έλα να πάμε στα καμένα, στον Ημιτό και στην Αυλώνη. Πουλιά και πεύκα, συλλογή σου ενός καμένου παραδείσου. Πουλιά και πεύκα, συλλογή σου ενός καμένου παραδείσου. Πέτρα που ήταν, φαντάσου,

Έλα να πάμε στα καμένα. Δεν μας χωράει πια το σπίτι. Έρχονται δύσκολες ημέρες, μουτζουρωμένες σαν Δευτέρες. Έρχονται φλόγες απ' τα δάση και μια φωτιά να μας δικάσει. Μέσα στο πυρηνό της χνότο

Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must

Έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλές το φαύλο κύκλο μου φωτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν...

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.
0: Show must be.

δροσερός. Σε χάνα και έκλαιγα. Έκλαιγα που το ξέρα. Σε χάνα και πένεγα. Το ξέρα πως έχανα. Έκλαιγα και πέθαινα, σε χάνα και το ξέρα, πέθαινα.

έψαχα να και έκλαιγα. Έκλαιγα που το ξέρα. Σ' έχανα και μένεγα. Το ξέρα πως έχανα. Έκλαιγα και πέθαινα, σε έκανα και το ξέρα, πέθαινα.

στα κορίτσια λέμε ναι. Στους απ' έξω λέμε ναι. Στους εντάξει λέμε ναι. Όχι λέμε στις κόπες. Όχι και στους ενέρωτους. Όχι λέμε στις κόπες. Όχι στους κυριλές. Στους δικούς μας λέμε ναι. Και στους ξύπνιους λέμε ναι.

Στους φαντάρους λέμε ναι, και στους γύφτους λέμε ναι, στους μαλλιάδες λέμε ναι, στους ροκάδες λέμε ναι, στα μαγκάκια λέμε ναι, στα πρεζάκια λέμε ναι. Όχι λέμε στην πρέζα, όχι και στην εξάρτηση, όχι λέμε στην πρέζα, όχι στα σκληρά. Στα ωραία λέμε ναι, και στα κόλπα λέμε ναι, στα μυστήρια λέμε ναι, και στις φάσεις λέμε ναι, στα ουίσκια λέμε ναι, στα τσιγάρα λέμε ναι. Όχι στην ηρωίνη, όχι σ' αυτό το διάολο, όχι στην κοκαίνη,

στα κοκτέιλς λέμε ναι, και στα κόμιξ λέμε ναι, στις μπανάνες λέμε ναι, στις κουκλάρες λέμε ναι, στις πισίνες λέμε ναι, στις αιώρες λέμε ναι. Όχι, λέμε στους βλάκες, όχι, γάμω τους ασκέτους, όχι, λέμε στους βλάκες, όχι, στους χαζούς. Τα τζαγάλια λέμε ναι, και στους έτσι λέμε ναι, στους τζαζίστες λέμε ναι, στους μπλουζίστες λέμε ναι, στις ζηλιάρες λέμε ναι, στις τρελιάρες λέμε ναι. Όχι, παιδιά στις ψόφιες, όχι, και στους κρυόκολους, όχι, παιδιά στις ψόφιες, όχι, στους

να κοιτάς το φεγγάρι και εγώ για να αγγίζω τα άστρα. Στο σπίτι τα βάλει δεν είχαμε πιάτο, τα απλά το παιχνίδι που παίζαμε σκέπασε κιόν. Γι' αυτό δεν θα μάθουμε αν είχα άλλη κίνηση, ξέραμε.

βραδιά. Όλες τις συνοικίες δεν θέλω πολυτελείες και πολυκατοικίες.

να πονώ, να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε και τι μπορεί να παλαβώσω. Δεν αντέχω να σε βλέπω μάλλον να γυρνά. Γιατί με κάνει να πονώ, να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε γιατί μπορεί να παλαβώσω.

μέσα στο πομορό μου πίσω έλα. Μια παράταση κάνω καμιά τρέλα. Στο τόπο χωρίς εσένα ζήσω δεν μπορώ. Σε αγαπώ πώς να στο πω καλή μου πίσω έλα. Μια παράταση κάνω καμιά τρέλα.

Γιατί με κάνεις να πονώ, να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε γιατί μπορεί να παλαβώσω. Δεν αντέχω να σε βλέπω μάλλον να γυρνά. Γιατί με κάνεις να πονώ, να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε γιατί μπορεί να παλαβώσω.

0: Στο κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
1: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

και το βαθύ πορτό καλή σου μεσοφόρη. Αυγούστος ήτανε, δεν ήτανε θαρό. Τότε που φεύγανε πουλούκια οι σταυροφόροι. Πατιέρες παγενά του ανέμου συλλογιά και ξεκινούσαν οι γαλέρες του θανάτου. Στο Ρογοβίζι ανατριχιάζαν τα παιδιά και ο γέρος έλιαζε τα καμά της τα χαμνά του.

Καλησπέρα σε όλους. Το να τιμάτε το Γιάννη Κούτρα είναι σαν να μας τιμάτε όλους μαζί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: στο κόκκινο.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Γεια σας. Είμαι ο Μιχάλης Βαλιανάτος και σας καλωσορίζω στο Πυρητή. Μια δύοωρη εκπομπή που θα μεταδίδεται από το κόκκινο στους 105 και 5 κάθε Σάββατο ή Κυριακή από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ένα Πυρητή, εμπόλυγες δόσεις επικαιρότητας, ιστορίας, πολιτικής και πολιτισμού αναμειγμένες με επιλεγμένα άσματα.
3: Η ώρα είναι 6.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα όπως είπαμε να βρισκόμαστε σε σημείο που μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο ή να μην έχουν υπάρξει καιρικά φαινόμενα που έχουν σακατέψει τις υποδομές. Δευτέρα σήμερα, 12 Οκτώβρη 2026, καλή εβδομάδα να έχουμε, αν και έχουμε πολλές εκκρεμότητες που πρέπει να διευθετηθούν αυτή την εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα που, αν θέλετε, έχει μια ιδιαίτερη σημασία και για το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχει ζητήσει μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης, μεθαύριο, οι ανεξάρτητοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να παραδώσουν τις έδρες τους. Ιδάλλως θα δούμε την αντίδραση της Κουμουντούρου, όπου το Σαββατοκύριακο κερδίθηκε ένα μεγάλο στοίχημα. Ένα πολύ μεγάλο στοίχημα για αυτούς που μπορούν να αντιληφθούν, να διαβάσουν και να αποκωδικοποιήσουν κάποια μηνύματα. Ποιος θα το περίμενε? Όταν εγκατέλειπε την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, τρεπόμενος σε φυγή δηλαδή, ο Σωκράτης ο Φάμελος, ότι λίγο καιρό μετά στην πλατεία Κουμουνδούρου θα χτυπούσε η καρδιά του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή οι πολίτες τους που στηρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο αυτοί που παραμένουν και δίνουν την μάχη των χαρακομμάτων, αλλά και άνθρωποι που έχουν αποστασιοποιηθεί, έχουν μετακινηθεί ενδεχομένως και σε άλλους χώρους, αλλά αρχίζουν πια και αντιλαμβάνονται πώς παίζεται το παιχνίδι. Και έτσι πραγματικά έμενε κανείς άναυδος. Και αυτός που δεν είχε πιστέψει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ, όταν έβλεπε τον κόσμο να συμμετέχει και το Σάββατο και χθες Κυριακή στο διήμερο φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου. Πραγματικά, εγώ εξεπλάγην όχι θετικά απλά. Τι να σας πω, δηλαδή ξεκινώ με άλλο αέρα πια. Αυτό το πράγμα που έγινε το Σαββατοκύριακο στην πλατεία Κουμουνδούρου είναι ό,τι πιο εθαρρυντικό μπορεί να υπάρχει για το ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και πέρα. Ο κόσμος αποφασισμένος που βρέθηκε εκεί από πολλά μέρη της Αθήνας, κάθε ηλικίας και νέοι και ηλικιωμένοι, και είπαν είμαστε εδώ γιατί είναι το σπίτι μας ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εδώ μεγαλώσαμε, γιατί μέσα από τις τάξεις του ΣΥΡΙΖΑ παλέψαμε. Και δεν ήταν, ξέρετε, μόνο τα στελέχη εκείνα, τα πρωτοκλασάτα που εν πάση περιπτώσει, σε αυτές τις περιπτώσεις δίνουν το δυναμικό παρόν. Ήταν ο απλός πολίτης που αγωνιά για την επόμενη μέρα, γιατί βλέπει τους πειραματισμούς που γίνονται και αντιλαμβάνεται ότι θα μας φορτωθεί για μια τετραετία ακόμα ο Μητσοτάκης και ζήτω που καήκαμε, τελειώσαμε. Τελειώσαμε ως χώρα, τελειώσαμε ως πολίτες. Γιατί αρκεί να παρακολουθήσει κανείς αυτά που γίνονται με πρωταγωνιστές τους υπουργούς του, αλλά ακόμα και τις ανοχές που δείχνει αυτό το κράτος προς την Αμερικανίδα που έστειλε εδώ ο Τραμπ για να εκτελεί τα χρέη πρεσβευτή, και βλέπει τις διασυνδέσεις επιχειρηματιών που προστρέχουν στο αμερικανικό παράγοντα για να πάρουν δουλίτσες, ή μέσα σε αυτή την οικονομική ασφυξία να ζητεί, να αιτεί η κυβέρνηση ρήτρα διαφυγής για να βάλει ένα δισεκατομμύριο πάλι στον τομέα της ενέργειας, τα οποία θα πάρουν οι γνωστοί άγνωστοι.
οι γνωστοί άγνωστοι επιχειρηματίες, αλλά όταν είναι ο τσάφος να βάλει υπογραφή για να δημιουργηθούν μπαταρίες και να έχουμε φθηνότερη ηλεκτρική ενέργεια, σου λέει απαπαπαπαπα. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο λοιπόν έδειξε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ, αντέχει, και όπως έγραψα και στο Facebook, είναι εδώ κόντρα στο σύστημα. Το σύστημα που ουσιαστικά θέλει να ξεχάσει οτιδήποτε υπάρχει και να επικεντρωθεί ο αγώνας ανάμεσα στο Μητσοτάκη, με τα διλήμματα ότι αν δεν πάρω 25% θα φύγω. Αυτό δεν ήταν πρόβλημα. Τέλος πάντων, άλλη μια μπεπονόφλουδα που πατάει, μια μπανανόφλουδα που πετάει ο Μητσοτάκης για να τζιμπήσουν κάποιοι. Δεν μπορεί λοιπόν το σύστημα να προσανατολίζει την κοινή γνώμη προς το εάν ο Μητσοτάκης θα φύγει ή δεν θα φύγει, και ποιος θα έρθει δεύτερος ή τρίτος, ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης ή ο Τσίπρας. Εκεί εξαντλείται η συστημική κουβέντα για τα πολιτικά δρόμενα. Την ίδια στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει μια μάχη αρχών και ταυτόχρονα μια μάχη ουσίας. Και γιατί το λέω? Ο ΣΥΡΙΖΑ όχι απλά προτείνει, καταθέτει προτάσεις, τροπολογίες στη Βουλή, όπου εκεί υπάρχει μια άλλη αντιμετώπιση των προτάσεων και, αν θέλετε, και μια άλλη τεκμηρίωση. Αυτό έκανε και στο φεστιβάλ το διήμερο. Την πρώτη μέρα στο τραπέζι, στο πάνελ, εκεί στο μικρό αμφιθέατρο της πλατείας Κουμδούρου, που είχε γεμίσει πραγματικά ασφυκτικά, με εξέπληξαν άνθρωποι που είδα, που παρότι έχουν δηλώσει, ξέρω εγώ, κάποια στήριξη σε άλλα κόμματα, ήρθαν εκεί. Δεν αναφέρομαι στο πάνελ. Μιλάω για προσωπικότητες της αριστεράς που συναντήσαμε εκεί, που έχουν μετακινηθεί και προς την Ελλάς, που έχουν μετακινηθεί και προς την αριστερά, ή που έχουν, εν πάση περιπτώσει, και προς τον Κασελάκη. Είδαμε ανθρώπους να γυρνάνε και να αισθάνονται οικεία σε αυτό το χώρο, όπως η δήλωσή του Σπρίτζη. Χαθήκαμε το τελευταίο διάστημα και δεν πρέπει. Ήταν το Σάββατο στο πρώτο πάνελ. Θα τα πούμε όλα και τα ονόματα. Αλλά στο γενικότερο. Πρώτη βραδιά, το Σάββατο, ήταν ένα πάνελ για τη δημοκρατία. Με τα όσα συμβαίνουν. Από τις υποκλοπές μέχρι το πώς βλέπουμε τους θεσμούς κάθε μέρα να απαξιώνονται από αυτή την κυβέρνηση. Ένα πάνελ με να συντονίζει η Γιάννα Παπαδάκου, που ήταν ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος της ομάδας των αριστερών στο Ευρωκοινοβούλιο, Κώστας ο Αρβανίτης. Ήταν από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ προσκεκλημένος ο Λευτέρης ο Καρχημάκης, ένας στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, γιος του Μιχάλη Καρχημάκη, αν θυμόσαστε, που Μιχάλη στην περίπτωση από μόνος του, ο οποίος εμένα με έχει εκπλήξει θετικά. Εντάξει, υπάρχουν και σε άλλους χώρους καλά στελέχη. Έχει ένα λόγο που, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να το εντάξεις στα στελέχη εκείνα που, εντάξει, κατεβάζουν οτιδήποτε χωρίς να περνάει μέσα από μια, αν θέλετε, βασανιστική σκέψη. Τον παρακολουθώ λόγω του πατέρα του και βλέπω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ανοιχτούς ορίζοντες, δεν έχει κλειστεί μέσα στο καβούκι μιας άκρατης, ξέρεις, κομματικής πειθαρχίας, και αυτό είναι ενθαρρυντικό. Ήταν επίσης η Σίανα Γνωστοπούλου, που βρίσκεται στη Νέα Αριστερά. Ήταν ο Σπύρτης, ο οποίος έχει αποστασιοποιηθεί το τελευταίο διάστημα. Όλα αυτά και η συζήτηση βεβαίως που έγινε
Ενώ υπήρχε δίπλα ο συναυλιακός χώρος και είχε αρχίσει σιγά σιγά το πρόγραμμα, ο κόσμος δεν έλεγε να φύγει από το αμφιθέατρο. Ήθελε να ακούσει. Χειροκρότησε. Βρέθηκαν σύντροφοι που είχαν χαθεί το τελευταίο διάστημα και νομίζω ότι και τα πηγαδάκια που έγιναν. Έτσι. Επίσημα και ανεπίσημα. Κάτι αφήνουν. Βλέπω τις δεύτερες σκέψεις να υπάρχουν. Και χθες υπήρχε το πάνελ για την στεγαστική πολιτική και τις προτάσεις τις οποίες έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, στο χθεσινό μάλιστα πάνελ είχαμε τον Δήμαρχο των Αθηναίων, τον Χάρη Δούκα, ο οποίος πήρε μέρος στην συζήτηση μαζί με τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, τον Νίκο τον Παπά, που έχει ξεκινήσει αυτή την ιστορία με τον ΕΦΚΑ και το πώς θα μπορούσε να παίξει ένα καθοριστικό ρόλο στο ζήτημα της στέγης. Επίσης, ο σύμβουλος, διευθύνων σύμβουλος της ΔΑΕΜ, ο Λάζαρος, ο Καραούλης. Έτσι, νομίζω, και βεβαίως η ευρωβουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ, η Έλενα Κουντουρά. Λοιπόν, βλέπετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και σε ένα φεστιβάλ, διοργανώνει μια κουβέντα καθαρή, διάφανη, για τον εξής πολύ απλό λόγο. Έχει συγκεκριμένες προτάσεις.

ένα από τα πρώτα που υπάρχουν και άλλες εκπλήξεις, θα τις δούμε στη συνέχεια, είναι ότι όλοι αυτοί που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί θα βρεθούν απέναντι στις δηλώσεις που οι ίδιοι έχουν κάνει όταν άλλοι συνάδελφοί τους έκαναν την ίδια κίνηση στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, κλασική περίπτωση, και εντάξει, τι βουνό που φαίνεται, κολόγιο δεν θέλει. Δηλαδή, όταν βάλεις τα βίντεο του τι έλεγε ο Σοκράτης ο Φάμελος, από μόνος του ο όρος Φάμελος θα αποτελεί από εδώ και πέρα, έχω την αίσθηση, έναν πολιτικό χαρακτηρισμό. Αρνητικό. Έτσι. Όπως έχει μείνει ο Ζήγδης, ξέρω εγώ. Ο Μακαρίτης. Θα λες Φάμελος και θα περιγράφεις μια κατάσταση. Δεν μπορείς να μην βάλεις το βίντεο του Φάμελου με το τι έλεγε για εκείνους που καλούσε τους βλεμικές θύμες πομποδός, έτσι, να παραδώσουν τις άδρες διότι και τα λοιπά. Ο ίδιος τι κάνει? Γιατί είναι και μερικοί οι οποίοι έχουν ανεξαρτοποιηθεί και έχουν εξαφανιστεί από την πιάτσα. Δηλαδή ο Μπάρκας τι κάνει? Ανεξάρτητος βουλευτής. Ο Μπάρκας. Ο Μαμουλάκης, που είναι και φίλος μου, για να μην νομίζετε κανείς. Τι κάνουν αυτοί δηλαδή? Σπράττουν ένα μισθό με, και τι, πάνε στην Βουλή, ε? Τι κάνουν, αλήθεια? Και μπορεί εμείς να διερωτώμεθα και μπορεί να λέει και κανείς, εντάξει, δεν σας πέφτει σας λόγο ως πολίτες, ξέρω εγώ, ως στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, το θέτετε. Αυτοί που τους ψήφισαν. Και δεν αναφέρομαι στον Μπάρκα έτσι τυχαία. Ήταν πρωτοπαλίκαρο του Φάμελου. Δηλαδή όσο ήταν Φάμελος ήταν ΣΥΡΙΖΑ, μετά εντάξει. Μέσα του πήραμε ένα πρωί εδώ για να βγει, λέει είμαι στο μπάνιο, δεν μπορώ. Εντάξει, αυτούς τους βουλευτές έχουμε ρε παιδιά. Τι να κάνουμε δηλαδή? Όταν ψηφίζουμε πρέπει να προσέχουμε. Λοιπόν, έχουμε όμως και άλλα πάρα πολλά ζητήματα που πρέπει να κουβεντιάσουμε, γιατί η κατάσταση αρχίζει και ξεφεύγει σε διεθνές επίπεδο. Έχουμε μπλέξει με τον Τραμπ από ό,τι έχετε καταλάβει, και έχει μπλέξει και τη χώρα και ενδεχομένως σε περιπέτειες. Δηλαδή στενοχωρήθηκε, λέει, που δεν πήρε ούτε φέτος το Νόμπελ Ειρήνης. Καλά, σοβαρά μιλάτε και το γράφετε? Υπάρχουν δημοσιογράφοι και το γράφουν αυτό το πράγμα? Όταν έχει πραγματικά αιματοκυλήσει τη Μέση Ανατολή, όταν κινδυνεύει πραγματικά η παγκόσμια οικονομία από τα τερτύπια του και με τις πολιτικές του ανοησίες, αν κάτι θετικό έβρισκε κανείς στον Τραμπ πριν από κανένα χρόνο ή όταν εξελέγει, ήταν ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν πολύ ασχολιόταν με πολέμους. Και έδειξε στη δεύτερη θητεία αυτή το εντελώς αντίθετο. Ότι δημιουργεί συνεχώς νέα μέτωπα. Και είναι και ο τρόπος που πολιτεύεται. Δηλαδή ανακοινώνει μια εκεχηρία με Ουκρανία-Ρωσία χωρίς να έχει ενημερώσει κανένα. Εκ των πραγμάτων σύρεται σε αυτή τη συμφωνία και δηλώνει ο Ζελένσκι ότι θα την εφαρμόσει εάν, λέει, και η Ρωσία 2 μήνες συμφωνεί σε μια εκεχηρία προκειμένου να πάει σε εκλογές. Γιατί? Σε εκλογές, γιατί ο Τραμπ καιρός ξουξού. Και έχει πια με κάθε τρόπο τονίσει ο Τραμπ ότι δεν στηρίζει και δεν στέλνει όπλα και λεφτά ξανά στον Ζελένσκι. Έχει τους άλλους, τους εδώ, τους πρόθυμους ηλίθιους της Ευρώπης που μπορούν να τους στέλνουν και όπλα και λεφτά. Με πρώτο το Μητσοτάκι. Έτσι. Για να πολεμά ο Ζελένσκι, να παίζει τα παιχνιδάκια του και να βυθίζεται η Ευρώπη στην ενεργειακή κρίση και την οικονομική κρίση σε λίγο. Και έχουν βρει αυτό τον χρήσιμο ηλίθιο στην Ουκρανία για να παίζουν τα παιχνίδια και ο Τραμπ και ο Πούτιν. Την ίδια ώρα η κατάσταση στην Μέση Ανατολή ξεφεύγει. Οι Χούθοι

0: Οι αντάρτες Χούθη έχουν βάλει στο στόχαστρο πια τη Σαουδική Αραβία. Έχουμε επιθέσεις τη μία πίσω από την άλλη στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Έχουμε νεκρούς. Μην ξεχνάτε ότι πριν από λίγες μέρες, ξανά λόγω των επιθέσεων των Χούθη, είχε σταματήσει ο αγωγός που εν πάση περιπτώσει μετέφερε κάποιες μικρές ποσότητες πετρελαίου ή μπορούσε η Σαουδική Αραβία να εκπληρώσει τα συμβόλαια που έχει υπογράψει. Και βλέπεις τις Ηνωμένες Πολιτείες απρόθυμες να εμπλακούν σε αυτή τη νέα κρίση για δύο λόγους. Πρώτον, μία ανάμιξή τους τώρα πια και με τους Χούθη θα δημιουργήσει μια νέα αιστεία, άρα και μια νέα οικονομική αιμορραγία αμυντική για τον Πούτιν, επιθετική, στρατιωτική θα έλεγα κανείς, με πυρομαχικά. Και από την άλλη πλευρά να υπερασπίσει πια τη Σαουδική Αραβία, που μαζί με το Πακιστάν και την Τουρκία δημιουργούν το αν θέλετε το Ισλαμικό ΝΑΤΟ, το οποίο έρχεται σε αυτή η αντίθεση με το ΝΑΤΟ. Και εδώ να δείτε, ο Ερντογάν κατορθώνει και ισορροπεί ανάμεσα και στο Ισλαμικό αλλά και στο κανονικό, το Ορθόδοξο θα έλεγε κανείς ΝΑΤΟ. Είναι η τρέλα, είναι ο παραλογισμός, αλλά είναι φίλος του Τραμπ. Τούτων δοθέντων, τι έχουμε? Μια ενεργειακή ασφυξία. Και μέσα εδώ τι παίζονται? Τα παιχνιδάκια ουσιαστικά επιβολής των μεγάλων συμφερόντων. Κάνει μία συμφωνία, παραδείγματος χάρη, για να δείτε πώς δένει το γλυκό, ο Τραμπ με τον Πούτιν, ότι εντάξει θα πάμε, και διέθεσε και εσύ τα αποθέματα ντίζελ για να πετρελαίου, για να μείνουν αυτό, και αμέσως τίθεται το ερώτημα, μα η Ευρώπη έχει βάλει φραγμό, εμπάργκο. Πού θα πάνε αυτά τα αποθέματα και ποιος θα τα κουβαλήσει? Ή θα αγωνιστεί πάλι ο Μητσοτάκης ότι ναι, καλό το εμπάργκο, έχουμε κηρύξει τον πόλεμο στον Πούτιν, αλλά οι Έλληνες εφοπλιστές θα μπορούν να αναλάβουν τη διακίνηση. Και δέστε τώρα πώς μπλέκονται οι Έλληνες επιχειρηματίες. Εγώ είμαι τώρα περίεργος να δω τι θα κάνει ο εξάρχου του Άκτορα. Εδώ λέμε τα ονόματα, είπαμε. Εντάξει, δεν μιλάμε γενικώς και ορίστος. Εξάρχου με τον λομπίστα που εν πάση περιπτώσει έχει πληρωθεί, όπως υπάρχουν τα δημοσιεύματα της Αμερικάνικης εφημερίδας, με 160.000. Αυτός ο κομψευόμενος λομπίστας και συνοδός της Γκυλφόιλ. Και έρχονται συνεχείς αποκαλύψεις ότι με το τζετ, το ιδιωτικό αεροπλάνο του εξάρχου, ταξίδευε η Γκυλφόιλ. Όλοι αυτοί οι επιχειρηματίες έχουν ιδιωτικά αεροσκάφη. Δεν είναι δυνατόν τώρα. Έχει απορροφήσει και την Ιντρακάτ του Κόκαλη, και ο Κόκαλη σχεδίζει. Έχει, δεν ξέρω. Ιδιωτικό σκάφος. Σου λέει, έλα μα τώρα. Αλλά έχει και άλλους φίλους. Έχει και το Τζάκο, από ό,τι βλέπουμε στα καινούργια δημοσιεύματα. Δηλαδή εδώ τι γίνεται τώρα? Εξαρτάται η τύχη της χώρας και η business από το ποιος θα έχει καλά με την Γκυλφόιλ? Από τον άλλο ζητούσε 100.000 για να της πληρώσει την κάρτα. Πάει σε ένα από τα καλύτερα ξενοδοχεία του Παρισιού, πληρώνει Έλληνας επιχειρηματίας. Ωραία πρέσβη μας έστειλαν. Και τώρα ο Τραμπ ήταν, λέει, καλή. Άρα τι σημαίνει? Ότι σκέφτονται να την διώξουν? Γιατί υπάρχουν και αυτά τα δημοσιεύματα από το Associated Press που λέει ότι υπάρχει μια κινητικότητα και ενδεχομένως, ίσως παρά την στήριξη Ρούμπιο και τα λοιπά, η Γκυλφόιλ να αποτελέσει παρελθόν. Δεν είναι λίγα αυτά? Ένας πρεσβευτής σε μια χώρα να ζητά λεφτά, να μεταφέρεται με ιδιωτικά αεροσκάφη, να κάνει, να δείχνει, τι είναι, να εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα, να πηγαίνουν επιχειρηματίες για να έχουν μια δίωδο ή μια επαφή με τον αμερικανικό παράγοντα, το οποίο εν πάση περιπτώσει είναι και μέσα στα πλαίσια ενός παιχνιδιού. Και να λέει η πρεσβεία, η Γκυλφόιλ, ότι α, πηγαίνετε να βρείτε αυτόν τον λομπίστα να σας τα κανονίσει. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Έτσι παίζεται το παιχνίδι. Και πανηγυρίζουν, λέει, που ο Μητσοτάκης, ακούστε, πήρε ρήτρα διαφυγής για επενδύσεις στην ενέργεια. Δηλαδή σε όλους αυτούς που συζητάμε. Να κάνουν τι? Να βάλουν περισσότερες ανεμογεννήτριες. Να βάλουν περισσότερα φωτοβολταϊκά. Αλλά μπαταρία γιοκ. Γιατί ο τσάφος, ο τοποτηρητής που έχει βάλει ο Μητσοτάκης, λέει νο. Τι κι αν είσαι η Τέσλα, τι κι αν είσαι ο Τάδε ή ο Δίνα επιχειρηματίας, εγώ δεν βάζω υπογραφή. Γιατί άμα βάλω υπογραφή και γίνουν μπαταρίες στην Ελλάδα, θα πληρώνουμε φτηνό ρεύμα. Με τις υγείες μας.
1: Στο κόκκινο.
2: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
4: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
1: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο, είναι το ημίωρο των ακροατών, όμως θέλω να πάω σε ένα-δύο θέματα, γιατί πραγματικά περνάνε στον ντούκου, ενώ θα έπρεπε να είναι, κατά την άποψή μου, από τα βασικά θέματα, όπως αυτό με την Γκράβα. Δεν μπορεί ένα σχολικό συγκρότημα, το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα της χώρας και της Αθήνας, με χιλιάδες μαθητές, να είναι κλειστό τώρα περίπου μία εβδομάδα, παραπάνω, 10 μέρες, έκλεισε με πρωτοβουλία των διευθυντών, παρακαλώ, των σχολείων εκεί, διότι ενώ ενημερώνουν ότι υπάρχει ως μία αερίου κτλ. Κτλ, όταν πια το ζήτημα άρχισε να παίρνει ενισχυτικές διαστάσεις και επίμονα να ακούγεται αυτό, αυτή η οσμή, αποφάσισαν οι διευθυντές των σχολείων να κλείσουν τα σχολεία και ακολούθησαν βεβαίως όλοι οι υπόλοιποι. Αλλά αυτό έχει την ιδιαίτερη σημασία του. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε τώρα? Λογικά, επειδή ο Δήμος είναι υπεύθυνος για τα κτίρια, για τις κτηριακές υποδομές, ο Χάρης Δούκας έχει πει το εξής: δεν ανοίγει σχολείο εάν δεν υπάρχει έγγραφη διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. Και για να υπάρξει έγγραφη διαβεβαίωση θα πρέπει να υπάρξει ένα πόρισμα που να λέει αυτό ακριβώς. Λοιπόν, έχουν κλείσει τα σχολεία. Γίνονται έρευνες. Δεν μπορούν να δουν από πού υπάρχει αυτή η οσμή. Ακούμε διάφορα σενάρια. Έχει κλείσει η παροχή. Αλλά παρόλα αυτά λένε ότι ενδεχομένως μέσα σε σωληνώσεις που ίσως εάν και τα λοιπά. Αυτά δεν είμαστε ειδικοί και θα μπούμε σε αυτή την περιπτωσιολογία. Δόθηκε από το Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Δούκα, ένα deadline. Δηλαδή το πόρισμα να κατατεθεί την Κυριακή, χθες. Παρόλα αυτά, το πόρισμα φαίνεται δεν υπάρχει, γιατί σήμερα τα σχολεία εξακολουθούν να είναι κλειστά και γίνεται το μάθημα με τηλεεκπαίδευση. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Δηλαδή, δέστε μια αλληλουχία γεγονότων. Έχουμε μια έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας, με Airbnb διαμερίσματα. Έχει το θέμα, έχει φύγει από την πρώτη γραμμή. Έχουν πεθάνει άνθρωποι μέσα. Βλέπετε εσείς έστω ένα μονόστιλο? Γιατί? Γιατί? Τι συμβαίνει? Ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες? Δεύτερον, έχουμε την ιστορία με τα σχολεία της Γκράβας, έτσι. Αέριο, οσμές. Έχουμε τα κτίρια στην Κυψέλη, που στην αρχή εμφανίσει και να ρεύσει τον μπετό να τρέχει στους δρόμους εκεί της Κυψέλης. Μετά ανακαλύψαμε ότι έχουν πάρει, υπάρχουν ρηγματώσεις. Δηλαδή ζούμε από σύμπτωση. Και σου λέει δεν υπάρχει πόρισμα, να πούμε τι. Πόρισμα δεν έχουμε, γιατί έγινε η έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας. 6 νεκροί. Πόρισμα δεν έχουμε στην Γκράβα με χιλιάδες μαθητές, στο μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα της χώρας. Στην Κυψέλη ο ένας τον άλλον. Σοβαρά μιλάμε? Και βεβαίως το αποκορύφωμα όλων αυτών στα Τέμπη. Γίνεται ένα δικαστήριο για τα Τέμπη και παρακολουθώντας τις εξελίξεις το τελευταίο διάστημα, διερωτάται κανείς με τι πορίσματα έχουν πάει. Από τι πέθαναν, αιτία θανάτου, και με αυτά που περιγράφονται σκόνη τρίχα. Μπάζωμα, ειδικά δικαστήρια έρχονται ένα-ένα. Και μέσα σε όλο αυτό την κατάσταση έρχεται ο Μητσοτάκης, σου λέει, αν εγώ δεν πάρω 25%, κάνουν αυτό, θα κάνουν αυτό που κάνουν οι αρχηγοί. Και έχει αρχίσει τώρα η φιλολογία
για το ότι ο Μητσοτάκης ανοίγει το δρόμο για παρέτηση, για διαδοχή. Απλά πράγματα είναι. Ο Μητσοτάκης δεν έχει καμιά διάθεση να φύγει αν δεν λύσει τα προβλήματα που τον βασανίζουν και τον ίδιο και ορισμένα του στελέχη. Φοβάται αυτό που είπε ο δημοσιολόγος και φίλος της παρατάξεως της Νέας Δημοκρατίας και εκλογολόγος, ότι θέλουν να τον πάνε στο ειδικό δικαστήριο. Αν δεν τα καθαρίσει αυτά, δεν φεύγει και 15% που λέει ο λόγος να πάρει. Λέμε τώρα. Υπερβολή. Το 25% το έθεσε ο Μητσοτάκης για ένα απλό, απλούστατο λόγο. Για να συσπυρώσει τις δυνάμεις της Νέας Δημοκρατίας. Για να περισσώσει ό,τι περισσώζεται από μια ενδεχόμενη κίνηση του Αντώνη Σαμαρά. Και γιατί όχι, να υπάρξουν και δεύτερες σκέψεις στο Σαμαρά. Σου λέει, άμα να φύγει, να κάνω κόμμα, να μην κάνω κόμμα, τι να κάνω. Ο Μητσοτάκης τώρα τελευταία, όπου δεν μπορεί να επιδράσει άμεσα, ρίχνει πεμπονόφλουδες, μπανανόφλουδες. Διστράει το ίδιο και η πεπονόφλουδα. Όπως τότε με το κόμμα, με τις εκλογές. Ναι, αμέσως μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μάλλον δεν μιλάμε για εκλογές πριν από την Έκθεση της Θεσσαλονίκης, έτσι. Τρέχει αμέσως ο Τσίπρας, κάνει το κόμμα σου, λέει, μην βρεθούμε εξαπίνης. Τρέχει η Καρισιανού, βλέπουμε τώρα την εξέλιξη. Ποια είναι η εξέλιξη? Και προς ορισμένους φίλους που διαμαρτύρονται κάθε πρωί εδώ και βρίζουν και τα λοιπά, φαίνεται είναι ίδιον των οπαδών του κυρίου Τσίπρα. Από τα πιο ψηλά στελέχη μέχρι τα πιο χαμηλά. Και εγώ γιατί να παραπονιέμαι ότι ένας απλός πολίτης εδώ, επειδή διαφωνεί μαζί μου, με βρίζει. Όταν βγαίνει ο Θανάσης ο Καρτερός, ο μέγας αυτός δημοσιογράφος, και βρίζει τους πολιτικούς του αντιπάλους. Μήπως είναι βλάκας ο Ανδρουλάκης? Σοβαρά, κύριε Καρτερέ. Δεν θέλω να υπερασπιστώ τον Ανδρουλάκη, γιατί το έχω σούρτα εξ αμάξης. Αλλά πολιτικά. Πολιτικά. Γιατί να έχω απέτηση τώρα από τον ακροατή εδώ πέρα να πει να μη βρίζει. Τον τόνο τον δίνουν. Επίσης ορισμένοι ακροατές λένε, γιατί δεν βγάζετε στελέχη της νέας αριστερής, ελληνική συμπεράταξη και τα λοιπά, αριστερή. Ελλάσσα το λέω εγώ για να μην μπερδεύομαι. Και βγάζει εδώ ο Σπύρος ο Γκουτζάνης την Παρασκευή τον Γκουτεντάκη και επαναλαμβάνει κοινικά εντελώς κοινικά, νέοι συνταξιούχοι δεν είναι προτεραιότητά μας. Τελεία, παύλα. Τι θες τώρα εσύ από την Πάτρα, φίλε, να φωνάζεις κάθε τόσο βγάλε στελέχη, να τους πούμε τι? Να μας πούνε τι, ότι οι συνταξιούχοι δεν είναι προτεραιότητα της Ελλάδας. Τελεία, παύλα. Πάμε στα μηνύματα τώρα, γιατί εν πάση περιπτώσει όταν τα βλέπεις έτσι και βλέπεις τώρα σε ποιο επίπεδο υποβάζεται η αντιπαράθεση σε κορυφαίο, μήπως είσαι βλάκα, Ανδρουλάκης? Γιατί κινδυνεύει τώρα? Επειδή έχει μια στασιμότητα, επειδή έξει ο Τσίπρας, σου λέει μήπως ανέβει το Πασόκ και τα λοιπά, κάτσε εδώ να... Μα σοβαρά μιλάμε τώρα. Είναι αυτό αριστερά? Είναι αυτό προοδευτικό? Η ύβρις? Η απαξίωση? Όχι, δεν υπερασπίζουν τον Ανδρουλάκη. Κάθε άλλο. Λοιπόν, για πάμε τώρα στα δικά σας μηνύματα. Αρκετά είπα εγώ. Θα ξεκινήσουμε με τον φίλο, με τον φίλο, τον Νίκο, τον γιατρό από τη Γεράπετρο. Γεια σου, Νίκο. Καλημέρα και στους εργαζόμενους και στους φίλους του Κόκκινου και καλή εβδομάδα μας εύχεται ο Νίκος. Επίσης, να είσαι καλά. Η Χριστίνα τώρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους τους εργαζόμενους και φίλους του Κόκκινου. Γιάννη, τι να πω, όταν πεθαίνουν εργαζόμενοι, ζητώ χίλια συγγνώμη που δεν αναφέρθηκα σε αυτό.
2 νεκροί στη Motor Oil. 2 νεκροί. Κατά το όχι άλλο κάρβουνο. Συγγνώμη για την παράληψη. Καλά κάνεις και το λες, Χριστίνα, και σε ευχαριστώ. Συλληπιτήρια στις οικογένειες και των δύο που χάθηκαν για ένα μεροκάματο και λίγες μέρες πριν άλλος ένας σκοτώθηκε στην Κεφαλονιά, αλλά σε μία εβδομάδα 3 άνθρωποι και πόσα άλλα που δεν τα μαθαίνουμε ποτέ, και βγαίνει ο κάθε νέο δημοκράτης να μας κάνει μαθήματα για πλούσιους και φτωχούς και για μάστορα που κλέβει. Οι νεοναζί σηκώνουν πάλι κεφάλι και εμείς τι κάνουμε, Γιάννη? Τίποτα. Και ένα τελευταίο, ελευθερία στη Παλαιστίνη. Γιάννη, αυτό το ΣΥΡΙΖΑ το πάω πολύ, το αγαπώ. Έτσι, μαζί για ένα σκοπό και όχι ο καθένας για την καρέκλα του. Καλημέρα, Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ που μου θύμισες και αυτό το οποίο είπες για τους νεκρούς στη Motor Oil. Έτσι. Φτάνει τα κέρδη, τα υπερκέρδη. Λοιπόν, η Καλλιόπη, καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα να έχουμε. Επίσης Καλλιόπη, ο Θανάσης. Καλημέρα Γιάννη, επειδή παρακολουθούσα τη συζήτηση του Σαββάτου στο φεστιβάλ, ήταν ευχάριστη έκπληξη η παρουσία και ομιλία της κυρίας Αναγνωστοπούλου και του κυρίου Καρχημάκη. Νομίζω πως στην προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ για την ενότητα να καλούνται στους σταθμούς στελέχη από τους όμορους χώρους για συνέντευξη. Μα καλούνται. Αγαπητέ φίλε, καλούνται. Εδώ και την, σας λέω, πρωινό είναι λίγο δύσκολο. Α, και εγώ και σήμερα, στέλεχος της Ελλάς είναι ο Κορδής, διάφοροι στελέχη τα οποία δεν τις κλείνουν το μικρόφωνο. Αυτό δεν είναι, αν θέλετε. Έχουμε άποψη όμως. Ο ίδιος, το είπα νωρίτερα. Ο Κουτεντάκης, ο οικονομικός εγκέφαλος της Ελλάς ήταν την Παρασκευή εδώ. Και η Σία Αναγνωστοπούλου έχει βγει. Και άλλοι έχουν βγει. Και ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκο, Τσουκαλάς, έχει βγει εδώ. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από κανέναν. Άλλωστε, έχω την αίσθηση ότι με πολλούς από αυτούς θα ξανασυναντηθούμε. Και πρέπει να συναντηθούμε. Τώρα, η Αξιόγλου, επειδή μου γράφετε μηνύματα, τι να πεις. Έχω μια απορία. Πήρε μαζί και την υψωμένη γροθιά στην Ελλάς ή την άφησε στην Κουμουνδούρου έξω, απ' έξω. Τι θυμόσαστε. Δεν τελειώνουμε με την αριστερά και τα λοιπά. Εντάξει. Ωραία. Ο Μιχάλης. Καλημέρα σας. Πόση πια υποκρισία να εμφανίζονται να μιλήσουν για τη δημοκρατία. Η ΣΥΑ που όταν έχασε τις εσωκομματικές εκλογές, η Εφούλα, απλό μέλος Ελλάς, πήρε το παρεάκι και έφυγαν διασπώντας το ΣΥΡΙΖΑ, και ο Σπύρτζης που είχε πιάσει στα ΣΥΡΙΖΑ κανάλια να βρίζει τον δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο του κόμματος. Απίθμενο θράσος. Την επόμενη φορά να καλέσετε Όλγα, Τσακαλώτο και Ματζουράνη. Εγώ επαναλαμβάνω, Μιχάλη, μερικοί έχουν πληγώσει την παράταξη και μερικοί άλλοι δεν μπορεί να τους πεις γιατί διαφωνείς για κάτι, αλλά εγώ στο τέλος περίμενα πραγματικά από όλους την έδρα να την παραδίνουν. Όσο και αν διαφωνείς. Η έδρα, εγώ θα το πω πολύ καθαρά. Πολλοί από αυτούς δεν θα ήταν βουλευτές αν δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Για να μην πω, εντάξει. Θα περίμενε ποτέ ο Φάμελος, ο Σοκράτης, θα γινόταν αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ? Έγινε. Κατά ορισμένες συνθήκες. Και ποιο ήταν το αντίτιμο? Ποιο ήταν το ευχαριστώ? Παίρνω την έδρα και φεύγω. Εντάξει. Ωραία. Όλα τα άλλα περιτεύουν τώρα. Ο Βασίλης. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Επειδή πολιτικά συγχαίρομαι αυτούς που λένε ότι είναι αριστεροί και είχαν την ελπίδα ότι θα πορευτούν με φάρο τις ιδέες και τις αρχές της αριστεράς και θα τηρούν αυτά που έχουν υπογράψει, όπως για τις έδρες να μένουν στο κόμμα, περιμένω την Τετάρτη ο ΣΥΡΙΖΑ να πει αλήθειες και να τους κράξει, ειδικά ο Φάμελος,
Ένας άνθρωπος έξυπνος, μορφωμένος, πώς μπορεί να γίνεται ρεντίκολο, λέει ο Βασίλης από το Τρίλοφο Μακρακόμης. Σου είπα, εγώ δεν θα πάω σε χαρακτηρισμούς. Θεωρώ ότι από εδώ και πέρα ο Φάμελος, το επίθετο Φάμελος θα είναι ένας πολιτικός χαρακτηρισμός. Εντάξει, θα ξεπεράσει ακόμα και αυτό του Ζήγδη. Η Χριστίνα Κάπα, η προηγούμενη ήταν Χριστίνα Ρο, για να μην ξεχνιόμαστε. Καλημέρα στο κόκκινο, έμαθα ότι το φεστιβάλ στην Κουμουδούρου ήταν δυναμικό. Πάμε λοιπόν αισιόδοξα. Αυτό ακριβώς, Χριστίνα. Μερικοί τσιπιόμασταν, δεν το πιστεύαμε. Δεν ήταν μόνο ο κόσμος. Έτσι. Ήταν ο τρόπος με τον οποίο αυτός ο κόσμος συνομίλησε. Και έχω βγάλει και αρκετές. Έκανα και αρκετό ρεπορτάζ. Και ένα μόνο θα πω. Ότι δεν είναι μόνο η Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα. Όσον ούπο έρχεται και μια άλλη Ιθάκη, δηλαδή ένα άλλο βιβλίο, με αφήγηση των γεγονότων της περίοδου της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, για αυτά που δεν γράφτηκαν στην πρώτη Ιθάκη. Το ποιος είναι ο συγγραφέας θα είναι έκπληξη. Ετοιμάζεται. Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Λοιπόν, η Ελένη. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ιδιοκτήτης του Airbnb στην Ακρόπολη φωτογραφιζόταν με κάποιον της Νέας Δημοκρατίας. Με πολλούς και όχι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία. Εντάξει. Τα δούμε. Η Ρούλα, καλημέρα σε όλη την εργαζόμενη παρέα. Καλή αρχή, καλή εβδομάδα με περισσότερη αισιοδοξία. Λοιπόν, όταν αναφέρεστε σε άλλους παραγωγούς εδώ, δεν θα με φέρετε σε δύσκολη θέση να μεταφέρω εγώ. Υπάρχει εκπομπή, υπάρχουν μηνύματα την ώρα της εκπομπής του. Να τα στείλετε. Έτσι δεν είναι αρνητικό άλλο, αλλά δεν θέλω να αναφέρομαι. Δεν πρέπει να αρχίσουμε, είπατε εσείς, αυτά εμείς λέμε, αυτά και να αρχίσει μια εσωστρέφεια. Εμείς θα τους κρίνουμε όταν έρθει η ώρα. Η αριστερά χρόνους τώρα λέει ο ένας για τον άλλον, ενώ εσείς τα λέτε τι τραγική είναι η κατάσταση των πολιτών. Μάλιστα. Για να σκεφτούμε πώς οι εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους καθημερινά. Τρομοκρατία, φόβος, λίγο δεν μπορώ να καταλάβω τι μου γράφεις παρακάτω. Ανά, είχανε όμορφο επικοδομητικό Σαββατοκύριακο, πάμε μπροστά, αγαπώ κόκκινο. Έτσι, μπράβο Ρούλα, πάμε. Βασίλη, τα ξινολέμωνα ενεφανίσαν στην αγορά, τα ντόπια, τα ελληνικά. Άγνωστος εδώ, ο άγνωστος είναι ο Γιάννης από Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, καλημέρα, ακούω τα μηνύματα κάποιων ακροατών σας και σοκάρομαι. Είναι δυνατόν μετά από όλα όσα έχει πει και έχει κάνει αυτός ο τύπος να υπάρχουν εκεί έξω άνθρωποι που ακόμα υπερασπίζονται τον Ολετήρα Κασελάκη? Καλή δύναμη, λέει ο Γιάννης από Θεσσαλονίκη. Εδώ είναι ένα ερώτημα. Γιατί βλέπω ορισμένους αριστερούς και δεν θέλω να βάλω ούτε να πιάσω το αριστερό μέτρο, και δεν βλέπουν που έχει μετακινηθεί και ο Κασελάκης, και δεν είναι αποτελεί έκπληξη. Δηλαδή αν δείτε ένα ερωτηματολόγιο τώρα που πλασάρει και τα λοιπά, που αμφισβητεί από την μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τώρα δεν ξέρω, δεν ειλικρινά, ναι, συμμερίζομαι τον προβληματισμό σου, αγαπητέ Γιάννη. Ο Πάνος, εσύ πήγες στο φεστιβάλ και έκανες ρεπορτάζ ρωτώντας τον κόσμο για το αφήγημα της Ιθάκης του Τσίπρα. Έλα Χριστός και Παναγία. Τώρα τι θες να ακούσεις ρε φίλε? Άνθρωποι ερχόταν και μου λέγανε, γιατί δεν περνάει απαρατήρητο το γεγονός. Σοβαρά μιλάς τώρα? Δεν θα συζητήσουμε εκεί? Το κύριο μενού ήταν. Τι έχει κάνει ο Τσίπρας σε αυτή την πλατεία των στεναγμών της αριστεράς? Σοβαρά μιλάς τώρα, Πάνω?
Έπρεπε να είσαι εκεί δίπλα. Να ακούς τι έλεγαν. Εκεί έπρεπε να είσαι. Γιατί εκεί ήταν ο κόσμος της εργασίας, του μόχθου, της καθημερινότητας, μακριά από οτιδήποτε συστημικό υπάρχει. Εκεί έπρεπε να είσαι να δεις. Δεν ήταν ανάγκη να είσαι δημοσιογράφος να κάνεις ρεπορτάζ. Μεταξύ τους οι παρέες τι έλεγαν. Και για την Ιθάκη και για τον Τσίπρα. Αφού θες να τα ακούσεις πρωί-πρωί. Και η κουβέντα για αυτούς τους βουλευτές που φύγαν είναι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, λέει ο Θόδωρος. Ψάξτε τι δουλειά έχει ο τουρκοεβραίος coach στην Κρήτη. Σημαίνει άλωση και ο Τσίπρας καθηγητής στο κολέγιο του. Σε τουρκικά συμφέροντα, ναι, ο συγκεκριμένος, ο τουρκοεβραίος coach, έχει αγοράσει όλες τις ενεργειακές υποδομές της Κρήτης. Τα έχουμε πει από εδώ, Θόδωρη. Έτσι, αλλά όταν κλείνουμε τα αυτιά, και σας είπα, εγώ δεν αδικό τώρα ούτε τον Πάνο, ούτε κανέναν που γκρινιάζει, που διαφωνεί μαζί μου. Ειλικρινά πάνω το λέω. Και δεν υψώνω το τόνο γιατί... Έτσι, είμαι λίγο παθιασμένος που λένε. Αλλά εγώ τι να περιμένω από έναν ακροατή που ακόμα και να υποστηριχτεί του Τσίπρα που θα βγει και θα βρει ή θα αφιζητήσει. Όταν βγαίνει ο αρθρογράφος του, ο ανταυτού, ο καρτερός, και αποκαλεί έναν πολιτικό αντίπαλο, μήπως είναι βλάκας. Παλιά εδώ μας έγραφε ο καρτερός για τα Τιμαλφή, ότι θέλουμε την περιουσία της Κουμουνδούρου. Αλλά οι εργαζόμενοι μέσα σε αυτό το φτωχικό μαγαζί τώρα, στο Κόκκινο και στην Αυγή, και τα προηγούμενα χρέη αποπληρώθηκαν και πληρώνονται κανονικά, κύριε Καρτερέ και κύριε Τσίπρα, και δίνουν τον αγώνα τους. Και φανταστείτε να μην υπήρχαν αυτά τα μέσα. Όχι για το ΣΥΡΙΖΑ, για την αριστερά γενικότερα. Πάμε.

0: στο κόκκινο.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
2: Το υπόγειο του Φιόντορ του Σουγεύσκη, τρίτος χρόνος παραστάσεων. Τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος παγιδεύεται μέσα στο ίδιο του το μυαλό? Θεατρική μεταφορά Μάρο Βαμουνάκη. Σκηνοθεσία ερμηνεία Στέργιος Ιωάννου. Στο ρόλο της Λίζας η Βασιλίνα Κατερίνη. Μια παράσταση για την αγάπη που φοβόμαστε, την επαφή που αποφεύγουμε και τη ζωή που δεν τολμάμε να ζήσουμε. Από 6 Οκτωβρίου, κάθε Τρίτη στις 9 και Τετάρτη στις 6, Θέατρο Βαφείο, Λάκης Καραλής. Κρατήσεις, ticketservices.gr. Φιόντορ Ντοστογεύσκη, το υπόγειο.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Η ώρα είναι 7.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα είπαμε, δύο συνθήκες. Να βρίσκεσαι σε σημείο που μπορείς να είσαι απρόσκοπη πρόσβαση στο διαδίκτυο και δεύτερον να μην έχει προηγηθεί καμιά νεροποντή στην περιοχή σου και έχουν καταστραφεί οι υποδομές. Κατά τα άλλα, Ελλάδα 2-0. Δευτέρα σήμερα, 12 Οκτώβρη 2026. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ο Λάζαρος Καραγιάννης στο τιμόνι αυτής της πρωινής ραδιοφωνικής περιπλάνησης εδώ στο Κόκκινο. Ο Χάρης Δάλλα στο τηλεφωνικό κέντρο, 210-321-47. Ο Γιάννης Πετρίδης έχει επιλέξει την μουσική, ο Κώστας Πιαντές έχει την δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γιάννης Στρατάκης μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και βεβαίως οι ακροατές με τις καλημέρες τους, με τα σχόλιά τους, με τις ύβρις τους μερικοί, με τις απαξιωτικές τους κουβεντούλες κάποιοι άλλοι. Δεν πειράζει ρε παιδιά. Πώς βαράτε αρκεί να βγει ένα αποτέλεσμα, έτσι. Και άλλωστε δεν αναζητώ πια πρότυπα, γιατί μερικοί βρίζουν, έχουν πρότυπα, έτσι, έχουν πρότυπα. Viber λοιπόν, και κάνοντας χρήση του τηλεφωνικού αριθμού 69 85 87 0059, το μήνυμά σας έρχεται άμεσα και εντελώς δωρεάν εδώ στο ραδιοθάλαμο του Κόκκινου. Τα υβριστικά δεν τα χρεώνουμε. Είναι και αυτά δωρεάν, όπως όλα. Ρε Πάνο, έχω μία απορία, συγγνώμη για το ρε. Αφού δεν αντέχεις πρωί-πρωί, γιατί εγώ αν δεν θέλω να ακούσω κάποιον, και είναι πολλοί που δεν θέλω κι εγώ να ακούω, δεν τον ακούω. Εσύ τώρα, το να κάθεσαι εδώ, όπως και ο, ποιος είπαμε, ο Δημήτρης, είσαι για γέλια. Άρα λοιπόν εσύ είσαι ένας ακροατής που έρχεσαι το πρωί-πρωί εδώ για να γελάσεις, έτσι είναι, καλό σου κάνω δηλαδή. Ναι παιδιά, ένα πράγμα μπορείτε να καταλάβετε, ότι μπορούμε να διαφωνούμε και να στηρίζουμε τις όποιες διαφωνίες μας πάνω σε επιχειρήματα. Το να αποκαλέσω εγώ εσένα βλάκα ή εσύ εμένα βλάκα, ή γίνεται το πρόβλημα, προκύπτει κάτι. Αυτά ανήκουν στα οπαδηλίκια. Σαν να λες τώρα του Λάζαρου ότι ο Παναθηναϊκός εχθές ήταν καλός. Είτε το πεις είτε δεν το πεις, ας πει εμείς τους κάναμε, τους δείξαμε. Φέρω ένα παράδειγμα τώρα, εντελώς υποθετικό. Λοιπόν, με το βρίσιμο δεν βγαίνει τίποτα. Πολιτικά μπορείτε να μου απαντήσετε. Υπήρχε ένας ακροατής πριν από μέρες, ο γνωστός, βάση περιπτώσει, που ζητά τώρα γονιπετή συγγνώμη από την Αξιόγλου. Είναι ένας συγκεκριμένος ακροατής. Βρε καλό στο χάρι. Ε? Ναι. Α, είπα κι εγώ. Νέο. Κατάλαβα. Λοιπόν, υπάρχει ένας ακροατής, ο οποίος τώρα ζητάει γονιπετή συγγνώμη στην Αξιόγλου, επειδή πήγε και αυτή στον Τσίπρα. Ο οποίος, γιατί δεν καλείται στελέχη, γιατί διασπείρεις ψευδείς ειδήσεις, γιατί δεν καλείτε το κουτεντάκι να σας πει για το πρόγραμμα του Έλλας. Και έρχεται ο κουτεντάκι στην Παρασκευή εδώ στο Σπύρο τον Κουτζάνη, τον ρωτάει ο Σπύρος με τους συνταξιούχους τι γίνεται. Απάντησε κουτεντάκι, δεν είναι προτεραιότητά μας, τελεία παύλα. Επ' αυτού μπορούμε να συζητήσουμε. Αν αρχίζετε εσείς στους χαρακτηρισμούς και εγώ να απαντώ με χαρακτηρισμούς, δεν βγαίνει τίποτα. Εγώ κάνω πολιτική κριτική. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να δούμε πώς περιγράφουν την κατάσταση. Δεν έχουμε απογευματινές εφημερίδες σήμερα. Έχουμε, δεν έχουμε. Έχουμε μόνο... Και τι γίνεται, έχουμε και πρόβλημα με τις εφημερίδες σήμερα. Γιατί ρε παιδιά, κάτσε, γιατί εδώ έχουμε πρόβλημα. Δεν έχουμε. Δεν έχουν ανέβει ακόμα. Τι ζημιά έχουμε πάθει, μισό λεπτάκι, να το καλύψουμε αυτό το κενό,
γιατί βεβαίως δεν έχουμε σήμερα Δευτέρα τις πρωινές εφημερίδες, έχουμε μόνο τις απογευματινές. Να δούμε λοιπόν τις απογευματινές, αν μπορέσουμε να τις εντοπίσουμε, γιατί υπήρχε ένα πρόβλημα στο site που μπαίνω. Λοιπόν, για να πάμε τώρα, μπράβο, μπήκαμε τώρα και βλέπουμε, πάμε με την εφημερίδα των συντακτών. Α, σας έχω νέα, έτσι. Η εφημερίδα των συντακτών πέρασε εξ ολοκλήρου στον κύριο Μελισσανίδη. Πάπαλα ο συνεταιρισμός των δημοσιογράφων, δεν έχουν πια ποσοστό, εντελώς στα χέρια του επένδυτη. Λοιπόν, τάγματα εφόδου μαχαιρώνουν ξανά. Το αυγό του φιδιού ξανασκάει. Γνωστό για την αντιφασιστική του δράση το 32χρονο θύμα που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Φασίστας είμαι. Τι καταγράφουν τα βίντεο από την επίθεση των δύο νεοναζί. Παραφιάδα της Χρυσής Αυγής, η συμμορία προπάτρια στην οποία ανήκουν. Ούτε στην Ελευσίνα ούτε πουθενά μαζική απάντηση στους δρόμους. Ξέρετε ποιο είναι το θράσος? Πήγαν με μηχανή 2 να επιτεθούν στο 32χρονο, έβγαλαν τα μαχαίρια και τον μηνύει ο 32χρονος, γιατί φαίνεται ο 22χρονος, δηλαδή ο επιτιθέμενος, μήνυσε το θύμα, γιατί λέει χρησιμοποίησε τα μαχαίρια αμυνόμενοι. Γιατί πήγαν να του την πέσουν, ο άνθρωπος αντέδρασε, έριξε ένα κάτω, τον μαχαίρωσαν, φώναζε ο ένας τον άλλο σφάξτον και του έκανε μήνυση. Και όλα αυτά λίγες μέρες μετά την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη, του πρότυπου της νεολαίας. Είναι πρότυπο ο Κασιδιάρης και ιδίως σε μικρά παιδιά. Εκεί που βρίσκει, εντάξει, έχουμε μετά και τους μεγάλους, έτσι. Έχουμε το Γονίδι, δεν πιστεύω βάνεις κανένα τραγούδι Γονίδι. Γονίδι, Σφακιανάκι, όχι Σφακιανάκι, γενικά αναφέρεται έτσι. Αλλά έχουμε θαυμαστές, έτσι. Λοιπόν, άλλα θέματα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών. Τώρα είναι η εφημερίδα του Μελισσανίδη, πρέπει να βγαίνει, να λέγεται κανονικά. Συμφωνία ΗΠΑ Ρωσίας για το πετρέλαιο, ψυχρολουσία Τραμπ σε Ζελένσκι και Ευρωπαίους. Πασόκ διπλό όχι σε συγκολήσεις και σε συμφωνίες κορυφής χωρίς πολιτικό περιεχόμενο. Αλέξης Τσίπρας, διήμερη περιοδία στην Κρήτη. Στον ΒΟΑΚ για τα τροχαία και σε χωριά που επλήγησαν από πυρκαγιές και πλημμύρες. Μανώλης Χαιρετάκης έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος πανεπιστημιακός δάσκαλος. Μετροπόντικα στρέχουν στην κυβέρνηση μετά τις αποκαλύψεις εφημερίδας των συντακτών. Σούπερ Λίγκ, ερυθρόλευκος θρίαμβος. Και αναφέρεται βεβαίως στην νίκη του Ολυμπιακού με το γκολ του Ρέτσου. Φεύγουμε από την εφημερίδα των συντακτών. Θα πάμε στην εφημερίδα τώρα Δημοκρατία, όπου διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα: Σφίγγει ο κλοιός για Γκιλ Φόιλ. Εδώ αρχίζουν. Ανοιχτό θέμα η απομάκρυσή της από την Αθήνα. Τη δυσαρέσκεια του εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι κρίμα, ήταν ευγενική. Όχι είναι, ήταν. Είπε όταν ρωτήθηκε για τις καταγγελίες εις βάρος της. Ρε παιδί μου, πω. Και διαβάζω, λέει, ήταν αυταρχική με το προσωπικό. 4 ώρα, λέει, ζητούσε πράγματα. Ο Αργυρός, αλήθεια, είναι ακόμα φίλος της? Λοιπόν, αυτά από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Δημοκρατία. Πάμε τώρα στο πρωτοσέλιδο της Εστίας. Γάλλοι και Τούρκοι νομικοί, διαβάζει, διαπραγματεύονται το καλώδιο και τα ελληνικά δικαιώματα. Να το ξαναδιαβάσω. Γάλλοι και Τούρκοι νομικοί. Κύριε Γερεπετρίτη, καλημέρα. Τι γίνεται εκεί πέρα? Καλά όλα? Όλα καλά. Διαπραγματεύονται το καλώδιο και τα ελληνικά δικαιώματα. Να το ξαναδιαβάσω τον τίτλο. Γάλλοι και Τούρκοι νομικοί. Και μάλιστα η γνώση του Πρωθυπουργού, γράφει η εφημερίδα Εστία. Και πάμε να δούμε τώρα το πρωτοσέλιδο. Πολλά μπερδέματα σήμερα, αλλά θα τα προσπεράσουμε. Λοιπόν, το πρωτοσέλιδο της Κόντρας, που είναι η Κόντρα, έλα εδώ, αυτοκτονεί η Ευρώπη για να σώσει το Ζελένσκι. Αυτός ο τίτλος πραγματικά μου αρέσει. Όποιος τον έγραψε, παίρνει άριστα. Πραγματικά αυτοκτονεί η Ευρώπη της Ούρσουλα
του Μητσοτάκη, αυτοκτονεί. Γιατί αυτόν η Ευρώπη είναι αυτή που βλέπουμε. Ο ένας κηρύσσει τον πόλεμο, ο άλλος επιβάλλει μέτρα. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε τώρα στην εφημερίδα Τα Νέα. Πού είναι Τα Νέα? Εδώ είναι. Τα δύο μεγάλα αγκάθια στο δημόσιο. Τα δύο μεγάλα αγκάθια στις προσλήψεις ΑΣΕΠ. Αυτά έχουμε λύσει όλα τα προβλήματα ενεργειακά, πολιτικά. Το ΑΣΕΠ. Το πρόβλημα με τις καθυστερήσεις, τους διορισμούς και οι αρνήσεις των επιτυχόντων για τις, να τις αποδεχτούν. Θέμα βεβαίως με τα, με το Ζελένσκι και τον Τραμπ, τριπλή πίεση από τον Τραμπ στον Ζελένσκι και κτηματολόγιο αν έγινε λάθος στα όρια. Τι γίνεται αν επηρεάζουν όμορφη ιδιοκτησία, πώς υποβάλλεται αίτηση διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων, πότε ασκείται προσφυγή και τι πρέπει να ξέρει ο ιδιοκτήτης. Αυτό το θέμα όντως είναι χρηστικό και πολύ χρήσιμο, γιατί έχουμε πέσει στα λάθη του κλιματολογίου. Και θα το πω καθαρά. Είναι πια λίγες περιπτώσεις που δεν υπάρχουν λάθη, διότι η αποτύπωση όπως γίνεται και η τοποθέτηση με τα συστήματα που έχουν επιλέξει υπάρχουν αποκλίσεις. Ακόμα και 20 μέτρα, 20 εκατοστά απόκληση σε ένα οικόπεδο που έχει πάνω σχάρι, να φέρω ένα παράδειγμα, σε ένα οικόπεδο το οποίο είναι στενόμακρο και έχει 80 μέτρα μήκος και 20 πλάτος, στενό οικόπεδο ή κτήμα, και αποκλείς έστω 5 ή 10 πόντους, μιλάμε για τετραγωνικά που μπορεί να στοιχίζουν και την αρτιότητά του. Και όμως αυτά συμβαίνουν. Και έτσι και μπλέξεις σε δίστροπους γειτόνους, την έχεις κατά το κοινό λεγόμενο βάψη. Λοιπόν, για να δούμε τι μπορεί να γίνει με αυτές τις διορθώσεις. Πάμε τώρα στην απογευματινή για να δούμε και εδώ τις, τα θέματα της. Τι έχουμε πρώτο θέμα? Ενεργειακή ασπίδα για τα νοικοκυριά. Ευρύ πακέτο αλλαγών ηλεκτρισμού με το νομοσχέδιο του ΙΠΕΝ που δόθηκε σε διαβούλευση. Τα μέτρα θωράκισης των καταναλωτών εν μέσω κρίσης. Έτσι, μη φάτε, έχουμε γλαρώσει πάνω, ξέρετε. Περιμένετε τα μέτρα Μητσοτάκη. Και θα κλείσουμε βεβαίως με πώς και πώς το περίμενα να έρθει αυτή η ώρα, να διαβάσω το πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου. Και πριν το δω, έτσι, είπαμε, κάθε Δευτέρα ο Ελεύθερος Τύπος έχει για συνταξιούχους, κάθε Τρίτη έχει για διορισμούς. Για να πάμε να δούμε, πέσαμε και σήμερα μέσα? Για να πάμε, βέβαια. Οι τελικές αυξήσεις σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους. Να το πως κάνει δουλίτσα ο Μητσοτάκης. Το είδατε, προσπαθεί και τους κοροϊδεύει. Ναι, 2,5 εκατομμύρια είναι συνταξιούχοι, 2.400.000. Τους κοροϊδεύει με τα επιδοματάκια, να δώσω και λίγο παραπάνω. Και βγαίνει ο Κουτεντάκης από την Ελλάς και λέει δεν είναι προτεραιότητά μας οι συνταξιούχοι. Τελεία παύλα. Να τα 2,5 εκατομμύρια. Το παίζουν καλά το παιχνίδι. Το έχουν μάθει το παιχνιδάκι τους. Έτσι. Το έχουν μάθει. Λοιπόν, νομίζω ότι ο Μητσοτάκης δεν φεύγει με την αγιαστούρα. Έτσι. Λοιπόν, για πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τον κύκλο με τους καλεσμένους μας εδώ, με τις κουβέντες που κάνουμε, αναδεικνύοντας βεβαίως προβλήματα που εντοπίζουμε. Και βλέπω σήμερα έχουμε καλεσμένο τον κύριο Κορδία. Νεκτάριος Κορδίας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

0: η λεπτομέρεια για τους ακροατές μας. Διαμαρτύρονται όλοι, μαθητές, γονείς, δάσκαλοι, ότι υπάρχει διαρροή. Δεν αναλαμβάνει κανείς την ευθύνη και την αναλαμβάνουν οι διευθυντές των σχολείων να κλείσουν τα σχολεία. Έτσι ξεκίνησε η ιστορία. Οι διευθυντές των σχολείων αποφάσισαν να κλείσουν το σχολείο. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πού φτάσαμε, στο τελεσίγραφο του Δημάρχου, η Δήμη είναι υπεύθυνη για τις σχολικές εγκαταστάσεις, που λέει, εάν δεν υπάρξει γνωμάτευση, πόρισμα που να λέει υπάρχει ασφαλές περιβάλλον, οι μαθητές δεν επιστρέφουν. Και δίνει deadline την Κυριακή το μεσημέρι. Πέρασε η Κυριακή. Τα σχολεία όμως και σήμερα είναι κλειστά.
1: Η γκράβα, κύριε Στρατάκη, είναι η εικόνα της κατάρρευσης της σχολικής στέγης. Μιλάμε για 4.000 μαθητές, μιλάμε για 400 εκπαιδευτικούς και μιλάμε για εργαζόμενους, γιατί εκεί μιλάμε για ένα τεράστιο συγκρότημα, σε καθαρίστριες, τα κηλικία, όλα αυτά. Mm-hmm. Και αυτό που είπατε είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι με πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών και των σωματείων της περιοχής έγινε η κινητοποίηση για να φτάσουμε στο σημερινό αδιέξοδο. Δηλαδή το σχολείο και σήμερα είναι κλειστό και είναι άγνωστο πότε θα ανοίξει, διότι όπως είπατε, αν δεν δοθεί μια έγγραφη βεβαίωση από τις εταιρείες ότι όλα είναι καλώς και ότι δεν υπάρχει κίνδυνο, δεν πρόκειται να ανοίξουν το σχολείο.
0: Και είναι ορθό και βεβαίως θα πρέπει να τηρηθεί ο σκόριο θαλμού. Δεν μπορεί καθένας να λέει, αν μωρέ δεν έχει, κλείσαμε το διακόπτη αλλά μυρίζει κάτι. Από πού, από τι. Καλά κάνουν και καθηγητές και μαθητές και γονείς να μην επιτρέψουν την είσοδο στο σχολείο εάν δεν υπάρχει έγγραφη διαβεβαίωση ότι όλα είναι καλά.
1: Και την ίδια στιγμή έχουμε το φαινόμενο να πέφτουν σοβάδες. Τέσσερα περιστατικά πριν από λίγες μέρες. Θέρμη Θεσσαλονίκης, στη Λαμία σε 4 μαθητές πέσαν οι σοβάδες, mm-hmm. στην Πάτρα πέσαν οι σοβάδες, στην Ξάνθη τα σχολεία έχουν πρόβλημα στατικής επάρκειας, στην Αττική έχουμε προβλήματα στατικής επάρκειας. Θα σας πω μόνο ένα νούμερο. Το 70% των σχολείων, κύριε Στρατάκη, όσα έχουν άδεια, γιατί υπάρχουν και σχολεία που δεν έχουν άδεια, έχουν χτιστεί με τον οικοδομικό κανονισμό του 1959. Μόνο το 30% είναι χτισμένα με τον οικοδομικό κανονισμό του 1985.
0: Δεν έχουν αντισεισμικό σχεδιασμό.
1: Το 70%, διότι είναι ο παλιός οικοδομικός. Μόνο το 30% είναι με τον οικοδομικό κανονισμό, με τον ενισχυμένο του 85. Mm-hmm. Θυμηθείτε, είχε προηγηθεί ο σεισμός του 81. Mm-hmm. Επομένως, μιλάμε για ένα παγόβουνο, έχουμε δει την κορυφή ακόμα, και όλα αυτά, όπως είπατε στην εισαγωγή σας, με μια τεράστια επίφαση κανονικότητας. Όλα, όπως είπε ο Πρωθυπουργός στον Αστρόπυργο, είναι μια χαρά. Με τα λιγότερα κένα και με τα λιγότερα προβλήματα. Δηλαδή τα περισσότερα προβλήματα ποια μπορεί να είναι. Αυτή τη στιγμή, όπως είπατε, έχουμε χιλιάδες κενά. Mm-hmm. Γι' αυτό προσπαθούν να τραβήξουν την επόμενη φάση αρχές Νοέμβρη. Είχαν πει θα την πάνε τέλη Νοέμβρη. Έχουμε χιλιάδες κενά. Έχουμε τον αυταρχισμό. Και επειδή βγήκε και μία πρόσφατη έκθεση που για μας είναι αυτονόητη, έχουμε τους χειρότερα αμοιβόμενους εκπαιδευτικούς σε όλη την Ευρώπη. Στον ΟΣΑ είμαστε προτελευταίοι. Μόνο γύρω στα 500 ευρώ πάνω από την Τουρκία και μιλάμε για μεικτές αποδοχές.
0: Και ποιος είναι ο ΟΣΑ, κύριε Κόρδη? Ποιος είναι ο ΟΣΑ? Το είχε πει ο Σκέρτσος όταν ξανά επικαλούμαστε για άλλα ζητήματα τον ΟΣΑ. Α, λέει, κάνουν λάθος γιατί έχουν άλλα μοντέλα αυτοί και άλλα μοντέλα εμείς. Με τέτοιες αστείωτες ασχολούμαστε, κύριε Κόρδη. Δυστυχώς.
1: Εάν σκεφτείτε ότι ο νεοδιόριστος, το πρώτο μηνιάτικο που θα πάρει θα είναι 820 ευρώ και ο εκπαιδευτικός χωρίς επιδόματα όταν θα φύγει από την εκπαίδευση θα είναι στα 1500, είναι η απάντηση σε αυτό που είπατε πολύ σωστά. Τα νούμερα έρχονται να επιβεβαιώσουν τα αυτονόητα. Mm-hmm. Μιλάμε για καθαρά ποσά, εμείς δεν μιλάμε για μεικτά. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα έχουμε τα φιλοδορήματα, τα έχετε αναδείξει, που μας υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός για το 27. Τα 25 με 30 ευρώ τον Απρίλιο όταν θα πάμε στην εξίσωση του κατώτατου μισθού και το Δεκέμβρη του 27, 14 μήνες από τώρα που μιλάμε, που θα έχουν προηγηθεί και οι εκλογές, 280 ευρώ καθαρά στους εκπαιδευτικούς πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που υπηρετούν στο δημόσιο.
0: Έστω εάν το μήνα τα 280.
1: Όχι, είναι το άπαξ. Είναι μία φορά το επίδομα τον επόμενο Δεκέμβρη.

0: μία φορά. Μάλιστα. Εξάλλου, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, αυτά φτάνουν. Και όπως είπε και το στέζουμε αξιοπρεπώς από αυτά τα χρήματα.
1: Αυτό είναι το χειρότερο πράγμα που θα μπορούσε να συμβεί ποτέ στο ελληνικό κράτος. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και η πληγή πολλών. Γιατί αν πραγματικά οι θεσμοί δεν είχαν περιέλθει σε αυτή την κατάσταση που βρίσκονται, πολλά πράγματα δεν θα γινόταν. Γιατί όταν βγαίνουν ανώτατοι δικαστικοί, που σημαίνει ηλικία πάνω από 45-50 χρονών, και λένε στην ελληνική πραγματικότητα ότι τα 850, ακόμα και τα 1000 ευρώ, έτσι, επιτρέπουν στον καθηγητή να ζει αξιοπρεπώς, εδώ πια σηκώνει τα χέρια και λες ότι αυτοί οι άνθρωποι ζουν σε ένα άλλο κόσμο και εμείς είμαστε, πώς το έλεγαν αυτοί οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι γκρινιάριδες, οι
0: κακομύριδες
1: κτλ. Δηλαδή, από εκεί ξεκινάει. Όταν οι ίδιοι θεσμοί της χώρας που πρέπει να σε προστατεύουν εσένα βγαίνουν σε τέτοιου είδους πορίσματα που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή, ένας δικαστής, αν σεβόταν λίγο τον εαυτό του, θα έπαιρνε ως παράδειγμα αυτά που έχει πει ο Μητσοτάκης. Τι έχει πει ο Μητσοτάκης? Όχι, δεν μπορώ να ζήσω με τα 800 ευρώ και ούτε καν θέλω να το σκεφτώ. Αυτό έχει πει ο Μητσοτάκης.
0: Το έχει πει, ναι. Βεβαίως το έχει πει.
1: Και έρχεται τώρα. Αν είναι δυνατόν τώρα.
0: Πάντως, τα περί κακομύριδων, εμείς τα βιώνουμε στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή, κύριε Στρατάκη, φαντάζομαι καταλαβαίνουμε ότι ένας εκπαιδευτικός, ας πούμε με 1000 ευρώ, από τα οποία τα 600 τα δίνει για ενίκιο, προφανώς δεν μπορεί να βγάλει το μήνα. Δεν μπορεί να βγάλει ούτε τις 10 μέρες του μήνα. Δεν ζει αξιοπρεπώς.
1: Αυτό έχει και άλλες πληγές όμως. Δημιουργεί και άλλες πληγές όταν ο εκπαιδευτικός δεν ζει αξιοπρεπώς. Είτε ο δάσκαλος, είτε ο καθηγητής αποτελεί πρότυπο πολλές φορές για το μαθητή. Έτσι.
0: Βεβαίως. Και οι συνθήκες ζωής του εκπαιδευτικού είναι και συνθήκες μάθησης για εμάς των παιδιών. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα, ότι αυτό είναι παγκόσμιο πια το ζήτημα. Δεν είναι ελκυστικό το επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Τα επόμενα χρόνια δεν θα βρίσκουν εκπαιδευτικούς για αναπληρωτές και αναπληρώτριες. Γιατί κανένα παιδί δεν ονειρεύεται αυτό που σας περιγράφω τώρα, να πάει να έχει σπουδάσει, να έχει φάει τη ζωή του και να παίρνει 900 ευρώ, 1000 ευρώ. Κανένας δεν το ονειρεύεται αυτό.
1: Δυστυχώς ζούμε, συγγνώμη, αλλά επειδή εγώ είμαι, εντάξει, διάγω πλέον την τρίτη ηλικία, έτσι. Λοιπόν, εγώ θυμάμαι στο δημοτικό, μιλάω για δεκαετία του 60, θυμάμαι το δάσκαλο που ερχόταν από το παραδίπλα χωριό για να με διδάξει, στο δικό μου που τουρτουρίζαμε στο κρύο και φέρναμε καθένας το πρωί που πήγαινε στο σχολείο, είχε και από τη μια μεριά την τζάντα και από την άλλη ένα κουτσούρι ξύλο για να ρίξουμε μέσα στη σόμπα, την ξυλόσομπα που άναβε μέσα στο σχολείο. Και ο Κακομύρης ο δάσκαλος ερχόταν από το παραδίπλα χωριό, στην αρχή με ένα ποδήλατο, μετά αγόρασε μια βέσπα, αλλά ξέρετε κάτι, είχαμε την ελπίδα ότι κάτι θα είχε συμβεί σε τον τόπο. Και ο δάσκαλος, φαντάζομαι, το ήλπιζε και εμείς οι μαθητές, τώρα υπάρχει αυτή η ελπίδα.
0: Ναι, γιατί αυτό που περιγράφεται ήταν ο βασικός στόχος της εκπαίδευσης, να είναι ένας μοχλός κοινωνικής κινητικότητας. Μέσα από την εκπαίδευση άλλαζες και το κοινωνικό σου επίπεδο, την κοινωνική σου υπόσταση. Σήμερα δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή η ελπίδα.
1: Όχι.
0: Δεν νομίζω. Τα παιδιά που έρχονται στο σχολείο, εντάξει, το σχολείο έχει απαξιωθεί, τα αγαθά αυτά τα κοινωνικά έχουν απαξιωθεί, η ιδιωτικοποίηση είναι στο Θεό, δεν είναι τυχαίο ότι μεγάλα φαντς, κύριε Στρατάκη, εξαγοράζουν μεγάλα ιδιωτικά σχολεία. Κάτι έχουν μυριστεί τα μεγάλα φαντς. Ιδιωτικοποίηση και όπου βγούμε. Εξάλλου η ανισότητα είναι φυσικό φαινόμενο. Αυτά που περιγράψατε, μα πλέον τα ζούμε. Δηλαδή, τα σχολεία με ποιο τρόπο θα ζεσταθούν φέτος? Είναι ένα ερώτημα. Τα παιδιά που έρχονται σχολείο με οικογένειες οι οποίες πραγματικά δεν ζουν αξιοπρεπώς, μπορούν να πάρουν ένα κολατσό? Μη σας φανεί αστείο. Μπορούν να πάνε στο κηλικείο να αγοράσουν ένα προϊόν. Ένα προϊόν από το κηλικείο. Που είναι και πολύ φτηνά τα κηλικεία.
1: Έχουμε περάσει σχολείο. Την εποχή που δάσκαλοι έδιναν κουλούρι σε μαθητή που τον έβλεπαν ότι θα κατέρε. Δεν είναι μακριά αυτές οι εποχές.
0: Το μεγάλο ζήτημα, θα μου επιτρέψετε, επειδή υπάρχουν.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, ναι.
0: Βεβαίως, με αυτό. Είναι οι κινητοποιήσεις. Εμείς θεωρούμε ότι αρχικά υπάρχει στις 25 Νοεμβρίου η μεγάλη απεργία της ΑΔΔΗ. Εμείς στις 21 εδώ και ολμέ θα έχουμε κινητοποιήσεις. Κοιτάξτε, μία μόνο είναι η έκκληση που πρέπει να κάνω. Πρέπει να γεμίσουν οι πλατείες και οι δρόμοι.
1: Μακάρι.
0: Και στις 21 και στις 25.
1: Καλούς αγώνες, κύριε Κορδί. Ακριβώς.
0: Ευχαριστώ
1: ακριβώς.
0: Πολύ. Ευχαριστώ.
1: Αν και έχουν ποινικοποιηθεί και αυτά. Γεια σας. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το box up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Στο κόκκινο.
5: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
4: .5 και 5 στο κόκκινο.
6: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
1: Για πάμε λοιπόν να δούμε πώς ξεκινάει η εβδομάδα στους δρόμους της Αττικής με τη βοήθεια του ραδιοταξί Παρθενών. Καλή σας μέρα.
7: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
7: Ο Κηφισός, το γνωστό πρόβλημα στην άνοδο από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Μεγάλο πρόβλημα στην κάθοδο στη λεωφόρο Κηφισού από τον κόφο της μεταμόρφωσης μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Στη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το δάσος του Χαϊδαρίου μέχρι και το Σκαραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη κυκλοφορία στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στο ύψος του Γκίζη και στη Βασιλής Σοφίας και στη Βασιλής Κωνσταντίνου. Μεγάλο πρόβλημα και στη λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος του Γυροκομείου καθώς και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Η κατάσταση πάντως αρχίζει και γίνεται αφόρητη. Εχθές Κυριακή κινήθηκα παράλληλα με την Εθνική Αθηνών Λαμίας. Σας πληροφορώ ότι το μποτιλιάρισμα στην κάθοδο ήταν από τον Άγιο Στέφανο, λίγο μετά τα διόδια των Αθηνών. Μέχρι κάτω. Ένα ποτάμι με κόκκινα φώτα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ.

0: Καλημέρα, ξημέρωτα και στερά, γιατί γελάω τώρα, γιατί είμαι εγώ, αλλά είσαστε κι εσείς, ρε παιδί μου, μερικοί ακροατές, τζιγκλάτε συνεχώς. Μου λέει, το είπα και νωρίτερα, αλλά το έχει εμπλουτίσει, η κυρία λέει, Αξιόγλου πήγε στην Ελλάς με υψωμένη τη γροθιά και με το σύνθημα που ακουγόταν. Θυμόσαστε το βράδυ των εκλογών που έχασε από τον Κασελάκη η κυρία Αξιόγλου, είχε εμφανιστεί με υψωμένη τη γροθιά και σύνθημα που φώναζαν οι υποστηρικτές της, δεν θα ξεμπερδέψετε με την αριστερά. Και το σχόλιο από κάτω ακρατεί. Ξεμπερδέψαμε μια και ξανά. Εντάξει. Είσαστε κι εσείς όμως, ρε παιδιά. Εντάξει. Κοιτάξτε, η Αξιόγλου παρέδωσε την έδρα. Ούτε γάτα ούτε ζημιά. Γιατί έρχεται εδώ τώρα ο φίλος ο Αλβίνος και μου λέει, είδα μια διασπάστρια βουλεύτρια σε πάνελ το Σαββατοκύριακο. Ζητάτε και από αυτή επιστροφή της έδρας, από την κυρία Αναγνωστοπούλου, λέτε, έτσι, τη ΣΥΑ. Από όλους. Έχει. Αλλά για ορισμένους όμως τα πράγματα είναι λίγο πιο μπερδεμένα. Έτσι. Ιδίως για τον κύριο Φάμελο. Έτσι. Καλημέρα κύριε Γιάννη, λέει η Πετρούλα, ο Καρτερός μιλούσε για τους αριστερούς του δεύτερου, το θυμάστε? Εγώ δεν μπορώ να το ξεχάσω, δεν ξεχνιόνται μερικά πράγματα. Μπράβο, χθες πέρασα από εκεί και ήταν πολύ ωραίο να επαναληφθεί το φεστιβάλ. Πληροφορούμε ότι το φεστιβάλ θα ταξιδέψει και αλλού. Έτσι. Και είναι μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία και για τα μέσα του ΣΥΡΙΖΑ και για όλους μας. Καλημέρα Γιάννη, Βασίλης από Καβάλα. Το πρώτο που πρέπει να ερωτηθούν από τους 13 είναι ποια είναι η πρώτη επιλογή του πολίτη. Ποια είναι στις εκλογές, το πρόσωπο ή το κόμμα? Έλατε. Ο Δημήτρης με τη φωτογραφία του. Ο Χρήστος. Καλημέρα Γιάννη, σε εσένα όλο το κόκκινο. Πολύ λυπήθηκα που έχασα λόγω ασθένεια στο φεστιβάλ και χαίρομαι πολύ που πήγε καλά. Με λυπεί επίσης το επίπεδο του χώρου που πήγε, που στείνει ο Τσίπρας, στελεχών και οπαδών, λέει ο Χρήστος από το Περιστέρι. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει προτεραιότητα τους συνταξιούχους και ο Τσίπρας όχι. Τι δεν καταλαβαίνεις? Πλάκα κάνω. Καλά το κάνεις. Η Μαρία. Καλημέρα. Μου θύμισες με το σχολείο της εποχής μας, επειδή είμαστε μακριά πολύ από το σχολείο και κορίτσι πήγαινε ο πατέρας μου με το γαϊδούρι, πήγαινε με το γαϊδούρι τα ξύλα. Τότε είχαν δωμάτια και κουζινάκι στα σχολεία για το δάσκαλο, ορεινή άρτα. Μαρία, προχθές που ανέβηκα στο χωριό μου για ένα μνημόσυνο συγγενού, πήγα έτσι πίσω από την εκκλησία, όπου ήταν το σχολείο, το είδα και το ανακαίνισαν και χάρηκα, και εκείνο που είχαμε σαν μαγειρίο, υπήρχε μαγειρίο. Με μαγείρισες από το χωριό, εκ περιτροπής, διάφορες γυναίκες. Θυμάμαι, έχω φάει πληγούρι εγώ εκεί μέσα και μακαρόνια. Έρε Παναγία μου. Έχει μετατραπεί σε παιδική χαρά, γιατί άλλαξαν τα πράγματα, τέλος πάντων. Και ειδηγώντας τα καμιά φορά να κλαις που λέμε. Λοιπόν, για να πάμε τώρα να ταξιδέψουμε προς τη Θεσσαλονίκη και να συναντήσουμε τον κύριο Ανέστη Τιβιτζιάν, μέλος της Εκλογικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Γιατί πριν καλημερίσω και δώσω το λόγο, έχουμε πια πάει σε μια οργανωτική δομή με εκλογικές επιτροπές. Σε όλα τα μέρη, σε όλες τις περιοχές, σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Και εδώ θα μου επιτρέψετε κύριε Τσιβιτζιάν, αφού σας καλημερίσω, καλημέρα, να πω ότι είναι απρέπεια από ορισμένους συντρόφους που ως μέλη σε οργανώσεις μελών και ως υπεύθυνοι πήραν όλα τα αρχεία και τα έχουν μεταφέρει σε άλλα κόμματα. Και εδώ κάποια στιγμή θα τεθεί και θέμα διακίνησης προσωπικών δεδομένων. Αυτή την παρατήρηση είχα να κάνω. Πάμε τώρα στα της Θεσσαλονίκης, αλλά και γενικότερα το τι κλίμα συναντάτε εσείς σε αυτή την προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να ξαναμπεί μπροστά.
1: Καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές και στις ακροάτριές μας. Ξεκινώντας θα ήθελα να αναφερθώ κι εγώ, γιατί άκουσα από τα μηνύματα για το φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου. Mm-hmm. Να πω πολλά μπράβο σε όσους ασχολήθηκαν και διοργάνωσαν αυτό το φεστιβάλ, που απέδειξε ακόμα μια φορά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ, υπάρχει, δυναμώνει και όσο περνάει ο καιρός αποδεικνύεται και από τις δράσεις μας και από το φεστιβάλ. Και σε ό,τι έχει να κάνει σχέση με τη Θεσσαλονίκη.
0: Πριν πάμε εκεί, το λέμε δημόσια από εδώ στον Μπουλέκο, τον γραμματέα του οργανωτικού, και υπεύθυνο εδώ με τα μέσα, ότι ο επόμενος σταθμός του φεστιβάλ των δύο μέσων πρέπει να είναι Θεσσαλονίκη. Και μετά η Πάτρα, γιατί έχουμε και εκεί.
1: Πρέπει να πάει το φεστιβάλ παντού. Ακριβώς. Να γίνουν οι συζητήσεις που γίνανε και στο φεστιβάλ στην Αθήνα, σε όλες τις πόλεις, γιατί είναι ένα σημείο συνάντησης, από ό,τι φάνηκε και στην Αθήνα, των προοδευτικών και αριστερών δυνάμεων.
0: Ορθώς το λέτε.
1: Που μπορούν να μας οδηγήσουν εκεί που θέλει ο λαός και η κοινωνία.
0: Ακριβώς. Πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Εσείς έχετε και ένα επιπλέον λόγο, ρε παιδί μου, εκεί στη Θεσσαλονίκη. Το λέω τώρα συντροφικά. Έχετε εκεί και τον Φάμελο. Τώρα, τι να πω τώρα. Εγώ έχω πει ότι ο Φάμελος θα καταστεί πολιτικός χαρακτηρισμός πια. Έτσι, Φάμελος.
1: Έτσι. Ήταν δυστυχώς ό,τι χειρότερο έχει περάσει από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, που πήγε να μας κλείσει οριστικά, δεν τα κατάφερε χάρη στα μέλη και στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που όρθουσαν ανάστημα και κράτησαν το κόμμα όρθιο, και από τον Αύγουστο και μετά υπάρχει μια αντεπίθεση του ΣΥΡΙΖΑ σε όλα τα επίπεδα. Η παρουσία του κόμματος στη Διεθνή Έκθεση, αρχίζοντας από εκεί πέρα, στη Θεσσαλονίκη, μπορώ να σας πω ότι σε αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι με το ΣΥΡΙΖΑ ήταν η πιο δυνατή παρουσία που υπήρξε, η πιο εμπεριστατωμένη και με χαρακτηριστικά που δεν υπήρχαν άλλη φορά. Και φυσικά προεξάρχοντος του προγράμματός μας.
0: Αυτό είναι το βασικό.
1: Ένα πρόγραμμα που φυσικά στο ΣΥΡΙΖΑ έχει βγει από ένα συνέδριο, έχει βγει από όργανα, έχει βγει από χιλιάδες μέλη και όχι από κλειστά γραφεία και τεχνοκράτες.
0: Και ίσως αυτό ήταν και ο λόγος, κύριε Τζιβιζιάν, ίσως και αυτός είναι ο λόγος, γιατί θα το επαναλαμβάνω όσο μπορώ. Ίσως το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτό που ενοχλούσε περισσότερο, πέραν από τα στελέχη, που κάποιοι δεν ήθελαν να υπάρχει. Μη υπάρχοντος του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα υπήρχε και αυτό το πρόγραμμα σημείο αναφοράς της αριστεράς και του προοδευτικού χώρου. Αυτό δεν ήθελαν.
1: Αυτό είναι βέβαιο, γιατί όταν βγάζει το πρόγραμμα ο λαός, φυσικά αυτό που έχει συμπροματοπίδα του, αυτό το πρόγραμμα που βγαίνει από το λαό, είναι ο λαός και μόνο ο λαός και όχι τα συμφέροντα, η ολιγαρχία και τα καρτέλ. Από ότι βλέπει ο κόσμος αυτή τη στιγμή, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα πρόγραμμα που αφορά όλη την κοινωνία, που στενάζει στα σούπερ μάρκετ, στα βενζινάδικα και στους λογαριασμούς ενέργειας. Και φυσικά στενάζει και με το ιδιωτικό χρέος που αυξάνεται ραγδαία κάθε χρόνο με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είμαστε το μόνο κόμμα που αφισβήτησε το δημοσιονομικό χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ δυστυχώς άλλα προοδευτικά κόμματα και το καινούριο κόμμα του Τσίπρα αποδέχτηκαν αυτό το δημοσιονομικό χώρο. Και πιστεύω ότι ο λαός, άμα κάτσε και δει πραγματικά τα προγράμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο θα μπει στη Βουλή, αλλά θα είναι και καταλήτης των επόμενων εξελίξεων για να φύγει η Νέα Δημοκρατία.
0: Εσείς βλέπετε ότι υπάρχει μια ανταπόκριση του κόσμου?
1: Υπάρχει σίγουρα μια ανταπόκριση και του κόσμου, αλλά και πολλών συντρόφων και συντροφισσών που είχαν φύγει τα τελευταία χρόνια με όλα αυτά εδώ που περάσαμε στο κόμμα. Υπάρχει μια επιστροφή τους. Αρκετοί αναγνωρίζουν πλέον ότι η προσπάθεια που γίνεται είναι μια έτοιμη, τίμια προσπάθεια από ανθρώπους που παρέμειναν στο ΣΥΡΙΖΑ και από ανθρώπους που στην τελική, και όταν κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν οι μόνοι που πολεμήθηκαν από το σύστημα και από την ολιγαρχία. Γιατί αν κοιτάξουμε ποιοι έχουν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και ποιοι έχουν μείνει, θα καταλάβουμε και ποιοι ενοχλούσαν το σύστημα της δεξιάς.
0: Άρα εξακολουθούν να υπάρχουν σήμερα, υπάρχει ο προβληματισμός για το πού πάμε και πώς αυτοί προσπαθούν ουσιαστικά να υποκαταστήσουν τον ΣΥΡΙΖΑ, έχουν τους λόγους τους να έχουν αυτές τις διαφορές και τις μετατοπίσεις που βλέπουμε.
1: Εντάξει, όσον αφορά τώρα τους ανεξάρτητους βουλευτές που φύγαν από το κόμμα μας και άλλους το προηγούμενο διάστημα, νομίζω ότι είναι μεγάλη ατιμία αυτό που κάνουν. Mm-hmm. Ατιμία και απέναντι σε εμάς που συμπορευτήκαμε πολλά χρόνια μαζί, αλλά και απέναντι στον κόσμο. Mm-hmm. Ο κόσμος δεν ψήφισε τους ίδιους. Άμα κατεβαίναν ανεξάρτητοι βουλευτές, είναι σίγουρο ότι δεν θα βγαίνανε ποτέ. Ψήφισε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και ψήφισε τους ίδιους μέσα σε ένα πλαίσιο που ήταν αυτό του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Mm. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα δεν επηρεάζει μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, επηρεάζει όλη την αριστερά και όλο το δημοκρατικό πολίτευμα, θα έλεγα. Γιατί δίνει ένα πολύ λάθος σήμα σε όλο το λαό εκεί πέρα έξω. Και είναι το τελευταίο που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή με την άνοδο της ακροδεξιάς σε όλη την Ευρώπη.
0: Νομίζω ότι πλήττεται γενικότερα η αριστερά και ο προοδευτικός χώρος, αν και δεν το αντιλαμβάνονται κάποιοι, ότι αυτές οι μετακινήσεις, αυτές οι ανεξαρτοποιήσεις, αυτή η ευκολία στην αλλαγή και στη μετατόπιση, δηλαδή υπάρχει βουλευτής που έχει αλλάξει τρία κόμματα. Mm. Υπάρχει το μεγαλύτερο σώμα ανεξάρτητων βουλευτών στη Βουλή. Αυτά έχουν ένα αντίκτυπο.
1: Έχουν μεγάλο αντίκτυπο έξω στην κοινωνία και επειδή εμείς είμαστε καθημερινά έξω στην κοινωνία και λόγω της δουλειάς μας και λόγω των κοινωνικών μας συναναστροφών, έχουν τεράστιο αντίκτυπο στην κοινωνία. Mm. Άνθρωποι που έχουν φύγει από ένα κόμμα χωρίς αυτό το κόμμα να έχει αλλάξει ούτε παράγραφο στο πρόγραμμά του και σε ό,τι έλεγε, mm-hmm. και μόνοι τους, ο μόνος λόγος που έχουν φύγει είναι για να περισσώσουν την καρέκλα τους και τη μελλοντική τους προσωπική παρουσία στη Βουλή, καταδεικνύει και το ποιοι είναι, αλλά και το τι κακό κάνουν στην αριστερά γενικότερα.
0: Υπάρχει όμως ένας προβληματισμός, κύριε Τριβιζιάννη, και για το πώς σκέφτονται οι πολίτες. Δηλαδή, ειλικρινά, έχει έρθει ένα μήνυμα όση ώρα μιλάμε από έναν Θεσσαλονικό, από έναν συντοπίτη σας, που αξίζει τον κόπο να αφιερώσουμε έστω ένα λεπτό για να δείτε πώς προσεγγίζει το θέμα. Ακούστε σας παρακαλώ. Ναι. Ξεπερνάω αυτά που λέει για μένα ότι έχω αναλάβει εργολαβικά το αντισύριζα μέτωπο κτλ. Ο Ελλάς γράφει, σαν προμετωπίδα του κόμματος δεν είναι καλύτερος από τον άχρωμο ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε σκεπτικό. Ναι. Ακούστε σκεπτικό σας παρακαλώ παρακάτω. Ο Καραμαλής, ιδρυτής της ΕΡΕ και της ΔΕΗ, στην επάνωδό του δεν άλλαξε προμετωπίδα σε Νέα Δημοκρατία. Γιατί στην ΕΡΕ είχε τη δολοφονία του Λαμπράκη και της βίας και νοθείας του 61 και άλλα. Ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα άρθρο, ακούστε τώρα, δηλαδή ο Καραμαλής άλλαξε γιατί είχε αυτό το βάρος που είχε ΕΡΕ, ορθά το πάει εδώ πέρα. Ακούστε όμως εδώ πέρα, και είναι αυτός είναι αριστερός. Γιατί στην ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα άρθρο και ένα νόμο κατάρρισε το δούνου του και εφάρμοσε το πρόγραμμά του την περίοδο της διακυβέρνησής τους. Ένας που έχει λίγες μετοχές στο κόκκινο, δηλαδή άνθρωπος που στηρίζει τώρα τον Τσίπρα, επιστρατεύει τα επιχειρήματα της δεξιάς με ένα νόμο, με ένα άρθρο, το νομισματικό ταμείο. Πού θα πάει,
1: Εκεί έχουμε φτάσει και δυστυχώς μερικοί δεν αντιλαμβάνονται τη χαόδη διαφορά που έχουν τα προγράμματά μας και ποιους αφορούν. Mm-hmm. Mm-hmm. Δεν είναι το κόμμα του Τσίπρα αριστερό κόμμα αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να είναι αριστερό κόμμα κάποιο που αρνείται το 13ο μισθό, τη 13η σύνταξη, την επαναφορά σε δημόσιο έλεγχο των ΕΛΠΕ, της ΔΕΗ και της Εθνικής Τράπεζας. Δεν είναι αριστερό κόμμα αυτό το οποίο δεν λέει κουβέντα για τα μεγάλα θέματα και σε πολλά συμπλέει με τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Όταν αποδέχεσαι το δημοσιονομικό χώρο και όταν λες ότι δεν υπάρχουν λεφτά για 13η σύνταξη, δεν νομίζω ότι είναι αριστερό κόμμα και ότι έχει κάποια σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
0: Ακούστε
1: Συμμαχία.
0: Τώρα, κύριε Τριβιζιάννη, πώς περνάει αυτή η λατρεία στο πρόσωπο του κύριου Τσίπρα σε ορισμένους συμπολίτες μας. Ο κύριος Βασίλης, δεν θα πω το επιθετό του. Μου γράφει, ακούστε την ώρα που μιλάμε εμείς. Ο Τσίπρας δεν έχει προτεραιότητα τους συνταξιούχους γιατί δεν χρειάζονται τις έξτρα συντάξεις από τη στιγμή που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Ακούστε τώρα σκεπτικό. Αλλά σίγουρα κατά δεύτερη προτεραιότητα θα τις δώσει. Εδώ σηκώνω τα χέρια ψηλά. Δηλαδή χρησιμεύουν πάρα πολύ τα μηνύματα για να αντλήσουμε χρήσιμα συμπεράσματα. Έτσι.
1: Όταν αυτή τη στιγμή βάσει επίσημων στοιχείων υπάρχουν 300.000 συνταξιούχοι που αναγκάζονται να δουλέψουν και είναι πολύ περισσότεροι, γιατί πολλοί δουλεύουν και μαύρα. Δεν νομίζω ότι είναι λόγος για να πανηγυρίζει κανείς όπως πανηγυρίζει η Νέα Δημοκρατία για αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι είναι λόγος βαθιάς λύπης και απογοήτευσης και οργής, θα έλεγα, γιατί δεν γίνεται να έχουμε τις μανάδες μας, τους πατεράδες μας, τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας να παίρνουν συντάξεις 450 και 550 ευρώ. Εμένα αυτή τη στιγμή η μάνα μου είναι 76 χρονών και είναι στη δουλειά.
0: Αυτά για το φίλο εδώ πέρα που λέει ότι δεν είναι προτεραιότητα.
1: Εμένα η μάνα μου αυτή τη στιγμή είναι στη δουλειά. Δεν θέλει να πάει.
0: Τα ακούσα, αγαπητέ Βασίλη.
1: Γιατί παίρνει σύνταξη πείνας.
0: Ακριβώς.
1: Δεν μπορεί να ζήσει κανένας άνθρωπος με αυτά τα λεφτά και με αυτή την θεόρατη ακρίβεια που έχουμε τα τελευταία χρόνια με την κυβέρνηση, το σκανδάλο και τη διαφθορά. Εντάξει. Γι' αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι η ελπίδα του κόσμου, της εργασίας, των ανέργων, της νεολαίας, των συνταξιούχων και όσου βγάζουν το μεροκάματό του στήμια.
0: Θα έλεγε τώρα κανένας, κύριε Τζιβιτσιάν, σαφέστατα και έχετε δίκιο. Θα λέγει όμως κανείς ότι εντάξει ρε παιδί μου, ο κύριος Τσίπρας δημιούργησε ένα κόμμα γιατί είχε βαρύδια μέσα στο κόμμα του. Αυτό υπάρχει, η φιλολογία υπάρχει. Γιατί
1: οπότε βλέπω σιγά σιγά αυτά τα βαρύδια που λέγανε αρχίζει και τα μαζεύει πίσω.
0: Ναι. Και δεν ξέρω αν πηγαίνουν τα βαρύδια και με υψωμένες γροθιές να συμπαραταχθούν μαζί.
1: Είναι πολύ πιθανό αυτό.
0: Εντάξει. Δεν ξέρουμε. Θα δούμε. Θα δούμε. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει μια. Και εγώ θα έβλεπα θετικά ότι γίνεται μια προσπάθεια. Είναι όμως αυτό. Μια προσπάθεια, παραδείγματος χάρη, να προσεγγίσει το κέντρο περισσότερο. Ο κ. Τσίπρας, προκειμένου να έχει ένα εκλογικό αποτέλεσμα θετικό για τον προοδευτικό χώρο. Αυτή η προσέγγιση, η επανατοποθέτηση του κυρίου Τσίπρα, γιατί είναι κατ' ανάγκη αρνητική για κάποιους?
1: Καταρχήν, αρνητικό είναι όλο αυτό που έχει γίνει τον τελευταίο χρόνο στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, εκεί θα συμφωνήσω.
1: Και από ό,τι βλέπουμε από αυτούς που φεύγουν, που πάνε, τότε πιστεύω ότι φαίνεται ξεκάθαρα ένα σχέδιο υπονόμευσης και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ που απέτυχε. Είναι ντροπιαστικά αυτά που γίνανε στο κόμμα μας τον τελευταίο χρόνο με αφορμή τη δημιουργία του νέου κόμματος του Τσίπρα. Μπορούσε να κάνει ό,τι θέλει ο Τσίπρας και ο κάθε Τσίπρας. Αλλά επουδενή δεν μπορούσε να διαλύσει ένα ιστορικό κόμμα όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με αρχές και αξίες. Μα και είπε, δεν διαλύθηκε γιατί ακριβώς στηρίζεται στις αρχές και στις αξίες.
0: Ναι, αλλά είπε ο κύριος Τσίπρας ότι παραιτηθείτε όσοι θέλετε να έρθετε στον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αυτοί δεν παραιτήθηκαν, ανεξαρτοποιήθηκαν. Έτσι. Και τώρα βλέπουμε.
1: Τώρα έχει αλλάξει το αφήγημα λίγο.
0: Ναι, τώρα τους έδωσε και παράταση. Σου λέει εντάξει. Μην παραιτηθείτε τώρα, παραιτηθείτε μέχρι εντάξει, στο τέλος του χρόνου.
1: Νομίζω ότι όλα αυτά που γίνονται βοηθάνε μια κυβέρνηση διεφθαρμένη που καταραίει. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο σύρριγμα στο Μητσοτάκι της ακρίβειας και των σκανδάλων. Και στην τελική ο κόσμος πιστεύω ότι δεν ασχολείται με αυτά, αλλά ασχολείται με τα προβλήματά του στην καθημερινότητά του. Γιατί εδώ πάνω στη Βόρεια Ελλάδα ήδη και είναι καλοριφέρ και σόμπες. Το πετρέλαιο είναι στα ύψη. Πρόσφατα είχαμε τους αλλοίς που είχαν διαμαρτυρία γιατί πέρυσι αγόρασα το πετρέλαιο με 50 λεπτά και φέτος είναι 1,50. Ένα σκάφος γέμιζε μικρό με 600 ευρώ, φέτος γεμίζει με 1500. Πρόσφατα η Ελστάτ έχει βγάλει ότι η εστίαση της Θεσσαλονίκης τα τελευταία 2 χρόνια έχει μείωση του κύκλου εργασιών της. Η Ελστάτ λέει επίσης ότι από πέρσι έχει ανέβει 40% το λειτουργικό κόστος για τις επιχειρήσεις εστίασης. Η Ελστάτ λέει ότι μια οικογένεια με δύο παιδιά ως 16 χρονών θέλει 2.800 ευρώ περίπου για μέση δαπάνη. Και επειδή εγώ είμαι μια τέτοια οικογένεια, θα ήθελα να πω, όπως και πολλοί άλλοι που μας ακούνε, αν το ένα τους παιδί είναι μεγαλύτερο των 16 χρονών και είναι στην τρίτη ηλικίου, όπως η δικιά μου η μεγάλη κόρη, θέλουμε και γύρω στα 5.000 ευρώ για το φροντιστήριο.
0: Γιατί έτσι φροντίσαμε δυστυχώς την παιδεία σε αυτά τα επίπεδα.
1: Κύριε Σεβιτσιάνη, μιλάμε για λεφτά που με ρουκαματιάριδες άνθρωποι, τίμιοι άνθρωποι που εργάζονται σκληρά, δεν μπορούν να τα δώσουν. Και αναγκαστικά θα κόψουν, θα χρωστάνε και θα μαζεύουν, θα συσσωρεύουν χρέη για να ταΐσουν και να σπουδάσουν τα παιδιά τους.
0: Αλλά
1: αυτή είναι η Ελλάδα του Μητσοτάκη.
0: Και δυστυχώς αυτή η Ελλάδα του Μητσοτάκη φαίνεται ότι αρχίζει και γίνεται σιγά σιγά και Ελλάδα άλλων, μιας και αποδέχονται τα δημοσιονομικά περιθώρια, μιας και το ξεκινήσαμε έτσι. Κύριε Τσιβιζιάν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
0: Να είστε
1: και
0: καλά.
1: Θα ήθελα στο τέλος να κάνω ένα κάλεσμα.
0: Παρακαλώ.
1: Σε όλο τον αριστερό και προοδευτικό κόσμο που μας ακούει, να εμπιστευτεί ξανά το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Με το πρόγραμμά του, με τα στελέχη του και με την εντυμότητά του, μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή που χρειάζεται ο τόπος και όχι την αλλαγή διαχειριστή.
0: Αρχίζει και το καταλαβαίνει ο κόσμος. Καλημέρα σας. Ήταν ο κύριος Ανέστης Τσιβιζιάν, μέλος της Εκλογικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης. Πάνω, επειδή είστε αυτό, αλλάξτε τροπάρι, βρέστε κάτι καινούριο. Δεν, εντάξει, είναι χιλιοπαιγμένο έργο. Καλή σας μέρα. Καλή μας μέρα. Καλή εβδομάδα. Τα λέμε αύριο το πρωί την ίδια ώρα.

0: στο κόκκινο.
1: Έλληνες του κόσμου, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση, Γιάννα Τριανταφύλλη.
2: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
4: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
5: Ο Γλάρος, του Άντων Τσέχοφ. Από 18 ενάτου για 9 μονοπαραστάσεις, 3 ηθοποιοί και ένας μουσικός σε μια νέα σκηνική ανάγνωση του εμβληματικού έργου. Μια περιδίνηση στους δαίμονες των ηρώων του Τσέχοφ με χιούμορ, τραγικότητα και μουσική. Σκηνοθεσία Ζωή Ξανθοπούλου, πρωτότυπη σύνθεση Φώτης Χιώτας. Με τους Δέσποινα Κούρτη, Γιώργο Παπαπαύλου, Βασίλη Ζαφυρόπουλο και τον μουσικό Τάσο Μισιρλή. Στο Θέατρο Θυσίων, ένα θέατρο για τις τέχνες.
6: Προπόληση more.com.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
9: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Στο επίκεντρο καταγγελιών βρίσκεται η Αμερικανίδα πρέσβυρα στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle, ενώ σύμφωνα με το Associated Press, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο απομάκρυνσής της. Η υπόθεση αφορά μεταξύ άλλων καταγγελία επιχειρηματία και υποστηρικτή του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με την οποία η Guilfoyle του ζήτησε να καλύψει οφειλή $100,000 από πιστωτική κάρτα. Παράλληλα, έχουν διατυπωθεί ερωτήματα για πιθανή πρόωθηση επιχειρηματικών συμφερόντων στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι καταγγελίες εξετάζονται από το γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Κατέληξε χθες και ο δεύτερος εργάτης ηλικίας 50 ετών που είχε τραυματιστεί στην έκρηξη που σημειώθηκε την Παρασκευή στις εγκαταστάσεις της Motorola στους Αγίους Θεοδόρους. Ο 50χρονος νοσηλευόταν με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Την Παρασκευή είχε καταλήξει και ο 43χρονος συνάδελφός του. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ο εργολάβος εξωτερικού συνεργείου, στο οποίο εργάζονταν τα δύο θύματα, και 3 υπάλληλοι της Motorola, ενώ αναζητείται ένα ακόμη άτομο. Κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες της Γκράβας μετά από νέα απόφαση του Χάρη Δούκα, ο οποίος κατήγγειλε ως απόντες στην κυβέρνηση και τους αρμόδιους μηχανισμούς του κράτους. Το Υπουργείο Παιδείας νύπτει τα σχήρας του και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας δεν εμφανίστηκε ποτέ, ανέφερε ο Δήμαρχος Αθηναίων. Ξεκαθάρισε ότι μέχρι να υπάρξει πόρισμα από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για την έντονη οσμή αερίου που έχει προκαλέσει τεράστια ανησυχία σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, τα σχολεία της Γκράβας θα παραμείνουν κλειστά και τα μαθήματα θα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Σύσταση του Υπουργείου Εξωτερικών προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητες μετά την κλιμάκωση των συγκρούσεων ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και τους αντάρτες Χούθη. Τουλάχιστον 12 νεκροί και περισσότεροι από 300 τραυματίες από την επίθεση στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ. Λίγες ώρες μετά, για επίθεση της Σαουδικής Αραβίας στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Σανάα, πρωτεύουσα της Ιεμένης, έκανε λόγο το τηλεοπτικό κανάλι Al Mesiraya, που ελέγχεται από τους Χούθη. Συγκεκριμένες απαντήσεις για την ακρίβεια και όχι κατά λόγους εξαγγελιών ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Σε ό,τι αφορά τις αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, ερωτά ποιες συγκεκριμένες δεσμεύσεις αναλαμβάνονται για την ασφάλεια της χώρας και ποια ανταλλάγματα εξασφαλίζονται για τα ελληνικά συμφέροντα. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα Δευτέρα το Γυμνάσιο Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη μετά την πτώση σοβά από την οροφή αίθουσας που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Το σχολείο θα παραμείνει κλειστό προκειμένου να πραγματοποιηθεί νέος και ενδελεχής έλεγχος στις εγκαταστάσεις του. Μέτρα στήριξης για το κόστος σπουδών και στέγασης ζητούν οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας, οι οποίοι προγραμματίζουν κινητοποιήσεις αύριο. Οι φοιτητές θα συγκεντρωθούν στο Υπουργείο Οικονομικών στις 6 το απόγευμα. Θα διανυκτερεύσουν με σκηνές στο Σύνταγμα, ενώ θα πραγματοποιηθούν συναυλίες και εκδηλώσεις. Νεκρή μέσα στο σπίτι της στην οδό Σουλίου, στο Μενίδη, εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας μια 89χρονη γυναίκα. Για την υπόθεση έχει προσαχθεί ο 62χρονος γιος της, με τον οποίο διέμενε και εξετάζεται από τις αρχές. Αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας 6 σταθμών της γραμμής 3 του μετρό τίθενται σε ισχύ απόψε λόγω εργασιών στις σιδηροτροχές. Συγκεκριμένα, οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή θα κλείσουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Χωρίς αντίδραση παραμένει η Μόσχα απέναντι στην ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ περί συμφωνίας Ρωσίας και Ουκρανίας για ενεργειακή εκεχηρία, με την εφαρμογή της να παραμένει μέχρι στιγμής αβέβαιη. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες για τους όρους ή τη διάρκεια της συμφωνίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτησε την προοπτική μιας τέτοιας εκεχηρίας. Ωστόσο, το Κίεβο καταγγέλει νέα ρωσικά πλήγματα μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ. Στις αθλητικές ειδήσεις. Με το ντέρμπι των αιωνίων να βρίσκει νικητή τον Ολυμπιακό, συνεχίστηκε η έκτη αγωνιστική. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 1-0 του Παναθηναϊκού στο Γεώργιος Καραϊσκάκης χάρη στον γκολ του Παναγιώτη Ρέτσου. Στα υπόλοιπα παιχνίδια της Κυριακής, ο Ηρακλής νίκησε με 2-0 τον Λεβαδιακό. Η Κηφισιά επικράτησε με το ίδιο σκορ του Πανετολικού, ενώ ο Άρης πήρε τη νίκη με 3-2 απέναντι στον Βόλο. Το Σάββατο η ΑΕΚ επικράτησε με 3-0 του Όφη, ενώ ο Αστέρας Τρίπολης νίκησε με 2-1 τον Ατρόμητο.
7: Ο καιρός.
9: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται σήμερα στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, με τα φαινόμενα κατά περιόδους να είναι έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στους 25 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Δημήτρη Χατζηνικόλα.
7: 105 και 5 στο κόκκινο.

Καλημέρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Κόκκινο 105 και 5, 8 λεπτά μετά τις 8 παρακαλώ. Και είναι Δευτέρα, νομίζω 12, δεν νομίζω, 12 είναι. 12, ωραίο είναι, κλείστο φωτά, δεν πειράζει. 12 Οκτωβρίου 2026, παρακαλώ. Καλή εβδομάδα, είπαμε. 6985-870-059. 6985-870-059 είναι το τηλέφωνό μας. Στο Viper εννοείται. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματάκια σας. Καλημέρα σε όλους. Και πάμε να ανοιχνεύσουμε μαζί την επικαιρότητα. Είναι η ραδιοφωνική μας πρέσα, όπως κάθε μέρα, 8 με 9 το πρωί εδώ στο Κόκκινο 105 και 5. Καλά πήγε και το διήμερο φεστιβάλ μας. Και κόσμος ήρθε και καλά πήγε, μια χαρά. Και ωραίες συζητήσεις γίνανε. Και γνωριστήκαμε. Να γίνονται τέτοια. Τα έχουμε ανάγκη έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Για όσους δεν το γνωρίζουν, να σας πω ότι τα παιδιά μας την Τρίτη, αύριο δηλαδή, βγαίνουν στο Σύνταγμα. Ενώ οι φοιτητές μας θα πάρουν τις κοινούλες τους και θα πάνε στο Σύνταγμα. Ναι, για το στεγαστικό, για να διαμαρτυρηθούν για το στεγαστικό. Θα πέσει πάλι πολύ μαύρο, να το ξέρετε, να το περιμένετε, να το αναμένετε, με τους γνωστούς κύκλους που τρέμουν την αντίδραση του κόσμου. Γι' αυτό και ως άλλες Μαρίες Αντουανέτες τη λιδωρούν σταθερά, από τη χρεοκοπία και μετά δηλαδή, έχουν δώσει και τα ρέστα τους. Τι λένε όμως τα επίσημα στοιχεία, παρά τις Μαρίες Αντουανέτες? Τα επίσημα στοιχεία λένε από την Eurostat ότι οι καθυστερήσεις σε ό,τι αφορά το ενίκιο και γενικώς το στεγαστικό στους λογαριασμούς στην Ελλάδα το 2025 έφτασαν, προσέξτε, στο 41,8%. Σχεδόν ο ένας στους δύο πολίτες καθυστερεί να πληρώσει το ενίκιο και γενικώς τους λογαριασμούς που αφορούν το στεγαστικό του. Ξέρετε ποιος είναι ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης? 41,8 είπαμε ο δικός μας. Ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στο 9%. 9%. Στο 42 είναι η Ελλάδα, 41,8 δηλαδή. Η Ισπανία που είναι στους δρόμους όλοι για το στεγαστικό είναι στο 13,3. Νομίζω ότι τα νούμερα τα λένε όλα, δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Και πάμε, δεύτερη είδηση, θέλω να αναφερθούμε, να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο είναι ενδεικτικό για το πώς αντιλαμβανόμαστε την ενημέρωση στη χώρα. Νομίζω ότι διαβάσατε και εσείς τα πρωτοσέλιδα για τη μεγάλη νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη που πέτυχε, ας πούμε, να πάρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Κομισιόν, από την κυρία Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν αυτή την εξαίρεση. Προσέξτε να δείτε τώρα, και έτσι παρουσιάστηκε στις ελληνικές εφημερίδες και στα ελληνικά κανάλια και παντού. Έτσι, σχεδόν προπαγανδίστηκε κανονικά, ως αν να πρόκειται για μια πολύ μεγάλη επιτυχία, η οποία δεν είχε καμία σχέση με την είδηση αυτή καθεαυτή, έτσι. Λοιπόν, ας το δούμε λίγο. Στις 4 Οκτωβρίου τώρα, του τρέχοντος, το θυμάστε, ο Πρωθυπουργός έγραφε ότι είχε στείλει μια επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν και το είπε και όλο και σε συνέντευξη. Μια επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν και στον πρόεδρο του Eurogroup, ζητώντας να αξιοποιηθούν τα υπερέσοδα του ΦΠΑ χωρίς να μετρούν στις οροφές δαπανών. Τα υπερέσοδα, δηλαδή η υπέρβαση των εισπράξεων από τον ΦΠΑ για το 2016. Πόσο ήταν αυτά, το παραπάνω ΦΠΑ που εισπράξαμε για το 2026, ας πούμε, για το πρώτο 9μήνο του 2026. Με βάση τους υπολογισμούς προσεγγίζουν σχεδόν το 1 δισεκατομμύριο. Μιλάμε για 905 εκατομμύρια ευρώ. Σημαντικό, πολύ σημαντικό ποσό. Αυτά είναι σύμφωνα με τα επίσημα αρχεία του κράτους και τα στοιχεία του προϋπολογισμού για το 8μήνο Ιανουάριο-Αύγουστο του 2026. Την Παρασκευή λοιπόν η Κομισιόν απάντησε στο αίτημα αυτό του Κυριάκου Μητσοτάκη και στην Ελλάδα και στην Ιταλία, γιατί είχαν καταθέσει και οι δύο το συγκεκριμένο αίτημα για περισσότερη δημοσιονομική ευελιξία. Ο επίτροπος, ο γνωστός μας, ο Βάλντις Ντομπρόφσκις, απάντησε και είπε: δεν μπορούμε να ερχόμαστε με νέες δημοσιονομικές ευελιξίες συνέχεια. Δηλαδή η επιστολή του Μητσοτάκη απορρίφθηκε. Πετάχτηκε στον κάλαθο των αχρήστων. Και αρχίσανε οι πηχαίοι τίτλοι. Εγκρίθηκε η ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια αποκλειστικά για την Ελλάδα. Τι σχέση έχει, βρε Θεόφευε, η ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια με τη ρήτρα διαφυγής που ζήτησε ο Μητσοτάκης για το υπερπλεώνασμα στο ΦΠΑ? Τι σχέση έχουν τα δύο? Η ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια είναι άλλο πράγμα. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Η ρήτρα δεν είναι ελληνικό δώρο. Δεν είναι δώρο στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το πλαίσιο της έγκρισης της συγκεκριμένης ρήτρας εγκρίθηκε τον Ιούνιο που μας πέρασε και εγκρίθηκε και για τα 27 κράτη-μέλη. Όχι μόνο για τον Κυριάκο. Η Ελλάδα το ενεργοποίησε. Απλά.
για επενδύσεις γύρω στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ ως το 2028. Πού θα πάνε αυτές οι επενδύσεις? Σε μπαταρίες για το ρεύμα από τη ΣΑΠΕ, σε αντλίες θερμότητας, σε αναβάθμιση κτηρίων και ένα με πολύ σημαντικό ποσό, 300 εκατομμύρια, στο σιδηρόδρομο. Το πραγματικό αίτημα για περισσότερη ευελιξία σε σχέση με το ΦΠΑ απορρίφθηκε. Άλλο αυτό που ζητήσαμε, άλλο αυτό που πήραμε. Και βγαίνετε εσείς και το πουλάτε για επιτυχία. Και μάλιστα κρύβετε τεχνιέντος ότι δεν πρόκειται για το ίδιο πράγμα, πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Δεν ντρέπεστε λίγο? Αφήστε μου αυτό το 1 δισεκατομμύριο, δεν θα πάει απευθείας στον κόσμο. Λοιπόν, την Τετάρτη θα γίνουν και ανακοινώσεις για το πετρέλαιο, λέει το ρεπορτάζ. Θέρμασης για το πετρέλαιο, θέρμασης. Το οποίο σαν άνοιγε σήμερα, μετά τα όσα κάνει και ο Τραμπ, έπεσε λίγο, ειδικά μετά που ανακοίνωσε την αγορά του πετρελαίου από τη Μόσχα, λίγο αποκλιμακώθηκαν οι τιμές. Αν άνοιγε σήμερα, θα άνοιγε στο 1,90-1,92. Πέρυσι είχε ανοίξει το 1,10 και έκλεισε στο 1,75. Τώρα, αν ανοίξει το 1,90-1,92, αν άνοιγε τώρα, θα έκλεινε στο 2,40, για παράδειγμα. Λοιπόν, το ρεπορτάζ λέει ότι θα μπορούσε η επιδότηση να είναι γύρω στα 30 λεπτά το λίτρο, οπότε να πέσει στο 1,60 περίπου. Ή και 40 λένε κάποια άλλα ρεπορτάζ. Θα το δούμε. Θα το δούμε πόσο θα είναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση περιμένουμε την Τετάρτη να ανακοινωθεί. Αυτά νομίζω είναι τα σημαντικά. Να ρίξω και μια ματιά στα μηνύματά σας, γιατί είναι και πολλά. Λοιπόν, καλημέρα Μαρία. Καλημέρα Γιάννη. Λοιπόν, ναι. Και την επέτειο σήμερα απελευθέρωση της Αθήνας από τον ΕΑΜ, ναι, και τον Ελλάς. Καλά κάνεις και το θυμίζεις. Εγώ έχω λάθος που δεν το ανέφερα. Καλημέρα Εύα. Λοιπόν, καλημέρα Νατάσα. Στέλνεις, βλέπω εδώ το θέμα για την Κίμπερλι. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα για την Κίμπερλι. Δεν είναι μόνο η Wall Street Journal για αυτό το περίφημο αίτημά της προς τον χρηματοδότη, αυτόν τον πλούσιο χρηματοδότη των Ρεπουμπλικανών, να της πληρώσει τη βίζα των 100.000 ευρώ, είναι ότι πλέον τα δημοσιεύματα είναι βροχή και για το ρόλο της στην πτώση της ρουμανικής κυβέρνησης και για το ρόλο της στον κάθετο διάδρομο και για το γεγονός και για πρώτη φορά βάλαν τα δημοσιεύματα στο στόχαστρο και τον δικό μας εδώ του άκτορα, τον εξάρχου, γράφοντας ότι ταξιδεύει με το δικό του Learjet παντού και έχει δίκιο απόλυτο. Εδώ από αυτή την εκπομπή είπαμε ότι με το ιδιωτικό του Learjet πήγε και στη Ρουμανία, εκεί όπου ρίξαν την κυβέρνηση του Ήλια γιατί δεν ήθελε να αγοράσει το πανάκριβο LNG, τουλάχιστον έτσι γράφουν. Και στη Βουλγαρία πήγε, πάλι για το θέμα του κάθετου διαδρόμου, με το ιδιωτικό Learjet του εξάρχου. Και στο Παρίσι νομίζω πήγε, με το ιδιωτικό Learjet του εξάρχου. Και μάλιστα από ό,τι γράφουν και τα δημοσιεύματα, πήγε, άκου τώρα, η Θεόφευ είναι και πρέσβυρα, το οποίο φαντάζεσαι, Λάζαρε δεν παίρνει και λίγα χρήματα, έτσι το καταλαβαίνεις. Λοιπόν, πήγε στο Παρίσι να παρακολουθήσει επίδειξη μόδας της Ήλιας Κεθαριώτη. Και το ξενοδοχείο της το πλήρωσε ο άντρας της, ο εφοπλιστής, ο Τσάκος. Και λες, βρε τσίπισα, βρε τσιγκούνα, βρε δεν ντρέπεσαι. Μέχρι και το ξενοδοχείο που μέσα βάζεις να το πληρώνουν οι εφοπλιστάδες. Δηλαδή, τι αρπακτικά είναι αυτά. Λοιπόν, δεν είναι καλά τα πράγματα για την Κίμπερλι, όπως καταλαβαίνετε. Οι Αμερικανοί, όσο και να έχουν ψηφίσει αυτόν τον περίεργο τύπο, υπάρχουν γρανάζια στην αμερικανική δικαιοσύνη που αυτά δεν τα περνάνε. Δεν είναι Ελλάδα, δηλαδή, θέλω να πω. Προμηνύονται δύσκολα. Αλλά ξαναλέω ότι πίσω από όλη αυτή την ιστορία διαφαίνεται το μεγάλο, το δάσος, όχι το δέντρο, εκεί περνάει το δέντρο. Το δάσος είναι αυτό το σχέδιο των Αμερικανών. Να πουλήσουν το δικό τους φυσικό αέριο, το περίφημο LNG στην Ελλάδα, το σχιστολιθικό φυσικό αέριο στην Ελλάδα και μέσω της Ελλάδας ως κάθετο διάδρομο στην υπόλοιπη Ευρώπη, στα νοτιοανατολικά Βαλκάνια και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες μέχρι τη Ρουμανία, προς αντικατάσταση του φθηνού ρώσικου φυσικού αέριου. Αυτό είναι ένα τεράστιο project. Πίσω από το τεράστιο αυτό project θα μπορέσει κάποιος να διακρίνει και την πολιτική των Αμερικανών στην Ουκρανία από το 2010 μέχρι το 2014, που επί της ουσίας το μόνο που κάνανε ήταν να τσιγκλίζουν συνεχώς τη Ρωσία και τον Πούτιν. Τότε μπορεί να μην καταλάβαμε για ποιο λόγο γινόταν αυτά, αλλά που δεν ήθελε και πολύ και ο Πούτιν, έπεσε στην παγίδα τους και μπούκαρε στην Ουκρανία για να τελειώσει και αυτό το ενεργειακό της χώρας του.
Αλλά, okay, μεταξύ των δύο βρεθήκαμε. Όπως πολλές φορές αυτό τα τελευταία χρόνια, βρισκόμαστε μεταξύ της σκύλας και της χάριδης. Και δεν ξέρεις τι να επιλέξεις. Λοιπόν, ο δικός μας ο Κυριάκος αποφάσισε να γίνει βασικό γρανάζι αυτού του κάθετου διαδρόμου. Το αν πήρε κάτι ή δεν πήρε είναι μια άλλη συζήτηση, έτσι, που θα πρέπει να την κάνουμε, έτσι κι αλλιώς. Αλλά από μόνο του όλο αυτό το πράγμα βρωμάει. Κεντρικός πυρήνας παίκτης αυτού του project είναι και ο Άκτορας και ο κύριος Εξάρχου. Αλλά όλοι αυτοί δεν έχουν, για να καταλάβετε τώρα, προφανώς δεν ζούμε σε ένα κόσμο, σε ένα παράδεισο και σε ένα κόσμο αρμονικά πλασμένο. Το αντιλαμβάνεστε πάντα ότι υπάρχουν συμφέροντα.

Επανερχόμαστε. Όχι, μου γράφετε εδώ ότι σας διαφεύγει μια λεπτομέρεια, μια αδειοδότηση του Nord Stream 2. Όχι, δεν. Ακούστε, δεν αναφέρθηκα στο Nord Stream 2 γιατί δεν αφορά την Ελλάδα και τα Ανατολικά Βαλκάνια. Είναι ο αγωγός, ο δεύτερος που κατασκευάστηκε για να μεταφέρει ρώσικο φυσικό αέριο της Gazprom στη Γερμανία, στη Βαλτική θάλασσα δηλαδή. Ο οποίος βεβαίως και δεν είναι θέμα ότι αν αδειοδοτήθηκε ή όχι. Έτσι, ο συγκεκριμένος αγωγός πάγωσε απλά τη λειτουργία του το Φεβρουάριο του 2022. Θυμίζω ήταν λίγο πριν τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Και πάγωσε όταν αρνήθηκε η ίδια η Γερμανία να του δώσει άδεια λειτουργίας. Να σας θυμίσω ότι ο συγκεκριμένος αγωγός, μια που το φέρατε, τον επόμενο Σεπτέμβριο του 2022, υπέστη δολιοφθορά από Ουκρανούς. Μάλιστα, ο ένας βρέθηκε και όλα κάπου εδώ στα Βαλκάνια, θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι πού. Ο ένας εκ των δύο, αυτών που είχαν

0: μετάσχει στη δολυφθέρα του Nord Stream 2. Οπότε ο λόγος που δεν τον ανέφερε δεν έχει καμία σχέση με το δικό μας κάθετο διάδρομο. Έτσι, το καταλαβαίνετε. Ο δικός μας κάθετος διάδρομος αφορούσε τη νότια-νότιο-ανατολική Ευρώπη και την προμήθειά της φυσικό αέριο, αμερικανικό φυσικό αέριο. Γι' αυτό δεν τον ανέφερα. Πάμε λοιπόν πίσω τώρα στα δικά μας. Φαντάζομαι θα είδατε τον Πρωθυπουργό μας την Πέμπτη στην Αρνέα Χαλκιδικής, της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής και της Βεγγέρας για την Eldorado Gold και για την τεράστια αυτή επένδυση, και άρχισαν να πέφτουν τα νούμερα πάλι, 3.500 εργαζόμενοι και δισεκατομμύρια στην ελληνική οικονομία και δεν συμμαζεύεται. Σχεδόν θα πιστέψει κανείς ότι θα σωθεί η Βόρεια Ελλάδα από την Eldorado Gold. Πάμε να δούμε όμως ποιος πραγματικά σώζεται και τι λένε τα κανάλια και κυρίως τι δεν μας λένε. Λοιπόν, επί της ουσίας πρόκειται για ένα πουκάμισο αδιανό. Για την ακρίβεια, όχι τόσο αδιανό, αλλά γεμάτο από κρατικό χρήμα. Δηλαδή, χρήμα δικό σας, δικό μας, ολονών μας. Με το ζημίο το φυσικά, για να παίξει το ρόλο του χρηματοδότη, των μίντια, για να μπορεί ανενόχλητα να προσπερνά την αντίδραση της τοπικής κοινωνίας. Γεμάτα είναι οι εφημερίδες και τα ραδιόφωνα και τηλεοράσεις από διαφημίσεις της Eldorado Gold. Έχει χρήμα. Γιατί έχει χρήμα? Κρατηθείτε. Έχει λάβει από κρατικά και ευρωπαϊκά ταμεία η περίφημη αυτή η εταιρεία. Κρατηθείτε 260 εκατομμύρια ευρώ. 260 εκατομμύρια ευρώ φρέσκο κρατικό χρήμα. Το Ταμείο Ανάκαμψης, από ένα εργαλείο μεταφοράς χρήματος πίσω στους πολίτες, από τους οποίους προέρχεται, έχει μετατραπεί σε ένα μηχανισμό χρηματοδότησης μεγάλων και πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Μέρος αυτού του χρήματος πάει και στα μίντια, για να παίρνουν και αυτοί το κατητής τους, για να παίζουν το ρόλο που παίζουν, παρουσιάζοντας τη συγκεκριμένη επένδυση ως το Ελντοράντο της χώρας. 250 εκατομμύρια ευρώ δώσανε. Ας κάνω μια... μπορείτε να θεωρήσετε ότι είναι και αδόκιμο αυτό που κάνω, αλλά θα το κάνω. Πόσα σπίτια μπορούσαμε να φτιάξουμε για να λύσουμε το στεγαστικό στη χώρα με αυτά τα λεφτά? Πόσα σπίτια, πείτε μου. Λοιπόν, αυτά με την περίφημη επένδυση που την παρουσιάζουν. Το δεύτερο που γίνεται, αυτό που γίνεται στα κανάλια, είναι απίστευτο. Και με ενοχλεί πάρα πολύ που δεν αντιδράει ούτε η αντιπολίτευση με αυτό το έσχος που συμβαίνει. Σας είπα το πρώτο, μέσα στο Σαββατοκύριακο, που παρουσιάστηκε ως μεγάλη επιτυχία του Κυριάκου Μητσοτάκη, που πέρασε η πρότασή του προς την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Το οποίο είναι ένα χοντροειδέστατο ψέμα. Διότι δεν πέρασε, απορρίφθηκε. Και αυτό το οποίο μας παρουσιάζουν ότι πέρασε είναι ένα άλλο εντελώς διαφορετικό, άσχετο πράγμα. Το οποίο έχω τεράστιες αμφιβολίες αν θα φτάσει στον κόσμο το κάτι μέρος από αυτού. Αν θα φτάσει, θα είναι κάποιες αιτήσεις που θα γίνουν, σαν τον τύπο του ανακαινίζω κτλ., για να φτιάξουν κάποιοι τα σπίτια τους, όσοι μπορούν δηλαδή, γιατί αυτές οι χρηματοδοτήσεις καλές είναι, αλλά για να χρηματοδοτήσεις, ας πούμε, μια αναβάθμιση στο σπίτι σου σε ό,τι αφορά τη θέρμανση, τη θέρμανσή του, που θα σου κοστίσει 5, 6, 7, 8, 10 χιλιάδες, πρέπει να έχεις, ας πούμε, το μισό τουλάχιστον εσύ διαθέσιμο. Και σήμερα τα νοικοκυριά δεν έχουν να βγάλει το μήνα, όχι να διαθέσουν κιόλα. Λοιπόν, τι να σας πω. Και να κλείσουμε, να πάμε και στο τέτοιο. Δηλαδή, έβλεπα τώρα και την ανακοίνωση για τη Νέα Δημοκρατία στο Β' Πειραιά, ότι θα είναι υποψήφιος αυτός ο φωτογράφος από το GNTM, στην Κάλπη. Στη Β' Πειραιά. Στη Β' Πειραιά, οι αθεόφοβοι. Στις φτωχογειτονίες του Πειραιά. Όπως το ακούτε, στο Κερατσίνη, στη Τραπετσόντα, στη Νίκαια, στο Ρέντι, στην Παλιά και τη Νέα Κοκκινιά, στον Κορυδαλό, στο Πέραμα, στη Σαλαμίνα, θα εκπροσωπήσει επάξια την εργατιά. Καλή επιλογή. Καλή επιλογή. Με μπόλικη συνέστηση, με γερό πάτημα στην κοινωνία και τις ανάγκες της. Τι να σας πω τώρα, ίσως πάλι εμείς ζούμε σε άλλο κόσμο. Πραγματικά, στο δικό μας μικρό κόσμο. Ίσως τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει.
1: ...91 και 4 στο κόκκινο.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
1: ...91 και 4...

0: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
1: Επιστρέψαμε. Πάμε και στο ραδιοταξί Παρθενών να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα. Καθυστερήσεις έχουμε στη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο, στη λεωφόρο Κηφισού από την Ιερά Οδό μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα, στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από το Ζεφύρι μέχρι το Μαρούσι, η Κηφισία στο κομμάτι από τους Αμπελόκηπους μέχρι το Χαλάνδρι και στη Μεσογείο από Αμπελοκήπους μέχρι το Χολαργό και στο κέντρο Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας. Η Ποσειδόνος από Αλίμου μέχρι το Φάλιρο και τέλος στον Πειραιά περιμετρικά στο λιμάνι.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Δευτέρα είναι. Καλημέρα. Δευτέρα είναι. Εντάξει, μέχρι την Παρασκευή θα έχουν φτάσει οι άνθρωποι στη δουλειά τους. Έχουμε, είναι αρχή της εβδομάδας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τα ό,τι να είναι. Έχουμε τον Πρωθυπουργούλη μας να ξεκινήσουμε, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ερωτήθηκε στην περίφημη συνέντευξη που έκανε πάλι με τον. με τον τύπο που τον πηγαίνει πριν ο Κορδέλα σε κάθε συνέντευξη, με τον Άρη. Το ρώτησε ο Άρης τι θα γίνει με το περίφημο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης. Για πάμε να ακούσουμε, παρακαλώ.
3: Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες.
4: Θα μιλήσει η εταιρεία με την Τουρκία, κύριε Πρόεδρε.
3: Δεν θέλω να
4: επισέλθω. Και αν θα με διαμεσολαβήσει ο κύριος Ρούμπιο,
3: δεν θέλω να επισέλθω σε καμία επιχειρησιακή λεπτομέρεια για το ζήτημα αυτό, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ λεπτό. Πιστεύω όμως ότι υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αλλά δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω για λόγους που νομίζω ότι αντιλαμβάνομαι.
1: Να με συγχωρήσεις, κύριε Μητσοτάκη μου, αλλά την έκπτωση την έχεις κάνει ήδη. Το γεγονός ότι εδώ και δύο χρόνια παίζεται το έργο αυτό και δεν έχουμε ξεκινήσει, για την ακρίβεια ξεκινήσαμε, τραβήξαμε πίσω τα πλοία, τώρα σκεφτόμαστε να τα ξαναφέρουμε και πώς να τα ξαναφέρουμε. Και παίζει στο ρεπορτάζ, το έχουμε πει, το έχει γράψει η Καθημερινή και το έχει ξέρει ο Άρης, γι' αυτό κάνει τη συγκεκριμένη ερώτηση. Έχει γράψει η Καθημερινή ότι βρέθηκε η φόρμουλα. Και η φόρμουλα είναι: δεν θα τη ζητήσουμε εμείς την άδεια, μη μας πέσει ο κόλος. Θα τη ζητήσει η γαλλική εταιρεία, η οποία εμπλέκεται στη συγκεκριμένη. Δηλαδή, άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Η είδηση, αγαπητέ μου Πρωθυπουργέ, είναι ότι ένα κυρίαρχο κράτος, λέμε τώρα, ασκεί ένα δικαίωμα που πηγάζει από το διεθνές δίκαιο, από το δίκαιο της θάλασσας, να ποντίζει δηλαδή ένα καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης εντός της αποκλειστικής οικονομικής της ζώνης και αν θέλετε και σε διεθνή ύδατα, έτσι, το οποίο με βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας έχει κάθε δικαίωμα να κάνει χωρίς να ενημερώνει κανένα. Ούτε η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει κάποιον γι' αυτό, ούτε η Τουρκία, αν έκανε μια αντίστοιχη δουλειά, θα ήταν υποχρεωμένη να ενημερώσει την Ελλάδα. Και εμείς το έχουμε κάνει σύριαλ και ρωτάται ο Πρωθυπουργός μας κυρίας της χώρας αν θα μεσολαβήσει ο Ρούμπιο. Εμείς για να ασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα που πηγάζουμε από το διεθνές δίκαιο θέλουμε να μας κάνει πλάτες ο Ρούμπιο και ο κάθε Ρούμπιο. Αυτό από μόνο του, πώς το λες. Δεν θέλω να το πω εγώ, το αφήνω να το πείτε εσείς. Πάμε και στην είδηση που ξεκίνησα την σημερινή μας πρέσα, στους φοιτητές μας που αύριο ξεκινάνε διάφορες εκδηλώσεις για το στεγαστικό κόστος. Για πάμε να τις ακούσουμε.
5: Εντάξει, εδώ που έχουν φτάσει τα νίκια, αυτή είναι η μόνη λύση.
6: Σήμερα, φοιτητές και φοιτήτριες από όλο το Πολυτεχνείο, φέραμε τις σκηνές μας, κατασκηνώσαμε στην πλατεία, γιατί μόνο αυτό αντέχει η τσέπη μας για 300 ευρώ το μήνα. Τι κι αν οι φοιτητικές εστίες του Πολυτεχνείου έχουν ακόμα 100 δωμάτια τα οποία βρίσκονται κενά, δεν υπάρχει μάλλον χώρος για να ικανοποιηθούν οι πραγματικές ανάγκες των φοιτητών όσον αφορά τη στέγαση. Γι' αυτό και εμείς καλούμε όλους τους φοιτητές, όλες τις φοιτήτριες, να πάρουμε τις σκηνές μας την Τρίτη που μας έρχεται, να τις μετακινήσουμε μετά τα μαθήματά μας στο Σύνταγμα, στο κέντρο της Αθήνας και να πραγματοποιήσουμε μαχητική κινητοποίηση στις 6 ώρα στο Υπουργείο Οικονομικών.
1: Λοιπόν, αυτό το είπαμε στο ξεκίνημα. Ναι, Σοφία είπα ότι για την παλιά κοκκινιά στο Β' Πειραιά. Ναι, μπορεί να το είπα. Μπορώ να σου πω ότι και δεν το είπα και εκ παραδρομής, γιατί θα σου πω και κάτι τώρα έτσι, αφού το συζητάμε. Εγώ, όπως καταλαβαίνεις, είμαι από τη Σαλούγκα, είμαι Σαλονικιός. Ανήκω σε εκείνη τη γενιά των Σαλονικιών, οι οποίοι δεν πηγαίνανε στα νησιά μας διακοπές, γιατί αρνούνταν να κατέβουν να περάσουν από τον Πειραιά ως παοξίδες. Οπότε δεν έχω και μεγάλη σχέση δηλαδή με τον Πειραιά. Οπότε δικαιολογείται η άγνοιά μου. Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια και χρειάστηκε να αντικατασταθεί η νιώτη από την Σοφία, της μέσης ηλικίας για να καταλάβω ότι αυτά είναι τα χλαμαρίτσες, ας πούμε. Αλλά τέλος πάντων έτσι μεγαλώσαμε. Το καταλαβαίνετε. Μάλλον δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε εσείς. Σίγουρα το καταλαβαίνουν πολλά καρδάσια από πάνω και ξέρουν γιατί μιλάω. Πάμε φόροι. Φόροι, παρακαλώ. Θέλω να ακούσουμε ένα ηχητικό έτσι πολύ ενδεικτικό για τους φόρους. Για πάμε.
7: Κύριε Τσιγουρή, μας ρώτησαν αφού ακούνε τα κυβερνητικά στελέχη ότι μειώθηκαν 72 φόροι. Κάποιοι προχθές σε δικούς σας συναδέλφους είπαν 94 φόροι. Μας λένε αφού μειώθηκαν φόροι, πόσους λιγότερους φόρους πληρώνουν οι Έλληνες.
8: Ωραία.
7: Πήραμε τον πρώτο προϋπολογισμό της σημερινής κυβέρνησης το 20. Τον πρώτο. Πληρώσαμε τότε
8: 51 δις. Το 19 που συνάπτυχε, καθόλουσε το 20.
7: Μάλιστα. Πήραμε τον πρώτο. 51 δις και με τον προχτεσινό προϋπολογισμό αυξήθηκαν οι φόροι των Ελλήνων κατά 27 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, από το 20 έως το 27, προϋπολογισμός 27, ενώ καταργήθηκαν 72 φόροι κατά άλλα κυβερνητικά στελέχη 94, οι Έλληνες πληρώνουν 35% πάνω φόρους.
1: Το καταλάβατε αυτό που είπε ο κ. Μητρόπουλος. Να το ξαναπούμε ακόμα μία φορά. Το 2020, με τη φορολογία η οποία υπήρχε τότε και ήταν προϊόν της προηγούμενης κυβέρνησης, της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, η οποία θυμίζω κατηγορήθηκε ως φορομπηχτική, ο θάνατος του Μποράκου, τα θυμάστε αυτά, από τα αγαπημένη μας μίντια, πληρώσαμε 51 δισεκατομμύρια περίπου φόρους. Όχι περίπου, 51 δισεκατομμύρια φόρους. Το 2026, μετά την επταετία Μητσοτάκη, το 2025 συγγνώμη, μετά την εξαετία λοιπόν Μητσοτάκη, όπου καταργήθηκαν με βάση πάλι τα αγαπημένα μας μίντια 72-90, βάλε όσους θέλεις εκεί, πολλαπλασίασε, δεν έχει σημασία, φόροι, πληρώσαμε 76-77 σχεδόν δισεκατομμύρια. 27 δισεκατομμύρια περισσότερα. Πληρώσαμε, φύγαν από την τσέπη μας, από τον ελληνικό λαό, 27 δισεκατομμύρια περισσότερα. Για να καταλάβετε ποιος ακολουθεί φορομπηχτική πολιτική και ποιος δεν ακολουθεί. Μας βάλει ένα τραγούδι τώρα ο Λάζαρος να χαλαρώσουμε λίγο. Ειδικά στους φόρους τώρα πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε διάλειμμα και ακούσουμε τραγούδι αφού αναφερθήκαμε στους φόρους.

0: Επιστρέψαμε. Λία, έχεις δίκιο. Θίγησε ένα τεράστιο θέμα. Το ξέρω πάρα πολύ καλά. Έχω ασχοληθεί πάρα πολύ. Περισσότερο από όσο φαντάζεσαι. Το θέμα της διανομής των εφημερίδων. Η Λία γράφει ότι στην πατρίδα μας, στη Χαριλάου, σε ολόκληρη τη Χαριλάου δεν υπάρχει ένα μαγαζί που να πουλάει εφημερίδες. Έτσι συμβαίνει παντού. Έτσι συμβαίνει παντού. Παντού σε όλη τη χώρα το ίδιο πράγμα συμβαίνει. Στην επαρχία να δείτε. Δεν υπάρχουν πλέον. Το σύστημα όλο έχει καταρρεύσει. Καταρχάς, είμαστε η μοναδική αγορά στον πλανήτη. Πρέπει να είμαστε η μοναδική αγορά στον πλανήτη, όπου το πρακτορείο διανομής τύπου το έχει, είναι ιδιοκτησία ενός ανθρώπου ο οποίος έχει εφημερίδες. Δηλαδή, Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει μια εφημερίδα, που είναι ανταγωνιστική στις άλλες, πουλάει και τις εφημερίδες των ανταγωνιστών του. Κάνοντας διάφορα κόλπα. Το έχω ψάξει το θέμα πάρα πολύ και το έχουμε αναδείξει το θέμα πάρα πολύ. Το ίδιο συμβαίνει και με τις εκτυπώσεις των εφημερίδων. Έτσι. Πάλι. Και εδώ υπάρχουν καραμπινάτα συμβίβαστα, αλλά ποιος νοιάζεται και ποιος ενδιαφέρεται. Με αυτά και με αυτά, η εφημερίδα, πέρα από την πίεση που δέχεται από την ηλεκτρονική δημοσιογραφία, έχει και αυτά εδώ στην Ελλάδα, όπου τη ρίχνουν στον πάτο. Και γιατί τη ρίχνουν στον πάτο, παρακαλώ? Διότι όταν εξαρτάσαι οικονομικά όχι από τους πολίτες, από άλλους παράγοντες, τότε είσαι επιρρεπής και σε οποιαδήποτε πίεση. Πώς νομίζετε ότι ζουν οι εφημερίδες? Από τις πωλήσεις? Όχι, φυσικά. Όχι, φυσικά. Γιατί δεν έχουν πωλήσεις πλέον. Πέρα από το γεγονός ότι δεν διαβάζουμε ως λαός, και αυτό είναι ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα, διότι σχεδόν η πλειοψηφία των Ελλήνων, το τελευταίο βιβλίο που διαβάσανε ήταν το αναγνωστικό της Τρίτης Δημοτικού, και από εκεί και μετά, για τα υπόλοιπα 20, 30, 40, 50 χρόνια, ανάλογα τη ζωή του καθενός, δεν έχουν ανοίξει ένα ρημάδι βιβλίο για να διαβάσουν πέντε πράγματα και να ξεστραβωθούν. Πέρα από αυτό, το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, που και πάλι από εκεί δεν θα βρούμε τους πολίτες από πίσω, πάλι το κράτος θα βρούμε. Πάντα το κράτος, πάντα το Δήμο. Υπάρχει και το μεγάλο πρόβλημα της διαπλοκής. Εσκεμμένα συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν, που σας προείπα, και για τη διανομή των εφημερίδων και για όλα. Και για τις διαφημίσεις. Για να έχουν υποχείριο τις εφημερίδες. Λοιπόν, αφού μιλάμε για τον τύπο τώρα και το κάνουμε συχνά, είδα και εγώ αυτό, την εκπομπή, την αθλητική, όπου φώναξαν τη Λατινοπούλου. Πρόκειται να το πούμε, να το ονοματίσουμε. Πρόκειται, Λάζαρε, για αυτή την εκπομπή το EuroLeague by Night, την οποία μάλιστα την κάνει και ο πρόεδρος του ΨΑΤ. Και κάνανε εκπομπή για την Euroliga, για το μπάσκετ, αθλητική, και φωνάξανε τη Λατινοπούλου, την Εζιστοπούλου. Πες μου εσύ έναν λόγο, τι να σας πήρε, παιδιά, η Λατινοπούλου, γιατί τη βγάζετε αυτή από το πρωί μέχρι το βράδυ? Τι να σας πει για το μπάσκετ, δηλαδή, αυτή η κυρία, και τη βγάζετε εκεί και τη βάζετε ανάμεσα σας? Όπως πολύ σωστά γράφουν στο διαδίκτυο, αν ο στόχος σας είναι να βάζετε νεαρές, ευηδείς συναδέλφοι σας, έχουμε ένα σωρό, οι οποίες εκτός από νεαρές, εκτός από όμορφες, είναι και καταρτισμένες, μια χαρά. Ξέρουν τη δουλειά τους πολύ καλά για το θέμα του αθλητισμού και για το θέμα του μπάσκετ. Γιατί δεν βγάζετε αυτές? Τι θα κάνετε δηλαδή μετά? Πείτε μου εσείς, ποιο θα βγάλετε μετά τη Λατινοπούλου να μας μιλήσει για το μπάσκετ? Τον Κασιδιάρη, τον Μιχαλολιάκο, τον Ρουπακιά, ποιο θα βγάλετε, ρε παιδιά? Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε μετά ό,τι να είναι. Πάμε να πάμε σε ένα άλλο θέμα, στο θέμα των εμβολιασμών των προβάτων και της ευλογιάς των προβάτων. Πάμε να ακούσουμε από το Σόλομον, παρακαλώ, μια έρευνα που κάνουν εκεί πολύ καλοί συνάδελφοι. Για πάμε.
1: Όλα όσα λέτε είναι παραμύθια της Χαλιμάς, δεν ισχύουν.
2: Αυτό σχολίασε πριν λίγες μέρες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας στην έρευνα του Σόλομον, που αποκάλυψε ότι η Ελλάδα αρνήθηκε κατηγορηματικά τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προχωρήσει σε εμβολιασμό των εργοπροβάτων για περιορισμό της πανδημίας της ευλογιάς. Η ομάδα επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας, η ομάδα Αλήθειας, έκανε λόγο στα social media για προσπάθεια διακίνησης fake news. Τι κάναμε εμείς? Την επόμενη κιόλας μέρα στείλαμε ερωτήματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μεταφέροντας και τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου.
1: Η Ελλάδα ακολούθησε πλήρως τις Ευρωπαϊκές οδηγίες, παραπλανείται την κοινή γνώμη.
2: Βρισκόμαστε σε στενή επαφή με τις ελληνικές αρχές, τόσο σε τεχνικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο, και παρέχουμε επιστημονική και τεχνική υποστήριξη όπου χρειάζεται, ανέφερε η Επιτροπή στην απάντησή της. Η Επιτροπή εξακολουθεί να συνιστά τον εμβολιασμό στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για τον έλεγχο της νόσου σε συνδυασμό με άλλα μέτρα.
1: Όλα όσα λέτε είναι παραμύθια της Χαλιμάς, δεν ισχύουν.
2: Τις τελευταίες ημέρες η συζήτηση έχει αναζωπηρωθεί για το αν οι μαζικές θανατώσεις ζώων θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, γιατί βγήκε στη δημοσιότητα τα επιστολή της Κομισιόν προς τον Έλληνα Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα από τον Οκτώβριο του 2025, που καλούσε ρητά την Ελλάδα να εμβολιάσει τα κοπάδια της. Ήδη από τον περασμένο Νοέμβρη, το Σόλομον είχε αποκαλύψει ότι η Ελλάδα είχε δεχτεί ισχυρές συστάσεις για εμβολιασμό και τις είχε απορρίψει. Η έρευνά μας έδειξε ότι οι προειδοποιήσεις είχαν ήδη ξεκινήσει από τον Μάιο του 2025. Τότε, εκτιμιατρικοί εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μίλησαν για σοβαρές αδυναμίες στη διαχείριση της κρίσης και πρότειναν στοχευμένο εμβολιασμό σε περιοχές υψηλού κινδύνου. Τον Σεπτέμβριο πραγματοποιήθηκε και κλεισμένων των θυρών συνάντηση στις Βρυξέλλες μεταξύ του Ευρωπαίου Επιτρόπου Υγείας και Ευημερίας των Ζώων και του Έλληνα Υπουργού. Πρακτικά της συνάντησης που εξασφάλισε και δημοσίευσε αποκλειστικά το Σόλομον δείχνουν ότι η Ελλάδα αρνήθηκε κατηγορηματικά τη σύσταση για εμβολιασμό παρά την προσφορά δωρεάν δόσεων, επιστημονικής υποστήριξης και ευρωπαϊκής χρηματοδότησης.
1: Θα ήταν παρανοϊκό να πιστέψει κανείς ότι δόθηκε μια οδηγία στη χώρα όπως και στα υπόλοιπα κράτη και δεν την ακολούθησε. Σε όλα τα κράτη συνέβη αυτό ακριβώς που συνέβη στην Ελλάδα.
0: Παρανοϊκή είστε εσείς και η πολιτική σας καταρχάς. Είναι απίστευτο. Βγαίνει και λέει ότι είναι fake news και θα ήταν παρανοϊκό να μας είχαν δώσει την οδηγία και εμείς να μην την ακολουθήσαμε. Και τα παιδιά από το Σόλομον κάναν το αυτονόητο. Στείλανε επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη ρωτήσανε τι έχετε πει στην Ελλάδα. Και απαντάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι συνεχίζει να υπάρχει σύσταση για εμβολιασμούς. Θα τρελαθούμε εντελώς σε αυτόν τον τόπο. Πραγματικά. Θα τρελαθούμε εντελώς. Πάμε να ακούσουμε τώρα και το συνάδελφο, τον Ντάκη Χατζή, ο οποίος έχει ένα από αυτά τα σταντανέ που έχει με τους, τα μπιφ που έχει με τους κυβερνητικούς και με τον τρόπο που τα λέει. Για πάμε τώρα να ακούσουμε.
3: Ναι ρε, δεν το τελειώσαμε, κάναμε λάθος. Φταίμε. Κάναμε έγκλημα. Και εμείς και οι άλλοι και οι παράλληλοι. Δεν μου λέτε κύριε Κούβελα, δεν μου λέτε, αφού θέλετε να δει σας τρώει τώρα, δεν μου λέτε κάτι. Πέστε μου εμένα στο σιδηρόδρομο τι επενδύσεις έχουν γίνει στην Ελλάδα. Επλουτίσαν οι εργολάβοι των δρόμων. Ναι ή όχι. Ναι ή όχι.
4: Σας θυμίζω.
3: Ναι ή απαντήστε μου. Απαντήστε μου.
4: Δεν έχει περάσει ένας χρόνος από την τελευταία συμφωνία μεταξύ των δύο κυβερνήσεων. 300 εκατομμύρια ευρώ.
3: Και 400 εκατομμύρια ευρώ. Τι 400 εκατομμύρια ευρώ μου.
4: Ελλάδα, Ιταλία συμφώνησαν για αναβάθμιση της συνεργασίας.
3: Ποια αναβάθμιση.
4: Τώρα,
3: κύριε μου, στην Πάτρα είχαμε τρένο εμείς. Έφτανε μέχρι την Κυπαρισία, μέχρι τον Πύργο.
4: Σας λέω ποια είναι η
3: τελευταία. Δεν έχουμε τρένο. Στη γέφυρα δεν έγινε τρένο για να περάσει απέναντι. Ακούτε τι λέω. Λέτε ψέματα, καταλάβατε. Στον ελληνικό λαό. Ό,τι και να μου λέτε εμένα, δεν το καταλαβαίνω εγώ. Δεν με ενδιαφέρει τη τηλεδιοίκηση. Σας λέω γραμμές. Έχεις άλλη γραμμή εκτός από το Αθήνα Θεσσαλονίκη. Το ρωτάω.
4: Για αυτό είναι.
3: Έχεις άλλη γραμμή.
4: Αυτό είναι.
3: Δώσατε λεφτά αβέρτα και οι άλλοι και εσείς και όλοι. Και πλουτίσαν οι εργολάβοι δισεκατομμύρια λεφτά.
0: Ούτε αυτοί έχουν. Ποια Αθήνα Θεσσαλονίκη. Ούτε αυτοί δεν έχουν. Ούτε αυτοί δεν έχουν. Καταργήσαν ένα σωρό γραμμές. Καταρχάς και μόνο το γεγονός ότι πρέπει να είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλη. Όπου δεν έχουν στα τρένα μας, δεν έχουμε WiFi. Δηλαδή μπαίνεις να πας στην Θεσσαλονίκη 5 ώρες, 4,5 ώρες, πόσο κάνει, 6 ώρες το τρένο, και δεν έχει WiFi στη διαδρομή. Δηλαδή να πάρεις μαζί σου τον υπολογιστή σου να κάνεις τη δουλειά σου μέχρι να πας. Δεν έχει WiFi στο τρένο. Δηλαδή φροντίσανε οι τρεις εταιρείες που έχουμε εδώ, κινητής τηλεφωνίας, να τοποθετήσουν κεραίες κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ώστε να μπορούσαμε να έχουμε τρένο. Και δεν το φρόντισε και ο ίδιος ο ESA και η Hellenic Train. Καταργήσανε, Αθήνα Θεσσαλονίκη να το πάρουμε αυτό. Καταργήσανε τα νυχτερινά δρομολόγια. Τα θυμάστε τα νυχτερινά δρομολόγια. Όπου έπαιρνε το τρένο και έκλεινε και μία αυτή τι καμπίνε που έχουν τέλο πάντων αυτέ όπω τι έχουν. Κοιμόσουν, έπαιρνε και το αυτοκίνητό σου. Και όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν δουλειέ και έπρεπε να πάρει στη Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο, αντί να πληρώνουν ένα σκασμό λεφτά στου παραχωρησιούχου στην Εθνική Οδό και στα Διόδια, προτιμούσαν το τρένο. Το καταργήσανε. Γι' αυτό το λόγο το καταργήσανε. Γι' αυτό το λόγο το καταργήσανε. Γιατί οι παραχωρησιούχοι στις εθνικές οδές είναι οι γνωστές γάτες των Ιμαλαίων που κυβερνούν αυτή τη χώρα. Πάμε να κάνουμε ένα δεπορικό στη Χαλκίδα τώρα για να καταλάβετε τι συμβαίνει στους πολίτες, στην κοινωνία εκεί έξω. Στο Δήμο, στον περίφημο Δήμο. Για πάμε.
5: Η κατάσταση είναι τραγική. Είναι απαράδεκτη.
6: Οι καταναλωτές περπατούν στους εμπορικούς δρόμους της Χαλκίδας, όμως όπως περιγράφουν οι καταστηματάρχες, η κίνηση δεν μεταφράζεται εύκολα σε αγορές.
7: Σας μιλάω με την πείρα που έχω τόσων χρόνων, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ο κόσμος δεν μπορεί να τα αποκριθεί. Είναι τόσα πολλά τα έξοδα πλέον, που τα καύσιμα, τα σχολεία που ανοίξανε, όλα αυτά το νοικοκυριό δεν τα σηκώνει. Και όταν τα ρούχα είναι καινούργια, έτσι, είναι παραλαβής τώρα, 10 ημερών, 5 ημερών, δεν βγαίνει ο πελάτης. Αν δεν γίνει κάτι να βοηθηθεί η μικρομεσαία επιχείρηση και να σταματήσει αυτή η φορολογία, δηλαδή πλέον δεν αντέχει άλλο.
8: Δυστυχώς είναι πολύ υποτονική η κίνηση. Αυτό οφείλεται στο ότι δεν έχει λεφτά ο κόσμος. όταν δεν υπάρχει πρωτογενής τομέας, τα χωράφια είναι γεμίσει φωτοβολταϊκά, δεν υπάρχουν αγρότες να αφήσουν λεφτά στα μαγαζιά, δεν υπάρχουν κτηνοτρόφοι. Περιμένουμε μόλις από τις συνταξιούχνες.
9: Οι τιμές σε τσακίζουν, σε γονατίζουν, στα ύψη είναι όλα. Θέλετε να πάμε μέσα να πάρω τρία πράγματα, πώς θα τα πληρώσω? Κάθε μέρα και χειρότερα. Υποτίθεται ότι βάζει προσφορές. Άμα κάτσεις και το σκέφτεσαι, δεν υπάρχει προσφορά. Κατάλαβες?
10: Βογκάει ο κόσμος. Η ΔΕΗ, πληρώνω το ένα ένφια και μου έρχεται το άλλο. Πληρώνω τη ΔΕΗ, τη μία και μου έρχεται στο καπάκι η άλλη. Έχει διαλυθεί η Ελλάδα. Είναι ένας κλεφτοπόλεμος τώρα.
9: Κάθε μέρα και ανεβαίνει.
6: Έχετε περιορίσει.
9: Αυτό να παίρνω πάντα, όχι επώνυμα. Παίρνω αυτά που τα έχουν προσφορά, που τα έχουν έτσι πιο φθηνά.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αλλά μην στεναχωριέστε. Η ακρίβεια είναι εφήμερη. Μην στεναχωριέστε καθόλου. Αυτοί δεν ζούμε σε χώρα εδώ. Ζούμε σε. Για να το ακούσουμε, παρακαλώ.
11: Sick Transit Gloria Mundi.
6: Νέο κύμα ανατιμήσεων βλέπουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ οι καταναλωτές παρά τη συμφωνία κυριών μεταξύ κυβέρνησης, προμηθευτών και σούπερ μάρκετ για τις μειώσεις τιμών που ισχύει μέχρι και τον Οκτώβριο.
12: Εγώ δεν μπορώ να πάω στο Κστάντ δύο εβδομάδες, δεν είμαι φτωχός.
13: Δεν πάω στο Κστάντ.
12: Όχι, ούτε εγώ. Άρα είμαστε φτωχοί.
13: Τι θα κάνουμε τώρα.
14: Στις 27 Αυγούστου ήταν 3 ευρώ και 90 λεπτά. Στις 31 Αυγούστου που ξεκίνησε η εθνική πρωτοβουλία είναι 3,90. Και σήμερα που μιλάμε 4,94.
12: Τι θα κάνουμε τώρα.
14: 1 ευρώ και 4 λεπτά πάνω.
12: Αλλά δεν βγαίνει ο μήνας.
15: Ο μήνας τελικά ποτέ δεν έβγαινε.
6: Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στις τιμές του γιαουρτιού, με 4 από τις 9 αλυσίδες σούπερ μάρκετ να αυξάνουν την τιμή κατά 50 λεπτά στο διάστημα από τις 31 Αυγούστου έως και τις 22 Σεπτεμβρίου.
16: Η τιμή του πετρελαίου ήταν 1,5, 1,3, 1,8, 2, 2. Δεν είναι, θέλω να πω, σε σχέση με αυτό που θα μπορούσε να γίνει.
17: Και είμαστε και η τρίτη πιο ακριβή στη βενζίνη.
6: Στην εκπομπή του Open παρενέβηκε η διοικήτρια της νέας αρχής για την εποπτεία της αγοράς, Δέσποινα Τσαγκάρη.
18: Θα με ρωτήσετε, εντάξει βρε Δέσποινα, λύνει την ακρίβεια το πόσο κάνει? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Λύνει την ακρίβεια το πόσο κάνει? Όχι βέβαια.
19: Δώστε μου τους κωδικούς και το λιανέμπορο.
20: Ακούστε.
19: Ο οποίος έχει εντοπίσει αυτό.
21: Ένα πιο βαρύ, προφανώς, αρνί θα είναι πιο ακριβό από ότι ένα πιο ελαφρύ, δηλαδή ένα πιο μικρό.
18: Όχι βέβαια.
11: Και κάπως έτσι περνάει η δόξα του κόσμου. Όλα αυτά είναι εφήμερα.
0: Ναι, μωρέ, εφήμερα είναι όλα αυτά τώρα. Κάθεστε και ασχολείστε τώρα με αυτά. Εφήμερα είναι αυτά. Λοιπόν, η Ελλάδα διαπρέπει στα πέρατα του κόσμου. Νικάει και τον πανδαμάτορα χρόνο. Αυτή δεν είναι η κυβέρνηση που έχουμε. Αυτή είναι κλινική πολιτική ευεξία. Δεν το έχετε καταλάβει. Λοιπόν, να κλείσουμε με την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Ζαχαράκη. Για πάμε να το ακούσουμε και αμέσως μετά κλείνουμε και τη σημερινή πρέσα μας.
22: Τις περισσότερες φορές που συζητάμε, ξέρεις, θα το πω, το λέμε μεταξύ μας, που λέμε βρέση, πάμε να πάρουμε αυτό, πάμε να πάμε κάπου και πού καταλήγουμε αφού δεν έχουμε λεφτά.
23: Ναι.
22: Αυτό είναι μαγικό όμως, έτσι.
23: Τέλειο.
22: Ξέρεις τι, αυτό που θέλω να καταλάβουν όλοι είναι ότι είσαι ένα πολύ κανονικό κορίτσι. Δηλαδή. Είναι μαγικό αυτό.
23: Έχω βέβαια μία τέτοια με το shopping. Δηλαδή, ξέρεις, μ' αρέσει πάρα πολύ. Πολλές φορές μου έχεις πει να στείλουμε κάτι τέτοια. Ναι. Εντάξει, ξεχνιέμαι.
22: Ναι.
23: Ξεχνιέμαι μέσα στη μέρα.
0: Τα κανονικά κορίτσια, αγάπη μου, δεν έχουν λεφτά για να κάνουν shopping. Με αυτή τη μανία και την προσπάθεια να πείσετε ότι οι υπουργοί είναι κανονικοί άνθρωποι. Αλλά όπως βλέπεις εσύ, αγάπη μου, η Πρωθυπουργός επαναφέρει η ίδια στην τάξη. Ή δεν έχει το μυαλό να το καταλάβει, ή το κάνει επίτηδες. Και σου λέει ότι ναι, εντάξει, μπορεί να λες εσύ ότι εγώ είμαι ένα κανονικό κορίτσι, αλλά έχω και μια μανία με το shopping. Ακούστε τώρα, όσο πλησιάζουν οι εκλογές, η προσπάθεια αυτή, ο εξανθρωπισμός των πολιτικών μας από τα μίντια θα τα σπάει πραγματικά. Θα σπάει κάθε μέτρο. Μα είναι και αυτοί οι άνθρωποι σαν και εμάς, κοιτάνε τις βιτρίνες που δεν μπορούν να αγγίξουν, τους τρέχουν τα σάλια, επιλέγουν ποιους λογαριασμούς θα πληρώσουν και σε ποιους μπορούν να γράψουν χρέη για να βγει ο μήνας. Αυτή είναι η κατάσταση στα μίντια. Λοιπόν, τελειώσαμε. Ήταν η σημερινή μας πρέσα, πρώτη της εβδομάδας. Ο Δημήτρης Χατζηνικόλας ήταν στο μικρόφωνο, ο Λάζαρος Καραγιάννης στη ρύθμιση του ήχου, ο Λευτέρης Δάλλας. Ο Χάρης. Καλά. Λοιπόν. Αύριο θα τα πούμε πάλι μαζί στο κόκκινο 105 και 5. Μείνετε στο κόκκινο, ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων και μετά ο Σπύρος Ορμηλίδης. Να περνάτε και να είστε καλά το υπόλοιπο της ημέρας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπολείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπολείο Ναούμ, Βενιζέλου 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Στο επίκεντρο καταγγελιών βρίσκεται η Αμερικανίδα πρέσβυρα στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle, ενώ σύμφωνα με το Associated Press, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο απομάκρυνσής της. Η υπόθεση αφορά μεταξύ άλλων καταγγελία επιχειρηματία και υποστηρικτή του Τραμπ, σύμφωνα με την οποία η Guilfoyle του ζήτησε να καλύψει οφειλή $100,000 από πιστωτική κάρτα. Παράλληλα, έχουν διατυπωθεί ερωτήματα για πιθανή προώθηση επιχειρηματικών συμφερόντων στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι καταγγελίες εξετάζονται από το γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Κατέληξε χθες και ο δεύτερος εργάτης ηλικίας 50 ετών που είχε τραυματιστεί σοβαρά στην έκρηξη της περασμένης Παρασκευής στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Ο 50χρονος νοσηλευόταν με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ από την ημέρα του δυστυχήματος είχε χάσει τη ζωή του και ο 43χρονος συνάδελφός του. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου, στο οποίο εργάζονταν οι δύο άνδρες, καθώς και τρεις υπάλληλοι της Motor Oil. Παράλληλα, οι αρχές αναζητούν ακόμη ένα άτομο. Κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες της Γκράβας μετά από νέα απόφαση του Χάρη Δούκα, ο οποίος κατήγγειλε ως απόντες στην κυβέρνηση και τους αρμόδιους μηχανισμούς του κράτους. Το Υπουργείο Παιδείας νύπτει τα σχήρας του και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας δεν εμφανίστηκε ποτέ, ανέφερε ο Δήμαρχος Αθηναίων. Ξεκαθάρισε ότι μέχρι να υπάρξει πόρισμα από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για την έντονη οσμή αερίου που έχει προκαλέσει τεράστια ανησυχία σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, τα σχολεία της Γκράβας θα παραμείνουν κλειστά και τα μαθήματα θα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 300 τραυματίστηκαν σε επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Με φόντο την κλιμάκωση των συγκρούσεων μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των ανταρτών Χούθη, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών συστήνει στους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη χώρα, εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητα. Λίγες ώρες αργότερα, το τηλεοπτικό δίκτυο Al Masira, που ελέγχεται από τους Χούθη, μετέδωσε ότι η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο της Σανάα, πρωτεύουσα της Ιεμένης. Συγκεκριμένες απαντήσεις και όχι κατάλογο εξαγγελιών ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την Κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Με αφορμή την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα, ο ΣΥΡΙΖΑ θέτει ερωτήματα για τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν σχετικά με την ασφάλεια της χώρας, αλλά και για τα ανταλλάγματα που εξασφαλίστηκαν για τα ελληνικά συμφέροντα. Προφυλακιστέ κρίθηκαν ο πρόεδρος του Λάος Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι για την υπόθεση απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ με ζημιά εκατομμυρίων ευρώ για το δημόσιο. Η κατηγορούμενη αρνείται τις κατηγορίες, ενώ η υπεράσπιση του Καμπούρη αποδίδει τις οφειλές των εταιριών σε λογιστικό λάθος. Μέτρα στήριξης για το κόστος σπουδών και στέγασης ζητούν οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας, οι οποίοι προγραμματίζουν κινητοποιήσεις για αύριο Τρίτη. Οι φοιτητές θα συγκεντρωθούν στο Υπουργείο Οικονομικών στις 6 το απόγευμα. Θα διανυκτερεύσουν με σκηνές στο Σύνταγμα, ενώ θα πραγματοποιηθούν συναυλίες και εκδηλώσεις. Νεκρή μέσα στο σπίτι της στην οδό Σουλίου στο Μενίδη εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας μια 89χρονη γυναίκα. Για την υπόθεση έχει προσαχθεί ο 62χρονος γιος της, με τον οποίο διέμενε και εξετάζεται από τις αρχές. Αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας 6 σταθμών της γραμμής 3 του μετρό τίθενται σε ισχύ απόψε λόγω εργασιών στις σιδηροτροχές. Συγκεκριμένα, οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή θα κλείσουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Χωρίς αντίδραση παραμένει η Μόσχα για την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, την οποία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής ότι υπάρχει συμφωνία. Την ίδια ώρα η Ευρώπη παρακολουθεί με αμηχανία τις εξελίξεις, καθώς η ανακοίνωση της Ουάσιγκτον έρχεται λίγες ημέρες μετά τη συμφωνία για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ με προσωρινή χαλάρωση των κυρώσεων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για τους όρους ή τη διάρκεια της εκεχηρίας. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτησε την προοπτική, ωστόσο κατήγγειλε νέα ρωσικά πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Στις αθλητικές ειδήσεις. Με το ντέρμπι των αιωνίων να βρίσκει νικητή τον Ολυμπιακό, συνεχίστηκε η έκτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 1-0 του Παναθηναϊκού στο Γεώργιος Καραϊσκάκης χάρη στον γκολ του Παναγιώτη Ρέτσου. Στα υπόλοιπα παιχνίδια της Κυριακής, ο Ηρακλής νίκησε με 2-0 τον Λεβαδιακό, η Κηφισιά επικράτησε με το ίδιο σκορ του Πανετολικού, ενώ ο Άρης πήρε τη νίκη με 3-2 απέναντι στο Βόλο. Το Σάββατο η ΑΕΚ επικράτησε με 3-0 του Όφη, ενώ ο Αστέρας Τρίπολης νίκησε με 2-1 τον Ατρόμητο.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και κατά τόπους έντονες καταιγίδες αναμένονται σήμερα κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Τοπικές βροχές ενδέχεται να σημειωθούν και σε άλλες περιοχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς στην Αθήνα και τους 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια.
2: ...91.4 στο κόκκινο.
3: Τι παίζει?
4: Τι παίζει?
5: Τι παίζει?
6: Τι παίζει?
3: Τι παίζει?
7: Κάτι παίζει στο κόκκινο. Με την Ευγενία Χατζηγεωργίου.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Κάτι παίζει στο κόκκινο από το κόκκινο Θεσσαλονίκης. Έως τις 10 πάμε συντροφιά. Ευγενία Χατζηγεωργίου στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου. Μάνο Τζανακάκη στις μουσικές επιλογές. Με Ιουλία Καραπατάκη ξεκινήσαμε σήμερα ένα νέο κομμάτι. Ναρκοπαίδιο, ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε.

Τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. 2310-230-242. Περιμένει τα τηλεφωνήματά σας ο Νίκος Κεφαλάς. Κάτι παίζει στο κόκκινο η σελίδα μας στο Facebook. Και για μηνύματα δωρεάν μέσω Viber στο 697-06-09-900.

Η Δάφνη στέλνει την καλημέρα της και μαζί με αυτή η Παναγιώτη λέει, αναρωτιόταν αν είναι άδικο να μας φορτώνει την προσδοκία της σωστής και ψύχρεμης ενημέρωσης, ιδίως στις Δευτέρες. Δάφνη μου, γι' αυτό είμαστε εδώ, για να βλέπουμε τα όσα συμβαίνουν ψύχρεμα και καμιά φορά και όχι ψύχρεμα, και αυτό μέσα στο πρόγραμμα είναι, και κυρίως να αξιολογούμε τα βασικά, ακόμα και όταν δεν είναι στην κυρίαρχη ατζέντα, ή μάλλον κυρίως τότε. Μου δίνει ωραία πάσα η Δάφνη για να σχολιάσουμε το εξής, Παναγιώτη. Την Παρασκευή είχαμε τη συναυλία στην Ήρισο και ήταν πραγματικά μια ανάσα αισιοδοξίας για τους αγώνες που δυναμώνουν. Πάνω από 10.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στη Χαλκιδική για αυτή τη μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης, Τέμπης Κουριές. Ενώθηκαν δύο διαφορετικοί αγώνες σε αυτή τη συναυλία μέσα από ένα κοινό αίσθημα και ένα κοινό αίτημα για δικαιοσύνη και προστασία της ανθρώπινης ζωής. Ήταν ένα ωραίο σημείο συνάντησης αυτή η εκδήλωση για κατοίκους, συλλογικότητες, πολίτες από διάφορες περιοχές, και πέρα από τη σύνδεση ανάμεσα στους δύο αγώνες, ειδικά για το κίνημα ενάντια στην εξόρυξη χρυσού, μετά από έτσι μια κόποση, μετά από πολιτική καταστολή, μετά από διώξεις και όλα σας συνέβησαν στη Χαλκιδική και μια ματέωση, αυτή η συναυλία έχει δώσει μια νέα πνοή στη συλλογική δράση. Υπήρξαν παρεμβάσεις την Παρασκευή από συγγενείς θυμάτων, από επιστήμονες, από δημοσιογράφους, αναδείχθηκαν διάφορα ζητήματα. Το κεντρικό μήνυμα, η κεντρική διεκδίκηση αποτυπώθηκε σε αυτό που όλες που συμμετείχαν είπαν, ότι αγωνιζόμαστε για μια κοινωνία που θέτει την ανθρώπινη ζωή πάνω από τα οικονομικά συμφέροντα. Σε πόσα μέσα είδατε για αυτή τη συναυλία? Ελάχιστα. Απαντάω έτσι στη Δάφνη και στο μήνυμα που έστειλε. Διάβαζα την ανάρτηση που έκανε ο συνάδελφος, εργασιακός εκπρόσωπος μάλιστα, τον δημοσιογράφο στην ΕΡΤΡΙΟ, Στέλιος Νικητόπουλος, για τη μη κάλυψη της συναυλίας από την ΕΡΤΡΙΑ, παρότι υπήρξε, όπως έγραψε, πρόταση για αποστολή συνεργείου και υπήρξε και δική του έγγραφη παρέμβαση ώστε να επανεξεταστεί η απόφαση, η οποία αρχικά ήταν αρνητική, επέμειναν σε αυτή. Ο ίδιος βέβαια τόνισε πως η δημοσιογραφική κάλυψη μιας μεγάλης δημόσιας εκδήλωσης αποτελεί ζήτημα καταγραφής κοινωνικών προβληματισμών και δημόσιων διεκδικήσεων. Άλλωστε, υπενθύμησε ότι η ΕΡΤΡΙΑ είχε καλύψει εκτενώς τα εγγένεια του μεταλλείου στις Κουριές, παρουσία του Πρωθυπουργού. Οπότε υπάρχει ανάγκη να εφαρμόζονται τα ίδια δημοσιογραφικά κριτήρια με βάση την ειδησιογραφική αξία, την κοινωνική σημασία και το ενδιαφέρον των πολιτών. Είχαμε διάφορα τις προηγούμενες ημέρες. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Είχαμε την προηγούμενη Παρασκευή μια τεράστια αναστάτωση στο Γυμνάσιο Βασιλικών. Τμήμα Σοβά, διαμέτρου περίπου 2,5-3 μέτρων, αποκολλήθηκε από οροφή, από την οροφή αίθουσας καλλιτεχνικών, και τραυμάτισε ένα μαθητή, ένα 15χρονο μαθητή, στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς, έγινε ένα ράμα. Ευτυχώς η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία, έχει επιστρέψει στο σπίτι του το παιδί. Ωστόσο, υπάρχουν πάρα πολλές μεγάλες αντιδράσεις και από γονείς και από εκπαιδευτικούς. Δεδομένου ότι και πριν 7-8 χρόνια είχε καταρρεύσει πάλι τμήμα οροφής, όχι στο ίδιο μέρος, αλλά στον ίδιο όροφο, στο διάδρομο του κτηρίου εκείνη τη φορά. Αλλά παραμένει με ερωτηματικό αν έγιναν οι εργασίες και οι έλεγχοι σε όλο το κτίριο όπως θα έπρεπε. Αυτό που ζητούν γονείς και εκπαιδευτικοί είναι ολοκληρωμένη τεχνική έλεγχη, έγγραφη βεβαίωση καταλληλότητας και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης. Σήμερα το σχολείο παραμένει κλειστό και η Ομοσπονδία Ενώσεων Γονέων Κεντρικής Μακεδονίας έκανε παρέμβαση και έθεσε ζητήματα χρηματοδότησης και συντήρησης των σχολικών μονάδων συνολικά. Σήμερα, όπως σας είπα, παραμένει κλειστό το σχολείο. Θα υπάρξει έλεγχος από μηχανικούς του Δήμου. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα ασχοληθούμε αναλυτικά με το θέμα.

Τώρα, λίγο, λίγα 24 ώρα πριν το Λουκέτο κατάφεραν τελικά να εκενωθεί αυτή η ιδιωτική κλινική, η δεύτερη που ήταν στη Θέρμη, και αποφασίστηκε μετά από ελέγχους που έγιναν από την Επιτροπή, την Αρμόδια Επιτροπή της Περιφέρειας, να σφραγιστεί. Σε εκείνη την κλινική στη Θέρμη ήταν 20 ασθενείς που νοσηλεύονταν, μεταφέρθηκαν με ένα μεγάλο αγώνα που δόθηκε, από όσο έτσι διαβάζω και στα μέσα, σε άλλες δομές και κλινικές. Βέβαια, παραμένει ένας μεγάλος προβληματισμός για τη συγκεκριμένη κλινική, και αυτό γιατί περίπου 150 ασθενείς την επισκέπτονται για θεραπείας, και μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία ενημέρωση για το πώς αυτοί οι άνθρωποι θα λαμβάνουν την αγωγή.

Παναγιώτη την Παρασκευή. Φυσικά και την ώρα που, που υπήρχε διακοπή 2,5 ώρων, ούτε μισή ούτε μία ώρα, στο μετρό, ήμουνα στο κέντρο και έπρεπε να μετακινηθώ. Υπήρξε άλλο ένα πρόβλημα, φίλες και φίλοι, φαντάζομαι το έχετε διαβάσει, την περασμένη Παρασκευή, το απόγευμα. Η εταιρεία, η διαχειρίστρια εταιρεία, η ΤΕΜΑ, απέδωσε όλη αυτή την έκτακτη διακοπή λειτουργίας του μετρό σε τεχνικό, προσωρινό τεχνικό ζήτημα. Και οι δύο γραμμές σε αυτή την περίπτωση παρέμεναν κλειστές, και οι δύο γραμμές του δικτύου. Ακινητοποιήθηκαν όλοι οι σειρμοί, οι επιβάτες αποβιβάστηκαν από τις αποβάθρες για 2,5 ώρες αυτό. Οπότε αναγκαστικά οι επιβάτες στράφηκαν στα αστικά λεωφορεία. Θυμηθήκαμε ένδοξες στιγμές, Παναγιώτη, στα αστικά, ο ένας πάνω στον άλλον. Υπήρξε παρέμβαση και από τον τομεάρχη υποδομών και μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, από τον βουλευτή Α' Θεσσαλονίκης Χρήστο Γιαννούλη, ο οποίος υπογράμμισε την ανάγκη για σαφείς απαντήσεις σχετικά με τα αίτια της διακοπής και εγγυήσεις για την αξιοπιστία των συγκοινωνιών. Ζήτησε να υπάρξει άμεση ενημέρωση και συγκεκριμένα μέτρα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών. Και δεν ήταν η μοναδική στιγμή η περασμένη Παρασκευή που είχαμε διακοπή στο μετρό. Προγραμματισμένη διακοπή είχαμε την Κυριακή χθες, 7 ώρες μετά τη συνηθισμένη έναρξη λειτουργίας ξεκίνησε το μετρό. Γιατί έπρεπε, λέει, να ολοκληρωθεί η τελευταία φάση των δοκιμών ένταξης των δύο τελευταίων σειρμών στο στόλο του μετρό. Φαντάζομαι από εδώ και πέρα, Παναγιώτη, κανένα πρόβλημα.

τελική ευθεία βρίσκονται στην διαγωνιστική διαδικασία για το έργο της ανάπλασης της ΔΕΘ. Θυμάστε που είχε δοθεί παράταση από το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο, γιατί υπήρξε έντονο ενδιαφέρον και πολλά αιτήματα έτσι, κατασκευαστικών ομίλων. Μετά από αυτή την παράταση που δόθηκε, εκπνέει σήμερα η προθεσμία. Η ηλεκτρονική αποσφράγηση των προσφορών θα γίνει στη μία το μεσημέρι. Έτσι θα ανοίξει ο δρόμος για την αξιολόγηση των φακέλων, προκειμένου στη συνεχεία να αναδειχθεί ο ανάδοχος έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Το χρονοδιάγραμμα, βέβαια, όταν μιλάμε για την ανάπλαση της ΔΕΘ, κάθε αναφορά σε χρονοδιάγραμμα βάζει και δίπλα ένα ερωτηματικό, Παναγιώτη, αλλά με βάση τα όσα ισχύουν μέχρι σήμερα, το έργο αναμένεται να ξεκινήσει η κατασκευή του εντός του 27. Θα υλοποιηθεί τμηματικά σε 3 στάδια προκειμένου να λειτουργεί και η ΔΕΘ, και ο ορίζοντας ολοκλήρωσής του είναι εντός του 2030. Το ματιάξαμε το έργο, Παναγιώτη, με την πεζοδρόμηση της Αγίας Σοφίας. Λέγαμε την προηγούμενη φορά πώς εξελίσσεται και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα, και διαβάζω για προσωρινή εμπλοκή στις εργασίες στο τμήμα από την Προξένου Κορομιλά έως τη Λεωφόρο Νίκης, γιατί εντοπίστηκαν αγωγοί φυσικού αερίου οι οποίοι διέρχονται από το σημείο που προβλέπεται να κατασκευαστεί συντριβάνι, και γι' αυτό το λόγο έχουμε προσωρινή διακοπή. Αυτό βέβαια έχει προκαλέσει και αντιδράσεις από την πλευρά των καταστηματαρχών της περιοχής. Σε δηλώσεις του, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος πρόδρομος Νικηφορίδης στη Βόρεια είπε ότι η λύση που επιλέχθηκε είναι να μετατοπιστούν οι αγωγοί, γιατί δεν μπορεί να κατασκευαστεί συντριβάνι πάνω από δίκτυο φυσικού αερίου. Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του επόμενου δεκαημέρου. Θα διαρκέσουν 3 εβδομάδες. Τώρα θα μου πεις, δεν ήξεραν για τους αγωγούς φυσικού αερίου? Η ύπαρξη των αγωγών, είπε ο ίδιος, θα έπρεπε να έχει προβλεφθεί στη μελέτη του έργου, η οποία όμως έχει εκπονηθεί πριν από περίπου 10 χρόνια. Η δεύτερη φάση της πεζοδρόμησης, θυμίζω ότι είχε ξεκινήσει το Γενάρη του 26, και μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στο συγκεκριμένο σημείο, τα συνεργεία αναμένεται να προχωρήσουν μετά τα μέσα Νοεμβρίου και στο χώρο μπροστά από τον Ιερό Ναό Γρηγορίου Παλαμά.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο εισάγεται σήμερα η πρόταση για την οριστική πεζοδρόμηση τμήματων των οδών Αντωνίου Τούσα και Γυμνασιάρχου Στεφάνου γύρω από την πλατεία Χαριλάου.

Η ρύθμιση αφορά τα τμήματα των δύο δρόμων από την Παπαναστασίου έως την Οδό Άλκη Καμπανού. Είναι μια διαδικασία, θυμίζω, που έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια. Οι συγκεκριμένοι δρόμοι είχαν μετατραπεί προσωρινά σε πεζόδρομους κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Το 25 είχαμε δύο ηλεκτρονικές δημόσιες διαβουλεύσεις. Θυμάστε πόσο καλά είχε πάει η πρώτη διαβούλευση. Με βάση τα όσα λένε από την πλευρά της διοίκησης, βασικός στόχος είναι να ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας των πεζών και κυρίως των παιδιών, καθώς η πλατεία και οι γύρω δρόμοι δεν έχουν σαφή όρια μεταξύ τους. Τώρα, στα υπόλοιπα. Την έντονη ανησυχία του για την επικείμενη αναστολή λειτουργίας της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και του Κεντρικού Αναγνωστηρίου στο ΑΠΗ ΘΙΤΑ, για ένα διάστημα μάλιστα 2 χρόνων, εκφράζει ο ΕΣΔΕΠ, ο ενιαίος Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου, επισημένοντας ότι η εξέλιξη αυτή θα επηρεάσει άμεσα χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτριες. Πρόκειται για ένα έργο αναβάθμισης, ενεργειακής αναβάθμισης, με προϋπολογισμό 6,25 εκατομμυρίων ευρώ. Προβλέπει την προσωρινή διακοπή λειτουργίας του κτηρίου, το οποίο διαθέτει ένα γνωστήριο 1.300 θέσεων. Ο ΕΣΔΕΠ χαρακτηρίζει αναγκαία την αναβάθμιση των πανεπιστημιακών υποδομών. Θέτει ωστόσο ερωτήματα για την απουσία αντίστοιχου σχεδιασμού σχετικά με τη στατική επάρκεια και την αντισεισμική, αντιπυρική και αντιπλημμυρική προστασία του κτηρίου και τονίζει ότι δεν έχει παρουσιαστεί συγκεκριμένο σχέδιο για την κάλυψη των αναγκών μελέτης κατά το διάστημα των εργασιών, εκτιμώντας ότι τα αναγνωστήρια των επιμέρους τμήματων δεν επαρκούν λόγω περιορισμένης χωρητικότητας και ωραρίων. Σε ασφικτικό κλειό βρίσκεται η εστίαση στη Θεσσαλονίκη, με τον κύκλο εργασιών να υποχωρεί, το λειτουργικό κόστος να αυξάνεται, απειλώντας τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, το δεύτερο τρίμηνο του έτους, ο τζίρος του κλάδου διαμορφώθηκε καταγράφοντας πτώση 7,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρσι. Παράλληλα, σύμφωνα με τον κλάδο, το λειτουργικό κόστος έχει αυξηθεί μέσα σε ένα χρόνο κατά 40%.

0: Τώρα πάμε στα υπόλοιπα, πάμε στα δύσκολα. Έχουμε κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση να ασκεί η εισαγγελέα σε βάρος ενός 20χρονου, ο οποίος συνελήφθη για το θάνατο της 20χρονης φίλης του έπειτα από χρήση ναρκωτικής ουσίας σε μουσικό πάρτι στα ανατολικά της πόλης. Διώκεται και για επιμεληματικές επίσης πράξεις. Έχει παραπευθεί να απολογηθεί στην πέμπτη δική ανακρίτρια και μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση. Επίσης έχει ασκηθεί η ποινική δίωξη από την εισαγγελέα κατά γνώστον για ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών που μπορούν να προκαλέσουν βαριά σωματική βλάβη ή θάνατο. Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για ένα περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε ένα πολυχώρο εκδηλώσεων που γινόταν πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής. Έχασε τις αισθήσεις της η νεαρή, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε λίγες ώρες αργότερα. Είναι συγκλονισμένη η οικογένεια, ζητά την πλήρη διερεύνηση των συνθήκων θανάτου της 20χρονης, απευθύνουν έκκληση να εντοπιστούν όλοι οι υπεύθυνοι. Μάλιστα, η οικογένεια αποκάλυψε ότι πριν από 3 χρόνια είχε παρουσιαστεί αντίστοιχο περιστατικό λιποθυμίας στην κοπέλα, στο οποίο μπλεκόταν ο ίδιος φίλος της. Η οικογένεια έχει προχωρήσει στο διορισμό ιδιώτη τεχνικού συμβούλου για την νεκροψία νεκροτομή που είναι προγραμματισμένη για σήμερα. Τη ζωή του έχασε ένας 49χρονος εργάτης, πατέρας 2 ανήλικων παιδιών, μετά από πτώση από σκαλοσιά ύψους περίπου 2 μέτρων στην περιοχή κάτω Καμίλα Σερών. Εκτελούσε εργασίες ελαιοχρωματισμού, μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Σερών, αλλά στη συνέχεια επέκυψε στα τραύματά του. Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Υπήρξε παρέμβαση του Εργατικού Κέντρου Νομού Σερών, το οποίο ζητά πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών, εφόσον προκύψουν, αναδεικνύοντας παράλληλα την ανάγκη τήρησης των μέτρων ασφαλείας στους χώρους δουλειάς. Επίσημο πόρισμα μέχρι στιγμής για τα αίτια του δυστυχήματος δεν έχει υπάρξει. Όλα αυτά συνέβησαν την περασμένη Παρασκευή, που είχαμε και, θυμίζω, το εργατικό δυστύχημα στη Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. 2 άτομα εκεί έχασαν τη ζωή τους, ένας 53χρονος και ένας 43χρονος. Την αναστολή των κινητοποιήσεών τους έπειτα από 9 μέρες απεργίας με βασικό αίτημα τη μείωση του αυξημένου κόστους του αλλιευτικού πετρελαίου αποφάσισαν οι αλλοίς. Η απόφαση λήφθη μετά από συναντήσεις εκπροσώπων του κλάδου με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης στη Χαλκιδική. Αναμένουν, λένε οι αλλοίοι, στις κυβερνητικές εξαγγελίες τις επόμενες ημέρες να γίνουν πράξη. Έλαβαν, είπαν, δεσμεύσεις για πρόσθετη στήριξη του κλάδου, πέρα από αυτό το διπλασιασμό της επιδότησης των καυσίμων που είχε γίνει γνωστός. Στην ανακοίνωσή τους λένε ότι η αναστολή δεν σημαίνει εφησυχασμό. Προειδοποιούν ότι αν δεν τηρηθούν οι υποσχέσεις θα επανέλθουν με δυναμικότερες κινητοποίησεις. Και κλείνοντας, σε αναβρασμό η κερασοπαραγωγή από την Αριδαία, τη Σκίδρα και τα Γενιτσά. Υπήρξε και παρέμβαση με τα οχήματά τους στον πεζόδρομο των Γιαννιτσών. Ζητούν αυξημένες αγροτικές ενισχύσεις, μεγαλύτερες αποζημιώσεις και άμεσα μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής. Αυτό που λένε είναι ότι αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους για συνάντηση με τους αρμοδίους εντός 10 ημερών, έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσουν και σε νέες κινητοποιήσεις. Η ώρα έχει πάει 9:31 πρώτα λεπτά. Φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα διάλειμμα για διαφημίσεις. Σας περιμένω αμέσως μετά για τη συνέχεια.
1: ...91 και 4... στο κόκκινο.
2: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
3: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
2: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάουγλου.
3: 4 καταστήματα. Κέντρο Φοίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
4: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
3: Είσαι προχώ. Είσαι για Profiber Elastic της Βέχρο από τον Κοσμάουγλου. Η επιλογή των προ.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.

0: Με την Ναταλία Λαμπαδάκη και το κομμάτι «Μια ζωή» ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Φίλες και φίλοι, ακούτε Κόκκινο Θεσσαλονίκης. Δεύτερο μέρος της εκπομπής «Κάτι παίζει στο κόκκινο». Καλημερίζουμε τους ακροατές και τις ακροάτριες που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Όπως σας είπα και νωρίτερα, θα ασχοληθούμε στο δεύτερο μέρος με την υπόθεση του Γυμνασίου Βασιλικών στον απόϊχο του περιστατικού που είχαμε την περασμένη Παρασκευή με την πτώση τμήματος σοβά πάνω στο κεφάλι ενός μαθητή. Ένα περιστατικό που έχει ξεσηκώσει έτσι αντιδράσεις και εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια των παιδιών, των εκπαιδευτικών σε όλη την σχολική κοινότητα. Εμείς θα βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Φάνη Καρκατζούνη. Είναι πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών και Μαθητηριών Δήμου Θέρμης και είναι και εκπαιδευτικός στο συγκεκριμένο σχολείο. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, κύριε Καρκατζούνη. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Τελικά είναι κλειστό σήμερα το σχολείο. Κατάλαβα ότι μέχρι χθες το απόγευμα δεν ήταν ακριβώς σαφές για το αν θα λειτουργήσει ή όχι. Και δεν σας κρύβω ότι σκεφτόμουν πώς είναι δυνατόν να επαναλειτουργήσει σαν να μην συμβαίνει τίποτα το σχολείο. Τελικά σήμερα είναι κλειστά.
1: Νομίζω ότι η πίεση που ασκήσαμε οι γονείς, η πίεση που ασκήσαμε προς τη διοίκηση του Δήμου στη φάση αυτή, συνολικά, γιατί δεν μπορεί να έχεις τραυματισμό μαθητή από πτώση οροφής και να λες εντάξει θα κλείσω την αίθουσα και τη Δευτέρα θα κάνω μάθημα. Γιατί η δήλωση της διοίκησης του Δήμου την Παρασκευή ήταν αυτή, ότι τη Δευτέρα το σχολείο θα λειτουργήσει κανονικά. Δεν το λέγαμε εμείς, το έλεγε η διοίκηση του Δήμου. Κάτω από την πίεση, κάτω από τη δημοσιότητα που πήρε το θέμα και φροντίσαμε εμείς να πάρει αυτή τη δημοσιότητα, προφανώς υπάρχει η πίεση που οδήγησε σε αυτή την εξέλιξη.
0: Και για να υπάρχει, φαντάζομαι, και χρόνος να γίνουν και οι απαραίτητοι έλεγχοι. Φαντάζομαι ότι δεν πρέπει να γίνονται έλεγχοι εκτός από τη συγκεκριμένη αίθουσα που σημειώθηκε το περιστατικό και σε όλο το υπόλοιπο κτίριο. Φαντάζομαι αυτό είναι και το δικό σας αίτημα.
1: Λοιπόν, έτσι, αν μου δώσετε ένα λεπτό να το βάλουμε στη σειρά λίγο τη σκέψη τι έγινε και τι προτείνουμε να γίνει. Αυτό είναι. Κοιτάξτε λίγο. Κατέρευση οροφή, ο σοβάς, δηλαδή ένα μεγάλο κομμάτι διαμέτρου 2,5-3 μέτρων και πάχους 3-4 εκατοστών, μιλάμε για όγκο, κατέρευσε στην οροφή της αίθουσας καλλιτεχνικών και είχε την ατυχία να είναι από κάτω ένας μαθητής. Εγώ να σας πω ότι είμαι και εκπαιδευτικός του σχολείου αυτού. Είχε δηλαδή πέρα από εκπρόσωπος των γονιών, είμαι και εκπαιδευτικός του σχολείου.
0: Ναι, το είπα και στην εισαγωγή και έχει ενδιαφέρον γιατί έχετε εικόνα και του ίδιου του σχολείου, βέβαια.
1: Κατέρευσε λοιπόν, τραυματίστηκε ο μαθητής. Ευτυχώς είναι καλά το παιδί. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ήταν αιμόβρητο στην αρχή. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, το παρατήρησαν το παιδί για 24 ώρες.
0: Έχει βγει τώρα το παιδί?
1: Έχει βγει, είναι στο σπίτι. Εντάξει, μικρό τραύματα έχει και παρακολουθείται, αλλά είναι καλά. Είναι καλά. Ευτυχώς. Το ζητούμενο είναι το εξής, ότι επειδή στον ίδιο όροφο, στο ίδιο κτίριο, δηλαδή λίγο παραδίπλα, πριν 8 χρόνια, κατέρευσε ένα ακόμα μεγαλύτερο κομμάτι του σοβά, που τότε ευτυχώς δεν τραυμάτισε κάποιον, γιατί έτυχε να είναι σε ώρα που δεν ήταν εκεί μαθητές ή κάποιος άλλος. Και αυτό συμβαίνει δεύτερη φορά, σημαίνει πως προφανώς υπάρχει αιτία. Εγώ δεν είμαι μηχανικός να σας πω ακριβώς αν είναι υγρασία, προφανώς και συνδέονται, γιατί όταν πέφτουν τα ταβάνια σε ένα κτίριο που δεν είναι και αρχαιολογία, δηλαδή είναι 37 χρόνια σχολείο, δεν είναι, καταλαβαίνετε τι λέω, προφανώς υπάρχει κάποια αιτία.
0: Τότε, λοιπόν, πριν 7 χρόνια, δεν ξέρω αν έχετε εικόνα, κύριε Καρκατζούνη, αν ήσασταν και τότε στο σχολείο, όταν είχε πέσει αυτό το τμήμα οροφής στον ίδιο όροφο, στο διάδρομο όπως μας λέτε, δεν είχαν γίνει απαραίτητοι έλεγχοι και στο υπόλοιπο κτίριο? Φαντάζομαι αποκαταστάθηκε στο συγκεκριμένο σημείο, αλλά έγιναν απαραίτητοι έλεγχοι για το τι γίνεται και στο υπόλοιπο κτίριο, στον υπόλοιπο όροφο?
1: Τώρα, εγώ δεν ήμουν στο σχολείο αυτό, όμως οι συνάδελφοι μου μεταφέρουν ότι τότε ουσιαστικά ρίξαν τον σοβά της οροφής του διαδρόμου και τελεία.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Τώρα έπεσε δίπλα στην αίθουσα. Λοιπόν, εγώ τώρα αυτό που θέτουμε δηλαδή ως γονείς και η ανησυχία που έχουμε και ως εκπαιδευτικοί και οι μαθητές γενικώς είναι ότι για να ξαναμπούν μέσα τα παιδιά και εμείς δηλαδή που είμαστε εκεί όλη τη μέρα, πρέπει να γίνει ό,τι πρέπει να γίνει. Αυτό δεν φαινόταν με γυμνό οφθαλμό. Δεν ήταν ένα ταβάνι που κοιτούσε πάνω και έλεγε θα πέσει ή είχε φούσκωμα ή είχε. Ήταν κάτι που δεν φαινόταν. Άρα αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνει ένας έλεγχος και εργασία επιστημονική. Που αυτό είναι σημαντικό, δεν θα πω εγώ τι θα γίνει. Δεν μπορεί όμως να είναι οπτικός, πώς το λένε. Άρα σημαίνει ότι πρέπει για να γίνει ο έλεγχος και αν πρέπει. Εγώ δεν είμαι, ξαναλέω, μηχανικός, αλλά αν πρέπει να πέσουν όλα τα ταβάνια, θα πέσουν όλα τα ταβάνια και ύστερα θα βάλουν τα παιδιά μέσα. Γιατί δεν θα πάμε με το όπου βγει, πάμε και όπου βγει ή με την τύχη. Ότι και που ξέρουμε σε μια εβδομάδα, σε ένα μήνα ή σε ένα χρόνο, στο Β4 που είναι δίπλα ή στο Β1 ή στο Γ2 δεν θα συμβεί το ίδιο. Δεν θα παίζουμε. Δεν μπορούμε. Αυτό λοιπόν απαιτεί και ο Σύλλογος Γονέων και η Ένωση Γονέων και όλοι όσοι εμπλεκόμαστε στη διαδικασία απαιτούμε και οι έλεγχοι και οι εργασίες που θα γίνουν να αποκαταστήσουν έτσι το σχολείο που να μπούμε με ασφάλεια μέσα. Άρα για πόσο καιρό θα είναι το σχολείο κλειστό δεν μπορούμε να σας απαντήσουμε. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν.
0: Σε τακτική βάση γίνονται, κύριε Καρκατζούνη, έλεγχοι, συντηρήσεις, είτε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, είτε μέσω κάποιων εργολαβιών, δεν ξέρω με ποιες διαδικασίες ακριβώς κινούνται τα πράγματα. Γίνονται όμως όλα όσα πρέπει να γίνονται, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί μπαίνουν σε ένα περιβάλλον και μπορούν να λειτουργήσουν με ασφάλεια.
1: Κοιτάξτε, να σας πω. Ας πούμε την προηγούμενη τριετία. 3-4 χρόνια έχει, έγινε σε όλη τη χώρα και έγινε και εδώ στο Δήμο ένας πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος. Αυτό τι ήταν? Ήταν κατά κανόνα οπτικός έλεγχος που έλεγχε δηλαδή τα κτίρια, αν έχουν ρογμές κλπ. Καταγράφηκε και αυτό μετά δεν έχουμε πρόσβαση στα αποτελέσματα αυτού του ελέγχου. Δεν μας τα δίνουν δηλαδή. Ίσως δικαιολογημένα, δεν ξέρω. Και υποτίθεται στα σχολεία που έχουν εντοπίσει ότι υπάρχουν κάποια θέματα, θα υπάρξει δευτεροβάθμιος έλεγχος κλπ. Αυτό έχει γίνει τα τελευταία δηλαδή 30 χρόνια, έχει γίνει αυτό όσον αφορά βαθύτερα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη στατικότητα του κτηρίου. Συντηρήσεις, κατά κανόνα έχουμε βαψίματα, στολίσματα, δηλαδή αν μπαίνατε στο σχολείο αυτό, έτσι, μέσα ας πούμε, μπαίνει κάποιος και λέει τι όμορφο σχολείο.
0: Ναι, μας είπατε κιόλας ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι κάτι συνέβαινε λάθος.
1: Όμως εδώ τώρα βλέπετε ότι υπάρχουν θέματα που. Δεν φαίνονται με το μάτι. Και πρέπει να γίνουν οι έρευνες. Η χρηματοδότηση πάντως που δίνεται για τα σχολεία, για τις συντηρήσεις και από το κρατικό προϋπολογισμό και από τους δήμους κατά αναλογία είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες. Να σας πω ένα νούμερο μόνο, επειδή το μελετούσαμε ως Ένωση Γονέων. Η χρηματοδότηση που δίνει ο κρατικός, το κράτος δηλαδή, στα σχολεία, στο Δήμο Θέρμης των 8.500 μαθητών, για να λειτουργούν, να συντηρούνται και να ζεσταίνονται τα σχολεία, είναι 100 ευρώ αναμαθητή το χρόνο, το διανοείστε? Αυτό είναι το ποσό με το οποίο κοστολογούν το να έχουν τα παιδιά μας στο σχολείο που πρέπει. Τώρα σκεφτείτε ότι σε όλο αυτό εννοείται ότι προσθέτει και ο Δήμος πιθανά άλλα τόσα, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να λειτουργεί στα σχολεία, και εννοείται ότι και οι γονείς βάζουν το χέρι στην τσέπη πολλές φορές κλπ. Αυτή είναι η κατάσταση. Δηλαδή σε μια χώρα που λέει ότι έχουμε υπερπλεώνασμα δις, που λέει ότι προπληρώσαμε το δάνειο για να κλπ. Έχουμε την τραγική κατάσταση στα σχολεία μας. Αυτό λέμε ότι πρέπει να αλλάξει, γιατί δεν μπορεί. Τα παιδιά μας δεν είναι κόστος. Ώστε πρέπει τα σχολεία να λειτουργούν όπως πρέπει να λειτουργούν.
0: Ξέρετε, πολλές φορές, ειδικά όταν ακούμε ότι ένα σχολείο εντάχθηκε σε αυτό το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, που έχει διαφημιστεί αρκετά και αφορά σε εργασίες στα σχολεία, νομίζω ότι και το συγκεκριμένο σχολείο ήταν ενταγμένο στο συγκεκριμένο πρόγραμμα για κάποιες εργασίες. Αυτό που ακούει και καταλαβαίνει ο καθένας ή καθεμιά από εμάς είναι ότι τουλάχιστον σε αυτά τα σχολεία θα διασφαλίζεται ότι τα παιδιά θα πηγαίνουν σε ένα αξιοπρεπές σχολείο. Η δική σας εικόνα, η πραγματικότητα που βιώνετε εσείς, ποια είναι?
1: Καταρχήν, ο λαός μας λέει απ' έξω κούκλα και από μέσα πανούκλα. Αυτό, κοιτάξτε λίγο τώρα. Το πρόγραμμα Γιαννάκου τι είναι? Είναι, αφορά καταρχήν και πέρυσι και φέτος, ένα ποσοστό της τάξης του 1% των σχολείων της επικράτειας, δηλαδή. Μιλάμε για τέτοια ποσά, για τέτοια αναλογία. Ίσως να λέω και πολύ. Μιλάμε για ποσά που είναι των τραπεζών, δηλαδή οι τράπεζες που παίρνουν του κόσμου τα σπίτια που. Τώρα τις διαφημίζουμε ότι θα μας κάνουν τα σχολεία. Εντάξει. Οι τράπεζες που δεν πληρώνουν φόρο, έχουν αναβαλλόμενο φόρο, όπως το λένε. Αντί να τις φορολογήσουμε και να έχουμε χρήματα, λέμε θα τις κάνουμε στους χορηγούς. Τέλος πάντων, αφορούν όμως οι εργασίες αυτές, και αυτές οι εργασίες του προγράμματος Γιαννάκου αφορούν κυρίως βαψίματα και τουαλέτες. Δηλαδή αυτό αφορούν.
0: Δεν μιλάμε για διευρυμένες εργασίες που θα μπορούσαν όντως να καλύψουν βασικές ανάγκες τις οποίες έχουν τα σχολεία.
1: Να σας φέρω το παράδειγμα, ας πούμε, πέρυσι στο διπλανό σχολείο από το δικό μας, το ΕΠΑΛ Βασιλικών, το οποίο έχει, όπως και το δικό μας εν μέρη, ο περιμετρικός χώρος έχει καθίζηση, δεν αφορά το κτίριο, δεν έχει, αλλά ωστόσο έχει καθίζηση το πεζοδρόμιο και ο χώρος ο προάβλιος σε σχέση με το κτίριο, σε βαθμό που να έχει ανοίξει, ας πούμε, έχει και μισό μέτρο, και είναι μια δουλειά που είναι κοστοβόρα, μπορεί να γίνει δηλαδή, γιατί πρέπει να γίνει. Ήρθε η εργολαβή, μπήκε το πρόγραμμα Γιαννάκου και το μόνο που έκανε είναι έκανε το δάπεδο από τα γήπεδα μπάσκετ που επίσης ήταν μαύρο χάλι. Και αφού το έκανε και τέλειωσε, το Σεπτέμβριο στην πρώτη βροχή το γήπεδο μπάσκετ ήταν λίμνη. Λοιπόν, δεν μπορώ να...
0: Επιλέγονται άρα συγκεκριμένες εργασίες και αυτές με ερωτηματικό αν γίνονται όπως πρέπει.
1: Ναι.
0: Πώς είναι το κλίμα στο σχολείο, κύριε Καρκατζούνη, πώς είναι το κλίμα στους μαθητές, στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς?
1: Για τους εκπαιδευτικούς θα σας πω, επειδή υπάρχει επικοινωνία με τους συναδέλφους συνέχεια, ας πούμε, υπάρχει μεγάλη ανησυχία και θυμός ταυτόχρονα, γιατί δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι θα είμαστε όλη τη μέρα μας σε ένα κτίριο που θα κινδυνεύουμε και απαιτούμε να πάρθουν τα μέτρα. Οι μαθητές την Παρασκευή που τελευταία φορά τους είδαμε, γιατί δεν τους έχουμε δει από τότε, είναι ανάστατη πάρα πολύ, φοβισμένοι ως ένα βαθμό, ειδικά οι μαθητές του τμήματος εκεί που είδαν το περιστατικό μπροστά τους, νομίζω θα τους μείνει εικόνα. Δηλαδή να πέφτει το ταβάνι στο κεφάλι του μαθητή τους και να μεταφέρεται μόφυρτος. Και οι γονείς σας είπα ότι είναι αποφασισμένοι ότι δεν θα επιτρέψουν το σχολείο να λειτουργήσει αν δεν ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα.
0: Πάντως,
1: αυτό προκύπτει και από τις συζητήσεις. Θα κάνουμε και συνέλευση τις επόμενες μέρες των γονιών και θα ληφθούν οι αποφάσεις που θα ληφθούν. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω.
0: Πάντως καταλαβαίνω ότι μέχρι στιγμής δεν μπορεί να εγγυηθεί κανένας, ούτε ο Δήμος, ούτε η Περιφέρεια, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ότι τα παιδιά μπορούν να επιστρέψουν άμεσα στο σχολείο.
1: Εμείς παρακολουθούμε. Σήμερα είναι μέσα.
0: Δεν έχετε ενημερωθεί για το πότε θα ξεκινήσει?
1: Μείνουμε, εννοείται, θέλουμε να ενημερωθούμε, αλλά βήμα-βήμα το πάμε. Το σχολείο σήμερα είναι κλειστό. Περιμένουμε οδηγίες τώρα να ξεκινήσει τηλεκπαίδευση όσο το σχολείο θα είναι κλειστό.
0: Μάλιστα.
1: Και θα σας ενημερώνουμε για ό,τι άλλο έχουμε.
0: Θα το παρακολουθούμε και εμείς το θέμα. Να είστε καλά, κύριε Καρκατζούνη, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα σας. Να είστε καλά. Ναι.

0: Πάμε στο επόμενο μας θέμα για σήμερα. Είναι προγραμματισμένη αύριο εδώ στη Θεσσαλονίκη μία ημερίδα της Εθνικής Πλατφόρμας για τα Μεγάλα Σαρκοφάγα, στην Θεσσαλονίκη, στην αίθουσα Μανώλης Αναγνωστάκης είναι προγραμματισμένη η ημερίδα. Διοργανώνεται από την Εθνική Πλατφόρμα για τα Μεγάλα Σαρκοφάγα, όπως σας είπα. Εμείς θα βάλουμε στην παρέα μας τον συνάδελφο Ιάσον Αμπάντιο, υπεύθυνο γραφείο τύπου και επικοινωνίας της περιβαλλοντικής οργάνωσης Καλλιστό. Είναι μαζί μας αυτό το πρωινό και τον ευχαριστώ θερμά. Καλώς ήρθε στην παρέα μας, Ιάσονα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Η αλήθεια είναι ότι έχει χρειαστεί να τα πούμε και μαζί, αλλά και να πραγματοποιήσετε παρέμβαση από την πλευρά της περιβαλλοντικής οργάνωσης αρκετές φορές το τελευταίο διάστημα για διάφορα ζητήματα περιστατικά με προσέγγιση αγριοζών σε κατοικημένες περιοχές. Και το πρώτο ερώτημα είναι αν όντως υπάρχει αύξηση των περιστατικών ή είναι τώρα πιο έντονος ο διάλογος που γίνεται για το θέμα.
1: Και υπάρχει αύξηση των περιστατικών για διάφορους λόγους, αλλά είναι και έντονος ο διάλογος και σε αυτό βοηθούν και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ο ηλεκτρονικός τύπος, όπου πολλές φορές βρίσκονται στο επίκεντρο περιστατικά προσέγγισης ειδών της άγριας πανίδας σε κατοικημένες περιοχές και στην ανθρώπινη δραστηριότητα, διότι η παρουσία της καφέ αρκούδας αλλά και του λύκου συνολικά στην ελληνική ύπαιθρο έτσι δημιουργεί ένα σύνθετο πεδίο, πάνω στο οποίο η Καλλιστό 22 χρόνια τώρα εργάζεται, στο πλαίσιο της προσπάθειας για την συνύπαρξη με τα Μεγάλα Σαρκοφάγα. Άρα οι προκλήσεις είναι πολλές και γι' αυτό πολλές φορές συζητούμε για συγκεκριμένα περιστατικά και συγκεκριμένες χρονικές περιόδου όπου έχουμε προσεγγίσεις για το πώς αυτές δεν θα συμβαίνουν, για το πώς θα παίρνουμε μέτρα πρόληψης και για την προστασία της άγριας πανίδας, αλλά και για την προστασία της ανθρώπινης δραστηριότητας.
0: Και πού επικεντρώνεται ο διάλογος κυρίως, Ιάσονα? Γιατί υπάρχει μια λεπτή ισορροπία ανάμεσα στη συζήτηση που κάνουμε για το πώς προστατεύεται η άγρια ζωή και στο πώς διασφαλίζεται ότι οι τοπικές κοινωνίες θα μπορούσαν να λειτουργήσουν έτσι με ασφάλεια την καθημερινότητά τους. Οι περισσότερες ερωτήσεις που δέχεστε ως οργάνωση, πού επικεντρώνονται?
1: Στο ποιος είναι υπεύθυνος για να διαχειριστεί ένα περιστατικό και τι θα έπρεπε να έχει γίνει για να μην συμβεί αυτό. Άρα πάντα βρίσκεται στο επίκεντρο η συζήτηση για την δασική υπηρεσία, για τη λειτουργία της πολιτείας, για τη στελέχωση των σχετικών ομάδων στα δασαρχεία, έτσι για την στελέχωση στην ουσία της ανθρώπινης κοινωνίας, για το πώς θα μπορέσει να συντάξει με τα Μεγάλα Σαρκοφάγα που σε ολόκληρη την Ευρώπη επανακάμπτουν. Και αυτό είναι και το επίδικο όχι μόνο της αυριανής μας ημερίδας στο Δημαρχείο, αλλά συνολικά της λειτουργίας αυτής της Εθνικής Πλατφόρμας για τα Μεγάλα Σαρκοφάγα, η οποία πρέπει να πούμε ότι δεν αφορά μόνο περιβαλλοντικές οργανώσεις, συμμετέχουν σε αυτή και εκπρόσωποι δημόσιων υπηρεσιών, πανεπιστημίων, ινστιτούτων, αλλά και εκπρόσωποι κτηνοτρόφων, κυνηγών και φυλόζων, όπου σε ένα κοινό τραπέζι με ανατακτά χρονικά διαστήματα συναντήσεις προσπαθούμε να συζητήσουμε και να βρούμε κοινά σημεία, συγκλήσεις αλλά και διαφωνίες ανάμεσα στα ενδιαφερόμενα μέρη. Διότι αυτό που λέμε δεν είναι ότι βάζουμε απέναντι τους χρήστες γης όπως οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι, ακόμα και οι κυνηγοί. Τους βάζουμε στο ίδιο τραπέζι για να μπορέσουμε να συζητήσουμε και να βρούμε κοινές λύσεις μαζί με την πολιτεία σε σχέση με τα μέτρα πρόληψης. Το σημαντικό είναι αυτό και δευτερευόντως τα μέτρα αποτροπής για το πώς δηλαδή ένα Μεγάλο Σαρκοφάγο δεν θα προσεγγίζει την ανθρώπινη δραστηριότητα.
0: Επενδύουμε στην πρόληψη ή τελικά μένουμε πώς διαχειριζόμαστε διάφορα περιστατικά που έχουμε αλληλεπίδραση ανθρώπου και ζώου?
1: Δυστυχώς και στο κομμάτι της συνύπαρξης με τα Μεγάλα Σαρκοφάγα δεν υπάρχει ουσιαστική πρόληψη. Μπορεί να υπάρχει πρόθεση ακόμα και από πολιτικές ηγεσίες, αλλά εδώ είναι το επίδικο. Και ξέρετε, αυτή την περίοδο είναι σε εξέλιξη μια συζήτηση και για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική στην Ελλάδα, όπου και εμείς και άνθρωποι της υπαίθρου πιέζουμε μέσα στα πολλά εκατομμύρια της κοινής αγροτικής πολιτικής να υπάρχουν και ειδικοί κωδικοί για παροχή προληπτικών μέτρων στους ανθρώπους της υπαίθρου δωρεάν ή με πολύ χαμηλό κόστος, ούτως ώστε να έχουμε όντως πρόληψη. Διότι πολλές φορές και σε αυτό το ζήτημα ερχόμαστε κατόπιν εορτής να συζητήσουμε. Και επίσης εξαιρετικά σημαντικό, μπορεί να μην το βλέπουμε στην καθημερινότητα, είναι η ευρωπαϊκή πολιτική για τα Μεγάλα Σαρκοφάγα. Γι' αυτό θεωρούμε σημαντική και την πρώτη ενότητα της ημερίδας, με δύο εκπροσώπους των διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την αγροτική πολιτική και τη διαχείριση περιβάλλοντος, που θα μας εξειδικεύσουν και ποιες είναι οι οπτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα Μεγάλα Σαρκοφάγα αύριο το πρωί.
0: Έχουμε απόσταση να διανύσουμε, Ιάσονα, ακόμα. Φαντάζομαι βήματα σε σχέση με το παρελθόν έχουν γίνει και στο κομμάτι του συντονισμού προκειμένου να διαχειριστούμε καταστάσεις περιστατικά, αλλά αναφέρομαι και στο κομμάτι της ενημέρωσης, το πώς αντιλαμβάνονται οι τοπικές κοινωνίες. Υπάρχει χάρη διάσμα ακόμα ανάμεσα σε αυτό που θα έπρεπε να συμβαίνει και σε αυτό που
1: νομίζω
0: σημαίνει.
1: Ότι τα αυξημένα περιστατικά των τελευταίων ετών έχουν αναγκάσει πολλούς να κάνουν κοινούς βηματισμούς. Πριν από λίγα χρόνια, ακόμα και η ίδια η λειτουργία της Εθνικής Πλατφόρμας με το τραπέζι να συναντά τους κυνηγούς, τους φιλόζωους και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις θα μας φάνταζε δύσκολο. Mm-hmm. Πλέον το θεωρούμε δεδομένο και ένα πολύ καλό και εκτιμένο για όλες τις πλευρές. Το κρίσιμο είναι, πέρα από την δημόσια συζήτηση ανάμεσα στους φορείς και η ίδια η πολιτεία και η ίδια η δασική υπηρεσία, να μην προχωρά μόνο σε γραφειοκρατικού τύπου αποφάσεις, αλλά να προχωρά και σε ουσιαστικές αποφάσεις στελέχωσης των υπηρεσιών της, διότι δυστυχώς ή ευτυχώς αυτό είναι το Α και το Ω. Είμαστε όμως σε καλύτερο, νομίζω, επίπεδο σε σχέση με πριν από 3-4 χρόνια. Η σύγκρουση ανθρώπινης δραστηριότητας και μεγάλων σαρκοφάγων παίρνει εντάσεις, κοινωνικές εντάσεις σε τοπικές κοινωνίες. Αλλά νομίζω ότι επιχειρούμε και εμείς και συνεργάτες από άλλους φορείς να θέσουμε κάθε φορά τη δημόσια συζήτηση στη σωστή της βάση. Mm.
0: Τα μέσα ενημέρωσης πώς λειτουργούν σε αυτό? Γιατί παίζει ρόλο και στο πώς παρουσιάζουμε και στο πώς διασταυρώνουμε ή διασταυρώνουμε πληροφορίες, αλλά και πόσο τελικά συμβάλλουμε στο κομμάτι της ενημέρωσης του θέματος.
1: Ναι, δυστυχώς τα μέσα ενημέρωσης πολλές φορές παίζουν και ένα ρόλο φοβικό απέναντι στις τοπικές κοινωνίες. Αλλά ακόμα και διάδοση fake news. Ξέρετε, η clickbait λογική βρήκε ένα βιντεάκι από κάμερα ασφαλείας ή κινητό τηλέφωνο, όπου επειδή το δημοσίευσε το απέναντι μέσο ενημέρωσης, πρέπει να το δημοσίευσω και εγώ, γιατί θα με μαλώσει ο προϊστάμενος, χωρίς ποτέ κανένας να έχει διασταυρώσει. Πρόκειται για λύκο, πρόκειται για αρκούδα. Mm-hmm. Ξέρετε, είναι λεπτές οι κόκκινες γραμμές. Πρόκειται για τσακάλι. Το έχουμε συναντήσει και ακόμα και σε σοβαρά περιστατικά, όπως αυτό της Πολύχνης τον Αύγουστο, που για ημέρες τα μέσα ενημέρωσης θεωρούσαν ότι πρόκειται για τσακάλι, ενώ φυσικά πρόκειται για λύκο. Άρα είναι πολύ σημαντική και τη βάζουμε αυτή τη διάσταση η ενημέρωση και η εκπαίδευση ακόμα και των εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης, γιατί σε αυτό τον κύκλο για τον οποίο συζητάμε για τη συνύπαρξη έχουν θεσμικό και ουσιαστικό ρόλο.
0: Σπουδαία ευκαιρία η αυριανή ημερίδα, θα δώσει χώρο για τέτοιες συζητήσεις. Ελπίζω όντως να υπάρξει και ένα πλαίσιο προτάσεων για πολιτικές παρεμβάσεις που θα έπρεπε να υπάρξουν προκειμένου να διαμορφωθεί έτσι το πλαίσιο το οποίο απαιτείται. Είναι αύριο η ημερίδα.
1: Είναι αύριο από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 4.30-5 το απόγευμα. Κάτι πολύ σημαντικό, επειδή είναι εργάσιμες ημέρες, εννοείται απευθύνεται κυρίως σε υπηρεσιακά στελέχη αλλά και σε πολίτες που ενδιαφέρονται. Πρώτον, θα έχουμε live streaming μετάδοση από το YouTube της Καλλιστός και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της οργάνωσης. Και δευτερευόντως, στο YouTube θα είναι μετά διαθέσιμη ολόκληρη ημερίδα, ώστε να μπορεί κάποιος να ανατρέξει οποιαδήποτε ώρα και στιγμή σε τοποθετήσεις, σημαντικές τοποθετήσεις εκπροσώπων όλων αυτών των φορέων που συζητήσαμε και νωρίτερα.
0: Πολύ καλά. Ευχαριστούμε πολύ, Άσονα. Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστούμε και εμείς για το βήμα. Και χαρά, καλημέρα.
0: Έλσα Σπυριδοπούλη τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα Έλσα, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα, δροσερή από ό,τι φαίνεται.
0: Έτσι από εδώ και πέρα.
2: Θα το έχει ο καιρός και είναι ότι πρέπει και για χουχούλες μας σε κλειστούς χώρους. Ακόμη και το συνεφίλ δευτέρες του Κέμες, του Αλέξερ Μετζόγλου, από σήμερα μετακομίζει στο Βακούρα. Το χειμερινό του σπίτι που είναι στην περιοχή Ναβαρίνου, με τη λάμψη του Στάνλι Κιούμπρικ αρχίζει η σεζόν εκεί. Ταινιάρα από το 1980 με Τζακ Νίκολσον. Κατά τα λοιπά υπάρχει επιστροφή του έργου Σλάντεκ του Έντεν Φον Χόρφαρτ από τους Άρτς Μοριέντι στο Γερμανικό Ινστιτούτο, στη Βασιλής Όλγας 66, για λίγες παραστάσεις, δύο διήμερα, σήμερα, αύριο και 19-20 του μήνα. Μην τη χάσετε αυτή την παράσταση. Το απόγευμα στην Ομπρέλα θα πούμε και ακόμη μια φορά λίγα λόγια με τον Θάνο Νίκα, για αυτό το πολύ πολύ δυνατό έργο που έχει να κάνει με το φασισμό, έτσι. Και έχουμε και διάφορες άλλες δράσεις, μπόλικες, μέσα στην εβδομάδα, και βιβλιοπαρουσιάσεις και μουσικές. Να σταθώ λίγο στην εκδήλωση που θα γίνει την Τετάρτη στη Μικρή Σκηνή, στην Επταλόφου 14 κάτω Τούμπα. Είναι η παρουσίαση του διπλού δίσκου του Νίκου Παπάζογλου, «Επιτόπια ηχογράφηση, θέατρο δάσους», 18 Αυγούστου του 1986. Είναι ένα ηχητικό ντοκουμέντο της συναυλίας που έδωσε πριν 40 χρόνια μπροστά σε 4.000 και πλέον άτομα από Παπάζογλου. Και θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα βραδιά. Θα είναι και ο δικός μας Απόστολος Λυκεσάς εκεί για να μιλήσει γι' αυτό. Θα το πούμε και στην Ομπρέλα αναλυτικότερα το απόγευμα.
0: Ωραία. Σε περιμένουμε λοιπόν. Καλή συνέχεια. Εδώ,
2: για χαρά.
0: Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, φίλες και φίλοι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 9. Για χαρά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 10.
0: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: ...105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στην επόμενη Βουλή γιατί πρέπει να ακούγεται η φωνή της ανανεωτικής ριζοσπαστικής αριστεράς, τονίζει η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, σε συνέντευξή της στην κυπριακή εφημερίδα Κυριακάτικη Χαραυγή. Όπως σημειώνει, ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει αυτόνομα τη μάχη για την είσοδό του στη Βουλή με στόχο να αποτελέσει καταλήτη για την προοδευτική προοπτική που χρειάζεται ο τόπος, ο οποίος ασφιχτεί από τη σύψη και τη διαφθορά των σκανδάλων της δεξιάς. Στο επίκεντρο έρευνας του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών βρίσκεται η Αμερικανίδα πρέσβυρα στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle, ενώ σύμφωνα με το Associated Press, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μάρκο Ρούμπιο εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο απομάκρυνσής της. Οι καταγγελίες αφορούν μεταξύ άλλων αίτημα προς επιχειρηματία και υποστηρικτή του Τραμπ να καλύψει οφείλη 100.000 δολαρίων σε πιστωτική κάρτα με αντάλλαγμα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, πρόσβαση σε κυβερνητικούς αξιωματούχους. Παράλληλα, έχουν διατυπωθεί ερωτήματα για αποδοχή δώρων και πιθανή προώθηση επιχειρηματικών συμφερόντων στην Ελλάδα. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη χωρίς να έχει ανακοινωθεί επίσημη απόφαση για την απομάκρυνσή της. Συνεχίζονται σήμερα οι καταθέσεις συγγενών των θυμάτων στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στις τρεις συνεδριάσεις που έχουν προγραμματιστεί αυτή την εβδομάδα στο τριμελές εφετείων κακουργημάτων Λάρισας, αναμένεται να καταθέσουν συνολικά 25 μάρτυρες. Την περασμένη Τετάρτη, η συνεδρίαση διακόπηκε λόγω αδιαθεσίας του Πάνου Ρούτσι, πατέρα του Ντένις, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του, είχε αναφέρει χαρακτηριστικά: η πληγή παραμένει ανοιχτή, δεν έχει κλείσει. Ακόμα θρυνούμε ένα φανάρι να υπήρχε. Και τα παιδιά θα ζούσαν. Δύο νεκροί είναι ο απολογισμός του εργατικού δυστυχήματος στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους, καθώς κατέληξε και ο 50χρονος εργάτης που είχε τραυματιστεί στην έκρηξη της περασμένης Παρασκευής. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 4 άτομα, ενώ οι αρχές αναζητούν ακόμη έναν. Προφυλακιστές στέοι κρίθηκαν ο πρόεδρος του Λαός Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι για την υπόθεση απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ με ζημία 1.000.000 ευρώ για το δημόσιο. Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες, ενώ η υπεράσπιση του Καμπούρη αποδίδει τις οφειλές των εταιριών σε λογιστικό λάθος. Σε κινητοποιήσεις προχώρησαν χθες οι αλλοιοί σε διάφορες περιοχές της χώρας διεκδικώντας μέτρα στήριξης για τον κλάδο. Ζητούν μεταξύ άλλων μείωση του κόστου των καυσίμων και αποζημιώσεις για ζημίες στα αλλιευτικά εργαλεία. Προειδοποιούν ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους με απεργία στα λιμάνια στις 30 Οκτωβρίου και νέα πανελλαδική δράση στις 25 Νοεμβρίου. Κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες της Γκράβας με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα μέχρι να εκδοθεί πόρισμα από αρμόδιο φορέα όπως το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για την έντονη οσμή αερίου που έχει προκαλέσει ανησυχία. Τα μαθήματα θα συνεχιστούν με τηλεκπαίδευση, ενώ ο Δήμαρχος κατηγόρησε την κυβέρνηση και τους αρμόδιους μηχανισμούς για απουσία από τη διαχείριση της υπόθεσης. Μέτρα στήριξης για το κόστος σπουδών και στέγασης ζητούν οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας, οι οποίοι προγραμματίζουν κινητοποιήσεις αύριο Τρίτη. Οι φοιτητές θα συγκεντρωθούν στο Υπουργείο Οικονομικών στις 6 το απόγευμα. Θα διανυκτερεύσουν με σκηνές στο Σύνταγμα, ενώ θα πραγματοποιηθούν συναυλίες και εκδηλώσεις. Αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας 6 σταθμών της γραμμής 3 του μετρό τίθενται σε ισχύ απόψε. Συγκεκριμένα, οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Πτωτικά κινείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, με τον Brent να έχει υποχωρήσει προς τα 103 δολάρια το βαρέλι μετά τις ανακοινώσεις Τραμπ για συμφωνία με τη Ρωσία σχετικά με την προμήθεια ντίζελ. Την ίδια ώρα, ωστόσο, το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο ακολουθεί αντίθετη πορεία, καταγράφοντας άνοδο κοντά στα 82 ευρώ ανά μεγαβατόρα, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν σε ενεργειακή εκεχηρία, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τη Μόσχα. Στις αθλητικές ειδήσεις. Με το ντέρμπι των Ιωνίων να βρίσκει νικητή τον Ολυμπιακό, συνεχίστηκε η έκτη αγωνιστική της Τύχημαν Super League. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 1-0 του Παναθηναϊκού στο Γιώργιος Καραϊσκάκης χάρη στον γκολ του Παναγιώτη Ρέτσου. Στα υπόλοιπα παιχνίδια της Κυριακής, ο Ηρακλής νίκησε με 2-0 τον Λεβαδιακό, η Κηφισιά επικράτησε με το ίδιο σκορ του Πανετολικού, ενώ ο Άρης πήρε τη νίκη με 3-2 απέναντι στο Βόλο. Το Σάββατο, η ΑΕΚ επικράτησε με 3-0 του Όφη, ενώ ο Αστέρας Τρίπολης νίκησε με 2-1 τον Ατρόμητο.
3: Ο καιρός.
2: Βροχές και κατά τόπους έντονες καταιγίδες αναμένονται σήμερα κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Τοπικές βροχές ενδέχεται να σημειωθούν και σε άλλες περιοχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς στην Αθήνα και τους 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Βούλγαρη και τον Σωτήρη Καψόχα.
4: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Telecom.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο αυτό το πρωινό είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιάντες. Στις μουσικές επιλογές είναι ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μέσα ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Μπουλγάρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber για γραπτά μηνύματα 69-85-87-0-0-59. Καλημέρα, Σωτήρη.
1: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες.
0: Λοιπόν, καλά πήγαμε το Σαββατοκύριακο. Να τα πούμε, πήγαμε αρκετά καλά στο φεστιβάλ, είχαμε πολύ κόσμο, έτσι κόσμο που πραγματικά δεν περιμέναμε, είχε πολύ από...
1: Είναι ζωντανά ακόμα ναι. Και το κόκκινο και η αυγή, έτσι, και αυτό πρέπει να το πούμε, κρατάνε μια δυναμική και ευτυχώς.
0: Εκτός από τη
1: και το τίμησε ο κόσμος, δηλαδή από ό,τι μάλιστα είδα... Όταν έγιναν και αναφορά, έγινε αναφορά στο, εκεί από το, από το Γιάννη τον Μπουλέκο για την αυγή και το κόκκινο και για τη σημασία που υπάρχουν και επιβιώνουν και ζουν και παίζουν το ρόλο που παίζουν, χειροκροτήθηκε και από τον κόσμο γιατί...
0: Βεβαίως. Και εκτός από τις συναυλίες είχαμε και τα θεματικά τραπέζια με
1: παρουσίαση
0: από όλο τον προοδευτικό κόσμο, έτσι, και από το Πασό και από την Αριστερά. Ο Δήμαρχος Αθηνών, ο Λευθέρης ο Καρχημάκης, η Σία Αναγνωστοπούλου, υπήρχε κόσμος και για την Παλαιστίνη. Είχαμε τραπέζι. Πραγματικά ήταν πολύ ωραία και μας τίμησε ο κόσμος και τον ευχαριστούμε.
1: Και πολύ ωραία συναυλία.
0: Ναι.
1: Χθες. Από το Δημήτρη Μητσοτάκη και το Γραμμένο.
0: Πολύ ωραία συναυλία, περάσαμε ωραία. Λοιπόν, να το ξανακάνουμε και σας ευχαριστούμε πολύ όσους μας τιμήσατε. Κατά τα λοιπά, Σωτήρη. Παραμένει στις πρώτες θέσεις εκεί η Guilfoyle και όλα αυτά που κάνει και νέα δημοσιεύματα πλέον. Μάλιστα βλέπα το Σάββατο, νομίζω το Σάββατο στο Open, που ήταν και δημοσιογράφοι από αμερικανικά μέσα ενημέρωσης που έλεγαν ότι εμείς τα εξακριβώσαμε αυτά τα μηνύματα και τα λεφτά που ζητάει και τις δουλίτσες που κάνει. Μέχρι και, πώς το λένε εδώ, για μόδα πηγαίνει στο... σε άλλες χώρες εδώ ευρωπαϊκές και τις βάζει Έλληνας επιχειρηματίας στο αεροσκάφος.
1: Είναι δύο Έλληνες επιχειρηματίες. Yeah. Καλά, τον έναν τον είχε αναφέρει κατά κόρον τον εξάρχο. Ο δεύτερος είναι ο εφοπλιστής, ο Τσάκος.
0: Ναι. Yeah. Που τους πλήρωσε μέχρι και το ξενοδοχείο για να
1: τα
0: πάει.
1: Πάντα.
0: Για να πάει να δει μόδα. Γιατί ωραία που είναι η ζωή.
1: Ναι,
0: για
1: ναι,
0: κάποιους.
1: Όχι μόνο μόδα. Είχε πάει και έκανε μαζί τους διακοπές στα θέρετρα αυτά της Ελβετίας. Ναι. Εκεί στις Άλπεις Γκντάνξ. Πώς το λένε αυτό το μέρος.
0: Πληρωμένα όλα.
1: Φυσικά πληρωμένα. Είναι... Κοίταξε τώρα, το θέμα είναι ότι αν κρίνουμε από την αντίδραση της δήλωσης του Τραμπ, νομίζω ότι είναι... τελειώνει, πώς να το πω. Ναι. Φαίνεται ότι δεν θα έχει πολύ
0: μέλλον ακόμα. Μα τώρα να πηγαίνει και να λέει σε επιχειρηματίες, δώσε μου 100.000 για να ξεχρεώσω την τράπεζα και θα σε πάω εγώ, ας πούμε, στο περιβάλλον του Τραμπ να πάρεις δουλειές ή οτιδήποτε άλλο. Φαίνεται ότι τελειώνει τα κατορθώματά της. Φαίνεται ότι δεν θα έχουν ακόμη πολλά περιθώρια και μεγάλο χρονικό διάστημα. Τώρα από εκεί και πέρα, το έχει και η Εφημερίδα των Συντακτών, το έχουμε κάνει και εμείς και στην εκπομπή και όλα αυτά. Εκεί στην Ελληνικό Μετρό ήξεραν, λέει, διάφορα και είχαν σταματήσει τις εργασίες. Αποκάλυψε και η Εφημερίδα των Συντακτών και γνώριζαν για τις καθυζήσεις. Και ενώ γνώριζαν, έλεγαν ότι είναι ρογμές και τα λοιπά και τα λοιπά. Σταμάτησαν το έργο γιατί φοβήθηκαν, αλλά δεν έλεγαν στον κόσμο τίποτα και δεν έλεγαν ότι το έκαναν γαργάρα. Και τώρα σου λέει τι γίνεται εδώ πέρα.
1: Χθες άκουσα και τον Δήμαρχο Αθηναίων με αφορμή αυτό που λες, Γιώργο, να λέει ότι και εμείς μάθαμε με καθυστέρηση από τα δημοσιεύματα ότι σταμάτησαν τις εργασίες 3-4 μήνες πριν, χωρίς να ενημερώσουν κανένα, και προσπαθούσαν όλο αυτό το, δηλαδή ήταν στη συζήτηση που έγινε σε αυτό το πάνελ, έγινε αυτή η αναφορά. Και είπε ο Δήμαρχος ότι δεν γνωρίζαμε ούτε εμείς τι ακριβώς κάνανε και μας κοροϊδεύανε στην ουσία και μας λέγανε ότι όλα προχωρούν μια χαρά. Εντάξει, το θέμα είναι ότι για ένα ακόμα θέμα οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι και διαχέουν τις ευθύνες δεξιά και αριστερά. Πάλι το ίδιο συστηματάκι. Δεν ξέρει κανένας τίποτα, δεν φταίει κανένας τίποτα. Στην αρχή λέγανε ότι εντάξει δεν είναι τίποτα ζημιές τώρα, κάτι βαψιματάκια θα σας τα κάνουμε εμείς, έλεγε η εταιρεία.
0: Θα σας κάνουμε και χάρη.
1: Ναι, δεν είναι τίποτα. Και τώρα ξαφνικά έχουν γύρει σπίτια, οικοδομές εκεί. Και ο Ταχιάος έλεγε ότι ούτε εγώ λέει δεν θα έμενα εκεί πέρα. Δηλαδή παρόλα αυτά ο αρμόδιος υπουργός. Όλοι οι αρμόδιοι ή αναρμόδιοι εν τέλει.
0: Και όχι μόνο δεν θα έμενε εκεί, υπήρχαν οι ρογμές. Εγώ είδα στο Google. Είδα ότι μπήκα μέσα και είδα ότι υπήρχαν ρογμές. Και λέει αυτά τα πράγματα. Βέβαια δεν περίμεναν αυτοί ότι τον Ιούνιο θα γίνει η πρωτοβουλία κατοίκων Κυψέλη.
1: Μα εδώ φέραμε, δεν θυμάσαι, εδώ πέρα, αφού φέραμε τους
0: ανθρώπους.
1: Την πρωτοβουλία κατοίκων και μας είπαν ειδικά και τα προσωπικά τους βιώματα. Δηλαδή ο ένας μας είπε ότι το σπίτι του έχει κλείσει 25 χιλιοστών. Δεν είναι, είναι μεγάλο το αυτό. Ο άλλος μας είπε ότι έχει ένα χάσμα τεράστιο. Δηλαδή μας είπανε και τα προσωπικά τους. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή μπορεί να κρυφτεί. Το βλέπεις ότι οποιαδήποτε στιγμή.
0: Και φαντάσου τώρα ότι εκεί υπάρχουν άνθρωποι που αυτά τα διαμερίσματα τα έχουν πάρει με στεγαστικό. Αυτοί οι άνθρωποι πληρώνουν στεγαστικό. Αυτή την ώρα που μιλάμε, πληρώνουν στεγαστικό. Και από ό,τι μας έλεγαν άνθρωποι από εκεί, ότι δανείζονται κιόλας για να μπορούν να είναι εντάξει με την τράπεζα. Όταν ζορίζονται, δανείζονται για να μπορούν να είναι εντάξει με την τράπεζα, να μην τους πάει το σπίτι τράπεζα. Να τώρα που και στεγαστικό πληρώνουν και αυτά κάνουν. Το Μητσοτάκη πώς τον είδες?
1: Κοίταξε, το ενδιαφέρον στην υπόθεση αυτή είναι ότι επιβεβαιώνει κατά κάποιο τρόπο και την εκτίμηση που έχουμε διατυπώσει και εκφράσει εδώ πάρα πολλές φορές εμείς. Ο ίδιος ο Μητσοτάκης, εγώ δεν θα πω τα υπόλοιπα, σε αυτή τη συνέντευξη, και δεν τυχαίο ότι επέλεξε το Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε να τα πει αυτά, γιατί απευθυνόταν στο δικό του κοινό, έθεσε ως όριο για την δικιά του επόμενη μέρα το 25%. Ότι αν, εν πάση περιπτώσει, το 25% δεν έρθει και είναι 25 και κάτω, τότε θα μας χαιρετήσει. Αυτό είπε στην ουσία, με άλλα λόγια. Και όλη του η προσπάθεια, το έχουμε πει εδώ επίμονα εδώ και καιρό, ότι η προσπάθειά του αυτή τη στιγμή είναι να πιάσει ένα ποσοστό τουλάχιστον στα επίπεδα που είχε πετύχει η Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές, δηλαδή 28 κάπου
0: αυτό
1: εκεί.
0: Αυτό γιατί λες ότι το έβαλε τώρα? Ήθελε να, ας το πούμε, να εκβιάσει τους ψηφοφόρους που μπορεί να κινηθούν προς το Σαμαρά ή προς την αποχή, ότι παιδιά θα φύγει ο Μητσοτάκης, δηλαδή λίγο να το προσωποποιήσει, και απ' την άλλη στέλνει και ένα μήνυμα στους άλλους που λέει ότι εάν πάρω 25 κόμμα κάτι μην κουνηθεί κανείς, ή θέλει να τους βγάλει και αυτούς προς τα έξω να εκδηλωθούν?
1: Κοίταξε,
0: πού το πάει, λες?
1: Εγώ νομίζω έτσι πολύ καφενιακά να το πω έτσι τώρα, για να μην ψάχνουμε πολύπλοκες ερμηνείες. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι το εξής, ότι ανεξαρτήτως του τι δίνει το σύστημα στην κοινή γνώμη, οι ίδιοι γνωρίζουν ότι αυτή τη στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει ούτε το 25%. Ότι εν πάση περιπτώσει βλέπει ότι έχει τελειώσει. Το βλέπει. Εδώ λοιπόν υπάρχουν δύο, αυτό το ξέρει, πατάει λοιπόν σε μία διαπίστωση ότι δεν βγαίνουν τα νούμερα, μάνα μου. Δεν βγαίνουν. Αυτά που λένε δεν είναι τα τριαντάρια και τα άλλα τα οποία κάθονται και λένε. Άρα λοιπόν τι κάνει? Λέει το εξής, αφενός στέλνει μήνυμα στους βαρόνους της εξουσίας ότι επειδή υπάρχει κίνδυνος αστάθεια,

0: όλους ότι εάν με θέλετε και αν δεν θέλετε να μπλέξετε με περιπέτειες, στηρίξτε για να δούμε που πάμε. Απλά δεν βγαίνουν τα νούμερα. Γι' αυτό βγήκε και το είπε πια ανοιχτά. Δεν νομίζω ότι έκανε κάτι άλλο. Αυτή είναι η κατάσταση. Όπως επίσης, επειδή για να λέμε τώρα και το άλλο, εμένα μου κάνει εντύπωση τώρα, μιας και τα λέμε αυτά και για να μην μείνουμε μόνο στο Μητσοτάκη, που πραγματικά εξέπληξε που το είπε τόσο καθαρά. Δεν το περίμενα από, εγώ προσωπικά, από την αλαζονική προσέγγιση που έχει κάνει τόσα χρόνια σε όλα τα θέματα ο Μητσοτάκης, να μιλήσει με αυτόν τον τρόπο και να αποκαλύψει αυτό που λίγο πολύ όλοι ψυχανεμιζόμαστε. Γιατί
1: και σε συγκεκριμένη εκπομπή.
0: Και σε συγκεκριμένη είναι και αυτό. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση επίσης είναι γιατί ξαφνικά ενεθρία, κατά τη γνώμη μου, την ώρα που το ΠΑΣΟΚ λόγω της ιστορίας αυτής που είχε προκαλέσει ο...
1: Το άρθρο λες.
0: Όχι, το άρθρο θα σου πω. Που είχε προκαλέσει σύγκρουση της Παπαδοπούλου
1: με τον
0: Κωνσταντόπουλο, και ενώ πια το παιχνίδι πια είχε περάσει στην αμυντική ζώνη του ΠΑΣΟΚ, ήταν στριμωγμένο, βγαίνει ένα άρθρο από, όχι, από έναν άνθρωπο, το Θανάση τον Καρτερό τον ξέρουμε όλοι και ξέρουμε ότι έχει και βαθιά πολιτικοποίηση και βαθιά πολιτική σκέψη, αλλά και τακτικισμό λόγω της θητείας του στα κόμματα της αριστεράς και του ΚΚΕ. Όταν λοιπόν εκείνη τη στιγμή βγαίνεις και κάνεις αυτή την αρθρογραφία χαρακτηρίζοντας βλάκα τον αρχηγό της, τέλος πάντων, του,
1: έστω και αποσπόντα αξιωματικής
0: αντιπολίτευσης, και μεταφέρεις το θέμα εκεί που ήταν στριμωγμένος να περάσει μπροστά, δεν το κατανοώ. Και αυτό κάτι μου λέει εμένα. Κάτι μου λέει επίσης, γιατί ο Θανάσης δεν κάνει κινήσεις επιπόλαιες μέχρι τώρα. Πώς βγαίνεις ξαφνικά την ώρα που είναι ακριβώς εκεί το παιχνίδι και ταχώνεις με τέτοιο τρόπο στον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ και του δίνεις τα άλοθη να παρακάμψει το πρόβλημα που ήταν στριμωγμένο. Στριμωγμένο το κόμμα και ο ίδιος, και ο ίδιος, γιατί ήταν ο Κωνσταντόπουλος, ήταν μουτζαχεντίν του Ανδρουλάκη, πρωτοπαλίκαρο, δεν ήταν τυχαίο. Κάτι μου λέει, μήπως πάλι εδώ ξαναλέμε, δεν βγαίνουν τα νούμερα, μάνα μου, δεν είναι όπως τα λέμε, δεν ξέρω, λέω.
1: Κοίταξε και άλλο παλιότερο άρθρο.
0: Το παλιότερο είναι τελείως τώρα στη συγκεκριμένη φάση, Γιώργο.
1: Πάνω σε αυτό που λες, ότι τι θα κάνετε τελικά, από το δεν σας θέλω, τι θα κάνετε τελικά. Έχει και αυτό. Αλλά και αυτό τώρα που λες, ότι την ώρα που ήταν στριμωγμένος ο Ανδρουλάκης, του επιτρέπει να κάνει αυτή την επίθεση. Ναι, προφανώς και λίγο η πόλωση και τα λοιπά. Αυτό δεν θες να πεις για την πόλωση, ότι πολλώνει το κλίμα προς τα εκεί.
0: Όχι, δεν θέλω να πω αυτό. Θέλω να πω ότι δεν βγαίνουν τα νούμερα. Κάτι είναι, κάπου στριμωγμένοι είναι μέσα στην Ελλάς. Δεν θέλω να πω την πόλωση. Δεν προκαλείς πόλωση την ώρα που εσύ έχεις το πάνω χέρι. Αυτό λέω. Για να γίνει κατανοητό, ίσως δεν έγινε κατανοητό. Δεν βγαίνουν τα νούμερα, μάνα μου. Γιατί λέω σε αυτά. Κάτι δεν πάει καλά. Γιατί δεν γίνεται τώρα ξαφνικά... Ξύπνησα ένα πρωί και τα μπουμπουνίζω την ώρα που τον έχω βάλει κάτω στην αυτή, στο ρινγκ, και το κοπανάω. Δεν γίνεται.
1: Γιατί να του δώσω τη δυνατότητα να βγει από τα σκηνιά.
0: Βέβαια.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα από το Σαββατοκύριακο, παραθέματα, εντάξει, είπαμε και για την Γκυλφόιλ και αυτά. Κυρίως παίζει αυτό και τα οικονομικά, έτσι. Και περιμένουμε το Μητσοτάκη και τι θα κάνει ο Μητσοτάκης με τα μέτρα και τι θα ανακοινώσει την Τετάρτη, και αύριο κλειδώνουν τα μέτρα. Και να η Ευρώπη, και να εκείνο, και να το άλλο. Και πάντως η απάντηση που πήρε από την Ευρώπη είναι ότι δεν μπορούμε κάθε τόσο και λιγάκι να σας αφήνουμε δημοσιονομικά ελεύθερους. Κάντε τι θα κάνετε. Του λένε οι εταίροι εκεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι είχαν και την ψυχολογία τώρα με τις

εκλογές που είχε ο Τραμπ και όμως έγιναν με τον Πούτιν. Για να δούμε πώς θα κυλήσει και αυτό. Περιμένουμε τα μέτρα του Μητσοτάκη. Πάντως το θέμα είναι πολύ δύσκολος χειμώνας. Αυτό είναι το θέμα το σημαντικό, ότι θα έχουμε πολύ δύσκολο χειμώνα και με την ακρίβεια και με το πετρέλαιο και με όλα αυτά που πρόκειται να ακολουθήσουν μέσα στον χειμώνα. Λοιπόν, καφέ το πρωί, μεσημεριανό στο γραφείο, ίσως και κάτι για το βράδυ στο σπίτι. Τώρα έχεις τον πιο σοβαρό λόγο να τα παραγγέλνεις όλα από το box. Με το box booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κερδίζεις 2 ευρώ, 3, 4 και ως 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου, ενώ διεκδικείς και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Γιατί να παραγγέλνεις απλά όταν μπορείς να βγαίνεις συνεχώς κερδισμένος? Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Λοιπόν, η Ελένη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση χθες. Σκέφτομαι ότι αυτή η κίνηση για το πρόβλημα της στέγης, που από ό,τι φαίνεται μόνο ΣΥΡΙΖΑ το αναδεικνύει, δημιουργεί άριστες προϋποθέσεις για να κερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου. Θέμα που αφορά όλη την κοινωνία. Περίμενε, Ελένη, θα έχουμε κι άλλα. Μάλιστα, την επόμενη ώρα θα έχουμε ειδικά για αυτό που λες για το θέμα της στέγης, αλλά δεν είναι μόνο το θέμα της στέγης. Βάζει κάποια ουσιαστικά ζητήματα ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως είναι αυτό του ΕΦΚΑ, που δεν μπορεί κανείς να το διαψεύσει και δεν μπορεί να το διαψεύσει ότι ο ΕΦΚΑ μπορεί να γίνει μακροχρόνιος θεσμικός επενδυτής, γιατί υπάρχουν στοιχεία για τον Καναδά, για την Αυστραλία, για τη Δανία και για την Ολλανδία, για την Νορβηγία και πού αυτοί επενδύουν, έτσι. Δηλαδή, οι Καναδοί έχουν επενδύσει στο αεροδρόμιο Ελευθέρω Βενιζέλο. Οι Αυστραλοί έχουν επενδύσει στον ΔΔΕ. Δεν είναι κάτι δηλαδή που δεν μπορεί να γίνει. Μπορεί να υλοποιηθεί και υπάρχουν και παραδείγματα από το εξωτερικό. Όπως επίσης μπορεί στη ΔΕΗ να μπει το ΔΕΛΤΑ μπροστά και να παίξει κοινωνικό ρόλο η ΔΕΗ. Να μπορέσει να κάνει αυτό που κάνει, όπως και μπορεί η Εθνική Τράπεζα να παίξει έναν διαφορετικό ρόλο και να κατέβει προς τα κάτω. Αλλά ειδικά αυτό με τον ΕΦΚΑ, που μπορεί και με τα δάνεια να παίξει ρόλο και με όλα αυτά, δεν γίνεται δηλαδή ένα φαν τα 100 ευρώ να τα αγοράζει 4 και μετά να πηγαίνει να ζητά 100. Εδώ υπάρχει θέμα. Όταν λοιπόν έρχεται το κράτος και σου λέει με την αναπτυξιακή τράπεζα με 1, 2, 3 τρόπους, εγώ τα παίρνω και έρχομαι και λέω στον άνθρωπο να σου πω κάτι, όχι 100, 4 που το πήρε το φαν. Πάμε να δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε. Να κρατήσεις και εσύ το σπίτι σου, την επιχείρησή σου και να πάρει και το κράτος κάποια χρήματα. Αυτό λοιπόν δεν είναι μόνο η στέγη, είναι προτάσεις που μπορούν να...
1: Ένα νούμερο μόνο θα πω, πάμε σε διάλειμμα. Ένα νούμερο θα πω, μιας και ανέφερε στα σπίτια. Είναι άλλο βέβαια το κομμάτι το funds και του ΕΦΚΑ και πώς θα επενδύσει τα χρήματά του και τα αποθεματικά του. Την περίοδο της κατοχής, όλοι αυτοί οι τοκογλύφοι και όλοι οι απατεώνες εκεί που κινούνταν οι τονίχηδες, κατάφεραν να βάλουν στο χέρι γύρω στα 400.000 ακίνητα να πάρουν από τον κόσμο, μέσα στην πείνα και αυτό. Έτσι, οι δοσύλλογοι, όλοι αυτοί. Ξέρεις πόσα έχουν βάλει αυτή τη στιγμή στο χέρι τους από τα ακίνητα των Ελλήνων τα funds και οι services?
0: Πόσο?
1: Πάνω από 420.000. Για να καταλάβετε, οι συγκρίσεις και οι συνειρμοί δικοί σας, αλλά αυτή είναι μια πραγματικότητα. Όποιος διαβάσει το βιβλίο του ειδοσύλλογου του Μενέλαου Χαραλαμπίδη θα καταλάβει με στοιχεία τι ακριβώς έχει συμβεί και πόσες ομοιότητες υπάρχουν σε άλλες εποχές τότε, αυτή η περίοδος την οποία αναλύει και περιγράφει ο Μενέλαου.
2: ...91 και 4... στο κόκκινο.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: ...91 και 4...

0: Ο Βασίλης από την Καβάλα λέει για τη ΔΕΗ, όχι μόνο ρολοκοινωνικό αλλά και αναπτυξιακό. Συμφωνώ, Βασίλη, όπως το λες. Από το Βασίλη στη Βασιλική, καλημέρα σας. Δηλαδή, αυτό που το Πασόκ έχει σχεδόν μονομέτωπο με την Ελλάς, δεν έχετε να το σχολιάσετε. Δεν μπορείτε χωρίς την κακία σας. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει φορέας κομματικός που να μην χτυπάει με όποιο τρόπο τον Τσίπρα. Καλή δουλειά κάνατε.
1: Τώρα εντάξει, τι να απαντήσει στη Βασιλική. Βασιλική μου, αν καταλάβατε, αν βάλε φέρε πίσω τι είπαμε. Είπαμε την ώρα που είναι στα σκηνιά το Πασόκ. Με δικές του συμπεριφορές και πρακτικές βγαίνει ένας
0: στην ώρα που απολογείται
1: και απολογείται και είναι στριμωγμένος λοιπόν, και βγαίνει ένας συνεργάτης, αυτό είπαμε, και αν δεν το κατάλαβες το επαναλαμβάνουμε λοιπόν, που είναι η κακία σε αυτό, πολιτικό σχολιασμό, και επιτίθεται στο Πασόκ και στον αρχηγό του, συνεργάτης στενός του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό είπαμε λοιπόν, και αυτό είναι περίεργο, δεν γίνεται στην πολιτική, αυτό είπαμε Βασιλική μου, τι να κάνουμε. Τόσο πολύ πια είδες ότι είχε κακία αυτό το σημείο, τι να πω. Λυπάμαι, αλλά δεν είναι ακριβώς αυτό που καταλαβαίνετε, όχι να καταλαβαίνετε μόνο ό,τι θέλετε να καταλάβετε, να ακούτε πρώτα και μετά να σχολιάζετε. Και μάλιστα μας κατηγορείς ότι κάνουμε τη δουλειά. Κάνουμε κάποια δουλειά δηλαδή. Είμαστε σε ένα μηχανισμό έτσι. Για να κάνουμε δουλειά.
0: Δηλαδή όταν λέει ας πούμε δηλαδή αυτό που το Πασόκ έχει σχεδόν μονομέτωπο, δεν έχετε να το σχολιάσετε. Δηλαδή δεν σχολιάσαμε ότι είναι στα σκηνιά. Ότι είναι στριμωγμένο.
1: Μα πόσες φορές έχουμε σχολιάσει εδώ πέρα ότι αυτός ο μονομέτωπος και η επίθεση που κάνει το Πασόκ στην Ελλάς δεν του κάνει καλό. Αλλά στη συγκεκριμένη φάση συμβαίνει ένα γεγονός, το οποίο καλός ή κακός έχει αποκτήσει διάσταση πολιτική και αντιπαράθεση. Δεν μπορούμε να το σχολιάσουμε αυτό επειδή εμπλέκεται αυτό. Τι να μας λες ακριβώς, Βασιλική μου. Δηλαδή σχολιάζουμε τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ που πλακώνονται μεταξύ τους όποτε πλακωνόταν και δεν μπορούμε να σχολιάσουμε τι γίνεται στο Πασόκ και στην αυτή, γιατί όλο αυτό το κρίνεις ότι είναι κακία και δουλειά που κάνουμε για να χτυπήσουμε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και το ποια... λέω με θυμό δηλαδή αυτό.
0: Και ποια άραγε είναι η δουλειά του δημοσιογράφου, του σχολιαστή, του αναλυτή. Να κρύβει, να μιλάει, να κρύβει. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Και ποια είναι η δουλειά του δημοσιογράφου, δηλαδή του ρεπόρτερ. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Λοιπόν, εμείς αναλύουμε, σχολιάζουμε, συζητάμε για τα γεγονότα. Το άρθρο είναι πραγματικότητα. Είναι. Γράφει αυτά που γράφει. Γράφει. Ήταν στριμωγμένο το Πασόκ με αυτό που έγινε. Ήταν. Υπάρχει αυτό. Βγάζει τον Ανδρουλάκη από τη δύσκολη θέση. Άρα διαπιστώσεις είναι αυτά που λέμε τώρα, έτσι. Λοιπόν, δεν είμαστε αντικειμενικοί, επιμένει η Βασιλική. Ποιος είναι αντικειμενικός?
1: Ο Άρης Πορτοσάλτη. Νομίζω καλύτερα θα μας τα πει ο Άρης. Καθώς θα ζητήσουμε από τον Άρη να αναλύσει τη σύγκρουση μεταξύ Πασόκ και Ελλάς. Πάμε λοιπόν. Προχωράμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς τη δουλειά μας κάνουμε. Έτσι. Τώρα σε κάποιους μπορεί να μην αρέσει αυτό που λέμε, σε κάποιους μπορεί να αρέσει, δεν έχει σημασία. Αλλά να, επειδή λέει και ο φίλος εδώ ότι δεν είμαστε ραδιόφωνο της αριστεράς αλλά του ΣΥΡΙΖΑ. Είδες όμως τι ωραία, φίλε Κώστα, που κάνεις κριτική. Τι ωραία που διαβάζουμε το δικό σου μήνυμα. Τι ωραία που διαβάζουμε της Βασιλικής. Για πήγαινε να στείλει το αλλού αυτό. Για πήγαινε να το στείλεις και η Βασιλική και ο Κώστας και οι υπόλοιποι κάπου αλλού.
1: Για να μας πει ο Κώστας πού διαφημίζουμε εμείς εδώ από το ραδιόφωνο τα προγράμματα και τη δραστηριότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Πού ακριβώς τη διαφημίζουμε. Δηλαδή Όταν σχολιάζουμε για αυτό που κάνει ο Μητσοτάκης, αυτό που κάνει το Πασόκ, αυτό που κάνει η Κωνσταντοπούλου, αυτό που κάνει όλοι, εν πάση περιπτώσει, ο Σαμαράς και λοιποί, είμαστε τη μια φορά σαμαρικοί, την άλλη καραμανλικοί, την τρίτη...
0: Εσύ κύριος.
1: Ναι, και δεν ξέρω τι είμαστε. Λοιπόν, αλλά ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει...
0: Όχι,
1: να λέμε,
0: όχι, δεν πρέπει, όχι.
1: ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να λέγεται από το ραδιόφωνο, όχι. Το Τσίπρα δεν πρέπει να ακουμπάμε, δεν ακουμπάμε τίποτα, άλλωστε είπαμε κάτι το οποίο είναι επικοινωνιακό, δημοσιογράφοι είμαστε και επειδή το επικοινωνιακό έλλειμμα της Ελλάς το έχει εντοπίσει και ο ίδιος ο Τσίπρας με ό,τι διέρε, είπαμε λοιπόν ότι μας κάνει εντύπωση ένα γεγονός που βγήκε μία στιγμή όπου ο άλλος ήταν στριμωγμένος. Όταν βγήκαν οι μισοί Πασόκοι και βρίζαν τον Κωνσταντόπουλο και όλους αυτούς οι οποίοι στήριξαν την άποψη του Κωνσταντόπουλου, οι ίδιοι οι Πασόκοι, και έρχεσαι εσύ να χαρακτηρίσεις αυτό το γεγονός έτσι, μας κάνει εντύπωση ρε παιδιά. Τι να κάνουμε δηλαδή.
0: Και το ότι κάνει περιοδίες ο ίδιος δεν σημαίνει κάτι, δεν σας λέει κάτι. Δεν σας λέει κάτι.
1: Άστο, δεν είναι το θέμα, Γιώργο, από εκεί. Είναι η προσέγγιση ενός πράγμα, ενός γεγονότος. Τώρα το τι κάνει και τι δεν κάνει, αυτά κρίνονται με βάση το αποτέλεσμα και όλο. Παρουσία κάνουμε.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, καλός είναι ο διάλογος. Να τα λέμε αυτά. Κακό δεν είναι, δεν κάνει να ανταλλάσσουμε απόψεις, έστω και αν και με αυτόν τον τρόπο που στέλνετε τα μηνύματα που στέλνετε, γιατί φαίνεται ότι κάποιοι πρέπει να είναι στο απερόβλητο.
1: Εντάξει, πια είναι παιδιά, είστε μονικοί. Εδώ δεν έχουμε καλέσει καμία λιακούλη και κανέναν αυτό. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε καλέσει δεκάδες εκπροσώπους της Ελλάς, όπως έχουμε καλέσει και δεκάδες εμείς προσωπικά, και έχουμε πριν από λίγο βγάλαμε και τον Τεμπονέρα και τον εκπρόσωπο τον Μίλτο το Χατζηγιαννάκη, και εντάξει τώρα είστε αιμονικοί, δεν είναι αυτό το γαϊτανάκι. Αν εν πάση περιπτώσει νομίζετε ότι δεν είμαστε αντικειμενικοί και δεν έχουμε αυτό, έχει κουμπάκι το ραδιόφωνο. Εντάξει τώρα.
0: Λοιπόν, εδώ τώρα το θέμα είναι ότι το πετρέλαιο μπορεί να το δούμε στο 1,85 το λίτρο και περιμένουμε να δούμε τι θα μας πει ο κύριος Μητσοτάκης την Τετάρτη, Σωτήρη. Λοιπόν, ακρίβεια, προϊόντα πάνω, παντού αύξηση, και έρχεται και το πετρέλαιο. Η τιμή εκκίνησης, λέει, επί του παρόντος εκτιμάται κοντά στο 1,85. Για 1,75 λέει ο Μητσοτάκης ότι θα προσπαθήσει. Ψάχνουν τώρα να βρουν τρόπο.
1: Κάτι για 35 λεπτά άκουσα.
0: Ναι.
1: Άρα είναι πόσο είναι, 2,10 είναι σήμερα.
0: Ναι.
1: 2,10, άρα πόσο.
0: Εκεί, γύρω στο 75 και γύρω θα πάει. Γιατί
1: τζάμπα πέρι... πράγμα.
0: Τζάμπα, ναι. Πέρυσι πόσο είχε, 1,8,
1: 1,9. 8, 10. Ναι.
0: Λοιπόν, ανάλογα και το πρατήριο, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και τώρα έχουμε αυτό που έχουμε. Λοιπόν, αλλά τι γίνεται, και είδαμε και τον Τραμπ την κάνει τώρα που έχει τις εκλογές, έτσι, με τον Πούτιν, που ζητά εκλογές και πρέπει να φύγει ο Ζελένσκι. Να είναι κάποιος που πρέπει να τα βρει. Άλλο από εκεί τώρα, γιατί έχει αυτές τις εκλογές.
1: Μα δεν είναι μόνο αυτό τώρα, είναι ότι δεν είναι μόνο τι ζητάει. Είναι ότι έχει κάνει ειδική συμφωνία με τον Πούτιν για να μπορέσει να βάλει στην αγορά ενεργειακά αποθέματα από τη Ρωσία. Για να ανακουφίσει την... Και η Ευρώπη περί άλλων τη βάζει. Είδα, ας πούμε, ότι επειδή φωτογραφήθηκε και ήταν βέβαια στην... είχε κάτι τα γενέθλιά του ο Πούτιν αυτές τις μέρες. Και εκεί σε κάποιες φωτογραφίες που διαρρεύσανε είδαμε και τον πρώην καγκελάριο της Γερμανίας, τον Σρέντερ. Εκεί έπεσε όλο το γερμανικό σύστημα να βρίζει το Σρέντερ ως αυτόμολος προδότιος.
0: Έχει αναλάβει και εκεί.
1: Φυσικά κάνει δουλειές εκεί πέρα. Εδώ και καιρό
0: από τότε που έφυγε.
1: Δηλαδή εδώ υπάρχει κάτι το οποίο ανεξαρτήτως του αν κατηγορείς και δικαίως την στάση της Ρωσίας στο βαθμό που εισέβαλε σε μια χώρα γειτονική, από εκεί και πέρα προσπαθείς ως Γερμανία που είχες πλήρη εξάρτηση ενεργειακή, ας πιάσουμε αυτό το κομμάτι, να αντιμετωπίσεις και να λειτουργήσεις πυροσβεστικά για να διορθώσεις πράγματα τα οποία εν πάση περιπτώσει έγιναν χωρίς τη δικιά σου έγκριση ή θέληση. Αν το χειρότερο δεν είναι ότι έγιναν χωρίς τη δικιά σου, είναι ότι έβαλες το χεράκι σου Γερμανία και όλες οι μεγάλες δυνάμεις για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και να προκαλέσεις και να δώσεις άλοθη στον Πούτιν ακόμα και για την εισβολή. Και έρχεσαι μετά. Εν τέλει βλέπεις πόσο τελικά, γιατί είναι αυτό που λέμε η Ευρώπη έχει αυτή τη στιγμή τίνει να δικαιώσει τις απόψεις της ιδεολογίας του Μάγκα, του ναι, Τραμπ, ναι, ναι, με αυτές τις ενέργειες. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτό που γίνεται είναι, δεν πιάνει τώρα για το δικό μας εδώ πέρα, το δικό μας Μάγκα που κήρυξε και τον πόλεμο στη Ρωσία. Εδώ μιλάμε για κεντρική πολιτική. Είναι αλλού για αλλού η Ευρώπη σε αυτό το θέμα. Και ο άλλος κάνει business. Και λέει, μίλησε, λέει μια μισή ώρα, πόση ώρα μίλαγε με τον Πούτιν στο τηλέφωνο, και από ό,τι είπαν δεν ήθελε και να κλείσει το τηλέφωνο. Θα λέγανε και ανέκδοτα μεταξύ τους. Τώρα στη γιορτή. Κατάλαβες ότι εδώ το παιχνίδι παίζεται σε άλλο επίπεδο και η Ευρώπη κοιμάται.
0: Μόνο κοιμάται η Ευρώπη. Δεν κάνει τίποτα. Δεν υπάρχει. Και όχι μόνο κοιμάται. Εδώ βγήκαν και οι Γερμανοί και είπαν ότι εμείς στηρίζουμε την Ουκρανία και τι είναι αυτά. Και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά με την Ουκρανία. Και δεν κάνουν πίσω σε αυτό. Γιατί ο Τραμπ μέσα σε όλα τα άλλα είπε ότι πρέπει να αντικατασταθεί και ο Ζελένσκι. Ότι πρέπει να εκλεγεί κάποιος που θα κοιτάξει να συμβιβαστεί με τον Πούτιν. Και του βάλε και πάγο του Ζελένσκι μην τυχόν και ξαναρίξει σε δηληστήριο του Πούτιν.
1: Ναι, βέβαια, αφού.
0: Θα έχεις να κάνεις μαζί μου, ας πούμε.
1: Ναι, φυσικά.
0: Ναι. Λοιπόν, και κυρώσεις στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Δηλαδή, πλέον εδώ δεν μιλάμε για πλανητάρχη, μιλάμε για η Ευρώπη όπως το πες. Είναι Δευτέρα.
1: Κοίταξε, το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, Γιώργο, που έχει η Ευρώπη και που και η Αμερική βέβαια, αλλά η Αμερική κάνει μια προσπάθεια έστω και με λάθος τρόπο να το αντιμετωπίσει, είναι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ξαναβιώνουμε μια κρίση χρέους παγκοσμίου, διότι η όλη αυτή κατάσταση έχει εκτινάξει στα ύψη τα επιτόκια, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή είμαστε στο 4,7-4,8 που λένε οι ειδικοί με βάση τις θεωρίες της καπιταλιστικής τέλος πάντων αγοράς, ότι όταν τα επιτόκια των ομολόγων και των κρατικών τίτλων ξεπεράσουν το επίπεδο του 6%, τότε μιλάμε για παγκόσμια κρίση, για παγκόσμια χρεοκοπία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν όλα τα εγχειρίδια, τουλάχιστον ό,τι θυμάμαι και εγώ από τα πολλά χρόνια που διάβαζα τα εγχειρίδια λόγω των σπουδών μου των οικονομικών, αυτό το είχαν ως δεδομένο. Θυμηθείτε ότι η Ελλάδα τότε με τη δικιά της χρεοκοπία είχε φτάσει σε κάτι 8%, 10% εκεί, δηλαδή είχε εκτινάξει τα πέταλα και το ξέραμε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτό το ζήτημα είναι ένα θέμα το οποίο το αντιμετωπίσει πρωτίστως η Γαλλία, που έχει κάτι 3 εκατομμύρια χρέος, δευτερευόντως η Γερμανία και τριτευόντως η Ιταλία. Δηλαδή οι ατμομηχανές της ευρωπαϊκής οικονομίας και του ευρωπαϊκού γίγνεσθε αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι θα γίνει όταν σκάσει κάτι από αυτά τα πράγματα. Και δεν έχει τη δυνατότητα καμία Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να στηρίξει τέτοιες οικονομίες. Μπόρεσε και στήριξε την Ελλάδα με τον τρόπο που τη στήριξε αφού της έβαλε τη θηλιά στο λαιμό στην περίοδο των μνημονίων, αλλά το μέγεθος της Ελλάδας ήταν πολύ μικρότερο και μην ξεχνάμε, Γιώργο, ότι έφτασε στο σημείο τότε μέχρι να γίνει ανταλλαγή του χρέους προς τις τράπεζες τις οι οποίες ήταν εκτεθειμένες τότε στο ελληνικό χρέος, τις γαλλικές κλπ. Πόσες δυσκολίες πέρασε και τι εφιάλτες έζησε η Ευρώπη. Αυτό που φοβόταν εκείνη τη στιγμή ήταν μην σηματοδοτήσει την παύση πληρωμών η Ελλάδα και τι θα συνέβαινε στο ευρωπαϊκό σύστημα. Τέλος πάντων, τώρα θα τα πούμε τις επόμενες.
0: Λοιπόν, από 1η Οκτωβρίου ως 31 Οκτωβρίου απόλαυσε το νέο pop-up κανάλι Magenta TV Cinema 007. Θα προβάλλει ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία του 007 από τον Dr. No με τον Sean Connery και ως το No Time to Die, με τον Daniel Craig αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom. Πάμε σε ένθετο υγεία με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, δελτίο ειδήσεων με την Μαριτίνα Σπύρου και επανερχόμαστε.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Telecom. Help, I need somebody. Not just anybody. Help. You know I need someone. Help. 10 λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
3: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Γιάννος Ηλιάδης. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινο, καλή σας μέρα. Συχνή νόσος ο καρκίνος του λεφώματος Hodgkin, αλλά και non-Hodgkin. Ωστόσο, νέες κυταρικές θεραπείες δίνουν αισιόδοξα μηνύματα για την αντιμετώπιση του non-Hodgkin λεφώματος. Σήμερα έχουμε κοντά μας τη Μαρία Τσιρογιάννη, διευθύντρια της αιματολογικής κλινικής του νοσοκομείου Άγιος Σάβας. Κυρία Τσιρογιάννη, καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
3: Παρακαλώ. Συχνά μιλάμε για την κακοήθεια στους λεμφαδένες και ακούμε εσάς τους επιστήμονες, τους ειδικούς να μιλάτε για Hodgkin και μη Hodgkin. Μπορείτε να μας κάνετε το διαχωρισμό και πώς γίνεται η διαφορική διάγνωση?
4: Κοιτάξτε, πράγματι αναγνωρίζω ότι υπάρχει σύγχυση. Πρόκειται για δύο ουσιαστικά διακριτές κατηγορίες λεμφωμάτων, με διαφορετική συμπεριφορά, εξέλιξη, θεραπείες, πρόγνωση. Έχουν το κοινό γνώρισμα που δικαίως δημιουργεί τη σύγχυση ότι εκδηλώνονται και οι δυο με διόγκωση λεμφαδένων. Αρχικά περιγράφτηκε από έναν Άγγλο παθλογονατόμο το λέμφωμα Hodgkin και στη συνέχεια προς διάκριση αυτού όλα τα λεμφώματα που ακολούθησαν οματοποιήθηκαν ως non-Hodgkin λεμφώματα. Σε κάθε περίπτωση για να τεκμηριωθεί η ιστολογική, απαιτεί ιστολογική εξέταση για να τεκμηριωθεί η διάκριση αν πρόκειται για Hodgkin ή non-Hodgkin λέμφωμα. Ουτανό Hodgkin μάλιστα είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα που περιλαμβάνει 70 διαφορετικούς υποτύπους. Έχουν διαφοροποίηση ως προς την πρόγνωση. Στο Hodgkin λεμφώμα η πρόγνωση είναι πολύ καλή. Έχει πιθανότητα ίαση στα πρώιμα στάδια 92-95% και να θυμίσουμε ότι μιλάμε για νεοπλασματική νόσο.
3: Ναι, βέβαια.
4: Τα πιο προχωρημένα στάδια αυτά είναι το 82-85%. Απ' την άλλη έχουμε τα Hodgkin λεμφώματα που η πρόγνωση ποικίλει ανάλογα με τον τύπο. Έχουμε δύο μεγάλες κατηγορίες, τα επιθετικά, aggressive λεφώματα, δυνητικά ή άσημα, με δυνατότητα ίασης 85-90% όταν έχουν καλή πρόγνωση και 60-70% όταν συγκεντρώνουν δυσμενή χαρακτηριστικά. Υπάρχει και μια ομάδα των χαμηλής κακοηθείας λεφωμάτων, non-Hodgkin λεφώματα είναι αυτά, τα οποία η διάγνωση δεν σημαίνει απαραίτητα ανάγκη θεραπείας. Και το 1/3 των ανθρώπων που πάσχουν από τέτοιο λέμφωμα μπορεί να μην χρειαστεί να λάβει ποτέ θεραπεία.
3: Η νόσος, κυρία Τσιρογιάννη, δίνει κάποια χαρακτηριστικά συμπτώματα τα οποία θα πρέπει να μας κινητοποιήσουν?
4: Αναφέραμε το πλέον σύνηθες κοινό χαρακτηριστικό των λεμφωμάτων είναι η διόγκωση των περιφερικών λεμφαδένων. Είναι ανώδυνοι οι λεμφαδένες, εντοπίζονται στο λαιμό, στις μασχάλες, στους βουβώνες. Δεν υποχωρούν, αλλά μπορεί και να διωγγώνονται προοδευτικά. Θα πρέπει να μας κινητοποιήσουν. Άλλα συμπτώματα είναι η δεκαδική πυρετική κίνηση τις απογευματινές ώρες, η εφίδρωση κατά τη διάρκεια της νύχτας, η αδυναμία, η απώλεια βάρους. Όταν λέμε απώλεια βάρους, όταν δεν προκύπτει από δίαιτα, έτσι άνω του 10% σε 6 μήνες. Και άλλο ένα σύμπτωμα είναι ο γενικευμένος επίμονος κνησμός. Όταν δεν έχει προφανή αίτια, δηλαδή όταν δεν έχουμε ένα αλλεργικού τύπου εξάνθημα εκτεταμένο. Και θα πρέπει πάντα να έχουμε υπόψη μας ότι η πρώην διάγνωση σημαίνει πάντα ευκολότερη και αποδοτικότερη θεραπεία.
3: Τα συμπτώματα αυτά είναι τα ίδια και για το Hodgkin και για το μη Hodgkin.
4: Ναι, αποτελούν κοινό τόπο. Δεν θα μπορούσε κανείς να το διακρίνει κλινικά.
3: Και υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που ενοχοποιούνται για την νόσηση. Και ποιο είναι το προφίλ των ασθενών, κυρία Τσιρογιάννη?
4: Κοιτάξτε, στη συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών δεν αναγνωρίζονται
3: ηλικίες,
4: παράγοντες. Ναι, βεβαίως. Όμως δεν αναγνωρίζονται, ας πούμε, παράγοντες με αιτιολογική συσχέτιση. Ένα πολύ μικρό ποσοστό μπορεί να έχει επιβαρυνθεί από εξωγενείς παράγοντες, όπως, ας πούμε, δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού σε κάποιους ανθρώπους που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, γι' αυτό ανοσονοσήματα. Ή επειδή έχει προηγηθεί μεταμόσχευση οργάνου, ή επειδή πάσχουν από τον ιό της επίκτησης άμωσων επάρκειας. Μετά είναι η περιβαλλοντική έκθεση παρατεταμένη επαγγελματική σε διάφορες ουσίες, το φενζόλιο, ζυζανιοκτώνα, εντομοκτώνα, κάποιες υγιεινές λοιμώξεις, ο ιός λοιμώτης μονοπυρήνωσης, ο ιός υπατήτηδα C, ο ερπιτοϊός 8, οδηγούν σε αύξηση του κινδύνου εκδήλωσης λεμφωμάτων.
3: Άλλωστε τα συμπτώματα, συγγνώμη σας διακόπτω, συνάδουν κάπως με τα συμπτώματα της λοιμώδου μονοπυρήνωσης, έτσι δεν είναι?
4: Βεβαίως, και είναι ένα σημείο αυτό που θα πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη μας όταν καλούμαστε να κάνουμε τη διαφορική διάγνωση ενός διωγγωμένου λεμφαδένα. Λαμβάνει κανείς υπόψη του ακόμα και τα φυσιολογικά αίτια, γιατί φυσιολογικά αντιδρούν οι λεμφαδένες και διωγγώνονται, αλλά στη συνέχεια υποχωρούν όταν παρέλθει το αίτιο. Τώρα, όπου είπατε για το προφίλ των ασθενών, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι το λέγχωμα Hodgkin αφορά κυρίως νέα άτομα. Συνήθως εκδηλώνεται στην ηλικία των 20 έως 39 ετών, έχει και επίπτωση επίσης στην ηλικία των 55 με 65 ετών. Ενώ τα Hodgkin λεγχώματα εκδηλώνονται συνήθως σε άτομα άνω των 60 ετών.
3: Πόσο έχει εξελιχθεί η θεραπευτική αντιμετώπιση, κυρία Τσιρογιάννη, και τι νεότερο υπάρχει όσο αφορά τη θεραπεία?
4: Αυτή η ερώτηση είναι πολύ σημαντική, γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε τη μεγάλη εξέλιξη που υπάρχει στη θεραπευτική των λεμφωμάτων και αφορά τους ασθενείς με τη σύγχρονη πιθανή έκβαση. Είναι οι ασθενείς που πάσχουν από επιθετικά λεμφώματα που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στη θεραπεία πρώτης γραμμής, όπως λέμε, δηλαδή αυτοί που έλαβαν αρχικά, είτε αρχικά ανταποκρίθηκαν και στη συνέχεια υποτροπίασαν. Αυτοί οι ασθενείς αποτελούν το 30 με 40%. Όσων πάσχουν από επιθετικά β' λεμφώματα και μέχρι πριν 5 έως 10 έτη, οι μισοί από αυτούς είχαν δυνατότητα επιβίωσης περί τους 6 μήνες, με το 1/5 να πλησιάζει τα 2 έτη. Σήμερα όμως διαθέτουμε εξελιγμένα σκευάσματα νοσοθεραπείας που ενισχύουν σημαντικά τις δυνατότητές μας. Είναι από τη μια τα διαιδικά αντισώματα, όπως λέγονται, είναι ικανά να αναγνωρίζουν στοχευμένα τα λεμφωματικά κύτταρα και να ενισχύουν το νοσοποιητικό σύστημα να τα καταπολεμά. Και η CAR-T θεραπεία. Η CAR-T θεραπεία έφερε ριζική αλλαγή, ανατροπή θα λέγαμε, στη θεραπευτική αντιμετώπιση των λεμφωμάτων.
3: Και αυτή η καινούργια θεραπεία αφορά τα μη Hodgkin λεμφώματα ή και τα Hodgkin, κυρία Τσιουργιά?
4: Αφορά τα non-Hodgkin λεμφώματα, κατηγορίες των non-Hodgkin λεμφωμάτων.
3: Με μεγάλα ποσοστά επιβίωσης και παράταση ζωής των ασθενών.
4: Οι άνθρωποι που είχαν αυτή τη δυσίωνη, ας πούμε, πρόγνωση που αναφέραμε, που καταφέρνουν να λάβουν τη θεραπεία αυτή, στο 40% μπορούν να πετύχουν μακρόχρονη ύφεση της νόσου και πιθανά και ίαση αυτής. Είναι πολύ σημαντική η αλλαγή που επιτεύχθηκε. Η εξελιγμένη αυτή κυταρική θεραπεία εφαρμόζεται στην Ελλάδα από το 2020 σε εξειδικευμένα κέντρα και προσφάτως ξεκίνησε και στην αιματολογική κλινική του νοσοκομείου μας.
3: Πολύ αισιόδοξα τα μηνύματα, κύριε Τσιρογιάννη. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία και τις πληροφορίες που μας δώσετε σήμερα. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
5: '91 και 4 στο κόκκινο.
6: Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
7: Η ώρα είναι 11.
5: 91 και 4 στο κόκκινο.
7: Χρειάζεται ο τόπος, ο οποίος ασφιχτεί από τη σύψη και τη διαφθορά των σκανδάλων της δεξιάς. Στο επίκεντρο έρευνας του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών βρίσκεται η Αμερικανίδα πρέσβυρα στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle, ενώ, σύμφωνα με το Associated Press, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μάρκο Ρούμπιο εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο απομάκρυνσής της. Οι καταγγελίες αφορούν, μεταξύ άλλων, αίτημα προς επιχειρηματία και υποστηρικτή του Τραμπ να καλύψει οφείλη 100.000 δολαρίων σε πιστωτική κάρτα με αντάλλαγμα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, πρόσβαση σε κυβερνητικούς αξιωματούχους. Παράλληλα, έχουν διατυπωθεί ερωτήματα για αποδοχή δώρων και πιθανή προώθηση επιχειρηματικών συμφερόντων στην Ελλάδα. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, χωρίς να έχει ανακοινωθεί επίσημη απόφαση για την απομάκρυνσή της. Χωρίς να εντοπιστεί διαρροή φυσικού αερίου, ολοκληρώθηκε ο δευτερογενής έλεγχος στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβα, σύμφωνα με το Δήμο Αθηναίων. Ωστόσο, η αιτία της έντονης οσμής που προκάλεσε ανησυχία παραμένει άγνωστη. Ο Δήμος Αθηναίων ζητά την παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας και τη συνδρομή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν περαιτέρω έλεγχοι και να εκδοθεί επίσημο πόρισμα για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Συνεχίζονται σήμερα οι καταθέσεις συγγενών των θυμάτων στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στις τρεις συνεδριάσεις που έχουν προγραμματιστεί αυτή την εβδομάδα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας, αναμένεται να καταθέσουν συνολικά 25 μάρτυρες. Την περασμένη Τετάρτη, ήδη η συνεδρίαση διακόπηκε λόγω διαθεσίας του Πάνου Ρούτσι, πατέρα του Ντένις, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του, είχε αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η πληγή παραμένει ανοιχτή, δεν έχει κλείσει, ακόμα θρηνούμε. Ένα φανάρι να υπήρχε, τα παιδιά θα ζούσαν». Δύο νεκροί είναι ο απολογισμός του εργατικού δυστυχήματος στις εγκαταστάσεις της Μοτορόλης στους Αγίους Θεοδόρους, καθώς κατέληξε και ο 50χρονος εργάτης που είχε τραυματιστεί στην έκρηξη της περασμένης Παρασκευής. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 4 άτομα, ενώ οι αρχές αναζητούν ακόμη έναν. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο πρόεδρος του Λάος Φίλιππος Καμπούρης και σύζυγός του και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ με ζημία 1.000.000 ευρώ για το δημόσιο. Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες, ενώ η υπεράσπιση του Καμπούρη αποδίδει τις οφειλές των εταιριών σε λογιστικό λάθος. Σε κινητοποιήσεις προχώρησαν χθες οι αλλοί σε διάφορες περιοχές της χώρας, διεκδικώντας μέτρα στήριξης για τον κλάδο. Ζητούν μείωση του κόστους των καυσίμων και αποζημιώσεις για ζημιά στα αλλιευτικά εργαλεία. Προειδοποιούν ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους με απεργία στα λιμάνια στις 30 Οκτωβρίου και νέα πανελλαδική δράση στις 25 Νοεμβρίου. Μέτρα στήριξης για το κόστος σπουδών και στέγασης ζητούν οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας, οι οποίοι προγραμματίζουν κινητοποίησεις αύριο Τρίτη. Οι φοιτητές θα συγκεντρωθούν στο Υπουργείο Οικονομικών στις 6 το απόγευμα. Θα διανυκτερεύσουν με σκηνές στο Σύνταγμα, ενώ θα πραγματοποιηθούν συναυλίες και εκδηλώσεις. Αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας 6 σταθμών της γραμμής 3 του μετρό τίθενται σε ίσχυ απόψε λόγω εργασιών στις σιδηροτροχές. Συγκεκριμένα, οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή θα κλείσουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, κάλεσε σήμερα τη Σαουδική Αραβία σε διπλωματική λύση με τους Χούθη της Ιεμένης, προσφερόμενο να διευκολύνει τον διάλογο. Η παρέμβαση έρχεται μετά τις αιματηρές επιθέσεις στο Ριάντ που στοίχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 13 ανθρώπους και τραυμάτισαν εκατοντάδες. Οι Χούθη απειλούν με νέα πλήγματα σε αεροδρόμια και ενεργειακές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας. Αβέβαιη παραμένει η εφαρμογή της ενεργειακής εκεχηρίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, την οποία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Η Μόσχα δεν έχει επιβεβαιώσει δημόσια τη συμφωνία, ενώ το Κίεβο καταγγέλει νέα ρωσικά πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε Κίεβο και Χάρκοβο. Στο μεταξύ, πτωτικά κινείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, με τον Brent να υποχωρεί προς τα 103 δολάρια το βαρέλι. Αντίθετα, το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο καταγράφει άνοδο κοντά στα 82 ευρώ ανά μεγαβατόρα, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων. Στις αθλητικές ειδήσεις. Με νίκη του Ολυμπιακού στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό ολοκληρώθηκε η έκτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 1-0 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης με σκόρερ τον Παναγιώτη Ρέτσο. Στα υπόλοιπα μάτς της Κυριακής ο Ηρακλής νίκησε με 2-0 το Λεβαδιακό, η Κηφισιά με το ίδιο σκόρ τον Πανετολικό, ενώ ο Άρης επικράτησε με 3-2 του Βόλου.
8: Ο καιρός.
7: Βροχές και κατά τόπους έντονες καταιγίδες αναμένονται σήμερα, κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Τοπικές βροχές ενδέχεται να σημειωθούν και σε άλλες περιοχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς στην Αθήνα και τους 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά στον Γιώργο Βούλγαρη και τον Σωτήρη Καψόχα.
8: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
9: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο κόκκινο 105 και 5. Η Νικόλετα Τσουραμάν είναι στον ήχο αυτό το πρωινό, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα Σωτήρης Καψόφας και ο Γιώργος Βουλγαρής. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber 69-85-87-0-0-59. Και τώρα περιμένει, λέει, τη Σύνοδο Κορυφής ο Μητσοτάκης για να μπορέσει να έχει πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία, όπως δίνουν από τη Νέα Δημοκρατία και από το Οικονομικό Επιτελείο. Να μπορέσει εκεί, λέει, για κανένα νέο fuel pass και τα λοιπά, να σώσει την κατάσταση. Μήπως, λέει, και μπορέσουν να το φτάσουν στο 1,60 τελικά. Για να δούμε τι θα γίνει.
1: Δηλαδή και 1,60 να πάει είναι 50 λεπτά πάνω το...
0: Ναι, από πέρυσι.
1: Από πέρυσι. Ναι. Που ειδικά, πανάκριβο. Ναι. Ούτως ή άλλως.
0: Θα πρέπει να πούμε και ευχαριστώ στον κύριο Μητσοτάκη, δηλαδή. Ούτε λίγο ούτε πολύ, αυτό μας λένε. 15 και 16 σύνοδο κορυφής. Πάντως έλεγαν ότι αύριο κλειδώνουν τα μέτρα, Τετάρτη θα έχουν ανακοινώσεις. Τώρα μου πως το πάνε 16-15 αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου. 15-16 είναι η σύνοδος. Για να δούμε τι θα μας πει ο κύριος Μητσοτάκης και το Οικονομικό Επιτελείο με όλα αυτά που γίνονται. Και φυσικά θα φταίνε πάντα οι άλλοι, έτσι. Ποτέ η κυβέρνησή του. Για τίποτε. Ούτε για τον ειδικό φόρο κατανάλωση, ούτε για τον ΦΠΑ, για τίποτε δεν φταίνε οι... Λοιπόν, λέμε ότι, και το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα στο Τύρι, ότι το τι έγινε στην Ισπανία με τη στέγη και τον ξεσηκωμό που τελικά έφτασε να είναι και θέμα για να πάει η χώρα σε εκλογές και ότι τελικά το θέμα είναι χειρότερο στην Ελλάδα από ότι στην Ισπανία, που έγινε ό,τι έγινε. Και βέβαια αυτό που δεν λένε ότι δεξί και ακροδεξί έχουν κρύψει το ότι δεν άφησαν τον Σάντσεθ να κάνει τη μεταρρύθμιση.
1: Αυτοί καταψήφισαν, ναι. Έτσι, ναι. Αυτό το κρύψαν από, ναι, την, ότι τελικά η πρόταση, έστω και αν ήταν, είχε προβλήματα που έκανε ο Σάντσεθ για να λύσει, ναι, το πρόβλημα, καταψηφίστηκε από τη δεξιά, ναι, και την ακροδεξιά. Ναι. Δεν, λοιπόν, είναι κάτι...
0: Να καλημερίσουμε τον οικονομικό αναλυτή, πρόεδρο του κτηματομεσητικού δικτύου E-Real Estate, τον κύριο Θέμη Μπάκα. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπάκα, καλή εβδομάδα.
2: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, πώς είναι τα πράγματα? Είδαμε τι γίνεται στην Ισπανία, εδώ είναι χειρότερα, έτσι.
2: Να σας πω κάτι. Εάν αυτή τη στιγμή κάποιος πραγματικά, χωρίς να διαβάσει τον ημερήσιο τύπο στη χώρα μας, ή να δει στοιχεία της Ευρωστάτ ή διάφορες εκθέσεις που δημοσιεύονται από χώρους οργανισμούς, αν κοιτάξει αποκλειστικά και μόνο τα στοιχεία της Eurostat, θα δει πραγματικά ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που αυτή τη στιγμή έχει χειρότερα στοιχεία από ό,τι καταγράφονται αυτή τη στιγμή στην Ισπανία. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή στην Ισπανία, στην χώρα μας, το 41,8% των συμπολιτών μας διαμένουν ένα νοικοκυριό που είτε οφείλει τη δόση τερασικού δανείου, είτε οφείλει το ενίκιο, είτε οφείλει ο οργανισμός ΔΕΚΟ. Το μέσο όρο στην Ευρώπη είναι μόλις το 9,2%, δηλαδή 1 στους 10, ενώ το μέσο όρο αυτή τη στιγμή στην Ισπανία είναι 13,3%. Δηλαδή οι Ισπανοί είναι πολύ κοντά στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη στιγμή που η Ελλάδα έχει τριπλάσιο ποσοστό από την Ισπανία, η οποία βλέπουμε ακριβώς την εικόνα που καταγράφεται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, αν αυτή τη στιγμή κάποιος αναφέρει ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα με υψηλό ποστό ιδιοκατοίκησης, γιατί μπορεί να πει ξεδράτη, η Ισπανία δεν έχει πολύ υψηλό ποστό ιδιοκατοίκησης, επομένως θεωρητικά γι' αυτόν τον λόγο οι Ισπανοί έχουν βγει στους δρόμους. Εγώ θα σας αναφέρω αυτή τη στιγμή ότι η χώρα μας είναι μια χώρα όπου έχει ποστό ιδιοκατοίκησης 69,6%, τη στιγμή που στην Ισπανία η ιδιοκατοίκηση είναι στο 73,6%. Δηλαδή η Ισπανία αυτή τη στιγμή καταγράφει υψηλότερο ποστό ιδιοκατοίκησης από την Ελλάδα, διότι η χώρα μας από το 2019 έως το 2025, σύμφωνα με τα επίσημα της στοιχεία της Eurostat, έχει μια μείωση της ιδιοκατοίκησης κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες. Αυτές οι 6 ποσοστιαίες μονάδες, να ξέρει ο κόσμος, σε απόλυτους αριθμούς είναι περίπου 150 με 160 χιλιάδες σπίτια. Κάποιος αναφέρει και θα πει, μα πού πήγαν αυτά τα σπίτια? Ένας λόγος είναι οι πληστηριασμοί που γνωρίζουμε όλοι μας. Δηλαδή, πολύ μεγάλο ποσοστό της κύριας κατοικίας χάθηκαν στους πληστηριασμούς. Κατά δεύτερον όμως σημαντικό είναι ένα στοιχείο το οποίο δεν καταγράφεται στο δημόσιο διάλογο. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μπήκαν στη διαδικασία να πουλήσουν τα κινητό τους στην πρώτη τους κατοικία για να μπορέσουν να πληρώσουν υποχρεώσεις προς τρίτους. Το οποίο αυτό δεν καταγράφησε το κεφάλι. Παράλληλα, όσον αφορά πάλι τους δείκτες υγιούς ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Ισπανία, θα δούμε ότι η μέση ηλικία αποχώρησης από το πατρικό σπίτι στην χώρα μας είναι 30,9 έτη, το μέσο όρος στην Ευρώπη είναι 26,3 έτη, ενώ στην Ισπανία είναι 30,2 έτη. Επομένως, ακόμα και σε αυτό το ποσοστό, σε αυτό το νούμερο που συζητάμε, σε αυτό το δείκτη, η Ελλάδα έχει χειρότερα στοιχεία από την Ισπανία. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό στοιχείο είναι ότι οι νέοι μας στην χώρα μας ηλικίας 25-34 ετών, δηλαδή η παραγωγική ηλικία στην Ελλάδα, δεν μιλάμε αυτή τη στιγμή για τον φοιτητή, δεν μιλάμε αυτή τη στιγμή για τον μαθητή, μιλάμε αυτή τη στιγμή για ένα νέο άνθρωπο ο οποίος εργάζεται, ένα άνθρωπο ο οποίος είναι σε μια ηλικία που θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να σκεφτεί τη συμβίωση ακόμα και τη δημιουργία οικογένειας, σε ποσοστό 56,3%, το μέσο όρο στην Ευρώπη είναι 30,1, διαμέσου παιδικό του δωμάτιο. Στην Ισπανία είναι 50,2. Μόλις η Ελλάδα έχει 6 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από την Ισπανία, η οποία δημιουργήθηκε το τελευταίο χρονικό διάστημα αυτό το κύμα αντιδράσεων. Γενικότερα, οποιονδήποτε δείκτη και αν δούμε, η Ελλάδα έχει χειρότερα στοιχεία από την Ισπανία.
1: Και χειρότερα εισοδήματα από ό,τι έχει η Ισπανία.
2: Ακριβώς. Το βασικότερο όμως στοιχείο σε μένα που θέλουν να κρατήσουν οι ακροατές μας είναι ότι το 41,8% των Ελλήνων, δηλαδή ένας στους δύο Έλληνες, διαμένει σε ένα νοικοκυριό που έχει οφειλές που σχετίζονται με τη στέγαση. Όταν στην Ισπανία είναι μόλις το 13,3%. Δηλαδή 4 φορές περίπου μικρότερο ποσοστό από ό,τι έχει η Ελλάδα. Επομένως, αυτοί και μόνοι οι δείκτες, οι επίσημοι δείκτες της Eurostat, αναδεικνύουν τη μεγάλη, τη βαθιά διαφορά που υπάρχει ανάμεσα Ελλάδας και Ισπανίας όσον αφορά το στεγαστικό. Και μην ξεχνάμε κάτι συγκεκριμένο, ότι αυτή τη στιγμή η Ισπανία που συζητάμε είναι μια χώρα που έχει 317.000 κατοικίες κοινωνικές κατοικίες ή αλλιώς κατοικίες προσιτού κόστου στέγασης. Τη στιγμή που η Ελλάδα έχει μηδενική δυναμική. Είμαστε η χώρα που αυτή τη στιγμή διάβασα σε καθημερινό τύπο ότι ο Υπουργός Επικρατείας ανέφερε ότι θα δημιουργηθούν 2.500 κατοικίες κοινωνικές. Ξέρετε αυτό το μέτρο του 2022. Βρισκόμαστε το 2026 και ξανασυζητάμε για ένα μέτρο που είχε εξαγγελθεί πριν περίπου 4 έτη. Σήμερα που όμως μιλάμε δεν υπάρχει ούτε μία κοινωνική κατοικία. Το μόνο που γνωρίζουμε από επίσημα χείλη είναι ότι έχουν χαρτογραφηθεί τα 8 οικόπεδα της ΔΥΠΑ σε Λάρισα, Παλίμη, Παιανία, αν δεν κάνω λάθος, Καλαμάτα, Πύργο, όπου αυτή τη στιγμή θα δημιουργηθούν περίπου 400 κατοικίες, εκ των οποίων 130 κατοικίες θα είναι κοινωνικές. Δηλαδή σκεφτείτε αυτή τη στιγμή το ελληνικό δημόσιο παραδέχεται ότι θα φτιάξει 400 κατοικίες όταν γίνει ο διαγωνισμός και θα έχω στην κατοχή μου κάποτε, όταν γίνουν αυτές τις κατοικίες, 130 κατοικίες. Όμως κατανοείται τη μεγάλη διαφορά. Μια χώρα μιλάει για 317.000 κατοικίες κοινωνικές ή αλλιώς προσιτού κόστου στέγασης και μια άλλη χώρα αυτή τη στιγμή αναφέρεται σε 130 κατοικίες που θα έχει όταν θα ξεκινήσει ο διαγωνισμός. Ενώ παράλληλα είναι σημαντικό κάποια στιγμή να συζητήσουμε την Ισπανία τι αυτή τη στιγμή, ποια είναι τα μέτρα στεγαστικής πολιτικής που έχει η Ισπανία. Η Ισπανία έχει ένα σημαντικό μέτρο στεγαστικής πολιτικής που είναι το εξής. Κύριε ιδιοκτήτη, αν μειώσετε το ενίκιο κατά 5% στον ενοικιαστή σας, έχετε φοροελάφρυνση ακόμα και 90% στους φόρους που παράγονται από το συγκεκριμένο εισόδημα. Από την άλλη μεριά, τι λέει η Ισπανία, εάν κύριε ιδιοκτήτη λήξει το μισθωτήριο συμβόλαιο της τριετίας του ενοικιαστή σας, έχετε την δυνατότητα να ανανεώσετε το μισθωτήριο στο ίδιο εφημερίδιο, στον ίδιο ενοικιαστή, δηλαδή στο καλό ενοικιαστή που καταβάλει το ίδιο κάθε μήνα, σέβεται το σπίτι του ανθρώπου, του ιδιοκτήτη, δεν κάνει ζημιές. Αν ανανεώσει το μισθωτήριο συμβόλαιο στο ίδιο αφημί, στον ίδιο ενοικιαστή, επόμενα 3 χρόνια, και έχει μια αύξηση συνολικά 3,5%, σου κάνω φοροελάφρυνση 20%. Επομένως, μιλάει για μια χώρα η οποία έχει στεγαστική συνείδηση, θα πω εγώ, αυτή τη στιγμή, έχει μεταστεγαστικής πολιτικής,

0: για μέτρα τα οποία δεν αφορούν το σύνολο τη κοινωνία. Δηλαδή, ένα νέο άνθρωπο δεν μπορούσε να δεχτεί πρόγραμμα σπίτι μου, ένα πρόγραμμα σπίτι μου, δύο, αν δεν είχε δικά του λεφτά στην άκρη, ούτε μια οικογένεια που μα ακούει αυτή τη στιγμή. Ούτε αυτή τη στιγμή θα μπορούσε αυτό ο άνθρωπο να δεχτεί το πρόγραμμα, αν αυτή τη στιγμή δεν πλήρωσε τι υπογραφέ τραπεζικού δανεισμού. Επομένω, δεν μπορεί μια χώρα να έχει προγράμματα, μέτρα χαμηλού επιτοκίου ως ναυαρχίδα στεγαστικής πολιτικής. Εδώ βλέπουμε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2025 ανέφερε επίσημα ότι οι χώρες οι οποίες εκδοτούν στεγαστικά δάνεια και ενοικία είναι οι χώρες οι οποίες αυτή τη στιγμή αντί να δούμε το πρόβλημα του στεγαστικού να λύνεται, να οξύνεται. Αντί μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ξέρετε κάτι κύριε, κάτι κάνετε λάθος. Έχετε πάει σε λάθος κατεύθυνση στο στεγαστικό στη χώρα. Και παράλληλα, για να μην σας κουράζω και πάρα πολύ, να σας αναφέρω το εξής. Ότι είμαστε μια χώρα αυτή τη στιγμή που οι φοιτητές μας, είδατε τα αποτελέσματα που είχαμε από τον πρίζα του Πανεπιστημίου των Πατρών, δεν σημαίνει ότι συμβαίνει μόνο στην Πάτρα αυτό, σίγουρα σημαίνει και σε άλλα πανεπιστήμια, απλά δεν το γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή στο δημόσιο διάλογο. Να βγαίνει ο Πίτερς και να λέει ότι 300 φοιτητές δεν πήγαν να γραφτούν, εκ των οποίων οι 9 φοιτητές είναι ιατρικοί και 20 πολυτεχνικές σχολές. Δηλαδή φτάσαμε στο σημείο του 2026, ένα παιδί, μια οικογένεια που έχει δώσει μεγάλο αγώνα για να περάσει στην ιατρική που είναι όνειρο ζωής, το παιδί αυτό να μην πηγαίνει να γραφτεί, όχι να πάει να σπουδάσει. Δεν πήγε να γραφτεί καν, θα το χειρώσει τη θέση του. Αυτή η χώρα είμαστε το 2026. Είμαστε μια χώρα που την κοινωνική ομάδα των νέων που την χρειαζόμαστε για τον μέλλον μας, καθώς και την κοινωνική ομάδα των μεγαλύτερων ανθρώπων ηλικιακά, τους συνταξιούχους, δεν νιώθουν ασφαλείς σε αυτή τη χώρα. Δεν νιώθουν τη μέρη, να την κοινωνική τουλάχιστον, που θα έπρεπε να νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι για να μπορέσουν να σχεδιάσουν την επόμενη μέρα σε αυτή τη χώρα για να κάνουν οικογένεια και να συμμετέχουν πραγματικά στην οικονομία της χώρας και στην ανάπτυξή της.
1: Κύριε Μπακά, έχω διαβάσει κάπου, γιατί όπως ξέρετε κι εσείς πολύ καλά δεν γνωρίζουμε πάρα πολλά από αυτά τα οποία συμβαίνουν και δεν ενημερωνόμαστε τουλάχιστον επισήμως το τι γίνεται με αριθμούς αυτούς που πολύ γλαφυρά μας παραθέσατε εσείς τώρα. Διάβασα κάπου ότι την τελευταία δεκαετία περισσότερα από 400.000 ακίνητα, που κάπου ανήκαν αυτά τα ακίνητα σε ιδιώτες Έλληνες, έχουν περάσει στα χέρια τραπεζών και funds, services και funds. Αυτά τα ακίνητα, δεν ξέρω αν είναι 300, αν είναι 200, αν είναι, αναφέρατε 150.000 που με βάση τους πληστηριασμούς. Αυτά τα ακίνητα, τι ακριβώς τα κάνουν αυτοί οι συγκεκριμένοι, δηλαδή τι τα κρατάνε κλειστά, τι ακριβώς τα βγάζουν στο σφυρί, εσείς που έχετε περισσότερη σχέση με το θέμα. Μ' ακούτε κύριε Μπάκα? Χάσαμε τη γραμμή.
2: Έχουμε τη γραμμή. Να δοκιμάσουμε πάλι να... Τον έχουμε τον κύριο Μπάκα? Όχι, έπεσε η γραμμή. Θα δοκιμάσουμε πάλι να πάρουμε τον κύριο Μπάκα, ο Χάρης. Αλλά λέμε για τα ενίκια και για αυτά, για τις φοροελαφρύνσεις. Τώρα υπάρχουν, ας πούμε, ακίνητα στα κάτω πατήσια, γκαρσονιέρες διάρκεια, που τους λέει 1000 ευρώ.
1: Α, στα ενίκια λες.
2: Ναι. Στα κάτω πατήσια. Γιατί είπε βούλτεψη για τη Μακαρίτισσα την Ισπανίδα, δηλαδή, και τι ήθελε, εκεί που μένει είναι το κολονάκι, δηλαδή. Τι ήθελε να πληρώνει, ας πούμε.
1: Έχουμε.
2: Έχουμε τον κύριο Μπακά.
1: Κύριε Μπακά, μ' ακούσατε την ερώτηση?
0: Άκουσα ακριβώς την ερώτησή σας. Σας πω το εξής. Ακούσατε τι συμβαίνει τώρα με τα φάρκ και τους έλυσε. Έφυγα από το φυλάκι άλλους τα ακίνητα, αυτά που συζητάμε. Τις 300.000, 400.000, 250.000, όσα ακίνητα αυτά, πάντως είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός. Αυτά τα ακίνητα το δημόσιο αναφέρει ότι πρέπει να τα βγάλουν στην αγορά για ενοικίαση, για πώληση κλπ. Αυτό που αναφέρουν τα funds και οι servicers είναι, απαιτούν από την πολιτεία να μην πληρώσουν τίποτα. Δηλαδή, ακίνητα τα οποία έχουν πάρει σε πολύ μειωμένες τιμές, ακίνητα που μπορούν να έχουν πολυοδομικά προβλήματα, εκκρεμότητες, ακίνητα που μπορούν να έχουν νομικά προβλήματα αυτή τη στιγμή, και οποιοδήποτε ιδιοκτήτης στην καθημερινότητά μας θα καταβάλει οποιοδήποτε ποσό για να μπορέσει να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες για να μπορεί να εκμεταλλευτούν τα κίνητα, το νοικιάζει, το πουλήσει. Τα funds απαιτούν από την πολιτεία να μην πληρώσουν τίποτα. Δηλαδή, ζητάνε να νομοποιήσουν τις αυθαιρεσίες σε ακίνητα χωρίς να πληρώσουν τίποτα. Από την άλλη πλευρά, αυτό που συμβαίνει είναι το εξής. Ακόμα και το Τράπεζα της Ελλάδος στην έκθεσή της αναφέρει ότι ζούμε μια εποχή τεχνητής έλλειψης. Τι λέει?

0: τουρισμοί, όπως είναι τα Fund Key Services, κρατούν αυτή τη στιγμή τα κίνητα, τα χαρτοφυλάκια κινήτων στα σιρτάρια τους, και αυτό που καταφέρουν να κάνουν είναι να δημιουργείται μια τεχνητή έλλειψη στην αγορά, να αυξάνονται οι τιμές των ακινήτων, διότι δεν υπάρχει διαθεσιμότητα κατοικιών, και παράλληλα να αυξάνουν τα λογιστικά τους αποτελέσματα. Δηλαδή, όταν αγοράζεις κάτι 50 ευρώ και δημιουργείται μια τεχνητή έλλειψη, αυτό και να είναι 100 ευρώ μετά, την επόμενη μέρα το πρωί, το γράφεις στον ισολογισμό σου ως αξία 100 ευρώ, μπορείς πάρα πολύ εύκολα να βγεις στην διεθνή αγορά και να απαιτήσεις από τους επενδυτές νέα κεφάλαια. Επομένως, όσο περνάει ο καιρός, αυτοί οι οργανισμοί είναι πάρα πολύ κερδισμένοι, διότι καταγράφουν αυξήσεις στο χαρτοφυλάκιό τους, αποτιμούν το χαρτοφυλάκιό τους με αυξητικές τάσεις όσον αφορά τα λογιστικά τους αποτελέσματα. Και από την άλλη πλευρά, δέχονται επενδύσεις εκατομμυρίων ευρώ αυτή τη στιγμή για να επενδύσουν σε άλλα ακίνητα.
1: Μάλιστα. Δηλαδή και εκβιάζουν την κυβέρνηση, να μην πληρώσουν τίποτα, και λεφτά από την κυβέρνηση και κράτος εν κράτη.
0: Ξέρετε κάτι, εάν κάποιος δει στο δικό του κύκλο, τον οικογενειακό κύκλο, τον φιλικό του κύκλο, θα δει ανθρώπους οι οποίοι μπαίνουν σε διαδικασία να ρυθμίσουν ένα δάνειο με ένα σερβισερ και αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος να παίρνει 900 ευρώ εισόδημα, δεν 650 ευρώ. Δηλαδή σαν να του λέει τι, σου κάνω μια ρύθμιση για να σου πάρω το σπίτι. Δηλαδή να το καταλάβεις, δηλαδή, το λέει ευθέως.
1: Ναι, ναι.
0: Από την άλλη πλευρά, εμένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση ότι τελευταίες μέρες συζητάει για το νέο νομοθετικό πλαίσιο του νέου κανόνε στα funds. Το διαβάσατε.
2: Ναι.
0: Το πλαίσιο. Λοιπόν, εκεί λέει 15% πλαφόν στην υποκαταβολή. Να σας ρωτήσω κάτι. Και τι σημαίνει αυτό. Αν έχω 100.000 ευρώ, έτσι και μου λέει, θα μου δώσει έως 15 για να ξεκινήσουμε για πραγματευόμαστε. Μα αν είχα 15.000 ή 10 ή 5, δεν θα έχω 300 ευρώ το μήνα. Πρώτον. Και δεύτερον, εγώ περίμενα κυρίως να υπάρχει ένα πλαφόν στη δόση της ρύθμισης. Δηλαδή, να δει στα δικά μου οικονομικά στοιχεία ότι παίρνω 1.000 ευρώ το μήνα και να μου πει, λέει η κυβέρνηση, ότι η δόση του μήνα δεν μπορεί να είναι πάνω από 300 ευρώ. Εγώ αυτό θα περίμενα να δω, να ξέρετε. Και όχι να συζητάμε πλαφόν στην έναρξη διαπραγμάτευση, δηλαδή φέρε μου τα λεφτά στο τραπέζι, βάλ' τα πάνω για να συζητήσω μαζί σου. Αυτό που το έχουμε δει, δηλαδή.
2: Εδώ, στην Ελλάδα.
0: Πώς ζητάμε από κάποιον ο οποίος δεν μπορεί να πληρώσει 200 και 300 ευρώ το μήνα, να δώσει δανείου, να μου φέρει εμένα ακόμα και 15.000, αν έχω στα 100. Πώς γίνεται αυτό. Και να κάνει μια ρύθμιση, τι ρύθμιση να κάνει μετά. Με 600 ευρώ το μήνα δώσει στο σερβισερ και 900 ευρώ μισθοδοσία. Ή σαν του λέξεις κάτι. Θες δεν θες, κατάλαβε το, θα σε κάνω να το χάσεις. Αυτό σου λέει. Θα πας τότε πολύ πιο όμορφο, πιο γλυκά.
1: Μάλιστα, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Πάτε.
3: ...91 και 4 στο κόκκινο.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: ...91 και 4 στο κόκκινο.

0: Λοιπόν, μεθαύριο Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Εσία θα παρουσιαστεί το βιβλίο του Νίκου Σκορίνη «Ακίμαντη». Στο στούντιο είναι ο Νίκος Σκορίνης να μιλήσουμε για το βιβλίο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στην εκπομπή, καλημέρα στους ακροάτες, στους ακροατές του Κόκκινου. Ευτυχώς που υπάρχει το Κόκκινο, είναι μια διαφορετική φωνή. Είτε συμφωνεί κανείς, είτε συμφωνεί με όσα λέγονται και έρχονται από εδώ. Δεν πάβει να είναι μια φωνή της δημοκρατίας, του πλουραλισμού και βέβαια της ριζοσπαστικής αριστεράς που έχει τόσο πολύ ανάγκη η εποχή μας.
0: Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα το βιβλίο.
2: Να πούμε, πριν πούμε για το βιβλίο δύο λογάκια, να πούμε ότι για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Κώστας Αρβανίτης, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παναγιώτης Κορμάς, ορθοπαιδικός κλπ. Έχει πολλές. Ο Λευτέρης Κρέτσος, πρώην υφυπουργός κλπ. Και θα την παρουσιάσει, θα την συντονίσει στην εκδήλωση η Βούλα και Χαγιά. Πάμε για το βιβλίο τώρα, να πούμε, είπαμε τα διαδικαστικά.
1: Το βιβλίο έρχεται μετά από 1,5 χρόνια απουσία από την αγορά λόγω των προβλημάτων που είχε ο εκδοτικός οίκος του Λιβάνι. Βγαίνει από τα 24 γράμματα ξανά. Ένα βιβλίο το οποίο είχε τη δική του ιστορική διαδρομή, πήγε καλά ανάλογα με τις συνθήκες, περιγράφει την Ελλάδα του 2002-2010, όπου εκεί φαίνεται σε ένα μεγάλο βαθμό και πώς ήταν η Ελλάδα και πώς φτάσαμε στην εποχή των μνημονίων. Η λέξη «Ακίμαντη» βέβαια είχε πολλά ερωτηματικά από κόσμο τι ακριβώς ήθελαν να πω. Ο Βασίλης Βασιλικός που δεν είναι πια μαζί μας, που το είχε παρουσιάσει, μία από τους πολλούς παρουσιαστές, είχε βάλει, αφού δεν είναι το άρθρο μπροστά, τι σημαίνει, γιατί το βάλες αυτό, τι λες «Ακίμαντη». Αν θέλαμε να ακούσουμε ακροατές κάτι, το έχω ετοιμάσει με ένα στιχουργικό πόνημα που μπορούμε να το βάλουμε να το ακούσουμε, το οποίο ουσιαστικά δίνει τη διάσταση, γιατί υπάρχουν δύο διαστάσεις. Θα το ακούσουν στο τραγούδι και θα το ακούμε και μετά να τα πούμε.
2: Ναι.
3: Στους δρόμους βγαίνει σιωπή βαριά σαν το σκοτάδι. Και ο κόσμος γύρω προσπέρνα, χωρίς να ρωτάει το γιατί. Κάποιοι κλειδώνουν την καρδιά και κρύβονται το βράδυ. Κι άλλοι βγαίνουν μέσα στη βροχή και βγάζουν μια κραυγή. Άνθρωποι τρέχουν σαστισμένοι και διπλά απελαγωμένοι. Στα μάτια η σιωπή, στην καρδιά ο φόβος, στα χείλη αποχή. Μέσα τους κλειδώνουν την ψυχή, φοβούνται την πληγή. Τους στέκουν προς το θάνατο, υποταγμένη. Ακίμαντι πέφτουν στα βαθιά να ξαναβρουν πατρίδα. Βγάζουν από μέσα τους ορμή, αρνούνται κάθε προσταγή. Στα μάτια έχουνε φωτιά και στο στόμα τους αλμύρα. Και όταν η πόλη δεν μιλά, παράθυρο ανοίγουν στη βουλή. Τρέχουν άνθρωποι με βλέμμα φοβισμένο, κι άλλοι αμήλυτοι νομίζουν πως είναι τη ζωή σταμένο. Μέσα τους κλειδώνουν την ψυχή, φοβούνται το σκοτάδι. Κι άλλοι σηκώνουν την ψυχή κι ας γίνονται σημάδι. Κάποιοι βλέπουν φωτιά κι ανάβουνε τσιγά, κι άλλοι ψάχνουν λίγο νερό να σώσουνε τον κόσμο. Κάποιοι λένε δεν βαριέσαι και ζητούν μια κατηφόρη, κι άλλοι βαστάνε το σπαθί να ανεβούν την ανηφόρη. Κρατούν το βήμα σταθερό κι ασκεύεται το χώμα. Ακίμαντι δεν ψάχνουν για προστάτη σε κάθε αντιλήπτωση.

0: τη ζωή αυτή αλλάζουν. Στο αχραντό της σώμα.
1: Λοιπόν. Νομίζω ότι καταλάβαμε που κινείται το βιβλίο σας.
2: Ναι, είναι
1: σε ένα βαθμό.
2: Οι ακίματοι που μπορεί να πίνουν καφέ και να βλέπουν τον κόσμο άστεγο ή μέσα στα ναρκωτικά, όπως είναι εδώ στην περιοχή μας γύρω-γύρω, και να μένει αδιάφορος μόνο ο ατομισμός του και ο εαυτός του, και αυτοί που δίνουν τη μάχη απέναντι σε όλο αυτό που πληγώνει την ανθρωπότητα για έναν άλλο κόσμο, ο οποίος έχει ανάγκη για έναν νέο πολιτισμό της πολιτικής και της ηθικής και της αξιακής συμπεριφοράς του ανθρώπου.
1: Λέτε ότι ήταν όλα αυτά δείγματα και στοιχεία μέσα στο βιβλίο σας, εννοώ, που οδήγησαν σε αυτή την κατάρρευση της χώρας και σε αξιακό και σε οικονομικό και σε κοινωνικό επίπεδο.
2: Ναι, νομίζω ότι είναι προφανές ότι δουλεύτηκε ένα σύστημα από πολλά χρόνια πριν, δεκαετίες. Προσωπική μου άποψη είναι ότι αυτός ο άγριος νεοφιλελευθερισμός της παγκοσμιοποίησης με τον τρόπο που αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια ξεκίνησε με την αλλαγή ενός νέου ανθρώπου, ενός πρότυπο το οποίο ουσιαστικά γυρίζει, περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό μας, από τον εαυτό του, δεν ενδιαφέρεται για τίποτα άλλο. Ουσιαστικά θα έλεγα ότι έχουμε να δούμε Γένοβα επί της ουσίας, μια πολύ πολιτικοποιημένη διάσταση της λαϊκής οργής απέναντι σε αυτά που συμβαίνουν, πάνω από 20 χρόνια στην ουσία. Έφυγε ο πολιτικός οραματιστής ουσιαστικά, η μείωση, η πτώση κατά κάποιο τρόπο των κομμουνιστικών κρατών και όσα συνέβησαν γενικά στο ασυνείδητο της παγκόσμιας σκέψης, έφερε μια καινούργια διαδικασία, το αμερικάνικο όνειρο, το οποίο μπορεί να το πετύχει ένας, αλλά όχι χίλιοι. Και έτσι σήμερα ζούμε μια κατάσταση όπου θεωρώ ακριβώς για αυτό το λόγο ότι είναι αναγκαία η ύπαρξη της αριστεράς, που ακόμα και να μην υπήρχε θα έπρεπε να έχουμε εφεύρει. Διότι πλέον αυτή η ανασφάλεια, η αβεβαιότητα, οι ανισότητες, αν θα υπάρχει ανθρωπότητα σε 10 χρόνια δεν θα υπάρχει, είτε μέσω της AI, είτε μέσω του πυρηνικού ολέθρου ή ως της κλιματικής κρίσης κτλ. Υπολογίζεται ότι πάνω από 200 εκατομμύρια θα έχουμε ροές μεταναστών λόγω της κλιματικής κρίσης. Τι θα γίνει με όλα αυτά? Άρα εδώ έχουμε μια στροφή η οποία δυστυχώς μέσα από μια ταύτιση κατά κάποιο τρόπο της σοσιαλδημοκρατίας κάποια στιγμή με τον νεοφιλελεύθερο της Ευρώπης, αν μιλάμε τουλάχιστον για την Ευρώπη, ουσιαστικά ο κόσμος δεν έβλεπε διαφορές και έχουμε πλέον Μελόνι, έχουμε Λεπέν, έχουμε αφεντές στη Γερμανία κτλ. Συνεπώς νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα και η ανάγκη είναι ένας πολιτικός οραματιστής της κοινωνίας, ο οποίος θα δίνει ακριβώς μια άλλη ταυτότητα στην σύγχρονη ανθρωπότητα. Και αυτό δεν μπορεί να είναι έξω από την αριστερά, τις προοδευτικές δυνάμεις, με την ευρύτερη έννοια, αλλά σίγουρα σε ένα ριζοσπαστικό πρόγραμμα το οποίο θα δίνει απαντήσεις και όχι διαχείριση καλύτερη, εν πάση περιπτώσει.
3: Άρα όταν υπάρχουν και αυτοί που λένε δεν βαριέσαι, και όταν πιστεύουν οι πολλοί πως όλα έχουν χαθεί, τότε η αριστερά τι ρόλο έχει? Είναι αυτοί που σηκώνουν την ψυχή και γίνονται σημάδι?
2: Ακριβώς το είπατε καλά το τραγούδι. Θα μελοποιηθεί σε λίγο καιρό. Είχατε την αποκλειστικότητα σήμερα των στίχων.
3: Αυτό είναι ο ρόλος σήμερα στην κοινωνία.
2: Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι.
3: Γιατί αυτή η μοναξιά, το κάτω από τη μύτη μας, δεν βλέπουμε τίποτα άλλο εαυτός μας. Ή να προσπαθούν οι κυβερνήσεις να μας κάνουν συνένοχους. Έλα και εσύ μαζί, γιατί έχω και για σένα από τον ΟΠΚΠ. Κι άσε τι λέω σκορίνης τώρα, έλα εσύ εδώ.
2: Ναι, αυτή η προσπάθεια για Βούλγαρη που έγινε και γίνεται. Ότι όλοι οι ίδιοι είμαστε, φτάνει να μεγαλοποιεί ακόμα περισσότερο αυτό το πρόβλημα, να το μεγεθύνει. Διότι εκεί πια από ένα σημείο και έπειτα, όταν βλέπει δίπλα του να γίνεται με το ίδιο τρόπο η διαφθορά σε όλα τα σημεία, σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο στο οικονομικό και στο θεσμικό και τα λοιπά και στο δημοκρατικό ζήτημα, τα μπουρώνει το καθένας και λέει γιατί ο άλλος να φτιάχνεται μέσα σε ένα μήνα, σε ένα χρόνο και εγώ να κάθομαι εδώ και να κοιτάζω να είμαι άστεγος, να είμαι άνεργος, άρα όπου μπορώ και εγώ να αρπάξω. Άρα μια πολιτεία είναι αυτή που σε ένα μεγάλο βαθμό οδηγεί μια κοινωνία στην ακμή της ή στην παρακμή της. Σήμερα είμαστε σε παρακμιακή φάση και δυστυχώς τα νούμερα τα οποία η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας παραποιεί καθημερινά, δίνοντας πάλι μια πλαστή τάχατη ανάπτυξη της οικονομίας, η οποία προφανώς και δεν μοιράζεται δίκαια, αλλά και ταυτόχρονα είναι σε πύληνα πόδια. Αυτή η οικονομία είναι πολύ εύθραστη και εύχομαι να μην συμβεί κάτι λόγω των γεωπολιτικών αναθεωρητισμών και των πολέμων. Άλλη μια φορά μια κρίση, γιατί τη φορά θα είναι χειρότερα από ότι είμαστε το 2012-10 και έπειτα με τα μνημόνια. Είμαστε άοπλοι, το παραγωγικό μοντέλο έχει εξαφανιστεί, η Ελλάδα δεν παράγει. Η μονοκαλλιέργεια του τουρισμού και του real estate δεν τη σώζει. Ίσα-ίσα πολλές φορές μετράνε μόνο τα έσοδα και μετράνε τις απώλειες. Ούτε την περιβαλλοντική επίπτωση που έχει αυτή η τεράστια αύξηση του τουριστικού ρεύματος. Και βέβαια σε μια μεταπρατική οικονομία η οποία τα 35 εκατομμύρια τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα καταναλώνουν ξένα προϊόντα. Άρα δεν έχει μέλλον αυτή η χώρα. Και καθόμαστε και συζητάμε μαζί με τη δημογραφική κρίση, η οποία είναι τεραστίων διαστάσεων. Ποιο ασφαλιστικό σύστημα θα επιβιώσει, πώς θα γίνει αυτή η ιστορία. Το πρόβλημα της στέγης που βγάλαμε πολύ καλά με την πρότασή μας και τα λοιπά και χθες τις εκδηλώσεις του Κόκκινου και της Αυγής. Αυτά είναι τα μεγάλα ζητήματα τα οποία δυστυχώς αυτή η κυβέρνηση δεν έχει καμία διάθεση να τα λύσει. Μοιράζει τον πλούτο στο πολύ μικρό πληθυσμιακό κομμάτι της χώρας και οι υπόλοιποι φτωχοποιούμαστε όλο και περισσότερο. Συνεπώς. Μια μάχη για ένα διαφορετικό κόσμο. Δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Γιατί εγώ... Έχουμε χρόνο έτσι λίγο ακόμα. Γιατί είναι μια ερώτηση έτσι που είναι βασική. Το γιατί ο κόσμος, το είπατε πριν, μέσα σε αυτό τον καπιταλισμό καζίνο που ζούμε σήμερα, δεν μπορεί να καταλάβει ότι ένας θα βγάλει τα δισεκατομμύρια, οι πολλοί δεν θα τα βγάλουν ποτέ. Παρ' όλα αυτά, με ένα μεταφυσικό τρόπο πιστεύει ότι θα έρθει και η δική του στιγμή. Αυτό είναι το ένα, το περιγράψατε μια χαρά, έτσι είναι. Γιατί όμως η αναγκαιότητα, ο λόγος ύπαρξης της αριστεράς σήμερα δεν πείθει? Τι δεν έχει σήμερα η αριστερά που δεν πείθει για να πάρει την κοινωνία μαζί της?
2: Εντάξει, θες να δείτε κάποια πολλά στο ερώτημα. Έχουν μπει πολλά πράγματα μέσα που πρέπει να απαντηθούν. Προφανώς και η ίδια η αριστερά είχε προβλήματα και συνοχής. Αυτή η ιστορία των πολυδιασπάσεων, να μιλάμε στο ελληνικό πεδίο, αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά αφού μιλάμε για τη χώρα μας, προφανώς δημιουργεί μια εικόνα ότι εντάξει, καλή μένα, αλλά δεν μπορούν. Είναι μια ιστορία η οποία είναι πολύ μεγάλη, που η αριστερά έχει μάθει δυστυχώς τις περισσότερες φορές, τις κρίσιμες στιγμές, να βλέπει περισσότερο αυτά που τη χωρίζουν και όχι τα μεγάλα που μπορούν να την ενώσουν. Άρα το ένα ζήτημα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι προφανώς το σύστημα έχει μια υπεροπλία των μέσων επικοινωνίας, τα οποία είναι καταιγιστικά. Όταν μπορούν οι πληροφόρηση που παίρνει ο νέος άνθρωπος, το 50-70% είναι απευθείας από την Google και δίνει ό,τι θέλει αυτή. Για να φτιάξει αυτό που συζητάγαμε προηγουμένως, ένα πρότυπο ανθρώπου ο οποίος κοιτάζει μόνο τον εαυτό του, το σπίτι του μέσα, που δεν είναι κακό να το κοιτάζει στο σπίτι του, αλλά το θέμα είναι να το κοιτάζει σωστά, γιατί αλλιώς το σπίτι θα καταρρεύσει. Αυτό το ζήτημα λοιπόν, ενώ ας πάρουμε σήμερα, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πάρα πολύ ριζοσπαστικό, εφαρμόσιμο, ικανό να απαντήσει στα μεγάλα προβλήματα του ελληνικού λαού, ωστόσο. Πόσοι θα το δουν αυτό το πρόγραμμα, πόσοι θα το διαβάσουν, πόσοι θα ασχοληθούν με αυτό? Δεύτερο, υπάρχει αυτή η κρίση εκπροσώπησης της πολιτικής. Ο κόσμος δεν πιστεύει πλέον στα κόμματα, δεν πιστεύει στην πολιτική διαδικασία. Θεωρεί ότι όλοι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, όλοι οι ίδιοι είναι, άρα δεν υπάρχει τίποτα, εγώ τρέχω μόνος μου. Αυτό το πράγμα λοιπόν το οποίο σήμερα διώχνει από τον κόσμο, από τους νέους, την πολιτική ενασχόληση, είναι πιο εύκολο να μην γίνεται ορατό αυτό που είναι αναγκαίο να συμβεί.
1: Μάλιστα, θα δούμε και όταν και την παρουσίαση του βιβλίου.
2: Την Τετάρτη, όσοι μπορούν και όσοι.
1: Την Τετάρτη, λοιπόν.
3: Τετάρτη στις 7 στην ΕΣΥΑ.
1: Τετάρτη 7 στην ΕΣΥΑ, ακριβώς.
3: Και εκεί είμαστε, έτσι. Θα μιλήσουμε ο Κώστας Αρβανίτης, ο Παναγιώτης Κορμάς, ο Λευτέρης Κρέσος και συντονίζει συνάδελφος Βούλα και Χαγιά.
1: Και ήταν ο Νίκος, ο συγγραφέας Νίκος Χωρίνης, ο ιστορικός στέλεχος της αριστεράς.
3: Ρωτάνε για το τραγούδι, ποιο είναι.
2: Ναι, θα μελοποιηθεί σύντομα. Είναι κατά αποκλειστικότητα πρώτη η ανάγνωση, αλλά ετοιμάζεται η μελοποίηση. Λοιπόν, πιστεύουμε σε κανένα μήνα θα είναι πάνω στις πλατφόρμες.
3: Ευχαριστούμε πολύ, καλό τάξιδο.
2: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
3: Έτσι, λοιπόν, εμείς αύριο πάλι λίγο μετά τις 10. από την Νικολέτα Τσουραβάνη, τον Κώστα Πιατέ, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Λευτέρη, τον Χάρη Δάλα, τον Σωτήρη Κατσόχα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλό υπόλοιπο έμαρας.
4: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Μίτσι στο κόκκινο με τον Γιώργο Μητσικώστα κάθε μέρα Δευτέρα στο Ασκευή 12 παρα 10 με 12 εδώ στο κόκκινο 105,5. Καλημέρα, καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα πατρίδα των θαυμάτων, το ΝΥΠΑΣ, το φουρνάριδων χωρίς ψωμί, των κουρέων χωρίς πελάτες και των φοιτητών που ετοιμάζουν αντίσκηνα στο Σύνταγμα για να γλιτώσουν τα ενίκια. Μαζευτήκαμε πάλι, μαζευτήκαμε και τη βλέπουμε στον ορίζοντα την αυριανή μέρα στις 6 ακριβώς το απόγευμα. Το Σύνταγμα δεν θα έχει εύζωνες να κάνουν αλλαγή φουράς, θα έχει τους φοιτητικούς συλλόγους Αθήνας να στείλουν ολόκληρη κατασκήνωση. Κατασκήνωση σου λέει, όχι για να κάνουν κάμπινγκ στη Χαλκιδική, στην Αντίπαρο, αλλά για να διεκδικήσουν μέτρα στήριξης για το εξωφρενικό κόστος σπουδών και τη φοιτητική στέγη. Διότι πλέον, κυρίες και κύριοι, για να νοικιάσεις μία γκασονιέρα 15 τετραγωνικών στην Κυψέλη, στην Ζωγράφου, πρέπει να δώσεις τον ένα σου νεφρό, την πρίκα της γιαγιάς σου, το ξοδόντι του παππού σου και να υπογράψεις υπεύθυνη δήλωση ότι θα συγκατοικείς με τρεις κατσαρίδες που θα πληρώνουν και αυτές αναλογικά τα κοινόχρηστα. Πάμε τώρα στο γραφείο του Πρωθυπουργού, που ο Κυριάκος Μητσοτάκης βηματίζει νευρικά. Απέναντί του κάθονται ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης και ο Παύλος Μαρινέκης. Μιχαλή, Κυριάκο, τι είναι αυτά τα διανόητα πράγματα που ακούω από το πρωί? Κατασκήνωση στο Σύνταγμα τη 13η Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Μα τι θέλουν αυτοί οι νεαροί? Δωρεάν στέγη, δωρεάν σπουδές, μείωση του κόστους διαβίωσης. Μα δεν τους εξήγησε κανείς ότι η δωρεάν παιδεία είναι ξεπερασμένο κόνσεπτ του 19ου αιώνα? Λοιπόν, τι προτείνετε να κάνουμε αμέσως για να εξαφανίσουμε αυτή τη συγκέντρωση πριν φτάσουν οι κάμερες των ξένων δικτύων? Γιατί εδώ των υλικών από αυτά το κάνουν.
5: Πρόεδρε, πρόεδρε, να σου πω εγώ. Στον Υπουργό Δημοσίας Τάξεως, η επιχειρησιακή μου πρόταση είναι απλή, δοκιμασμένη και απόλυτα αποτελεσματική. Να στείλουμε 45 δημιουργίες ΜΑΤ, 12 άβρες εκτόξης του νερού, 8 ντρόνς με θερμικές κάμερες, 20 ομάδες δράση και να τους ρίξουμε τόσο λευκό καπνό και δακρυγόνα που το Σύνταγμα θα μοιάζει με την καπέλα Σιστίνα όταν εκλέγουμε νέο Πάπα. Θα διαλυθούν σε 30 δευτερόλεπτα. Έτυλες και εσύ. Παύλο Μαρινάκη.
4: Όχι, όχι, όχι, Μιχάλη, σε παρακαλώ, μην λειτουργείς πάλι κατασταλτικά. Θα μας χρεώσουν αυταρχισμό στα κανάλια. Εγώ προτείνω άλλη επικοινωνιακή στρατηγική. Θα βγω εγώ στο αυριανό briefing και θα δηλώσω με απόλυτη ψυχραιμία ότι η κατασκήνωση των φοιτητών στο Σύνταγμα είναι μια εξαιρετική πρωτοποριακή πρωτοβουλία της κυβέρνησης για την προώθηση του εναλλακτικού θεματικού τουρισμού στην Ποτέουσα. Θα πω ότι οι φοιτητές δεν διαμαρτύρονται, αλλά δοκιμάζουν τα νέα ανθεκτικά αντίσκηνα του προγράμματος eGov Cabin. Εξαιρετικό, εξαιρετικό Παύλο. Αλλά πρέπει να δείξουμε και κοινωνικό πρόσωπο. Πρέπει να δώσουμε μέτρα στήριξης, όχι μόνο στους φοιτητές, αλλά σε όλες τις πληγείς ομάδες. Έμαθα ότι έκλεισαν 1.300 φούρνοι στην επικράτεια. 1.300 παραδοσιακοί φούρνοι. Έχουν πρόβλημα οι αλλοί. Έχουν τεράστια θέματα τα κομμωτήρια και τα κουρία. Τι μέτρα να ανακοινώσουμε σήμερα, Παύλο? Ανακοινώνουμε αμέσως το Fish Pass για τους αλλοίς που επιδοτεί το ΣΥΡΜΑ για τα παραγάδια. Στους φουρνάριδες θα δίνουμε το Baker Pass με επιδότηση 2% στο εισαγόμενο αποζύμι. Και στα κομμωτήρια και τα κουρία δίνουμε το Haircut Pass για λακ, ψαλίδια και κορυφτικές μηχανές. Τρομερό, τρομερό. Έτσι λύνονται τα προβλήματα. Αντί να μειώσουμε το ΦΠΑ και τον ηλεκτρικό ρεύμα, τους λέμε να κουρευτούν με το Pass για να πέσει η θερμοκρασία του κεφαλιού και να μην καίνε κλιματιστικά.
5: Ακούστε με καλά, Κυριάκο παιδί μου. Σα σήμερα το 1944 είχαμε την απελευθέρωση της Αθήνας από τους Γερμανούς. Μεγάλες στιγμές, ιστορικές στιγμές. Αλλά προσέξτε πολύ καλά αυτό που θα σου πει ο πατέρας μου, Κυριάκο. Οι Γερμανοί δεν έφυγαν ποτέ πραγματικά από τη χώρα. Απλώς άλλαξαν στολή, πέταξαν τα κράνη και φόρησαν τα ακριβά κουστούμια της Κομισιόν.
4: Παπά, εσύ είσαι. Και πώς θα αντιμετωπίσω τους νέους Γερμανούς τώρα που έχω τη σύνοδο κορυφής?
5: Τότε, Κυριάκο μου, είχαμε τα Στούκα και τις Μεναχίες. Τώρα έχουμε τα email του Σόλτς, τις οδηγίες της Κομισιόν, της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής. Αν θέλεις να αντιμετωπίσεις τους νέους Γερμανούς, άκου τη διαχρονική συμβολή του πατέρα σου. Μη διανοηθείς να τους αντισταθείς. Χαμογέλα τους πλατιά.
4: Μα αυτό κάνουμε, μπαμπά.
5: Πες τους, για βόλια, χαγκελάρια. Πάρε τα κονδύλια του ταπείου ανάκαμψης, δώσε τους τα τρένα, τα αεροδρόμια και τα λιμάνια και μετά στείλε τους να κάνουν διακοπές στην Κρήτη, να φάρετε ντάκο και κοχλιούς μέχρι να ξεχάσουν το δημοσιονομικό έλλειμμα.
4: Μάλιστα. Πάμε τώρα όμως στα γραφεία της Χαλέα του Κούπη. Ο Νίκος Ανδουλάκης, ο Δημήτρης Κουκαλάς και ο Κίμωνας Κουλούρης. Τέλεια εκεί. Προσπαθούν να λειτουργήσουν ένα προβολέα ολογράμματος.
6: Σύντροφε, σύντροφε, Τσουκαλά, σύντροφε, Τσουκαλά, πρόσχη, πρόσχη, τη ρυθμίση του προβολέα, πρόσχη. Συμπληρώνονται 45 χρόνια το ιστορικό 1981, τότε που ήρθε το Πασόκ στην εξουσία και άλλαξε τη μοίρα της χώρας. Πρέπει στις εκδηλώσεις να εμφανίζουμε το τριζιάστατο ολόγραμμα του Ανδρέα Παπανδρέου. Τι μόνο η ΑΕΤ και η Νέα Δημοκρατία και εμείς έχουμε. Πάντα, πάντα, πάντα το κουμπί να φανεί ο Ανδρέας. Να σηκώσει το χέρι, να ζωντανέψει η Βάγκο εποχή και να πει αυτό το Πασόκ είναι εδώ, ενωμένο δυνατό. Δεν το κάνω καλά, εγώ το να τα καλά, δεν το κάνω τσίπρα. Το Πασόκ είναι εδώ, και μου πάει. Νίκο μου, άσε, Νίκο μου. Το πάτησε το κουμπί, βγήκε ο Ανδρέας, αλλά το λόγραμμα φαίνεται κάπως άδειο. Τι λέει, Τσουκαλά? Ναι, σαν άδειο ψηφοδέλτιο στις αυτοδιοικητικές μοιάζει. Δεν συμπληρώνουμε την εικόνα. Λέω, ξέρεις, να βάλουμε μέσα στο λόγραμμα και το Μένιο το Κουτσόγια, έτσι. Να βάλουμε δίπλα και το Τζοχατζόπουλο. Να θυμηθεί ο λαός τα παλιά, τα ορθόδοξα, τα αγνά, τα πασοξίδικα χρόνια με τις συγκεντρώσεις και τις σημαίες.
7: Σύντροφοι, Κίμωνας Κουλούρης, τι Μένιος Κιώργος και Τσοχατζόπουλο με τώρα, αν θέλετε να συσυγεί και να πέσει τα τσιμέντα, βάλτε εμένα μέσα στο λόγραμμα. Να φαίνομαι εγώ να φωνάζω την καφετρία της Βουλής και στις γειτονιές, να ξαναβγεί ο ήλιος, ο πράσινος, ο γιγαντιαίος, να μοιράσουμε πάλι θαλασσοδάνεια, διορισμού στο δημόσιο και επιδοτήσεις, να σωθεί η χώρα από τη μιζέρια.
4: Λοιπόν, πάμε τώρα πάλι στο μεγάλο Μαξίμο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάθεται στο γραφείο του και σχηματίζει ένα υπερατλαντικό αριθμό στο τηλέφωνο. Στην άλλη της γραμμής, ποιος είναι άλλος, εκτός από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ντόναλντ, my dear Ντόναλντ, Ντόναλντ, μου σε παίρνω σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Έμαθα από τις μυστικές υπηρεσίες ότι ο Πούτιν σου έδωσε κάτι εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο. Δώσε και σε εμάς μερικά βαρέλια, σε παρακαλώ, γιατί στην Αθήνα θα ξεπαγιάσουμε το χειμώνα με τις σημαίες ενέργειας. Listen, Κυριάκος. Good guy, big fan of your hair and your suits. Αλλά το ένα πετρέλαιο και βαράλια δεν έχει ούτε για δείγμα. Θέλεις όμως πραγματική βοήθεια. Υπάρχει μια καταπληκτική επιχειρηματική λύση. Φέρεις αμέσως από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφήνεις αποτυχημένους αυτοκράτες Βρυξέλλες και Ελλάδα γίνεται επίσημα η 53η πολιτεία Πολιτεία Αμερικής. Θα σε λεωρήσει αμέσως κυβερνή της πολιτείας των Αθηνών. Μα Ντόναλντ, πώς θα φύγω έτσι ξαφνικά από την Ευρώπη? Εγώ την Ursula von der Leyen δεν μπορώ να την αφήσω μόνη της. Και την, πώς λένε, αυτή την Κάρια Κάλλας. Πώς θα την leave behind? Άμα φύγουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιος θα μου εγκρίνει τα πακέτα προσαρμογής και τα κονδύλια? Οπότε λυπάμαι, αλλά καλύτερα να ξεπαγιάσουμε εμείς οι Έλληνες. Ή στην τελική θα οργανώσουμε μια μαζική μετανάστευση. Θα πάρουμε τα καράβια όλοι οι Έλληνες, να πάμε στην Αμερική, να σταθούμε εκεί, να γίνουμε όλοι οι πολίτες του.
7: Do what you want, do what you want, Κυριάκος, αλλά πρόσεξε την κύβαλη. Έμαθα τα βρετανικά μέσα ενημέρωση. Συμφωνάνε με την απαράτηση που φοράει στου εργαζόμενου στην Αμερική Πρεσβεία. Φωνέ, τσαμπουκάδε, συμπεριφορά που θυμίζει η καλέρα του 15ου αιώνα.
4: Για την κύβαλη, μην ανησυχεί, Ντόναλτ. Α συνεχίσει έτσι, θα την προσλάβω αμέσω ω μάνατζερ στο ελληνικό δημόσιο. Θα βάλει του υπαλλήλου του ΕΦΚΑ να κάνουν κάμψει για να βγάζουν τι συντάξει στην ώρα του. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά από λίγο δέχτηκε τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Δημήτρη Παπαστεργίου για να παρουσιάσουν τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα. Κύριε, σήμερα είναι μια παγκόσμια μέρα για την ασφάλεια στο διαδίκτυο και την ψυχική υγεία. Δημήτρη, ως υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, παρουσίασε μας το νέο επαναστατικό μέτρο που σχεδιάσαμε, το GITS, a Government Wallet. Εντάξει, πρόεδρε, το σύστημα είναι μια τεχνολογική πρωτοπορία για την προστασία της ψυχικής υγείας και την ασφάλεια στα social media. Αποφασίσαμε να κόβουμε την πρόσβαση στο ίντερνετ, όχι μόνο στους μαθητές του Δημοτικού Γυμνασίου, αλλά και στους φοιτητές. Θα μπλοκάρουμε αυτόματος λογαριασμούς τους. Όποιος φοιτητής ανεβάζει post για διαδήλωση στο Σύνταγμα, μπλοκ. Όποιος υποκινεί συγκεντρώσει στο TikTok, ακαριό μπλοκ. Όποιος γράφει δεν έχουν να πληρώσει το νίκιο, του κλείνουμε το κινητό, το WiFi, το wallet, μέχρι και το ηλεκτρικό αρκουδάκι που έχει στο δωμάτιό του.
6: Παρασταλείτε, μπορεί να καταλάβει ο Νικολάος ότι όποιο φοιτητή διαμαρτύρεται και διαδηλώνει σημαίνει αυτόματο δεν έχει καλή ψυχική υγεία. Άρα, εμείς, ω Υπουργείο Υγείας, για να το θεραπεύσουμε και να βρει την εσωτερική του καλύνη, του κόβουμε το Instagram, το Facebook και το X. Διότι, κύριε, η απόλυτη ψυχική υγεία επιτυχάνεται μόνο όταν δεν ξέρει τι σου γίνεται γύρω σου και όταν δεν έχει ίντερνετ να μπει να δει πόσο αυξήθηκε η τιμή στη φέτα και στο γάλα. Έτσι δεν είναι?
4: Τι, κάτι θέλει να πει, Παύλο Μανέκη? Όχι, πρόεδρε, το αεροπλάνο της Σύνοδο Κορυφής είναι έτοιμο. Σας περιμένω στις Βρυξέλλες, ο Μανουέλ Μακρόν και όλα για τις κρίσιμες συνομιλίες για την ενέργεια και την οικονομία. Φύγω αμέσως, Παύλο. Πάω να συναντήσω τους Γάλλους και τους Γερμανούς φίλους μου. Θα πάω στην Σύνοδο Κορυφής να δηλώσω πάλι δυναμικά παρόν. Να κουνήσω το κεφάλι μου καταφατικά σε όλες τις προτάσεις, να υπογράψω με κλεισάματα τις νέες ευρωπαϊκές οδηγίες λιτότητας και να γυρίσω πίσω στην Αθήνα για να δηλώσω πολίτες. Πηγαίνετε να κατασκηνώσετε Σύνταγμα, κουρευτείτε στα κουρία για να μην ζεσταίνεστε. Πάρτε ψωμί με δόση από τους φούρνους και ακριβώς το χειμώνα. Πάρτε τηλέφωνο του Ντόναλντ Τραμπ. να σας στείλει.
8: '91 και 4 στο κόκκινο.
9: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγάζι της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Βενιζέλο 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
10: Η ώρα είναι 12.
8: '91 και 4 στο κόκκινο.
11: Ναζιστική κατοχή. Στις 12 Οκτωβρίου 1944 χιλιάδες πολίτες ξεχύθηκαν στους δρόμους της πόλης πανηγυρίζοντας για την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων και την επιστροφή της ελευθερίας. Η επέτειος αποτελεί ημέρα μνήμης και τιμής για όλους όσοι αντιτάχθηκαν, αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν στη διάρκεια της κατοχής. Έπαρση της σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Δημάρχου Αθηναίων Χαριδούκα, νωρίτερα σήμερα το πρωί. Ακολουθεί κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Κλειστό θα παραμείνει το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χαριδούκα, μέχρι να υπάρξουν σαφή συμπεράσματα για την προέλευση της οσμής αερίου. Τα μαθήματα για τους περίπου 4.000 μαθητές θα συνεχιστούν με τηλεκπαίδευση. Ο Δήμος Αθηναίων ζητά την παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας και τη συνδρομή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν περαιτέρω έλεγχοι και να εκδοθεί επίσημο πόρισμα για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στην επόμενη Βουλή, γιατί πρέπει να ακούγεται η φωνή της ανανεωτικής ριζοσπαστικής αριστεράς, τονίζει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, σε συνέντευξή της στην κυπριακή εφημερίδα Κυριακάτικη Χαραυγή. Όπως σημειώνει η Ρένα Δούρου, ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει αυτόνομα τη μάχη για την είσοδό του στη Βουλή, με στόχο να αποτελέσει καταλύτη για την προοδευτική προοπτική που χρειάζεται ο τόπος, ο οποίος ασφικτιά από τη σύψη και τη διαφθορά των σκανδάλων της δεξιάς, όπως είπε χαρακτηριστικά. Διπλωματικό θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για άμεση ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Το Κρεμλίνο τηρεί σιγή ηχθείως, ενώ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στο ABC ότι ενημερώθηκε σχετικά μέσω social media, ξεκαθαρίζοντας πως το Κίεβο θα δεχθεί την εκεχηρία εάν τηρηθεί από τη Μόσχα. Η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας, χαιρέτησε την προοπτική της ενεργειακής εκεχηρίας, θέτοντας ως όρο τον τερματισμό των ανθρωποκτονιών, ενώ υποστήριξη εξέφρασε και η Αυστραλία. Την ίδια ώρα η Μέση Ανατολή φλέγεται. Το Ιράν καλεί τη Σαουδική Αραβία να επιδιώξει διπλωματική λύση με τους Χούθη της Ιεμένης. Μετά τις φωνικές επιθέσεις των τελευταίων 24 ωρών που κόστησαν τη ζωή σε 14 ανθρώπους, το αεροδρόμιο του Ριάντ ακυρώνει το 60% των πτήσεων. Ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αμερικανικής εμπλοκής στη σύγκρουση, ενώ το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία για αποφυγή των ταξιδιών στη Σαουδική Αραβία. Στο επίκεντρο έρευνας του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών βρίσκεται η Αμερικανίδα πρέσβυρα στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle, ενώ σύμφωνα με το Associated Press, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μάρκο Ρούμπιο εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο απομάκρυνσής της μετά από καταγγελίες για αθέμητες συναλλαγές. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο πρόεδρος του Λάος, Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και τρεις ακόμη κατηγορούμενοι για την υπόθεση απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ με ζημία εκατομμυρίων ευρώ για το δημόσιο. Η υπεράσπιση του Καμπούρη αποδίδει τις οφειλές των εταιριών σε λογιστικό λάθος. Μέτρα στήριξης για το κόστος σπουδών και στέγασης ζητούν οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας, οι οποίοι προγραμματίζουν κινητοποιήσεις για αύριο. Οι φοιτητές θα συγκεντρωθούν στο Υπουργείο Οικονομικών στις 6 το απόγευμα, θα διανυκτερεύσουν με σκηνές στο Σύνταγμα, ενώ θα πραγματοποιηθούν συναυλίες και εκδηλώσεις. Στη δικαιοσύνη μεταφέρεται η υπόθεση της επαναλειτουργίας του οδοντοτού σιδηρόδρομου διακοπτού Καλαβρίτων, καθώς η παρατεταμένη αναστολή των δρομολογίων έχει προκαλέσει έντονες κοινωνικές αντιδράσεις και επιπτώσεις στην οικονομική και τουριστική δραστηριότητα της περιοχής. Ο δικηγόρος πατρών Γεώργιος Μαρκού και ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, Γενικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών Ελλάδος, Γεώργιος Λιχουρίτης, κατέθεσαν αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για την επαναλειτουργία του οδοντοτού σιδηροδρόμου. Η συζήτηση του αιτήματος έχει προσδιοριστεί για τις 20 Οκτωβρίου στα Καλάβρητα. Αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας των σταθμών Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νόμισμα, Τοκοπείο και Αγία Παρασκευή από Δευτέρα έως Πέμπτη. Οι σταθμοί του μετρό θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Στις αθλητικές ειδήσεις, με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα στις 6 ολοκληρώνεται σήμερα η έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Σούπερ Λίγκας.
10: Ο καιρός.
11: Βροχές και κατά τόπους έντονες καταιγίδες αναμένονται σήμερα κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου. Τοπικές βροχές ενδέχεται να σημειωθούν και σε άλλες περιοχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς στην Αθήνα και τους 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις έως τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στη Μία. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Γιάννα Παπαδάκου.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου του 2026. Την επομένη αυτού του ωραίου φεστιβάλ σας γνωρίσαμε εκεί στην Κουμουνδούρου, στην Πλατεία Ελευθερίας, όπως θέλετε. Και μιλήσαμε μαζί σας και μας γνωρίσατε κι εσείς όσοι ήρθατε στο φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου, που έγινε με μεγάλη συμμετοχή, την πρώτη μέρα μεγαλύτερη, για να τα λέμε όλα, γιατί εδώ λέμε την αλήθεια για όλα. Τη δεύτερη τώρα, επειδή ήταν και ο καιρός λίγο, ήταν λιγότερη συμμετοχή, αλλά οι συζητήσεις και τις δύο μέρες ήταν πολύ ενδιαφέρουσες. Όχι μόνο για το κράτος δικαίου, αυτές οι συζητήσεις μόνο, νομίζω, σε ένα φόρο των δύο αυτών μέσων θα μπορούσαν να γίνουν. Λοιπόν, και σας γνωρίσαμε από κοντά και μας γνωρίσατε κι εσείς και χαρήκαμε, πραγματικά χαρήκαμε που σας είδαμε, δεν είναι τυπικό αυτό που λέμε. Νομίζω βγήκαν ειδήσεις με διευρυμένα πάνελ από πλευράς και πολιτικών συμμετοχών για τη στέγη που έγινε την Κυριακή και υπόθηκαν πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και από τον Δήμαρχο. Και κυρίως μας μεταφέρθηκε και από τον Νίκο τον Παπά που είπε για το πρόγραμμα για τη στέγη του ΣΥΡΙΖΑ, που πραγματικά είναι ενδιαφέρον, αλλά είπε και αυτά που έχουν γίνει από το Δήμο. Και μας μεταφέρθηκε το κλίμα της Ευρώπης από την Έλληνα την Κουντουρά. Στο δεύτερο μέρος θα κοιτάξω να σας βάλω κάποια αποσπάσματα που νομίζω ότι είναι ενδιαφέροντα. Και από την άλλη πλευρά, βέβαια, την πρώτη μέρα ήταν για το κράτος δικαίου. Πολύ μουσική, ακούσατε τους καλλιτέχνες εκεί, συμμετείχαν. Πιο νεολαία το κοινό εκείνο. Και θέλουμε νεολαία, έτσι, στο κοινό. Λοιπόν, είμαστε εδώ τώρα με την Νικολέτα Τζουραμάνη στον ήχο, να μας μεταφέρει τους ήχους και τις μουσικές. Σας κάνουμε σήμερα και έναν απολογισμό λίγο αυτού του φεστιβάλ, το οποίο προβλήθηκε από τα μέσα. Είδαμε και συναδέλφους μας που ήρθαν εκεί, πολλοί συνάδελφοι και από το Μέγκα και από το Αθηνικό Πρακτορείο ήρθαν εκεί, οι οποίοι, εντάξει, η Αυγή είναι και το Κόκκινο είναι εμβληματικά μέσα. Το Κόκκινο 105,5, να λέμε και τη συχνότητα για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν και το βρίσκουν μόνο από επιλογή, όσοι είσαστε στα αυτοκίνητά σας, που δεν μπορείτε να πολύ γυρίσετε εκεί τα κουμπιά. Λοιπόν, ο Λευτέρης ο Δάλλας είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-32-17-777. Στο Viber τα μηνύματά σας στο 69-85-87-0059. Να μας πείτε, να μας στείλετε και μηνύματα πόσοι από εσάς ήρθατε ή αν μπορέσετε να παρακολουθήσετε. Θα κοιτάξουμε τώρα να μεταδώσουμε και από το Αυγή.gr και από το Κόκκινο κάποιες μέρες. Είμαστε σε συνεννόηση τις δύο αυτές θεματικές συζητήσεις που ήταν ενδιαφέρουσες. Θα θέλαμε να είναι πιο συμμετοχικές από τον κόσμο, αλλά ο χρόνος μας πίεζε, γιατί ήταν και συναυλίες μετά, ήταν οι μπάντες που περιμένανε. Λοιπόν, Κώστας Πιαντές στην παραγωγή αυτής εδώ της εκπομπής, ο Γιάννης Πετρίδης στην μουσική επιμέλεια και η Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο.

0: Λοιπόν, τώρα θα μιλήσουμε, θα κάνουμε τον απολογισμό. Θέλω αντικειμενικό απολογισμό. Γιάννη Μπουλέκο, τον έχουμε μαζί μας, είναι ο υπεύθυνος των μέσων και βεβαίως είναι η ψυχή τώρα αυτής της... δουλέψαν πάρα πολλοί άνθρωποι για να γίνει αυτό το φεστιβάλ. Καλό μεσημέρι. Μιλάω ενικό τώρα, δεν μπορώ να μιλάω πληθυντικό.
1: Γιάννη,
0: θα μιλήσω. Λοιπόν, καλημέρα, καλό μεσημέρι και θέλω να μου κάνεις έναν αντικειμενικό απολογισμό. Παρήγαγε και πολιτική, βλέπω εδώ κάποια σχόλια εκεί και στο NGR βλέπω ένα θέμα σήμερα, ότι αυτή η παρουσία και εκπροσώπων του ΠΑΣΟΚ ίσως προειδεάζει για κάποιες συνεργασίες σε θέματα που μας ενώνουν, αυτό που είπε ο Καρχημάκης δηλαδή, ο οποίος ήρθε εκεί βεβαίως μετά από, συνεννοήθηκε με το κόμμα του για να έρθει, και θέλω να μου κάνεις έναν ειλικρινή απολογισμό αυτού του διημέρου, Γιάννη, να μου πεις για τις συμμετοχές και να μου πεις για σένα ποιο ήταν το όφελος, γιατί κάτι κινήθηκε αυτό το Σαββατοκύριακο, έτσι δεν είναι?
1: Το μεγάλο όφελος είναι ότι αποδείχθηκε περίτρανα ότι η αυγή και το κόκκινο μπορούν να αποτελέσουν τον εγγύητη ώστε όλες οι προοδευτικές δημοκρατικές και αριστερές δυνάμεις να μπορούν να συνομιλήσουν σε πρώτη φάση. Mm-hmm. Γιατί δυστυχώς για πολλά χρόνια έχουμε βάλει και έχουμε προτάξει όλοι οι εκπρόσωποι όλων των κομμάτων, μηδενός εξαιρουμένου, αυτά που μας χωρίζουν και όχι αυτά που μας ενώνουν. Λοιπόν, αποφασίσαμε σε αυτό το διήμερο της Αυγής και του Κόκκινου, του φεστιβάλ, το οποίο έγινε πολύ γρήγορα και πολύ και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Οργανώθηκε σε περίπου 8 μέρες, να τα πούμε και αυτά.
1: 9 μέρες σε οργανώθηκε.
0: Ναι, 9 μέρες. Εντάξει, ναι. Τα εσωτερικά μας είναι αυτά, αλλά θα τα πούμε. Ναι.
1: Όχι, είναι ικανό να τα ξέρει ο κόσμος αυτά.
0: Ναι. Δεν διαφάνεια. Είναι διαφάνεια και λογοδοσία, είπαμε.
1: Ναι. Ναι. Δεν είναι κάτι το οποίο είχε αποφασιστεί από το καλοκαίρι και είχε μια προετοιμασία τρίμηνα από πίσω, αλλά αποφασίστηκε μέσα σε 9 μέρες. Δηλαδή, φανταστείτε τα θεματικά τραπέζια και τα πάνελ κλείστηκαν την Τετάρτη. Και ουσιαστικά διαφημίστηκα την Πέμπτη. Ναι. Αυτό που προτάξαμε και είδαμε ήταν ότι η Αυγή και το Κόκκινο ως η καρδιά της προοδευτικής και της αριστερής ενημέρωσης στη χώρα μας μπορεί να παίξουν και το ρόλο του εγγύητη,
0: του διαλόγου ώστε, κυρίως του διαλόγου.
1: Και του διαλόγου, του εγγύητη, ναι, και του διαλόγου, ώστε όλα τα προοδευτικά κόμματα και όλοι οι εκπρόσωποι των προοδευτικών κομμάτων να μπορούν και να κουβεντιάσουν πάνω σε αυτά που μπορούμε να συμφωνήσουμε. Mm-hmm. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο πολιτικό όφελος και το μεγαλύτερο πολιτικό μήνυμα που έχει περάσει από αυτό το Σαββατοκύριακο. Γιατί θα σας πω ότι παίρνω και κλέβω μια φράση αυτή που είπε ο Νίκος ο Παπάς εχθές στο κλείσιμό του, ότι αν δεν ήταν το φεστιβάλ του Κόκκινου και της Αυγής, πώς θα συνομιλούσαμε και πώς θα μάθαινε ο κόσμος και ποια οι πολιτικές δυνάμεις να συνευρεθούν ώστε να μιλήσουν για τα προβλήματα της στέγης.
0: Στέγης του κράτους δικαίου, ναι, αυτό που είπε ήταν σωστό. Αυτή η φράση έτσι ήταν νομίζω η χαρακτηριστική πολιτική ατάκα του Σαββατοκύριακου. Και αυτό το ακούσαμε και από τον Κώστα τον Αρβανίτη, γιατί αυτό γίνεται στην Ευρώπη, Γιάννη. Δηλαδή υπάρχει ο διάλογος των πολιτικών δυνάμεων, των προοδευτικών βέβαια και των...
1: Ναι, έτσι,
0: στην Ελλάδα γίνεται. Αυτοί είναι οι διάλογοι. Υπάρχει θεσμός, διάλογοι μεταξύ των τριών θεσμών. Έτσι, αυτό γίνεται λοιπόν στην Ευρώπη. Η φράση επίσης η οποία έτσι μου άρεσε, εντάξει, με συγκίνησε και λίγο, ήταν αυτή που υπόθηκε την πρώτη μέρα από τον Χρήστο το Σπίρτζη. Χαθήκαμε και δεν έπρεπε. Και αυτό το είπε, και το είπε συνολικά. Αυτή ήταν η πρώτη του φράση.
1: Άρα για να κάνω ένα σύντομο απολογισμό του στο φεστιβάλ, είναι πρώτα απ' όλα ότι όσοι επένδυαν μέχρι και τον Οκτώβριο του 25 ότι η Αυγή και το Κόκκινο θα κλείσουν, αποτύχανε. Όσοι επένδυαν ότι ο ιστορικός κύκλος ενός κόμματος που είναι πίσω από την Αυγή και το Κόκκινο έχει κλείσει, αποτύχανε. Αποδείχθηκε ότι και η Αυγή και το Κόκκινο, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, που στηρίζει εμπράκτος αυτά τα δύο μέσα, έχουν το πολιτικό οπλοστάσιο και το δημοσιογραφικό οπλοστάσιο, αλλά και το στελεχειακό οπλοστάσιο, ώστε να μπορούν να παίξουν το καταλυτικό ρόλο για την επόμενη
0: τώρα
1: μέρα.
0: Για να πούμε για τη συμμετοχή.
1: Και επειδή να μπω και, και στον κόσμο, ήταν ειδικότερα την πρώτη μέρα, γιατί χθες δεν μας βοήθησε ο καιρός,
0: Είχε μεγαλύτερη λοιπόν συμμετοχή την πρώτη μέρα. Πόσοι περάσανε, έχουμε κάποια εικόνα, λέω, αν. Για να τα πούμε όλα.
1: Η εικόνα που έχω έχει περάσει πάνω από 5.500 κόσμο.
0: Α, πέρασε. Τι λες.
1: Ναι, πάνω από 5.500 κόσμο. Και το έχω εικόνα
0: άλλη...
1: και από τις πωλήσεις στα τραπέζια για τα
0: αυτό ήθελα να πω. Πώς το ξέρεις αυτό. Ναι.
1: Και πόσο συμμετείχαν και πόσο που και πόσο. Επειδή είχαμε και τα χαρτάκια από το μπαρ και το, από εκεί που προμηθεύονταν νερά ο κόσμος, αναψυκτικά, πορτοκαλάδες, ποτά. Ήταν ένας κόσμος ο οποίος ήταν και το βασικότερο είναι. Ότι με έπιανε κόσμος, το οποίο είτε είναι ακόμα ΣΥΡΙΖΑ, είτε δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Και μου λέγανε ευχαριστούμε για την πρωτοβουλία, γιατί ξαναβρεθήκαμε, βγήκαμε από το σπίτι.
0: Αυτό, σου λέω,
1: αυτό πιο... που πρέπει να προτάξουμε, και το έχω πει πολλές φορές, το επόμενο χρονικό διάστημα και πηγαίνοντας προς τις εκλογές όλοι, είναι ότι ο φασισμός και η ακροδεξιά που γιγαντώνεται, φοβούνται ένα πράγμα, τη συλλογικότητα και τη μνήμη. Εμείς φροντίσαμε σε αυτό το Σαββατοκύριακο να ξανααναπτύξουμε και τη συλλογικότητα και τη μνήμη.
0: Και να ενημερωθεί και ο νέος κόσμος, αυτό υπάρχει
1: και
0: έλλειμμα.
1: Και πάρα πολλούς νέους ανθρώπους.
0: Ναι, ναι, ήρθανε νέοι.
1: Πάρα πολλά νέα παιδιά.
0: Και με αφορμή και αυτές τις συναυλίες με τις μπάντες. Αλλά οι νέοι, είπε κάτι σωστό ο Νίκος ο Παπάς, ότι πρέπει να ενημερώσουμε τους νέους ότι αυτό το τέρας που αναπτύσσεται και στην Ευρώπη, θυμάσαι που έγινε συζήτηση στην τελευταία ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την οποία κατήγγειλε ο Αρβανίτης ότι ας πούμε είναι ακροαριστερό το κόμμα του Μελανσόν και στη Γαλλία και ότι υποστηρίζει ποινικές συμπεριφορές. Και αυτό το υποστήριζε για τον ξεσηκωπό.
1: Εκεί που επενδύουν οι φασίστες, εκεί που επενδύουν, είναι ότι προσπαθούν να ισχυροποιήσουν τη θεωρία των δύο άκρων. Και βρίσκουν και δυστυχώς και στην Ευρώπη και από την πλευρά των σοσιαλιστών. Αλλά πολύ περισσότερο από την πλευρά του Λαϊκού Κόμματος, δηλαδή της Συντηρητικής Παράταξης Ευρώπης.
0: Ναι, βρίσκουν ρίσματα εκεί. Έχεις
1: βρίσκουν
0: δίκιο.
1: Ρίσματα εκεί πέρα. Αυτό είναι η μεγάλη ήττα της σοσιαλδημοκρατίας, είναι ότι όταν πήγε και ταυτίστηκε ιδεολογικά με τον νεοφιλελευθερισμό, ουσιαστικά, ειδικότερα την περίοδο των μνημονίων και της κρίσης Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Εκεί γίναν λάθη σίγουρα. Θα τα συζητήσουμε όμως εδώ. Έχω κάνει μια πρόσκληση σήμερα, δεν θα πω σε ποιον, σε έναν άνθρωπο που έχει ζήσει αυτή την περίοδο. Είναι μεγάλος τέλεχος. Έχει διατελέσει και πρόεδρος εκεί στο Πασόχ. Λοιπόν, του έχω κάνει μια πρόσκληση και θα έρθει εδώ στο κόκκινο. Και, γιατί εμείς ανοίγουμε τα μικρόφωνα σε όλους.
1: Αν είναι αυτός, φαντάζομαι το ίδιο Γιάννα μου, τον είχαμε καλέσει και στο φεστιβάλ να μιλήσει. Αλλά δυστυχώς βρισκόταν στο εξωτερικό, αν έχουμε καταλάβει τον ίδιο.
0: Ναι, ναι, ήταν εξωτερικό αυτό. τον ίδιο έχουμε. Για τον ίδιο μιλάμε. Αλλά πάντως θα έρθει σίγουρα στο κόκκινο. Ναι, θα έρθει γιατί με χαρά. Με χαρά
1: και πρέπει να γίνει και έγινε και ένα σαφές μήνυμα που βγήκε από το φεστιβάλ, είναι ότι όσες πολιτικές δυνάμεις επενδύουν στον κοινωνικό θυμό, δεν θα ισχυροποιηθούν οι ίδιες, αλλά θα στρέψουν ακροδεξιά στοιχεία.
0: Ναι, στρέφουν τον κόσμο πρόοδος, στην ακροδεξιά, έχεις δίκιο.
1: Ακριβώς. Η αριστερά, η πρόοδος, απέναντι στη συντήρηση, ξέρετε ότι κατέφερε και μετέτρεπε τον κοινωνικό θυμό σε σχέδιο, σε όραμα και σε αγάπη για το αύριο. Εμείς αυτά προτάξαμε ως φεστιβάλ και ένας ο ρεαλιστικός στόχος είναι ότι ο στόχος επετεύθη. Ότι η Αυγή, το Κόκκινο, ο ΣΥΡΙΖΑ αποτέλεσαν τον καταλήτη ώστε να βρεθούν διαφορετικοί άνθρωποι από διαφορετικές
0: υπάρξει διάλογος. Γιατί με
1: το... συγκοινωνία και να συνομιλήσουν. Ναι,
0: με το διάλογο γίνεται η σύνθεση. Ο διάλογος δεν σημαίνει συμφωνία, να το πούμε αυτό.
1: Άκουσα
0: διάφορες θεωρίες από χτες. Λοιπόν, δεν σημαίνει συμφωνία. Ο διάλογος σημαίνει
1: μπορώ
0: και διαφωνία.
1: Μπορώ να σας πω ένα προσωπικό παράδειγμα.
0: Ναι, ναι,
1: να σας πω ένα προσωπικό
0: αυτό
1: παράδειγμα.
0: Και να κλείσουμε.
1: Όταν ήμουν
0: περιμένει Άρης Δραβανός εδώ στη γραμμή. Ναι.
1: Καλημέρα κύριε Δραβανέ. Αυτό που... αυτό που έχω μια προσωπική εμπειρία είναι ότι εκεί που σπούδαζα φοιτητή στην Ιταλία, ζούσαμε σε μια πάρα πολύ συντηρητική περιοχή. Όσοι γνωρίζουν την Ιταλία, ότι ο νομός Μάρκη είναι ο πιο συντηρητικός νομός της Ιταλίας. Και ήμασταν φοιτητές εκεί και πηγαίναμε προς φοιτητικές εκλογές. Και μαζευτήκαμε από το Παρτίτο Δημοκράτικο, όσοι ανήκαν στο Παρτίτο Δημοκράτικο, μέχρι τις

0: γράψουν. Αυτό ξέρετε τι έγινε. Όταν έγινε φοιτητικές σχολές, μας έδωσαν 72%.
1: Βέβαια, εντάξει, αυτό θέλει ο κόσμος.
0: Άρα, αυτό
1: θέλει
0: είναι.
1: Προτάσεις και πολιτικές.
0: Για αυτά που συμφωνούμε.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, Γιάννη Μπουλέκο.
0: Την καλημέρα μου και στον κύριο Ραβανό.
1: Λοιπόν, εδώ είναι ο Άρης ο Ραβανός μαζί μας, μας ακούει. Άρη Ραβανέ, λέμε για το φεστιβάλ μας που πολύ το χαρήκαμε, γιατί, όχι μόνο γιατί είχε συμμετοχή, αλλά γιατί γνωρίσαμε λίγο για τους ακροατές μας, ξέρεις. Και αυτοί θέλαν να μας γνωρίσουν, ακούνε μια φωνή, δεν είναι τηλεόραση, να μας ξέρουν από εικόνα.
0: Σωστό.
1: Έτσι, λοιπόν, και βεβαίως δύο εμβληματικά μέσα, η Αυγή και το Κόκκινο. Λοιπόν, για πες μας τώρα εδώ, τι τοπίο διαμορφώνεται σήμερα, τι πολιτικό τοπίο διαμορφώνεται σήμερα. Βλέπουμε ότι κυριαρχούν και τα θέματα της οικονομίας, έχουν μπει για τα καλά στο τραπέζι τα εξωτερικά, έτσι, και λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο, για την κυβέρνηση τώρα μιλάω. Τι εκτιμάς, τι βλέπεις εσύ, για πες μας.
0: Κοίταξε, θα πάμε με τη σειρά. Εντάξει, η επίσκεψη Ρούμπιο δεν νομίζω ότι άφησε κάτι ιδιαίτερα θετικό για τη χώρα, πέρα από το γεγονός ότι επιβαρυνθήκαμε με κάποια δισεκατομμύρια.
1: Μας άφησε 4 δις, τι λες τώρα, τα ψώνια.
0: Ναι, ναι, δεν άφησε κάτι θετικό.
1: Ναι, κατάλαβα, λέω.
0: Όπως πλέον το πρόλαβες, 4 δισεκατομμύρια τα οποία θα φτιάξουμε τον βραδικό προϋπολογισμό για την ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας, αμυντικής συνεργασίας. Τώρα, αυτό είναι το ένα. Από εκεί και πέρα, είπαμε ότι η Ελλάδα και τις ουσίες δεν κερδίζει κάτι, καθώς οι ΗΠΑ κρατά μια τακτική ίσων ισορροπιών, ίσων αποστάσεων με την ισορροπιών και ίσων αποστάσεων με την Τουρκία, αλλά δεν έχουμε να προσδοκούμε και τίποτα, και σε μια χρονική περίοδο, Γιάννη, κατά την οποία δεν έχει και αξιόπιστο συνομιλητή στην Αμερικάνικη Πρεσβεία, με όλα όσα αποκαλύπτονται το τελευταίο διάστημα, και είναι η πατμόνη πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα. Έτσι. Και αυτό είναι πρωτοφανές όλο αυτό που γίνεται.
1: Πρωτοφανές ήταν
0: όλο αυτό που είχε εξ αρχής.
1: Ναι, κατάλαβα. Αυτό ισχύει σε σχέση με το διάλογο που είχε με τον κύριο Παπασταύρου, τον Υπουργό Ενέργειας, αυτό είναι.
0: Όχι, δεν μένω σε αυτό. Το αυτό διαψευστεί, δεν ξέρω και από τη στιγμή που επιβεβαιώνεται, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω.
1: Γιατί λες ότι είναι υπατμόνο, γιατί το λες.
0: Μα μένω στα δημοσιεύματα. Για να δω ότι έχουν διαλύσει οι New York Times και οι Wall Street Journal. Έχουμε 3-4 δημοσιεύματα μέχρι στιγμής.
1: Ναι, έχουμε αυτοτελή δημοσιεύματα, γιατί δεν είναι αναπαραγωγή.
0: Δημοσιεύματα τα οποία ακριβώς δεν είναι. Και το Associated Press χθες ανέφερε ότι ουσιαστικά είναι υπατμόνο και δεν μάλιστα την. Πρέπει να μακρύνουμε από την Βρυσβεία. Το κρατάμε αυτό, άρα το βάζουμε σε όλο το.
1: Ναι, για το γιατί το λένε τα δημοσιεύματα, γιατί, ας πούμε, γιατί υπάρχει αυτή η δυσαρέσκεια. Και γι' αυτό.
0: Αυτά είναι τα δημοσιεύματα τα οποία έχουν υπάρξει.
1: Γι' αυτό που είπε για τη Ρουμανία, ας πούμε.
0: Δεν κάνω αναπαραγωγή τώρα των δημοσιεύματων, είναι γνωστά. Για εξυπηρετήσει σε δωρητές κτλ. Αλλά δεν είναι η ερώτηση, δεν ήταν αυτή. Η ερώτηση είναι το οποίο αφήνει. Το οποίο λοιπόν είπαμε ότι είναι σύνθετο και έχει πολλές παρενέργειες. Το ένα είναι το εξωτερικά, σας είπα ότι η επίσκεψη Ρούμπιο δεν αφήνει κάτι θετικό. Ίσα-ίσα σε μια περίοδο, γι' αυτό ανέφερα και τις εξελίξεις με την Kimberly Guilfoyle, ότι θα έχουμε εξελίξεις στην πρεσβεία των ΗΠΑ. Από εκεί πέρα υπάρχει ένας Μητσοτάκης ο οποίος είναι αρκετά πιεσμένος, και αυτό έδειξε και στη συνέντευξή του στο Sky.
1: Ναι, μίλησε στον Άρη τον Πορτοσάλτε την περασμένη εβδομάδα. Παρασκευή ήταν, Παρασκευή νομίζω.
0: Παρασκευή.
1: Ναι, την Παρασκευή.
0: Και διάφορα μέσα στον οποίο έβαλε και τον πύχη του 25%. Και εδώ υπάρχει το ερώτημα γιατί ο Πρωθυπουργός αναγκάζεται να βάλει τον πύχη του 25%.
1: Για πες μας, πώς το εξηγείς ότι μίλησε. Για πρώτη φορά μίλησε για. Ναι, είπε νούμερο, ας πούμε. Νομίζω δεν το έχει ξανακάνει. 7 χρόνια τώρα.
0: Όχι, γιατί 3-4 μέρες νωρίτερα. Για την ακρίβεια 3,5 μέρες, τη γιορτή της Νέας Δημοκρατίας το βράδυ της Δευτέρας, άλλα έλεγε, πάμε για νίκη, πάμε για αυτοδυναμία και διάφορα τέτοια ενθαρρυντικά, τα οποία όμως την Παρασκευή.
1: Άδειασε και τους συνεργάτες του εκεί, γιατί όποιος βγαίνει εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας μιλάει για αυτοδυναμία, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι το βασικό μότο της κυβέρνησης, αλλά η συζήτηση όμως δεν είναι για αυτοδυναμία και το ξέρουν πάρα πολύ καλά όλοι. Είναι κατά πόσο μπορεί να ξεπεράσει ένα ποσοστό, θα του δώσει, ανάλογα πόσα κόμματα θα μπουν ή δεν θα μπουν στη Βουλή, θα του δώσει ένα ποσοστό το οποίο θα είναι κοντά στην αυτοδυναμία, γιατί η αυτοδυναμία με κόμμα Σαμαρά το οποίο έρχεται είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί. Και το ξέρουν όλοι αυτό. Και με βάση την οικονομική κατάσταση που υπάρχει, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη, και με τα μηνύματα που φάμε από το εξωτερικό, όταν βλέπεις ότι έχουμε το θέμα των ομολόγων και το έλλειμμα στη Γαλλία. Πάμε για κρίση χρέους τώρα και σε μια μεγάλη οικονομία. Δεν είναι η Ελλάδα όπως ήταν το 2010. Είναι η Γαλλία. Θα αφήσουν τη Γαλλία να πέσει? Προφανώς όχι. Αλλά αυτό όλο επηρεάζει όμως

0: πάντες. Και με δεδομένο ότι η κυβέρνηση δεν έχει κάνει και τίποτα στο πεδίο της ακρίβειας, λέγαμε πριν για το Ρούμπι και τα 4 δισεκατομμύρια, 4 δισεκατομμύρια θα μπορούσε να ήταν να μην ήταν για την ενίσχυση της Ινωμένης.
1: Σε αυτό το κλίμα λοιπόν, γιατί το είπε το 25%, ποια είναι η κρίση?
0: Γιατί είναι πάρα πολύ πιεσμένος και βλέπει από τις δημοσκοπίες ότι δεν είναι αυτές οι οποίες θα του δώσουν την αυτοδυναμία. Και βάζει ένα πύχη και σου λέει 25% το έχω. Αυτός ξέρει πολύ καλά ότι τα ποσοστά του θα είναι κάτω από 30. Και σου λέει, εγώ βάζω το 25, αν φτάσουμε στο 25, οκ, okay, δεν έχω θέμα. Και η συζήτηση ουσιαστικά ξεκινάει κάτω από το 25.
1: Ναι.
0: Αυτό δηλαδή όμως είναι πολύ, απέχει πολύ από αυτό που έλεγε προηγούμενο, το προηγούμενο διάστημα. Γιατί σου θυμίζω ότι οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν αυτές οι δημοσκοπήσεις που βλέπουμε, έτσι.
1: Κάτι 28,5 βλέπω, 30.
0: 30.
1: Αυτό ήταν έκπληκτο. Πώς μας προέκυψε το 25 τώρα?
0: Ναι, γιατί είναι το κόμμα, Σαμαρά το οποίο έρχεται, το οποίο θα το κόψει τουλάχιστον 5-7%.
1: Ναι, και το υπολογίζει έτσι, λες. Ναι, σωστό.
0: Το υπολογίζουν έτσι και σου λέει τουλάχιστον να το πω. Εγώ το έχω πει, έχω βάλει τον πύχη, τουλάχιστον μην μου δημιουργήσετε θέμα αν είμαι στο 20-25 και αφήστε με να επιβιώσω πολιτικά και θα δούμε τι θα γίνει.
1: Εν τω μεταξύ, μια και μιλάς για τα εξωτερικά, τώρα είχαμε και την εξέλιξη το Σαββατοκύριακο με τη συμφωνία που εμφάνισε ευνηδιαστικά ο Τραμπ σε σχέση με τη Ρωσία και την Ουκρανία. Έτσι, αυτό βέβαια ευνηδίασε κυρίως πρώτα την Ευρώπη. Την άδειασε.
0: Στην Ευρώπη, το Ελλάδα σε αυτό δεν έχει.
1: Έτσι. Και η Ελλάδα όμως, γιατί και η Ελλάδα ακολουθεί το αφήγημα, υποστηρίζουμε ανεφόρον. Ναι, εντάξει, αλλά έχει βγει η Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας και μας έχει χαρακτηρίσει ως εχθρούς. Μην ξεχνάς.
0: Δεν ξεχνάμε, αλλά η Ελλάδα τι να κάνει όμως σε αυτό το πλαίσιο. Η Ελλάδα σέρνεται και ακολουθεί πιστά τις οδηγίες της Φοντερ Λάιεν. Η οποία είναι μια αποτυχημένη ουσιαστικά. Βλέπεις τώρα πώς τοποθετούνται τώρα απέναντι στα όσα γίνονται. Ακούς τώρα ονόματα Φοντερ Λάιεν, Μάγια Κάλλας και λες τώρα ποια είναι η Ευρώπη και πού ήταν η Ευρώπη κάποτε, τι ηγέτες είχε. Με ό,τι διαφωνίες ή συμφωνίες μπορεί να έχει κανείς.
1: Ναι.
0: Τα προηγούμενα χρόνια, ακόμα και με τη Μέρκελ και την περίοδο εκείνη, τη δύσκολη μισό που ακόμα και με το Σόιμπλε, έτσι. Αλλά που μας είχε δημιουργήσει τόσα προβλήματα και ήθελε τη χώρα να χρεοκοπήσει. Αλλά βλέπεις τώρα το σκηνικό και λες τώρα υπάρχει κρίση ηγεσίας στην Ευρώπη. Άρα εντάξει, η Ελλάδα έτσι κι αλλιώς έρνεται και είναι τελευταίος τροχός άμαξης. Απλώς σένεται σε μια πολιτική που είναι διέξοδο και δεν την βοηθάει και που θέλει να έχει κόψει όλες τις γέφυρες με παραδοσιακές χώρες. Δεν είναι τυχαίο ότι ήρθε ο Ρούμπιο στην Ελλάδα.
2: ...91.4 στο κόκκινο.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: ...91.4 στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν αυτή τη Δευτέρα, την επομένη του φεστιβάλ μας, και να μιλάμε με τον Άρη το Ραβανό και να μας κάνει την ανάλυση του πολιτικού τοπίου που υπάρχει, αλλά και σε σχέση με τα εξωτερικά, μας έλεγε. Και μας έλεγε για την εικόνα εκεί του Ρούμπιο στην Πνίκα, έτσι. Κατεξοχήν το συμβολικό χώρο για τη δημοκρατία τώρα, Άρη. Η ομιλία όμως του κυρίου Ρούμπιο, ο οποίος προετοιμάζεται και για την επόμενη μέρα στην ηγεσία και των Ρεπουμπλικάνων, δεν συνάδει με την ιστορία του τόπου. Για πες λίγο.
1: Σε αυτό, εντάξει, αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Το θέμα είναι το πώς στέκεις απέναντι σε αυτήν την ομιλία και κατά πόσο συμφωνείς ή δεν συμφωνείς με όσα είπε. Γιατί αν δεχτούμε τη σχολή Ρούμπιο, τη σχολή της απενοχοποιημένης ισχύως ως το μόνο ρεαλιστικό δρόμο, θα πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί έγιναν δύο παγκόσμιοι υπόλοιποι, γιατί υπήρχαν κανόνες, γιατί παραβιάστηκαν και επικράτησε το δίκαιο του ισχυρού. Άρα εδώ πέρα, εντάξει, είναι πολλά τα οποία μπορεί να πει κανείς. Το θέμα είναι ότι ο Ρούμπιο διαβάζει την ιστορία όπως θέλει. Παραδείγματος χάρη, θα μπορούσε να μιλήσει και για τον Κλεισθένη, έτσι. Mm. Θα μπορούσε να πει κι άλλα. Και από την άλλη πλευρά, έβλεπες τώρα υπουργούς κυβέρνησης όπως τον Γεωργιάδη και άλλους να εξυμνούν την ομιλία του Ρούμπιο την ίδια ώρα που
0: ο Καραμαλής υπουργός καλέ του είπε. Συγχαρητήρια για την ομιλία σου.
1: Καλά, και ο πρωθυπουργός.
0: Δεν τον υποδέχτηκε με συγχαρητήρια και αυτός τον κοίταγε με ένα ύφος ψυχρό, ας πούμε. Αυτή η εικόνα ήταν τρομερή εντωμεταξύ. Δεν ξέρω. Είδε την εικόνα την ώρα που τον υποδεχόταν.
1: Τα είδα.
0: Ο ένας του έλεγε τα θερμά λόγια και συγχαρητήρια για την ομιλία και ο άλλος τον κοίταγε. Δεν έσκασε ούτε ένα χαμόγελο, ρε παιδί μου. Είναι εντύπωση δηλαδή. Εντάξει.
1: Απλώς να ολοκληρώσω ναι. Την ίδια ώρα που έλεγε ο Ρούμπιο αυτά και ο Μητσοτάκης εξυμνούσε την Αμερική, ο Καραμαλής έκανε μια ομιλία που έλεγε: παιδιά, εδώ δεν μπορούμε να κόψουμε ουσιαστικά γέφυρες με την Κίνα και πρέπει να έχουμε μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Και έλεγε ότι ο Κινέζος πρέσβης είναι φίλος μου. Ουσιαστικά τους έλεγε: κοιτάξτε, να δείτε, μην αφήνετε την Κίνα απ' έξω. Είναι άλλη σχολή σκέψης.
0: Είναι εντυπωσιακό αυτό, έτσι. Πρώην
1: πρέπει να το λέμε, γιατί δεν το λέμε.
0: Όχι, καλά το λες αυτό, δεν προβλήθηκε αρκετά. Για πες που το είπε αυτό ο Καραμαλής, για να πούμε όλη την είδηση, να λέμε την είδηση.
1: Όχι, σε αναφορά είναι πάλι, εντάξει, είναι είδηση της περασμένης, το λέω γιατί είναι είδηση της περασμένης εβδομάδας και μην κουράζω σαν να τους
0: Όχι, δεν τους κουράζει, δεν τις ακούν αυτές τις ειδήσεις. Άρη, να σου πω. Δεν είναι. Άντε στην εκπομπή σου εκεί στο ραδιόφωνο να σου κάνω και τη διαφήμιση. Το Σαββατοκύριακο το άκουσα από τώρα.
1: Γι' αυτό δεν τα επαναλαμβάνω, κατάλαβε.
0: Ναι, το έλεγε στο Mega News που κάνει εκεί.
1: Ήταν σε ένα φόρουμ στην πλάκα. Ένα επιμελητήριο ελληνοκινέζικο. Το οποίο εντάξει, έχει ένα ενδιαφέρον γιατί προωθεί και τη σχέση των δύο.
0: Και επέλεξε όμως να παρίσταται καταρχήν ο κ. Καραμαλής.
1: Επέλεξε όμως να παρίσταται. Ακριβώς και να λέει αυτά τα οποία λέει για την Κίνα.
0: Να μην αφήσουμε την Κίνα λοιπόν. Και ήταν μια παρένεση προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό.
1: Ακριβώς.
0: Δεν διανοούμε ότι είναι παρένεση στον Υπουργό Εμπορίου ή Ανάπτυξης εδώ στην Ελλάδα. Έτσι. Δεν νομίζω ότι μιλάει μάλλον ή κάνει αυτό το αόρατο debate. Το κάνει ο Καραμαλής αυτό στις παρουσίες του. Απευθύνει, στέλνει διάφορα μηνύματα. Λοιπόν, οπότε λες ότι ακόμα και μέσα από τη Νέα Δημοκρατία υπάρχει κριτική. Ας αφήσουμε το Σαμαρά που τους έχει ξαπολύβει.
1: Ο Σαμαράς είναι η
0: σε καθημερινή βάση τώρα. Μια κατηγορία μόνος του, όπως λέμε.
1: Αφού κάνει κόμμα.
0: Έτσι. Πότε θα ανακοινωθεί, έχεις καμιά πληροφόρηση?
1: Κοίταξε, νομίζω, κοίταξε, έτοιμο είναι το κόμμα. Το κείμενο
0: Όχι
1: απλά έχουν οργανωθεί, είναι οργανωμένοι. Έχουν κλείσει ψηφοδέλτια, τα πάντα. Όλα έτοιμα. Το γραφείο νομίζω απομένει ακόμα.
0: Ναι. Ακούω και ανθρώπους, ας πούμε, ο κ. Τζαβάρα ανοιχτά βγαίνει, ότι γίνει το κόμμα.
1: Δεν είναι μόνο Τζαβάρα, Κωνσταντινόπουλος, πάνω σε αυτά. Θα σου πω τώρα είναι 30 ονόματα. Λέω τώρα, είναι η κόρη του Πέτρου Τατούλη. Η κόρη του Γκελεστάθη. Ο Άκης ο Γεροντόπουλος, ο Πάνος ο Παναγιωτόπουλος, ο Αργύρης ο Ντινόπουλος.
0: Α, και ο
1: Ντινόπουλος. Έχει πάρα πολύ κόσμο παντού. Ο Μάριος ο Σαλμάς.
0: Ναι, ο Σαλμάς σχεδόν το είπε.
1: Όλοι είναι σε φάση, τρέχουν για το κόμμα. Ψηφοδέλτια έχει έτοιμα.
0: Και κάνουν και εξορμήσεις, λες.
1: Έχουν κλείσει. Απλώς δεν ανακοινώνουν ψηφοδέλτια για τον ευνόητο λόγο. Γιατί άμα είναι η Παπαδάκου ψηφοδέλτια ο Ραβανός, θα του πάρω ένα τηλέφωνο και θα αρχίσουν να καταλαβαίνουν.
0: Δεν θέλουν, ας πούμε, να έχουν διεισδύσεις από την άλλη πλευρά. που έχει
1: δεν
0: και τα μέσα.
1: Πιέσεις, να το πω, μα, δεν θέλουν πιέσεις.
0: Αυτό πιέσεις, λέω.
1: Όχι από τα μέσα, όχι από τα μέσα, όχι από τα μέσα, άλλου τύπου πιέσεις.
0: Ναι,
1: άλλου τύπου πιέσεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι άλλο, άλλο λέω. Πιέσεις. Επειδή έχουν, έχουν τα μέσα, η συγκεκριμένη, η κυβέρνηση, έτσι, και, ναι, και η κυβερνητική πλειοψηφία, έχει υπεροπλία στα μέσα τώρα, μην τρελαθούμε. Είναι οργανωμένοι, γιατί έχουν και ένα στρατό από πίσω. Εγώ έμαθα ότι υπάρχουν 200 δημοσιογράφοι οι οποίοι, ας πούμε, χαράσουν πολιτική στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν ξέρω, είναι αλήθεια αυτό. Είναι.
1: Όχι, καλά, 200. Το λες, εντάξει, χαριτολογώντας το λες. 200 Μέγαρο Μαξίμου. Δεν υπάρχουν 200 που έχουν επιρροές από το Μέγαρο Μαξίμου και αναφέρονται στο Μέγαρο Μαξίμου, θα το έλεγαν, θα έλεγαν ναι.
0: Α. Εντάξει.
1: 200, αλλά
0: δεν είναι μόνο δημοσιογράφοι. Άκου,
1: αλλά είναι ο μεγαλύτερος αριθμός από τη μεταπολίτευση.
0: Ναι. Αυτό ήθελα να σου πω. Έχουν αριθμό δημοσιογράφων, μηντιαρχών, ανθρώπων οι οποίοι έχουν δημόσιο λόγο. Δεν είναι όλοι δημοσιογράφοι, έτσι. Ποιοι εμφανίζονται καθημερινά, έτσι. Ακόμα και καλλιτεχνών, έτσι. Μην τρελαθούμε. Επηρεάζουν και αυτοί τον κόσμο πολύ.
1: Προφανώς ο καθένας στο βαθμό που.
0: Ναι,
1: τον
0: ναι. Και οι οποίοι βέβαια με το αζημίωτο προωθούν, ας πούμε, κάποιες πολιτικές. Τώρα, από την
1: μακριά
0: άλλη.
1: Από εμάς αυτό, μακριά από εμάς.
0: Όχι, εντάξει, εμείς τα έχουμε καταγγείλει, είμαστε απέναντι. Είπαμε. Είμαστε απέναντι στο σύστημα εμείς κάθε φορά, γιατί αν δεν είμαστε, δεν είμαστε δημοσιογράφοι. Πώς θα κάνουμε κριτική, δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Επομένως, λες για το Σαμαρά ότι αργή θα είναι παραμονές εκλογών, έτσι. Αυτό εκτιμάς και εσύ.
1: Όχι, νωρίτερα νομίζω. Νωρίτερα. Έχω την αίσθηση ότι.
0: Και εγώ νομίζω νωρίτερα. Ότι. Συμφωνώ.
1: Κοίταξε τώρα. Κοίταξε, ονόματα δεν θα ανακοινώσει για τους ευνόητους λόγους. Για τους λόγους που σου είπα.
0: Αλλά ότι θα κάνει
1: τώρα,
0: κόμμα.
1: Αυτό θα ανακοινωθεί πιθανότατα τέλη Νοεμβρίου, που θα είναι και η μέρα κατά την οποία κέρδισε την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας.
0: Α, πότε κέρδισε, για να ξέρουμε.
1: 29 Νοεμβρίου.
0: 29, το 2009. Ναι, το 9, ναι. Μπράβο, ναι, το θυμόμαστε. Μετά από την Ήτα, τη Βαριά, από τον
1: Καραμαλή.
0: Του Καραμαλή, έτσι, ναι, ναι, να τα λέμε όλα. Που ήταν συνυποψήφιος με την Ντόρα Μπακογιάννη. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ήταν συνυποψήφιος και έχασε.
1: Θα είναι Νοέμβριος. Είναι ενδιαφέροντο στη δεξιά, γιατί έχει το βιβλίο της Μπακογιάννη τον Νοέμβριο, έρχεται το κόμμα Σαμαρά. Ναι. Να δούμε διάφορα.
0: Ναι, ναι. Την έχω καλέσει, πρέπει να σου πω εδώ, να μας έρθει να μας μιλήσει.
1: Γιατί να μην έρθει. Γιατί να μην έρθει.
0: Πιστεύω ότι είναι Αμερική η Ντόρα Μπακογιάννη αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Δεν έχει προβλήματα, δεν έχει προβλήματα η Μπακογιάννη.
0: Όχι, να μιλάει. Αυτή την ενδοοικογενειακή τώρα κόντρα Μπακογιάννη Κυριάκου Μητσοτάκη. Πώς τη βλέπεις, γιατί βγήκε ο Κυριάκος, θα μπορούσε να μην βγει, ρε, μέσα στο Υπουργικό να λέει ότι εγώ θα κρίνω.
1: Εντάξει, έχουν διακριτές πορείες και το ξέρεις πολύ καλά και δεν, ουσιαστικά δεν συγκυβερνούν. Εντάξει, άλλος ο ρόλος του ενός, άλλο το άλλο και τα ξέρεις αυτά. Θα παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Δεν ξεχνάς ότι την αδερφή του την έστειλε στα Χανιά. Έτσι. Υπουργό την έκανε.
0: Και από ό,τι φαίνεται δεν θα είναι και στο
1: επικεφαλής. Και δεν θα έλεγε όχι να μην είναι και υποψήφια.
0: Ναι, κατάλαβα. Από την άλλη πλευρά είχε πει κάτι που δεν το πήραμε πολύ. Εγώ το είχα εντοπίσει, αλλά νομίζω και εσύ. Λοιπόν, αυτό που είπε στη Θεσσαλονίκη, ότι εγώ, λέει, δεν ήξερα καθόλου το πρόγραμμα του Κυριάκου και είχα αγωνία πώς θα ανακοινωνόταν στην Θεσσαλονίκη και αν θα έμπαινε στον πειρασμό, ας πούμε, για παροχές. Αυτό είπε χοντρικά. Αλλά δεν το είπε. Αλλά η Ντόρα αυτό δεν το είπε για να πει ότι αν θα έμπαινε στον πειρασμό για παροχές ο Κυριάκος. Το είπε για να πει, εγώ νομίζω, επειδή την ξέρω πια χρόνια πολλά, ότι το είπε για να πει ότι εγώ δεν ήξερα καθόλου το πρόγραμμα το οικονομικό. Το θυμάσαι, μια δήλωση.
1: Το θυμάμαι. Ναι. Αυτό το οικονομικό πρόγραμμα το θυμάται ότι ο ίδιος νομίζω.
0: Α. Καλά, εντάξει.
1: Όταν πάει στη Θεσσαλονίκη και λέει για τις 72 δόσεις και μετά αναγκάζεται να τις κάνει 120.
0: 120, ναι, σωστά. Άρα έκανε αναδίπλωση.
1: Και γενικά πάει στον Κιάδα.
0: Δεν μου λες τώρα, με αυτό το φάσμα που περιγράφουμε, υπάρχει περίπτωση να ανακοινώσει και 13η σύνταξη και μισθό, ας πούμε, δώρο δηλαδή.
1: Κοίταξε, αν τα πράγματα είναι πολύ άσχημα για τον ίδιο δημοσκοπικά,
0: γιατί αυτό είναι το επόμενο βήμα τώρα.
1: Το τελευταίο όπλο είναι αυτό. Δεν έχει κάτι άλλο, δηλαδή να αλλάξει λίγο το κλίμα, δεν ξέρω κατά πόσο αλλάζει. Δηλαδή, ξέρω, θα πας σε εκλογές, όσα και να δώσει. Και ο Σιμίτης νομίζω είχε δώσει 7 δις περίπου, γιατί δεν κερδίσει το Πασόκ τότε. Βέβαια πήγαινε με τον Παπανδρέου, ο πρόεδρος.
0: Για άμα είσαι κοντά σε εκλογές, δεν κερδίζει τίποτα. Θυμόμαστε.
1: Αλλά
0: τώρα,
1: δεν κερδίζει κοντά σε εκλογές, γιατί ο κόσμος ξέρει.
0: Για να τα λέμε όλα, θυμόμαστε και τον Τσίπρα με τις 120 δόσεις το 19.
1: Και ο Τσίπρας
0: φύγει. Τι κέρδισε. Τι κέρδισε. Έχασε.
1: Δεν κέρδισε απολύτω.
0: Σωστά.
1: Έχασε και μετά ρωτούσαν γιατί χάσαμε. Εντάξει, δεν είναι.
0: Μια και μιλάμε τώρα. Μια και μιλάμε για Τσίπρα και για γενικά, ας πούμε, και για την αντιπολίτευση. Βλέπω μια φαγωμάρα τώρα εκεί στο αυτό, στην άλλη πλευρά.
1: Πού έγινε φαγωμάρα, πού είναι
0: εντάξει,
1: φαγωμάρα.
0: Πασόκ, Ελλάς υπάρχει.
1: Α, στην Ελλάς, ναι, υπάρχει, εντάξει. Όχι απλά υπάρχει.
0: Επισόδια, έχουμε επεισόδια, δεν είναι ένα φαγωμάρα.
1: Τις τελευταίες μέρες, εντάξει, γίνεται ο κακός χαμός.
0: Ναι. Υπάρχουν φωνές που λένε, ρε παιδιά, τι είναι αυτό, γιατί τσακωνόμαστε για την αντιπολίτευση. Υπάρχει καμιά φωνή ψυχραιμίας.
1: Κοίταξε τώρα, φωνή ψυχραιμίας για να υπάρξει, ναι, θα πρέπει, ξέρεις, να υπάρξει και να υπάρχει νημία και να μην προκαλεί ο ένας τον άλλον. Τώρα, όταν γίνεται αυτή η επίθεση του καρτερού, του δημοσιογράφου,
0: σήμερα,
1: του
0: λογογράφου. Γι' αυτό το λέω, δεν το λέω τυχαία. Δεν αναβιώνω
1: προχθές,
0: εγώ κάτι.
1: Δεν ήταν σημερινό, προχθές ήταν.
0: Προχθές ήταν.
1: Το Σάββατο, στην Ευσύν, στην Ευσύν των Συντακτών. Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται. Τώρα το τι τους έρνουν στο παρασκήνιο, πρόθυμος μπροστινός, γελιώδεις ύβρες, λιδωρίες.
0: Μάλιστα.
1: Μια πένα που είναι βουτυγμένη στα βοθυρολίματα, αυτά τα λέω. Εγώ τα λέω ο γραμματέας του με επικοινωνία του Πασόκ, ο κ. Κατσικάρης. Δηλαδή υπάρχει ένα κλίμα το οποίο είναι πάρα πολύ.
0: Είναι κλίμα πολεμικής, ας πούμε.
1: Άρα δεν μπορούν να συνομιλούν αυτοί.
0: Έναν ευνοεί αυτό το κλίμα. Το ξέρεις ποιον ευνοεί.
1: Αυτό είναι το Μητσοτάκι.
0: Το Μητσοτάκι ακριβώς. Αυτό είναι ευνοεί.
1: Λογικό δεν είναι. Δηλαδή οι άνθρωποι βάζουν τα χέρια τους και βγάζουν τα μάτια τους.
0: Βγάζουν τα μάτια τους, όπως το λες. Φωνές για μορατόριουμ τώρα μεταξύ των δύο αυτών υπάρχουν τίποτα αυτό. Γιατί κάτι.
1: Δεν νομίζω. Δεν
0: νομίζεις.
1: Όχι.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι.
1: Ο καθένας προσπαθεί, προσπαθεί να πάρει από τον άλλον ό,τι μπορεί να πάρει. Τώρα ο Τσίπρας κατέβηκε στην Κρήτη δύο μέρες περιοδεία. Σε μια Κρήτη που είχε την πρωτοκαθεδρία.
0: Την είχε όμως ο Τσίπρας κάποτε. Ναι. Το 23 έγινε η καταστροφή.
1: Τώρα δεν την έχει όμως.
0: Είπα είναι το 23 έγινε η καταστροφή για
1: τον Τσίπρα. Ναι. Και εγώ το διευκρινίζω. Είναι πίσω από το Πασόκ. Άρα εδώ έχει θέματα. Απλώς υπερέχει κάπου αλλού, υπερέχει πανεπιστημιακή στην Αττική έναντι του Πασόκ. Και εντάξει, υπάρχει μια διαφορά η οποία για κάποιους δεν είναι δύο μονάδες, είναι μικρότερη.
0: Δεν είναι ασφαλείας κιόλας.
1: Ναι, όχι.
0: Ίσως.
1: Έτσι λέμε.
0: Ίσως.
1: Θα φανεί στην πορεία.
0: Θα δούμε τώρα, ναι, γιατί αυτά.
1: Θα φανεί στην πορεία γιατί ο Τσίπρας θα έχει απέναντί του. Θα έχει απέναντί του η κυβέρνηση. Θα έχει απέναντί του Πασόκ. Θέλει να πάρει τη δεύτερη θέση. Θα έχει απέναντί
0: του. Η κυβέρνηση καταγράφει ως κύριο αντίπαλό της τον Τσίπρα. Ή το Πασόκ, τι εκτιμάς.
1: Όχι, το Τσίπρα.
0: Το Τσίπρα καταγράφει. Βλέπουμε και τα. Βλέπουμε από τις διαρροές, ξέρεις, από τα σχόλια. Θα το καταλαβαίνουμε αυτό. Από τα σχόλια που υπάρχουν.
1: Αλλά εντάξει, έχει ένα περιβάλλον ο Τσίπρας, ο οποίος είναι πολύ δύσκολο, που την έννοια ότι έχει από την κυβέρνηση, έχει από το Πασόκ, έχει από τα αριστερά του, δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ.
0: Έχει βολές.
1: Φιλικές δυνάμεις. Είναι δύσκολο για τον ίδιο.
0: Ναι.
1: Τώρα θα φανεί και το τι πρόσωπο θα βγάλει και στον αφρό. Έτσι. Γιατί ακόμα μέχρι στιγμή δεν είχε στηθεί, τώρα στείνεται δι' της ουσίας.
0: Ναι, σωστά.
1: Με ό,τι αυτό σημαίνει. Έτσι χάσαν χρόνο αρκετό. Θα μπορούσαν να είχαν ετοιμαστεί το καλοκαίρι. Πέμειναν σε αυτά τα υβριδικά και σε όλα αυτά τα ψηφιακά. Αλλά εκλογές με ψηφιακά.
0: Ναι, κοίταξε. Φαίνεται ότι ακολουθούσαν το μοντέλο εκεί του Μαμντάνη. Αλλά ο Μαμντάνη έκανε. Ένα λεπτό. Όχι μόνο. Ο Μαμντάνη είχε από τη μια. Στηριζόταν και σε πλατφόρμες και τέτοια, σε υβριδική διείσδυση, ας πούμε, στην αμερικανική εκεί κοινωνία. Αλλά από την άλλη πλευρά είχε πάρα χιλιάδες εθελοντές. Ήταν door to door πηγαίναν στον κόσμο. Δεν στηριζόταν μόνο στο διαδίκτυο και στα social και στα άλλα και τα περίεργα μέσα τα οποία. Ούτε να τα πω στην Αμερική γίνεται εκεί. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι άλλο, ένα τελευταίο, Άρη. Το οποίο και να κλείσουμε. Κατά την εκτίμησή σου παραμένει το ότι εκλογές βέβαια την άνοιξη, έτσι.
1: Εκτός απρόπτου, εκτός αν γίνει τι να σου θέλω να δεις τα οικονομικά.
0: Εκτός απρόπτου, αν γίνει. Ναι. Περιμένουμε με την ενέργεια τώρα υπάρχει θέμα. Γι' αυτό και αναγκάστηκε ο Τραμπ να εμφανίσει το σχέδιο, δεν είναι τυχαίο, για την ενέργεια.
1: Ακριβώς.
0: Για την ενέργεια γίνεται. Και τώρα πόσο είναι προετοιμασμένη η κυβέρνηση για αυτό το τσουνάμι που έρχεται, αυτό και το συνδέεται.
1: Όχι. Αυτό εντάξει, μεγάλη προσοχή δίνεται στη σύνοδο μεθαύριο. Να μπορέσουν να πάρουν πραγματικά κάτι όσον αφορά ρήτρα διαφυγής και να μπορέσουν να, να κάνουν κάποιες
0: κινήσεις. Σύνοδο κορυφής, λες, στην Ευρώπη τώρα μιλάς.
1: Ναι, σύνοδο κορυφής, ναι.
0: Στην
1: γιατί αυτό που έγινε προχθές με το Eurogroup δεν είναι τώρα ρήτρα διαφυγής για το μέσο πολίτη, είναι ρήτρα διαφυγής σε μπόνους να σου δώσω σε εταιρείες οι οποίες κάνουν επιχειρήσεις, οι οποίες κάνουν επενδύσεις στην ενέργεια. Δηλαδή αυτό δεν είναι λύση, το καταλαβαίνω. Έτσι.
0: Γι' αυτό και δεν το επικοινωνήσαν, ξέρουν αυτοί.
1: Ακριβώς,
0: παρότι η πρόεδρος του Eurogroup είναι δικός μας, είναι ο Πιερακάκης.
1: Ο Πιερακάκης το μόνο Πιερακάκης επικοινώνησε ως επιτυχία.
0: Το επικοινώνησε ο Πιερακάκης ως επιτυχία, αλλά επί της ουσίας η κυβέρνηση όχι, δεν στηρίχθηκε καθόλου σε αυτό και όπως λες θα επιχειρήσουν τώρα.
1: Αλλά δεν μπορούσε εκ των πραγμάτων να στηρίχθηκε σε αυτό, γιατί είναι κάτι που ήταν ακουμπά τον πίσω πολίτη. Άρα και έχει θέματα η κυβέρνηση. Θα το δούμε στο επόμενο διάστημα.
0: Ναι.
1: Είναι ζόρικα τα πράγματα.
0: Λοιπόν, Άρη, ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα και που μας μετέφερες, μας έκανες έτσι την εισαγωγή.
1: Ευχαριστώ για την εκδήλωση δύο μέρες.
0: Ήταν καλή. Ευχαριστούμε και για τη συμμετοχή. Ήρθαν και συνάδελφοι εκεί από το Mega News, που ίδια ανθρώπους κλπ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στο τελευταίο μέρος αυτής εδώ της εκπομπής, αλλά για ένα θέμα που δεν είναι τελευταίο, είναι κρίσιμο. Μίλησαν και στο Φεστιβάλ της Αυγής χτες εκπρόσωποι των κατοίκων εκεί στην Κυψέλη, γι' αυτό θα μιλήσουμε κυρίως, και έχουμε μαζί μας την κατεξοχήν, νομίζω αρμόδια να μας μιλήσει γι' αυτό. Είναι η κυρία Άννα Φιλίνη μαζί μας, που χαιρόμαι πολύ που την έχουμε εδώ στην εκπομπή. Είναι αρχιτέκτονας, είναι πρώην βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ στην Αλφα Αθήνας και δημοτική σύμβουλος, έτσι κυρία Φιλίνη?
1: Ναι, ναι.
0: Τι κάνετε, χαθήκαμε και δεν έπρεπε. Δανείζομαι τη φράση του Σπίρτζη που ακούσαμε. Χαθήκαμε και δεν έπρεπε. Έχετε εσείς όμως αρθρογραφήσατε, είδα ένα άρθρο σας εκεί στην Αυγή, ολοσέλιδο, όχι σε αυτή την Κυριακή, την προηγούμενη, σε προηγούμενο τεύχος. Και έτσι μου έκανε εντύπωση πόσο πολύ καλά ξέρετε όλο αυτό το θέμα. Και θέλω να σας ρωτήσω, πού βρισκόμαστε? Έχουμε την απόφαση τη δικαστική για τους κατοίκους να πάρουν επιτέλους τα έγγραφα, τις μελέτες εκεί, έτσι να τηρηθεί ο στοιχειώδης όρος διαφάνειας για ένα έργο εκατομμυρίων ευρώ, έτσι, που βγαίνει και από τα ελληνικά ταμεία, βγαίνει και από τα ευρωπαϊκά ταμεία κλπ. Λοιπόν, και να δούμε γιατί γίνανε αυτές οι ρογμές, βέβαια, που είναι από τον Απρίλιο. Από τον Απρίλιο είναι έτσι, κυρία Φιλίνη. Εσείς παρακολουθείτε,
1: ναι,
0: από
1: όχι,
0: κοντά.
1: Πιο πριν. Κοιτάξτε, εγώ ξανά έγινε δημοτική σύμβουλος 18 Ιουνίου του 26.
0: Ναι.
1: Και προσπαθώ να ανταποκριθώ παρόλο που μου έχουν λείψει αρκετά πράγματα.
0: Μετά την παρέτηση της κυρίας Βουτυράκου, έτσι θα αναλάβετε.
1: Ναι, ναι,
0: να τα
1: ναι,
0: πούμε
1: ναι.
0: αυτά. Στην ανοιχτή ναι. πόλη, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως. Ναι. Και θέλω να σας πω ότι εγώ είμαι αρχιτέκτονας,
0: ναι.
1: αλλά δεν είμαι ούτε πολιτικός μηχανικός,
0: όχι,
1: ούτε
0: ναι.
1: ειδικός σεισμολόγος.
0: Ναι,
1: όμως, έχω μια γενική αντίληψη το τι σημαίνει στατικότητα ενός κτηρίου.
0: Ναι.
1: Και ξέρω ότι το πρόβλημα ξεκινάει πρώτα και κύριε από τα θεμέλια. Αυτό το ξέρω πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Τώρα, να σας πω...
0: Λέτε ότι... δηλαδή ότι οποιαδήποτε, κυρία Φιλίνη, για να τα κάνουμε λιανά στον κόσμο, οποιαδήποτε ζημιά συμβαίνει εκεί, στην Κυψέλη, μιλάμε για το συγκεκριμένο έργο τώρα, αυτό λέτε ξεκινάει από τα θεμέλια των κτηρίων. 35 κτίρια, ξέρετε, έχουν παρουσιάσει οι ρογμές.
1: Το ξέρω και μιλάνε ότι έχουν πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο ο ίδιος ο Ταχιάος, γιατί το είπε, ότι υπάρχουν 80 κτίρια τα οποία πρέπει να ελέγξουν.
0: Έχει κάνει λόγο
1: συνολικά.
0: Για 80 που πρέπει να ελεγχθούν. Όχι ότι
1: συνολικά.
0: Συνολικά.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ μίλησα για τα θεμέλια των σπιτιών.
0: Ναι.
1: Κάναμε μία και εμείς επιτόπια μια επίσκεψη ήταν.
0: Αυτοψία, και... στην πούμε έτσι.
1: Ναι, ήταν και η πρόφεσσα Ιρένα Βούρου μαζί μας και μια αντιπροσωπεία και από δημοσιογράφους της Αυγής και λοιπά. Και είδαμε ότι πραγματικά υπάρχουν ρογμές σε πολλά κτίρια στην τυχοποιία και εγκάρσιες, όχι μόνο δηλαδή από κολλήσεις από τον σκελετό, αλλά και εγκάρσιες τομές φαίνονται στην τυχοποιία που είναι οι επικίνδυνες. Όμως πέρα από αυτό έχουν χτυπηθεί, είδαμε σε ορισμένα κτίρια, μας το είχαν πει και οι κάτοικοι, και θεμέλια. Είδαμε κολόνες.
0: Α, είδατε κολόνες.
1: Έχουν ρογμές. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό απαιτεί σίγουρα όχι απλώς να διορθωθεί, να ξανακολληθεί με ενέσεις και λοιπά η τυχοποιία, αλλά χρειάζεται σίγουρα να μπουν μανδύες στις κολόνες που στηρίζουν τα θεμέλια των σπιτιών αυτών.
0: Μία ερώτηση, κυρία
1: ναι.
0: Φιλίνη. Απαιτεί αυτό κατά την εκτίμησή σας? Έχει διακοπεί το έργο, έτσι. Και
1: ναι.
0: έχουμε και μια, έχουμε ενδείξεις, γιατί δημοσιεύματα έχουμε, δεν έχουμε. Σήμερα έχουμε την επίσημη συνέντευξη τύπου του κυρίου Ταχιάου προς τους δημοσιογράφους. Τους έχει καλέσει, να ξέρετε.
1: Να δούμε τι ξεπιάσει.
0: Να δούμε, ναι. Αλλά έχουμε ενδείξεις ναι. όμως ότι η κυβέρνηση θέλει να μεταφέρει τώρα το έργο, έχει διακόψει το έργο και θέλει να το μεταφέρει μετά τις εκλογές. Εγώ αυτό βλέπω. Δηλαδή ότι...
1: Αυτό είχε πει είχε πει αρχικά η Καθημερινή. Εγώ εκεί
0: ναι,
1: το είχα
0: διαβάσει. Και εγώ εκεί το είχα
1: αλλά
0: διαβάσει.
1: Μετά
0: ναι.
1: Το πήρανε πίσω. Το πήρα, ο Τακιάος φαίνεται ότι θέλει να κάνει πιο γρήγορα. Δεν ξέρω. Θα δούμε τι θα μας πει και σήμερα.
0: Ναι, θα δούμε τι θα ανακοινώσει σήμερα. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Υπήρξε ένα δημοσίευμα στην Εφημερίδα των Συντακτών το Σάββατο.
1: Βεβαίως, το έχω εδώ μπροστά μου.
0: Το έχετε εδώ εκεί μπροστά. Για πείτε μας λίγο τι λέει, τι καινούριο μας δίνει σε αυτό το, σε αυτό το πλαίσιο, αυτό το δημοσίευμα. Το πείτε εσείς επειδή είσαστε ειδικός, δεν θέλω να το μεταφέρω εγώ.
1: Δεν είμαι ειδικός, είμαι δημοτική σύμβουλος.
0: Δεν έχει σημασία, είσαστε όμως η γυναίκα μου, ξέρετε το θέμα. Ξέρετε το θέμα.
1: Το ξέρω, σχετικά, πούμε το ξέρω.
0: Ναι, τι καινούριο
1: εδώ
0: φέρνει.
1: Δεν το ξέρουν ούτε οι κάτοικοι ακριβώς.
0: Καλά, ναι.
1: Τρίβουν τόσο πολλά πράγματα και η κοινοπραξία που έχει αναλάβει το έργο και η κυβέρνηση που ξέρουμε φάκτα, γεγονότα, ναι. Αυτά ξέρουν οι άνθρωποι, αυτά που βλέπουμε. Τι υπάρχει από πίσω, τα καλύπτουν πολλά από αυτά. Ήθελα, με συγχωρείτε ένα λεπτό να συμπληρώσω κάτι. Ναι. Υπάρχει ανάγκη στήριξης των θεμελίων των σπιτιών, όμως υπάρχει ανάγκη στήριξης του εδάφους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γι' αυτό αποφεύγουν να το πούνε. Γιατί εμάς βεβαίως μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ οι κάτοικοι και τα σπίτια τους να έχουν ασφάλεια. Και δεν μπορεί να ξεκινήσει το έργο ξανά εάν δεν είναι σίγουροι οι κάτοικοι, τα παιδιά τους, ότι μπορούν να ζήσουν σε αυτά τα σπίτια.
0: Δεν μου λέτε, αυτό το κρίσιμο είναι αυτό, κατά την εκτίμησή σας.
1: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό, αυτό θέλω να πω. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο το έδαφος εκεί γενικότερο. Και αυτό βγαίνει και από αυτά που δημοσιεύει η Εφημερίδα των Συντακτών
0: το
1: περασμένο Σάββατο.
0: Ναι.
1: Αυτό επαληθεύεται. Όμως πρέπει να σας πω ότι είχε έρθει την πρώτη μέρα που έγινε η μεγάλη συζήτηση στο Δήμο Αθηναίων και όπου πάρθηκε η απόφαση με εισήγηση του Δημάρχου, ομόφωνη απόφαση, να στηριχτούν οι κάτοικοι, να απαιτήσουμε όλα τα ντοκουμέντα κλπ. Λοιπόν, σε εκείνη την συνεδρίαση που ήταν πολύ σημαντική στις 23 Ιουλίου του 26, είχαν έρθει εμπειρογνώμονες από το Πολυτεχνείο και είχε έρθει και ο καθηγητής ο κύριος Καρίδης, που είναι πολύ γνωστός
0: σημολόγος,
1: ο οποίος είχε ιδιαίτερα τονίσει ότι πρέπει να δούμε μελέτη του εδάφους και σε τι κατάσταση βρίσκεται. Και τώρα βλέπουμε στα έγγραφα που ανταλλάσσουν μεταξύ τους και η κοινοπραξία ΑΒΑΚ κλπ, αλλά και η Ελληνικό Μετρό που έχουν αντιφατικές εκτιμήσεις για το πώς, ποιος φταίει, όμως έχουν κοινές εκτιμήσεις ότι υπάρχουν μεγάλα προβλήματα και στα σπίτια και στο έδαφος. Πράγμα που κρύβανε όλο αυτό το διάστημα. Σχετικά με το έδαφος, ακόμα το κρύβουν.
0: Τελευταία ερώτηση. Κυρία Φιλίν, τελευταία ερώτηση.
1: Είτε.
0: Ακούστε, αυτό που απασχολεί τον κόσμο και τους κατοίκους είναι εάν είναι ασφαλές να ζουν οι άνθρωποι εκεί. Αυτό είναι το θέμα. Ή πρέπει να απομακρυνθούν. Εκεί που υπάρχει πρόβλημα, βέβαια, δεν λέω σε όλα. Τι λέτε.
1: Κοιτάξτε, οι κάτοικοι έχουν ζητήσει και τώρα παίρνουν μάλλον με απόφαση του δικαστηρίου όλα τα στοιχεία για την κατάσταση και των σπιτιών και των κινδύνων. Αυτά δεν μας τα έχουν ακόμα πει, γιατί δεν τα έχουν ακόμα μελετήσει ολοκληρωμένα. Η απόφαση βγήκε την περασμένη Πέμπτη, μην ξεχνάμε. Εγώ δεν ξέρω τι διαβάσανε οι εμπειρογνώμονες από την Πέμπτη μέχρι σήμερα.
0: Λοιπόν,
1: αυτό που σταθείτε ένα λεπτό.
0: Ναι, δύο χρόνους μεγάλη, με πιέζει. Ναι.
1: Ναι, έχει μεγάλη σημασία προκειμένου να ξεκινήσει το έργο να μάθουμε τις αιτίες των ζημιών.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: και στα σπίτια αλλά και στο έδαφος.
0: Και στο έδαφος, λέτε.
1: Αυτός ο Μετροπόντικας περνάει κάτω από την Αθήνα.
0: Σωστό.
1: Και τα σπίτια είναι της Κυψέλης που έχουν χτυπηθεί. Μάλιστα. Αλλά θα χτυπηθούν κι άλλα σπίτια στις επόμενες γειτονιές αν δεν πάθουν.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
4: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
3: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
4: 4 καταστήματα. Κέντρο Φοίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
3: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
4: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
5: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
6: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
7: Η ώρα είναι μία.
2: ...91 και 4...

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στη μία. Από το κόκκινο στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Η ιστορική μνήμη είναι το αντίδοτο στον εκφασισμό της κοινωνίας και το ανάχωμα στη νεοναζιστική βία. Η δήλωση της Ρένας Δούρου για την επέτειο της συμπλήρωσης 82 χρόνων από την απελευθέρωση της Αθήνας από την ναζιστική κατοχή. Στις 12 Οκτωβρίου 1944 χιλιάδες πολίτες ξεχύθηκαν στους δρόμους της πόλης πανηγυρίζοντας για την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων και την επιστροφή της ελευθερίας. Η επέτειος αποτελεί μέρα μνήμης και τιμής για όλους όσους αντιστάθηκαν, αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν στη διάρκεια της κατοχής. Έπαρση της σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Δημάρχου Αθηναίων Χαριδούκα νωρίτερα σήμερα το πρωί. Ακολουθεί κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξεταστεί εντός της εβδομάδας το σενάριο προσωρινής μεταφοράς των μαθητών της Γκράβας σε άλλα σχολεία, εάν διαπιστωθεί, όπως δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Αθηναίων Θωμάς Γεωργιάδης, αδράνεια από τους κρατικούς φορείς. Το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, που φιλοξενεί περί τους 4.000 μαθητές, παραμένει κλειστό με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χαριδούκα μέχρι να υπάρξουν σαφή συμπεράσματα για την προέλευση της οσμής αερίου. Τα μαθήματα θα συνεχιστούν με τηλεκπαίδευση. Ο Δήμος Αθηναίων ζητά την παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας και τη συνδρομή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας προκειμένου να πραγματοποιηθούν περαιτέρω έλεγχοι και να εκδοθεί επίσημο πόρισμα για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Με τη ρήτρα διαφυγής, οι φορολογούμενοι θα χρηματοδοτήσουν επενδύσεις μεγάλων εταιριών σε μπαταρίες. Η δήλωση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παπά, ο οποίος καλεί την κυβέρνηση να σταματήσει να πανηγυρίζει, αλλά να προχωρήσει στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Περισσότερα στο avg.gr. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στην επόμενη Βουλή γιατί πρέπει να ακούγεται η φωνή της ανανεωτικής ριζοσπαστικής αριστεράς, τονίζει η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος Ρένα Δούρου σε συνέντευξή της στην κυπριακή εφημερίδα Χαραυγή. Όπως σημειώνει, ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει αυτόνομα τη μάχη για την είσοδό του στη Βουλή, με στόχο να αποτελέσει καταλήτη για την προοδευτική προοπτική που χρειάζεται ο τόπος, ο οποίος ασφικτιά από τη σύψη και τη διαφθορά των σκανδάλων της δεξιάς, όπως είπε η Ρένα Δούρου. Διπλωματικό θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για άμεση ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Το Κρεμλίνο τηρεί σιγή ηχθείως, ενώ ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε πως θα δεχθεί την εκεχηρία εάν τηρηθεί από τη Μόσχα, αλλά και ότι θα απαντήσει σε αντίθετη περίπτωση. Η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας, χαιρέτησε την προοπτική της ενεργειακής εκεχηρίας, ενώ σήμερα το πρωί οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθέτησαν νέες κυρώσεις σε βάρος 1.600 προσώπων και θεσμών που συνδέονται με τη ρωσική πολεμική βιομηχανία, σύμφωνα με ανάρτηση της ίδιας. Την ίδια ώρα η Μέση Ανατολή φλέγεται. Το Ιράν καλεί τη Σαουδική Αραβία να επιδιώξει διπλωματική λύση με τους Χούθη της Ιεμένης. Μετά τις φωνικές επιθέσεις των τελευταίων 24 ωρών που κόστισαν τη ζωή σε 14 ανθρώπους, το αεροδρόμιο του Ριάντ ακυρώνει το 60% των πτήσεων. Ο Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αμερικανικής εμπλοκής στη σύγκρουση, ενώ το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία για αποφυγή των ταξιδιών στη Σαουδική Αραβία. Στο επίκεντρο έρευνας του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών βρίσκεται η Αμερικανίδα πρέσβυρα στην Αθήνα Kimberly Guilfoyle, ενώ σύμφωνα με το Associated Press, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μάρκο Ρούμπιο εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο απομάκρυνσής της μετά από καταγγελίες για αθέμητες συναλλαγές. Σε κινητοποίησεις προχώρησαν χθες οι αλλοίς σε διάφορες περιοχές της χώρας, διεκδικώντας μέτρα στήριξης για τον κλάδο. Ζήτουν μείωση του κόστους των καυσίμων και αποζημιώσεις για ζημιές στα αλλιευτικά εργαλεία. Προειδοποιούν ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποίησεις τους με απεργία στα λιμάνια στις 30 Οκτωβρίου και νέα πανελλαδική δράση στις 25 Νοεμβρίου. Μέτρα στήριξης για το κόστος σπουδών και στέγασης ζητούν οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας, οι οποίοι προγραμματίζουν κινητοποιήσεις αύριο Τρίτη. Οι φοιτητές θα συγκεντρωθούν στο Υπουργείο Οικονομικών στις 6 το απόγευμα, θα διανυκτερεύσουν με σκηνές στο Σύνταγμα, ενώ θα πραγματοποιηθούν συναυλίες και εκδηλώσεις. Στη δικαιοσύνη μεταφέρεται η υπόθεση της επαναλειτουργίας του οδοντοτού σιδηρόδρομου Διακοπτού Καλαβρίτων, καθώς η παρατεταμένη αναστολή των δρομολογίων έχει προκαλέσει έντονες κοινωνικές αντιδράσεις και επιπτώσεις στην οικονομική και τουριστική δραστηριότητα της περιοχής. Μετά από αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για την επαναλειτουργία του οδοντοτού, συζήτηση θα πραγματοποιηθεί στο μονομελές πρωτοδικείο Καλαβρίτων. Αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας των σταθμών Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή του Μετρό από Δευτέρα έως Πέμπτη. Οι σταθμοί θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Στις αθλητικές ειδήσεις, η οργάνωση Human Rights Watch κατήγγειλε σήμερα την βάναυση, καταστολή και τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ πλας ατόμων στη Σενεγάλη, εκφράζοντας τις σοβαρές ανησυχίες της για το σεβασμό του Ολυμπιακού Χάρτη από τη χώρα που σύντομα θα φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων. Σημειώνεται ότι στη Σενεγάλη ψηφίστηκε νέος νόμος τον περασμένο Μάρτιο, διπλασιάζοντας τις ποινές για τις ομοφιλοφιλικές σχέσεις που πλέον τιμωρούνται με 5 έως 10 χρόνια φυλάκισης.
1: Ο καιρός.
2: Βροχές και κατά τόπους έντονες καταιγίδες αναμένονται σήμερα κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Τοπικές βροχές ενδέχεται να σημειωθούν και σε άλλες περιοχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς στην Αθήνα και τους 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις έως τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 2 στο Μαγκαζίνο με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Το μικρόφωνο.
1: Στο Κόκκινο.

Καλό μεσημέρι! Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα Ergiana, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε αμέσως στην εργασία που έχουμε με το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος. Αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για το Μαρινάκι τον Παύλο. Ό,τι μπορούμε κάνουμε και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Εφημερίδα των συντακτών. Τάγματα εφόδου μαχαιρώνουν ξανά. Το αυγό του φιδιού ξανασκάει. Τώρα εντάξει, αυτά ήταν λίγο υπερβολές, κάτι για το ποδόσφαιρο δεν ήταν. Δεύτερο θέμα στην ευσύνη. Πασόκ. Διπλό όχι σε συγκολήσεις και σε συμφωνίες κορυφής χωρίς πολιτικό περιεχόμενο. Αν υπάρξει πολιτικό περιεχόμενο. Απογευματινή ενεργειακή ασπίδα για τα νοικοκυριά. Τα μέτρα θωράκισης των καταναλωτών εν μέσω κρίσης. Είπαμε, είδατε, η ασπίδα του Αχιλλέα, η ασπίδα του Κολάμπια, η ενεργειακή ασπίδα. Πολύ ωραία θα τον περάσουμε το χειμώνα. Και φυσικά στην απογευματινή άρθρο του Γιώργου Κατσιγιάννη, Έφη αγαπάει Χόχο Αλέξη, πολιτικό προξενιό ονέρ. Ελεύθερος τύπος. Σήμερα είναι Δευτέρα, λογικά θα έχει κάτι για τα συνταξιουχικά. Και πράγματι, οι τελικές αυξήσεις σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους είναι, λέει, ετήσια καθαρά από 459 ευρώ μέχρι 1045 ευρώ. Αύξηση και το επίδομα των 300 ευρώ. Δηλαδή κάποιοι συνταξιούχοι θα πάρουν 59 ευρώ σε επίπεδο έτους σε σύνταξη αύξηση. Ποιος έκανε το πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου, αν είναι δυνατόν. Δεύτερο θέμα στον Ελεύθερο Τύπο, δολοφονία στη Γλυφάδα με άρωμα Greek Mafia. Greek Mafia θα ανοίξει το φάκελο ξανά ο Χρυσοχοίδης. Τα νέα, τα δύο μεγάλα αγκάθια τις προσλήψεις ΑΣΕΠ. Για το δημόσιο είναι αυτό. Λέει το ένα αγκάθι είναι οι καθυστερήσεις στις προσλήψεις. Το άλλο αγκάθι είναι ότι κάποιοι, λέει, προσλαμβάνονται και αρνούνται να πάνε στη δουλειά. Αν είναι δυνατόν. Δεύτερο θέμα στα νέα. Πολιτικό παρασκήνιο. Όταν ο Τσίπρας πάει στην Κρήτη, άρον-άρον. Άρον-άρον πήγε στην Κρήτη. Δημοκρατία. Σφίγγει ο κλοιός για την Guilfoyle. Ανοιχτό θέμα απομάκρυνσής της από την Αθήνα. Ξέρω, θα έρθει η Θεσσαλονίκη. Και Μανώλης Κοτάκης, άρθρος στη Δημοκρατία. Ποιος πραγματικά είναι ο πρώην. Αυτό είναι για τον Κώστα τον Καραμαλή που λένε ο Κώστας ο Καραμαλής είναι ο πρώην πρωθυπουργός. Ο Κοτάκης το αφισβητεί αυτό, θεωρεί ότι ο Κολάμπια είναι ο πρώην πρωθυπουργός. Άρα ο Κώστας ο Καραμαλής είναι ο νυν πρωθυπουργός. Μπερδεύτηκα. Ή ο επόμενος. Εστία. Γάλλοι και Τούρκοι νομικοί διαπραγματεύονται το καλώδιο και τα ελληνικά δικαιώματα. Αφού το διαψεύσαν αυτό οι Γάλλοι, ότι λέει δεν θα χώσουν τα μούτρα τους με την Τουρκία για το καλώδιο. Τώρα τι έγινε, άλλαξε. Και εθνικός κήρυκας Γερουλάνος, ο Παύλος μας, λέει ανθρώπινο πρόσωπο στην τεχνητή νοημοσύνη με ελληνικές αξίες. Γίνεται το μεγάλο συνέδριο της National Greek Community στην Αμερική. Πήγε εκεί ο Παύλος Γερουλάνος. Για την τεχνική νοημοσύνη συζητήσαν και είπαν ότι πρέπει, είπε ο Παύλος ότι λέει πρέπει να έχει ανθρώπινο πρόσωπο τεχνητή νοημοσύνη και ελληνικές αξίες. Την πέσανε η τραμπούκη του ΣΥΡΙΖΑ στον Νίκο τον Ταχιό, τον καλύτερο υπουργό υποδομό της Μητσοτάκης ΑΕ, μετά φυσικά τον αξέχαστο Γιώργο Καραγιάννη, τον άνθρωπο που κουβάλισε την τσάντα της Δώρα στη μαμά του Κωστάκη, ίσως περισσότερο για τον Λευτέρη Αυγενάκη, τον πιο αποτυχημένο υποψήφιο δήμαρχο της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη, μετά φυσικά τον Κωνσταντίνο Ζέρβα. Βγήκαν λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη Άρη Πορτοσάλτα, Ανεψιέ Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ και τραμπουκίζουν τον Ταχιό, γιατί λέει το μετρό Θεσσαλονίκης μία δουλεύει και μία δεν δουλεύει. Και ειδικά αυτός ο αρχιτραμπούκος ο Μαδούρος ο Γιαννούλης που μας ήρθε από την Κατερίνη στη Θεσσαλονίκη και θέλει και το μετρό. Είχατε μετρό στην Κατερίνη κύριε Γιαννούλη, αν είναι δυνατόν.
Τώρα προφανώς εντάξει υπάρχει ένα θέμα με το μετρό της Θεσσαλονίκης. Μία δουλεύει, μία δεν δουλεύει, ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά δεν φταίει ο Ταχιός, έτσι. Άλλωστε τι είναι ο Ταχιός. Ένας υφυπουργός είναι και αν δεν κάνω λάθος ο άνθρωπος είναι και τοπογράφος. Σιγά μην μπορούσε να φτιάξει ένας τοπογράφος ολόκληρο κοντζά μετρό. Και να μιλάει και όλος ο κόσμος για το μετρό το καταλαβαίνω. Αλλά να μιλάνε οι μαδούροι που κάνανε πόλεμο στο έργο, τα ίδια και στην Αθήνα, και είχαν φέρει εδώ και κάτι αρχαία από τη Ρώμη στη Θεσσαλονίκη, την ελληνική την πόλη. Φέρανε αρχαία τη Ρώμη και λέγανε να μην κάνουμε το μετρό, να μείνουν τα ρωμαϊκά αρχαία. Αν είναι δυνατόν έτσι. Απαράδεκτο και υποκριτικό το ενδιαφέρον των μαδούρων για το πότε λειτουργεί και το πότε δεν λειτουργεί το μετρό της Θεσσαλονίκης. Οπότε είμαστε με τον Ταχιό, δουλεύει δεν δουλεύει το μετρό. Αλλά τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός των μαδούρων, τοξικός βούρκος, δηλητήριο, πάλι καλά που αντίπαλος του Κολάμπια στις επόμενες εκλογές θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου που είναι pure socialiste democratic. Σκανδιναβική σκοπή. Μέχρι όμως να φτάσουμε κάποτε σε αυτές τις εκλογές, πάμε εμείς τώρα στα μπαλκόνια με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων να χειροκροτήσουμε τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, τον καλύτερο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας από το 1974, μετά φυσικά το Μαρινάκι τον Παύλο, το αφεντικούλι μας, τον άνθρωπο στον οποίο οφείλουμε πως είμαστε ακόμα ελεύθεροι και τρώμε σουβλάκια χοιρινά και όχι μόνο κοτόπουλο, όπως ήθελαν οι μαδούροι για να μας κάνουν σκλάμ, πες και εσύ Αφροδίτη Λατινοπούλου, τον πρότυπο εργαζόμενου για την Ελεονόρα Μελέτη, που άνοιξε τον δρόμο για τη 13ωρη εργασία στον ίδιο εργοδότη, καθώς τα πέτρινα χρόνια του κομμουνισμού εργαζόταν ο Κυρανάκης το πρωί στη Νέα Δημοκρατία και το απόγευμα στην ομάδα Αλήθειας. Τώρα θέλω την προσοχή σας, έτσι αν είστε όρθιοι να καθίσετε, αν οδηγάτε να κάνετε στην άκρη και εσύ που και στο φαγητό, κάψτε και σήμερα. Λοιπόν, τώρα, καλή μου φίλη, Ανδρέα Λοβέρδο, Άννα Διαμαντοπούλου. Ο Κυρανάκης έκανε τις προάλλες μια συνέντευξη στο Sky που πραγματικά έβγαλε ειδήσεις. Πρώτα απ' όλα να σας πω κάτι. Υπάρχουν άνθρωποι στην Ελλάδα, ειδικά αυτοί που πήραν τα δισεκατομμύρια των απευθείας αναθέσεων, που πιστεύουν ότι η πατρίδα μας είναι ο παράδεισος. Όμως δεν είναι. Δηλαδή το είπε ο Κυρανάκης απευθυνόμενος σε όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ, τους εξήγησε ότι η Ελλάδα ακόμα δεν έχει γίνει παράδεισος, θα χρειαστεί μια τρίτη τετραετία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ώστε η χώρα να γίνει παράδεισος. Αλλά το εξήγησε ο Κυρανάκης σε όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ, πως η πατρίδα μας είναι πολύ καλύτερη από αυτή που παραλάβαμε το 2019. Και πράγματι, το λέω και εγώ, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα στελέχη της νεολαίας μας, έτσι, να δουν ποια ήταν η οικονομική τους κατάσταση το 2019 και να δουν ποια είναι η οικονομική τους κατάσταση το 2026. Τώρα, βέβαια, πέρα από τα οικονομικά μας, είπε ο Κυρανάκης, υπάρχει και η πατρίδα μας. Δείτε, λέει, όλοι αυτοί οι σοβαροί αξιωματούχοι, οι ξένοι, τι ωραία πράγματα λένε για την Ελλάδα μας. Λέει, πρέπει να έχεις κομματικές παρομπίδες για να μην είσαι σήμερα περήφανος για την Ελλάδα μας. Πραγματικά, είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για όλα τα εξαιρετικά πράγματα που λένε για την Ελλάδα μας, εγκληματίες πολέμου και κυβερνήσεις που δεν αναγνωρίζουν το διεθνές δίκαιο. Μισό λεπτό. Μα καλά, ποιος είναι αυτόν ο οδηγός αυτής της εκπομπής, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, προσέξτε ρε μάλια. Μη πέσει κανά Κολάμπια και μετά σταματήσει η πορεία της χώρας μας για να γίνει ένας επίγειος παράδεισος για όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και της νεολαίας μας, της ΟΝΕΔ. Κύριε Δρακόπουλε, στο έδειμα Σταύρος Νιάρχος που μας φωνάξετε τον Ομπάμα, σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Λίγο να μας πει πόσο πραγματικά ιστορική ήταν η τοποθέτηση του Ρούμπιο για την κατάργηση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Αυτό λοιπόν που Κολάμπια δεύτερη τετραετία έχει δίπλα του τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσουν και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που περιμένουν την τρίτη τετραετία του Κολάμπια να γίνει η Ελλάδα μας παράδεισος. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, τούφα είσαι. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Ζανακάκης διάλεξε μουσικές, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Τα μηνύματα σήμερα δεν είναι δωρεάν. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα που οικονομικά είναι χρεοκοπημένο, οπότε θα τα πληρώσετε στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρει στη ηγεσία των Μαδουριστών, καθώς ο Σιλμουτανέο Εθνάρχης ο Κολάμπια, το Τσιτάκτο Ροτβάιλερ, οι Τίγρες του Αιτζίαν είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Θα δημιουργήσει ειδικό εορταστικό καλάθι για τα Χριστούγεννα. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος? Ο Τσίπρας προφανώς. Γιατί ο Τσίπρας, αν θυμάστε, είχε δρομολογήσει την αναπόδραστη κατάργηση των Χριστουγέννων, όπως είχε αποκαλύψει παραμονές των εκλογών του 2019 ο Μάκης ο Βορύδης, ο Μαυρουδής ο Αθώος, και στην Ελλάδα μας το 2020 θα γιορτάζαμε τα Τσεγκεβάρενα στις 14 Ιουνίου και τα παιδάκια δεν θα τραγουδούσαν τα κάλαντα, αλλά αυτά τα κομμαντάντε Τσεγκεβάρα, κομμαντάντε Τσεγκεβάρα! Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια, όχι μόνο σώθηκαν τα Χριστούγεννα, η θρησκεία μας, ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία, ζήτω η Νέα Δημοκρατία, αλλά για τα φετινά Χριστούγεννα, ο Κολάμπια είχε μια καταπληκτική ιδέα. Να δημιουργήσει ένα εορταστικό καλάθι για τους κακομύριδες. Μισό λεπτό, με ποιος γράφει τον οδηγό αυτής της εκπομπής? Να δημιουργήσει ένα εορταστικό καλάθι με όλα τα απαραίτητα για το γιορτινό τραπέζι για όλες τις φτωχάντζες που δεν έχουν κλείσει να πάνε διακοπές στα ρισόρτ να κάνουν σκι. Παρεμβολές έχουμε. Ποιος θα λέει αυτά τα πράγματα? Τι λέγαμε. Φέτος λοιπόν, με απόφαση του εξοχότατου κυβερνήτη μας, όπως λένε και στην Κοζάνη, αν και ακόμα έχουμε μέσα Οκτώβρη, αλλά δεν πειράζει, στο Λονδίνο έχουν στολίσει από τώρα, θα έχουμε, λέει, μετά από αυτή την καταπληκτική συμφωνία κυριών για να πέσουν οι τιμές που πέσανε οι τιμές το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο τώρα, θα έχουμε μια συμφωνία κυριών και κυρίων και για τα Χριστούγεννα, έτσι ώστε το Κολάμπια να ανοίξει μια ομπρέλα προστασίας των Ελλήνων από την ακρίβεια και η ελληνική οικογένεια, δηλαδή οι φτωχάντζες που δεν θα πάνε στο Λονδίνο, να φάνε καμιά κατεψυγμένη γαλοπούλα που είναι νεκρή εδώ και αιώνες. Και μετά απορούν οι εχθροί της πατρίδας μας, γιατί ο Κολάμπια στις δημοσκοπήσεις έχει δημοφιλία ακόμα μεγαλύτερη και από τον Άγιο Βασίλειο. Και έρχονται αυτοί οι μεζεραμπλιστές οι μανδούροι. Τα λέει και στο δελτίο ειδήσεων εδώ του Κόκκινου αυτός ο Νίκος ο Παπάς ο 1300 που είναι έξω με τον νόμο Παρασκευόπουλου. Και λέει, ας πούμε, τι θα κάνουμε τα εκατομμύρια τα οποία πήγε και σήκωσε ο Πιερεκάκης από το Eurogroup, 950 εκατομμύρια ευρώ τυπωμένα δικά σας λεφτά από το ΦΠΑ, και πήραμε και τη ρήτρα εξαίρεσης από τους δημοσιονομικούς κανόνες. Προσέξτε, τη ρήτρα εξαίρεσης την πήρε μόνο η Ελλάδα. Μόνο η Ελλάδα. Ξέρετε γιατί? Γιατί καμία άλλη χώρα δεν τη ζήτησε. Τι λέγαμε? Λοιπόν, τώρα με αυτά τα λεφτά που πήρε, που σήκωσε ο Πιερεκάκης εκεί από το Eurogroup, δικά σας λεφτά όλα βγαλμένα από το ΦΠΑ, θα φτιάξουμε, λέει, μία ασπίδα προστασίας της ενεργειακής μας επάρκειας και τα λοιπά, ώστε να μην εξαρτιόμαστε από το φυσικό αέριο και τα πετρέλαια του Πούτιν. Τι βλέπω, λέει, θα δώσουμε, λέει, περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ, προφανώς με απευθείας ανάθεση, στους εθνικούς μας εργολάβους, για να κάνουν οι εθνικοί μας εργολάβοι μια απίστευτη πατριωτική επένδυση περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ, για να φτιάξουν, λέει, μπαταρίες αποθήκευσης του ρεύματος που παράγεται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έτσι ώστε να μην το πουλάμε φθηνά στην Βουλγαρία και να μας το πουλάει μετά το ρεύμα ακριβά η Βουλγαρία. Ναι. Τέλος πάντων. Και βγαίνουν αυτοί οι ναμιπόοι μαδούροι και λένε πού θα πάνε τα λεφτά. Και λένε θα κάτσουμε να κάνουμε, λέει, και έλεγχο για το πού θα πάει το κάθε ένα ευρώ. Το διαβάζω και γελάω. Θα μας ελέγξουν οι μαδούροι για το πού θα δώσουμε τα λεφτά τα οποία με τον ιδρώτα του τα κέρδισε ο Πιερεκάκης στο Eurogroup για να φτιάξουμε, λέει, οι μπαταρίες. Οι εθνικοί εργολάβοι να προχωρήσουν σε μια πατριωτική επένδυση. Τι να πω, οι άνθρωποι θα μας ελέγξουν, λέει. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν σε ποια χώρα ζουν. Δεν, πραγματικά, εδώ στην Ελλάδα δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Όχι. Τα λεφτά θα τα δώσουμε εκεί που θέλουμε να τα δώσουμε. Και αυτά που σας λέω, έτσι, είναι η αλήθεια. Και μόνο η αντεπίθεση της ομάδας αλήθειας, γιατί και εκλογές έρχονται. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπολείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπολείο Ναούμ. Βενιζέλο 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.

Επανήλθαμε, ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA. Ευχαριστώ για τα περαστικά, θα περάσουν, η φωνή δηλαδή. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο, σπάνια και κανένα ευχάριστο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε άλλοτε θέλετε, αν θέλετε να την ξανακούσετε. Και με το που ολοκληρώνουμε, ανεβαίνουμε και στο SoundCloud. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε, θα το πάμε προς το τέλος της εβδομάδας, ένα μάθημα. Καλές είπα και η Ρωσία, αλλά έχω το δράμα μου κι εγώ. Το τραγούδι που ακούσαμε, το «Να είμαστε πάλι εδώ, Αντρέα», κυκλοφόρησε το 1985. Μανώλης Ρασούλης και Ανδρέας Μικρούτσικος. Το ερμηνεύσαν και οι δύο. Ο Μανώλης Ρασούλης έγραψε τους στίχους, μουσική ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Είναι η χρονιά που εγώ αποφύτησα από το δημοτικό και θυμήθηκα αυτό το τραγούδι γιατί έχει μαζευτεί μια παρέα παιδιών του δημοτικού και προσπαθεί να μαζέψει όλη την τάξη και να κάνουμε reunion τώρα στα 53 μας. Έτσι λοιπόν. Και θυμήθηκα λίγα πράγματα για το 1985 όταν κυκλοφόρησε το τραγούδι. Το 1985 είχαμε εκλογές. Σας το είπα και τις προάλλες, θυμάστε το σύνθημα εκεί στις εκλογές. Ήταν το καλύτερα παπάκι παρά το Μητσοτάκι. Οι σχέσεις ΗΠΑ και Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, αλλά αυτό δεν μπορούσαν να το πούν στο τραγούδι και είπαν η Ρωσία, δεν ήταν στα χειρότερά τους το 1985. Αλλά ο Μανώλης και ο Ανδρέας γράψαν ένα πολύ ωραίο τραγούδι που κυκλοφόρησε τότε για τα προσωπικά τους, για τους χωρισμούς τους, τα αγκομενικά τους κτλ. Με έναν στίχο τον οποίο τραγούδισαν πάρα πολύ και πάρα πολλές, έτσι. Και τώρα το τραγουδάνε. Αμάν βαριά φιλοσοφία, ας πούμε κάτι πιο απλό. Καλές είπα και η Ρωσία, αλλά έχω το δράμα μου κι εγώ. Το θυμήθηκα το τραγούδι, έχω αγχωθεί λίγο για το reunion, έτσι, δεν ξέρω τι θα γίνει εκεί. Πρέπει να χάσω κανένα κιλό τουλάχιστον ή περισσότερα. Αλλά το θυμήθηκα αυτό το τραγούδι και με αυτό το δράμα, ας πούμε, στις σχέσεις Καρβέλα και Βύση που προέκυψε μετά τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης, στο ΆΚΑ και όλα αυτά τα λεφτά, τα εκατομμύρια που κυκλοφορούν. Μία συζήτηση, έμαθα πολύ, το συζητούσαν αυτό και στο διήμερο το φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου στην πλατεία Κουμουνδούρου. Μία συζήτηση που διατρέχει έτσι όλο το λαό της αριστεράς ή τους λαούς της αριστεράς. Μια συζήτηση λίγο μοτίβο είναι αυτή που λέει, καλά, τόσος πολύ κόσμος να ασχολείται, ξέρω εγώ, με την Καρβέλα, με τον Καρβέλα και τη Βύση, που είναι και μια αντιπαράθεση λίγο πασέ, έτσι. Είναι κάτι κοντά σε κόντρα Μητσοτάκη Σαμαράς, ας πούμε, τέτοια πράγματα, έτσι. Και να μην ασχολείται ο κόσμος με τα πραγματικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, να μην αναζητά πολιτικές λύσεις, να μην κινητοποιείται, να μην βγαίνει στον δρόμο, τέτοια πράγματα. Και ασχολείται ο κόσμος με τη Βύση και τον Καρβέλα. Σε σχέση δηλαδή με το 1985 έχει πάει κάπως ανάποδα το πράγμα. Δηλαδή ο κόσμος ασχολείται βασικά με δράματα τύπου Καρβέλα Βύση και με πιο σοβαρά και με πιο αστεία και όχι, ας πούμε, με τα μεγάλα θέματα. Αυτό το οποίο έγραψε ο Μανώλης Ρασούλης, «Καλές είπα και η Ρωσία», φορούσε ένα μεγάλο θέμα, όχι τόσο, ας πούμε, το πόλεμο μεταξύ σοσιαλισμού και καπιταλισμού, έτσι. Ήταν ένα σχήμα για τα μεγάλα θέματα. Ασχολείται ο κόσμος με τέτοια πράγματα και δεν, ας πούμε, φιλοσοφεί, έτσι, πώς θα έρθει, ξέρω εγώ, η πολιτική αλλαγή. Αυτό το σκηνικό που πράγματι είναι έτσι τα πράγματα, ταιριάζει Γάντι με τη Μητσοτάκη ΑΕ. Έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, έτσι δεν είναι? Και τεχνικά μιλώντας, να έχουμε στο μυαλό μας ότι πράγματι καμία κυβέρνηση δεν έχει πέσει ή κανένα κυβερνητικό σχέδιο δεν έχει αποκρουστεί, δεν έχει σταματήσει όταν ο κόσμος ασχολείται με διάφορα προσωπικά δράματα δημοσίων προσώπων και αδιαφορεί ή δεν θέλει να ασχοληθεί με τα μεγάλα θέματα, όπως αυτά μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ρωσίας. Το τραγούδι μου ήρθε στο μυαλό και μετά από τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για τα πετρέλαια, ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι για τα πετρέλαια. Τώρα το ζήτημα λοιπόν είναι αυτό, πώς αλλάζει. Πώς μπαίνει δηλαδή η συζήτηση για αυτό που λέμε πολιτική αλλαγή
από τα κάτω προς τα πάνω, από τα πάνω προς τα κάτω, όλα αυτά, από τη μέση προς το κέντρο κτλ. Πώς μπαίνει αυτή η συζήτηση σε αυτό που λέμε στις λαϊκές γειτονιές και στη νεολαία. Εκεί δηλαδή που υπάρχουν τα καύσιμα για την από εδώ πλευρά. Πώς μπαίνει, έτσι, και με τι περιεχόμενο. Γιατί να μην ξεχνάμε ποτέ πως πέρα από αυτό που λέμε αριστερά του κέντρου και αριστερά της αριστεράς, υπάρχει και η δεξιά της δεξιάς και υπάρχει και η πιο δεξιά, ο τείχος, δηλαδή η Ναζί. Οι μετρήσεις που έχει το Μαξίμου και τις άφησε να διαρρεύσουν και στον κυριακάτικο τύπο, δείχνει ότι σε αυτό το οποίο στο δίλημα, ας πούμε, που έβαλε ο Κολάμπια, πώς το είπε, ελπίδα ή περιπέτειες συγγνώμη, ή σταθερότητα κτλ, το 36% απάντησε σταθερότητα. Υπέρ της αλλαγής είναι όλο το υπόλοιπο, το υπολογίζει ακόμα ο Άκης ο Σκέρτσος να μας πει πόσο είναι. Έτσι είπανε, το 36% υπέρ της σταθερότητας, δεν μας είπανε ποιοι είναι υπέρ της αλλαγής. Προσέξτε, στο 36% δεν είναι μόνο ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, στο 36%, είπαμε λίγο δύσκολα σήμερα η φωνή, δεν είναι μόνο ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, αυτό το 36%, είναι περίπου κάτι μεταξύ 25%, που κάπου του ξέφυγε και του Κολάμπια και το είπε, και 28%. Οι υπόλοιποι δεν είναι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Ή δεν δηλώνουν ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Ή πολιτικά τοποθετούνται στο κέντρο ή ακόμα και στην άκρα δεξιά. Και φτάνουν το 36%. Άρα, στο υπόλοιπο, που ίσως να θέλει περιπέτειες, ας πούμε, δεν ξέρω, πώς μπαίνει στη συζήτηση. Και προφανώς με ποιο περιεχόμενο, έτσι, με ποιο πρόγραμμα. Ποιες είναι οι 5, 10, 15, ξέρω εγώ, μεγάλες αλλαγές που μπορούν να γίνουν. Δεν μιλάμε για όλα τα γούστα αυτού του 64%, έτσι. Προφανώς είναι διαφορετικά εκεί τα γούστα. Αλλά υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θέλουν μια πολιτική αλλαγή και τη θέλουν κάπως συγκροτημένα. Δηλαδή, αυτό, ας πούμε, να μειωθούν, ξέρω εγώ, οι κοινωνικές ανισότητες, να μειωθεί, ξέρω, το κόστος στέγασης, να αυξηθούν οι μισθοί, να έχουν περισσότερα δικαιώματα οι εργαζόμενοι. Εντάξει, υπάρχουν και οι εργοδότες, πράγματα έτσι, έτσι. Αλλά και οι εργαζόμενοι, υπάρχουν και οι εργαζόμενοι. Τέτοια πράγματα. Δηλαδή, υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων που διαφωνεί με τις βασικές πολιτικές νεοφιλελεύθερες επιλογές της Μητσοτάκης ΑΕ. Εκεί πώς μπαίνει στη συζήτηση. Τώρα, υπάρχουν πολλές τεχνικές. Για παράδειγμα, ας πούμε, στον καλλιτεχνικό κόσμο. Τώρα δεν ξέρω αν είναι στημένο αυτό καρβέλα βύση, μάλλον δεν είναι. Αλλά στον καλλιτεχνικό κόσμο, ειδικά σε πιο χαμηλά ράφια, γιατί εντάξει, καρβέλα βύση είναι σε ψηλό ράφι, λέμε τώρα. Λοιπόν, σε πιο χαμηλά ράφια, πολλές φορές ζευγάρια μαλώνουν, χωρίζουν κτλ., εμφύλοι, λίγο για να πάρουν δημοσιότητα. Για να ασχοληθεί ο κόσμος μαζί τους. Και είδατε, ας πούμε, τώρα αυτό που λέω καρβέλα βύση δεν είναι στημένο. Μαλώσανε. Είναι πολλά τα λεφτά. Λοιπόν, αυτοί πήραν δημοσιότητα. Αλλά στην από εδώ πλευρά, που λέμε αριστερά του κέντρου και πιο αριστερά ο τείχος κτλ., οι διάφοροι εμφύλοι και οι διάφορες συγκρούσεις και οι εντάσεις δίνουν κάτι, βοηθούν την υπόθεση που λέμε της πολιτικής αλλαγής. Να ακολουθήσουμε τεχνική καρβέλα βύση ή να την αποφύγουμε. Ένα τραγούδι, κύριε Γερμανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για τα στοιχεία μόνο. Λίγο μετά το Γενάρη του 2015, πρώτη φορά Μαδούρη και τα λοιπά, αν θυμάστε είχαν πέσει λιτοί και δεμένοι, που λέμε, για να ανακαλύψουν κάποιο οικονομικό σκάνδαλο που να συνδέεται με τη νέα κυβέρνηση. Προφανώς κάποιοι στο χώρο της αντιπολίτευσης και στο χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης έκριναν εξιδίων τα λότρια. Δηλαδή περίμεναν, ας πούμε, ότι οι Μαδούροι με το που πήραν την κυβέρνηση θα άρχιζαν το πιάτσικο, θα άρχισαν να κλέβουν από την πρώτη μέρα. Ό,τι θα κάνουν δηλαδή οι ίδιοι στη θέση τους. Δεν βρέθηκε κάτι, ούτε τότε ούτε μετά. Οπότε πολύ σύντομα αρχίσανε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ιστορίες με φαντάσματα. Έτσι, επειδή δεν υπήρχαν στοιχεία, άρχισαν να εμφανίζονται ιστορίες με φαντάσματα. Σε μία από αυτές τις ιστορίες, ένας υφυπουργός φάντασμα, ο οποίος ήταν μάλιστα και μέλος του οικονομικού επιτελείου τότε, το πρώτο εξάμηνο του 2015, αφού έγινε κυβερνητικός στέλεχος, μέλος της κυβέρνησης, έβγαλε τα λεφτά του, τα πήγε στην Ελβετία, γιατί λέει είχε πληροφορίες από μέσα, προφανώς αφού ήταν στο οικονομικό επιτελείο, πως οι Μαδούροι θα μας βγάζαν από το ευρώ. Μεγάλο σκάνδαλο, έτσι. Ο δημοσιογράφος που έβγαλε την ιστορία και το μέσο μαζικής ενημέρωσης που τη δημοσίευσε υποστήριζαν για καιρό ότι έχουν στοιχεία, ότι η υπόθεση ήταν δεμένη, ότι ο άλλος δηλαδή έγινε υπουργός, εκεί έγινε υπουργικό συμβούλιο, άκουσε ότι θα μας βγάλουν από το ευρώ, μάλιστα τα λεφτά του και τα έστειλε στην Ελβετία. Λοιπόν, τα στοιχεία βέβαια δεν μπορούσαν, λέει, να δημοσιευτούνε, γιατί υπήρχε θέμα με το τραπεζικό απόρριτο. Λοιπόν, υπήρχαν δηλαδή τα στοιχεία, οι λογαριασμοί, οι κινήσεις, οι ημερομηνίες κτλ. Ελβετία κτλ. Αλλά δεν υπήρχε το τραπεζικό απόρριτο και δεν μπορούμε να πούμε να τα δημοσιεύσουμε τα στοιχεία. Όπως αποκαλύφθηκε μετά από λίγο καιρό, στοιχεία δεν υπήρχαν. Δεν έστεκε τίποτα από αυτή την υπόθεση. Ο δημοσιογράφος δεν πιστεύω ότι έλεγε συνειδητά ψέματα. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Το πιθανότερο ήταν κάποιος να τον παραπλάνησε. Δηλαδή εδώ συναντάμε και σε αυτή την ιστορία, σε αυτό το σημείο, αυτό που σας λέω πάρα πολύ συχνά με το θέμα της αξιοπιστίας των πηγών. Δηλαδή έρχεται κάποιος και σου λέει, έχω ένα λαβράκι, ένα αποκλειστικό, ο τάδε υπουργός έκανε αυτό και έχω στοιχεία, αλλά ξέρεις δεν μπορώ να στα δώσω, δημοσίευσε εσύ το θέμα και μετά, ας πούμε, αν την πέσουνε, σου κάνουν καμιά μήνυση, θα δούμε αν σου δώσω κάτι κτλ. Εσύ ρωτάς πού είναι τα στοιχεία, τουλάχιστον να τα δω. Σου λέει ο άλλος, δεν τα έχω τώρα, τα περιμένω, ένα ρακούν, ξέρω εγώ, τα άφαγε κτλ. Εκεί θα πρέπει να καταλάβει ο δημοσιογράφος ότι υπάρχει πρόβλημα με την αξιοπιστία της πηγής του. Η πηγή δηλαδή σε μια τέτοια ιστορία είναι αναξιόπιστη. Μπορεί η πληροφορία κάπου να πατάει. Έτσι. Μπορεί και η πηγή να έχει παραπλανηθεί. Τους δηλαδή που έρχεται και μας δίνει ένα θέμα, αλλά δεν έχει στοιχεία να μας δώσει. Πιθανόν και αυτός κάπου κάτι να άκουσε, κάτι να μην κατάλαβε καλά, να μπέρδεψε κάποια χρονολογική σειρά, χρονοσειρά που λέμε κτλ. Αν ο δημοσιογράφος το δημοσιεύσει αυτό έτσι, την πάτησε. Οπότε πρέπει να το ψάξει πριν το δημοσιεύσει, γιατί μέσα από το ψάξιμο μπορεί να καταλήξει τελικά ότι δεν υπάρχει τίποτα και καλό είναι να μην γίνει καμία δημοσίευση για αυτό το θέμα ούτε σε επίπεδο παραπολιτικού. Βέβαια, αυτό το θέμα ότι καλό είναι να το ψάξει το θέμα είναι κάτι πάρα πολύ ελληνικό και χαρακτηρίζει, ας πούμε, λίγο μια αρπακόλα κατάσταση, μια ό,τι να είναι κατάσταση στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δηλαδή, για έξω από την Ελλάδα, σε άλλες χώρες, δεν υπάρχει καλό είναι να το ψάξει. Είναι απαραίτητο να το ψάξει, ακόμα κι αν ο δημοσιογράφος έχει στοιχεία στα χέρια του. Προφανώς και θα πρέπει να ψάξουμε ένα θέμα. Επαναλαμβάνω, ακόμα κι αν έχουμε στοιχεία στα χέρια μας. Πολλές φορές τα πράγματα δεν είναι όπως μοιάζουν να είναι. Και πρέπει να ετοιμαστεί ο δημοσιογράφος και για την επόμενη μέρα. Δηλαδή, δημοσιεύει ένα θέμα το οποίο αφορά κάτι μεμπτό, κάτι κακό, κάτι που δεν έπρεπε να κάνει ένα δημόσιο πρόσωπο. Ας πούμε τώρα πάμε σε μια πιο μοντέρνα ιστορία, πιο σύγχρονη ιστορία, με την Κίμπερλι, την πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα. Έτσι.
Αν δημοσιεύσεις κάτι για την Κίμπερλι, κάτι μεμπτό, ότι κάτι έκανε, θα γίνει μεγάλη φασαρία, έτσι. Δηλαδή η Κίμπερλι παριστάνει αυτή τη στιγμή ότι είναι νόμιμη ιδιοκτήτρια της χώρας. Είμαστε και 51η πολιτεία των ΗΠΑ της Αμερικής, έτσι. Λοιπόν, έχει από πίσω δικηγόρους, έχει από πίσω το State Department κτλ. Θα γίνει χαμός, έτσι, αν δημοσιεύσει κάτι για αυτήν το οποίο είναι αρνητικό. Το θέμα θα πάρει έκταση. Αν το θέμα πάρει έκταση και ο δημοσιογράφος δεν δώσει συνέχεια, θα φανεί στον κόσμο ότι έκανε μισή δουλειά, μισές δουλειές. Τώρα, πριν από κάποιο διάστημα, λίγες μέρες, έτσι, για σύνθετους λόγους που δεν αφορούν, ας πούμε, το δημοσιογραφικό λειτουργήμα κτλ., κάτι με επιχειρηματικά κόλπα πρέπει να συνέβαινε, η Wall Street Journal έκανε ένα δημοσίευμα για το ρόλο της Kimberly Guilfoyle στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή, δηλαδή ότι δεν κάνει διπλωματία, αλλά κάνει business. Έτσι. Ότι κάνει business, ότι έχει δίπλα της έναν λομπίστα ο οποίος δουλεύει για έναν μεγάλο όμιλο εδώ ελληνικό, ο οποίος έχει αναλάβει δουλειές με αποθήκευση του υγροποιημένου LNG και με τον κάθετο διάδρομο κτλ. Άρα η πρέσβης δουλεύει για πολύ συγκεκριμένο όμιλο επιχειρηματικό. Όταν είχε βγει το θέμα, είχαμε πει εδώ στο Εργαστήριο Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας ότι η αποκάλυψη αφορούσε τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Εδώ στην Ελλάδα, λίγο πολύ, σχεδόν τα πάντα ήταν γνωστά, αφού ας πούμε αυτό το παρεάκι που έχει κάνει η Guilfoyle με τον Παπασταύρου και τον Εξάρχου είναι γνωστό. Για κάποιο λόγο η εφημερίδα Απογευματινή το κάνει πρωτοσέλιδο 3 φορές την εβδομάδα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Λοιπόν. Όχι, 2 φορές την εβδομάδα, να είμαι ακριβής. Λοιπόν. Άρα ότι εδώ, ότι παίζει μια επιχειρηματική μπίζνα μεταξύ Guilfoyle, Παπασταύρου, ο οποίος τι είναι ο Παπασταύρου, λομπίστας δικηγόρος. Έτσι, οκ. Okay. Και κάνει τώρα και τον υπουργό, ας πούμε. Και τον κύριο Εξάρχου που εκπροσωπεί μεγάλα συμφέροντα, άκτορας κτλ. Είναι γνωστά αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα. Η αποκάλυψη αφορούσε τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτό το οποίο δεν ξέραμε στο πρώτο δημοσίευμα εμείς ήταν ότι η Guilfoyle σε μια συζήτηση εκεί, πιθανά χαλαρή με τον Παπασταύρου, του είπε κιόλας: κοίταξε να δεις, Σταύρος, ας πούμε, εντάξει, είδες τι πάθαν στη Ρουμανία. Αν θέλουμε να ρίξουμε μια κυβέρνηση, σας ρίχνουμε και εσάς. Αυτό δεν το ξέραμε. Λοιπόν, δηλαδή ότι η Τραμπ ΑΕ μπορεί να ρίξει μια κυβέρνηση η οποία είναι εμπόδιο στις δουλειές της. Αυτό ξέρουμε ότι μπορεί να το κάνει η Τραμπ ΑΕ. Δεν ξέραμε ότι υπήρχε τέτοια συζήτηση που αφορούσε την Ελλάδα, τη δική μας κυβέρνηση. Μετά το πρώτο δημοσίευμα, συγγνώμη, είχαμε διαψεύσεις των διαψεύσεων και στο τέλος, παραμονές της επίσκεψης Μάρκου Ρούμπιο στην Αθήνα, στη Νίκα εκεί και όλα αυτά, είχαμε και δημόσια στήριξη με γραπτή δήλωση στην Kimberly Guilfoyle. Βέβαια, από την δήλωση του Ρούμπιο φάνηκε να επιβεβαιώνεται ακριβώς αυτό το δημοσίευμα της Wall Street Journal, δηλαδή ότι η Guilfoyle στην περιοχή κάνει business. Έτσι. Δεν ασχολείται ιδιαίτερα με τα διπλωματικά πράγματα.

0: Εντάξει, τελειώνουμε λίγο ακόμα. Λοιπόν,
1: ότι ασχολείται με business και αυτό το οποίο. Εκεί αυτά διαψεύδονται όλα. Πράγματα επιβεβαιώνονται. Αυτό λέω, η διάψευση τη διάψευση είναι επιβεβαίωση κτλ. Και έρχεται μετά ένα δεύτερο δημοσίευμα. Δηλαδή, οι δημοσιογράφοι είχαν στοιχεία και για άλλη υπόθεση που δείχνει ότι είναι προβληματική περίπτωση Kimberly Guilfoyle. Για άλλο θέμα, πριν οριστεί πρέσβης στην Αθήνα η Guilfoyle, ότι είχε ζητήσει λεφτά από έναν επιχειρηματία στην Αμερική για να τον φέρει σε επαφή με στέλεχος της κυβέρνησης του Τραμπ για να κάνουν business πριν γίνει πρέσβης. Από τα στοιχεία του νέου δημοσιεύματος φάνηκε ότι το ποσό που συζητούσαν ήταν περίπου κάτι σε ένα εκατομμύριο και ότι η καταβολή θα γινόταν κάπως τμηματικά. Και αυτό γιατί η εφορία στις ΗΠΑ κόβει κόλλους που λέμε, μέσα από την αποπληρωμή μεγάλων εξόδων που φόρτωνε η Kimberly στην κάρτα της, American Express, οπότε ο επιχειρηματίας θα έπρεπε να καλύπτει την πιστωτική της Kimberly για να τον φέρει σε επαφή με την κυβέρνηση Trump, με την Trump ΑΕ. Νέο δημοσίευμα, είδατε, εδώ υπάρχει μια σειρά, δηλαδή οι δημοσιογράφοι κρατήσαν στοιχεία και για το επόμενο βήμα, μετά τη διάψευση και τη διάψευση της διάψευσης. Δείτε, για το θέμα, ρωτάνε τον Τραμπ. Μάζεψε έξω και από το Λευκό Οίκο τους δημοσιογράφους ο Τραμπ για να τους ανακοινώσει τη συμφωνία με τον Πούτιν. Πετάει ένας δημοσιογράφος, μία δημοσιογράφος, δεν ξέρω, και το ρωτάει, το είδες αυτό? Λέει ο Τραμπ, το είδα, ναι, αυτά, bad story, αυτά, ναι, very good lady, με αυτό, so pity, και τα λοιπά, τα δικά του τα λαμπουρνέζικα. Αλλά προσέξτε, δεν είπε ο Τραμπ κάτι τύπου, όποιος έχει στοιχεία να τα πάει στον εισαγγελέα, ή δεν είπε, τι είναι αυτά, διαδόσεις και σκευωρίες των κομμουνιστών, του Μαντάνη και τα λοιπά, όχι. Είπε ότι είναι μια κακή υπόθεση και κρίμα, τόσο καλή γυναίκα, δεν έδωσε αφορμές. Είπε κάτι τέτοια δικά του και το κόβει εκεί πέρα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Και υπάρχει και η επόμενη μέρα. Δηλαδή ότι το θέμα πλέον το βλέπει ο Γενικός Επιθεωρητής του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ο Τραμπ δεν απάντησε κάτι τύπου όποιος έχει στοιχεία να τα πάει στον εισαγγελέα για έναν πολύ απλό λόγο. Γιατί ξέρει ότι οι δημοσιογράφοι έχουν στοιχεία στα χέρια τους. Λοιπόν, δηλαδή δεν έπαιζε το ενδεχόμενο να έχουν γίνει αυτά τα δημοσιεύματα για την Kimberly χωρίς να είχαν οι δημοσιογράφοι στοιχεία στα χέρια τους. Γιατί όπως έχουμε πει και άλλες φορές, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής η δημοσιογραφία δεν γίνεται άρπα κόλλα. Εκεί δηλαδή, αυτά τα δημοσιεύματα, επαναλαμβάνω, δεν ξέρω ποιο είναι το ηθικό ελαττήριο, δηλαδή γιατί θέλαν βάλαν την Kimberly στο στόχαστρο. Επαναλαμβάνω, μπορεί να είναι και επιχειρηματικά συμφέροντα. Δηλαδή θέλουν κάποιοι άλλοι να φτιάξουν, ξέρω εγώ, τον κάθετο διάδρομο. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Παρ' όλα αυτά όμως τα δημοσιεύματα δεν ήταν ό,τι να είναι. Δεν ήταν ιστορίες με φαντάσματα ότι κάποιος επιχειρηματίας, η Kimberly του είπε βάλε τα 100 χιλιάρικα. Έχει ονοματεπώνυμο επιχειρηματίας και έχει και την ανταλλαγή μηνυμάτων με την Kimberly στα χέρια του, τα οποία στοιχεία τα είχαν και οι δημοσιογράφοι. Δεν κυνηγούσαν φαντάσματα, κυνηγάνε την Kimberly. Αυτό δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Συχλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Και αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγάζι της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Βενιζέλο 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
0: Η ώρα είναι 2. Ενενήντα ένα και 4.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα με μια περίεργη ηρεμία στο κυβερνητικό στρατόπεδο καθώς η συνέντευξη Μητσοτάκη την Παρασκευή όπου άνοιξε ο ίδιος θέμα διαδοχής έχει παγώσει τους υπουργούς του και όλο το ευρύτερο σύστημα που δεν ξέρουν τώρα πώς να κινηθούν από το και στο εξής. Κάποιοι ίσως και να είναι απασχολημένοι με το να κατεβάσουν τις φωτογραφίες τους με την Kimberly Guilfoyle, την Αμερικανίδα πρέσβυρα, η οποία φαίνεται πως μετρά μέρες, καθώς πληθαίνουν οι πληροφορίες για απομπομπή της μετά τις αποκαλύψεις για περίεργες διασυνδέσεις και αράρμοστη συμπεριφορά. Η είδηση του Σαββατοκυριακού βεβαίως ήταν ο ευνηδιασμός Τραμπ για ενεργειακό deal με τον Πούτιν, γεγονός που ευνηδίασε την Ευρώπη και μένει να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα αυτή την εβδομάδα. Τώρα την είδηση με το δεύτερο θάνατο του τραυματία εργαζομένου από την έγκριξη στη Μοτορόλ δεν την είδαμε να παίζει και πολύ, ε. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις τους. Η Νικολέτα Τσουραμάν είναι στον ήχο, Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής. Η Αγγέλα Νταρζάνο στην αίθουσα σύνταξης, ο Λευτέρης Δάλλας στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Ακριβοπούλη στο μικρόφωνο. Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, οι κυριότερες εξελίξεις. Χωρίς χρονοδιάγραμμα, η επανεκκίνηση του Μετροπόντικα στην Κυψέλη μετά τις σοβαρές καθυντιζήσεις και τις στρογμές που προκάλεσε η διέλευσή του, ανακοίνωσε το Υπουργείο Μεταφορών. Ο Υπουργός Χρήστος Δήμας υποστήριξε ότι δεν υπάρχει λόγος εκένωσης των κτηρίων στην περιοχή, την ίδια ώρα που επισήμως έχουν καταγραφεί βλάβες σε 20 κτίρια της Κυψέλης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξεταστεί εντός της εβδομάδας το σενάριο προσωρινής μεταφοράς των μαθητών της Γκράβα σε άλλα σχολεία, εάν διαπιστωθεί, όπως δήλωσε ο αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Αθηναίων Θωμάς Γεωργιάδης, αδράνεια από τους κρατικούς φορείς. Ο Δήμος Αθηναίων ζητεί την παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας και τη συνδρομή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν περαιτέρω έλεγχοι και να εκδοθεί επίσημο πόρισμα για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας φιλοξενεί περίπου τους 4.000 μαθητές και παραμένει κλειστό με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων του Χάρη Δούκα μέχρι να υπάρξουν σαφή συμπεράσματα για την προέλευση της οσμής αερίου. Με τερίτρα διαφυγής οι φορολογούμενοι θα χρηματοδοτήσουν επενδύσεις μεγάλων εταιριών σε μπαταρίες, δήλωσε ο Νίκος Παπάς, ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος καλεί την κυβέρνηση να σταματήσει να πανηγυρίζει, αλλά να προχωρήσει στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Περισσότερα στο avgi.gr. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στην επόμενη Βουλή, γιατί πρέπει να ακούγεται η φωνή της ανανεωτικής ριζοσπαστικής αριστεράς, τονίζει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, η Ρένα Ντούρου, σε συνέντευξή της στην κυπριακή εφημερίδα Χαραυγή. Όπως σημειώνει, ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει αυτόνομα τη μάχη για την είσοδό του στη Βουλή, με στόχο να αποτελέσει καταλήτη για την προοδευτική προοπτική που χρειάζεται ο τόπος, ο οποίος ασφιχτιά από τη σύψη και τη διαφθορά των σκανδάλων της δεξιάς. Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η συμμετοχή του κόσμου στο διήμερο φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου το Σαββατοκύριακο. Τόσο οι δύο εκδηλώσεις για το κράτος δικαίου και για το στεγαστικό συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον, αλλά και το καλλιτεχνικό πρόγραμμα είχε ιδιαίτερη απήχηση. Στο επίκεντρο έρευνας στο Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται η Αμερικανίδα πρέσβυρα στην Αθήνα, η Kimberly Guilfoyle. Ενώ σύμφωνα με το Associated Press, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μάρκο Ρούμπιο εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο απομάκρυνσής της μετά από καταγγελίες για αθέμητες συναλλαγές. Διπλωματικό θρίλερ σε εξέλιξη μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για άμεση ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Το Κρεμλίνο τηρεί σιγή ηχθείως μέχρι στιγμής, ενώ ο Ζελένσκι δηλώνει πως θα δεχτεί την εκεχηρία εάν τηρηθεί από τη Μόσχα, αλλά και ότι θα απαντήσει σε αντίθετη περίπτωση. Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κάγια Κάλλας, χαιρέτησε την προοπτική της ενεργειακής εκεχηρίας, ενώ σήμερα το πρωί οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθέτησαν νέες κυρώσεις σε βάρος 1.600 προσώπων θεσμών που συνδέονται με τη ρωσική πολεμική βιομηχανία. Είναι ίδια ώρα η Μέση Ανατολή εξακολουθεί να φλέγεται. Το Ιράν καλεί τη Σαουδική Αραβία να επιδιώξει διπλωματική λύση με τους Χούθη της Ιεμένης. Ενώ λίγο αργότερα ο Υπουργός Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας προειδοποίησε για σοβαρά αντίπεινα μετά τις φωνικές επιθέσεις του Σαββάτου που κόστησαν τη ζωή σε 14 ανθρώπους. Το αεροδρόμιο του Ριάντα ακυρώνει το 60% των πτήσεων. Ο Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αμερικανικής εμπλοκής στη σύγκρουση, ενώ το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία για αποφυγή ταξιδιών στη Σαουδική Αραβία. Προφυλακιστές κρίθηκαν ο πρόεδρος του Λαός Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και τρεις ακόμη κατηγορούμενοι για την υπόθεση απάτη εις βάρος του ΕΦΚΑ με ζημιά 100 εκατομμυρίων ευρώ για το δημόσιο. Σε κινητοποιήσεις προχώρησαν χθες οι αλλοίοι διεκδικώντας μέτρα στήριξης για τον κλάδο, ζητούν μείωση του κόστους των καυσίμων και αποζημιώσεις για ζημιές στα αλλιευτικά εργαλεία. Θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους με απεργία στα λιμάνια στις 30 Οκτωβρίου και νέα πανελλαδική δράση στις 25 Νοεμβρίου. Στο πόδι, οι φοιτητικοί σύλλογοι ετοιμάζονται από αύριο να κατασκηνώσουν στο Σύνταγμα. Ζητούν μέτρα στήριξης για το κόστος των σπουδών και στέγασης. Θα συγκεντρωθούν στο Υπουργείο Οικονομικών στις 6 το απόγευμα. Θα διανεκτερεύσουν με σκηνές στο Σύνταγμα, ενώ θα πραγματοποιηθούν συναυλίες και εκδηλώσεις. Αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας των σταθμών Πανόρμου Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή του Μετρό. Από Δευτέρα έως Πέμπτη οι σταθμοί θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Και ο καιρός με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης για αύριο Τρίτη και Τετάρτη προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις με τοπικά πολύ θυελλώδεις βόρειο-ανατολικούς ανέμους στο βόρειο Αιγαίο από το βράδυ αύριο. Τα φαινόμενα θα ενταθούν σταδιακά από τα δυτικά προς τα ανατολικά από τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο στο Ιόνιο και ως αργά τη νύχτα στα Δωδεκάνησα. Στην Αττική για αύριο προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες, άνεμη 3 με 4 βόφορ, θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς, βροχές και στη Θεσσαλονίκη αύριο με θερμοκρασία από 12 έως 17 βαθμούς. Και ξεκινάμε με τον Μιχάλη Τρίκα που καλύπτει τις διεθνείς εξελίξεις για να δούμε πια αυτό το θρίλερ όπως εξελίσσεται. Μιχάλη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
0: Διπλωματικό θρίλερ βεβαίως μετά τον ευνηδιασμό Τραμπ για ενεργειακό deal με τον Πούτιν.
1: Ναι, είναι ένας ακόμα ευνηδιασμός, παρότι αν θυμηθούμε ότι κάτι αντίστοιχο είχε κάνει και στα μέσα Σεπτεμβρίου ανακοινώνοντας πάλι ενεργειακή εκχειρία που δεν την είδαμε τελικά πουθενά. Έτσι και τώρα μοιάζει να αναζητά στη Ρωσία σαν είδα και προεκλογική διέξοδο από την ενεργειακή κρίση που έχει προκαλέσει ο δικός του πόλεμος στο Ιράν. Ανακοίνωσε έτσι την Κυριακή μια εκεχηρία, ενεργειακή εκεχηρία στην Ουκρανία που μέχρι στιγμής πάντως παραμένει στα χαρτιά, αφού αμέσως μετά ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελίνσκι κατήγγειλε νέα ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο εναντίον ενεργειακών στόχων. Την Παρασκευή είχαμε το πιο ουσιαστικό βήμα που ήταν η συμφωνία με τον Πούτιν για πρόσθετες εξαγωγές ρωσικούς δίζελ και ταυτόχρονα βέβαια με τη χθεσινή κίνησή του ζητάει από το Κίεβο να σταματήσει να πλήττει τα ρωσικά δηληστήρια. Και κάπου ανάμεσα σε Τεχεράνη, Μόσχα και Ουάσιγκτον βρίσκεται και η Ευρώπη, η οποία αντιμετωπίζει ταυτόχρονα μια νέα ενεργειακή κρίση και βρίσκεται μπροστά σε ένα χειμώνα που μπορεί να μειώσει ακόμα περισσότερο τα στρατηγικά ενεργειακά της αποθέματα.
0: Και σε μια μηχανία μάλλον μετά και την τελευταία εξέλιξη.
1: Ακριβώς, ναι, και αυτή η κίνηση των νέων κυρώσεων μόνο αμηχανή είναι να προσδίδει, νομίζω, γιατί δεν είναι κυρώσεις που έχουν να κάνουν με το πετρέλαιο, στρέφεται κατά της... Είναι κυρίως μια κίνηση ότι κάνουμε και εμείς πολιτική, δεν νομίζω ότι έχει κανένα ουσιαστικό βάρος.
0: Όχι, το λέω από την άποψη, Μιχάλη, και διόρθωσε με αν κάνω λάθος. Εάν προχωρήσει η συμφωνία και δεν είναι προεκλογικό πυροτέχνημα του Τραμπ, που το χρειάζεται εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, εάν προχωρήσει αυτή η συμφωνία και προμηθευτεί ρωσικό ντίζελ η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες, με την Ευρώπη να έχει εμπάργο στο ρωσικό ενεργειακό, στη ρωσική ενέργεια, η Ευρώπη θα αγοράζει ενέργεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία θα την έχει αγοράσει από τη Ρωσία, από την οποία θα μπορούσαμε να την έχουμε αγοράσει εμείς, αλλά δεν το κάνουμε, με αποτέλεσμα να την αγοράζουμε φτηνότερα. Από αυτή την άποψη, ναι, είναι και τεράστιο πλήγμα για την, για την Ευρώπη και όλους εμάς, έτσι.
1: Η Ευρώπη έχει αντικαταστήσει μεγάλο μέρος του ρωσικού φυσικού αερίου που προμηθευόταν μέσω αγωγών με υγροποιημένο φυσικό αέριο από τη ΣΥΠΑ, πληρώνοντας το κόστος μιας πανάκριβης εφοδιαστικής διαδικασίας. Έτσι. Γιατί ξέρουμε ότι είναι για αέριο που υγροποιείται, μεταφέρεται ξανά. Δηλαδή είναι μια πολύ δαπανηρή διαδικασία και τελικά καταλήγει η Ευρώπη, ενώ ήταν το στην αρχή ότι ούτως ή άλλως κάποια στιγμή έπρεπε να απεξαρτηθούμε από την ενεργειακή εξάρτηση από την Ρωσία, τελικά να έχει αντικαταστήσει την εξάρτηση από τον έναν αφέντη στον άλλον. Δηλαδή, και πληρώνοντας και πολύ ακριβότερα. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τα στοιχεία της ίδιας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 58% των εισαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης προέρχεται από τη ΣΥΠΑ. Τώρα, με βάση τα τελευταία στοιχεία, θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο, καθώς το Κατάρ, που ήταν ένας εναλλακτικός προμηθευτής, νομίζω και θα έδινε το 17%, ανακοίνωσε ότι δεν μπορεί να καλύψει μεγάλο μέρος της παραγγελίας και θα, ένα κομμάτι αυτού της παραγγελίας θα καλυφθεί πάλι από αμερικάνικο LNG. Ναι. Καταλαβαίνουμε, δηλαδή, την Ευρώπη βρίσκεται στη στιγμή όμοιρος μιας κατάστασης που ίδια δεν μπορεί να ρυθμίσει.
0: Που ίδια επέλεξε. Που ίδια επέλεξε.
1: Ναι, βέβαια, δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι άμοιρη ευθυνών για όλη αυτή την κατάσταση, εννοείται. Απλώς αυτή τη στιγμή σύρεται πίσω από επιλογές που δεν είναι δικές της. Βγαίνει κάθε φορά ο Τραμπ, που αυτή τη στιγμή ουσιαστικά συνομιλεί με τα χρηματιστήρια, δεν είναι προεκλογικά περιτοσμήματα, γιατί με αυτές τις κινήσεις πάντα βγαίνει και κάνει αυτές τις ανακοινώσεις του Σόσα λίγο πριν να ανοίξουν οι αγορές, ώστε να ρίξει. Πάντα αυτές προεξοφλούν ότι, α, για να το λέει κάτι, θα υπάρχει από πίσω. Πέφτουν έστω και προσωρινά οι τιμές του πετρελαίου. Οπότε τη δουλειά του την κάνει. Γιατί αυτός θέλει να ρίξει την τιμή του πετρελαίου στη ΣΥΠΑ εν όψη των εκλογών του Νοεμβρίου.
0: Εμείς θα το πληρώνουμε ακριβότερο όλο το ενεργειακό.
1: Εμείς θα το πληρώνουμε και πανάκριβα και έχουμε σοβαρά προβλήματα. Γιατί σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έβλεπα, έχουν μειωθεί κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες τα στρατηγικά αποθέματα της Ευρώπης σε φυσικό αέριο σε σχέση με πέρσι. Και αυτό, όπως καταλαβαίνεις, πάντα έχει να κάνει με το όσο μειώνονται τα στρατηγικά αποθέματα, τόσο αυξάνονται οι τιμές και γίνεσαι έρμεο των πολιτών. Να θυμίσουμε επίσης ότι άλλη μια κίνηση που έχει σημασία, ότι στις αρχές του μήνα ο Τραμπ άσκησε πίεση προς τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να απελευθερώσουν τα στρατηγικά αποθέματα ντίζελ τα δικά τους, προκειμένου να συγκρατηθούν οι διεθνείς τιμές των καυσίμων. Δηλαδή, κάνουμε αυτή τη στιγμή οι Ευρωπαίοι καταναλωτές θυσιάζονται και πληρώνουν για να, κάνει προεκλογικό παιχνίδι ο Τραμπ.
0: Ακριβώς.
1: Κάπου εκεί καταδράει το πράγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Και είναι μια πίεση που αποδίδει, γιατί στις 2 Οκτωβρίου η ομάδα των G7 συμφώνησε σε συντονισμένη αποδέσμευση 100 εκατομμυρίων βαρελίων πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων από στρατηγικά αποθέματά τους. Δηλαδή, πιάνουν όλοι αυτοί οι εκβιασμοί μέχρι τώρα.
0: Ναι, και είναι μια κατάσταση που εκθέτει πρωτίστως βεβαίως στο Ευρωπαϊκό Διευθυντήριο και πρωτίστως στην Ούρσουλα. Την Ούρσουλα von der Leyen, έτσι, και τις κινήσεις.
1: Ναι.
0: Άρα θα έχουμε. Ναι, πες μου.
1: Ναι, όχι, ήθελα απλά να πω ότι ενδιαφέρον θα έχει να δούμε όλα αυτά και τι αντίκτυπο θα έχουν προς το Κίεβο, γιατί φαίνεται εδώ να υπάρχει μια στροφή.
0: Ναι.
1: Υπάρχει τώρα ένα πρόσφατο τηλεγράφημα του Reuters που λέει ότι, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει τις διαβουλεύσεις, οι ΗΠΑ απείλησαν να διακόψουν την ανταλλαγή πληροφοριών και την προμήθεια όπλων προς την Ουκρανία μέσω του ίδιου μηχανισμού που επιτρέπει σε ευρωπαϊκές χώρες να αγοράζουν αμερικανικό εξοπλισμό. Δηλαδή, οι πιέσεις γίνονται πολλαπλές και από πολλές πλευρές πια, δηλαδή, στριμώχνεται ο Ζελένσκι. Οπότε, ίσως θα πρέπει στο επόμενο διάστημα να περιμένουμε και κάποιες εξελίξεις.
0: Ενδεχομένως και εντός της εβδομάδας, από ό,τι αντιλαμβάνομαι από αυτό που μας λες. Σε ευχαριστώ, Μιχάλη. Σε ευχαριστώ πολύ. Ο Μιχάλης Τρίκας μας έδωσε έτσι όλη την εικόνα του ευνηδιασμού και το τι σημαίνει αυτό για όλους εμάς. Με τον Διευθυντή της Αυγής θα συνεχίσουμε τώρα, τον Σπύρο τον Σουρμαλίδη και διπλωματικό αναλυτή. Λοιπόν, η Kimberly Guilfoyle φαίνεται να μετρά μέρες, Σπύρο. Έτσι, είναι πολλά πια τα δημοσιεύματα. Χαίρετε, καλή εβδομάδα.
2: Ναι. Είναι ορατό αυτό. Εντάξει, δεν γίνονται αυτοματοποιημένα τα πράγματα, αλλά πράγματι είναι πολύ βαρύ το κλίμα πλέον για την κυρία Guilfoyle στην Ουάσιγκτον. Και δεν αποκλείεται. Φαίνεται ότι όλοι οι δικοί της άνθρωποι την έχουν εγκαταλείψει, δηλαδή ο Τραμπ, ο Ρούμπιο. Ο Βάνς δεν το συζητάμε, έτσι κι αλλιώς δεν έχει κάποια άμεση εμπλοκή και δεν θέλει να παραμείνει η κυρία Guilfoyle. Αλλά αυτό που έχει σημασία για τη χώρα είναι το εξής. Τελικώς, από την επιλογή των πρέσβων εκπροσωπικότητων τα τελευταία χρόνια, φαίνεται το εξής. Ότι και ο κύριος Biden και ο κύριος Τραμπ στέλνουν πρόσωπα τα οποία για τον Α ή Β λόγο τους εξυπηρετούν ή κάτι θέλουν να κάνουν ή κάποια εξυπηρέτηση, εκδούλευση κτλ. Άρα ποια είναι η βαρύτητα που δίνουν στην ελληνοαμερικανική σχέση?
0: Ναι.
2: Ποιο ιδιαίτερο βάρος δίνει? Διότι όσο πράγματι έδινε σημασία, και δεν λέω πάντα θετικά για την Ελλάδα, είναι αυτό, αλλά όταν εκείνη έδινε σημασία, έρχονταν διπλωμάτες, οι οποίοι βεβαίως και δεν μας άρεσε η πολιτική τους και τα όσα έκαναν.
0: Αλλά είχα μια άλλη υπόσταση, ρε παιδί μου.
2: Ήταν μια διαφορετική υπόσταση, ήταν μια διαφορετική σχέση και πάση περιπτώσει ήταν και μια διαφορετική διαχείριση και αντιμετώπιση.
0: Ναι.
2: Εδώ, τους τελευταίους πάρα πολλούς μήνες, έχουμε πλέξει σε ένα lifestyle.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, η κυρία Κίπερλη Κιλφόιλ πριν δώσει τα διαπιστευτήριά της στον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας πήγε σε νυχτερινό κέντρο.
0: Ναι, βέβαια. Η πρώτη της επίσκεψη ήταν αυτή.
2: Και εκεί δεν έχουμε τίποτα με τα νυχτερινά κέντρα.
0: Αλλά εκεί. Προφανώς. Ναι.
2: Και εν πάση περιπτώσει και μαζί της πήγαν η μισή ελληνική επιχειρηματικότητα.
0: Βέβαια.
2: Που δείχνει και ένα άλλο και άλλη μία. Δηλαδή η αντίληψη αυτών των ανθρώπων.
0: Ναι.
2: Το πώς βλέπουν τα πράγματα και τη σχέση. Δεν είναι. Είναι πολύ χαμηλό όλο αυτό το επίπεδο. Για να βγαίνει σήμερα και να λες ότι η καλύτερη σχέση ή το καλύτερο σημείο βρίσκονται οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις κτλ. Πώς βρίσκονται στο καλύτερο σημείο?
0: Ναι.
2: Όταν ο άλλος δεν δίνει σημασία σε αυτή τη σχέση και στέλνει ένα πρόσωπο εκπροσωπικότητων για να κάνει δικές του εξυπηρετήσεις στο εσωτερικό του. Είμαστε στο καλύτερο επίπεδο, στο καλύτερο σημείο.
0: Όσο μάλλον όταν αποκαλύπτονται αυτά που αποκαλύφθηκαν και από σοβαρά μέσα ενημέρωσης, έτσι αμερικανικά.
2: Βεβαίως, διότι εκεί πέρα είναι
0: μέχρι και συναλλαγές και ανάρμοστη συμπεριφορά και ζήτησε 100.000 δολάρια όταν επήκε το ιακρασί της για να πληρώσει την πιστωτική της κάρτα. Και όλα αυτά, μαζί και ταυτόχρονος, ναι.
2: Άρα έχουμε ερωτήματα και ερωτήματα και προς την ελληνική κυβέρνηση γιατί λέει αυτά που λέει.
0: Ναι, ναι.
2: Και γιατί πίστευαν πολύ και καταλαβαίνουμε ότι πίστευαν ότι ήρθε η Κιλφόιλ, θα σηκώνει το τηλέφωνο και θα έχουμε επαφή με τον Τραμπ και να οι διασυνδέσεις. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα.
0: Mm.
2: Δεν είναι lifestyle η διπλωματία. Ούτε είναι όλα επίπεδο lobbying και να κουβαλήσουμε ένα κύριο Μαραφάτσο από δίπλα και λύσαμε τα προβλήματά μας.
0: Ναι.
2: Δεν Πάντως, είναι έτσι.
0: Χωρίς να θέλω να ευλογήσω τα γένια της Αυγής, τα γένια μας στην ουσία.
2: Και στο κόκκινο, ναι.
0: Το λέω με αφορμή που το είχαμε συζητήσει και το εκτενώς, το πρωτοσέλιδο το προηγούμενο. Πριν από την προηγούμενη Κυριακή, που έλεγε ότι η εξωτερική πολιτική ασκείται από εταιρείες συγκεκριμένες και λομπίστες. Και σε αυτό το κόλπο, να το πω έτσι, διότι περί κόλπου πρόκειται, η Κίμπερλι είχε καταλυτικό ρόλο από τη στιγμή που πάτησε το πόδι της εδώ. Και είδαμε και επιχειρηματίες, όπως λες, και πολλούς υπουργούς να συνοστίζονται για μια selfie μαζί της, Σπύρο. Έτσι, μην το υποτιμάμε και αυτό.
2: Ναι, βεβαίως. Αυτό είπα ότι ήταν. Καθόλου ευχάριστο αυτό το κλίμα. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσουμε άλλες εκφράσεις τώρα.
0: Εντάξει, ήταν προσβλητικό, εγώ θα πω. Ήταν προσβλητικό πάντως.
2: Ήταν προσβλητικό.
0: Ναι, ναι.
2: Σε κάθε περίπτωση ήταν προσβλητικό. Αυτό είναι το θέμα τώρα που δημιουργείται. Και είμαστε περίεργοι να δούμε ποιος θα είναι ο επόμενος ή η επόμενη. Ποιο θα είναι αυτό το πρόσωπο που θα εμφανιστεί τώρα στη συνέχεια.
0: Θεωρείς δεδομένο δηλαδή ότι θα απομακρυνθεί η Κιμπερλή, έτσι?
2: Δεδομένο, ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις.
0: Καλά, εντάξει, με βάση τα μέχρι τώρα. Ναι.
2: Όλο το κλίμα που έχει δημιουργηθεί εκεί πέρα δεν σηκώνει πια την κυρία Κιλφόιλ.
0: Mm.
2: Δεν φαίνεται ότι έχει και κανείς κανένα λόγο να την κρατήσει.
0: Ναι. Είναι θέμα ημερών, εκτιμάς, Σπύρο?
2: Όχι.
0: Λίγο παραπάνω από ημερών, μάλιστα.
2: Ναι, δεν είναι θέμα ημερών. Δεν γίνονται τόσο γρήγορα και το έχουν και εκλογές τώρα. Δεν ξεχνάμε ότι έχουν εκλογές.
0: Ναι.
2: Το τελευταίο που θα θέλανε είναι να ανακαινήσουν θέματα και κοστομπολιά και φήμες και σκάνδαλα και
0: δεν ξέρω. Μήπως λόγω εκλογών, επειδή τα αμερικανικά μέσα ενημέρωση σηκώνουν το θέμα, οι δημοκρατικοί έγιναν θέματα.
2: Αλλά
0: μήπως τους βολεύει λόγω εκλογών να την καθαρίσουν, να το πω έτσι νωρίτερα, προκειμένου να αλλάξουν λίγο την ατζέντα? Όλα μπορεί να τα υποθέσει κανείς.
2: Δεν είναι τόσο σπουδαίο θέμα για αυτούς. είναι ένα από τα θέματα που έχουν να διαχειριστούν. Δεν είναι τόσο σπουδαίο και δεν τρελάθηκε η κοινή γνώμη της Αμερικής, θα γίνει Kilfoyle, να πούμε.
0: Ναι, σύμφωνοι. Λέω για τις αντιδράσεις των δημοκρατικών, κυρίως, Σπύρο.
2: Ναι, βεβαίως, γιατί βεβαίως, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να γίνει και αυτομάτως.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
2: Δεν το ξέρω.
0: Δεν μπορεί να το ξέρει κανείς. Βέβαια.
2: Ναι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σπύρο. Εδώ θα είμαστε να τα παρακολουθούμε και κυρίως να τα αποκαλύπτουμε. Σπύρος Ορμελίδης, ο διευθυντής της εφημερίδας Αυγή, Γιώργος Φλωράτος τώρα, διότι είδαμε από την Παρασκευή έτσι τους πανηγυρίζουν.

0: την άδεια, θα χαλάσουμε περισσότερα από τα χρήματα του ελληνικού δημοσίου για ενεργειακές επενδύσεις.
1: Ναι.
0: 1 δισεκατομμύριο ευρώ η ευελιξία μας. Για επενδύσεις από εθνικούς πόρους.
1: Ναι,
0: θα
1: ναι,
0: λέμε
1: ναι.
0: Γίνει καμιά παρεξήγηση,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής είναι αυτός ο μηχανισμός που επιτρέπει να χαλάς κάτι παραπάνω από το δημοσιονομικό πλαίσιο, τους αυστηρότερους κανόνες που έχουν τεθεί. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Εμείς πια το έχουμε μάθει. Αλλά η κυβέρνηση επιμένει σε μια συγκεκριμένη διαδικασία για τους δικούς της λόγους. Για να μην πάει να κόψει κάποιο έμεσο φόρο, ΦΠΑ, ειδικό φόρο κατανάλωσης κτλ. Δεν τα αγγίζω αυτά.
1: Ναι.
0: Μόλις λοιπόν έγινε γνωστή η επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πανηγύρισε ο κύριος Πιερακάκης για μια απόφαση με ιδιαίτερη πολιτική και οικονομική σημασία. Πάμε τώρα να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα. Πρώτον, δεν μιλάμε για κονδύλια μέτρων άμεση στήριξη των πολιτών, αν και η κυβέρνηση διαπραγματεύεται από αυτό το ένα δις να τραβήξει ένα μέρος για αυτή τη δουλειά. Γιατί τελειώνουν και τα λεφτά που έχει για τους εράνους και για τα καταλαβαίνεις,
1: ναι,
0: τα χατζηλίκια.
1: Το θέμα είναι ότι αυτά τα, για να το εκλεκεύσω λίγο όσο γίνεται, το θέμα είναι ότι οι πόροι, τα κονδύλια και ό,τι άλλο εν πάση περιπτώσει προβλέπει η ρήτρα διαφυγής, από αυτό δεν θα ωφεληθεί σε κάτι ο πολίτης. Διότι θα πάνε κατευθείαν σε συγκεκριμένες ενεργειακές εταιρείες, σωστά.
0: Θα σας τα πω, θα περιγράψω.
1: Ναι.
0: Έργα λοιπόν αφορούν έργα μέχρι το 2028,
1: ναι,
0: έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, εξοικονόμηση στα κτίρια, παράδειγμα τοποθέτηση αντλιών θερμότητας, μεταφορές, ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών. Ωραία λοιπόν μέχρι εδώ. Η συζήτηση για τις ενεργειακές επενδύσεις όμως επαναφέρει τα κρίσιμα ερωτήματα που έθεσες και εσύ. Δηλαδή, πού θα πάνε στις επιχειρήσεις. Φυσικά μιλάμε για λεφτά που θα πάνε σε επιχειρήσεις με το σκεπτικό και το σχεδιασμό της κυβέρνησης. Το ερώτημα αν μιλάμε για έργα που μπορούν να μειώσουν τα κόστη για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις πρέπει να απαντηθεί.
1: Ναι.
0: Αντιμετωπίζεται με αυτά η ενεργειακή φτώχεια. Εξασφαλίζεται ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια εφοδιασμού. Αυτές οι ερωτήσεις και απάντηση Κατερίνα είναι και ναι και όχι. Αλλά πρέπει να αναρωτηθούμε εδώ ποιος χάνει, ποιος κερδίζει. Έχουν ξοδευτεί αμέτρητα δισεκατομμύρια δημόσια χρήματος και κοινοτικών ενισχύσεων επιπρόσθετα που δεν μπόρεσαν να δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες για τους καταναλωτές. Πριν από 25 χρόνια μας έλεγαν θα γίνει ενιαία ενεργειακή αγορά, θα μπουν οι ιδιώτες στην παραγωγή ρεύματος, θα αυξηθεί ο ανταγωνισμός, δεν θα ασχολούμαστε πόσο έχει το ρεύμα. Τώρα βλέπουμε τι γίνεται. Τι να την κάνω εγώ, Κατερίνα, την επένδυση μπαταρίες αποθήκευσης ηλεκτρικού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αν αυτή η ενέργεια δεν βοηθάει να πληρώσω λιγότερα, αλλά εξυπηρετεί τις εταιρείες του χώρου να εξάγουν την παραγόμενη ενέργεια και να τη χάσουν.
1: Και εμείς
0: εγώ
1: να την αγοράζουμε,
0: ακριβότερα. Και θα παίρνουμε
1: Την παράγουμε, την εξάγουμε, την πουλάμε έξω και την ξαναγοράζουμε από εκεί όπου την πουλήσαμε και την αγοράζουμε ακριβότερα.
0: Και πληρώνουμε και τις υποδομές.
1: Ακριβότερα, μάλιστα. Ναι.
0: Θα πάρουμε το παράσημο ότι θωρακίσαμε το ηλεκτρικό σύστημα της χώρας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτά πρέπει να συζητιώνται.
1: Ναι.
0: Να πω ένα άλλο παράδειγμα, αν προλαβαίνω.
1: Ναι,
0: ενεργειακό κόμβος φυσικού αερίου. ΤΑΠ, πολύ καλά. Και γεωπολιτικά κέρδη και τα λοιπά. Έχουμε αέριο, έχουμε. Έχουμε λεφτά να τα αγοράσουμε. Έχουμε μειωμένες τιμές. Έχουμε θετική επίδραση στον πληθωρισμό. Πού είναι λοιπόν τα αποτελέσματα? Αυτά. Εδώ πανερχόμαστε με καινούρια πανηγύρια.
1: Ακριβώς, πανηγύρια όπως το πες. Σε ευχαριστώ, Γιώργος. Ευχαριστώ πολύ, ο Γιώργος Φλωράτος. Δήλωσε για το θέμα, έκανε σήμερα, έκανε προλίγου και ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ και τομέαρχης οικονομικών ο Νίκος Παπάς.
2: Η κυβέρνηση αρνήθηκε να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ενώ δεν χρειάζονταν καμία άδεια. Και τώρα πανηγυρίζει.
3: '91 και 4 στο κόκκινο.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό Δρόμου Σχεδία. κάθε μέρα.

0: πέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
1: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Εδώ πέρα στο κόκκινο και το κεντρικό μαγκαζίνο, 2 και 28. Πάμε στον Αντώνη Ριγόπουλο. Τώρα το διήμερο φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου πραγματικά ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Τελικά, Αντώνη, έτσι, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Έτσι είναι ακριβώς και νομίζω πως αυτό εκφράζουν και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ με τα οποία συνομιλήσαμε μετά το τέλος της, και των 2 ημερών δηλαδή. Το αποτύπωμα δηλαδή που αφήνει είναι μια πολύ θετική εικόνα, πραγματικά εξεπέρασε τις προσδοκίες και των πιο αισιόδοξων θα έλεγα η παρουσία του κόσμου και τις 2 μέρες. Ειδικά το Σάββατο γινόταν το αδιαχώρητο στο χώρο του φεστιβάλ, αλλά και χθες Κυριακή, μια πιο δύσκολη μέρα αντικειμενικά, ήταν εξαιρετικά μεγάλη συμμετοχή. Αλλά δεν ήταν μόνο το θέμα της συμμετοχής, ήταν και το θέμα της γενικότερης αίσθησης που απέπνεε αυτή η παρουσία του κόσμου. Υπήρχε δηλαδή μια διάχυτη αισιοδοξία. Όσοι φίλοι ακροατές ήρθαν, νομίζω το διαπίστωσαν ότι υπήρχε μια γενικότερη αισιοδοξία. Για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είναι μια απάντηση κιόλας πολιτική σε όσους έλεγαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Η απάντηση σε πολλές περιπτώσεις ήταν δες στον κόσμο.
0: Αυτό
1: που είναι
0: ήταν
1: μετά
0: και
1: από
0: το μότο όλων των στελεχών και άλλων που σήκωναν φωτογραφίες χθες, ειδικά το Σάββατο που γινόταν το αδιαχώρητο, που σήκωναν φωτογραφίες ακριβώς με αυτό το μότο. Είναι που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο ειδού η απόδειξη.
1: Ακριβώς. Ναι. Το ερμηνεύουν ως μια απάντηση ακριβώς σε αυτά τα σχόλια. Ήταν μια σημαντική στιγμή. Έδειξε νομίζω πολλά πράγματα. Έδειξε και το ζήτημα του, το γεγονός ότι υπάρχει ακόμα στήριξη παρά τα προβλήματα, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίσανε και τα 2 μέσα και βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ ως οργανισμός συνολικά. Όμως ήταν και το σημαντικό θέμα της έναρξης του διαλόγου μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων. Αυτό το οποίο αποτυπώθηκε χθες και προχθές και με την παρουσία πολλών στελεχών άλλων πολιτικών χώρων της κεντροαριστεράς, που άνοιξε η συζήτηση, δηλαδή και το τραπέζι στο οποίο συμμετείχαν ο κ. Βετέρης Καχυμάκης από το ΠΑΣΟΚ, η κυρία Αναγνωστοπούλου, η Ισία Αναγνωστοπούλου από την Νέα Αριστερά και ο Χρήστος Πύρδης που είχε αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο διάστημα. Και χθες βέβαια με την παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων του Χάρη Δούκα, όλο αυτό αποτυπώθηκε
0: στο τραπέζι για το στεγαστικό. Είναι χαρακτηριστικό να ακούσουμε δηλαδή κάποιες δηλώσεις των. Των ανθρώπων του ευρύτερου χώρου, αυτό που λες στο πλαίσιο της συνεργασίας, ας το πούμε.
1: Της συζήτησης
0: και της ενός είδους συνεργασίας. Λοιπόν, ακούμε τη Σία Αναγνωστοπούλου πρώτα και μετά το Λευτέρη Καρχημάκη με τον Χρήστο Σπίρτσι Βασίλη.
2: Να φύγουμε από αυτή την αυταρέσκεια ότι ο καθένας μας μπορεί, και να δούμε ποια είναι αυτά που συμφωνούμε, ποια είναι αυτά που δεν συμφωνούμε και να τα ανοίξουμε στον κόσμο. Δεν έχει σημασία, ρε συντρόφισσες και σύντροφοι, τι θα κάνει η Αναγνωστοπούλου, το σαρκείο της, αν θα πάει από εδώ ή από εκεί. Λίγο ενδιαφέρει τον καθένα και δεν μπορεί να ενδιαφέρει την κοινωνία. Τον ενδιαφέρει όμως τον κόσμο αν είναι αριστερά θα μπει σε αυτή τη συζήτηση και πώς θα πει. Τον ενδιαφέρει αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπει, αν το ένα, το άλλο, το μέρα, όλοι. Τους ενδιαφέρει τον κόσμο. Αν υπάρχει περιθώριο βεβαίως με εκλογικά πώς θα στηριχτούν και τι θα στηριχτεί. Αυτά ενδιαφέρουν τον κόσμο. Δεν τον ενδιαφέρει ο καθένας μας. Ο καθένας μας έχει να διαπραγματευτεί την αξιοπρέπειά του και την αριστερή περηφάνειά του.
0: Και βεβαίως καταχειροκροτήθηκε η Σία Αναγνωστοπούλου. Ακούμε τώρα το Λευτέρη Καρχημάκη από το ΠΑΣΟ και το Χρήστο Σπίρτζη, ο οποίος είχε δηλώσει ότι είχε αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ και χθες ήταν εκεί στο τραπέζι.
3: Και να ευχαριστήσω την Αυγή και τον Κόκκινο για την πρόσκληση, διότι σε αυτές τις πραγματικά δύσκολες στιγμές είναι σημαντικό ο προοδευτικός κόσμος να συζητάει. Δεν είναι απαραίτητο πάντοτε να συμφωνεί, αλλά είναι απαραίτητο πάντοτε να συζητάει. Και είναι απαραίτητο να συμφωνήσουμε σε ποια πεδία μπορεί να βαδίζουμε χωριστά, αλλά οφείλουμε να χτυπάμε μαζί. Σήμερα δεν μπορώ να διανοηθώ ότι δεν θα χτυπήσουμε μαζί στο αντιφασιστικό κίνημα τη στιγμή που οι φασίστες ξαναβγαίνουν από τις τρύπες τους και μαχαιρώνουν κόσμο.
4: Φυσικά συμφέροντα όταν ιδιώτες παρακολουθούν κατά τα λεγόμενά του εν ενεργεία στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών που χειρίζεται εδώ και χρόνια κρίσιμα εθνικά θέματα. Και πώς αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ήδη φυλακοί.
0: Πήραμε ένα δείγμα. Αυτή ήταν στην ουσία, Αντώνη, σε πάντα στη γραμμή, έτσι.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Ναι, αυτή ήταν στην ουσία η συνεισφορά του φεστιβάλ. Δηλαδή, ήταν μια προγραμματική μια συνεισφορά επί των προγραμμάτων και μια συνεισφορά σε ό,τι αφορά την αναγκαιότητα λειτουργίας, ύπαρξης και δράσης της ριζοσπαστικής αριστεράς.
1: Επίσης, σε όλα αυτά που ακούσαμε, θα συμπληρώσω μόνο μία φράση τριών λέξεων ουσιαστικά από τον Χρήστο Σπίριτζη, όπως δηλαδή καλησπέρισε τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Χαθήκαμε και δεν πρέπει. Αυτό ήταν το σχόλιο του κύριου Σπίριτζη.
0: Αυτό
1: και νομίζω πως περίχε.
0: Βέβαια.
1: Περίχε και δόση αυτοκριτικής και δόση κριτικής. Δηλαδή, είπε πολλά με πολύ λίγες λέξεις.
0: Και λέξεις, ένα άνοιγμα, σαν να λέει επανέρχομαι, ας πούμε, λέω εγώ τώρα σε ελεύθερη
1: μετάφραση. Χωρίς να το λέει.
0: Ναι.
1: Σε ελεύθερη μετάφραση, ναι.
0: Σαφές.
1: Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω πως ο κόσμος περισσότερο ήθελε να ακούσει ότι είμαστε ικανοί να ανοίξουμε συζητήσεις παρά να ακούσει για τον καθένα το επιστρέφει ή όχι. Εγώ θα
0: αυτό που είπε και εσύ ένα γνωστοπούλιο, γι' αυτό και χειροκροτήθηκε όπως χειροκροτήθηκε.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Να πούμε ότι υπήρχαν και κάποιες παρουσίες όμως που δεν ήταν στις ομιλητές των εκδηλώσεων και αυτές με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή είδαμε τον κύριο Αριστίδη Μπαλτά, ο οποίος είχε αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ, είχε πάει στην Νέα Αριστερά, και τον πρόεδρο της, τον πρώην πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νίκο Βούτση, επίσης είχε πάει στην Νέα Αριστερά. Το ιστορικό στέλεχος της αριστεράς, τον Νίκο Μανιό, ο οποίος είχε εκδηλώσει τη στήριξή του στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, και τον πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον Θανάση Οικονόμου, ο οποίος είχε ενταχθεί στο κίνημα δημοκρατίας του Στέφανου Κασελάκη και είχε διαγραφεί στις αρχές του 2026. Οπότε υπήρχε ένα γενικότερο ενδιαφέρον, είτε ήταν μπροστά στο τραπέζι της συζήτησης, είτε ήταν πίσω από αυτό, είχε πολύ ενδιαφέρον από αυτή την πλευρά, από την άποψη. Το φεστιβάλ, βέβαια, και καλλιτεχνικά υπήρξαν και τα σχόλια και υπήρχε και η παρουσία ιδιαίτερα του κυρίου Δημήτρη Μητσοτάκη, του καθηγητή του τραγουδιστή, συνθέτη, με το εξαιρετικά τραγούδια και πολύ βαθιά πολιτικά.
0: Και ο Σπύρος γραμμένος, έτσι, εντάξει.
1: Και ο Σπύρος ο γραμμένος, ναι, βεβαίως. Αλλά θέλω να πω και το όνομα του κυρίου Μητσοτάκη δεν πέρασε ξανά, χωρίς το καταλάβουμε από το φεστιβάλ.
0: Άρα περιμένουμε τη συνέχεια. Σε ό,τι αφορά την κεφαλαιοποίηση, πήρε μια πρίκα το Σαββατοκυριακό ΣΥΡΙΖΑ, κατά ψέματα. Έτσι, περιμένουμε τώρα να δούμε τις αμέσως επόμενες ημέρες, με ραντεβού την Τετάρτη, όπως μας έχεις πει από την προηγούμενη εβδομάδα, και αναφέρομαι στο τελεσίγραφο προς τους 13 που έχουν αποστάσει, που έχουν παραιτηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχουν παραδώσει τις έδρες, και αναμένουμε εκπλήξεις να τις πούμε την Τετάρτη, Αντώνη.
1: Αναμένουμε αφενός να πούμε ότι πια το τελεσίγραφο είναι πάρα πολύ ρητό, ακόμα και στην ώρα. 12 το μεσημέρι την Τετάρτη λήγει το τελεσίγραφο. Μέχρι αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι πως δεν έχουμε κάποια εικόνα ότι κάποιοι από τους βουλευτές θα αλλάξουν τη στάση τους, θα κινηθούν διαφορετικά ή θα παραδώσουν τις έδρες. Οπότε νομίζω πως την Τετάρτη θα έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Σίγουρα θα δούμε αυτό που έχουμε πει και εδώ στο μαγκαζίνο, ότι θα υπάρξει κάποια υπενθύμηση με πιο οργανωμένο τρόπο, πιθανότατα μέσα από ένα βίντεο των δηλώσεων που έχουν κάνει όλοι αυτοί οι βουλευτές απέναντι σε προηγούμενες αποχωρήσεις άλλων βουλευτών, όταν φεύγανε για τον, με τον κύριο Κασελάκη είτε για την ΕΑΡ, που λέγανε φέρετε τις έδρες πίσω. Αλλά από εκεί και πέρα αναμένουμε και μια κλιμάκωση. Δεν ξέρω αν η κλιμάκωση θα γίνει την Τετάρτη ή αν θα περιμένουν να κλιμακώσουν σε δεύτερο χρόνο τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά σίγουρα έχουν και άλλους άσους του Μανίκη.
0: Μάλιστα. Ενδεικτική είναι και η ανακοίνωση που βγήκε, δεν ξέρω αν την έχεις μπροστά σου τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Αντωνή, με αφορμή τα 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας, το σχόλιο από την Κουμουνδούρου ότι ο αντάρτης κλέφτης παλικάρι πάντα είναι ο ίδιος.
1: Ναι, την έχω μπροστά.
0: Έτσι,
1: την έχω μπροστά.
0: Να δώσουμε δυο στοιχεία και από αυτό, γιατί έχουν ειδικό ενδιαφέρον, διότι η επίσημη, ας πούμε, γραμμή δεν λέει ότι την Αθήνα την απελευθέρωσε ο Ελλάς. Να μην το ξεχνάμε.
1: Ναι, και γενικά τώρα
0: το
1: η απελευθέρωση της Αθήνας.
0: Το θυμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι.
1: η απελευθέρωση της Αθήνας είναι μια γιορτή τεράστια για την οποία για κάποιο λόγο δεν τη γιορτάζουμε ποτέ στην Αθήνα. Ναι. Δηλαδή, τουλάχιστον όχι σε πολύ μεγάλο βαθμό και όχι όπως θα της άξιζε. 82 χρόνια σήμερα από την απελευθέρωση της Αθήνας, από την αποχώρηση των γερμανικών στρατευμάτων. Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι αξίζει η μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη και τιμή στους ανθρώπους που έβαλαν το εμείς πάνω από το εγώ, τις αξίες τους πάνω από τα ταπεινά ένστικτα και τα ανταλλάγματα της προδοσίας. Προφανώς με στοιχεία η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ που απαντάνε και στις σημερινές καταστάσεις. Ήταν οι δικές τους μάχες ενάντια στο φασισμό, οι δικές τους θυσίες, οι απώλειες και τα βάσανα που συνέβαλαν καθοριστικά ώστε οι κατακτητές να φύγουν και μία ώρα αρχίτερα. Και αναφέρει ότι το παρελθόν μας διδάσκει πολύτιμα μαθήματα, το πόσο σπουδαία κατορθώματα μπορεί να πετύχει ο λαός μας, ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές, όταν είναι ενωμένος.
0: Και πόσο μάλλον τώρα μου μιλάει για διαρκή επαγρύπνηση απέναντι στο φασισμό που ξανάρχεται, όπως βλέπουμε και είδαμε και στην Λευσίνα. Μάλιστα. Αυτά τα έτσι πολύ ενδιαφέροντα. Ευχαριστώ, Αντώνη. Ευχαριστώ πολύ, ο Αντώνης Τριγόπουλος. Πάμε και στη Βουλή και τον Τάσο Γιαννόπουλο, διότι έχουμε και από εκεί κάποιες πρωτοβουλίες από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, που νομίζω έχουν και αυτά τη δική τους ειδική σημασία. Τάσο, καλό μεσημέρι.
5: Καλή εβδομάδα, Κατερίνα. Ναι. Περνάνε συνήθως κάτω από τα ραντάρ, ναι, και μάλιστα σε μια περίοδο που έχουμε ίσως τη μεγαλύτερη από ποτέ κανονικοποίηση της ρητορικής εγκληματοποίηση των προσφύγων ουσιαστικά. Να θυμίσω σε όσους και όσες δεν το έχουν δει ότι το τελευταίο διάστημα κυκλοφορεί στα κανάλια ένα σποτ του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, που προφανώς είναι έμπνευση του κυρίου Πλεύρη, αν το δει κανείς.
0: Ναι,
5: το
0: οποίο και συνδέει ευθέως. Και παίζει συνέχεια.
5: Ακριβώς.
0: Εδώ και καιρό.
5: Συνδέει ευθέως τη μετανάστευση με την εγκληματικότητα, έτσι, και μετατρέπει το φόβο σε ένα, μπορούμε να πούμε, και προεκλογικό πλέον εργαλείο, και μάλιστα έχει χρηματοδοτηθεί και με ευρωπαϊκά χρήματα.
0: Ναι.
5: Σε αυτό το φόντο λοιπόν δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε, και ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή ίσως είναι από τις λίγες κοινοβουλευτικές ομάδες που το κάνει, το σεβασμό των δικαιωμάτων. Και σήμερα, Κατερίνα, υπάρχει μια ερώτηση για τους περίφημους κόμβους επιστροφής, που είναι ουσιαστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης εκτός Ευρώπης.
0: Ναι,
5: και
0: ναι,
5: τα έχει πανηγυρικά ανακοινώσει ο κύριος Πλεύρης. Μάλιστα, πριν από λίγες μέρες είπε ότι μετά τα Χριστούγεννα θα υλοποιηθεί και η πρώτη συμφωνία για κόμβο επιστροφή στην Αφρική. Και γι' αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα ουσιαστικά ζητάει, τονίζει μάλλον, ότι δεν υπάρχει καμία ενημέρωση της Βουλής για το ποιες θα είναι αυτές οι χώρες υποδοχής και οι εγγυήσεις προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αυτούς τους κόμβους επιστροφής. Νομίζω είναι εφημισμός αυτό, ο χαρακτηρισμός αυτός είναι στρατόπεδα συγκέντρωσης.
0: Βέβαια,
5: και τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι ακριβώς παραμένει άγνωστο, παρά τις δηλώσεις του κυρίου Πλεύρη και άλλων κυβερνητικών αξιωματούχων, με ποιες χώρες διαπραγματεύεται η Ελλάδα, ποιοι είναι οι όροι των συμφωνιών και ποιες οι εγγυήσεις που θα διασφαλίζουν την προστασία των ανθρώπων που θα μεταφέρονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον έχει απορριφθεί το αίτημα ασύλου τους. Μιλάμε,
0: ναι,
5: για πολιτικές τύπου, μάλλον έμπνευση μελώνει, έτσι, και γι' αυτό
0: έτσι
5: ζητάει απαντήσεις.
0: Ναι.
5: Παράλληλα, Κατερίνα, νομίζω ότι πρέπει να το συνδέσουμε αυτό και με μια άλλη ερώτηση που έγινε επίσης σήμερα, κατατέθηκε, να δούμε και αυτή, δεν ξέρω, δεν υπάρχουν καν στοιχεία πλέον, είναι,
0: ναι,
5: το γεγονός ότι σύμφωνα με το ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση των παιδιών προσφύγων στην εκπαίδευση. Και αυτό το λέει συνολικά,
0: ναι,
5: για την Ευρώπη η ΥΠΑΤΗ αρμοστία του ΟΗΕ, και γι' αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή ακριβώς ζούμε όσα ζούμε με το προσφυγικό στην Ελλάδα, ρωτάει εάν εδώ έχει υπάρξει υποστήριξη των δομών υποδοχής για την εκπαίδευση, πόσα παιδιά προβλέπεται το τρέχον σχολικό έτος,
0: ναι,
5: να ενταχθούν στο σύστημα όπως είναι δικαίωμά τους, έτσι και όπως επιβάλλουν οι κανόνες. Και περιμένουμε τώρα οι Υπουργοί Παιδείας αλλά και Μετανάστευσης και Ασύλου να επιβεβαιώσουν, πολύ αμφιβάλλω, αν έχει διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση των παιδιών προσφυγόπουλων, δηλαδή στην εκπαίδευση, ενώ έχουμε διεθνείς περικοπές. Έτσι είναι γενικό το περιβάλλον αυτό που προαναφέραμε, Κατερίνα. Και σε συνδυασμό με αυτό,
0: ναι,
5: παραμένει να πούμε εδώ, να το θυμίσουμε αναπάντητο, ακόμα ένα σημαντικό ερώτημα που κατατέθηκε από τις 22 Σεπτεμβρίου, όπως εδώ βλέπω,
0: ναι,
5: μπροστά μου τώρα την,
0: ναι,
5: ερώτηση, πάλι από το ΣΥΡΙΖΑ,
0: ναι,
5: είναι το ζήτημα αυτό των εξαφανίσεων ασυνόδευτων ανηλίκων.
0: Ασυνόδευτα παιδιά, βέβαια.
5: Ναι.
0: Ναι.
5: Διότι είχε γίνει μια διεθνής έρευνα, την οποία επικαλείται και ο ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με την οποία τουλάχιστον 51.733 ασυνόδευτα ανήλικα εξαφανίστηκαν στην Ευρώπη από το 2021 μέχρι το 2023. Σχεδόν δηλαδή 47 παιδιά την ημέρα. Αλλά για την Ελλάδα δεν έχουμε αξιοποιήσιμα, συγκρίσιμα στοιχεία, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Παρότι...
5: Και πρέπει τώρα
0: να
5: απαντηθεί αυτό, έτσι, από τον κύριο Πλεύρη και από τον κύριο.
0: Ναι, δεν θα απαντηθεί, όπως καταλαβαίνουμε. Έτσι, είναι από τις 22 Σεπτεμβρίου το ερώτημα και είναι ένα θέμα τζις, διότι να θυμίσουμε ότι ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν ανέλαβε, εκτός από την ΕΕΠ, την ΕΡΤ, το Αθηναϊκό Πρακτορείο και όλα αυτά, ανέλαβε και ο ίδιος το Πρωθυπουργικό Γραφείο τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα.
5: Σωστά.
0: Έτσι.
5: Ακριβώς. Και,
0: να μην το ξεχνάμε και αυτό. Ναι.
5: Ακριβώς. Αυτό πρέπει να το κρατάμε στην άκρη του μυαλού μας. Πάντως, ναι. Είχε υποσχεθεί το Υπουργείο Μετανάστευσης όταν τον Νοέμβριο του 24 ο ΣΥΡΙΖΑ πάλι τότε είχε φέρει το θέμα στη Βουλή ότι μέχρι ότι εντός του 25 θα εξυγχρονιζόταν υποτίθεται διαδικασία καταγραφής και συλλογής δεδομένων. Τώρα έχουμε φτάσει Οκτώβριο του 26, δεν υπάρχει προφανώς εξυγχρονισμός του συστήματος και δεν υπάρχει μέχρι στιγμής και απάντηση σε αυτή την πρόσφατη ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ που το επαναφέρει. Και καλώς το επαναφέρει, αλλά όπως είπες και εσύ, με φόντο και αυτό που τόνισες, δύσκολα θα έχουμε απαντήσεις.
0: Ναι. Μάλιστα, αυτή είναι η εικόνα την οποία δεν πιάνουν τα ραντάρ της δημοσιότητας. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που συμβαίνει με την πρόθεση Πλεύρη. Το βλέπουμε και αυτό που μας είπε και ο Τάσος στις, αυτό το διαφημιστικό σποτ του Υπουργείου. Σε τρομάζει πραγματικά, σε αγκρεύει. Στοιχειοδός δημοκράτης να είσαι, ταυτίζοντας τους πρόσφυγες με την εγκληματικότητα. Και πολύ σοβαρό είναι το θέμα των ασυνόδευτων, πέρα από την πρόσβαση των παιδιών που θίγει και ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, των ασυνόδευτων παιδιών, που ενώ στην Ευρώπη λίγος πολύ οι χώρες δίνουν στοιχεία, η Ελλάδα δεν έχει τόση στοιχεία για το πόσα παιδιά έχουν εξαφανιστεί από τα ασυνόδευτα ανήλικα προσφυγόπουλα, έτσι. Και αυτό νομίζω είναι το ερώτημα, κατά τη γνώμη μου. Βάσει περιπτώσει. Τάσο, είσαι εδώ.
5: Ναι, πολύ σωστά. Ναι. Ακριβώς αυτό. Βέβαια, πρέπει να τονίζουμε ότι στη Βουλή τουλάχιστον, γιατί εκτός Βουλής υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται και συστηματικά, είναι πολύ λίγες οι φορές που αυτά τα ζητήματα αναδεικνύονται, γιατί υπάρχει και αυτή η ενοχική, ας πούμε, στάση κάποιων δυνάμεων απέναντι στους πλεύριδες και τους διάφορους άλλους κήρυκες του μισανθρωπισμού. Γιατί πλέον όταν λέμε για αυτό το σποτάκι, αυτό κάνει.
0: Αυτό κάνει ακριβώς, αυτή είναι η κανονικοποίηση.
5: Την ιδιότητα του πρόσφυγα. Απλά.
0: Και αυτό είναι η κανονικοποίηση του φασισμού στην πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Τάσο. Και μια και τελευταία είχαμε και το αναδείξαμε και εδώ την επίθεση. Τα φύγια ξαναβγήκαν από τις τρύπες τους και είχαμε την επίθεση στον 32χρονο αντιφασίστα από δύο μέλη της ομάδας, ναζιστικής ομάδας Προπάτρια. Θυμάστε εκείνο το ανατριχιαστικό σποτάκι του Πλεύρη, είναι γνωστό, που έλεγε ότι για να φυλάξουμε τα σύνορα πρέπει να υπάρχουν νεκροί. Θα το θυμηθούμε για να σας πω ότι, μάλλον παίξτε το πρώτο, Βασίλη, για να σας πω που τα είπε αυτά.
6: Θα σας ακούτε και μετά πώς μπορεί να ληφθεί το μεταναστευτικό. Το μεταναστευτικό, κατά την άποψη, μπορεί να ληφθεί με δύο τρόπους, οι οποίοι σιγά σιγά πρέπει να λέγονται ξεκάθαρα. Ο πρώτος τρόπος είναι η φύλαξη των συνόρων, που να καταλάβουμε τι εννοούμε. Φύλαξη των συνόρων δεν μπορεί να υφίσταται εάν δεν υπάρχουν απώλειες. Και για να γίνω κατανοητός, εάν δεν υπάρχουν νεκροί, η φύλαξη των συνόρων έχει νεκρούς. Πρώτον λοιπόν αυτό. Και δεύτερον, όσοι πλέον πούν εδώ θα έχουν τη λογική των αντικινήτων. Εγώ δεν πιστεύω τόσο πολύ στο Δουβλίνο και να καταγγελθεί, το Ισλάμ θα έρχεται, θα μπαίνει πιο μέσα, θα βυθίσει την ενδοχώρα της Ευρώπης, θα βυθίσει μετά και την Ελλάδα. Το θέμα είναι να τους κόψουν, να μην έχουν. Συνεπώς, όταν βρίσκεσαι εδώ πέρα, όχι κοινωνική παροχή θα έχεις, δεν θα μπορείς να πας, δεν θα μπορείς να πεις, δεν θα μπορείς να πας σε νοσοκομείο και θα λες στους άλλους στο Πακιστάν, εδώ πέρα περνάμε χειρότερα από ό,τι στο Πακιστάν. Αν δεν περνάνε χειρότερα, θα έρχονται. Πρέπει να περνάνε χειρότερα.
0: Την ξέρετε τη δήλωση, βέβαια, έτσι είναι, πριν από αρκετά χρόνια που την έκανε ο νυν υπουργός μετανάστευσης. Ξέρετε που την έκανε? Σε μια εκδήλωση της Προπάτρια. Είναι η οργάνωση μέλη της οποίας είναι οι Ναζί, οι οποίοι επιτέθηκαν στον αντιφασίστα πριν από λίγες ημέρες στην Ελευσίνα, έτσι, για να συνδέουμε τα πράγματα. Λοιπόν, είναι 2:47, είναι πάντα το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο. Χθες πέθανε και ο δεύτερος τραυματίας εργαζόμενος από την έκρηξη στη Μοτορόλη. Δεν το είδαμε πουθενά. Και δεν πέσαμε και από τα σύννεφα που δεν το είδαμε, κύριε Στοιμενίδη. Είναι μαζί μας ο κύριος Ανδρέας Στοιμενίδης, είναι ο πρόεδρος της ΟΣΕΤΕ, Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων στις Τεχνικές Επιχειρήσεις. Τι κάνετε, καλό μεσημέρι, κύριε Στοιμενίδη.
7: Καλό μεσημέρι, κυρία Κρυβοπούλου. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και για το 26. Είμαι και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία.
0: Ναι, σωστά, σωστά.
7: Σε έναν φορέα που συμμετέχουν και εργοδότες και εργαζόμενοι.
0: Ναι.
7: Το λέμε αυτό όχι τώρα για να αναδείξω την ιδιότητά μου, αλλά γιατί έχει τη σημασία του σε εθνικό επίπεδο σε σχέση με όλο αυτό που γίνεται στους χώρους εργασίας. Και για να συνεχίσω από τον κύριο Πλεύρη, αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν δεν τους θέλουμε να έχουν φαγητό να φάνε και να έχουν νερό να πιούν, αλλά τους θέλουμε να δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ στο χωράφι, στα ξενοδοχεία, στις κατασκευές και αλλού. Και αυτοί οι άνθρωποι δίνουν ένα πολύ μεγάλο μερίδιο σε σχέση με την συμμετοχή τους στο εργατικό δυναμικό. Δίνουν οχταπλάσια συμμετοχή στις απώλειες στους χώρους εργασίας σε σχέση με εμάς τους Έλληνες. Τώρα αυτό που για να συνεχίσω από την εισαγωγή σας στο θέμα. Αυτά δεν είναι αποσπασματικά. Γεγονότα, είναι μια συνολική κατάσταση μιας ανθρωποθυσίας που εξελίσσεται στους χώρους εργασίας, μιας ανθρωπιστικής κρίσης που εξελίσσεται τα προηγούμενα χρόνια, η οποία κορυφώθηκε για το 2025 με 201 ανθρώπινες απώλειες στους χώρους εργασίας και φέτος έχουμε φτάσει ήδη τους 142 νεκρούς στους χώρους εργασίας. Φαίνεται ότι...
0: Μόνο για φέτος, έτσι...
7: Μόνο για φέτος.
0: Μόνο για φέτος.
7: Φαίνεται ότι θα είμαστε ελαφρώς χαμηλότερα από πέρσι, αλλά αποδεικνύεται η σταθεροποίηση της κλιμάκωσης με αυτόν τον τρόπο από το 22 που διεξάγουμε την έρευνά μας και επίσης φέτος θα έχουμε ρεκόρ πολύ σοβαρών τραυματισμών στους χώρους εργασίας. Θα ξεπεράσουμε και την περσινή χρονιά. Αυτό σημαίνει ότι τα στοιχεία μπορούν να αμφισβητηθούν, αλλά μόνο προς τα πάνω, γιατί δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε τι γίνεται με τους ανθρώπους που εργαζόμενους που τραυματίζονται πολύ σοβαρά.
0: Και είχαμε την έκρηξη αυτή σε ένα δηληστήριο, έτσι, το οποίο είναι αυτό που είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, κύριε Στοιμενίδη. Και θα έλεγε κανείς ότι σε τέτοιες μονάδες, σε τέτοιες επιχειρήσεις, κανονικά, λογικά, θα έπρεπε τα μέτρα ασφάλειας να είναι πολύ πιο αυξημένα. Για πολλούς λόγους.
7: Έτσι είναι, γιατί εμείς βάζουμε το κόστος της ανθρώπινης ζωής και του σεβασμού της υγείας και ασφάλειας στην εργασία ως θεμελιώδους ανθρωπίνου δικαιώματος. Έτσι θα έπρεπε να το βλέπουν και οι εργοδότες και αν ακόμα δεν το βλέπαν έτσι όμως και το βλέπανε οι ίδιοι ως ζήτημα οικονομικό, ακόμα και για αυτόν τον λόγο σε αυτές τις επιχειρήσεις θα έπρεπε να υπάρχει πλήρης εξάλειψη των επικίνδυνων και αντιγυνών συνθήκων. Θα έπρεπε να υπάρχουν δηλαδή 5 και 6 επίπεδα προστασίας πριν γίνει η παραμικρή ενέργεια. Και ξέρετε, εντάξει, αυτό δεν είναι καλό. Είναι άλλο ένα αρνητικό μήνυμα, άλλο ένα κακό μήνυμα, ας πούμε, που έρχεται από τους χώρους εργασίας. Όταν βλέπουμε ότι και σε τέτοιο τύπο επιχειρήσεις έχουμε δυστυχήματα και βέβαια μπορούμε να το εντάξουμε. Εγώ αυτό που λέω τελευταία και σε σχέση με αυτό που έχει γίνει τελευταία εκεί στην περιοχή, Μοτορόιλ, Εξαμήλη, Ασπρόπυργος, εκεί έχουμε ένα τρίγωνο θανάτου και εκρήξεων που είναι μια δίνητη ταυτότητα η φετινή στα θέματα της υγείας και ασφάλειας στην εργασία και των εργατικών δυστυχημάτων, όπου ξεκινήσαμε το Γενάρη με την Βιολάντα και πλέον έχουμε μια μεγάλη σειρά βιομηχανικών εκρήξεων, αλλά δεν γίνεται και τίποτα, δεν...
0: Και λες ρε παιδί μου, τυχαίο είναι τώρα μέσα σε ένα χρόνο άνοιξε αυτό το τρίγωνο που λέτε κι εσείς, αυτός ο κύκλος των εκρήξεων, Βιολάντα, Ασπρόπυργος, τώρα Motor Oil. Κάτι δείχνει προφανώς αυτό, κύριε Στοιμενίδη.
7: Έτσι δεν είναι? Αυτά λειτουργούν σωρευτικά. Δηλαδή είναι σωρευτική η μη λειτουργία των διαδικασιών αδειοδότησης λειτουργίας συντήρησης και τήρησης θεμάτων υγείας και ασφάλειας στην εργασία.
0: Ναι.
7: Είναι σωρευτική η κόπωση του εργατικού δυναμικού. Και ξέρετε, όταν κάτι δεν γίνεται με τον σωστό τρόπο, να το πούμε απλά, όσο περνάει ο καιρός, αυξάνεται η πιθανότητα να επισυμβεί κάτι πολύ αρνητικό.
0: Βέβαια.
7: Γιατί εδώ τώρα
0: γιατί
7: τι είμαστε.
0: Γιατί και στον Αστρόπυργο είχαμε νεκρούς, έτσι μην το ξεχνάμε.
7: Ακριβώς, ακριβώς. Εδώ τώρα, ποια είναι η συζήτηση δηλαδή. Ότι εντάξει, αφού δεν έχει γίνει κάτι μέχρι τώρα, δεν θα γίνει και αύριο μεθαύριο. Αυτό είναι πλήρως αντιεπιστημονικό και έξω από κάθε λογική, γιατί σωρεύονται οι επικίνδυνες και ανασφαλείς συνθήκες. Να πω εδώ τώρα με την ευκαιρία του βήματος που μου δώσατε, ότι πριν από λίγο κήρυξε και απεργεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενέργειας. Για την ερχόμενη Τετάρτη.
0: Όταν λέτε Πανελλήνια Ομοσπονδία των Εργαζομένων, προφανώς στην
7: Ελλάδα. Των εργαζομένων, ναι. Πολύ καλά κάνετε και το διευκρινίζουμε. Ναι, των εργαζομένων με κινητοποίηση στην επιθεώρηση εργασίας στην Κόρυνθο. Όπου εκεί η συζήτηση που κάναμε στο προηγούμενο διάστημα με αφορμή το εξαμήλι. Την έκρηξη στο εξαμήλι της Κορυνθίας ήταν ότι σε ολόκληρο νομό Κορυνθίας υπάρχει ένας επιθεωρητής υγείας και ασφάλειας στην εργασία, αν δεν κάνω λάθος, που ξέρετε, εκεί οι χώροι εργασίας περιλαμβάνουν και τη Motorola και περιλαμβάνουν και μεγάλες βιομηχανίες οι οποίες απασχολούν πάνω από 500 άτομα και έχουν εγκατασταθεί τώρα στην περιοχή. Οπότε εμείς τώρα κάνουμε μια συζήτηση η οποία έχει μεγάλη σημασία και ουσιαστικό περιεχόμενο και από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι το κράτος κρατάει μια περιοχή η οποία έχει πολύ βαριές, πολύ επικίνδυνες δραστηριότητες με έναν επιθεωρητή. Αυτός
0: και
7: επιθεωρητής
0: μέσα σε οικιστικές ζώνες όλες αυτές οι μονάδες, έτσι μην το υποτιμούμε και αυτό.
7: Άλλο μεγάλο ζήτημα τώρα.
0: Είναι τεράστιο θέμα βέβαια.
7: Πολεοδομίας, πολεοδόμησης, χωροταξίας, περιβαλλοντικών συνθήκων σε σχέση με τη ζωή των ανθρώπων που ζουν γύρω. Αυτό είναι άλλο μεγάλο, τεράστιο ζήτημα.
0: Ναι. Πάντως τρεις εκρήξεις με νεκρούς σε ένα χρονό είναι όχι για καμπανάκι απλώς, είναι να έρθουν τα πάνω κάτω, δεν ξέρω, το λέω λίγο απλοϊκά, αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο να πω. Αλήθεια,
7: έτσι
0: κύριε,
7: είναι.
0: Στο Ημενίδη.
7: Έτσι είναι. Και βρισκόμαστε πλέον στις 142 απώλειες στους χώρους εργασίας από την αρχή της χρονιάς.
0: Ναι.
7: Είναι πάρα πολύ μεγάλος και αυτός ο αριθμός. Αλλά ακόμα και μετά τη Βιολάντα δεν έχουν αναλυθεί συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.
0: Όχι. Αναλύθηκε η πρωτοβουλία να αποφυλακιστεί ο ιδιοκτήτης της.
7: Αυτό
0: και αυτό παίζει το ρόλο του τώρα. Στέλνει μηνύματα αυτά. Έτσι.
7: Πολιτικά μηνύματα.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
7: Εντάξει.
0: Ναι.
7: Εγώ έχω κάνει 8 προτάσεις στο δημόσιο διάλογο, δομικές προτάσεις για την αλλαγή του συστήματος υγείας και ασφάλειας στην εργασία και 21 ρυθμιστικές προτάσεις. Οι βασικές δομικές αλλαγές έχουν να κάνουν με την επιστροφή της επιθεώρησης εργασίας στο Υπουργείο Εργασίας και την αναβάθμισή της σε Γενική Γραμματεία, με ενίσχυση τεχνολογική, οικονομική, διοικητική και στελεχειακή. Η δεύτερη έχει να κάνει με την δημιουργία ενός ενιαίου κέντρου υγείας και ασφάλειας στην εργασία στο Υπουργείο, γιατί τώρα ξέρετε κυρία Κρυποπούλου, το τι γίνεται στα λατομεία και στα οροχεία, το ασχολείται το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Στη θάλασσα το Υπουργείο Ναυτιλίας. Στην τοπική αυτοδιοίκηση ένα κομμάτι έχει το Υπουργείο Αποκέντρωσης και Δημόσιας Διοίκησης. Και σε σχέση με τις βιομηχανίες μπλέκει μέσα το Υπουργείο Ανάπτυξης και οι περιφέρειες. Όπου γίνεται αυτό, τελικά δεν λειτουργεί τίποτα, ξέρετε.
0: Τελικά δεν ασχολείται κανείς στην πραγματικότητα. Αυτό
7: λέμε ένα ισχυρό κέντρο.
0: Ναι.
7: Επίσης, πρέπει να γίνει ο φορέας ασφάλισης επαγγελματικού κινδύνου και επαγγελματικών ασθενειών, ο οποίος θα λειτουργεί ως ένα μεγάλο ασφαλιστικό ταμείο για τους εργοδότες και θα τους δίνει κίνητρο να τηρούν τα ζητήματα. Όποιος έχει πολλά ατυχήματα, ναι, μεγάλα ασφάλιστρα. Όποιος έχει λίγα ατυχήματα, λίγα ασφάλιστρα. Και κάτι το οποίο είχα ζητήσει τον Οκτώβριο όταν συζητούνταν ο αντιεργατικός νόμος Κεραμέως. Οι Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία στις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις να είναι υποχρεωτικές για τον εργοδότη και όχι δικαίωμα των εργαζομένων. Γιατί ξέρετε, δεν μπορούν να ασκήσουν οι εργαζόμενοι αυτό το δικαίωμα, κυρία Κρυβοπούλου. Όταν πήγα να το κάνουν στη Βιολάντα, κάλεσε ο ιδιοκτήτης στην αστυνομία. Γιατί να βοηθήσει η αστυνομία τους εργαζόμενους να ασκήσουν το δικαίωμά τους, διέλυσε την.
0: Και διέλυσε. Και τώρα έχουμε και καταγγελίες ότι υπάρχουν και πέρα από απολύσεις κτλ. Δηλαδή μια τρομοκράτηση των εργαζομένων. Πότε περιμένουμε, είπατε, τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων στην ενέργεια, κύριε Στοιμινίδη, για να κλείσουμε με αυτό.
7: Την Τετάρτη είναι επαναλλαδική απεργία των εργαζομένων στην ενέργεια, ναι, με κεντρική κινητοποίηση στην επιθέωρηση εργασίας στην Κόρυθο.
0: Μάλιστα. Κοντά στη Μοτορόιντ, δηλαδή, στα δηληστήρια.
7: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Στοιμινίδη. Να είστε καλά, να μάχεστε για την ασφάλεια των εργαζομένων και όχι μόνο και για τα δικαιώματά τους. Αρκεί να συμφωνεί και η Ελεονόρα Μελέτη. Συγγνώμη τώρα για την ειρωνία, αλλά τη χρειαζόταν. Σας ευχαριστώ. Ναι, εντάξει. Σας ευχαριστώ, κύριε Στοιμινίδη. Καλό σας απόγευμα. Καλή εβδομάδα.
7: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης, Ανδρέας Στοιμινίδης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων στις Τεχνικές Επιχειρήσεις και φέτος και με κομβικό ρόλο στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση Εργασίας. Λοιπόν, αν το είπα σωστά τώρα. Αυτά ήταν, κυρίες και κύριοι, μέχρι στιγμή.
8: '91 και 4 στο κόκκινο.
9: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
10: Η ώρα είναι 3.
8: '91 και 4.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Τίτλοι ειδήσεων στις 3 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Χωρίς χρονοδιάγραμμα, η επανεκκίνηση του Μετροπόντικα στην Κυψέλη μετά τις σοβαρές καθυζήσεις και τις ρογμές που προκάλεσε η διέλευσή του, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξεταστεί εντός της εβδομάδας το σενάριο προσωρινής μεταφοράς των μαθητών της Γκράβας σε άλλα σχολεία, αν διαπιστωθεί, όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Παιδείας του Δήμου Αθηναίων Θωμάς Γεωργιάδης, εάν διαπιστωθεί αδράνεια από τους κρατικούς φορείς. Ο Δήμος Αθηναίων ζητά την παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας και τη συνδρομή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας προκειμένου να πραγματοποιηθούν περαιτέρω έλεγχοι και να εκδοθεί επίσημο πόρισμα για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων του σχολικού συγκροτήματος. Ηλικιακό όριο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθιερώνει η κυβέρνηση με στόχο να αποκλειστούν από την 1η Ιανουαρίου 2027 τα παιδιά κάτω των 15 ετών από την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με τη ρήτρα διαφυγής, οι φορολογούμενοι θα χρηματοδοτήσουν επενδύσεις μεγάλων εταιριών σε μπαταρίες. Η δήλωση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Παπά, ο οποίος καλεί την κυβέρνηση να σταματήσει να πανηγυρίζει και να προχωρήσει στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Περισσότερα στο avgi.gr. Την πλήρη σύμπνοια μεταξύ ΑΚΕΛ και ΣΥΡΙΖΑ και τη συνεργασία του σε διάφορα επίπεδα επιβεβαίωσε η συνάντηση που είχαν σήμερα η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, με το Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου, στα γραφεία του κόμματος. Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η συμμετοχή του κόσμου στο διήμερο φεστιβάλ που οργάνωσαν η Αυγή και το Κόκκινο το περασμένο Σαββατοκύριακο. Αντίδοτο στον εκφασισμό της κοινωνίας και ανάχωμα στην νεοναζιστική βία αποτελεί ιστορική μνήμη η δήλωση της Ρένας Δούρου για την επέτειο της συμπλήρωσης 82 χρόνων σαν σήμερα από την απελευθέρωση της Αθήνας από την ναζιστική κατοχή. Η επέτειος αποτελεί ημέρα μνήμης και τιμής για όλους όσους αντιστάθηκαν, αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν στη διάρκεια της κατοχής. Έπαρση της σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης σήμερα και κατάθεση στεφάνου στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα. Διπλωματικό θρίλερ σε εξέλιξη μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για άμεση ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Το Κρεμλίνο τηρεί σιγή ηχθείως, ενώ ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε πως θα δεχτεί την εκεχηρία αν τηρηθεί από τη Μόσχα, αλλά και ότι θα απαντήσει σε αντίθετη περίπτωση. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επέκριναν το σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την εισαγωγή εκατοντάδων χιλιάδων τόνων ρωσικού ντίζελ, δεσμευόμενες να συνεχίσουν την απομόνωση της Μόσχας και τη στήριξη της Ουκρανίας. Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, το Ιράν καλεί τη Σαουδική Αραβία να επιδιώξει διπλωματική λύση με τους Χούθη της Ιεμένης, ενώ λίγο αργότερα ο Υπουργός Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας προειδοποίησε για σοβαρά αντίπεινα. Ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αμερικανικής εμπλοκής στη σύγκρουση. Στο επίκεντρο έρευνας του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών βρίσκεται η Αμερικανίδα πρέσβυρα στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle, ενώ σύμφωνα με το Associated Press, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μάρκο Ρούμπιο εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο απομάκρυνσής της μετά από καταγγελίες για θέμητες συναλλαγές. Συνεχίζονται σήμερα οι καταθέσεις συγγενών των θυμάτων στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Προφυλακιστέει ο πρόεδρος του Λάους, Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και τρεις ακόμη κατηγορούμενοι για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Μέτρα στήριξης για το κόστος σπουδών και στέγαση ζητούν οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας, οι οποίοι προγραμματίζουν κινητοποιήσεις αύριο Τρίτη στο Υπουργείο Οικονομικών το απόγευμα. Στη δικαιοσύνη μεταφέρεται η υπόθεση επαναλειτουργίας του οδοντοτού σιδηροδρόμου Διακοπτού Καλαβρίτων, καθώς η παρατεταμένη αναστολή των δρομολογίων έχει προκαλέσει έντονες κοινωνικές αντιδράσεις και επιπτώσεις στην οικονομική και τουριστική δραστηριότητα της περιοχής. Η συζήτηση του αιτήματος τοπικών φορέων έχει προσδιοριστεί για τις 20 Οκτωβρίου. Και ο καιρός, έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε για αύριο Τρίτη και για την Τετάρτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στις θαλάσσιες και τις παραθαλάσσιες περιοχές, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις με τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικούς ανέμους στο Βόρειο Αιγαίο από αύριο το βράδυ. Τα φαινόμενα θα ενταθούν σταδιακά από τα δυτικά προς τα ανατολικά από τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο στο Ιόνιο, ως αργά τη νύχτα στα Δωδεκάνησα. Στην Αττική για την Τρίτη προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμη νοτιοανατολική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Βροχές αύριο και στη Θεσσαλονίκη. Βόρειοι άνεμοι 4 έως 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
0: Στο κόκκινο.

0: φαινόμενα.
1: Άνοδο κατέγραψε ο παγκόσμιος δείκτης πολυδιάστατης φτώχειας του ΟΗΕ. Για πρώτη φορά, λέει, μετά το 2010 που δημιουργήθηκε. Τι σημαίνει αυτό? 1,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε συνθήκες οξίας φτώχειας. Στην έκθεση, στην ετήσια έκθεση του, για το 2026, η αρμόδια αυτή υπηρεσία του ΟΗΕ και το Ερευνητικό Κέντρο Πρωτοβουλίας της Οξφόρδης για την Φτώχεια και την Ανθρώπινη Ανάπτυξη κατέγραψαν επιπλέον 51,5 εκατομμύρια ανθρώπους σε κατάσταση οξίας φτώχειας σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Θα είχε ενδιαφέρον να δούμε και το αντίστοιχο στοιχείο για το πόσο αύξησαν την περιουσία τους, δηλαδή τα δισεκατομμύρια τους, οι πιο πλούσιοι του πλανήτη. Δεν το έχω πρόχειρο, αλλά είμαι σίγουρος κατά πολύ. Και άλλη έρευνα αυτή της Παρασκευής που αφορά τα ευρωπαϊκά, της Eurostat. Ένας στους πέντε στην Ευρωπαϊκή Ένωση κινδυνεύει από την φτώχεια. Στο κόκκινο, η Ελλάδα σε στέγαση, θέρμανση, αναψυχή. Σε πόσο μετριέται αυτό? Σε 93 εκατομμύρια ανθρώπους. Η στέρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση πλήττει ιδιαιτέρως παιδιά και γυναίκες και από χώρες στην Ελλάδα. Αλλά είμαι σίγουρος, υπάρχουν και τα στοιχεία ότι τα τελευταία χρόνια οι άνθρωποι αυτοί αυξήσαν την περιουσία τους. Χάρη βέβαια στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είμαστε στην κόκκινη γραμμή, στους 105,5 στο κόκκινο. Στην ρύθμιση των ήχων είναι ο Βασίλης Κουτούφαλης. Στην επικοινωνία ο Λευτέρης Δάλλας. Στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές. Στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Σπύρος Γκουτζάνης. Το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-3217-777 και στο Viber τα μηνύματά σας τα στέλνετε στο 6985-87-0059.

Κακά θυμάστε τώρα, η πολιτική ζωή κινείται στους απόϊχους της αμφιλεγόμενης δήλωσης Μητσοτάκη ότι κάτω από 25% στις εκλογές φεύγει και στους ήχους των πυροβολισμών που ανταλλάσσουν Ελλάς και Πασόκ. Μια αντιπαράθεση που τίνει να εξελιχθεί σε πόλεμο μέχρι σε σκάτων. Για τη δήλωση Μητσοτάκη απορούν ακόμη και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί έβαλε στην πολιτική ατζέντα την αποχώρησή του, ανοίγοντας την σχετική συζήτηση και ενισχύοντας και την ιτοπάθεια που τίνει να επικρατήσει στο κόμμα του. Σύμφωνα με μια εκτίμηση, είναι για να συσπυρώσει τους οπαδούς του. Ξέρετε, όλους εκείνους που 7 χρόνια τώρα σιτίζονται. Με απευθείας αναθέσεις, με κλειστούς διαγωνισμούς, με στημένους διαγωνισμούς, με παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, με λίστες πέτσα όταν αναφερόμαστε στα μέσα ενημέρωσης. Ένα πλέγμα αδιάχυσης της διαφθοράς μέχρι την βάση της κοινωνικής πυραμίδας. Κινητοποιηθείτε, είναι το μήνυμα προς αυτούς, για να μην χάσετε τον Κυριάκο σας. Τώρα βέβαια για κάποιους ισχύει το αντίστροφο, είναι κίνητρο προς την άλλη πλευρά. Μείνετε στον καναπέ σας ή ψηφίσετε οτιδήποτε άλλο διαφορετικό, ακόμα και ένα κόμμα Σαμαρά, για να απαλλαγεί η Νέα Δημοκρατία από την ηγεσία Μητσοτάκη. Και αφού άνοιξε η σχετική συζήτηση, υπάρχουν και τα ερωτήματα. Στην περίπτωση που προκύψει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης, παραδείγματος χάρη, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και ένα κόμμα Σαμαρά, ποιος θα κάνει τις συζητήσεις εάν πάρει η Νέα Δημοκρατία κάτω από 25% και φύγει ο Μητσοτάκης? Στο θεωρητικό αυτό ενδεχόμενο προβάλλεται από τώρα ότι ο προτινόμενος πρωθυπουργός δεν θα είναι από τη Νέα Δημοκρατία. Στα πολιτικά και δημοσιογραφικά γραφεία κυκλοφορούν τα ονόματα του Κώστα Καραμανλή και του Ευάγγελου Βενιζέλου. Αν πάλι η χώρα οδηγηθεί σε επαναληπτικές εκλογές, θα υπάρξουν ταχείες διαδικασίες αλλαγής αρχηγού στη Νέα Δημοκρατία. Και καλά στην περίπτωση που ομονοήσουν. Εάν όμως υπάρξει διαφωνία, θα πάει σε μια δεύτερη εκλογική μάχη διχασμένη. Και ενώ θα έχει και ανοιχτό μέτωπο με το κόμμα Σαμαρά, κάτι το οποίο και πριν την δημιουργία του διχάζει την παράταξη. Και μέσα σε αυτούς τους συσχετισμούς και τις πολύπλευρες ισορροπίες θα μπορέσει να έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τον διάδοχό του τις εγγυήσεις που θέλει για την επόμενη μέρα, ώστε να μην επιβεβαιωθεί ο Ανδρέας Δρυμιώτης. Τώρα στο άλλο φάσμα έχουμε τον πόλεμο πια. Είπαμε ξανά, μέχρι σε σχάτων φαίνεται ότι θα είναι μεταξύ Πασόκ και Ελλάς. Από τη στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας φάνηκε ότι άλλαξε τακτική και σταμάτησε να αντιπαρέρχεται τις συνεχείς επιθέσεις της Χαριλάου Τρικούπη. Στην αρχή βέβαια ο Αλέξης Τσίπρας είχε διακηρύξει ότι στόχος του είναι να ενώσει τη Δημοκρατική Παράταξη και η στρατηγική του ήταν μονομέτωπος κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πρόσφατα μάλιστα δήλωσε ότι θα συνεχίσει να συμπεριφέρεται με την αταραξία βουδιστή μοναχού. Ο Νίκος Ανδρουλάκης πάλι, με το που εμφανίστηκε στο πολιτικό τοπίο η Ελλάς και τον εκτόπισε στην τρίτη θέση, ξεκίνησε διμέτωπο που σταδιακά εξελίχθηκε σε μονομέτωπο κατά του Αλέξη Τσίπρα. Και προφανώς κάποιος του είπε του Αλέξη Τσίπρα ότι η αταραξία του βουδιστή μοναχού είναι καλή για την σωτηρία της ψυχής ενδεχομένως, αλλά όχι για να δώσεις πολιτικό αγώνα και μάλιστα για την κυβέρνηση. Και ο πόλεμος οξύνεται μέρα με τη μέρα. Ενδεικτική ήταν η ανίκαια επίθεση του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου στην Άννα Παπαδοπούλου. Θα μου πείτε τώρα, χρεώνεται η ηγεσία κάθε αβελτηρία των στελεχών της? Όχι βέβαια, υπό την προϋπόθεση ότι εκ των υστέρων η ηγεσία θα πάρει καθαρή θέση και θα αποδοκιμάσει κατηγορηματικά και απερίφραστα. Κάτι που η Χαριλάου Τρικούπη δεν έκανε. Είναι δε αστείο το επιχείρημα του Κωνσταντόπουλου. Είπε ότι δεν μιλάμε πρόσωπα που αποχώρησαν από το Πασόκ για να πάνε στην Ελλάς. Αλήθεια. Δεν έχει όμως πρόβλημα ούτε εκείνος ούτε οι άλλοι να μιλούν με τα περίπου 40 στελέχη όλων των κατηγοριών που έχουν πάει στη Νέα Δημοκρατία.
και δεν έχει κανένα πρόβλημα να συνυπάρχει με σειρά βουλευτών που πήραν την έδρα υπομάλης από τον ΣΥΡΙΖΑ και πήγαν στο ΠΑΣΟΚ και με αυτές τις έδρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Τώρα φυσικά ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλει να κόψει τις διαρροές στελεχών και ψηφοφόρων προς την Ελλάς. Με τις επιθέσεις όμως που κάνει διχάζει την προοδευτική παράταξη με ένα διπλό αποτέλεσμα. Αφενός ευνοεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη και αφετέρου δυσκολεύει συζητήσεις για συνεργασία μετά τις εκλογές. Και κάπου εκεί το ΠΑΣΟΚ χρεώνει ως επίθεση του Αλέξη Τσίπρα κατά του Νίκου Ανδρουλάκη το σκληρό άρθρο του Θανάση Καρτερού το Σάββατο, ο οποίος υπό τον τίτλο «Τι συμβαίνει τελικά με τον Νίκο Ανδρουλάκη» ανέφερε «Το ερώτημα απασχολεί πλατείες και καφετέριες. Τελικά ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας?» Σκληρός και ανίκιος τρόπος για να αναφερθείς στον αρχηγό ενός κόμματος και μάλιστα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και φυσικά δεν την άφησε αναπάντητη την επίθεση. Το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για τοξικότητα, λίβελο και πολιτική αδυναμία του εγχειρήματος Τσίπρα, του γιοταχή εγχειρήματος Τσίπρα για την ακρίβεια, όπως το αναφέρει σε κάθε ευκαιρία.

0: Λοιπόν, και πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή που είναι ο κύριος Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Διάβαζα και τώρα έναν τίτλο, κύριε Χατζηθεοδοσίου, αυτό ήταν από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή ελληνική οικονομία χωρίς στήριξη σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όλοι ομνύουν στην στήριξή σας, αλλά στήριξη δεν βλέπω. Εσείς βλέπετε?
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Κουτζάνη, και καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Νομίζω ότι εδώ και πολλά χρόνια έχω πει ότι η οικονομία εξαρτάται από την πολιτική βούληση του εκάστοτε εργάτου της κυβέρνησης. Είναι σαφές ότι αυτή η κυβέρνηση, σε όλη αυτή τη διαδρομή, έχει δείξει ότι υπάρχει, δεν θα πω μέτωπο, αλλά ουσιαστικά ευνοεί τα ολιγοπόλια και τα καρτέλ. Και αυτό φαίνεται γιατί έχουμε, ενώ σε αυτούς έχουμε αύξηση του τζίρου των κερδών, από την άλλη μεριά έχουμε μείωση του τζίρου και των κερδών. Μάλιστα, θα έλεγα ένα στοιχείο το αποδεικνύει, τον τελευταίο ένα χρόνο έχουμε αύξηση κατά 9,5 δισεκατομμύρια τα χρέη στην ΑΔΕ, στην εφορία δηλαδή. Το μόνο ότι λέει πολλά. Θα λέγω ότι η σημερινή εποχή η φιλοσοφία φαίνεται από ένα γεγονός που νομίζω αξίζει τον κόπο να το αναφέρουμε. Έχουμε μια τεράστια ενεργειακή κρίση. Και στην ενεργειακή κρίση περιμένουμε την παρέμβαση της πολιτείας, γιατί όταν το Σεπτέμβριο θεσμός ήταν 5,1 και τώρα δεν ξέρουμε πόσο θα φτάσει, περιμένει την παρέμβασή της.
0: Έχουμε και διεθνή άνοδο των ομολόγων. Λέω ότι έχουμε και διεθνή άνοδο των ομολόγων. Δεν ξέρω αν αυτά τα δύο συνδυάζονται, αλλά ήθελα να σας ρωτήσω αν φοβάστε, εκτιμάτε ότι αυτό μπορεί να έχει κάποια επίπτωση για τη χώρα μας και βεβαίως για τους πιο αδύναμους του επιχειρηματικού κόσμου.
1: Είναι σαφές. Εφόσον χρειαζόμαστε να παίρνουμε πάντα λεφτά, είναι σαφές ότι υπάρχει. Αλλά επιτρέψτε μου το σκεπτικό. Στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΒΟ, ο Πρωθυπουργός ανήγγειλε ότι θα δώσει 95 εκατομμύρια σε 140 επιχειρήσεις για να τους στήριξει το ενεργειακό. Και εγώ είπα. Καλό είναι, δεν θέλουμε να κλείσει καμία επιχείρηση. Ναι, αλλά δεν βρήκε ούτε ένα ευρώ για την εστίαση, δεν βρήκε για τους φουναρέους που κλείνουν. 1500 φούρνοι κλείσανε την τελευταία τριετία περισσότερο από τον πόλεμο. Δεν βρήκε ένα ευρώ για να στηρίξει όλους τους αλλοίς. Άρα, απαντώντας στο προηγούμενο ερώτημα που μου είπατε, είναι θέμα πολιτική βούληση. Για όπου θέλει να βρει λεφτά, βρίσκει. Για αυτούς δεν βρήκε ούτε ένα ευρώ. Άρα, το αποτέλεσμα θα είναι ότι θα έχουμε περαιτέρω αύξηση των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων και στην ΑΔΕ και στον ΕΦΚΑ. Νομίζω ότι η αύξηση του κόστου που είναι πολύ σημαντικό στην εστίαση, σας λέω, την τελευταία τριετία είναι πάνω από 40%. Άρα αυτό δεν μπορεί ούτε να μετακριθεί στον πελάτη, άρα είναι ασφυξία. Άρα ουσιαστικά το αφήγημα, και μιλάω για το σχέδιο Πισαρίδη, ότι ένα 50% των επιχειρήσεων δεν θα αντέξει. Δεν θα αντέξει μια τρίτη κρίση. Αυτή είναι ίσως να είναι μεγαλύτερη κρίση και από την πανδημία, δηλαδή η αύξηση του κόστου λειτουργίας. Γιατί ξέρετε, κάτι από ένα σημείο και μετά δεν μπορεί να μετακυλήσει το κόστος, γιατί πλέον δεν θα έχει πελάτες.
0: Ναι, και πάντως είδα συμπληρωματικά ότι μετά την πανδημία, έτσι, οι μεγάλες επιχειρήσεις τουλάχιστον επέστρεψαν στην κερδοφορία και η κερδοφορία τους αυτή αυξάνεται κάθε χρόνο. Οπότε, γιατί η κυβέρνηση ενισχύει μεγάλες επιχειρήσεις με διάφορους τρόπους και όχι τις μικρομεσαίες που δίνεται αγώνα επιβίωσης?
1: Δύο στοιχεία θα σας πείσουν για το επιχείρημά σας. Χρειαζόμαστε χρήματα για την ενέργεια. Δύο ρυθμιστήρια έχουμε. Το ένα είναι ιδιωτικό, το άλλο είναι μη κρατικό. Έχουμε 30% μεταχείριση στο κράτος. Το πρώτο εξάμεινο είχαν

0: οι 150 επιχειρήσεις με τα 20 δις. Άρα, σε κάθε περίπτωση είναι αυτό που λέτε, ότι και έχουν παραπάνω κέρδη και στηρίζονται με νόμο για την φορά αποφυγή. Και άρα είναι λογικό ότι τους ευνοεί ακόμα περισσότερο να μεγαλώσουν κι άλλο. Δηλαδή όλοι καταλαβαίνουμε ότι τα ολιγοπόλια θα πάνε παντού. Αλλά εξηγώ και νομίζω έχετε την εμπειρία και τη γνώση να καταλάβετε ότι είναι αποτέλεσμα των πολιτικών που εφαρμόζει όλο αυτό. Με βάση αυτές τις πολιτικές θα συνεχιστεί αυτό. Δεν θα αλλάξει.
1: Εδώ πέρα θα πω μόνο ένα ακόμη στοιχείο, ότι αφενός η κερδοφορία δεν συνοδεύτηκε με αύξηση των μισθών, και δεν εννοώ τα στελέχη, εκεί να πάντοτε μπορεί να κάνουν άλλες συμφωνίες, αλλά τις μάζες των εργαζομένων, έτσι. Και δεν υπήρξε διάχυση της ευημερίας όπως ήλπιζε ο Πρωθυπουργός, γιατί ακόμη και αυτό θα ευνοούσε έστω δευτερευόντως μέσα από τον κύκλο του εμπορίου και της κατανάλωσης και τους μικρομεσαίους. Σωστό είναι?
0: Πολύ σωστό είναι. Γιατί ένα μεγάλο μέρος, θα έλεγα, αν να μην πω το 100%, 90% είναι κέρδη τα οποία φεύγουν εκτός χώρας. Και αυτή είναι η ουσιώδης διαφορά της μικρομεσαίας, ότι το κέρδος μένει στη χώρα και η κατανάλωση μένει στη χώρα. Σωστά το είπατε. Καταρχήν είναι συγκεκριμένες επενδύσεις, οι οποίες δεν είναι παραγωγικές. Και όλο αυτό, αν ξεκινήσουμε από τις επιχειρήσεις, οι οποίες, ας πούμε, τη μία που είναι γνωστή, όλες αυτές οι επιχειρήσεις που σήμερα καπηλεύονται τα δάνεια, οι επιχειρήσεις αυτές τι κάνουν? Βάλαν το 10%, πήραν το 90% στις τράπεζες και το οποίο κέρδος φέρει στο εξωτερικό. Σας λέω ένα παράδειγμα που νομίζω είναι γνωστό παντού. Άρα δεν ευνοεί ούτε την γενική οικονομία της χώρας. Στο ερώτημα των μισθών, να σας πω κάτι. Κοιτάξτε. Εμείς γενικά για τις μικρομεσαίες θέλουμε συλλογικές συμβάσεις. Αυτή όμως, νομίζω αυτό λέτε, έχεις 20 δις κέρδη, αλλά δεν έκανες τον κόπο να αυξήσεις τους μισθούς των εργαζομένων της επιχείρησης. Γιατί πολύ απλά λέει, αυτό λέει η συλλογική σύμβαση. Δεν τον εμποδίζει πάντως κάποιος, να ξέρετε, με βλέπει κύριε Κουτζάνη.
1: Ναι, φυσικά, αφού έτσι κι αλλιώς μια κατηγορία εργαζομένων έχει ιδιωτικά συμφωνητικά. Γιατί τους εμποδίζει να δώσουν αυξήσεις?
0: Αυτό σας ακόμη και πέρα. Αν ήθελε να δώσει παραπάνω εισόδημα. Άρα ούτε και αυτοί οι εργαζόμενοι κερδίσανε. Ούτε η οικονομία κερδίζει, ούτε η κοινωνία κερδίζει. Γιατί όπου έχουμε ένα καρτέλο λιγοπόλιο, παραδείγματος χάρη στην υγεία, στα τρόφιμα, στις τράπεζες, στην ενέργεια, δεν ευνοήθηκε ούτε ο καταναλωτής, ούτε το κράτος. Είναι και οι δύο χαμένοι. Και η συνέχιση αυτής της πολιτικής θα είναι κάποια στιγμή ένα μεγάλο μέρος της οικονομίας να ελέγχεται από πολυεθνικές εκτός Ελλάδος, όπου όπως ξέρετε αυτό επηρεάζει και την πολιτική ζωή της χώρας.
1: Μάλιστα. Κύριε Χατζηδοδοσίου, ξέρω ότι έχετε να πάτε σε μια σύσκεψη. Σας ευχαριστώ.
0: Όχι, έχω συμβούλιο, αλλά είναι ευχάριστη κουβέντα μαζί σας.
1: Ναι.
0: Σε ό,τι να με ρωτήσετε κάτι άλλο.
1: Όχι, εντάξει, είναι και συμπυκνωμένος ο λόγος σας. Ίσως κάποια φορά συζητήσουμε αυτό που άφησα, αλλά είναι ευρύτερο για το πώς προσλαμβάνετε εσείς αυτή την διεθνή οικονομική κρίση που φαίνεται να έρχεται, αλλά είναι και μεγαλύτερο το θέμα.
0: Σε κάθε μια λέξη, αν μου επιτρέπετε γι' αυτό, γιατί είναι πάντα ευχάριστο να σας πω το εξής. Πέρα από την κρίση που υπάρχει, έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές που θέλω να το πω σήμερα.
1: Ναι.
0: Πρέπει να παρακαλάμε να μην γίνει κάποια επέμβαση των Αμερικάνων, του Τραμπ στο Ιράν. Αν αυτό γίνει, νομίζω θα μιλάμε για το δυσκολότερο χειμώνα εδώ και 80 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό νομίζω είναι σημαντικό να σας το πω, γιατί η κρίση ενέργειας διαταράσει τα πάντα. Διαταράσει το νοικοκυριό, τον καταναλωτή, δηλαδή τις επιχειρήσεις. Άρα, όπως είπα, τα έκτακτα μέτρα θέλουν και έκτακτες αποφάσεις. Διαφορετικά, καταλαβαίνουμε τι θα συμβεί το επόμενο διάστημα.
1: Μάλιστα. Και πάλι σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Και εγώ κύριος, κύριε Κουτζάνη, να είστε καλά.
1: Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Και μιας και μίλησα για τον ότι μπορεί να έχουμε τον χειρότερο χειμώνα εδώ και 80 χρόνια, ίσως εννοεί 82 από το 46. Και εμείς θυμήθηκα τώρα την επέτειος σήμερα της απελευθέρωσης της Αθήνας από την γερμανική κατοχή. Ήταν 12 Οκτωβρίου του 1944, όταν οι τελευταίοι Γερμανοί αποχώρησαν από την Αθήνα. Για να ξεχυθεί ο κόσμος στο δρόμο, φυσικά με χαρές και μια μεγάλη γιορτή, αλλά αυτές οι χαρές κράτησαν μόλις 53 μέρες μετά. Είχαμε τα Δεκεμβριανά και τον εμφύλιο, και όπου συνεργάτες των Γερμανών, ταγματασφαλίτες, χίτες, δοσύλλογοι, στη συνέχεια στελέχωσαν τον εθνικό κορμό, και οι φυσικοί απόγονοι και επίγονοί τους κυβερνούν μέχρι και σήμερα, κατά διαστήματα βεβαίως. Και μετά απορούμε γιατί η ναζιστική ακροδεξιά στη χώρα μας επιβιώνει ακόμη και μετά την καταδίκη της Χρυσής Αυγής. Λοιπόν, χαίρετε, μου γράφει η κυρία Βασιλική Μέξα, και καλή εβδομάδα. Δεν ξέρω πια τι θέλουν από τον Τσίπρα, να μην απαντά σε όλο αυτόν τον πόλεμο που έχει υποστεί ή να κάνει τον βλάκα. Από ό,τι καταλαβαίνω, ο κάθε πολιτικός αντίπαλος, είτε του Τσίπρα είτε του Ανδρουλάκη, θα ήθελε να εξαφανιστεί ο ανταγωνιστής του, ο αντίπαλός του, για να έχει καλύτερες προοπτικές για τον εαυτό του και για το κόμμα του. Τώρα, πώς το κάνει και τι συνέπειες έχει, εδώ είμαστε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

Αυτή είναι η Σεζάρια Εβόρα και εμείς είμαστε εδώ στους 105,5 στο κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Σπύρος Γκουτζάνης, αλλαγή βάρδιας στην επικοινωνία που είναι η κυρία Μαριάνκτη Πατσελή. Και τι μου στέλνει εδώ ο κύριος Χελάκης, με τον καλό λόγο πάντα είσαστε κύριε Χελάκη. Καλησπέρα κύριε Γκουτζάνη, πώς πήγε το φεστιβάλ? Από ό,τι είδα σε φωτό δεν είχατε πολύ κόσμο, μάλλον δεν είδατε σωστή φωτό, γιατί αρκετό κόσμο είχαμε και το Σάββατο και την Κυριακή, δεδομένων πάντα των συνθήκων. Αλλά κόσμος ήρθε, παρακολούθησε τις συζητήσεις που έγιναν και το Σάββατο και την Κυριακή και αρκετός κόσμος ήταν και στις συναυλίες που είχαμε και στα περίπτερα, ας το πούμε έτσι, στους πάγκους με τα προϊόντα. Αλλά εσείς γιατί να χαίρεστε αν δεν είχαμε κόσμο? Δεν το καταλαβαίνω κύριε Χελάκη. Όπως επίσης δεν καταλαβαίνω γιατί να κάνουμε αυτά τα βιντεάκια που κάνουμε και στην Αυγή και συνήθως, ας πούμε, κριτική στην κυβέρνηση. Μπαίνουν πάντοτε διάφοροι οι οποίοι δεν περιορίζονται να πούνε την δική τους άποψη. Καλά κάνουν, διάλογο έχουμε, αλλά βρίζουν και ενίοτε με σκαιό τρόπο. Αλλά το να βρίζουν για να υπερασπιστούν τον Κυριάκο τους, ας πούμε ότι το καταλαβαίνουμε. Αλλά να βρίζουν γιατί αναγγείλαμε το φεστιβάλ μας και να μας εύχονται με κατάρες να κλείσουμε και τι θα κάνουμε που δεν θα έχουμε δουλειά και διάφορα άλλα τέτοια, τα οποία βεβαίως καθόλου δεν ισχύουν, γιατί όπως εξήγησε και ο Γιάννης Μπουλέκος και στο φεστιβάλ μας το διήμερο, αλλά και με το δικό του βιντεάκι, εδώ και ένα χρόνο έχει μπει σε πολύ καλή πορεία εξυγίανση στα οικονομικά και της Αυγής και του Κόκκινου. Έχουμε κάνει, έχει καλύψει τις υποχρεώσεις της, πληρώνει κανονικά τους μισθούς, εξοφλεί σύμφωνα με τη συμφωνία που είχε κάνει ότι υπήρχε. Άρα για όσους το βλέπετε έτσι, μη χαίρεστε, δεν θα κλείσουμε. Ίσως από μια άποψη να σας αρέσει, γιατί θα έχετε κι εσείς να μας βρίζετε. Αλλά ναι, είπα ότι μπορούμε να δεχθούμε μια κριτική και να την εκφράζετε και πολύ σκληρά και στα βιντεάκια που κάνουμε εμείς από κάτω σαν σχόλια. Αλλά να εύχεστε να κλείσουμε και να εύχεστε το κακό μας, γιατί τι σας έχει πιάσει? Και ναι, η κυρία Βασιλική Μέξα σημειώνει ότι πάντως ο κόσμος ήρθε κυρίως για το Κόκκινο και την Αυγή. Είχαν όμως κόσμο, το θέατρο αυτό στην πλατεία Κουμουνδούρου ήταν γεμάτο στις συζητήσεις που οργάνωσε.

συμπληρώνει η κυρία Μέξα ότι είμαστε πάντα δίπλα και εμείς αυτό λέμε και αυτό επισημάνα και στο δικό μου βιντεάκι, ότι όλα αυτά είναι χάρη στην δική σας συμπαράσταση.

0: Αναβρασμός από τη Γαλλία ξεκίνησε και ας ελπίσουμε να επεκταθεί. Και έχουμε και αύριο ένα συλλαλητήριο στην Αθήνα από τους φοιτητές μας. Και την επόμενη εβδομάδα θα κατέβουν και οι δάσκαλοι. Βλέπω εδώ ένα σύνθημα από προηγούμενη διαμαρτυρία τους. Δεν είμαστε φοιτητές δεύτερης κατηγορίας. Αξιοποίηση των δωματίων για δωρεάν στέγαση, επαγγελματική κατοχήρηση των πτυχίων μας, λεφτά για καθηγητές και εργαστήρια. Αυτά ήταν οι φοιτητικοί σύλλογοι. Αλλά εκεί που γίνονται τα πιο σπουδαία είναι στην Γαλλία, όπου η δυσαρέσκεια στον χώρο της παιδείας έχει, από τα όσα έχουν εκεί στο χώρο τους, έχει φουντώσει και έχει κατεβάσει τον κόσμο στους δρόμους. Ακρίβεια, πανάκριβη φοιτητική στέγη, ελλείψεις στα σχολεία, πιέσεις διαμορφώνουν ένα εκρηκτικό σκηνικό. Παντού είναι τα αποτελέσματα του νεοφιλελευθερισμού. Και μαζί έχουμε και δύο παγκόσμια σημασίας μέτωπα που συνεχίζονται, ένα στην Ουκρανία και ένα στην Μέση Ανατολή, τις συνέπειες των οποίων, είτε σαν ενεργειακή κρίση είτε σαν όλα τα όσα την ακολουθούν, τα πληρώνουμε όλοι μας καθημερινά. Δεν είναι κάπου μακριά, μας αφορούν άμεσα. Πάμε όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή που είναι ο κύριος Γιάννης Μπουρνούς, γνωστός και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Μπουρνού, καλησπέρα σας.
1: Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα.
0: Τι κάνετε?
1: Μια χαρά, εσείς πώς είστε?
0: Ποιο θα αξιολογούσατε εσείς από αυτά ως σημαντικότερο, μιας και παρακολουθείτε τα διεθνή πράγματα? Έχουμε δύο μέτωπα, έχουμε κρίση που έρχεται, οικονομική και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και έχουμε και αντιδράσεις πια κοινωνικές.
1: Καταρχάς, εγώ θα αξιολογούσα ως πιο βασικό αυτή τη περίοδου τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν κάτσουμε να δούμε την προεκλογική εικόνα στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα δούμε ότι από εκείνη εν πωλής οι αλλοπρόσαλες κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ τις τελευταίες μέρες, διότι όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, ο Τραμπ κινδυνεύει άμεσα στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου να χάσει, με περισσότερες πιθανότητες να χάσει το Κογκρέσο, αλλά και σημαντικές δυνατότητες να χάσει και τη γερουσία από τους Δημοκρατικούς. Και μπροστά σε αυτό, αντιμετωπίζοντας τη φθορά από την ακρίβεια της ενέργειας στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία ακρίβεια, πρέπει να το πούμε αυτό, ξεκίνησε με αφορμή τον πόλεμο που ξεκίνησε ο Τραμπ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.
0: Μάλιστα.
1: Προσπαθεί να κάνει κινήσεις που φαινομενικά επικοινωνιακά θα δείξουν πρώτα απ' όλα στο αμερικανικό ακροατήριο αλλά και παγκοσμίως ότι προσπαθεί, ότι καταφέρνει να εξομαλύνει τα πράγματα. Αν δούμε την ουσία, ας πούμε, της συμφωνίας που, για την οποία πανηγύριζε στα social media, που έκανε με τον Πούτιν για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ, αν δούμε την ουσία της και τους αριθμούς, θα καταλάβουμε με πολύ απλά μαθηματικά ότι η συμφωνία για την οποία πανηγυρίζει ο Τραμπ και τη χαρακτηρίζει ως ιστορική, επί της ουσίας αρκεί για, θα σας το πω ακριβώς, 20 εκατομμύρια βαρέλια για περίπου 2 μέρες κατανάλωση στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Άρα λέτε ότι έχει στόχο μόνο επικοινωνιακό για το εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, προκειμένου να το χρησιμοποιήσει και να το αξιοποιήσει ο Ντόναλντ Τραμπ για να πετύχει κάποιο αποτέλεσμα στις ενδιάμεσες εκλογές του.
1: Θέλει να δείξει,
0: εκτός εάν θεωρηθεί σαν
1: μια μεγάλη νίκη,
0: εκτός αν θεωρηθεί σαν απαρχή για να ακολουθήσουν και άλλες παρόμοιες συμφωνίες, έτσι.
1: Το θέμα είναι ότι ο Τραμπ δεν διστάζει μέσα στον πανικό του για τις εκλογές να πανηγυρίζει για το γεγονός ότι τροφοδοτεί με χρήμα έναν εισβολέα, τον Πούτιν, για να προμηθευτεί μέσα από αυτή την δίθεν ιστορική συμφωνία καύσιμο που θα του κρατήσει για 2 μέρες. Εγώ όμως επιμένω ότι το μεγάλο πρόβλημα παγκοσμίως ξεκινά από τον πόλεμο στο Ιράν. Και όσο συνεχίζεται η αβεβαιότητα, όσο συνεχίζεται ο πόλεμος δι' αντιπροσώπων, όπως συμβαίνει με τους Χούθη και τη Σαουδική Αραβία, αλλά και η ανικανότητα να φτάσουμε σε μια ειρηνευτική συμφωνία και σε μια σταθερή εκκυρία, τόσο το πρόβλημα της εκτόξευσης του ενεργειακού κόστους θα παραμένει παγκοσμίως.
0: Δεν βλέπω πάντως το Ισραήλ να πηγαίνει σε μια πολιτική εξομάλυνση, γιατί νομίζω ότι το Ισραήλ βρίσκεται πίσω από αυτόν τον πόλεμο και από την άρνηση στις ειρηνευτικές προσπάθειες, έτσι δεν είναι?
1: Είναι σαφές αυτό, ότι από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση Νετανιάχου, που είναι η πιο ακροδεξιά κυβέρνηση που είχε ποτέ το Ισραήλ από τη σύστασή του ως κράτος, έχει σύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτή την επιχείρηση, σε αυτή την επίθεση, και είναι και ο παράγοντας που κατά τη γνώμη μου εμποδίζει το να λήξει όσο πιο άμεσα γίνεται αυτή η σύγκρουση. Το ΔΕ Ιράν, όπως καταλαβαίνετε, όντας αμυνόμενο, συνεχίζει τη στρατηγική για την οποία προετοιμαζόταν χρόνια, που είναι ένας πόλεμος φθοράς εναντίον όλων των συμμάχων των ΗΠΑ στην περιοχή, ενισχύοντας και τους Χούτι, οι οποίοι, όπως είδατε προχθές, χτύπησαν το αεροδρόμιο του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία και είχαμε και ένα νεκρό. Κάνει δηλαδή, αν θέλετε τη γνώμη μου, κάνει μια επίδειξη δύναμη στο Ιράν με τους συμμάχους του, για να στείλει ένα μήνυμα στους Αμερικανούς ότι πρέπει να βρεθεί λύση. Εμένα αυτή είναι η εντύπωσή μου. Προσπαθούν να πλασαριστούν εν ώψη μιας ενδεχόμενης νέας διαπραγμάτευσης.
0: Μάλιστα. Στην Αμερική έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές, το είπατε. Στο Ισραήλ θα έχουμε σύντομα κανονικές εκλογές.
1: Ναι, και εκεί ο Νετανιάχου είναι σε δύσκολη θέση, όπως και ο Τραμπ στην Αμερική.
0: Το ένα είναι, εντάξει, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το αποτέλεσμα εκλογών, αλλά ακόμη και στην περίπτωση που χάσει ο Νετανιάχου, νομίζετε ότι μπορεί να υπάρξει κάποια αλλαγή στην πολιτική του Ισραήλ?
1: Δεν θα έχουμε τεκτονικές αλλαγές, σίγουρα. Αυτό όμως θα μπορέσουμε να δούμε το βάθος των όποιων αλλαγών έχουμε από τη σύνθεση της κυβέρνησης, δηλαδή τελικά ποια από τα σημερινά κόμματα της αντιπολίτευσης θα μπουν σε ένα κυβερνητικό συνασπισμό. Επαναλαμβάνω, δεν θα έχουμε τεκτονικές αλλαγές. Αλλά σίγουρα, αν το Ισραήλ κατορθώσει και απαλλαγεί από την πιο σκληρή ακροδεξιά των ορθόδοξων εβραϊκών κομμάτων σε επίπεδο κυβέρνησης, θα είναι, αν μη τι άλλο, μια εικόνα ανακούφισης για όλο τον πλανήτη αυτή τη στιγμή, γιατί το Ισραήλ έχει καταστεί παράγοντα ανισορροπίας για όλα, είτε μέσω από αυτό που συζητάγαμε πιο πριν. Δηλαδή δεν του αρκούσε η γενοκτονική επιχείρηση στη Γάζα. Θεώρησε ότι είναι αρκετά ισχυρό ώστε να πολεμήσει το Ιράν μέχρι την αλλαγή καθεστώτος, κάτι που, όπως βλέπετε, έχει καταστεί χήμερα για το Ισραήλ.
0: Ναι, και δεν ξέρω τι θα ήταν χειρότερο, εάν πετύχαινε το στόχο του και διέλυε το Ιράν, που είναι μια μεγάλη χώρα με ιστορικό
1: που είναι μια περιφερειακή υπερδύναμη.
0: Ακριβώς, και γεωπολιτικό βάθος, και προκαλούσε ένα τέλειωτο χάος πια. Γι' αυτό λέω δεν το ξέρω. Έχουμε όμως και το άλλο μέτωπο, στην Ουκρανία, όπου και εκεί έχουμε εξελίξεις, και βλέπω ότι οι Ευρωπαίοι είναι αρνητικοί σε κάθε έκφραση και προσπάθεια για ειρήνευση. Γιατί λέτε?
1: Νομίζω ότι το πρόβλημα δεν ξεκινάει από εκεί. Το πρόβλημα και εδώ ξεκινάει από τον Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε από μόνος του ότι κατάφερε να πετύχει μια ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ των δύο πλευρών, δηλαδή, να το πούμε λαϊκά, να μην χτυπάει καμία από τις δύο πλευρές ενεργειακούς στόχους της άλλης, αλλά και οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές το έχουν διαψεύσει αυτό. Καμία από τις δύο πλευρές δεν επιβεβαίωσε την ανακοίνωση του Τραμπ ότι έχουμε ενεργειακή εκεχηρία. Και το πρόβλημα, λοιπόν, λέω ότι ξεκινάει από τον Τραμπ. Ο Τραμπ φαίνεται να έχει μια, να το πω έτσι λίγο προβοκατόρικα, μια ναρκισσιστική σχέση με τον Πούτιν. Οι κινήσεις του είναι κάθε άλλο παρά κινήσεις για να επιλυθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, διότι φαίνεται ότι αποδέχεται την παντελή άρνηση ο Πούτιν να σταματήσει τις επιχειρήσεις, και ταυτόχρονα την ίδια στιγμή ζητάει από μια χώρα που βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση, που αμήνεται και που έχει χάσει εδάφη, να διεξάγει εκλογές. Αυτό έχει οδηγήσει, για να βλέπουμε λίγο και τις πιο καινούργιες εξελίξεις, έχει οδηγήσει και τους πολιτικούς αντιπάλους του Ζελένσκι στην Ουκρανία να παραδέχονται αυτή τη στιγμή ότι οι εκλογές δεν μπορούν να γίνουν εάν δεν υπάρξει εκεχηρία. Δηλαδή, ενώ ο Ζελένσκι έχει πραγματικούς αντιπάλους και ενδέχεται ακόμη και να χάσει σε ενδεχόμενη διεξαγωγή εκλογών το επόμενο διάστημα, έχει, η στάση του Τραμπ έχει οδηγήσει και τους αντιπάλους του να λένε ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα, να το πω απλά, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να κάνουμε εκλογές. Και φαίνεται να υπάρχει, να έχει διαμορφωθεί πάνω σε αυτό και μία σύμπλευση και των αντιπάλων του Ζελένσκι σε ένα παρόμοιο πλαίσιο για το πώς πρέπει να γίνουν τα πράγματα. Η ουσία εκεί, αν θέλετε τη γνώμη μου, είναι να πιεστεί ο επιτιθέμενος να σταματήσει την επίθεση. Διότι αυτή τη στιγμή ο πόλεμος αυτός όσο συνεχίζεται έχει τραγικές συνέπειες πρώτα απ' όλα για τον Ουκρανικό λαό και τη χώρα του. Δεύτερον, έχει συνέπειες για την ίδια τη Ρωσία, διότι συνεχίζονται οι κυρώσεις και λόγω των κυρώσεων η Ρωσία αυτή τη στιγμή είναι σε θέση να εξάγει μικρές ποσότητες πετρελαίου, ας πούμε για αυτό που αφορά και την Ευρώπη και όλη την ανθρωπότητα. Τρίτον, έχει ως αντανάκλαση όσο συνεχίζεται αυτός ο πόλεμος την ενεργειακή, την κρίση κόστους ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, και αυτό το βλέπουμε τι συνέπειες έχει στις εκλογικές αναμετρήσεις της Ευρώπης, όπου πολύ χαροποιεί τον Πούτιν η άνοδος της Λεπέν στη Γαλλία για παράδειγμα, και άρα νομίζω ότι η φωνή της λογικής αυτή τη στιγμή θα έλεγε ότι πρέπει να υπάρξουν πιέσεις. Φαίνεται ότι ο Τραμπ δεν είναι διατεθειμένος να πιέσει τον Πούτιν παραπάνω, αλλά θα έπρεπε να υπάρχουν πολύπλευρες πιέσεις ώστε η Ρωσία να κάτσει επί της ουσίας στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης με τους Ουκρανούς.
0: Ναι, αλλά ξέρετε κι εσείς πολύ καλά πως ό,τι κερδίζεται στο πεδίο της μάχης δεν εκχωρείται μετά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η Ρωσία λοιπόν μετά από 4 χρόνια πόλεμο και με το κόστος που έχει και εκείνη, γιατί κανένας πόλεμος δεν είναι εύκολος, αποκλείεται να δώσει τα εδάφη τα οποία έχει κατακτήσει. Αλλά επιπλέον έχει και έναν βασικό στόχο από τον οποίο ξεκίνησε ο πόλεμος, άσχετα με το αν έχει δίκιο ή όχι. Ότι δεν δεχόταν την επέκταση του ΝΑΤΟ μέχρι τα σύνορα, δηλαδή μέχρι λίγο έξω από τη Μόσχα στην ουσία. Αν δεν πάρει εγγυήσεις λοιπόν για αυτά, αποκλείεται να ειρηνεύσει. Και το πρόβλημα με τη Ρωσία είναι ότι έχει δηλώσει πως το θέμα για εκείνη είναι υπαρξιακό. Αν συνεχίσει να πιέζεται και κινδυνεύσει με κατάρρευση, θα κάνει χρήση πυρηνικών. Για ποιο λόγο μπαίνουμε εμείς όλοι οι υπόλοιποι σε αυτό το φαύλο κύκλο? Δηλαδή, μπορώ να καταλάβω τους Ουκρανούς και τον Ζελένσκι, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, ας πούμε, η Ελλάδα πρέπει να λέει ότι συμμετέχουμε στον πόλεμο. Το έχει πει από το βήμα της Βουλής ο Πρωθυπουργός. Να πληρώνουμε το κόστος των οικονομικών κυρώσεων και το κόστος που έχει η αποστολή στρατιωτικού δυναμικού και να διακινδυνεύουμε έστω και έναν μίνι πυρηνικό πόλεμο, αν ξεφύγουν τα πράγματα.
1: Αν υποκύψει η διεθνής κοινότητα σε οποιονδήποτε απειλή με χρήση πυρηνικών, τότε πια δεν μιλάμε για ένα πλανήτη.
0: Άρα εσείς λέτε ότι έχει δικαίωμα η Ουκρανία και το ΝΑΤΟ να επεκτείνουν τη δική τους εμβέλεια μέχρι τα σύνορα της Μόσχας?
1: Καταρχάς πρέπει να τελειώσει αυτή η καραμέλα, γιατί η όλη συζήτηση περί ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ τελείωσε διαστόματος Ζελένσκι αμέσως μόλις άρχισε ο πόλεμος. Και δεν ξαναήρθε στην επικαιρότητα ποτέ. Ποτέ. Μάλιστα. Καλό όσους μας ακούνε να κάνουν μια αναζήτηση.
0: Άρα το αναγνωρίζετε ότι ήταν ένας από τους βασικούς λόγους ότι κάποια στιγμή ελήφθη η απόφαση να ξεκινήσουν οι διαδικασίες ένταξης στο ΝΑΤΟ.
1: Ήτανε μία από τις αφορμές. Όχι, δεν ξεκίνησε και καμία διαδικασία ένταξης στο ΝΑΤΟ. Υπήρξε μία κουβέντα που δημοσιοποιήθηκε κακώς κατά τη γνώμη μου, διότι έδωσε την αφορμή στη Ρωσία να θέσει σε εφαρμογή ένα αναθεωρητικό σχέδιο το οποίο, του πανρωσισμού, το οποίο ο Πούτιν δεν το κρύβει εδώ και δεκαετίες. Να θυμίσω ότι η απόσπαση εδαφών από μια κυρίαρχη χώρα δεν ξεκίνησε πριν από 4 χρόνια που ο Πούτιν ξεκίνησε τη λεγόμενη ειδική στρατιωτική επιχείρηση. Έχει ξεκινήσει από το 2014. στην Ουκρανία.
0: Ναι, αλλά αυτή η συμφωνία που είχε γίνει δεν τηρήθηκε και από την πλευρά της Ουκρανίας και των Δυτικών. Και αυτό το έχουν αναγνωρίσει και τα δυτικά μέσα ενημέρωσης.
1: Νομίζω ότι από τη μη τήρηση της συμφωνίας του Μίνσκ μέχρι να βρεθεί η Ρωσία να βομβαρδίζει το Κίεβο υπάρχει μια μεγάλη απόσταση.
0: Ωραία, εγώ θα σας έλεγα ότι ας είχε αποσύρει.
1: Εν πάση περιπτώσει, να σας πω και το άλλο. Επειδή δεν μπορούμε να λειτουργούμε στο διεθνές δίκαιο με δύο μέτρα και δύο σταθμά.
0: Ναι, αλλά δεν έχω δει τους δυτικούς εταίρους μας να λένε το ίδιο για την Τουρκία σε σχέση με την Κύπρο. Αντίθετα, την αφοδιάζουν πλήρως και τις αναβαθμίζουν και τις στρατιωτικές δυνατότητες για να μπορεί να απειλεί και να διεκδικεί και το Μισό Αιγαίο. Συνεπώς, για ποια διεθνή κοινότητα μιλάμε?
1: Καλά, δεν είναι καινούρια η
0: κρίση. Για ποιο ΝΑΤΟ ή για ποιο Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι.
1: Δεν είναι καινούρια η κρίση θεσμών και η κρίση αξιοπιστίας όσον αφορά το διεθνές δίκαιο και τους διεθνείς οργανισμούς. Αλλά εγώ θα σας πω το άλλο, θα σας το αντιστρέψω λίγο. Όταν λέω για δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δεν μπορεί να έχουμε επιλεκτική ευαισθησία για τον τουρκικό αναθεωρητισμό, αλλά να καταπίνουμε το ρωσικό αναθεωρητισμό δημοσίως.
0: Δεν τον καταπίνουμε, λέμε ότι δεν έχουμε λόγο να συμμετάχουμε στον πόλεμο. Όλη η συζήτηση, κύριε Μπουρνού, ξεκινάει από το ότι καταδικάζουμε την εισβολή. Από εκεί και μετά συζητάμε και λέμε ότι, ωραία, ας το δούμε στο ευρύτερο πλαίσιο, μήπως μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια διαδικασία ειρήνευσης και όχι ενίσχυσης του πολέμου. Για την Ουκρανία τώρα την ενισχύουν 32 χώρες, μεταξύ των οποίων σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, για να κάνει ένα πόλεμο. Άρα, εγώ και εσείς πληρώνουμε για να ενισχύουμε αυτόν τον πόλεμο. Δεν το καταλαβαίνω. Και δεν έχω ερωτηθεί κιόλας.
1: Την Ουκρανία την ενισχύουν τα ευρωπαϊκά κράτη για να αμήνεται, σας θυμίζω. Δεν επιτέθηκε στη Ρωσία.
0: Καμία αντίρρηση, αλλά εμένα δεν με ρώτησε κανένας για το αν θέλω να πληρώνω για την ενίσχυση της Ουκρανίας. Η απόφαση που ελήφθη εδώ πέρα και είναι σε ένα άλλο επίπεδο είναι ότι μια ηγεσία η οποία δεν έχει καν νομιμοποίηση, αν εννοούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, παίρνει απόφαση πολέμου και στερεί το αντίστοιχο και από τα κράτη. Αλλά τέλος πάντων, είναι πολύ μεγάλο αυτό. Εγώ ήθελα να πω ότι μάλλον θα έπρεπε να δούμε μια διαδικασία ειρήνευσης και να βάλουμε.
1: Φυσικά, όλοι γι' αυτό ενδιαφερόμαστε, για το πώς θα εξαναγκαστεί ο Πούτιν να μπει στη διαδικασία ειρήνευσης ως επιτιθέμενος. Εκεί είναι το κλειδί. Ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει αύριο το πρωί. Και είναι σαφές, για να μπω λίγο και στην ουσία σε αυτό που μου είπατε πριν, ότι σε μια ενδεχόμενη διαπραγμάτευση φαίνεται, αν μελετήσουμε ακόμα και ουκρανικές πηγές, ότι παραδέχονται ότι αν αύριο το πρωί ξεκινούσαν διαπραγματεύσεις, θα ήταν πολύ δύσκολο να ανακτήσουν κάποιες από τις κατακτημένες περιοχές από το ρωσικό στρατό. Αυτό το παραδέχονται και οι ουκρανικές πηγές.
0: Nice.
1: Το θέμα είναι όμως πώς θα ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, που εγώ λέω ότι θα έπρεπε να ξεκινήσει αύριο το πρωί, συμφωνώντας μαζί σας.
0: Ναι, σε αυτό τουλάχιστον συμφωνούμε. Να είστε καλά, κύριε Μπουρνού, δεν έχω άλλο χρόνο. Θα τα ξαναπούμε όμως.
1: Και
0: εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, μηνύματα αρκετά δικά σας. Λοιπόν, η κυρία Γιάννα μου στέλνει και το σκυλάκο που ήταν εκεί χθες στο φεστιβάλ μας. Η κυρία Τατιάνα μου γράφει: έχω δηλώσει ότι θα κλείσω τελευταία την πόρτα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι πολλοί εκείνοι που είχαν μείνει στη σκιά. Να είστε καλά, εμείς σας ευχαριστούμε, κυρία Τατιάνα. Η κυρία Δήμητρα: Σπύρο, τα τρολάκια άστα. Αντέχουμε για να βγάζουν δηλητήριο. Και για να βγάζουν δηλητήριο, κάτι καλό κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και το κόκκινο. Εμείς σας ευχαριστούμε, κυρία Δήμητρα. Το είπαμε ότι χάρη στη δική σας συμπαράσταση και ενίσχυση αντέχουμε. Η κυρία Ολυμπία λέει για την ξενιλία του κυρίου Χιλάκη, εντάξει, και προσθέτει ότι πέρασε πολύ ωραία στο φεστιβάλ της Αυγής. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κυρία Ελένη. Ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα, κυρία Σημακόπουλε. Τώρα αυτό που λέτε, κυρία Κοντζόγλου, είναι δύσκολο. Να νικήσει η Ουκρανία, θα έχουμε όντως πυρηνικό όλεθρο, γιατί αυτό θα σηματοδοτήσει την αρχή μιας διάλυσης της Ρωσίας, ενός πολύ μεγάλου κράτους, που ναι μεν έχει μείνει με 135 εκατομμύρια πληθυσμό από τότε που την εξόντωσαν το 1990, αλλά ανακάμπτει και εξακολουθεί να έχει πυρηνικά. Ας μην το σκεφτούμε τώρα. η πίεση και οι κυρώσεις προς τη Ρωσία μάλλον την Ευρώπη διαλύουν παρά τη Ρωσία. Εδώ πέρα ναι, είναι δύσκολο και πολύπλοκο. Έχει κόστος και για τη Ρωσία, αλλά η Ρωσία βρήκε να διοχετεύσει αλλού τους φυσικούς της πόρους προς την Κίνα και την Ινδία. Και τουλάχιστον για κάποιο καιρό φάνηκε να βγαίνει και ενισχυμένη η οικονομία της. Αλλά μετά όλο αυτό έχει πολλές διακυμάνσεις. Ναι, λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Ο Βασίλης Κουτούφαλης ήταν στη ρύθμιση των ήχων, η Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία μας, ο Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια, ο Κώστας Πιαντές είχε την επιμέλεια της εκπομπής. Κύριε Πέτρο, τώρα εντάξει, μεγάλη συζήτηση αυτή και αν την κάναμε ολόκληρη δεν θα μας έφτανε η εκπομπή. Λέει ότι δεν συμφωνεί με τον κύριο Μπουρνού για το Ρώσο-Ουκρανικό, γιατί ξεχνάει την ναζιστικοποίηση της Ουκρανίας και την μετατροπή της σε όχημα του ΝΑΤΟ σε υπογάστηση.
2: '91 και 4. Στο κόκκινο.
3: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπολείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπολείο Ναούμ. Βενιζέλου 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
4: Η ώρα είναι 4.
2: '91 και 4.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Απεργία την ερχόμενη Τετάρτη έχει προκήρυξει το Εργατικό Κέντρο Κορίνθου και το Κλαδικό Σωματείο των Εργαζομένων στην Ενέργεια μετά το εργατικό δυστύχημα στη Motor Oil με 2 νεκρούς εργάτες. Οι εργαζόμενοι ζητούν τη διερεύνηση του εργοδοτικού εγκλήματος καθώς και να ληφθούν μέτρα προστασίας για την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων. Τα εργατικά δυστυχήματα όπως αυτό της Motor Oil δεν είναι αποσπασματικά γεγονότα, είναι μια συνολική κατάσταση ανθρωποθυσίας στους χώρους εργασίας, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο ο Ανδρέας Στοιμενίδης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδας. Το 2026 έχουν χάσει τη ζωή τους 142 άνθρωποι στους χώρους εργασίας, ενώ φέτος θα υπάρχει ρεκόρ σοβαρών τραυματισμών εργαζομένων. Βαρύτατη συμπληρωματική δίωξη για πράξεις που σχετίζονται με τρομοκρατική οργάνωση και για 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας ασκήθηκε σε βάρος των 3 κατηγορουμένων και προσωρινά κρατούμενων στη δικογραφία για τον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν το 2010 που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 3 εργαζομένων. Δεν προβλέπεται χρονοδιάγραμμα για την επανεκκίνηση του Μετροπόντικα στην Κυψέλη μετά τις σοβαρές καθυζήσεις και τις ρογμές που προκάλεσε η διέλευσή του, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξεταστεί εντός της εβδομάδας το σενάριο προσωρινής μεταφοράς των μαθητών της Γκράβας σε άλλα σχολεία, όπως δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Αθηναίων Θωμάς Γεωργιάδης, αν διαπιστωθεί αδράνεια από τους κρατικούς φορείς. Ο Δήμος Αθηναίων ζητά την παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας και τη συνδρομή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν περαιτέρω έλεγχοι και να εκδοθεί επίσημο πόρισμα για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων του σχολικού συγκροτήματος. Διπλωματικό θρίλερ σε εξέλιξη μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για άμεση ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Το Κρεμλίνο τηρεί σιγή ηχθείως, ενώ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως θα δεχτεί την εκεχηρία εάν τηρηθεί από τη Μόσχα, αλλά και ότι θα απαντήσει σε αντίθετη περίπτωση. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επέκριναν το σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την εισαγωγή εκατοντάδων χιλιάδων τόνων ρωσικού ντίζελ, δεσμευόμενες να συνεχίσουν την απομόνωση της Μόσχας και την στήριξη της Ουκρανίας. Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, το Ιράν καλεί τη Σαουδική Αραβία να επιδιώξει διπλωματική λύση με τους Χούθη της Ιεμένης, ενώ λίγο αργότερα ο Υπουργός Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας προειδοποίησε για σοβαρά αντίπεινα. Ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αμερικανικής εμπλοκής στη σύγκρουση. Παρά τις πρωτοβουλίες Τραμπ, ανωδικά κινούνται οι διεθνείς αγορές πετρελαίου. Παρότι αρχικά υποχώρησαν σημαντικά οι τιμές, το πετρέλαιο επέστρεψε πάνω από τα $105 το βαρέλι, ενώ ανάλογη πορεία ακολουθεί και το φυσικό αέριο. Συνεχίζονται σήμερα οι καταθέσεις συγγενών των θυμάτων στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Κατέθεσε η Σοφία Στεφανάκη, κόρη της Μαρίας Μουρτζάκη, η οποία εργαζόταν στο κηλικείο της επιβατικής αμαξοστοιχίας τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου 2023. Ακολούθησαν οι καταθέσεις των γονέων του 23χρονου ποδοσφαιριστή Ιορδάνη Αδαμάκη, καθώς και μελών της οικογένειας του Ιωάννη Καριώτη, εργαζομένου της Hellenic Train, που ταξίδευε ως επιβάτες. Εντός της εβδομάδας αναμένεται να καταθέσουν συνολικά 25 μάρτυρες. Σε ίσχυ έχει τεθεί από σήμερα, Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, το μέτρο του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Το μέτρο εφαρμόζεται από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη, 7 το πρωί με 8 το βράδυ, και την Παρασκευή από τις 7 έως τις 5 το μεσημέρι, ενώ δεν ισχύει τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 5 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί σε Ισραηλινά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας από χθες. Ο Ισραηλινός στρατός δήλωσε στο Reuters σήμερα ότι στόχος του ήταν ένοπλοι στην περιοχή. Σύμφωνα με αξιωματούχους της υγείας της Γάζας, τουλάχιστον 1.400 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί σε Ισραηλινές επιθέσεις αφότου τέθηκε σε ισχύ η εκεχηρία στη Γάζα στις 10 Οκτωβρίου πέρυσι. Στις αθλητικές ειδήσεις, με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα στις 6 το απόγευμα, ολοκληρώνεται σήμερα η έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.
1: Ο καιρός.
0: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε για αύριο Τρίτη και για την Τετάρτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις με θυελλώδεις βορειοανατολικούς ανέμους στο Αιγαίο από το βράδυ αύριο. Τα φαινόμενα θα ενταθούν σταδιακά από τα δυτικά προς τα ανατολικά από τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο στο Ιόνιο, ως αργά τη νύχτα στα Δωδεκάνησα. Στις σποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια, τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια. Στην Αττική για την Τρίτη προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Άνεμη νοτιοανατολική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 15 έως 20 βαθμούς. Βροχές αύριο Τρίτη και στη Θεσσαλονίκη, η άνεμη βόρειοι 4 με έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις έως τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 5 με τη Μελίνα Βελιμέζη.
1: (Κι) 91 και 4 στο Κόκκινο.

Αρχή εβδομάδος, καινούργιες, Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου του 2026. Με μια ομπρέλα κόκκινη μόλις άνοιξε, αριθμός εκπομπής 2589, καλά να είμαστε. Και είμαστε εδώ αδέρφια, στο κόκκινο Θεσσαλονίκης, στους 91 και 4 στα FM, στο διαδίκτυο παρέα μέσω του avgi.gr. Ο Δημήτρης Γκουτζιαμάνης καθαρά και σταθερά εκεί στη θέση του. Δεν ξέρω αν θα ξανακάνει τράμπα με τον Παναγιώτη, νομίζω όχι. Άλλη μία, μάλιστα. Ενημερώνομαι κι εγώ. Και Έλσα Σπυριδοπούλου στην παρουσίαση. Είδατε, δεν μου τα λένε, μου τα κρατούν ως εκπλήξεις. Τις δικές σας εκπλήξεις θέλω, παρεούλα, εδώ μέχρι και τις 6, όπως κάθε απόγευμα. Τα σχόλιά σας, τις σκέψεις σας, τι είδατε, που πήγατε, που βρίσκεστε, τι τρώτε, τα πάντα όλα, όπως κάθε απογευματάκι. Και φυσικά, αν θέλετε πρόσκληση για θέατρο, σας έχω προσκλήσει για θέατρο. Σας περιμένουν δύο διπλές προσκλήσεις να τις διεκδικήσετε. Είναι για αύριο Τρίτη 13 Οκτωβρίου, να ξορκίσετε το μαύρο και να πάτε στο Γερμανικό Ινστιτούτο, το γνωστό Γκέτε, στη Βασιλής Όλγας 66, όπου σήμερα, αύριο και για άλλες δύο μέρες, 19 και 20 Οκτωβρίου, φιλοξενείται για ακόμη μια χρονιά το Σλάντεκ. Είναι από τις παραστάσεις που σας έχω φάει τα αυτιά, να μην τις χάσετε. Ναι λοιπόν, για ακόμη μια φορά θα σας το πω ότι αν δεν την είδατε, οπωσδήποτε πρέπει να τη δείτε ή να την ξαναδείτε αν το επιθυμείτε. Σλάντεκ του Έντεν Φον Χόρβατ από του Σάρς Μοριέντι σε σκηνοθεσία Θάνου Νίκα. Για αύριο είναι η προσκλήση λοιπόν, αύριο στις 9 το βράδυ, λίγο μετά τις 4.30, καλώς εχόντων, θα τα ξαναπούμε με το Θάνο Νίκα και για αυτό το έργο και όχι μόνο. Αλλά ξεκινάτε ήδη από τώρα τα μηνύματα με τους δύο δρόμους τους γνωστούς, είτε μέσα στη σελίδα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη στο Messenger, είτε μέσω Viber στο 6970-609-900. Βάζοντας και τη λέξη θέατρο, έτσι. Ξεκινάτε εσείς, να πάω εγώ σε ένα πρώτο μουσικό κομμάτι.

Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ήμις Πλέσας 1924 και διάλεξα να ακούσουμε ένα Shake with Style. Πώς λέω ότι εγώ κάνω παράπονα με στυλ και δεν είναι γκρίνια. Έτσι και ο Πλέσας είχε γράψει πολλά shake με στυλ πάνω απ' όλα. Καλώς στην Ατινάνα, καλή εβδομάδα. Καλώς στην και τον αγαπημένο Γιώργο με το ποιηματάκι του. Ήρθε για το πενθήμερο η κόκκινη ομπρέλα και η βελούδινη φωνή θα βγει στην πασαρέλα. Να τη χειροκροτήσουμε που πάλι θα χαϊδέψει. Κάθε μέρα επί δύο ώρο τα φτάκια μας θα τέρψει. Αστήρευτος είσαι, αστήρευτος. Λοιπόν, για πείτε πώς περάσατε Παρασκευή βραδάκι, Σαββατοκύριακο, σήμερα μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Τι έγινε, πού πήγατε, τι ακούσατε, τι είδατε. Στα γύρω-γύρω της επικαιρότητας υπήρχε βέβαια η απώλεια του σπουδαίου συγγραφέα Διονύση Χαριτόπουλου. Έτσι, ένας άνθρωπος οξυδερκέστατος, πολύ γνωστός και από το έργο του Άρης, ο αρχηγός των Ατάκτων, ιστορική βιογραφία του Βελοχιώτη βεβαίως. Ένας άνθρωπος στενά συνδεδεμένος και με την Μαλβίνα Κάραλη, δύο φωτεινότατα, εφιέστατα μυαλά. Κατά τα λοιπά έγινε και το φεστιβάλ Αυγής Κόκκινου, πήγε πάρα πολύ καλά από ό,τι διαβάζω, στην Αθήνα αυτό, στα Νότια, και ότι υπήρχε έτσι μια κινητικότητα ιδιαίτερη και με πρόσωπα που δεν περίμεναν κάποιοι να δουν εκεί. Ωραιότατα. Εγώ πέρασα μια βόλτα, πρέπει να σας πω, από το Φεστιβάλ Μπίρας το Σάββατο το βράδυ. Φεστιβάλ Μπίρας το Σάββατο το βράδυ είχε το αφιέρωμα στον Παύλο Σιδηρόπουλο. Παιδιά, έχω να πω ένα μεγάλο μπράβο στους διοργανωτές. Όταν οργανώνεις ένα έτσι φεστιβάλ που ξέρεις ότι θα μαζέψει πάρα πολύ κόσμο, και για το φαγητό, και για το ποτό, εν προκειμένου τις μπίρες, 30 κιόσκια, και για τις μουσικές, γιατί και τα μπρατήμια ήταν εξαιρετικά. Και οι υπόλοιπες συναυλίες πήγαν πολύ καλά από ό,τι έμαθα. Σε ένα τεράστιο χώρο όπως είναι και το περίπτερο εκεί 16 της ΔΕΘ που φιλοξενήθηκε, το ότι ήταν οργανωμένο έτσι που να μην νιώθεις καθόλου μα καθόλου ο ένας πάνω στον άλλον και εγκλωβισμένος, ήταν εξαιρετικό, πραγματικά θα το ξαναπώ. Έξω το φαγητό υπέροχα, μέσα οι μπύρες και η συναυλία υπέροχα, και μπορούσε να το απολαύσεις από όλες τις πλευρές. Και έξω να καθόσουν, άκουγες συναυλία δηλαδή, δεν σε ενοχλούσε και δεν σε επηρέαζε καθόλου. Ένα μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και υπέροχες μικρές ζυθοποιίες που κουβαλάει αυτή η χώρα και μπορεί και να μην τις ξέρουμε. Όπως τόσα και τόσα άλλα βέβαια, θαυμαστά, ε. Άνοιξε επίσης τις πύλες του το ιστορικό Αλκαζάρ, έκανε τα εγγένεια το Σάββατο Υπουργός Πολιτισμού, δεν πήγα τελικά, σας έβαζα να σκεφτείτε αν θα πάω ή δεν θα πάω, δεν πήγα, όχι, το ομολογώ. Από όσα είδα, άκουσα και συζήτησα, εντάξει, ο κόσμος ενθουσιάστηκε και με το δίκιο του, ήταν ένας χώρος κλειστός επί 40 τουλάχιστον χρόνια και τώρα φιλοξενεί έκθεση που έχει κάνει και αναλαμβάνει να κάνει και στο μέλλον, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, το ΜΟΜΟΣ, ο Μητροπολιτικός Οργανισμός Εικαστικών Μουσείων. Για τις επόμενες δύο εβδομάδες, μέχρι 23 του μήνα, αν δεν κάνω λάθος, είσοδος ανελεύθερη. Μετά θα υπάρχει εισιτήριο κανονικά.

Άννα μου, καθόλου πολλά δεν έγραψες. Γράψε όσα θες, όπως και οι υπόλοιποι. Η Άννα λέει: πάνω που σκεφτόμουν αν είναι δόκιμο, αναφέρω ότι εκτός της παράστασης που είδα στη Μονή Λαζαριστών, πολύ καλή, με τον Πασχάλη Τσαρούχα και το Λιποθίασο, το Ζορμπά εννοείς, έτσι, του Καζαντζάκη. Ότι χτες είδαμε πολύ χαρά τον Ηλία του 16ου. Κάθε φορά παρατηρώ ότι κάτι καινούριο. Λοιπόν, έβαλες και το Σέικ, λέει, γνωστό άκουσμα σε όλους μας από ελληνική ταινία με το Βουτσάθαρο. Ναι, νομίζω κι εγώ. Αλλά και ο Ηλίας 16ου. Παλιές ταινίες, άμα κάτσεις και τις ξαναδείς, πάντα θα ανακαλύψεις κάτι καινούριο. Μια ατάκα που δεν είχες προσέξει, μια σκηνή, μια λεπτομέρεια. Εντάξει, είναι μαθήματα κινηματογράφου από πολλές απόψεις. Ακόμη και αν ως ένα σημείο ο παλιός ελληνικός κινηματογράφος που λέμε ήταν απολύτως θεατρικοποιημένος, έτσι. Ήτανε με τις τεχνικές και τους νόμους του θεάτρου. Αλλά αυτό δεν στερεί τίποτα από τη μαγεία και τη σοφία τους. Χαίρομαι που σου άρεσε και ο Ζορμπάς. Θέλω κι εγώ να τη δω την παράσταση. Για να δούμε. Λοιπόν, ξαναλέω ότι δίνω 2 διπλές προσκλήσεις για αύριο Τρίτη για να πάτε στο Γερμανικό Ινστιτούτο, στο Γκέτε, Βασιλής Όλγας 66 και να δείτε στις 9 το Σλάντεκ του Έντεν Φον Χόρβατ από τους Άρς Μωριέντι σε σκηνοθεσία Θάνου Νίκα. Εξαιρετική δουλειά, εξαιρετική ομάδα, μη χάσετε την παράσταση. Καλησπέρα και στη Λίνα. Γράψτε και κάτι ακόμα, βρε παιδιά. Δεν τα θέλω ξερά, ονοματεπώνυμο θέατρο. Ένα γεια, ένα ζεσταίνομαι, κρυώνω, τρώω, ξέρω εγώ. Κάτι, να ξέρω που βρίσκεστε. Και μην ξεχνάτε να μας λέτε πώς μας ακούτε και στα FM και στο διαδίκτυο. Αν υπάρχει κάποιο θέμα, έτσι, να είμαστε ενημερωμένοι. Και θα πω για ακόμη μια φορά ότι θα κάνω την κλήρωση γύρω στις 6 παρά. Θέλω να είστε όλοι και όλες εδώ, ιδιαιτέρως όσοι συμμετέχετε στην κλήρωση, γιατί περιμένω ένα ok όταν θα ακούσετε το όνομά σας, όποιοι και όποιες κερδίσετε. Μη φεύγετε με ελαφρά πηδηματάκια ενδιάμεσα, ε? Είδατε, κάνω παράπονα με στυλ, σαν το shake του Πλέσσα.

Αυτή διαβάζω και το κείμενο το Απόστολο Λουκεσά, με τον οποίο σημειωτέων, καλώς έχω τον αύριο θα τα πούμε, για την εκδήλωση που θα γίνει στη μικρή σκηνή για τον Νικόλα Παπάζογλου. Αλλά μέχρι τότε διαβάζω τα κείμενά του, εννοείται, στην Εφημερίδα των Συντακτών, και ιδιαίτερα για αυτό το θέμα που έχει προκύψει, και μάλλον είμαστε 2-3 μουμουέ που το αναφέρουμε, το ξέρετε, με την ανταλλαγή κοιμηλίων Ελλάδας-Βουλγαρίας από το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Λοιπόν, γίνανε τα εγκαίνια των 48 εκκλησιαστικών κοιμηλίων που επιστράφηκαν στην Ελλάδα. Εδώ τώρα βλέπω ότι υπάρχει και πληροφορία, όπως γράφει ο Απόστολος Λυκεσάς, ότι μία τουλάχιστον λειψανοθήκη από αυτές που γύρισαν, αυτή της Αγίας Ματρόνας, είναι καινή. Δεν περιέχει δηλαδή τα λείψανα της Αγίας, τα οποία είναι άγνωστο που βρίσκονται. Άγνωστο αν ισχύει το ίδιο και για τις υπόλοιπες λειψανοθήκες. Και το μόνο, όπως γράφει ο Λυκεσάς, που διορθώθηκε στην τελετή των εγγενείων ήταν η αλλαγή διατύπωσης στη λέξη μεταφορά, γιατί έτσι έλεγε το Υπουργείο Πολιτισμού, μεταφορά των κοιμηλίων του 1917 στη Βουλγαρία. Υπήρξαν αντιδράσεις ενδιάμεσα, βέβαια, πάρα πολλές, από αρχαιολόγους, από ανθρώπους του χώρου, και ίσως γι' αυτό αποφάσισαν να αντικαταστήσουν επί το διπλωματικότερο σε κοιμήλια που αποσπάστηκαν το 1917 από ιερές μονές της Μακεδονίας και μεταφέρθηκαν στη Βουλγαρία. Περικλοπής, ούτε λόγος, όχι, όχι. Και μάλιστα ο Υπουργός Πολιτισμού το χειροτέρεψε, γιατί είπε ότι επιστρέψαμε τα οστά του Σημεών. Δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Τους τα δώσαμε έτσι. Δεν... Παιδιά, αυτό το ότι χρησιμοποιούνται λέξεις και γεγονότα που δεν ισχύουν, γιατί εξυπηρετούν συγκεκριμένους σκοπούς, είναι που τρελαίνει. Δηλαδή το διαβάζεις και λες, δεν γίνεται. Θα μου πεις τώρα πόσοι το ξέρουν, Έλσα, πόσοι ασχολούνται και τι τους νοιάζει.

εξαιρετικές παραστάσεις, δεν πρέπει να τις χάσει κανείς. Επίσης παρατηρείται μια στροφή στο πολιτικό θέατρο. Χθες είδα το «Είστε όλοι σας καθάρματα» στο Θέατρο Τεχνών. Καλή παράσταση, επίσης, που σε ταρακουνάει στο δεύτερο μέρος. Μας εύχεται και καλό φθινόπωρο η Σόφη. Συμφωνώ πολύ το Σόφη σε όσα γράφεις. Και μάλιστα είχα μια κουβέντα με έναν φίλο από το χώρο των οικαστικών, που μου έλεγε ότι στα οικαστικά, ρε παιδί μου, σαν να μην υπάρχει πολιτική σκέψη, αντίληψη. Και του έλεγα ότι αυτό είναι εντελώς εμφανές στο θέατρο. Στο θέατρο βρίσκεις πάρα πολύ πολιτικό στοιχείο. Το Θέατρο Τεχνών ούτως ή άλλως για δεύτερη χρονιά έχει το «Είστε όλοι σας καθάρματα». Και σας το είχαμε πει, τα είπαμε και με τον Χριστόφορο Χριστοφορίδη που είναι επικεφαλής του θεάτρου, ότι έχει ένα ρεπερτόριο εντελώς πολιτικό, ιδιαίτερα φέτος. Οπότε αξίζει να το παρακολουθήσετε. Και βέβαια η ομάδα Ars Moriendi κάνει εξαιρετικές δουλειές, για να συμπληρώσω το σχόλιο της Σόφης. Είναι από τις πολύ καλές ομάδες. Είναι αυτό που λες ότι 9,5 στις 10 φορές, βάζω το μισό γιατί κανένας δεν είναι υπερτέλειος, θα δω κάτι το οποίο θα με αφήσει απολύτως ικανοποιημένο.

Καλώς ήταν και τον Κωνσταντίνο, ο οποίος στέλνει φωτογραφίες από το Φωνιά. Είδε στην παράσταση του Βασίλη Κατσικονούρη με τον Μιχάλη Σαράντη, η οποία θα επιστρέψει από αρχές Νοέμβρη, παιδιά, αλλά νομίζω θα έχει άλλη διανομή. Δεν θα είναι ο Μιχάλης Σαράντης. Όσοι και όσοι προλάβετε να το δείτε, τυχεροί. Και επίσης ο Κωνσταντίνος λέει ότι το μαγειρικό ένθετο έχει σήμερα πατάτες με μπριζόλες στο φούρνο. Μάλιστα. Δημήτρη, ακούς, είσαι καλά? Έτσι. Φέρε, φέρε, λέει Δημήτρης. Και ο Κωνσταντίνος είδε και το δείπνο ηλιθίων την προηγούμενη Κυριακή. Και αυτό πιστεύω να σου άρεσε. Έχω ακούσει πολύ καλά λόγια και γι' αυτό. Έτσι σας θέλω, αδέρφια μου, έτσι, να κινήσετε μέσα στη ζωή. Ελιγμή, σιάδα, μονοπάτια, διαδρομές συνεχώς. Λοιπόν, συνεχίστε να στέλνετε μηνυματάκια. Βάζετε τη λέξη θέατρο αν θέλετε να μπείτε στην κλήρωση για δύο διπλές για το Σλάντεκ αύριο στο Γκέτε. Δεν φεύγει κανείς και καμία μέχρι το τέλος της εκπομπής που θα κάνουν και την κλήρωση, το ξαναλέω. Και πάμε να ακούσουμε The Cordettes, τον Everon Sandy, που δεν είναι άλλο από τα περίφημα παιδιά του Πειραιά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
2: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vehro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
1: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
2: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
1: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
2: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vehro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
3: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν. Και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ, Βενιζέλου 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
0: ...91 και 4...

0: Λοιπόν, και αφού καλησπέρισω και τη Δανάη και τον Γιώργο και τον Πέτρο, καλησπέρα, καλησπέρα. Πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο, που είναι πολύ αγαπημένος, δεν το συζητάμε. Κάθε φορά που τα λέω μαζί του χαίρομαι πάρα πολύ. Και κάθε φορά είτε έχουμε μία επανάληψη έργου, εννοώ ότι ξανανεβαίνει η σκηνή, είτε καινούργια δουλειά, είμαι σίγουρη ότι... το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα μείνει παρατήρητο, και το δεύτερο ότι θα μείνει στο μυαλό για πάρα πάρα πολλά χρόνια, θα τολμήσω να πω. Ακόμη και αν δει κανείς μια παράσταση των Άρης Μοριέντη και του Θάνου Νίκα ξανά και ξανά. Και αυτό το καταλαβαίνω και μέσα από τα μηνύματα των φίλων. Εδώ ο Θάνος Νίκας μαζί μας. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Έλσο. Γεια σου. Καλησπέρα, εξακράτες.
0: Είδες πριν, δεν ξέρω αν το άκουσες, μία ακροάτρια εδώ λέει ότι οι παραστάσεις γενικά Άρης Μοριέντη είναι πολύ δυνατές, δεν πρέπει να τις χάνει κανείς. Και ανάμεσά τους είναι και το Σλάντεκ βέβαια, ξανά στο Γερμανικό Ινστιτούτο, από σήμερα για δύο διήμερα όμως μόνο.
1: Ναι,
0: σήμερα, ναι, αύριο, ναι, και 19-20.
1: Ναι, για τέσσερις παραστάσεις παίζουμε. Επιστρέφουμε με το Σλάντεκ. Η τελευταία παράσταση ήταν στην Αθήνα, ήταν το Φλεβάρι νομίζω.
0: Ναι.
1: Οπότε έχουν μεσολαβήσει έτσι, ένα 8 μήνα έχει μεσολαβήσει όσο να πούμε αυτή τη στιγμή με τις παραστάσεις.
0: Ευκαιρία να ξαναταρακουνηθούμε, για να μην ξεχνιόμαστε.
1: Κοίτα, προσωπικά νιώθω ότι είμαι πάρα πολύ μέσα σε όλο αυτό από την αρχή του. Το τεχνικό είναι ότι το έργο συνεχίζει να γεννάει πράγματα. Συνεχίζει να γεννάει μια διαρκώς καινούργια διαπραγμάτευση, γιατί η πραγματικότητα γεννάει. Γεννάει καινούργια διαπραγμάτευση.
0: Ακριβώς.
1: Λέγαμε κάποια στιγμή με τα παιδιά τώρα στις πρόβες, συζητώντας, όταν είχαμε πρωτοανεβάσει το Σλάντεκ, το τέλος για όσους έχουν δει την παράσταση είναι ένα ξεκάθαρο σκληρό βίντεο για αυτό που συμβαίνει στην Παλαιστίνη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε για τον φασισμό χωρίς να συζητήσουμε για το τι συμβαίνει σήμερα.
0: Ακριβώς.
1: Θα ήταν λίγο γενικόλογα το να αποκηρύξουμε τον φασισμό γενικά. Έπρεπε να τοποθετηθούμε ξεκάθαρα από ότι το πήρα όφωση ως ομάδα, συζητήσαμε, ήμασταν όλοι μέσα και ξεκινήσαμε. Και θυμάμαι λοιπόν τις αντιδράσεις, για να πάω σε αυτό που θέλω να πω, των θεατών όταν το είχαμε πρωτοδεί και μας είπαν: «Ρε παιδιά, καλή παράσταση, πολύ», λέγα, «γιατί τόσο σκληρό το τέλος, χρειαζόταν το τέλος τόσο σκληρό ή κάτι τέτοιο». Αυτό όταν ξεκίνησε η παράσταση δύο χρόνια περίπου πριν.
0: Ναι.
1: Τελευταία παράσταση, τελευταία που δώσαμε στην Αθήνα, λέγει. Πριν έρθουμε εδώ, ήμασταν στην Αθήνα τελευταία φορά.
0: Mm-hmm.
1: Οι θεατές ερχόταν, μας αγκαλιάζαν και μας ευχαριστούσαν.
0: Ναι.
1: Για όλο αυτό το πράγμα. Το οποίο σημαίνει στο δικό μου το μυαλό, πολύ απλά, ότι okay, δεν άλλαξε η παράσταση, ίσως να άλλαξε ο τρόπος με τον οποίο διαβάζουμε την πραγματικότητα.
0: Ακριβώς. Και τι σπουδαίο να συνεισφέρει η τέχνη σε αυτό. Γιατί αυτός είναι και ο ρόλος της. Η οπτική. Να αλλάζει η οπτική σου. Έτσι δεν είναι, Θάνο?
1: Νομίζω πως είναι κατεξοχήν ο ρόλος του θεάτρου και της τέχνης γενικότερα. Το να μπορείς να τοποθετήσεις σε κάποια πράγματα, να λες την άποψή σου, ευθέως, συμφωνεί, διαφωνεί, όλος, ό,τι και αν είναι.
0: Mm-hmm.
1: Δημιουργεί διάλογο.
0: Ακριβώς.
1: Ένα θέμα λύνεται, ένα πρόβλημα λύνεται από τη στιγμή που ορίζεται.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό νομίζω είναι ένα ζήτημα της εποχής μας, ότι αποφεύγουμε να ορίσουμε τα πράγματα ή καταφεύγουμε σε πολύ γρήγορους ορισμούς.
0: Ναι. Έτσι όπως το λες είναι.
1: Και τώρα τα πράγματα, τα γεγονότα πάλι μας ξεπέρασαν. Έτσι.
0: Βέβαια. Βέβαια. Και αν μιλάμε λοιπόν για το φασισμό στο σύνολό του, ορίστε καινούργια στοιχεία. Ένας χρυσαυγίτης να είναι έξω και με τη βούλα και να θέλει να κάνει κόμμα. Φασίστες του πλανήτη να δίνουν τα χέρια για συμφωνίες καθόλου αθώες. Ο πόλεμος να συνεχίζεται και οι νεκροί να συνεχίζουν να στιβιάζονται. Λοιπόν, δεν είναι κάτι το οποίο όχι απλά δεν έχει λυθεί, χειροτερεύει.
1: Μα τι να, εδώ όταν φτάνουμε να συζητάμε ότι το προτάθηκε για Νόμπελ ειρήνης ο Τραμπ.
0: Ακριβώς.
1: Νιώθω ότι κάποτε τελειώνει η συζήτηση σε αυτό το κομμάτι. Ότι, ναι, όχι, επανέρχεται. Και αυτό που χάνουμε εμείς, νιώθω, σαν κοινωνία, σαν άνθρωποι, σαν μονάδες, σε όλο αυτό, είναι τις συνθήκες. Είναι αυτό το οποίο περιγράφει ο Χόρβατ μέσα στο Σλάντε. Δηλαδή, ποιες ήταν οι συνθήκες στη δημοκρατία της Βαϊμάρης που ευνόησαν την άνοδο του φασισμού.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν ξύπνησαν κάποια στιγμή άνθρωποι και πήγαν στο Χίτλερ.
0: Έτσι.
1: Προηγήθηκαν κάποια χρόνια ενός μοντέλου ακραία καπιταλιστικού, το οποίο έφερε τον κόσμο σε μια απόλυτη ανέχεια.
0: Mm-hmm.
1: Τα φαντ της εποχής λύναν και δεν ανεβάζαν και κατεβάζαν κυβερνήσεις. Και όλο αυτό έστρωσε τον δρόμο για τον φασισμό. Ο φασισμός Είναι ιδεολογία, είναι, έχει αλλάξει πάρα πολλές έννοιες όσο περνάνε τα χρόνια σε εμάς. Αλλά δεν πάβει να είναι ένα εργαλείο.
0: Ακριβώς.
1: Πολύ καθαρό εργαλείο για να διατηρήσουμε είτε μια συγκεκριμένη ιεραρχία στα πράγματα.
0: Ακριβώς. Και πατάει πάνω στην ενοχή και στην αδιαφορία. Είσαι. Να, εδώ τώρα η φίλη Δανάη μου λέει: Έλσα, να πείτε και για την αντιφασιστική συγκέντρωση και κινητοποίηση στην Καμάρα 18:30, για την πρόσφατη επίθεση και μαχαίρωμα αντιφασίστα στην Ελευσίνα. Έτσι. Τα γεγονότα που λέγαμε δεν σταματούν. Καθημερινά. Καθημερινά υπάρχουν.
1: Νομίζω ότι αυτά εντείνονται. Είδαμε και τις τελευταίες εκλογές που γίνανε στη Γερμανία.
0: Ακριβώς.
1: Τα πράγματα είναι εκεί. Αν δεν δούμε τις συνθήκες που δημιουργούν όλο αυτό το πράγμα, απλά θα συνεχίζουμε να πέφτουμε από το ίδιο σύννεφο.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Δηλαδή πρέπει να δούμε τι δημιουργεί. Δεν ξυπνάνε οι άνθρωποι για μια στιγμή την άλλη, γίνονται φασίστες.
0: Mm-hmm. Είπες πριν, Θάνο Νίκα, για σχόλια θεατών την πρώτη φορά, τον πρώτο καιρό δηλαδή της παράστασης, ότι είναι βαρύ, ότι είναι έτσι ζωφερό, ασήκωτο κτλ.
1: Και κυρίως το βίντεο στο τέλος, το οποίο είναι το βίντεο από την Παλαιστίνη.
0: Δεν το συζητώ, δεν το συζητώ. Τα ίδια τα παιδιά που παίζουν, και λέω την λέξη παιδιά γιατί είναι όλοι νέα άτομα, έτσι.
1: Νέα παιδιά.
0: Αυτό πώς το αντιμετωπίζουν, Θάνο, το να έρχονται και να επανέρχονται σε αυτή την ιστορία, που πρέπει όμως να την ξετυλίξουν επί σκηνής.
1: Αν συζητάμε, ας πούμε, για αυτό που συμβαίνει στο τέλος με το βίντεο, νομίζω ότι κανέναν δεν μπορεί να τον αφήσει, ακόμα και αν έχουμε δώσει 53-54 παραστάσεις αυτή τη στιγμή, δεν περνάει απλά σαν μια συνθήκη.
0: Mm-hmm.
1: Είναι κάτι το οποίο είναι εκεί, είναι μια πολύ ζωφερή υπενθύμηση, αλλά πρέπει να είναι υπενθύμηση.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν είναι κάτι το οποίο τελείωσε, είναι κάτι το οποίο συνεχίζει να γίνεται. Και μετά έχουμε καθαρά τη διαχείριση των αυτό που κάνουν οι ηθοποιοί μέσα από τους ρόλους τους.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί
0: ναι.
1: Όταν ξεπεράσεις ένα αριθμό παραστάσεων, αλλάζει το έργο.
0: Mm-hmm.
1: Αλλάζει ο άνθρωπος ο οποίος ενσαρκώνει το ρόλο. Αλλάζει η σχέση μαζί
0: βέβαια,
1: του.
0: Βέβαια.
1: Οπότε τα πράγματα τα οποία βλέπουμε να ανοίγουν, γιατί ανοίγουν τα πράγματα παραπάνω, διαρκώς μέσα στο χαρακτήρα, μοντελιακά, έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το πόσο, ας πούμε, πώς ο Θέμης προσεγγίζει πλέον το Σλάντεκ.
0: Mm-hmm.
1: Τον έχει, αυτό που στην αρχή βλέπαμε στο Σλάντεκ που ήταν, ο Θέμης τον φέρνει, ο Σλάντεκ είναι ένας μέσος άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Είναι ένας μέσος άνθρωπος. Χωρίς τίποτα συγκεκριμένο, χωρίς καμιά συγκεκριμένη πίστη σε κάτι, και απλά θέλει κάπου να ενταχθεί. Είναι φτωχός, είναι μόνος και είναι φοβισμένος.
0: Φοβισμένος το κυριότερο.
1: Πόσο μακριά είναι αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Επειδή είμαστε κλεισμένοι στα σπίτια μας και στους οθόνες μας. Όπα, δηλαδή υπάρχει πολύ μοναξιά έξω. Μην γελιόμαστε.
0: Απόλυτη. Απόλυτη.
1: Πολύ μοναξιά έξω.
0: Και να και ένα εργαλείο που λέγεται κινητό στο χέρι, να το πω έτσι ευρύτερα, που δεν φταίει το εργαλείο, θα το πω για άλλη μια φορά, είναι ο τρόπος όμως που το χρησιμοποιούν διάφοροι, πατώντας την άγνοια των ανθρώπων και στη μοναξιά τους. Να λοιπόν, ένα τέτοιο μέσο που νομίζω ότι τα κάνει χειρότερα τα πράγματα,
1: ναι,
0: δεν τα βελτιώνει.
1: Αυτό τώρα, αν βάλεις μέσα και τις τρέχουσες πολιτικές καταστάσεις και αυτό το οποίο θα φέρουν, ή φέρνουν ήδη, μιλάμε τώρα για καταστάσεις που ξέρω, πέρα από την όποια δυστυχία μπορεί να έχεις λόγω της σχέσης με τα social media ή δεν ξέρω τι άλλο.
0: Mm-hmm.
1: Όταν έρθεις πραγματική, δηλαδή δεν έχεις να βάλεις πετρέλαιο σπίτι σου, δεν έχεις να πας στο σούπερ μάρκετ. Αυτά τα πράγματα τώρα δεν είναι κάτι θεωρητικό, δεν είναι κάτι που θα το περάσεις συζητώντας τον οικολόγο σου.
0: Είναι κάτι ουσιώδες, καθημερινό.
1: Ναι, αυτό είναι πρακτικό πρόβλημα.
0: Βέβαια.
1: Αυτό εξαγριώνει ανθρώπους.
0: Βέβαια.
1: Εκεί ακριβώς περιμένει ο φασισμός. Τον άνθρωπο που δεν αντέχει άλλο.
0: Ανθρώπους που είναι έτοιμοι, αναφέρομαι τώρα, ξέρεις, χαμογελάω μόνη μου, γιατί για όσους δεν την έχουν δει την παράσταση δεν θα πω παραπάνω, αλλά ανθρώπους που είναι έτοιμοι να υπακούσουν, μιλώ για συγκεκριμένη στιγμή της παράστασης.
1: Ναι, είναι έτοιμοι να υπακούσουν, αρκεί κάποιος να τους βγάλει από αυτό το να μην χρειάζεται μόνος μου άλλο να σκέφτομαι, να κάνω, να ράνω, να κάποιος να τους δώσει μια λύση.
0: Mm-hmm.
1: Ένα σωτήρα.
0: Ένα σωτήρα.
1: Αυτό κάνει ο φασισμός. Αυτό κάνουν όλα τέτοια εργαλεία.
0: Βέβαια. Και επειδή είσαι πολύ ανήσυχο πλάσμα και ανήσυχος πολίτης, είμαι σχεδόν σίγουρη ότι έχεις και άλλα πράγματα και άλλα βέλη όμορφα της τέχνης στη φαρέτρα σου. Ετοιμάζεις κάτι άλλο, υπάρχει κάτι άλλο παράλληλα?
1: Ναι, θα πάμε μετά τον το επόμενο μήνα, ξεκινάει πάλι το Αγρίαμα.
0: Mm-hmm.
1: Εδώ που είμαστε, εδώ υποψήφιοι στα κρατικά βραβεία.
0: Mm-hmm.
1: Και το βραβείο των επιτελεστικών τεχνών, από μέλους κριτικών. Και μετά είμαστε έτσι σε μια έντονη συζήτηση, μάλλον θα γίνει πράξη, να πάμε λίγο στο Στρίμπεργκ, στο χώρο του θανάτου.
0: Α, μάλιστα. Ωραία.
1: Οπότε υπάρχει αυτό σαν το πλάνο της χρονιάς για την Αρσκορία.
0: Ωραιότατα. Το μάλιστα μου το λέω έτσι αργόσυρτα, γιατί για ακόμη μια φορά θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτό περιμένω.
1: Δεν ξέρω ποτέ. Δεν ξέρεις.
0: Το βλέπεις.
1: Ποτέ δεν ξέρω. Εγώ απλά και όταν κάτι με τραβάει σε ένα κείμενο, λέω κάτι απλά με τράβηξε. Για κάποιο λόγο αυτό το κείμενο χτυπάει μέσα μου.
0: Φωνάζει. Θέλω να βγω.
1: Ούτως ή άλλως σαν άνθρωπος δουλεύω ομαδικά. Δηλαδή θα καθίσουμε κάτω με τα παιδιά και θα βγάλουμε τα πράγματα που είναι να βγουν στην επιφάνεια, θα αφήσουμε αυτά τα οποία δεν μας ταιριάζουν ως ομάδα. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στην ομάδα.
0: Έτσι είναι. Φυσικά.
1: Δεν υπάρχουν, δηλαδή, και ο Σλάντερ και το άγριο αίμα και το όταν θέλετε που κάναμε πριν, δεν θα βγαίνανε ποτέ χωρίς την ομάδα. Καλές και σκηνοθεσίες, καλά και όλα αυτά, αλλά θέλει ομάδα.
0: Φυσικά. Έτσι πάει, Θανονίκα. Απολύτως. Χάρηκα πάρα πολύ που σ' άκουσα για ακόμη μια φορά και τα είπαμε. Σήμερα ξεκινάει το Σλάντεκ ξανά
1: σήμερα
0: στο Γερμανικό Ινστιτούτο και αύριο και 19 και 20 του μήνα.
1: Και 19 και 20.
0: Να φουλάρετε εντελώς, κυριολεκτικά, όχι αυτά τα sold out που ακούμε από εδώ και από εκεί. Εντάξει, γιατί έχει παραγίνει και αυτό το θέμα, θα ρω.
1: Ναι, όχι, εντάξει τώρα. Καταλαβαίνω.
0: Άλλη μια μεγάλη συζήτηση αυτή.
1: Καλά τώρα, αυτό δεν μας πάρει χρόνο.
0: Μια φορά νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε, Θάνο, για το φασισμό εντός ή εκτός εισαγωγικών στις τέχνες.
1: Αυτό και αν είναι τεράστια συζήτηση.
0: Τεράστια,
1: δεν πέτυχα. Πόσο πρόθυμοι είμαστε όλοι για.
0: Αλλά θα σε έχω εδώ, στούντιο. Γιατί θέλει χρόνο αυτό, εντάξει.
1: Στούντιο. Διαδώσεις αυτό,
0: διαδώσεις. Θανονίκα, να μου είσαι πολύ καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Πολλά τα θέματα περί φασισμού, αδέρφια. Δεν είναι ένα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, μην χάσετε με τίποτα το Σλάντεκ. Έχουμε και δύο διπλές προσκλήσεις, μας προσφέρει ο Θάνος Νίκας για αύριο, 3η και 13η, Γερμανικό Ινστιτούτο, Γκέτε, στη Βασίλη Σόλγα 66. Ο Θανάσης τη γράφει εδώ. Α, γι' αυτό που λέγαμε πριν για τα κοιμήλια και τα λοιπά. Τι νεκροφιλία και νεκρολαγνία, λέει, με τα λείψα να είναι αυτή. Είχε καμιά σημασία να τα κρατάει η Ελλάδα? Θα μπορούσε να διαπραγματευτεί καλύτερα ανταλλάγματα για την παράδοση όταν ήθελε η Βουλγαρία να γίνει μέλος της ΕΟΚ και του ΝΑΤΟ. Και τέρμα επιτέλους η λειψανολαγνία. Οι αφελείς πληρώνουν για να προσκυνήσουν την κάρα του τάδε Αγίου, το δαχτυλάκι της Δίνα Ουσίας, το ζωνάρι της, πώς λένε, Παρθένας, την παντούφλα του εικόνες, τη μία ξύλα. Όλοι αυτοί οι θεοσεβείς να νιώθουν λίγο σεβασμό και αντί να καταθέσουν τον οβολό τους ή να κληροδοτήσουν το βιό στους εκκλησίες και στα μοναστήρια, να τα δώσουν στα σχολεία που τους ξεστράβωσαν, λέμε τώρα, ή στα νοσοκομεία που τους γιατρέψαν και τους έσωσαν τις ζωές. Τα λες απόλυτα σωστά, Θανάση μου. Είναι απόλυτα και δικές μου σκέψεις. Αλλά αν τα πει σε κάποιον που εσκεμμένα δεν θέλει να αλλάξει αυτό το σύστημα, καταλαβαίνετε τι εννοώ, το λιγότερο που θα σε πει είναι ότι είσαι ιερόσυλος. Θα καείς στην κόλαση. Αλλά όπως καταλήγει ο Θανάσης στη σημείωσή του, να δω ένα χωριό, μια πόλη όπου οι εκκλησίες δεν θα είναι μεγαλοπρεπέστερες και πιο χλιδάτες και πλούσιες από τα σχολεία και τα δημόσια νοσοκομεία, αυτή είναι μια ευχή ουτοπική, ονειρική, όχι ακατόρθωτη, αλλά για να γίνει κατορθωτή θα πρέπει να πάψει ένα ολόκληρο σύστημα που λέγεται «ορίζω τα πάντα», γιατί είμαι εξουσία κι εγώ, για την εκκλησία μιλώ, με το ε κεφαλαίο βέβαια, ως φορέα, ως θεσμό, έτσι.

Σε όλα τα πίθανη, πως το αρχίζουν το κομμάτι και πως τελειώνει σχεδόν σαν gospel, ε. Καλώς ήταν και τον Μιχάλη, καλώς ήταν και τον Ανδρέα, χαίρετε, χαίρετε. Συνεχίζετε λοιπόν και βάζετε τη λέξη θέατρο, ξαναλέω αν θέλετε διπλή πρόσκληση για αύριο να πάτε στο Γκέτε και να δείτε το Σλάντεκ του Έντεν Βον Χόρβατ από Ars Moriendi σε σκηνοθεσία του Θάνου Νίκα, με τον οποίο τα λέγαμε λίγο πριν. Για 4 παραστάσεις σήμερα αύριο, 19 και 20 του μήνα αυτή η δουλειά. Σήμερα εντωμεταξύ έχουμε παρουσίαση στο βιβλιοπωλείο Μαλιάρης Ανατόλια και στη Δημητρίου Γουναρή, 18:30, του βιβλίου Ουγουδί 1909, μια διαφορετική επανάσταση. Ένα έργο του Δημήτρη Βαλασίδη, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του περιοδικού Ενδοχώρα. Νικόλος Βασιλιάδης και Αργύριος Σαρύπαπας θα μιλήσουν. Μαλιάρης Ανατόλια, το οποίο έκλεισε υποτίθεται, μετά πήρε παράταση, μετά ξαναλειτουργεί κανονικά, με τις τιμές του κανονικές, δεν έχει τις εκπτώσεις που είχε για λίγες μέρες πάνω στο άκουσμα ότι κλείνει, μέχρι τέλος του χρόνου νομίζω τώρα αυτό, ε? Και μετά θα δούμε αν θα κλείσει, δεν ξέρω, με τον ιδιοκτήτη κάτι γίνεται εκεί πέρα, στον πρώην κινηματογράφο Ανατόλια, που είναι εδώ και χρόνια βιβλιοπωλείο Μαλιάρης. Βέβαια, σήμερα να υπενθυμίσουμε ότι μετακομίζουν οι συνεφείλ Δευτέρες του Κέμες του Αλέξη Δραμετζόγλου από το θερινό στο χειμερινό ανάκτορο. Αφήνουν το Σινέα Πόλων και πάνε πλέον στο Βακούρα. Και σήμερα η έναρξη στο Βακούρα και πάλι εκεί στην περιοχή Ναβαρίνου γίνεται με την περίφημη Λάμψη, το φιλμ του Στάνλι Κιούμπρικ του 1980 με τον Τζακ Νίκολσον, να δίνει ρέστα έτσι παραφροσύνης. Να υπενθυμίσω ότι μέσα στον Οκτώβριο έχουμε επίσης Απιστίες και Μαρτύρες του Γούντι Άλεν και η Λευκή Κορδέλα του Μίκαελ Χάνεκ, αν δεν αλλάξει κάτι στο πρόγραμμα, δηλαδή έτσι όπως το είχε ανακοινώσει το Κέμες για τις συνεφίλ Δευτέρες του. Καλησπέριζω και τη Θάλια και το Σωτήρη, καλώς και τη Μαρία.

είπα για βιβλίο, πρέπει να σας πω ότι έχουμε αρκετές βιβλιοπαρουσιάσεις επίσης πλέον σε αγαπημένους χώρους. Για ένα βιβλίο που θα παρουσιαστεί αύριο Τρίτη, θα σας μιλήσω αμέσως μετά τις 5, θα το συζητήσουμε δηλαδή με τον συγγραφέα του. Και να σημειώνετε βεβαίως και στα βιβλία και στις άλλες δράσεις ότι προλαβαίνετε και σας ενδιαφέρει, αλλά και στα βιβλία για να τα στηρίζουμε, παιδιά. Έβλεπα ένα κείμενο που δημοσιεύτηκε σχετικά με τα μικρά θέατρα. Αυτό πάει τώρα και στη συζήτηση που λέγαμε πριν με τον Θάνο Νίκα, που μπορεί να κρατήσει πολλή ώρα για το χώρο των τεχνών. Αλλά τα μικρά θέατρα, τα μικρά σινεμά, τα μικρά βιβλιοπωλεία, οι μικροί χώροι, οι ιδιωτικοί, χωρίς επιχορηγήσεις, χωρίς στήριξη ούτε από την τοπική αυτοδιοίκηση, παρά μόνο με στήριξη από το κοινό. Το κοινό αυτό καθ' αυτό, που μπορεί να φιλτράρει, που ξέρει να ξεχωρίζει, που έχει αντίληψη, όταν θέλει να τη βάλει σε λειτουργία, όλα αυτά συμβαίνουν και μπορεί να υποστηρίξει. Αυτά, εκεί να στρεφόμαστε, γιατί περνούν πολύ δύσκολα, δεν είναι καθόλου εύκολα τα πράγματα, με τα ενίκια, με τις ανανεώσεις των μισθώσεων κτλ. Τα σχέδια της κεντρικής ηγεσίας μας το έχει αποδείξει περίτρανα, δεν χωράνε τα μικρά. Θέλουν μόνο μεγάλα, εφοπλιστές, επιχειρηματίες, χρήμα να ρέει. Όλο το υπόλοιπο τους είναι άχρηστο. Λοιπόν, στο χέρι μας είναι να αποδείξουμε ότι διόλου άχρηστο δεν είναι, ίσα ίσα είναι απόλυτος πνεύμονας πολιτισμού. Είπα να πω κι εγώ τη σκέψη μου με βάση αυτά που διαβάζω και γίνονται. Περιμένω και τις δικές σας και τα σχόλιά σας χορταστικά, παρακαλώ, έτσι μην το ξεχνάτε. Και να, ήρθε της Κατερίνας ακριβώς την ώρα με αυτό που λέμε. Ή μου λέει σε παλαιοπωλείο της γειτονιάς, σχετίστης με Ιουστινιανού πριν λίγο, μπορείς να βρεις άπειρα πράγματα εκεί, να στήσεις κανονικό νοικοκυριό που λένε, να βρεις βιβλίο στον επάνω όροφο, μισός έχει διαμορφωθεί έτσι που να μοιάζει με βιβλιοπωλείο και μπορείς να κάνεις και καινούργιες γνωριμίες. Ποιες πλατφόρμες γνωριμίες και βλακίες, λέει, διαζώσεις. Εμένα βέβαια, λέει, μου έτυχε ένας ιερωμένος σε αποστρατεία μάλλον, ο οποίος αν και του είπα ότι δεν είμαι της θρησκείας, επέμενε να μου δώσει το τηλέφωνο του. Πολύ φάση έλασα μου. Είσαι απίθανη, Κατερίνα. Ναι ρε παιδάκι, μα αν έχεις τύχη διάβαινε, δεν πειράζει, έτσι το και έτσι. Του νόας μπέτε. Αυτό που λέει η Κατερίνα πάντως, ότι σε τέτοιους χώρους, το ξέρω πολύ καλά βιωματικά πλέον καθημερινά εδώ στα παλαιοπολία στη γειτονιά μας, όχι απλά στείνεις νοικοκυριό, 10 σπίτια στείνεις, παιδιά. Το τι έχει μάθει και τη δικιά μας γενιά θα βάλω μέσα, οποιαδήποτε είναι μετά τους παλαιότερους, να πετάει, να μην χρησιμοποιεί, ακόμη και αν κάτι σπάσει λίγο, δεν μπαίνει καν στη διαδικασία να το φτιάξει, δεν το συζητάμε. Και τα βρίσκεις σε σκουπίδια και λες σοβαρά τώρα. Αυτό γιατί ακριβώς το πέταξε κάποιος. Λίγο βάψιμο, λίγο καθάρισμα και είναι μια χαρά λειτουργικό. Αλλά, okay. Λοιπόν, κάντε βόλτα σε τέτοιους χώρους και θα βρείτε πολλά και γνωριμίες, που λέει η Κατερίνα εδώ. Μπορεί καλύτερη την επόμενη φορά. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Α, όλα και όλα. Καλησπέριζω και τον Γιώργο και πάμε με More Horizons στο Insightable να κλείσουμε, καθώς πάμε προς δελτίο ειδήσεων. Δημήτρη, συμφωνεί.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Ο πόνος της αμύατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρησία.
3: Η ώρα είναι 5.
0: '91 και 4 στο κόκκινο.
4: Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 5 από το Κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Με την κατάθεση του Χρήστου Τιλκερίδη, πατέρα του 23χρονου Άγγελου Τιλκερίδη, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το δικό μου το παιδί δεν το σκοτώσανε μόνο, το κάψανε και το πετάξανε και όλα σαν έφερε στην κατάθεσή του ο Χρήστος Τιλκερίδης, ασκώντας παράλληλα κριτική στον ειδικό εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη. Νωρίτερα κατέθεσε ο Στυλιανός Καριώτης, γιος του Γιάννη Καριώτη, ο οποίος εργαζόταν επί 18 χρόνια ως ελεγκτής στο σιδηρόδρομο και έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα. Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι ο πατέρας του του μιλούσε για προβλήματα, έλλειψη ελέγχων, εικόνα εγκατάλειψης και λήψης προσωπικού. Κινούμενα νεκροταφεία ήταν τα τρένα του ΟΣΕ. Ο άντρας μου κρατούσε αρχείο για κάθε ταξίδι, το είχε στο σάκο του και δεν βρέθηκε ποτέ, τόνισε από την πλευρά της η σύζυγός του Ειρήνη Ράπτη. Συνεχίζονται και αύριο οι καταθέσεις των συγγενών θυμάτων. Απεργία την ερχόμενη Τετάρτη έχει προκηρύξει το Εργατικό Κέντρο Κορίνθου και το Κλαδικό Σωματείο των Εργαζομένων στην Ενέργεια μετά το νέο εργατικό δυστύχημα στη Μοτορόιλ με 2 νεκρούς εργάτες. Οι εργαζόμενοι ζητούν τη διερεύνηση του εργοδοτικού εγκλήματος, καθώς και να ληφθούν μέτρα προστασίας για την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων. Τα εργατικά δυστυχήματα όπως αυτό της Μοτορόιλ δεν είναι αποσπασματικά γεγονότα, είναι μια συνολική κατάσταση ανθρωποθυσίας στους χώρους εργασίας, τόνισε μιλώντας στο Κόκκινο Ανδρέας Στοιμενίδης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος. Το 2026 έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής 142 άνθρωποι στους χώρους εργασίας, ενώ φέτος θα υπάρχει ρεκόρ σοβαρών τραυματισμών εργαζομένων. Σε συμπληρωματικές απολογίες με αναβαθμισμένο πλέον κατηγορητήριο καλούνται αύριο οι 3 προφυλακισμένοι κατηγορούμενοι για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών προχώρησε στην άσκηση συμπληρωματικής δίωξης για το αδίκημα του άρθρου 187α του ποινικού κώδικα που αφορά ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων αλλά και για 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας. Δεν προβλέπεται χρονοδιάγραμμα για την επανεκκίνηση του Μετροπόντικα στην Κυψέλη μετά τις σοβαρές καθυζήσεις και τις ρογμές που προκάλεσε η διέλευσή του, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξεταστεί εντός της εβδομάδας το σενάριο προσωρινής μεταφοράς των μαθητών της Γράβα σε άλλα σχολεία, όπως δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Αθηναίων Θωμάς Γεωργιάδης, αν διαπιστωθεί αδράνεια από τους κρατικούς φορείς σχετικά με τους ελέγχους για την προέλευση της οσμής αερίου στο σχολικό συγκρότημα. Πανελλαδική 24ωρη απεργία για την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου αποφάσισε η ΑΔΔ, καλώντας τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση με βασικά αιτήματα τις αυξήσεις στους μισθούς και την προστασία του εισοδήματός τους από την ακρίβεια. Απόφαση για απεργία την ίδια μέρα έχει λάβει και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας. Την Τετάρτη, ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Με τη ρήτρα διαφυγής, οι φορολογούμενοι θα χρηματοδοτήσουν επενδύσεις μεγάλων εταιριών σε μπαταρίες, η δήλωση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Νίκου Παπά, ο οποίος καλεί την κυβέρνηση να σταματήσει να πανηγυρίζει αλλά να προχωρήσει στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Την πλήρη σύμπνοια μεταξύ ΑΚΕΛ και ΣΥΡΙΖΑ για τη συνεργασία του σε διάφορα επίπεδα επιβεβαίωσε η συνάντηση που είχαν σήμερα η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ρεναδούρου με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ Στέφανο Στεφάνου στα γραφεία του κόμματος. Συμφώνησαν στην αναγκή ύπαρξης μιας αριστεράς δυνατής, ισχυρής αντιφασιστικής που θα μάχεται υπέρ της ειρήνης κόντρα σε σημερινές ψυχροπολεμικές λογικές πολέμου και στρατιωτικοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ελευθερία, η ειρήνη και η δημοκρατία δεν ήταν ούτε είναι αφηρημένες έννοιες, είναι τα θεμέλια μιας καλύτερης ζωής και εγγυήσεις για ένα καλύτερο μέλλον. Απαιτούν διαρκή αγώνα, κοινωνική αφύπνιση, πολιτική οξυδέρκεια, πρωτοβουλία, συνεννόηση, σχέδιο και όραμα. Απαιτούν και σήμερα πολιτική και κοινωνική αλλαγή, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του για τη συμπλήρωση 82 ετών από την απελευθέρωση της Αθήνας από τα κατοχικά στρατεύματα. Κινητοποίηση σωματείων και φορέων στο νοσοκομείο Μεταξά, όπου είναι προγραμματισμένη σήμερα η διεξαγωγή της ΕΔΕ σε βάρος εργαζομένων συνδικαλιστών του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής, όπως καταγγέλουν το Προεδρείο του Διοικητικού Συλλόγου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Συλλόγου Εργαζομένων του Ψινιά, διώκονται επειδή ανέδειξαν τα προβλήματα όταν βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή για την προστασία των ασθενών και των εγκαταστάσεων του νοσοκομείου κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς του ποικίλων όρος στις 31 Ιουλίου. Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε μια γυναίκα στη Θεσσαλονίκη από την πυροσβεστική κατά την επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στο Πανόραμα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ πρόκειται για μια 78χρονη γυναίκα η οποία διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 52χρονος γυναικολόγος που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία μετά την σύντομη απολογία του στην ανακρίτρια. Σύμφωνα με πληροφορίες αρνήθηκε κατηγορηματικά την κατηγορία. Ηλικιακό όριο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθιερώνει η κυβέρνηση με στόχο να αποκλειστεί η πρόσβαση από την 1η Ιανουαρίου 2027 των παιδιών κάτω των 15 ετών. Το βάρος της εφαρμογής μεταφέρεται στις ίδιες τις ψηφιακές πλατφόρμες, οι οποίες θα πρέπει να ελέγχουν την ηλικία των χρηστών. Σε ισχύ έχει τεθεί από σήμερα το μέτρο του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Το μέτρο εφαρμόζεται από Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το πρωί ως τις 8 το βράδυ και Παρασκευή 7 το πρωί ως τις 3 μετά το μεσημέρι, ενώ δεν ισχύει Σαββατοκύριακα και αργίες. Στη διεθνή επικαιρότητα, στην απόρριψη της πρότασης του Βολοδίμιρ Ζελένσκι για εκεχηρία 60 ημερών προκειμένου να διεξαχθούν εκλογές στην Ουκρανία, προχώρησε το Κρεμλίνο, αποφεύγοντας παράλληλα να σχολιάσει την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Μόσχα και Κιέβου που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η Ρωσία θα τηρήσει κατάπαυση του πυρός για μία μόνο ημέρα για τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. Στις αθλητικές ειδήσεις, με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα στις 6 ολοκληρώνεται σήμερα η 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League.
1: Ο καιρός.
0: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε για αύριο Τρίτη και για την Τετάρτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προβλέποντας ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις με θυελλώδεις βόρειο-ανατολικούς ανέμους στο Αιγαίο. Από αύριο το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν σταδιακά από τα δυτικά προς τα ανατολικά, στις σποράδες στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια. Τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια. Στην Αττική για την Τρίτη προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες, ενώ βροχές προβλέπονται και στη Θεσσαλονίκη. Ως 20 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 16 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία.
2: '91 και 4 στο κόκκινο.

0: Λοιπόν, είμαστε στη δεύτερη ώρα με μια ομπρέλα κόκκινη εδώ στο Κόκκινο Θεσσαλονίκη, στους 91 και 4 στα FM, στο διαδίκτυο παρέα σας μέσω του avgi.gr. Ο Δημήτρης Κουτζιαμάνης σταθερά στη ρύθμιση του ήχου και η Έλσα Σπυριδοπούλου σταθερά στην παρουσίαση. Καλησπέρα στη Ρίτα, καλώς και την Κωνσταντίνα. Πες τα Έλσα, λέει η Κωνσταντίνα, για αυτά που έλεγα πριν, για τα παλαιοπολία και τα λοιπά, και τους μικρούς χώρους και τα μικρά βιβλιοπολία και όλα αυτά τα μικρά που αξίζει να στηρίζουμε. Εγώ τα λέω, Κωνσταντίνα μου, ποιος τα ακούει? Εσείς τουλάχιστον, κάτι είναι και αυτό. Λοιπόν, και τώρα θέλω να σας πάω σε ένα βιβλίο, σας έλεγα και νωρίτερα, ένα βιβλίο το οποίο θα παρουσιαστεί αύριο, Τρίτη και 13, στο βιβλιοπωλείο Βαγονέτο. Είναι το πρώην Μεσσία Σαρλό, τα λέγαμε εδώ πριν λίγες μέρες με τον Γιώργο Γκόζη, την ψυχή του βιβλιοπωλείου αυτού, το οποίο ήταν στη Χαριλάου στη γειτονιά μου και έχει μετακομίσει τώρα στην Παλαιών Πατρών Γερμανού 25, καρακέντρο που λέμε. Επίσης υπάρχουν εκδόσεις Βαγονέτο πλέον, εξού και το νέο όνομα του χώρου, και από αυτές τις εκδόσεις κυκλοφορεί μεταξύ άλλων και η Κόκκινη Γελάδα. Η Κόκκινη Γελάδα είναι το πρώτο βιβλίο του Μιλτιάδη Φρύσα. Απορώ γιατί δεν έγραφε νωρίτερα ή τέλος πάντων δεν εξέδιδε νωρίτερα. Κύριε Φρύσα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και καλησπέρα και στους ακροατές εκπομπής.
0: Ελπίζω να είστε καλά.
1: Είμαι καλά.
0: Πήρα στα χέρια μου αυτό το βιβλίο, 147 σελίδες, με 16 ιστορίες οι οποίες συνδέονται απόλυτα ή και όχι. Μερικές θα μπορούσαν να είναι και μόνος τους, ίσως λέω εγώ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι συνδέονται μέσα από το γράμμα θήτα. Τι έβριμα και τούτο, ε? Όλα τα ονόματα σχεδόν είναι από θήτα. Ένα-δύο μόνο να διαφέρουν.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Νομίζω μόνο ένα διαφέρει. Το όνομα της Αγελάδας. Που λέγεται Ρόζα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι, τι να πω, πώς να το, θέλετε να το αιτιολογήσω?
0: Για πείτε μας, έτσι.
1: Καταρχάς, αυτή η ιστορία με το θήτα ξεκίνησε ως ένας γλωσσικός πειραματισμός, ας πούμε. Τον οποίο έχω επαναλάβει, θέλω να ομολογήσω, με το γράμμα φι. Και είναι μάλιστα καλύτερο το δεύτερο αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι αδημοσίευτο, ίσως δημοσιευτεί στο μέλλον. Πάντως, με αυτό το κειμενάκι, το πειραματικό, γεννήθηκε ο Θρασίβουλος.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και γι' αυτό το είναι και πρώτο-πρώτο στη συλλογή μου. Τώρα, η αιμονική επανάληψη του θήτα στην πραγματικότητα είναι αυτοσαρκασμός. Είναι σαν εκείνα τα αστεία που κάποιος τα λέει ξανά και ξανά και ξανά μέχρι που το αστείο γίνεται η επανάληψη του αστείου, κάπως έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, εκ των υστέρων, πρέπει να σας πω ότι θεώρησα ότι αυτή όλη η ιστορία με το θου-θου-θου, σαν σύμφωνο δηλαδή, κάπου παραπέμπει έμεσα στη βραδιγλωσία, δηλαδή σε μια δυσκολία να προφέρει κανείς καθαρά αυτά που θέλει να πει. Και αυτό είναι κάτι που θεωρώ ότι το έχει ο γραπτός λόγος. Δηλαδή τα άρρητα δεν μπορούν να υποθούν.
0: Ή δεν μπορούν να υποθούν εύκολα, εν πάση περιπτώσει.
1: Ακριβώς. Είναι κάτι δύσκολο. Και αυτό κατά κάποιο τρόπο περιγράφει και τη δική μου δυσκολία να εκφράσω μέσα από το γραπτό λόγο αυτά που πραγματικά πρέπει να υποθούν.
0: Εδώ βέβαια είναι μια ιστορία η οποία ξεκινά πάρα πολύ απλά, θα λέγαμε. Δύο άνθρωποι με ανταλλαγή έτσι γράμματος, ξεκινάμε από το Θρασίβουλο, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Θρασίβουλος με τη Θάλια. Το παιδί του είναι η Θέμης, γνωρίζει μια φίλη, τη Θεανό, που οι γονείς της είναι επίσης ο Θαλής και η Θεοδώρα. Και αυτό φαίνεται πολύ νορμάλ. Εννοώ ένα καθημερινό επεισόδιο που θα μπορούσε να είναι, να το ζει ο καθής οπουδήποτε. Γνωρίζονται σε διακοπές, πάρα πολύ ωραία. Αρχίζει από εκεί και πέρα όμως μία άλλη ιστορία, δηλαδή περνάνε τα χρόνια και περνάνε και με κάποια ταχύτητα. Γι' αυτό λέω ότι μερικές ιστορίες πάνε μόνος τους, αλλά ο Θρασίβουλος είναι κεντρικό πρόσωπο.
1: Ναι.
0: Εγώ νομίζω ότι γίνεται δηλαδή μία διαδρομή της ζωής του με έναν τρόπο.
1: Αλλά είναι και πολύμορφο, εδώ που τα λέμε, σε πολλά από τα αφηγήματα αυτά, έχει άλλο χαρακτήρα.
0: Ναι.
1: Οπότε, την αρχή.
0: Ακριβώς, έχει άλλο χαρακτήρα. Επικεντρώνεται βέβαια και στις σχέσεις των ανθρώπων και κρατάω λίγο αυτό που κάποια στιγμή γράφεται ότι ο Θρασίβολος είχε μάθει από παιδί, πως οι σχέσεις έχουν κυρίως, αν όχι αποκλειστικά, παρόν. Το παρελθόν και το μέλλον είναι ακαθόριστο, ρευστό, υποκειμενικό.
1: Ακριβώς.
0: Και κάπως έτσι νομίζω ότι αυτό το συνέστημα διατρέχει και την όποια ροή των ιστοριών αυτών. Το παρόν, τι γίνεται τώρα, αυτή τη στιγμή που το διαβάζεις, εκείνη τη στιγμή.
1: Ακριβώς. Πάντως οι σχέσεις είναι λίγο περίεργο πράγμα, οι σχέσεις, οι διαπροσωπικές εννοώ.
0: Mm-hmm.
1: Ας πούμε, οι κοινωνικοί θεσμοί τις περιγράφουν με έναν τρόπο. Στην πραγματικότητα δεν ισχύουν δεν ισχύει αυτός ο τρόπος.
0: Ναι.
1: Η παρέτηση από αυτόν τον τρόπο είναι η κανονικότητα, νομίζω, όχι η εξαίρεση.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό το θίγω, ας πούμε, γιατί είναι και ένα, για τον καθένα από μας είναι ένα τραύμα.
0: Ναι.
1: Αυτή η κατάσταση. Δημιουργεί τραύματα, δηλαδή.
0: Και
1: δεν θέλω να τα θίξω αυτά.
0: Ναι,
1: δεν είναι όμως βέβαια ας πούμε, το θέμα των ιστοριών μου.
0: Όχι.
1: Ή τα ίσα. Ας πούμε, εγώ προσπαθώ να ελαφρύνω αυτή την κατάσταση με χιούμορ και με αυτοσαρκασμό κυρίως.
0: Υπάρχει, είναι πολύ έντονο μέσα. Σε όλο το βιβλίο είναι αλήθεια, κύριε Φρύσα. Το θέμα μνήμης, υπάρχει αργά κάτι που πρέπει να ξεχάσω ή κάτι που χρειάζεται να θυμηθώ. Ή τελικά ό,τι και να είναι έχει ήδη συμβεί, οπότε δεν ξέρω,
1: ακριβώς,
0: χρειάζεται ή όχι.
1: Ακριβώς, έχετε εντοπίσει ας πούμε την ουσία των αφηγημάτων μου, που είναι το παρόν, η στιγμή που ζούμε κάθε φορά, ας πούμε, και την οποία πρέπει αυτή να φροντίσουμε, δηλαδή να την αξιοποιήσουμε, να τη ζήσουμε. Βασικά.
0: Ναι, να τη ζήσουμε.
1: Με έναν τρόπο που να ικανοποιεί εμάς και τον κύκλο μας, αν δεν είμαστε μόνοι.
0: Ναι, βέβαια, αν δεν είμαστε μόνοι. Και ιδίως αν μεγαλώνεις και είσαι μόνος, τότε νομίζω ότι οι αναμνήσεις, οι σκέψεις, το παρελθόν έρχεται και επανέρχεται πολύ έντονα. Τι λέτε,
1: ναι.
0: Όπως το παθαίνει και ο Θρασίβολος με έναν τρόπο. Ξανά, εκεί γυρίζει στο παρελθόν του.
1: Βέβαια. Πολλές φορές, ναι, υπάρχουν αφηγήματα τα οποία ακριβώς αυτό εντοπίζουν.
0: Mm-hmm.
1: Όπως εκείνο στην θάλασσα που είναι μόνος του και κάνει παρέα με τις γαριδούλες.
0: Ακριβώς. Πόσο σπουδαίο είναι το κομμάτι της γραφής, κύριε Φρύσα, των λέξεων να αποτυπώνονται με το χέρι. Έχετε μια φράση κάπου. Σήμερα έχουμε κινητά, Skype, Mipe, να δούμε τι άλλο θα δούμε. Κάποτε στέλναμε γράμματα, κάποτε ήταν αλλιώς η επικοινωνία, μέσω τηλεφώνου, αν έβρισκες τον άλλον. Αλλά στο κομμάτι της γραφής ιδιαίτερα, νιώθετε ότι λείπει αυτό το χειρονακτικό, χειροποίητο?
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω εσείς πώς γράφετε, αλήθεια.
1: Εγώ γράφω σε υπολογιστή. Και έτσι έχω απελευθερωθεί με τη δυνατότητα να επιστρέψω, να διορθώσω, να προσθέσω, να αφαιρέσω κτλ.
0: Είναι πιο πρακτικό, βοηθάει.
1: Είναι,
0: ναι,
1: πολύ πρακτικό. Και βέβαια με τον τρόπο που γράφει κανένας, είχα διαβάσει στο παρελθόν ένα απόσπασμα που αναφέρονταν σε αυτό από τον Ουμπέρτο Έκο, ο οποίος έλεγε ανάλογα με ποιον τρόπο γράφει κανείς είναι και το αποτέλεσμα της γραφής του.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, αν γράφεις με μολύβι μπορείς να το σβήσεις με μια σβηστήρα. Αν γράφεις με πένα είναι δύσκολο, πρέπει να κάνεις μουτζούρες.
0: Mm-hmm.
1: Αν γράφεις με γραφομηχανή είναι πάλι δύσκολο και ούτω καθεξής.
0: Mm-hmm.
1: Ο υπολογιστής είναι το πιο εύκολο ο πιο εύκολος τρόπος.
0: Ωστόσο...
1: Το θέμα είναι, διαβάζω τώρα ένα βιβλίο,
0: ναι,
1: του Κίτλερ που αναφέρεται στο μέσον και όχι στην ροή των γεγονότων, ας πούμε. Η ροή γεγονότων ονομάζει, ας πούμε, το λόγο.
0: Mm-hmm.
1: Μιλάμε τώρα εμείς, αν δεν καταγραφεί κάπου, θα χαθεί αυτό που λέμε.
0: Ναι.
1: Αυτός λέει ότι πιο σημαντικό είναι το μέσον και όχι η ροή των γεγονότων.
0: Ναι.
1: Γιατί κρατάει τις εικόνες, όπως ο κινηματογράφος και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό ήταν το, τέλος πάντων, ένα θέμα που με απασχολεί, ας πούμε.
0: Τελικά όμως,
1: με τα λόγια που φεύγουν.
0: Και τα λόγια που δεν εκδίδονται, ο Θρασίβουλος είχε ακριβώς διαβάσει πως για να είναι κανείς συγγραφέας έπρεπε ακριβώς όσα έγραφε να τυπωθούν στο βιβλίο. Είναι έτσι.
1: Ακριβώς. Ναι, έτσι είναι.
0: Εσείς είστε έτσι, τώρα γιατί... συγγραφέας, δηλαδή. Ως τώρα δεν ήσασταν.
1: Όχι, δεν είμαι. Να σας πω γιατί. Γιατί η συγγραφή πρέπει να διαβαστεί. Είναι εξίσου σημαντική και η πλευρά του αναγνώστη, κατά τη γνώμη μου.
0: Mm-hmm.
1: Και γιατί έτσι ολοκληρώνεται, ας πούμε, και ο σκοπός της γραφής και είναι και πολύμορφος, γιατί ο κάθε αναγνώστης διαφορετικά αντιλαμβάνεται αυτό που διαβάζει.
0: Βέβαια.
1: Και αυτό είναι πολύ, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Mm-hmm.
1: Και χαίρομαι που υπάρχουν τώρα αρκετοί αναγνώστες που διαβάζουν τα κείμενά μου,
0: ναι,
1: και ολοκληρώνεται έτσι αυτό που έχω κάνει.
0: Εγώ αισθανόμουν ότι ολοκληρώνεται και η ιστορία εκεί που γίνεται η συνάντηση. Δεν θα πω τι και πώς, να το διαβάσουν οι αναγνώστες για να καταλάβουν. Αλλά δεν το ολοκληρώνεται εκεί. Υπάρχει ένα επίμετρο μετά, έτσι,
1: α, ναι,
0: που είναι γύρω από την έκδοση, γύρω από τα βιβλία,
1: ακριβώς,
0: γύρω από την λάμψη και την φήμη που μπορεί να αποκτήσει κανένας. Και έρχονται, ναι, και ντύνονται τα συναισθήματα με χρώμα. Αυτό το κομμάτι του χρώματος που νομίζω ότι επίσης μας λείπει, κύριε Φρύσα, σήμερα. Χρώμα, μέσα έξω.
1: Ναι, συμφωνώ. Και η εκπομπή σας είναι χρωματιστή, βέβαια.
0: Έχει το κόκκινο, αλλά χωράει όλα τα χρώματα, έτσι.
1: Ναι, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που λέτε, βέβαια.
0: Έτσι
1: όλα τα χρώματα είναι χρήσιμα.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Παρ' όλα αυτά, αυτό το επίμετρο τελειώνει με το μαύρο, αν θυμάστε.
0: Ναι.
1: Που είναι λίγο απαισιόδοξο τέλος.
0: Είναι αυτό που τα κουβαλάει όλα, σαν βάση, ναι, ας πούμε, με έναν τρόπο. Αλήθεια, η αρχιτεκτονική τελικά είναι τέχνη ή επιστήμη, το λέω γιατί είστε αρχιτέκτονας, κατά βάση.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχει η απορία μέσα στο βιβλίο, γι' αυτό το ρωτάω. Είναι τέχνη ή επιστήμη?
1: Νομίζω ότι πια είναι πιο πολύ επιστήμη, δυστυχώς.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, γιατί είναι, τέλος πάντων, ένα εργαλείο κύρους, νομίζω.
0: Mm.
1: Η αρχιτεκτονική.
0: Όπως τη ζήσατε εσείς, πώς ήταν?
1: Ήταν μια δύσκολη εποχή και νομίζω εξακολουθεί να είναι δύσκολη.
0: Mm-hmm.
1: Να σας πω τώρα, δεν θέλω να σχολιάσω αυτό το πράγμα, γιατί να σας πω, οι δηλώσεις, εγώ τις αποφεύγω τις δηλώσεις γενικά, γιατί συνήθως αλλάζω γνώμη.
0: Σωστό μετά. Αυτό. Το σίγουρο είναι ότι αυτό που θα διαβάσει κανείς έχει μέσα επικοινωνία, έχει ανθρώπους, έχει φύση και έχει και μια τρυφεράδα μεγάλη σε ό,τι έχει να κάνει με την κόκκινη γελάδα, με τη ρόζα.
1: Ναι,
0: νομίζω,
1: ναι,
0: ότι εκεί συμπυκνώνεται η ανάγκη του κάθε ανθρώπου, πέρα από όσα ζει, από όσα λέει, από όσα υπερασπίζεται ότι δεν θα αλλάξω ή όχι έτσι είναι, τελικά η ανάγκη έρχεται στην επαφή και την τρυφεράδα. Ναι. Και η ρόζα,
1: ακριβώς,
0: αυτό αντιπροσωπεύει. Χωρίς θου, χωρίς, πώς το λέει εδώ η φίλη, να βρω και το όνομα, γιατί τα μπερδεύω εδώ πέρα τα μπλιμπλί και ξέρετε, εγώ έχω ένα θέμα με αυτά. Η δόμνα. Θυμίζει και λίγο κάποιον που τσιβδίζει το φου. Ναι, είναι τσιβδά τα πράγματα. Λοιπόν, θα σας βρούμε αύριο στο Βαγονέτο, Παλαιών Πατρών Γερμανού 25, γύρω στις 7. Και θα είστε και με πολύ ωραία παρέα. Και Θωμάς Κοροβίνης και Εύη Κουτρουμπάκη. Τι καλύτερο.
1: Ναι, ακριβώς. Τι να πω, σας ευχαριστώ πολύ για την ευχή. Και εγώ το ελπίζω ότι θα είναι μια ωραία βραδιά.
0: Μετά τη συζήτηση, λέει, ταιριάζει η ρόζα του Μητροπάνου, λέει εδώ η Δόμνα. Δεν την έβαλα τη ρόζα του Μητροπάνου.
1: Ωραία,
0: εγώ διάλεξα. Ούτε εγώ το σκέφτηκα, για να είμαι ειλικρινής. Και διάλεξα απλά τα Κοντήλια, ένα εξαιρετικό γκρουπ από νέα παιδιά στη Γλασκόβη, το φτιάξαν το 23, που τραγουδούν τη Μερακλίνα Ρουμελάχ. Το πρώτο είναι κριτικό, από δύο αδέρφια ξυλούρι, και το άλλο είναι παραδοσιακό. Οπότε, με αυτό λέω να σας αποχαιρετήσω.
1: Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε πολύ καλά, κύριε Φρύσα.
1: Καλή ακρόαση σε όλους μας της μουσικής. Και θα συναντηθούμε αύριο στο Βαγονέτο.
0: Βεβαίως, να είστε καλά. Χαιρετώ.
1: Να είστε κάτω.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια.

Νομίζω είναι πολύ καλό γκρουπ, ε. Τι λέτε? Νέα παιδιά το 2023 δημιουργήθηκαν στη Γλασκόβη. Ε. Λοιπόν, καλώς ήταν και το Στέφανο. Στέφανε, ο κύριος που μιλήσαμε ήταν Μιλτιάδης Φρύσας, όχι Φύσας. Ίσως δεν ακούστηκε καλά. Το βιβλίο του λοιπόν «Η κόκκινη γελάδα» από τις εκδόσεις Βαγονέτο, αύριο η παρουσίαση στον καινούριο χώρο των εκδόσεων και του βιβλιοπωλείου στην Παλαιών Πατρών Γερμανού 25, 7 η ώρα το απόγευμα. Έμαθα και πώς λένε το καρακέντρο στα Χαλκιδικαιώτικα. Κατατσίκαρα, μου λέει ο Κωνσταντίνος. Κατατσίκαρα είναι και το Βαγονέτο. Μαθαίνεις, καλό είναι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Αφού πω ότι περιμένω τα μηνύματά σας και με τη λέξη θέατρο, εάν θέλετε να διεκδικήσετε διπλή πρόσκληση για αύριο Τρίτη, να πάτε στο Γερμανικό Ινστιτούτο, στο Γκέτε, στη Βασίλη Σόλεξ 66, 9 η ώρα, και να δείτε το Σλάντεκ του Έντεν Φον Χόρβατ στη σκηνοθεσία του Θάνου Νίκα. Με κοροϊδεύεις, Κωνσταντίνε? Πολύ καλό αξάνλι. Μπράβο. Καλώς και την Όλια. Όλια, το γκρουπ που τραγουδούσε το Μερακλίνα και τα λοιπά λέγεται Κοντήλια. Κοντήλια. Πώς λέμε, Κοντήλια? Κοντήλια.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν. Και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Βενιζέλου 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

Μπήκαμε έτσι ορχιστρικά με Menahan Street Band, το Palace of Illusions, παλάτι των ψευδεστήσεων, ε? Και τελευταίο ημίωρο της ομπρελίτσας βεβαίως, λίγος χρόνος ακόμη να στείλετε τα μηνύματά σας, τα υπέροχα και χορταστικά έτσι όπως τα αγαπώ. Βάζετε και τη λέξη θέατρο αν θέλετε να μπείτε στην κλήρωση για διπλή πρόσκληση για αύριο Τρίτη. Ο προορισμός είναι το Γερμανικό Ινστιτούτο για να δείτε το Σλάντεκ του Eden von Horvat από τους Άρης Μοριέντη σε σκηνοθεσία Θάνου Νίκα. Έρχεται και ξανά έρχεται αυτή η παράσταση όχι τυχαία, ούτε αδίκως. Είναι εξαιρετική και μη μου αρχίσετε, ναι είναι βαρύ ή δεν είναι, ναι είναι βαρύ έργο, για φασισμό μιλάει. Το θέμα είναι ότι βάζει το μυαλουδάκι να σκεφτεί. Και όταν φεύγεις από τέτοια θεάματα, όσο βαριά και να είναι, στις τέχνες, γενικότερα μιλάω, υπάρχει και μια κάποια λύτρωση, ε? Υπάρχει μια κάποια έτσι ανάταση ψυχής, πώς θα το κάνουμε. Οπότε για καλό είναι. Από το φαρμάκι που μας κερνάνε καθημερινά διάφοροι και διάφορα, δεν το συζητάμε. Καλή συνέχεια της εβδομάδας και σε σένα όλια μου. Καλώς την και την Ανθούλα, καλώς την και τον Περικλή. Και εβδομάδα φέρνει ενδιαφέροντα όπως σας έλεγα και ωραίες δράσεις και στη μικρή σκηνή. Θα μείνω λίγο ακόμη πάλι εκεί όπου αύριο θα βρείτε stand-up comedy με τον Ανέστη Δανέλη, εκεί στην Επταλόφου 14 στην Κάτω Τούμπα. Την Τετάρτη όμως είναι η παρουσίαση του διπλού δίσκου του Νίκου Παπάζογλου, επιτόπια ηχογράφηση, θέατρο δάσους, 18 Αυγούστου του 1986, σπουδαίο ηχητικό ντοκουμέντο. Ο δίσκος κυκλοφορεί 15 χρόνια μετά το θάνατό του και θα μιλήσουν γι' αυτό ο Απόστολος Λυκεσάς, ο Γιάννης Πετρίδης, ο Θόδωρος Προύσαλης, η Αναστασία Γρηγοριάδου, ο Χρήστος Μέγας και ο Θάνος Καζαντζής. Περισσότερα αύριο, ελπίζω, εκτός απρόπτου, με τον Απόστολο Λυκεσά. Σε εξέλιξη και τα 61 Δημήτρια του Δήμου Θεσσαλονίκης, με πολύ μεγάλη ποικιλία εκδηλώσεων. Έχουμε πρώτα απ' όλα αύριο στις 8.30 στην Αποθήκη Γάμα στο λιμάνι την παράσταση, μουσική παράσταση Ιταλία Between Worlds από τον μαντολινίστα Άβι Αβιτάλ. Επίσης 14 του μήνα την Τετάρτη στο Μιένα, το κεντρικό κτίριο του Μεγάρου, έχουμε το Stab Factory. Είναι το πολυβραβευμένο σοου στο στυλ που είναι η Stob, Tap Dogs, Blumen Group. Ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν ήχους, χορό, μουσική, τραγούδια από το τίποτα, από αντικείμενα. Μπορούν με ένα σπιρτόκουτο, τουλάχιστον αυτό το έχω δει από το Stop κάθε φορά και το λάτρευα, να σου κάνουν ολόκληρο ηχητικό τοπίο. Tap Factor λοιπόν έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, έτσι 14 του μήνα, και 15 Οκτωβρίου εγκαινιάζεται στην Γκάζα Μπιάνκα έκθεση του Απόστολου Κυλεσόπουλου. Αϊφεγγείς Κόσμη είναι ο τίτλος και θα παραμείνουν αυτά τα έργα εκεί μέχρι 15 Δεκέμβρη. Στον οικαστικό χώρο εξάλλου θυμίζω ότι στο πλαίσιο των Δημητρίων έχουμε και την έκθεση με Τζικόφ, ένας κόσμος θαυμάτων, με σπουδαία κοστούμια, σκηνικά και ζωγραφικά έργα του Γιάννη Μετζικόφ στο Τελόγλιο, έτσι, Αγίου Δημητρίου 159α. Καλώς και τη Φρόσο. Έλειπα, λέει. Α, τώρα άνοιξα ραδιόφωνο. Πήγε στη Μενδόνη. Εγώ πήγα στο Χαμζά Μπέι. Χωρίς Μενδόνη, βεβαίως. Εξαιρετικός χώρος. Το έλεγα στην αρχή, Φρόσο μου. Όχι, δεν πήγα. Αλλά είχα περάσει την προηγούμενη βραδιά και έβλεπα έτσι όπως ήταν φωτισμένο ακόμη, γιατί κάναν κάποιες εργασίες το χώρο και συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Είναι ένα στολίδι. Στολίδι. Και ας πω για ακόμη μια φορά ότι μέχρι 23 Οκτωβρίου η είσοδος θα είναι ελεύθερη, έτσι, στο Πάλε Ποτέ Αλκαζάρ. Μετά θα έχει εισιτήριο κανονικά. Όλα καλά. It's alright που τραγουδούν και οι Mystery Lights.

Ελπίζω να σας αρέσουν και τα κομμάτια, ε. Το σκέφτομαι πάρα και αυτό, να σας αρέσουν και αυτά που συνοδεύουν τα λόγια, οι μουσικές, οι νότες. Καλώς τη Δώρα, η οποία λέει ότι την Παρασκευή που πέρασε είχαμε και μια πάρα πολύ μεγάλη συγκέντρωση στην Ιερισσό και μια εξάωρη συναυλία διαμαρτυρία με πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες. Πρώτο-πρώτο το Θανάση Παπακοσταντίνου, ήταν πολύ καλά οργανωμένη και ο κόσμος που συγκεντρώθηκε έδωσε δυνατό παλμό. Τα ΜΟΜΟΕ φυσικά το αποσιώπησαν. Δεν άκουσα κάτι σήμερα εδώ ή απλά μου διέφυγε. Δώρα μου, το λέμε και το ξαναλέμε και εγώ από την πλευρά μου αλλά και στο κόκκινο γενικώς, εδώ και μέρος θα γινότανε. Νομίζω μεταφέρθηκαν και εντυπώσεις, έτσι. Το συζητούσα και εγώ νωρίτερα με ανθρώπους που πήγαν, το ήταν εξαιρετικά και θα το ανέφερα επίσης. Ήταν μια συναυλία και για τα Τέμπη και για τις Κουριές βεβαίως. Που πήγε περιχαρής ο Πρωθυπουργός εκεί να χαρεί την ελληνική χρυσός, ελληνικός χρυσός, την εταιρεία. Τι καλά, τι ωραία, πόσο χαιρόμαστε που είστε παρέα μας. Κάπως έτσι. Αν βάζουμε τα ΜΟΜΟΕ γενικώς, όχι. Τα ΜΟΜΟΕ που αναφέρουν τέτοιου είδους γεγονότα, όπως σας έλεγα και τα κοιμήλια από το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, είναι μετρημένα κυριολεκτικά στα δάχτυλα του ενός χεριού. 2-3, άιντε 4, παραπάνω δεν βρίσκω. Και ορίστε ο ρεπόρτερ, τσουπ τσουπ ήρθε, Θανάσης. Φωτογραφίες από εκεί, από Ιερισσό. Μπράβο, αγόρι μου. Αυτό είναι. Συμμετοχή. Ρε παιδιά, δεν είπε κανένας βάζω το αμάξι, έλα και εσύ. Τώρα ο Θανάσης αρχίζει να βρίζει, πει τι δεν το είπα. Πριν αρχίζει να βρίζει χοντρά, λέω να βάλω κόμμενο κομμάτι, ε. Charles Bradley, the world is going up in flames. Ο κόσμος φλόγες, ε. Συμφωνείτε?

Λοιπόν, παίρνω αφορμή από τον τίτλο του τραγουδιού, το The World is Going Up in Flames, ότι ο κόσμος παραδίδεται, είναι στις φλόγες. Και όσο υπάρχουν φλόγες, να είστε απόλυτα σίγουροι ότι μικροί άνθρωποι, αλλά με μεγάλη, έτσι, μεγάλο μεράκι και δύναμη, σαν εμάς, σαν εμένα, ας ολμήσω να πω, όσο υπάρχουν φλόγες, θα προσπαθούμε να βρούμε και άλλες και άλλες δυνάμεις, ενέργειες, αλληλεγγύη για να τις βίνουμε. Τέλος πάντων, να μην τις αφήνουμε να επεκτείνονται όσο γίνεται. Ο καθένας με το λιθαράκι του. Το λέω γιατί εδώ η Δώρα μου τώρα έχει ανησυχία και λέει ότι το θέμα των σκουριών το έχουν θάψει εδώ και καιρό. Βγήκε εκπρόσωπος Διοίκησης Αγγελούδη και είπε ότι δεν υπάρχει κίνημα πλέον. Γι' αυτό πρέπει να δώσετε χώρο και φωνή στους ανθρώπους που ακόμη παλεύουν απέναντι στο τέρας της κερδοσκοπίας. Ποιος είπε ότι δεν το κάνουμε? Ακόμη και αν κάποιος δεν ακούει τις εκπομπές και έχει ψηλόγους, δεν λέω ότι το κάνει επίτηδες ή άλλο και να μην θέλει. Παιδιά, δεν σταματάμε. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας για πάρα πολλά θέματα που δεν ασχολείται κανείς. Και εδώ θα είμαστε. Το ότι το κίνημα δεν υπάρχει πλέον είναι άποψη του Αγγελούδη και του κάθε κύριου Αγγελούδη. Το ότι έχει υποτονίσει, δεν θα πω σταματήσει, αλλά έχει χάσει την δυναμική και την ένταση που είχε τον πρώτο καιρό, αυτό είναι μια αλήθεια. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Σημαίνει ότι πρέπει να ξαναβρει δύναμη και φωνή. Πάντως από το κόκκινο δεν νομίζω ότι έχετε κάποιο παράπονο σε τέτοια θέματα. Αν ακούγονται ή δεν ακούγονται. Πολλοί και πολλές και πολλά θάβουν αβέρτα κουβέρτα πάρα πολλά θέματα που τους ενοχλούν. Αλλά ξέρετε, είναι αυτό το... Επειδή το έχω αντιμετωπίσει, τώρα θα μου επιτρέψεις, Δώρα μου, με αφορμή το σχόλιο σου το βάζω, να ακούω μερικές φορές «Έλσα, δεν είπες αυτό» ή «δεν είπατε αυτό» ή «δεν κανα...» Παιδιά, και να τα έχουμε πει, προφανώς η άλλη πλευρά δεν τα έχει ακούσει. Αυτό δεν γίνεται να γενικεύει μια κατάσταση. Εγώ το ξέρετε, σας το έχω πει πολλές φορές και θα το πω άλλη μία και θα συνεχίσω να το λέω. Ενοχλούμε πάρα πολύ από τις γενικεύσεις παντός είδους για όλα τα θέματα. Όταν κάτι δεν το γνωρίζεις, μπορεί απλά να ρωτήσεις. Έχει υποθεί? Αυτό το ότι δεν λέγεται, δεν. Βάζω τώρα και το κομμάτι των μου, με πονάει, το ξέρετε και αυτό. Και αυτό το έχω επαναλάβει πολλές φορές. Είναι λίγο πληγή. Είναι λίγο πληγή και αισθάνεσαι και αρκετά μόνος ότι και που το είπα δεν το άκουσες, οπότε ξέρω εγώ τι να πω, αλλά το παράπονο είναι εκεί. Αφορμή πήρα τώρα, έτσι, δεν είναι προσωπικό τώρα όλο το θέμα. Λοιπόν, συνεχίζουμε, μιλάμε, τα λέμε, πάμε και σε κλήρωση, δεν πάμε, πάμε. Και για να δούμε ποιοι δύο άντρες, γυναίκες, θα πάτε αύριο, Τρίτη, 13 του μήνα, στο Γκέτε, το Γερμανικό Ινστιτούτο, στη Βασίλισσα Όλγας 66. 8.30 το αργότερο θα είστε εκεί, 9 η ώρα ξεκινάει, 9 και κάτι η παράσταση, για να δείτε το Σλάντεκ του Έντεν Φον Χόρβατ από Άρς Μοριέντ, στη σκηνοθεσία Θάνου Νίκα. Οπωσδήποτε θέλω εντυπώσεις, δεν το συζητώ. Δώσ' μου δύο νούμερα, το 1 στο 15. Μίτσο μου, να δούμε ποιες θα πάνε. Ωραιότατα. Λοιπόν, δύο κυρίες, η Δανάη Κοροξενού και η Δόμνα Καραδόμνα. Δόμνα Καραδόμνα, Δανάη Κοροξενού, δύο δέλτα, σαν τα θήτα πριν του βιβλίου του Μιχάλη Φρίσα. Δανάη Κοροξενού, Δόμνα Καραδόμνα, στείλτε ένα ok ότι ακούσατε το ονοματάκι σας. Μιχάλη, ναι, καλή ιδέα θα ήταν να πάτε στο Αλκαζάρ. Προσέχετε που στέλνετε τα μηνύματα μου. Κι άντε εδώ, μπορώ να σου πω ναι. Πόσες φορές το έχω κάνει κι εγώ, πόσες φορές. Λοιπόν, ok ότι ακούσατε τα ονόματα. Η Δανάη Κοροξενού και η Δόμνα Καραδόμνα. Ωραία λοιπόν, ωραία, ωραία. Ευχαριστώ σας, κυρίες μου.

Τι να πω πριν κλείσουμε, να πω ότι την Πέμπτη υπάρχει ξενάγηση με αφορμή τον εορτασμό των Ευρωπαϊκών ημερών συντήρησης στο γαλεριανό συγκρότημα και στην περιοχή Ναυαρινού. 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής. Βρείτε το λίγο διαδικτυακά στην εφορία αρχαιοτήτων πόλης Θεσσαλονίκης. Θα βρείτε λεπτομέρειες. Και στόχος είναι να γίνει ενημέρωση για τους βανδαλισμούς που επιβαρύνουν τα ψηφιδωτά. Έτσι, ένα από τα θέματα. Όλη αυτή η βαρβαρότητα και η κακοποίηση και η καταστροφή κτλ. Κτλ. Επίσης την Πέμπτη έρχεται μία παράσταση. Καλώς εχόν των πραγμάτων θα τα πούμε με τον Ερίκο Λίτσι, τον αγαπώ πολύ ως ηθοποιό. Το έργο είναι «Η Αποκάτω» της Ζέτης Φίτσιου, σε σκηνοθεσία Κώστα Σιλβέστρου. Ερίκος Λίτσης, Κώστας Καζάκας και Άνδρη Θεοδότου παίζουν. Να σας πω εδώ ότι η παράσταση είναι μέχρι τις 18, αλλά έχει μπει και έξτρα στις 16 του μήνα, 6.30 το απόγευμα, γιατί έχει αρκετή κίνηση όπως βλέπετε, έτσι, στο Αυλαία. Για να δούμε, θέλω να τη δω και την παράσταση και μετά να τα πούμε με τον Ερίκο Λίτσι, κάπως έτσι θα το κάνουμε.

Τελευταία προβολή στο αφιέρωμα στον Ακύρα Κουροσάουα είναι αύριο, Τετάρτη, στο Σινέ Απόλλων. Δεν ξέρω πώς θα είναι ο καιρός, θα χαλάσει, δεν θα χαλάσει. Στη Χαλκιδική δίνη ότι θα έχει αρκετή βροχή και ανέμους. Να δούμε εδώ πώς θα πάει. Πάντως, αν εδώ είναι ωραία, βάζετε ένα πανοφόρι και βρίσκεστε στο Απόλλων, εκεί στη Σαρανταπόρου, για να δείτε το Ρασομόν. Με αυτό το φιλμ ολοκληρώνεται την Τετάρτη, αυτό το υπέρ επιτυχημένο αφιέρωμα στον Κουροσάουα. Την Παρασκευή έχουμε για δεύτερη χρονιά επιστροφή ακόμη μιας παράστασης παραγωγής του Κρατικού Θεάτρου Βορειοελλάδος, ο λόγος για το Βυσσινόκηπο του Αντών Τσέχοφ, ανεβαίνει στο Βασιλικό Θέατρο Παρασκευή. Αθανασία Καραγιαννοπούλου σκηνοθετεί και ανάμεσα στους πρωταγωνιστές είναι και ο Αντίνος Αλμπάνης. Και επίσης Παρασκευή στο Αρχαιολογικό Μουσείο 7 η ώρα το απόγευμα προβάλλεται η ταινία «Η χειρότερη» των Λιζ Ακόκα και Ρωμάν Γκερέ. Είναι από την κινηματογραφική λέσχη Θεσσαλονίκης αυτή η προβολή, με είσοδο όπως πάντα ελεύθερη. Παρασκευή έρχεται και ο Γλάρος του Τσέχοφ. Έχουμε δύο Τσέχοφ. Βυσσινόκηπο στο Βασιλικό, Γλάρος του Τσέχοφ στο Αριστοτέλειο. Εδώ σκηνοθετεί ο Γιώργος Βάλαρης και η Κατερίνα Δασκάλου, πρωταγωνιστή με τον Παναγιώτη Μπουγιούρη. Και επίσης στο ΠΑΟΚ Sports Arena, Αλέξανδρος Τσουβέλας με την όρθια κωμωδία «Εξωγήινος ή επιστροφή». Αυτή η πρώτη βραδιά της Παρασκευής είναι sold out. Γι' αυτό μπήκε και μία δεύτερη, 17 του μήνα, Σάββατο. Έτσι, να το έχετε κατά νου. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα και για σήμερα. Μόνο λίγα δεν ήταν, νομίζω. Σας αφήνω με ακόμη ένα ορχιστρικό, το Strange Seed από MAP, και αύριο είναι μια άλλη μέρα. Έτσι δεν είναι? Χαιρετώ.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
3: Η ώρα είναι 6.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Σφίγγει ο κλοιός γύρω από την Kimberly Guilfoyle μετά τα δημοσιεύματα για τη συμπεριφορά της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ελλάδα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να απομακρύνει την Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ελλάδα μετά από μια σειρά αναφορών για παραπτώματα στα οποία έχει υποπέσει. Πρώην δημοσιογράφος, σύμφωνα με όσα ανέφερε την Κυριακή στο CNN, πρόσωπο που έχει γνώση του θέματος. Την ίδια ώρα, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος είπε στο Associated Press ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να αξιολογήσουν μέσα στην εβδομάδα το πώς θα χειριστούν την υπόθεση, εξετάζοντας ακόμα και την αποπομπή της. Περισσότερα στο avg.gr. Με την κατάθεση του Χρήστου Τιλκερίδη, πατέρα του 23χρονου Άγγελου Τιλκερίδη, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το δικό μου το παιδί δεν το σκοτώσανε μόνο, το κάψανε και το πετάξανε κιόλας, ανέφερε στην κατάθεσή του ο Χρήστος Τιλκερίδης, ασκώντας παράλληλα κριτική στον ειδικό εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη. Νωρίτερα κατέθεσε ο Στυλιανός Καριώτης, γιος του Γιάννη Καριώτη, ο οποίος εργαζόταν επί 18 χρόνια ως ελεγκτής στο σιδηρόδρομο και έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα. Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι ο πατέρας του του μιλούσε για τα προβλήματα στο σιδηρόδρομο, την έλλειψη ελέγχων, την εικόνα εγκατάλειψης και τις ελλείψεις προσωπικού. Κινούμενα νεκροταφεία ήταν τα τρένα του ΟΣΕ, τόνισε από την πλευρά της η σύζυγός του Ειρήνη Ράπτα. Συνεχίζονται και αύριο οι καταθέσεις των συγγενών θυμάτων. Απεργία την ερχόμενη Τετάρτη έχει προκηρύξει το Εργατικό Κέντρο Κορίνθου και το Κλαδικό Σωματείο των Εργαζομένων στην Ενέργεια μετά το εργατικό δυστύχημα στη Motor Oil με 2 νεκρούς εργάτες. Οι εργαζόμενοι ζητούν τη διερεύνηση του εργοδοτικού εγκλήματος, όπως αναφέρουν, καθώς και να ληφθούν μέτρα προστασίας για την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων. Τα εργατικά δυστυχήματα όπως αυτό της Motor Oil δεν είναι αποσπασματικά γεγονότα, είναι μια συνολική κατάσταση ανθρωποθυσίας στους χώρους εργασίας, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο ο Ανδρέας Στοιμενίδης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος. Το 2026 έχουν χάσει τη ζωή τους 142 άνθρωποι στους χώρους εργασίας, ενώ φέτος θα υπάρξει ρεκόρ σοβαρών τραυματισμών εργαζομένων. Σε συμπληρωματικές απολογίες με αναβαθμισμένο πλέον κατηγορητήριο καλούνται αύριο οι τρεις προφυλακισμένοι κατηγορούμενοι για την εμπριστική επίθεση της Μαρφίν το 2010. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών προχώρησε στην άσκηση συμπληρωματικής δίωξης για το αδίκημα του άρθρου 187α που αφορά ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων αλλά και 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας. Άγνωστη εξακολουθεί να παραμένει η προέλευση της οσμής αερίου που έχει προκαλέσει ανησυχία σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας κατά τον δευτερογενή έλεγχο που ολοκληρώθηκε χθες βράδυ από συνεργεία του Δήμου Αθηναίων και συμβεβλημένη εταιρεία. Δεν διαπιστώθηκε διαρροή, ωστόσο η προέλευση της οσμής παραμένει αδιευκρίνηστη. Γι' αυτό ο Δήμος Αθηναίων καλεί εκ νέου το Υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για τη διενέργεια των αναγκαίων ελέγχων, ενώ ζητά από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής. Πανελλαδική 24ωρη απεργία για την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου αποφάσισε η ΑΔΔ, καλώντας τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση με βασικά αιτήματα τις αυξήσεις στους μισθούς και την προστασία του εισοδήματός τους από την ακρίβεια. Απόφαση για απεργία την ίδια ημέρα έχει λάβει και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας. Την Τετάρτη, ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Με τη ρήτρα διαφυγής, οι φορολογούμενοι θα χρηματοδοτήσουν επενδύσεις μεγάλων εταιριών σε μπαταρίες, αναφέρει ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Νίκος Παπάς, σε δήλωσή του, καλώντας την κυβέρνηση να σταματήσει να παρνηγυρίζει αλλά να προχωρήσει στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Την πλήρη σύμπνοια μεταξύ ΑΚΕΛ και ΣΥΡΙΖΑ και τη συνεργασία του σε διάφορα επίπεδα επιβεβαίωσε η συνάντηση που είχαν σήμερα η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ρένα Δούρου με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ Στέφανο Στεφάνου στα γραφεία του κόμματος. Συμφώνησαν στην ανάγκη ύπαρξης μιας αριστεράς δυνατής, ισχυρής, αντιφασιστικής που θα μάχεται υπέρ της ειρήνης κόντρα στις σημερινές ψυχροπολεμικές λογικές και στρατιωτικοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ελευθερία, η ειρήνη και η δημοκρατία δεν ήταν ούτε είναι αφηρημένες έννοιες. Είναι τα θεμέλια μιας καλύτερης ζωής και εγγυήσεις για ένα καλύτερο μέλλον. Απαιτούν διαρκή αγώνα, κοινωνική αφύπνιση, πολιτική οξυδέρκεια, πρωτοβουλία συνεννόηση, σχέδιο και όραμα. Απαιτούν και σήμερα πολιτική και κοινωνική αλλαγή, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του για τη συμπλήρωση 82 ετών από την απελευθέρωση της Αθήνας από τα κατοχικά στρατεύματα. Κινητοποίηση σωματείων και φορέων στο νοσοκομείο Μεταξά, όπου είναι προγραμματισμένη σήμερα η διεξαγωγή της ΕΔΕ σε βάρος εργαζομένων συνδικαλιστών του ψυχιατρικού νοσοκομείου Αττικής. Όπως καταγγέλουν, το Προεδρείο του ΔΣ του Ενιαίου Συλλόγου Εργαζομένων ΨΙΝΙΑ διώκονται επειδή ανέδειξαν τα προβλήματα όταν βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή για την προστασία των ασθενών και των εγκαταστάσεων του νοσοκομείου κατά διάρκεια πυρκαγιάς, το ποικιλών όρος στις 31 Ιουλίου. Χωρίς τις αισθήσεις της, εντοπίστηκε μια γυναίκα στη Θεσσαλονίκη από την πυροσβεστική κατά την επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στο Πανόραμα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για μια 78χρονη γυναίκα, η οποία διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτη Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 52χρονος γυναικολόγος που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία μετά τη σύντομη απολογία του στην ανακρίτρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε την κατηγορία, αναφέροντας πως δεν γνώριζε την ύπαρξη του υλικού που βρέθηκε στα ψηφιακά του μέσα. Προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε περιοχές της Λέσβου. Στη σκάλα Ερεσού, ο μεγάλος όγκος νερού οδήγησε σε υπερχείληση του ποταμού, ενώ ένα αυτοκίνητο παρασύρθηκε από την ορμή των υδάτων στη γέφυρα κοντά στον Άγιο Ανδρέα. Σοβαρά προβλήματα από την ισχυρή βροχόπτωση και στη Ρόδο, με νερά να συσσωρεύονται σε δρόμους, διακοπές ηλεκτροδότησης και χαλαζοπτώσεις να σημειώνονται μεταξύ άλλων στην Ιαλισσό, ενώ νερά μπήκαν και στις αίθουσες του πρωτοδικείου και του εφετείου. Σε ισχύ έχει τεθεί από σήμερα το μέτρο του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Το μέτρο εφαρμόζεται από Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το πρωί έως 8 το βράδυ και Παρασκευή 7 το πρωί έως τις 3 μετά το μεσημέρι, ενώ δεν ισχύει Σαββατοκύριακα και αργίες. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν οι σταθμοί του μετρό Πανόρμου Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή από σήμερα έως και την Πέμπτη. Στη διεθνή επικαιρότητα, χρειαζόμαστε αμερικανική πίεση προς τη Ρωσία και όχι άρση κυρώσεων ώστε να επιτύχουμε μια ενεργειακή εκεχηρία, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι, σχολιάζοντας την ανακοίνωση Τραμπ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ενωμένη στη στήριξή της προς την Ουκρανία και προτίθεται να εντείνει την πίεση προς τη Ρωσία μέσω νέων κυρώσεων, δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Στο μεταξύ, το Κρεμλίνο απέρριψε την πρόταση Ζελένσκι για εκεχηρία 60 ημερών, προκειμένου να διεξαχθούν εκλογές στην Ουκρανία, αποφεύγοντας παράλληλα να σχολιάσει την ανακοίνωση Τραμπ. Η Ρωσία θα τηρήσει κατάπαυση του πυρός για μία μόνο ημέρα για τη διεξαγωγή των εκλογών στην Ουκρανία, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ. Στις αθλητικές ειδήσεις, με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα που ξεκινάει αυτή την ώρα, ολοκληρώνεται σήμερα η έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League.
0: Ο καιρός.
1: Εκτακτό δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε για αύριο και την Τετάρτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προβλέποντας ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις με θυελλώδεις βόρειο-ανατολικούς ανέμους στο Αιγαίο. Τα φαινόμενα θα ενταθούν σταδιακά από τα δυτικά προς τα ανατολικά, ενώ στις σποράδες στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις και βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες, ενώ βροχές προβλέπονται και στη Θεσσαλονίκη. Έως 20 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 16 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Άντε παιδιά, πάμε, καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλους, πάμε να προλάβουμε. Τράβηξαν και οι δισούλες, Μάνος Τζαλακάκης και εκπομπή Γκλομπαλίστα, Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στον ήχο, 91 και 4 στα FM Θεσσαλονίκη και γύρω περιοχές, από το avg.gr, πάτε πάνω αριστερά, ακούτε ζωντανά κόκκινο, Θεσσαλονίκη κάτω από την Αθήνα, και από το Live24 με όλα τα ραδιόφωνα, αν πάτε στη λίστα της Θεσσαλονίκης και από εκεί βρίσκεται το κατευθείαν link, και πάμε να ξεκινήσουμε έτσι ωραία και όμορφα με Σαχάρα Blues, με του Ιμαρχάν. Τα έχουμε πει εδώ και καιρό, έχουμε παρουσιάσει και τον τελευταίο τους δίσκο εδώ και μήνες, από την Όαση Ταμάν Ρασέτ στην Αλγερία. Σαχάρα Blues για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο ισόγειο του Σόλ που χειμωνιάζει και κατέβηκε προς τα κάτω, τον χώρο που έχει και τον κάτω χώρο που έχει και την μεγαλύτερη άνεση για κόσμο, τη μεγαλύτερη χωρητικότητα, και την επόμενη μέρα 24 Οκτωβρίου, 23 στο Σόλ, εδώ στα Σφαγεία, 24 στο Ground Stage του Γκαζάρτε, λοιπόν, η Μαρχάν από τα κορυφαία σχήματα τον Σαχάρα Blues.

Η μπάντα που ιδρύθηκε το 2006 στην Όαση Ταμάν Ρασέτ στην Σαχάρα στην Αλγερία, για πρώτη φορά στην Ελλάδα όπως έχουμε πει εδώ και καιρό, 23 Οκτωβρίου στο Soul, στο Ground Stage, και την επόμενη μέρα στο Ground Stage του Γκαζάρτε στην Αθήνα. Μην τους χάσετε, εγώ μην χάσετε τους άχαστους, αλλά εγώ θα τους χάσω, γιατί δεν απλώνονται όλα στο χρόνο και θα είμαι στο Womex, στο Las Palmas, στα Κανάρια. Θα έρθω καμιά σαρανταριά μπάντες εκεί, αλλά θα χάσω τους Ημαρχάν, λοιπόν. Δεν έρχονται και πολλά τέτοια σχήματα στην Ελλάδα. Να πούμε ότι ο μπροστάρης των Ημαρχάν, γνωστός και ως Σαντάμ, ο Ιγιάντ Μούσα Μπεν Αμπντεραχμάν, έχει στενές σχέσεις με τους στην Αριουέν και στις τελευταίες συναυλίες και στην Ελλάδα. Αντικατέστησε τον παλιό, τον ιδρυτή των την Αριουέν, ο οποίος το μόνο χωρίς τουρμπάνι, ο οποίος δεν πολύ ταξιδεύει τα τελευταία χρόνια, κάνει επιλεκτικές εμφανίσεις. Οπότε μας έχει έρθει ο Σαντάμ με τους στην Αριουέν και τώρα μπροστάρης με τους Ημαρχάν. Έτσι κι αλλιώς είναι και εξάδερφος του μπασίστα του την Αριουέν, του Αιγιάντου Ακ Λέτσε. Λοιπόν, και μάλιστα ο μπασίστας των την Αριουέν έχει συνδράμει και ως παραγωγός και συνθέτης στο άλμπουμ των Ημαρχάν το 2016. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα και τους την Αριουέν, ένα απόσπασμα από τον τελευταίο τους δίσκο, με την Σουδανέζα τραγουδοποιό και ουτίστρια που έχει καινούριο δίσκο στη Real World. Έχουμε παίξει κανένα δύο κομμάτια, θα παίξουμε και μετά, την Σουλάφα Ελίας.

0: Ακούσαμε στην Αριουέν με την Σουλάφα Ελίας με το ηλεκτρικό της Σούτη ή σκέτο Σουλάφ, ο δίσκος της Άμπα, κυκλοφόρησε την προηγούμενη Παρασκευή στη Real World του Peter Gabriel. Χαρισματική καλλιτέχνης, γεννημένη στην Σαουδική Αραβία, Σουδανέζα, με πολύ στενή σχέση με την πατρίδα της βεβαίως, στην οποία δεν μπόρεσε να επιστρέψει ύστερα από το 22 και τον πόλεμο που ξέσπασε στην Χαρτούμ. Είχε πάει για ένα σύντομο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Γαλλία, στο Παρίσι, και δεν μπόρεσε να επιστρέψει. Η Σουλάφ, πλήρες όνομα Σουλάφα Ελ Χασάν, γεννημένη 27 Νοεμβρίου του 1997, ανακατεύει παραδοσιακούς νούβιους ρυθμούς, σούφι ποίηση, σουδανέζικες παραδόσεις, αλλά και σύγχρονη ηλεκτρονική παραγωγή με synthesizer και ηλεκτρικό ούτι. Πάμε να ακούσουμε πώς ανοίγει ο δίσκος, λέει και για την προσωπική της ιστορία στο intro. Σουλάφ και Άμπα στη Real World, ο τίτλος του δίσκου, έτσι τον αναζητείτε.
1: I gathered my belongings into a small bag, not shedding many tears, as no one expected what would happen. No one foresaw all this separation.
2: Ma

0: تركت فراغ كبير والبيت بالي ويمين يا ماري سفرك ما بقالي لكن الظروف وقفت قبالي ودشر على المولى أبدا ما رتالي استعجلتي بيتي تركتي خالي والله يعمر بيتك انت تسوتري حالي بنتي الواثقة من نفسك تعالي وشايلالك ولاد قمرا يلالي أضم علي شديد وأقول حلال ويبرد لي حشاوي يسر بالي منتصر الأمين شلت الأمانة تحفظ بكرة نفرح بلقانا ودي الصلاة الطيبة ما تحدد زمانة وتدوم إن شاء الله نفرح بجنانة.
1: Σουλάφ και το άλμπουμ ABBA. ABBA είναι το σύντομο όνομα του παππού της, του Αμπντελαζίμ Σαγέντ Αχμέντ, στον οποίο είναι και αφιερωμένος ο δίσκος αυτός, ο καινούριος που κυκλοφόρησε την Παρασκευή στη Real World του Peter Gabriel, από την Σουδανέζα γεννημένη στη Σαουδική Αραβία, την Σουλάφ, λοιπόν, με το ηλεκτρικό της σούτι. Μας είπε, μάζεψα τα πράγματά μου σε μια μικρή τσάντα χωρίς να χύσω πολλά δάκρυα. Καθώς κανείς δεν περίμενε τι θα συνέβαινε, κανείς δεν είχε προβλέψει αυτόν τον χωρισμό. Έχουν περάσει 3 χρόνια από τότε. Κρατούσα μαζί μου γέλια, συζητήσεις που αντιχούσαν στο μυαλό μου, πρόσωπα στη μνήμη μου και τραγούδια στα οποία κατέφευγα όποτε η απόσταση και η εξορία γίνονταν βαριές. Τραγούδια που μαλάκωναν το βάρος τους και μου θύμιζαν ότι κατάβγομαι από κάπου, ότι έχω ρίζες και νόημα, ότι είμαι κόρη όλης αυτής της ομορφιάς και της αγάπης, πάντα μελκεί το παρελθόν. Πώς ζούσαν οι άνθρωποι, πώς αγαπούσαν και τι σήμαινε η ζωή για αυτούς. Ο Άμπα, ο παππούς της, ήταν ένας άνθρωπος γεμάτος αγάπη, σοφία και πραότητα. Ένας άνθρωπος που αγαπούσε χωρίς διακρίσεις, φίλος όλων. Είδα την αγάπη του για τις κόρες του, τη Σάντια, την Άντια, τη Χάντια, τη Ράντια, τη Σάμια και τη Μαρία. Να είναι τόσο απόλυτη, ώστε ως παιδί πίστευα πως κανένας πατέρας δεν θα μπορούσε να αγαπά όπως ο Άμπα. Αν και δεν πέρασα πολύ χρόνο μαζί του, άφησε πίσω του κάτι διαχρονικό. Μια ήρεμη πνοή αγάπης και θαυμασμού, χαραγμένη βαθιά στην ψυχή μου από νωρίς. Τον βλέπω ακόμα ξεκάθαρα, ξαπλωμένο στο κρεβάτι του, με ένα μικρό τραπεζάκι δίπλα του να φιλοξενεί τα απλά αντικείμενα της ζωής του. Τα καφέ γυαλιά του, ένα ραδιόφωνο και ένα κουτάκι με τουμπάκ. Είναι καπνός για μάσημα. Έμοιαζε με το Σουδάν που ζει μέσα μου, ένα Σουδάν απλό, γενναιόδωρο και καρδιά ανοιχτή, απέραντη. Το Σουδάν που αγάπησα και που ποτέ δεν φαντάστηκα ότι θα έβλεπα κάποτε τόσο αλλαγμένο. Ωραία πράγματα για την οικογενειακή της ιστορία και τις ρίζες της Σουλάφ. ABBA στη Real World το συνιστούμε ανεπιφύλακτα. Και περνάμε στην Αλσάρα, μια Σουδανέζα που ζει στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης και συνεργάζεται και με τον DJ Νικοντίμους, ο οποίος μας ξανάρχεται ύστερα από χρόνια στην Θεσσαλονίκη, στο Κοτέτσι την Παρασκευή, μαζί με την Κολομβιάνα DJ Έντνα Μαρτίνες, διπλό DJ Λίκη, άχαστο που λέμε. Αλσάρα λοιπόν με το σχήμα της The Nuba Tones, Your Love is Home.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ο πόνος της αμύατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την Παρισία.
2: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο ή κάτι λιγότερο της εκπομπής Globalista με το καινούριο κομμάτι Jazz Hotel στην ECM του σπουδαίου κιθαρίστα και συνθέτη του Dominic Miller. Ο δίσκος λέγεται Diana.

Λοιπόν, αυτός ήταν ο σπουδαίος Dominic Miller, καινούριος δίσκος με τίτλο Diana. Ακούσαμε το Jazz Hotel με τον Santiago Arias στο μπαντονεόν, τον Nicholas Fishman στο μπάσο, το Ziff Ravitz στα drums, η παραγωγή βέβαια για την ECM από τον σπουδαίο Manfred Eicher, άλλος ένας δίσκος διαμάντη από ό,τι φαίνεται για την ECM, από έναν σπουδαίο κιθαρίστα, ο οποίος γεννήθηκε το 1960 στο Buenos Aires. Εκεί δούλευε ο Αμερικανός πατέρα του, Ιρλανδέζα μητέρα. Έγινε γνωστός με τη Julia Fordham, την Αγγλίδα τραγουδίστρια, την Αμερικανίδα, την Σκοτσέζα, συγγνώμη, την Eddie Reader, και βέβαια με τον Sting, βασικός του συνεργάτης. Όλα αυτά τα χρόνια βγάζει πολλή δουλειά. Λοιπόν, και βέβαια επηρεασμένος από τη ρίζα στην Αργεντινή και η χρήση του μπαντονιών που κάνει στους solo δίσκους. Και πάμε σε έναν δίσκο που έχουμε έτσι παρουσιάσει. Ο δίσκος Dedicated to You του σπουδαίου σαξοφωνίστα του Branford Marsalis, ο οποίος μας ήρθε και πέρσι στο Νιάρχο σε μια πολύ ωραία συναυλία. Ένας δίσκος συνεργασίας με τη σπουδαία Diane Reeves, που πριν λίγα χρόνια έχει έρθει και στο Sunny Festival, από τις κορυφαίες φωνές της jazz. Το Dedicated to You, ένα άλμπουμ αφιερωμένο στο John Coltrane για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Γεννημένος ο Coltrane 23 Σεπτεμβρίου του 1926. Και μια και είπαμε και για Marsalis, σύντομα στο Half Note μπείτε δείτε το πρόγραμμα. Έρχεται ένας από τους αδερφούς, ο Ντελφέγιο, ο τρομπονίστας με το σχήμα του. Πάμε λοιπόν, και φθινοπορεινό, Autumn Serenade, Branford Marsalis Quartet featuring Diane Reeves.

φθινοπόρινο χαλαρώσαμε. Autumn Serenade από το Dedicated to You, το νέο δίσκο του John Coltrane για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου Coltrane. Σε αυτό το δίσκο παίζει τον κλασικό πλέον, κλασικό, όχι πλέον, από τότε, κλασικό δίσκο John Coltrane και Johnny Hartman του 1963. Τραγούδι βέβαια υπέροχη Diane Reeves από τις κορυφές jazz divas, τενόρο και σοπράνο σαξόφωνο Branford Marsalis, Joey Calderasso πιάνο, Eric Rivers κοντραμπάσο και Justin Faulkner drums. Και πάμε τώρα σε άλλον ένα δίσκο που είναι αφιερωμένο σε έναν σπουδαίο σαξοφωνίστα, αυτή τη φορά τον πρόσφατα εκλειπώντα τον περασμένο Μάιο, τον γίγαντα τον Sonny Rollins. Το δίσκο ετοίμασε ο Joshua Redman από το Berkeley της Καλιφόρνια, ο γιος του Dewey Redman, σημαντικότατος της γενιάς του σαξοφωνίστας. Ο δίσκος κυκλοφορεί από την Blue Note στις 20 Νοεμβρίου, από την Blue Note στις 18 Σεπτεμβρίου κυκλοφόρησε ο δίσκος του Marsalis με τη Reeves. 20 Νοεμβρίου θα κυκλοφορήσει και ο δίσκος που παίξαμε λίγο πιο πριν του Dominic Miller, τον Diana. Λοιπόν, 20 Νοεμβρίου, If ever you would leave us, we play for Rollins, σε παρένθεση, ο δίσκος του Joshua Redman, λοιπόν. Με τον ίδιο και τον Chris Potter στο σαξόφωνο, τον Christian McBride και τον Larry Grenadier στο μπάσο, τον Marcus Gilmore στα drums, εγγονό του Roy Haynes, του Peter Bernstein στην κιθάρα, πιάνο Kevin Hayes και δύο βοκαλίστες σε αυτό το δίσκο, η Cecil McLaurin-Salvan και η Gabrielle Cavassa, την οποία θα ακούσουμε τώρα στο God Bless the Child, Joshua Redman.

God Bless the Child, το αριστούργημα της Billie Holiday βεβαίως, από τον δίσκο του Joshua Redman, του σαξοφωνίστα, που θα κυκλοφορήσει από την Blue Note 20 Νοεμβρίου, αφιερωμένο στο μεγάλο Sonny Rollins και το ρεπερτόριό του. Και θα κλείσουμε την ώρα με την Νόρα Jones και το καινούριο single της, συνεργασία με τον country star τραγουδοποιό τον Chris Stapleton, ένα τύπου χριστουγεννιάτικο κομμάτι, το πρώτο χριστουγεννιάτικο. Λέει για έναν έρωτα, το April's Gone, που ξεκίνησε έτσι με μαγικό τρόπο την άνοιξη τον Απρίλιο, το φθινόπωρο χτύπησε πάτο και καθώς πλησιάζει ο Δεκέμβριος και έρχονται τα Χριστούγεννα, ελπίζουν να τα ξαναβρουν. Νόρα Τζόνς και Chris Stapleton, April's Gone, υπέροχο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
2: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
1: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάουγλου.
2: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
1: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
2: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάουγλου. Η επιλογή των Pro.
3: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
4: Η ώρα είναι 7.
0: '91 και 4 στο κόκκινο.
5: '105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 7 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Σφίγγει ο κλοιός γύρω από την Κίμπερλι Γκιλφόιλ μετά τον παράζ δημοσιευμάτων για φερόμενη ανάρμοστη συμπεριφορά της πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της ως πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Αθήνα. Σύμφωνα με ανώνυμη πηγή που επικαλείται το CNN, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει τον ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Γκιλφόιλ. Την ίδια ώρα, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος είπε στο Associated Press ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να αξιολογήσουν μέσα στην εβδομάδα το πώς θα χειριστούν την υπόθεση, εξετάζοντας ακόμα και την αποπομπή της. Απεργία την ερχόμενη Τετάρτη έχει προκηρύξει το Εργατικό Κέντρο Κορίνθου και το Κλαδικό Σωματείο των Εργαζομένων στην Ενέργεια μετά το εργατικό δυστύχημα στη Motor Oil με 2 νεκρούς εργάτες. Οι εργαζόμενοι ζητούν τη διερεύνηση του εργοδοτικού εγκλήματος, όπως καταγγέλουν, καθώς και να ληφθούν μέτρα προστασίας για την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων. Τα εργατικά δυστυχήματα όπως αυτό της Motor Oil δεν είναι αποσπασματικά γεγονότα, είναι μια συνολική κατάσταση ανθρωποθυσίας στους χώρους εργασίας, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο ο Ανδρέας Στοιμενίδης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος. Το 2026 έχουν χάσει τη ζωή τους 142 άνθρωποι στους χώρους εργασίας, ενώ φέτος θα υπάρχει ρεκόρ σοβαρών τραυματισμών εργαζομένων. Με την κατάθεση του Χρήστου Τιλκερίδη, πατέρα του 23χρονου Άγγελου Τιλκερίδη, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση και για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το δικό μου το παιδί δεν το σκοτώσανε μόνο, το κάψανε και το πετάξανε. Περιμένω από το δικαστήριο να σταθεί στο ύψος του, ανέφερε στην κατάθεσή του Χρήστος Τιλκερίδης, ασκώντας παράλληλα κριτική στον ειδικό εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη για τη διαχείριση της υπόθεσης. Συνεχίζονται και αύριο οι καταθέσεις των συγγενών θυμάτων. Πανελλαδική 24ωρη απεργία για την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου αποφάσισε η ΑΔΔΗ, καλώντας τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση με βασικά αιτήματα τις αυξήσεις στους μισθούς και την προστασία του εισοδήματός τους από την ακρίβεια. Απόφαση για απεργία την ίδια μέρα έχει λάβει και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας. Σε τρόχια ανόδου βρίσκονται φυσικό αέριο και πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, ενώ σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κινούνται ρεύμα και υγρά καύσιμα, ετείνοντας περαιτέρω την ενεργειακή ακρίβεια και τις πιέσεις στους καταναλωτές. Σε νέα επίπεδα ρεκόρ θα βρεθεί την Τρίτη το κόστος της εγχώριας χοντρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς εκτοξεύεται στα 224,57 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Όλο το ρεπορτάζ στο avgi.gr. Τη Τετάρτη ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Με τη ρήτρα διαφυγής, οι φορολογούμενοι θα χρηματοδοτήσουν επενδύσεις μεγάλων εταιριών σε μπαταρίες, τονίζει ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Νίκος Παπάς, σε δήλωσή του, καλώντας την κυβέρνηση να σταματήσει να πανηγυρίζει και να προχωρήσει στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Την πλήρη σύμπνοια μεταξύ ΑΚΕΛ και ΣΥΡΙΖΑ και τη συνεργασία του σε διάφορα επίπεδα επιβεβαίωσε η συνάντηση που είχαν σήμερα η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ρένα Δούρου με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ Στεφάνο Στεφάνου στα γραφεία του κόμματος. Συμφώνησαν στην ανάγκη ύπαρξης μιας αριστεράς δυνατής, ισχυρής, αντιφασιστικής που θα μάχεται υπέρ της ειρήνης κόντρα στις σημερινές ψυχροπολεμικές λογικές. Ερώτηση και αίτηση κατάθεση εγγράφων για το κρίσιμο θέμα της ευλογιάς των εγωπροβάτων κατέθεσαν στη Βουλή 6 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με πρωτοβουλία του Τομεάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Θεοφιλού Ξανθόπουλου. Ζητούν εξηγήσεις για την μέχρι τώρα διαχείριση του προβλήματος από την ελληνική κυβέρνηση, τον τρόπο εφαρμογής των συστάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την απουσία στρατηγικού σχεδίου εμβολιασμού καθώς και την πορεία ανασύστασης των κοπαδιών. Διασωληνωμένη και με εκτεταμένα εγκάβματα νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης η γυναίκα που εντοπίστηκε νωρίτερα σήμερα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε νησιά στο Ανατολικό Αιγαίο, στη Λέσβο, στη Σκαλαερεσού, υπερχείλησε ποταμός, ενώ ένα αυτοκίνητο παρασύρθηκε από την ορμή των υδάτων στη γέφυρα κοντά στον Άγιο Ανδρέα. Στο αεροδρόμιο της Χίου πλημμύρισε η ανακαινισμένη αίθουσα επιβατών, με τους εργαζόμενους να προστατεύουν μηχανήματα με σακούλες. Σοβαρά προβλήματα και στη Ρόδο, με νερά να συσσωρεύονται σε δρόμους, διακοπές ηλεκτροδότησης, ενώ νερά μπήκαν και στις αίθουσες του πρωτοδικείου και του εφετή. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσαν ότι παρατείνουν την αναστολή λειτουργίας στο διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Ριάντ μετά τις επιθέσεις το Σαββατοκυριακό από τους Χούθιτς, Ιεμένης με 14 νεκρούς. Το Ιράν καλεί τη Σαουδική Αραβία να επιδιώξει διπλωματική λύση με τους Χούθι, ενώ ο Υπουργός Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας προειδοποίησε για σοβαρά αντίπεινα. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι όλο και πιο σαφές ότι η Ρωσία είναι απρόθυμη να αποδεχτεί την προτινόμενη από τις ΗΠΑ εκεχηρία όσον αφορά τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, καθώς η Μόσχα έπληξε σήμερα 6 ενεργειακές υποδομές στην Ουκρανία, σύμφωνα με ανάρτηση του Ουκρανού Προέδρου στο X. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ενωμένη στη στήριξή της προς την Ουκρανία και προτίθεται να εντείνει την πίεση προς τη Ρωσία μέσω νέων κυρώσεων, δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα. Στις αθλητικές ειδήσεις, με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα, ολοκληρώνεται η έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.
5: Ο καιρός.
6: Εκτακτό δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε για αύριο και την Τετάρτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προβλέποντας ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις με θυελλώδεις βορειοανατολικούς ανέμους στο Αιγαίο. Τα φαινόμενα θα ενταθούν σταδιακά από τα δυτικά προς τα ανατολικά, ενώ στις σποράδες στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια. Στην Αττική, για την Τρίτη, προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες, ενώ βροχές προβλέπονται και στη Θεσσαλονίκη. Έως 20 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 16 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
0: '91 και 4 στο κόκκινο.
7: Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα με το καινούριο κομμάτι του φίλου μας του Φώτη Θεοδωρίδη. Τα δάκρυα στεγνώσαν από το δίσκο «Αγάπη στη Μεσοτυχία».

γυρίζει ο κόσμος στην αρχή. Ψεύτρα αγάπης καρδί, που τόσα χρόνια σκόρπισες μόνο για μια στιγμή.

Πέρασαμε βεβαίως στο λαϊκό μέρος του προγράμματος, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Γλομπαλίστα. Μάνος Τζανακάκης, πήγα να πω στην κονσόλα του ήχου, δεν πειράζει, και στα υπόλοιπα ο Δημήτρης Κουτζιαβάνης. Λοιπόν, ο Φώτης Θεοδωρίδης από τις κορυφαίες λαϊκές φωνές της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, και στα ισπανόφωνα τον είχαμε παρουσιάσει, έτσι. Τα δάκρυα στεγνώσανε σε μουσική του Νικήτα Βοστάνη και στίχους του Μωυσή Ασέρ, του εταιριάρχη της Music Mirror, του μουσικού καθρέφτη, ο οποίος κυκλοφορεί αυτό το δίσκο «Αγάπη στη Μεσοτυχία». Συμμετέχει και η Ζωή Παπαδοπούλου. Όλοι αυτοί έχουν περάσει από τα παλιό στούντιό μας, δηλαδή η Ζωή και ο Φώτης Θεοδωρίδης, και θα μας δοθεί ευκαιρία να τα ξαναπούμε σίγουρα εδώ, είτε με την Έλσα είτε με μένα, από τα παλιά μας στούντιο στην Καρόλου Ντίλ. Και βέβαια έχουμε τις πιο γλυκές αναμνήσεις και από το πάρτι μας που είχαμε κάνει προ-πανδημίας και από τις υπέροχες βραδιές στο Ξέφωτο Σταλαδάδικο, το χώρο που έτρεχε για χρόνια ο Φώτης Θεοδωρίδης, ένας από τους χώρους που δεν άντεξαν στην πανδημία, και ήταν και εξαιρετικός μαγαζάτορας, παρόλο που τραγουδούσε κάθε εβδομάδα. Λοιπόν, αυτά για το Φώτη Θεοδωρίδη. Πάμε σε άλλη νέα κυκλοφορία. Το κομμάτι είναι παλαιότερο. Νεφέλη Φασούλη και Πάνος Παπαδόπουλος, σε στίχους και μουσική και πρώτη ερμηνεία του Βασίλη Νικολαίδη από το άλμπουμ «Η νύχτα ήταν πάλι κάπου αλλού» του 1989. «Στο λίκνισμά σου και μικρές ταπεινώσεις». Από την ηχογράφηση της παράστασης «Μικρές ταπεινώσεις», «Το λυκνισμά σου», με τον Κωστή Χριστοδούλου στο πιάνο, τον Κίμωνα Καρούντζο στο κοντραμπάσο και τον σπουδαίο Ανδρέα Πολυζωγόπουλο στην τρομπέτα. Νεφέλη Φασούλη και Πάνος Παπαδόπουλος.

στον έρωτα, μήπως όλες οι φορές που αγαπάμε δεν είναι πρώτες.

0: Στον έρωτα, μήπως όλες οι φορές που αγαπάμε δεν είναι πρώτες. Μα βλέπεις, η αγάπη είναι ανήμερο θεριό που τρώει τη ζωή μας. Μα μόλις φύγει, καταλαβαίνουμε ότι αυτή ήταν η ζωή μας.
1: Υποσχέσεις του χρόνου που σβήνουν στο λίκνισμά σου.

0: στο λυκνίσμα σου. Χρόνια κεράκια που σβήνουνε στο λυκνίσμα σου.
1: Από την ηχογράφηση της παράστασης «Μικρές ταπεινώσεις» είναι Φέλη Φασούλη παρά με τον Πάνο Παπαδόπουλο στο κομμάτι του Βασίλη Νικολαίδη «Στο λυκνίσμά σου». Και πάμε τώρα να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον πολύ καλό μας φίλο, το έχουμε πει επανειλημμένα, τον κοντραμπασίστα και συνθέτη Βαγγέλη Βραχνό, και με τους Μορντάνα, με τον αδερφό του τον Περικλή Βραχνό, βγάλαν τη δεύτερη δισκάρα τους που παρουσιάσαμε πριν μήνες στην εκπομπή. Τα είπαμε και με έναν από τους συνεργάτες του στην μπάντα, τον Θωμά Μελετέα, ο οποίος παρουσιάζει το δίσκο του στο Baumstrasse στις 24 του μηνός στην Αθήνα. Ο Βαγγέλης Βραχνός έκλεισε χθες τα 37 του χρόνια, πολύ χαρισματικός και περιζήτητος για συνεργασίες κοντραμπασίστας, αλλά εξαιρετικός συνθέτης και ενορχιστρωτής που πηγαίνει προς Ανατολάς. Πριν λίγες μέρες έπαιξαν και στο Fringe Festival στην μικρή σκηνή, που λόγω της διοργάνωσης του φεστιβάλ είχε και διεθνές κοινό, αρκετούς Γάλλους και Τούρκους. Εγώ δεν κατάφερα να παραβρεθώ, αλλά ακούσαμε πολύ καλά λόγια, παρόλο που ήταν η μέρα του Billy Cobham. Ήταν πολύ αξιοπρεπέστατη η προσέλευση. Τι γίνεται με αυτή την πόλη? Δεν γίνεται τίποτα για τα γούστα μας, έτσι, για πολύ καιρό, και μετά πέφτουν όλα μαζί, ας πούμε. Τι θα γίνει, ρε παιδάκι μου? Πάμε να ακούσουμε την αστρογραφία, λοιπόν. Εξαιρετικό και το νέο υλικό που ετοιμάζεται για το δεύτερο δίσκο του Βαγγέλη Βραχνού. Είχα ακούσει παλιότερα κάποια από τα κομμάτια που δουλεύονται και δουλεύτηκαν και με την τελευταία παρουσία του Θωμά Μελετέα. Οπότε Βαγγέλης Βραχνός, κοντραμπάσο, σύνθεση, ενορχίστρωση, Θωμάς Μελετέας, σούτι, James Wiley, ιρανικός και μεντζές, ιρανική λύρα δηλαδή και σαξόφωνο, και ο Γιώργος Κλουτζός στα drums. Το ομότιτλο, το αγαπημένο, αστρογραφία από το δίσκο στην Pick Up Music του Πέτρου Κλαμπάνη. Χρόνια πολλά για χθες το Βαγγέλη.

Στα στον Κεμαντσέ, ο Ντέρια Τουρκάν. Χθες έκλεισε τα 53 του χρόνια, σπουδαίος σολίστας και συνθέτης. Πάμε στο δίσκο του 2020 στη βελγική Σεγίρ Music, του Sound Places, η συνεργασία δύο σπουδαίων λιράριδων, Ντέρια Τουρκάν και Σοκράτης Σινόπουλος στα τα τάβλα. Να πούμε για τον Σινόπουλο ότι για τους φίλους στην Αθήνα θα βρίσκεται 5η 29 Νοεμβρίου στον εξαιρετικό χώρο με τις πολύ καλές μουσικές και όχι μόνο, το Theater of the Know, με κουαρτέτο λιράριδων, με τη Χρυσάνθη Γκίκα, το Δημοσθένη Χαρά Χριστοδούλου και το Στρατή Ψαραδέλη. Την ίδια βραδιά και το φωνητικό σχήμα κάλεσμα του φίλου μας του Κύπριου συνθέτη και τραγουδιστή και περκασιονίστα του Βασίλη Φιλίππου, ο οποίος και δύο μέρες πριν στο σπίτι της Κύπρου θα παρουσιάσει την καινούργια του δουλειά. Περισσότερα για το Φιλίππου τις επόμενες μέρες. Χρόνια πολλά στον Ντέρια Τουρκάν, τα τάβλα με τον Σοκράτη Σινόπουλο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

Περάσαμε εσύ ως το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Globalista με μια μεγάλη στάρ στο Μεξικό, του rock en español και όχι μόνο, την τραγουδοποιώ, παίζει και διάφορα όργανα και κιθάρα και ακορντεόν, η Χουλιέτα Βενέγκας στα 55 της χρόνια από την Τιχουάνα της Μπάχα Καλιφόρνια και keyboards παίζει. Εξαιρετική τραγουδοποιός. Το καινούριο της single «Mírame bien», «Κοίταμε καλά». Και τώρα η πιο νεαρή και ανερχόμενη στάρ διεθνώς, για τον ισπανόφωνο κόσμο βεβαίως, η Σιλβάνα Εστράδα από την Χαλάπα της Βέρα Κρούς, στα 29 της χρόνια. «Cada día te extraño menos», «Κάθε μέρα μου λείπεις και λιγότερο». Εξαιρετική η Σιλβάνα Εστράδα επίσης.

Ωραία υπαίθρια λιτή ηχογράφηση από την Σιλβάνα Εστράδα, την 29χρονη από τη Χαλάπα της Βέρα Κρούς, Καδαντία, Τεξτράνιο Μένος. Και τώρα πάμε να ακούσουμε την Ρίτα Ντόντε, η οποία είναι γεννημένη το 1989 στην Αβάνα. Εδώ και χρόνια πήγε πρώτα στην πόλη του Μεξικού και μετά πήγε και στη Μπάχα Καλιφόρνια, στο Σαν Χωσέ Ντελ Κάμπο, εκεί κοντά στην πατρίδα της Χουλιέτα Βενέγας. Έβγαλε μία δισκάρα το 2025 που έχουμε παίξει εκτενώς από την εταιρεία Ansonia Records. Εξαιρετική τραγουδοποιός, είναι και χορεύτρια η Ρίτα Ντόντε, μια κουβανή στο Μεξικό. Ακούμε τον αιώνιο αναζητητή από το δίσκο της Ritual, El Eterno Buscador. Ρίτα Ντόντε.

0: L'Eterno Buscador, ο αιώνιος αναζητητής από την εξαιρετική Κουβανέζα, από την Αβάνα, που ζει στην Μπάχα Καλιφόρνια και στο Μεξικό, στο Βόρειο Μεξικό, στη Νότια Καλιφόρνια. Αναζητήστε το δίσκο της στην Ansonia Records στο Ritual, είναι αριστούργημα. Από όπου και το συγκεκριμένο κομμάτι, ένα από τα πιο χαμηλότονα. Η οποία Ρίτα Ντόντε συνδυάζει γουαγουανκό, σον και άλλες κουβανέζικες μουσικές με σον χαρότσο μεξικάνικο, με μεξικάνικα μπολέρος, με τζάζ, σε ένα πολύ ωραίο χαρμάνι. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα ακόμα κομμάτι από το νέο δίσκο Uncut, έτσι ζωντανά στο στούντιο του μεγάλου Τσούτσο Βαλντές, που όπως είπαμε και την Παρασκευή έκλεισε τα 85 του χρόνια, ο τεράστιος κουβανός πιανίστας. Αυτό που δεν είπαμε είναι ότι είναι η μέρα γενεθλίων και του έμνηστου πατέρα του, του Μπέμπο, θα τα πούμε μετά. Πάμε λοιπόν, Τσούτσο Βαλντές, 85 χρονών την Παρασκευή, να είναι καλά και να συνεχίζει. Ακούμε το Σον Μοντούνο από το Uncut.
1: Με βόη!

Λοιπόν, τα μαγικά χέρια του τεράστιου Τσούτσο Βαλντές που έκλεισε τα 85 του χρόνια την Παρασκευή. Έχει έρθει στην Ελλάδα με διάφορα project και συνεργασίες. Τελευταία φορά ήταν το 2022 στις 10 Ιουλίου στο Sunny Festival, όταν γιόρτασε με τον παλιό του σύντροφο από την εποχή των Ιρακέρε, το σαξοφωνίστα Πακίτο Νταριβέρα, τα 40 χρόνια πορείας. Λοιπόν, ο Τσούτσο Βαλντές, γεννημένος ως Διονύσιο Χεσούς Βαλντές Ροντρίγκες. Διονύσης, Νιόνιος ο Τσούτσο. Στο Κιβικάν του Μαγιαμπέκε της Κούβας. Τεράστια μορφή για τη Λάτιν μουσική, για τη Λάτιν τζαζ βεβαίως, μεταξύ άλλων Λάτιν ιδιωμάτων. Ο πατέρας του, ο Μπέμπο, είναι από τους δημιουργούς του Μάμπο, ιδιαίτερα για τα μεγάλα σχήματα, το ρυθμό των... Καθιέρωσε ο Ισραήλ Κατσάο Λόπες, αυτός διαμόρφωσε το μάμπο για τον ήχο της Big Band. Εφεύρε και το στυλ της μπατάγκα, βασική μορφή και στην τσα-τσα-τσα, Διονύσιο Ραμόν Εμίλιο Βαλντές Αμάρο Μπέμπο Βαλντές, ο οποίος είχε έρθει στο Λυκαβητό, ήμουνα τον Ιούνιο, αν θυμάμαι καλά, του 2005. Ο οποίος όμως μετά την Κουβανική Επανάσταση πήγε πρώτα στο Μεξικό, μετά παντρεύτηκε και πήγε στη Σουηδία και ήταν μακριά από τα μουσικά δρόμανα και σε μεγάλη ηλικία γνώρισε τη δόξα την ευρύτερη που του άξιζε και κέρδισε και Grammy Awards κλπ. Εδώ πάμε να ακούσουμε πατέρα και γιο μαζί που έχουν και τα κοινά γενέθλια, ο Μπέμπο, ο Διονύσιο Ραμόν Εμίλιο Βαλντές Αμάρο, γεννημένος 9 Οκτωβρίου του 18 στο Κιβικάν, έφυγε στην Αβάνα στα 94 του χρόνια, έφυγε στην Αβάνα ήταν η καταγωγή του, γεννημένος στο Κιβικάν, πέθανε στη Στοκχόλμη όπου ζούσε το 13 στα 94 του χρόνια. Τάπα. Πατέρας και γιος μαζί, τα μαγικά χέρια για μαζικό κοινό. Έχω ξεφύγει σήμερα. Λοιπόν, Ελσολά, ποιο θα βάλουμε τώρα, για να δούμε εδώ τι έχουμε. Θα τους ακούσουμε μαζί στο Descarga Valdés. Bebo y Chucho.

Πατέρας και γιος μαζί, Μπέμπο και Τσούτσο, με κοινά γενέθλια, και θα κλείσουμε με τον αείμνηστο μπαμπά, τον Μπέμπο Βαλντές. Ελ Σολάρ ντε Μπέμπο, από τον Μάνο Τζανακάκη και τον Δημήτρη Κουτζιαμάνη. Καλό βραδάκι!

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγάζι της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Βενιζέλο 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Στο κόκκινο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Σε τροχιά ανόδου παραμένουν οι τιμές της ενέργειας, εντείνοντας περαιτέρω την ακρίβεια και τις πιέσεις στους καταναλωτές. Σε νέα επίπεδα ρεκόρ θα βρεθεί την Τρίτη το κόστος της εγχώριας χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς εκτοξεύεται στα 224,57 ευρώ αναβατόρα, σημειώνοντας άλμα άνω του 40% από την Κυριακή. Όλο το ρεπορτάζ στο avg.gr. Απέφυγε να σχολιάσει στην ουσία της ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος στην αποκάλυψη του Νίκου Παπά στη Βουλή ότι στα 4 τελευταία νομοσχέδια του Υπουργείου το 42% των διατάξεων είναι ακοστολόγητες. Μάλιστα, απέναντι στην επισήμανση του γραμματέα και τομάρχη οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη ομολόγησε το ψέμα για τον δημοσιονομικό χώρο και τον κόφτη δαπανών, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος θεώρησε θεμητό να επιτεθεί στην αριστερά για τις ανεφάρμοστες λύσεις που προτείνει πανευρωπαϊκά, όπως ανέφερε και τις επαναστατικές ονειρόξεις του 2015. Όλο το ρεπορτάζ από τη Βουλή στο avg.gr. Απεργία την ερχόμενη Τετάρτη έχει προκηρύξει το Εργατικό Κέντρο Κορίνθου και το Κλαδικό Σωματείο των Εργαζομένων στην Ενέργεια μετά το εργατικό δυστύχημα στη Motor Oil με 2 νεκρούς εργάτες. Οι εργαζόμενοι ζητούν τη διερεύνηση του εργοδοτικού εγκλήματος, όπως καταγγέλουν, καθώς και να ληφθούν μέτρα προστασίας για την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων. Τα εργατικά δυστυχήματα όπως αυτό της Motor Oil δεν είναι αποσπασματικά γεγονότα. Είναι μια συνολική κατάσταση ανθρωποθυσίας στους χώρους εργασίας, τόνισε μιλώντας το κόκκινο ο Ανδρέας Στοημενίδης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, σημειώνοντας ότι δεν λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα από την πολιτεία για την ασφάλεια των εργαζομένων. Σφίγγει ο κλοίος γύρω από την Kimberly Guilfoyle μετά τον παράς δημοσιευμάτων για φερόμενη ανάρμοση συμπεριφορά της πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της ως πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Αθήνα. Σύμφωνα με ανώνυμη πηγή που επικαλείται το CNN, ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump εξετάζει το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Guilfoyle. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το Associated Press, ο Donald Trump και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να αξιολογήσουν μέσα στην εβδομάδα το πώς θα χειριστούν την υπόθεση, εξετάζοντας ακόμη και την αποπομπή της. Με την κατάθεση του Χρήστου Τιλκερίδη, πατέρα του 23χρονου Άγγελου Τιλκερίδη, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το δικό μου το παιδί δεν το σκοτώσανε μόνο, το κάψανε και το πετάξανε. Περιμένω από το δικαστήριο να σταθεί στο ύψος του, ανέφερε στην κατάθεσή του ο Χρήστος Τιλκερίδης, ασκώντας παράλληλα κριτική στον ειδικό εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη για τη διαχείριση της υπόθεσης. Συνεχίζονται και αύριο οι καταθέσεις συγγενών θυμάτων. Ύστερα από 7 χρόνια διακυβέρνησης, ο κ. Μητσοτάκης ανακάλυψε σήμερα την προβληματική κατάσταση στη γραμμή 1 του μετρό. Οι επιβάτες και οι εργαζόμενοι του ΙΣΑΠ τη βιώνουν καθημερινά εδώ και χρόνια, τονίζει ο τομεάρχης υποδομών και μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Χρήστος Γιαννούλης. Μέταρα στήριξης για το κόστος σπουδών και στέγασης ζητούν οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας, οι οποίοι προγραμματίζουν κινητοποίησεις αύριο Τρίτη στο Υπουργείο Οικονομικών στις 6 το απόγευμα, ενώ θα διανυκτερεύσουν με σκηνές στο Σύνταγμα και θα πραγματοποιηθούν συναυλίες και εκδηλώσεις. Έκθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τη διάθεση τουλάχιστον 52 εκατομμυρίων ευρώ από πόρους που προορίζονταν για τη στήριξη της αλιείας, κατέθεσε το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, καταγγέλλοντας ότι τα χρήματα κατευθύνθηκαν σε εμπορικές δραστηριότητες χωρίς ουσιαστική σχέση με τον κλάδο. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο, η υπόθεση αφορά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο και γύρει ερωτήματα για τη σκοπιμότητα και την ομιμότητα των διαδικασιών χρηματοδότησης, την ώρα που η ελληνική αλιεία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας. Silver Alert είχε εκδοθεί για τη γυναίκα η οποία εντοπίστηκε κατά την κατάσβεση φωτιάς στο πανόραμα Θεσσαλονίκης και νοσηλεύεται διασωληνωμένη με εγκάβματα. Πρόκειται για 78χρονη, η οποία έχει εξαφανιστεί από το σπίτι της στην περιοχή της Θέρμης το πρωί του Σαββάτου. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν οι σταθμοί του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή από σήμερα έως και την Πέμπτη. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τη συμφωνία για το πετρέλαιο ντίζελ που σύνυψε με τη Ρωσία, καθώς δημοκρατικοί και ρεπουμπλικάνοι νομοθέτες εξέφρασαν παράπονα ότι η συμφωνία φαίνεται να παραβιάζει την αμερικανική νομοθεσία. «Έκανα τη σωστή επιλογή για τον αμερικανικό λαό. Πάντα πρώτα η Αμερική», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στις αθλητικές ειδήσεις, ΠΑΟΚ Καλαμάτα 1-3 για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League.
1: Ο καιρός.
0: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε για αύριο και την Τετάρτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προβλέποντας ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις με θυελώδεις βόρειο-ανατολικούς άνεμους στο Αιγαίο. Τα φαινόμενα θα ενταθούν σταδιακά από τα δυτικά προς τα ανατολικά, ενώ στις σποράδες στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια. Στην Αττική για την Τρίτη προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες, ενώ βροχές προβλέπονται και στη Θεσσαλονίκη. Έως 20 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 16 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού με τον Μπάμπη Χριστακόπουλο.
1: 105 και 5 στο κόκκινο.
2: Έλληνες του κόσμου, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου.

Γεια σας φίλες και φίλοι, είμαι Γιάννα Τεριδαφίλη και η εκπομπή Έλληνες του Κόσμου που μεταδίδει κάθε Δευτέρα και Τετάρτη ο αγαπημένος σας ραδιοφωνικός σταθμός στο κόκκινο. Και βέβαια το αποδείξατε αυτό, αποδείξατε την αγάπη σας με την παρουσία σας στο διήμερο φεστιβάλ στο Πάρκο Ελευθερίας στη Κουμουνδούρου. Ένα φεστιβάλ που ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιάννος Ηλιάδης, ενώ κάθε προσδοκία συμμετοχής, όπως καταλαβαίνετε. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιάννος Ηλιάδης και στην επικοινωνία η Μαριάνθη Πατσελή. Ο αριθμός του τηλεφώνου μας είναι 210-3217-777, 4-7 αριά. Και για τα μηνύματά σας στο Viber 69-85-87-0059. Επαναλαμβάνω, 69-85-87-0059. Σε λίγο, με συγχωρείτε πάρα πολύ, γιατί εδώ μπερδεύομαι λιγάκι με όλες αυτές τις σημειώσεις που έχω. Σε λίγο θα πάμε στο Παρίσι, στη Γαλλία, για να συναντήσουμε μια ιδιαίτερη και σπουδαία προσωπικότητα που σίγουρα θα έχετε κάτι να ρωτήσετε και να μας πείτε. Θα φιλοξενήσουμε λοιπόν τον Νίκο Γρεκό, ο οποίος είναι καθηγητής ελληνικής γλώσσας στο Παρίσι, συγγραφέας, εικαστικός, διανοούμενος της αριστεράς, ασυμβίβαστος και ενεργός πολίτης. Θα σας διαβάσω ένα δικό του κείμενο πριν το συναντήσουμε, το οποίο είναι εξαιρετικό, καταγράφει μνήμες και όνειρα ενός απόδημου, ενός ανθρώπου γενικότερα, που μέσα του κουβαλάει δύο κουλτούρες, δύο γλώσσες, δύο πατρίδες. Σε δύο γλώσσες ο τίτλος του κειμένου. Σας διαβάζω ένα απόσπασμα και πιστεύω ότι θα παρακολουθήσετε το λόγο του και θα σας βάλει σε σκέψεις. Σε δύο γλώσσες. Όταν αρχίζω να φοβάμαι, όταν δεν ξέρω που είμαι ή και ποιος είμαι, πάω σε ένα καφέ. Νιώθω ότι κρύβομαι σε ένα όμορφο κλουβί, ότι ταμπουρώνομαι κατά κάποιο τρόπο. Με ένα ζεστό καφέ ή και ένα τσιγάρο, αν ο καιρός επιτρέπει να είμαι έξω, βλέπω σιγά σιγά τον κόσμο με ηρεμία. Σήμερα όμως βρέχει. Και όπως συνηθίζω τα πρωινά στο Παρίσι, κάθομαι στο βάθος, στο πίσω μέρος, όπου υπάρχει ένα είδος καναπέ. Με βολεύει αυτή η θέση. Έχω δίπλα μου την τσάντα και το παλτό. Συνήθως το αφήνω διπλωμένο. Είναι μαζί μου και το σκυλάκι μου που κάθεται ήσυχα πάνω στο παλτό. Ίσως πιστεύει ότι προσέχει τα πράγματά του. Εμένα προσέχει. Νομίζω ότι κάθομαι σε αυτή τη γωνιά και για έναν άλλο λόγο. Μου αρέσει να έχω τη γενική εποπτεία του χώρου. Αισθάνομαι ότι παρακολουθώ μια θεατρική παράσταση. Έχω μαζί μου, όπως συνήθως, ένα τετράδιο και αρχίζω να γράφω. Και έχω περάσει όλη τη ζωή μου στη Γαλλία, γράφω στα ελληνικά, ίσως να συζητώ με τον εαυτό μου σε αυτή τη γλώσσα. Ίσως πάλι να μην έμαθα τελικά ποτέ καλά, γαλλικά ή και να μην θέλω να αποδεχτώ την αποδημία. Τόσα χρόνια προσπαθώ να είμαι το ίδιο πρόσωπο, εδώ και εκεί. Αυτό το δίπολο με τρομάζει. Καταλαβαίνω ότι η πατρίδα μας είναι τα παιδικά μας χρόνια, άρα και η γλώσσα μας, η γλώσσα αυτών των χρόνων. Όσο όμως περνά ο καιρός, όλο και πιο πολλές έννοιες έχουν μπει μέσα μου στη νέα γλώσσα. Νέα, αλλά και παλιά συγχρόνως, μιας και η εκμάθηση της άρχισε και αυτή από τότε που ήμουν παιδί. Έχω αναμνήσεις και από τη δεύτερη πατρίδα, μια δεύτερη παιδική ηλικία κατά κάποιο τρόπο. Ίσως πάλι κάποια πράγματα, όταν τα ακούω με καινούργιες λέξεις, δεν μπορεί να είναι τόσο. Πολλές φορές οι δύο γλώσσες μπερδεύονται γλυκά. Ποια στοιχεία προηγούνται των άλλων, ποια είναι πρώτα και ποια η δεύτερα. Πέρασα πολλά χρόνια προσπαθώντας να βρω το ρυθμό στη νέα γλώσσα. Να βρω τρόπο να κολυμπώ στη θάλασσα αυτή, χωρίς να φοβάμαι μην πνιγώ. Κι όμως χάνω συχνά την ακριβή σημασία ή τον τόσο ή τον τόνο μιας φράσης. Το ίδιο γίνεται πια και στα ελληνικά. Η πάλι είναι διπλή. Πρέπει να κατακτηθεί η μία γλώσσα και να μην χαθεί η άλλη. Η ζωή συνέχεια γεννά νέες λέξεις, νέες εκφράσεις. Και όλα πρέπει να γίνουν δύο φορές.
Όλα προσπαθώ να τα καταλάβω, να τα μάθω και στις δύο γλώσσες. Αυτές τις σκέψεις καταγράφω στο τετράδιο. Ίσως φαίνεται παράξενο που δεν έχω φορητό υπολογιστή. Ωραία όμως η πρώτη γραφή που απλώνεται πάνω στο χαρτί, που δεν υπακούει σε κανένα λογισμικό, που μπερδεύεται με μουτζούρες και σκίτσα. Ίσως και να μην θέλω να χάσω κάποιες αυταπάτες που με κάνουν να ζω ουσιαστικά σε παλιές εποχές και ας πέρασαν ανεπιστρεπτοί. Ξέρω καλά πως για όλους αυτούς τους λόγους έχω ανάγκη από περίοδους σιωπής. Μα ποια σιωπή? Γύρω μου κόσμος πολλής. Συχνά γλώσσες πολλές, μιας και είμαστε σε μεγαλούπολη. Δίπλα μου μια παρέα από τουρίστες. Αντικρίζουν την πόλη με χαρούμενη διάθεση. Έχουν τη τύχη να βλέπουν τα πάντα με το ξέγνιαχτο βλέμμα του ταξιδιού. Δεν βλέπουν, ή μόνο σπάνια, τα δύσκολα. Τους ακούω που προσπαθούν να συνεννοηθούν με τον σερβιτόρο. Θυμάμαι διάφορες πλάκες με μαθητές μου στην Ελλάδα, όμορφες παρεξηγήσεις, όπου λάθη σύνταξης ή προσφοράς. Ή προφοράς. Περίεργο επάγγελμα το δικό μου, καθηγητής μητρικής μου γλώσσας ως ξένης εδώ, στη χώρα υποδοχής. Αλάτι στην πληγή αυτή η καθημερινή τριβή με τη γλώσσα της πατρίδας. Μα και βάλσαμο συγχρόνως, μιας και δεν ένιωσα ποτέ ότι έφυγα πραγματικά. Πιο εκεί κάθεται μια ηλικιωμένη κυρία με δύο παιδιά. Πρέπει να είναι γκόνια της. Παρακολουθώ πόσο ήρεμα τους μιλά. Έρχονται στο μυαλό μου εικόνες από την Ελλάδα. Παιδιά που τρέχουν και φωνάζουν ανάμεσα στα τραπέζια. Το μυαλό ξεφεύγει πάλι. Σκέφτομαι πως κι εγώ θα ήθελα μια μέρα να έχω παιδιά και γκόνια. Πόσο αυτή η περισυλλογή για τη γλώσσα, τη μητρική, γιατί όχι και πατρική άραγε. Έρχεται από την ανάγκη στοργής και τρυφεράδας. Η γλώσσα σαν χάδι και σαν γιατριά. Χαμένο στις σκέψεις, δεν πρόσεξα ότι δίπλα στην είσοδο προβάλλεται σε οθόνη βίντεο κλιπ. Μία γνωστή μελωδία μου τραβά την προσοχή, ένα τραγούδι που άτομο ακούγα όταν είχα πρώτο έρθει εδώ.

0: Έτσι μέχρι και την τελευταία νότα. Αυτό είναι το τραγούδι που ο καλεσμένος μας άκουσε για πρώτη φορά όταν πήγε στο Παρίσι. Ένα τραγούδι που όποτε το ακούει θυμάται την πρώτη φορά μακριά από την Ελλάδα. Ήρθε λοιπόν η ώρα να πάμε στη Γαλλία, στο Παρίσι, για να συναντήσουμε τον Νίκο Γρεκό. Σε ευχαριστώ από καρδιάς, κύριε Γρεκέ, για την αποδοχή της πρόσκλησής μου. Έχετε συμπληρώσει 40 χρόνια να διδάσκετε στους Γάλλους την ελληνική γλώσσα. Είσαστε στη γραμμή.
1: Καλησπέρα σας. Εγώ ευχαριστώ.
0: Τι ρωτάω, ότι, και ενημερώνω βέβαια τους ακροατές μας, ότι έχετε συμπληρώσει 40 χρόνια να διδάσκετε στους Γάλλους την ελληνική γλώσσα. Τι τους γοητεύει ώστε να θέλουν να μάθουν ελληνικά αυτοί οι φιλέλληνες Γάλλοι? Ίσως είναι και οι σύμμαχοι της Ελλάδας σε κάθε δύσκολη στιγμή, λέω τώρα εγώ.
1: Όπως τα λέτε, σωστά τα λέτε. Το θέμα είναι ότι αυτοί που μαθαίνουν ελληνικά, καταρχήν εγώ έχω διδάξει ελληνικά ήδη από την Αθήνα, άρα έχω κάποια εμπειρία και σε διδασκαλία σε Άγγλους, Ρώσους, Βούλγαρους, Γερμανούς, Αυστραλούς γενικά. Εκείνο που ήθελα να πω είναι ότι εδώ βλέπω ότι οι μαθητές μου τόσα χρόνια ήταν πολλές φορές Γάλλοι που έχουν δεσμούς με την Ελλάδα, πιθανώς κάποιο σπίτι ή κάποιες ελληνογαλλικές οικογένειες ή αυτό το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ σπουδαίο για μένα, ελληνικής καταγωγής που για διάφορους λόγους παλιότερα δεν μάθαιναν πολύ καλά τη γλώσσα των παππούδων και όταν έφτασαν σε μια ηλικία 40-50 χρονών, κάτι τους έλειπε στην προσωπική τους διαδρομή και έμαθαν ελληνικά. Γι' αυτό και μάλιστα στο Σύλλογο Φωνηγραφή είχαμε κάνει ένα μάθημα που το λέγαμε ελληνικά για ομογενείς, το ονομάζαμε.
0: Θα μιλήσουμε.
1: Και ήταν λίγο διαφορετικό.
0: Ναι, θα μιλήσουμε ναι. Για αυτό τον σπουδαίο οργανισμό. Αλλά πριν θα ήθελα να μου πείτε κάτι άλλο. Η διπλή πολιτιστική σας ταυτότητα, εκτός από το άνοιγμα των οριζόντων σας, έχει και μια, θα έλεγα, βαθιά μελαγχολία, μοιρασμένο στα δύο. Εσείς έχετε πει σε συνέντευξή σας ότι στη Γαλλία είστε Έλληνας, στην Ελλάδα Γάλλος.
1: Πολλές φορές, ναι. Και δεν ξέρω, τώρα τελευταία βρήκατε και η πρόσκλησή σας ήταν πάρα πολύ τρυφερή για μένα, γιατί είμαι σε μια μεταβατική περίοδο πολύ σπουδαία λόγω μιας μετακόμισης και αλλαγής κατά κάποιο τρόπο όλης μου της ζωής και είναι για πρώτη φορά που αισθάνομαι λίγο πιο ήρεμα από ποτέ εδώ στη Γαλλία. Αυτή η νέα αλλαγή, μια μικρή νέα φωλιά, ένα νέο διαμέρισμα με έκανε να κάνω με τη μετακόμιση για 2,5 μήνες. Ασχολήθηκα με την τακτοποίηση όλου του υλικού που είχα τόσα χρόνια, όλων των χαρτιών, φωτογραφίες, υλικό από τα μαθήματα, κάρτες, γράμματα και κάπως ηρέμησε λίγο η ψυχή μου γιατί κατάλαβα ότι δεν έχω κάνει λίγα πράγματα.
0: Και κάπου τα τακτοποιήσατε αυτό μερικές φορές.
1: Να σας ρωτήσω κάτι.
0: Υπάρχει ανάγκη να τα τακτοποιήσουμε και μέσα μας. Ναι, βεβαίως, ρωτήστε με.
1: Δεν μου λέτε, βάλατε το τραγούδι Ζερεβιά του Ζουρ.
0: Ναι, τον χάνομαι γιατί δεν βάζω.
1: Πώς το διαλέξατε αυτό?
0: Είναι αγαπημένο μου. Και είναι αγαπημένο μου και αυτό το γκρουπ. Χάνομαι γιατί ρεμβάζω αυτό το σχήμα. Τους αγαπώ ιδιαίτερα.
1: Όταν ήμουν 26 χρονών, έκανα την πρώτη μου έκθεση με σκίτσα σε ένα παλαιοπολείο στο Κολωνάκι. Τα σκίτσα αυτά ήταν περίεργα σκίτσα, γιατί τότε γράφαμε στο χέρι τη μεταπτυχιακή εργασία και είχα κάνει σκίτσα στο περιθώριο των σελίδων με τις σημειώσεις. Ένα από τα πιο αγαπημένα μου που το κράτησα εγώ και δεν το πούλησα είναι «Χάνομαι γιατί ρεμβάζω» και είναι από αυτό το συγκρότημα εμπνευσμένο και αρχίσατε την εκπομπή με αυτό.
0: Πω, και εδώ πρέπει να το πούμε ότι δεν το είχαμε συνεννοηθεί καθόλου, όπως επίσης
1: καθόλου.
0: Δεν είχαμε συνεννοηθεί και για το τραγούδι το οποίο μπήκε την κατάλληλη στιγμή.
1: Ναι, γι' αυτό σας είπα ότι υπάρχει κάποια, αυτό είναι για μένα τελικά το πιο σπουδαίο, είναι οι πνευματικές συγγένειες, οι οποίες δεν είναι μόνο πατρίδες και γλώσσες, είναι μια πνευματική συγγένεια πιο πολύ αισθήματος και ευαισθησίας.
0: Πάντως,
1: και βάλετε το τραγούδι.
0: Πάντως,
1: μόνο
0: ξέρετε,
1: να σας πω αυτό.
0: Ναι, πέστε μου, ναι. Με συγχωρείτε που σας διακόψα, πέστε μου.
1: Όχι, επειδή βάλατε το Μιστράλ Γκανιόν που είναι ο Ρενό και αναφέρεται σε καραμέλες που τρώνε τα παιδιά. Οπότε η πατρίδα μας είναι τα παιδικά μας χρόνια, όπως λέμε. Άρα όταν συγκινούμε με ένα τραγούδι γαλλικό που μιλάει για την παιδική ηλικία, σημαίνει ότι κατά κάποιο τρόπο προσπαθώ να βρω μια δική μου παιδική ηλικία και στη Γαλλία.
0: Και εγώ προσπάθησα να σκεφτώ ότι αυτό το τραγούδι μιλάει για την παιδική ηλικία που θέλει να γυρίσει πίσω.
1: Όχι, είναι για το παιδί του, αφιερωμένο στην κόρη του. Α, πολλά τραγούδια
0: μάλιστα,
1: αυτή την
0: κατάλαβα.
1: Περίοδο.
0: Εγώ έτσι...
1: Και ίσως είναι πάντα αυτή η αίσθηση της πατρότητας που μου λείπει και μέσα από αυτό το τραγούδι μπορώ να το ζήσω πιο γλυκά.
0: Ναι, και εγώ έδωσα μία άλλη ερμηνεία. Για πολλά χρόνια και μέχρι το 2020 είσαστε η ψυχή, η δύναμη του οργανισμού φωνής παύλα γραφής. Ενός οργανισμού που διδάξατε και εσείς, αλλά και ο οργανισμός γενικότερα, 25 χρόνια την ελληνική γλώσσα σε δεκάδες Γάλλους και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Αυτός ο οργανισμός έχει αντικατασταθεί από τον Σύλλογο Ελληνογαλλική Συνέργεια, που είστε συντονιστής.
1: Εγώ προσωπικά έχω μεταφερθεί. Η φωνή γραφή συνεχίζει.
0: Μάλιστα.
1: Και οι περισσότεροι της ομάδας του Συλλόγου παραμένουν. Για διάφορους λόγους, ίσως μιας μεγάλης κούρασης ή κάποιες παιδαγωγικές διαφωνίες την εποχή αυτή που όλη η γαλλική κοινωνία αλλάζει, αποφάσισε ότι δεν μπορούσα άλλο να προσφέρω με αυτή τη μεγάλη ένταση που πολλές φορές ήταν σχεδόν όλη την ημέρα και απεχώρησα, αλλά παραμένω πάντα φίλος και υποστηρικτής του συλλόγου που συνεχίζει.
0: Κατάλαβα. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Τουλάχιστον για μια δεκαετία, κύριε Γρικέ, είχατε την ευθύνη της Πολιτιστικής Επιτροπής της Ελληνικής Κοινότητας, παρουσιάζοντας κυρίως Ελληνές λογοτέχνες. Θέλετε να μας μιλήσετε για αυτή την εμπειρία σας, που φαντάζομαι όσοι έτσι έχουν ασχοληθεί λίγο περισσότερο με τις ελληνικές κοινότητες δεν έχουν πάντοτε καλή εμπειρία να τα λέμε αυτά, και είμαστε και σε ένα ραδιόφωνο που προσπαθούμε πάντοτε να λέμε την αλήθεια.
1: Δεν με πειράζει καθόλου να έχω κακές εμπειρίες, γιατί αυτές με μαθαίνουν και γίνομαι καλύτερος άνθρωπος σε βάθος χρόνου. Οπότε όλες οι δυσκολίες που έζησα στην κοινότητα, και έζησα πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες, είχαμε μια περίοδο με δίκες, με μια μερίδα της παροικίας κλπ, δεν ήταν αυτές που υπερτερούν. Περισσότερο τα γλυκά πράγματα που πήρα από την κοινότητα και παίρνω ακόμα, και εσύ είμαι πολύ σε μεγάλη αντίθεση με την κυρίαρχη ομάδα τώρα. Αλλά δεν έχω φιλικές, δεν έχω ανθρώπινες διαφωνίες. Όπως είπε πάρα πολύ ωραία η υπεύθυνος Πολιτιστικής Επιτροπής στην κοινότητα τώρα, είπε δεν μπορούμε να είμαστε φίλοι μόνο με αυτούς που συμφωνούμε. Οπότε εγώ κράτησα το μεγαλείο του ελεύθερου

0: κινητοβιομηχανίες. Mm-hmm. Και έτσι έμαθα και εγώ πάρα πολλά πράγματα που δεν τα ήξερα. Όντας σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό περιβάλλον στην Αθήνα, εδώ γνώρισα πάρα πολλά πράγματα, γνώρισα νέες εκφράσεις, κατάλαβα τη μεγάλη διαφορά του Ελλαδίτη από τον Έλληνα, γιατί στο ελληνικό σπίτι, στο Συμβούλιο, είχαμε και Έλληνες, Έλληνες θεωρούσαν τον εαυτό τους και Έλληνες τους θεωρούμε και εμείς, οι οποίοι όμως δεν είχαν ζήσει ποτέ στην Ελλάδα, ήταν μικρασιατικής καταγωγής, Ανατολικής Θράκης, Αιγυπτιώτες. Έμαθα πάρα πολλά.
1: Να βάλουμε εδώ μία άνω τελεία, να ακούσουμε όλα αυτά τα απαραίτητα του σταθμού και μετά να συναντηθούμε και πάλι για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Έχουμε
0: με μεγάλη χαρά.
1: Έχουμε δύο σποτάκια να ακούσουμε. Α, εδώ μου λέει ο αγαπημένος μου, ο ηχολήπτης, ότι έχουμε δύο λεπτάκια ακόμα, οπότε μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε. Και ήθελα να μπούμε σε μια νέα ενότητα της κουβέντας μας. Ήθελα να μιλήσουμε για τα βιβλία σας. Ήθελα να μιλήσουμε για την εκπαίδευση και ήθελα επίσης να μιλήσουμε για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Γαλλία, που για όλους μας, εμάς που έχουμε μια άλλη άποψη αυτού του κόσμου, το πώς θα έπρεπε να ήταν, είναι μια ελπίδα. Σας ενημερώνω, που δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, ότι αύριο στην Πλατεία Συντάγματος θα συγκεντρωθούν φοιτητές, θα στήσουν σκηνές και θα μιλήσουν για τη στέγη, αυτό το τεράστιο πρόβλημα το οποίο υπάρχει και στην Ελλάδα και βέβαια οι φοιτητές. Να σκεφτείτε ότι έχουμε δεκάδες φοιτητές που δεν πήγαν στις σχολές τους γιατί δεν είχαν χρήματα να παρακολουθήσουν τις σχολές που είχαν περάσει. Δηλαδή ένας φοιτητής από τη Θεσσαλονίκη έχει περάσει την Πάτρα. Πού να πάει το παιδί? Είναι αδύνατον η οικογένεια πια, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, να αντέξει όλο αυτό το βάρος το οικονομικό. Οπότε τώρα...
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: ...91 και 4...

0: Όσες φορές και να έχω ακούσει αυτό το τραγούδι, την όμορφη πόλη από την Edith Piaf, πάντοτε συγκινούμε, όμως συγκινηθήκαμε κατά τη διάρκεια του τραγουδιού για κάτι ακόμα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Νίκο Γρεκό, αυτόν τον σπουδαίο Έλληνα της Γαλλίας, τον σπουδαίο δάσκαλο, τον σπουδαίο εικαστικό, τον σπουδαίο φιλόσοφο. Κύριε Γρεκέ, ακούστε κάτι που μας συνέβη πριν λίγο. Με ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω.
0: Λοιπόν, κάτι το οποίο σας αφορά άμεσα. Μας τηλεφώνησε ένας κύριος, απίστευτα συγκινημένος. Μίλησε με την Μαριάνθη Πατσελή, ο οποίος έβαλε το αυτοκίνητό του, γιατί οδηγούσε εκείνη την ώρα, στην άκρη και την πήρε τηλέφωνο. Και της είπε, θέλω να ζητήσω μία μεγάλη συγγνώμη στον κύριο Γρεκό που δεν καταφέραμε να τον στείλουμε στη Βουλή και στείλαμε κάποιους άλλους. Και του ζητάμε συγγνώμη γι' αυτό. Λοιπόν.
1: Μην ανησυχείτε, πείτε του, ο καθένας εκεί που έχει ταχθεί. Νομίζω ότι όταν μπαίνω στην προβολή της ελληνικής ταινίας μια φορά το μήνα, Παρασκευή βράδυ, που κάνει το Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο, και πάρα πολλοί μέσα στην αίθουσα ήταν πρώην μαθητές μου και με χαιρετούν, αισθάνομαι ότι δεν πήγε στράφη όλο αυτό και δεν πειράζει που δεν πήγα. Ας συνεχίσουμε αυτό.
0: Μπορεί όμως αυτός ο φίλος που ζήτησε συγγνώμη να αγοράσει από τις εκδόσεις Συρτάρι τα βιβλία σας και εκεί θα σας καταλάβει ακόμα καλύτερα. Βέβαια μπορεί να έχει περισσότερες ενοχές μετά, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι εσείς το παλεύετε και το παλεύετε με πολύ πίστη και με πολύ πάθος.
1: Πάντως στην Ευρωβουλή, αν ήθελα να πάω, δεν ήταν για λόγους κομματικούς. Ήτανε γιατί ήθελα να παλέψω για την πολυφωνία στην Ευρώπη, γιατί όπως υπερασπίζομαι τα ελληνικά, υπερασπίζομαι και τα γαλλικά. Ήθελα να δουλέψω για την πολιτική βιβλίου. Στη Γαλλία έχουμε την ενιαία τιμή βιβλίου που μας βοήθησε πάρα πολύ να μην έχουμε μονοπωλιακές καταστάσεις. Ήθελα να δουλέψω για τα πολιτιστικά, που αυτή τη στιγμή τα θέματα της τέχνης και της ανταμοιβής των καλλιτεχνών είναι βασικό πρόβλημα. Και έχουμε μια επίθεση και στην παιδεία αλλά και στις τέχνες.
0: Ναι, και αυτό συμβαίνει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Έχετε γράψει όμως τα βιβλία με τους τίτλους «Ερωτήματα», το πρώτο σας, και το δεύτερο «Αναστοχασμός», μια νουβέλα. Έχει γίνει και θεατρική παράσταση, αν θυμάμαι καλά, έτσι δεν είναι?
1: Και έχουν το πρώτο.
0: Α, το πρώτο. Ναι. Και έχουν, έχουν κυκλοφορήσει, όπως είπα και πριν, από τις εκδόσεις Συρτάρι. Μια ζωή γεμάτη ερωτηματικά και θαυμαστικά. Τα θαυμαστικά είναι της παιδικής ηλικίας, όταν ανακαλύπτουμε τον κόσμο, και τα ερωτηματικά των ενηλίκων, σαν ερχόμαστε αντιμέτωποι με το μυστήριο του θανάτου. Χρησιμοποιώ τις δικές σας, τα δικά σας λόγια. Σας τρομάζουν οι άσχημες πλευρές της ζωής? Το είπατε πριν, ότι δεν φοβάστε. Ο θάνατος όμως?
1: Κοιτάξτε να σας πω. Καταρχήν θα πούμε και κάτι άλλο, ότι το πρώτο κείμενο που διαβάσατε είναι από τις εκδόσεις Εύμαρος, και να πούμε ευχαριστώ και στον εκδότη των εκδόσεων Συρτάρι, τον Πάρο τον Αντωνόπουλο, και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Πέτρο τον Κακολύρη που τύπωσε για πρώτη φορά κείμενό μου σε μια συλλογή διηγημάτων. Αυτό που φοβάμαι, ότι να σας πω, θα πούμε κάτι που μόνο στην εκπομπή σας θα το πω. Τώρα που μεγάλωσα μπορώ να το πω. Εγώ ήμουν στη Γαλλία γιατί είχα ένα μεγάλο πρόβλημα υγείας και κανονικά θα μπορούσα να είχα πεθάνει πριν γίνω 30 χρονών. Τώρα που έγινε 66 χρονών, κάποια φορά σκέπτομαι ότι σκαπουλάρισα, που λέμε φιλικά, και είμαι πολύ ευχαριστημένος. Και πάντα είχα μια καλή σχέση με τους γιατρούς και με τα θέματα όλα αυτά. Οπότε από τώρα σκέπτομαι λίγο το θάνατο και πώς θα μεγαλώσω πολύ. Αλλά τώρα που βρήκα μια μικρή φωλιά στο λόφο του Μενίλ Μοντό, με μια μικρή αυλίτσα, αισθάνομαι ότι θα γεράσω με μια ηρεμία ψυχής και πιθανώς να γράψω και μερικά βιβλία ακόμα. Δεν ξέρω αν απάντησα.
0: Απαντήσατε. Απαντήσατε με αυτό, το ότι θα γράψετε.
1: Υπάρχει ένας φόβος μόνο
0: ότι θα
1: μεγάλο.
0: Γράψετε και το τρίτο βιβλίο. Αυτό σημαίνει ότι αγαπάτε πολύ τη ζωή.
1: Ελπίζω. Αλλά ήθελα να σας πω μόνο πως το μεγάλο πρόβλημα με εμάς που ζούμε στο εξωτερικό είναι το θέμα της γλώσσας. Δηλαδή ξέρουμε από τη γλωσσολογία ότι στην τελευταία περίοδο της ζωής πολλές φορές ο ασθενής μιλάει μόνο τη μητρική του γλώσσα. Το έπαθε αυτό μια φίλη μου που είναι σε ένα οίκο ευγυρίας και απευθύνεται στις γαλλίδες νοσοκόμες και λοιπά στα ελληνικά. Οπότε εγώ είχα αυτό το μεγάλο φόβο τι θα γίνει με τις δύο γλώσσες. Είχα τη μεγάλη χαρά η γαλλική μου οικογένεια να έχει μάθει καλά τα ελληνικά και να μπορώ να είμαι και στις δύο γλώσσες. Αυτό είναι μια μεγάλη ευτυχία και ηρεμία για μένα.
0: Βέβαια. Γιατί έχει άμεση σχέση με την επικοινωνία και όταν είναι και ζεστός ο χώρος και υπάρχει και η γλώσσα που είναι ό,τι πιο έτσι γερό και δυνατό, νομίζω ότι κάπως καλά τα έχετε πάει στη ζωή σας. Έχετε πει σε μια συνέντευξή σας ότι όταν μαθαίνουμε, καταλαβαίνουμε τον κόσμο. Συχνά οι γνώσεις μας κάνουν να θέλουμε να τον αλλάξουμε. Μήπως τρομάζει η γνώση τους δικούντες και κάνουν ό,τι είναι δυνατόν να υποβαθμίζουν τη μάθηση? Ακατάλληλα σχολεία, έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού, η χρηματοδότηση είναι η χειρότερη παντού σε όλη την Ευρώπη, μία που μιλάμε για την Ευρώπη, γιατί στην Ευρώπη είμαστε. Και βέβαια νομίζω ότι αυτά τα αιτήματα είναι και τα βασικά των μεγάλων μαθητών φοιτητών, τα οποία στηρίζει και η εκπαιδευτική κοινότητα. Δηλαδή ζητούν τα αυτονόητα οι νέοι άνθρωποι, το αύριο της Γαλλίας. Είδαμε όμως, κύριε Γρεκέ, μία απίστευτη αγριότητα. Με μία απίστευτη αγριότητα να απαντάει η γαλλική κυβέρνηση, με ξύλο, με κρότους λάμψης. Κατά την άποψή σας, πού θα πάει όλο αυτό? Θα γενικευτούν οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας?
1: Να πούμε κάτι πριν.
0: Βεβαίως.
1: Οπωσδήποτε θα ξέρετε το κύκλο τραγουδιών χρονικό, το χρονικό του Γιάννη Μαρκόπουλου. Υπάρχουν δύο τραγούδια, τώρα που λέγεται το δάσκαλο, αυτό το σαρδανάπαλο, με το Δημήτρη. Αυτό είναι το τραγούδι που με χαρακτηρίζει. Και το άλλο τραγούδι με τη Μαρία Δημητριάδη που μιλά για τον γεροδάσκαλο που πέθανε και παρακαλεί να γράψουν και να μαθαίνουν. Είναι τραγούδια συμβολικά που από μικρό με έχουν σημαδέψει. Στη Γαλλία γίνεται το ίδιο πράγμα και στην Ελλάδα το ίδιο. Έχουμε και αντίστοιχο τραγούδι γαλλικό του Ζαζαν Γκολμάν που μιλά για τον κάθε άνθρωπο που κάνει κάτι πάρα πολύ καλό και αλλάζει την ίδια τη ζωή και μιλάει και για τον τζαγκάρι και έναν επαγγελματία και μετά για τον δάσκαλο που κάνει τον κόσμο πιο όμορφο. Λοιπόν, αυτό υπάρχουν και στις δύο χώρες. Τώρα εδώ τι γίνεται? Καταρχήν ήθελα να πω ότι ενοχλούμε πάρα πολύ με κάποια υπερβολική... υπάρχει στην Ελλάδα, μας αρέσει πάρα πολύ και εμένα οι φίλοι μου οι Γάλλοι με μαλώνουν πολλές φορές γιατί το έχω και εγώ αυτό, να μιλάμε πάρα πολύ στον υπερθετικό βαθμό. Δηλαδή ακούω ρεπορτάζ που λέει καίγεται το Παρίσι, καταστρέφεται το Παρίσι, όλα άνω κάτω. Όχι, δεν γίνεται κάτι τόσο τρομερό. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι μπορεί να έχουμε κινητοποιήσεις, μπορούμε να έχουμε κάποιες βίαιες στιγμές που εγώ τις καταδικάζω, όχι μόνο εκ μέρους της κυβέρνησης που τις καταδικάζω πάρα πολύ αυτή τη βίαιη καταστολή. Δες και από τον ΟΗΕ υπήρχε μια έκθεση που έλεγε ότι είναι υπερβολική χρήση των μέσων που κανονικά είναι για στιγμές πολέμου κλπ. Αλλά δεν συμφωνώ επίσης ούτε με μερικά πράγματα όπως η πάρα πολύ ωραία ειρηνική συγκέντρωση στη Βαστήλη, στην πλατεία της Βαστήλης. Αλλά είδα σήμερα ότι είχαν πάνω στο μνημείο, στην κολόνα του Ιουλίου που λέμε, είχαν κάνει πάρα πολλά γράφη και λοιπά. Αυτά μπορούσαν να αποφευθεί. Όπως επίσης δεν συμφωνώ καθόλου με κάποια εύκολα πράγματα που είπαν κάποιοι, η δεξιά ασχολείται με τους σκουπιδοδενεκέδες, η αριστερά με τους μαθητές. Τίποτα από αυτά δεν είναι σωστό. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι η μάθηση είναι το μόνο που υπάρχει ως ελπίδα. Συνάδελφός σας στο κόκκινο παλιά μου είχε πει μπορείτε να συμπυκνώσετε σε δύο φράσεις, σε μία φράση την προεκλογική σας εκστρατεία και εγώ είχα πει προς μεγάλη έκπληξη όλων να μαθαίνετε, να μαθαίνετε, να μαθαίνετε. Είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να προχωρήσει ο κόσμος. Στη Γαλλία λοιπόν τι θα γίνει? Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει μια πολιτική έκφραση αυτής της διαμαρτυρίας, γιατί είναι όριμες οι συνθήκες. Αυτό όμως που υπάρχει είναι ότι αυτή η γενιά που διαμαρτύρεται, που κάνει τις κεντρώσεις, που έχει με πολύ ωραίο τρόπο πολλές φορές πει τα αιτήματά της, θα έχει τη στιγμή της δικαίωσης μέσα από αυτόν τον αγώνα. Όπως είχε παλιά η γενιά της αντίστασης, η γενιά του 60 με τις αντιπολεμικές διαμαρτυρίες, το μέτρο 68, όταν είχα έρθει εγώ στη Γαλλία δεκαετία του 80, ορισμένα θέματα μεταρρυθμίσεων που τα παλέψαμε πάρα πολύ και τα κερδίσαμε. Η τωρινή γενιά που είναι μια γενιά κάπου χαμένη, γιατί έζησε την πανδημία, τα μαθήματα με απόσταση, είναι τεράστια τα θέματα ψυχικής υγείας και άλλα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή με όλο αυτό που κάνουν είναι μια συνειδητοποίηση της δυσκολίας, μια έντονη συμμετοχή της νέας γενιάς στην κοινωνική ζωή. Δεν ξέρω, το πράγμα δεν είναι εν εξελίξη, δεν μπορούμε να μιλήσουμε από τώρα.
0: Κατά την άποψή σας δεν θα γενικευτούν οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας?
1: Δεν μπορώ να ξέρω, αύριο υπάρχει μια πολύ μεγάλη
0: και με τη συμμετοχή αύριο των εργατικών συνδικάτων. Θα είναι και τα εργατικά συνδικάτα αύριο.
1: Μαζί με τους μαθητές. Ναι. Οπότε αύριο θα δούμε ποια είναι η εξέλιξη.
0: Μάλιστα.
1: Γενικά κάθε μέρα υπάρχουν γεγονότα, υπάρχουν πολλά, υπάρχουν επιτυχίες, με την έννοια ότι η κυβέρνηση αποφάσισε να μην χρησιμοποιεί πια η αστυνομία κάποια από αυτά τα όπλα εντός εισαγωγικών, γιατί έγιναν ορισμένα πράγματα πολύ δύσκολα. Υπήρξε ήδη μία απόφαση του Υπουργού Παιδείας, που ήταν πάντα πιο διαλλακτικός από τον Υπουργό Εσωτερικών, να αυξηθεί ο αριθμός των αναπληρωτών καθηγητών, γιατί υπήρχαν πολλά κενά σε κάποια σχολεία. Τα πράγματα είναι σε εξέλιξη. Το σημαντικό για μένα είναι να παραμείνει η Γαλλία μια χώρα που έχει μια παράδοση διαφωτισμού, και αν μου επιτρέπετε να πω κάτι, πρέπει να το δούμε σε ιστορική διάσταση. Ο Πομπιντού μετά τον Ντεγκόλ είχε κάνει το Σον Πομπιντού, το μεγάλο, τον Μπομπούρ, τον μοντέρνας τέχνης. Είχε κάνει μια φανταστική ο ίδιος ανθολογία, και την έχω, για τη γαλλική ποιήση. Είχε μια πνευματική, ας πούμε, για να είσαι πολιτιακός παράγοντας στη Γαλλία πρέπει να έχεις μια πνευματική αύρα. Μετά ήταν ο Ζισκάρ Ντεστάν, που ήταν λίγο λιγότερο πάνω σε αυτά τα θέματα, αλλά παρόλα αυτά είχε μιλήσει στη τηλεόραση για τον Μοπασάν κλπ. Ο Μιτεράν ήταν πάντα περιστοιχισμένος ανθρώπους των γραμμάτων, συγγραφής, ίσως και ψεύτικα καμιά φορά, αλλά είχε μια μεγάλη, έκανε την πυραμίδα του Λούβρου, έκανε τη μεγάλη βιβλιοθήκη. Ο Σιράκ έκανε το νέο αυτό το μεγάλο εθνογραφικό μουσείο. Ο καθένας έκανε. Από το Σαρκοζή και μετά βγήκε μια νέα γενιά πολιτικών, και δεξιών και αριστερών, μη διανοουμένων, που είχαν μια τεχνοκρατική αντίληψη για τα πράγματα, με αποκορύφωμα τον Μακρόν, και αυτό είναι που για μένα καταστρέφει τη γαλλική παράδοση αυτή της μια ευγένεια που υπήρχε. Θα μου πείτε, ίσως φαίνεται λίγο παράξενο αυτό, γιατί και παλιότερα είχαν γίνει επεισόδια, υπάρχει απεικιοκρατική παράδοση στη Γαλλία πολύ δύσκολη, αλλά βλέπω ότι όλα είναι αυτά, είναι, ίσως φανεί πολύ γελίο αυτό να πω στο φως και στο σκοτάδι, ενώ είναι ανάμεσα στο κεφάλαιο και την εργασία η μεγάλη αντίθεση, αλλά υπάρχει και αντίθεση αυτή. Ποια Γαλλία θέλουμε? Υπήρχε πάντα μια μαύρη Γαλλία και μια Γαλλία του διαφωτισμού.
0: Και νομίζω
1: μια Γαλλία της πρόοδου.
0: Ότι αυτό το δίλημα θα το έχετε πολύ σύντομα. Μία δημοσκόπηση κυκλοφόρησε στην Γαλλία σήμερα, είναι σημερινή. Η Μαρίν Λεπέν, η αρχηγός της ακροδεξιάς και ο επικεφαλής της ριζοσπαστικής αριστεράς, ο Ζαν Λουκ Μελανσόν. Αυτή η δημοσκόπηση δείχνει ότι θα αναμετρηθούν σε ένα δεύτερο γύρο προεδρικών εκλογών. Πιστεύετε ότι υπάρχει ελπίδα να χάσει αυτή η ακροδεξιά επιτέλους?
1: Το λέτε με τρόπο που συμφωνώ, αλλά δυστυχώς δεν περνά στη γαλλική κοινή γνώμη πλατιά.
0: Ανακτισμένα τα λέω. Ναι, ο τρόπος που είναι ανακτισμένος.
1: Έχει περάσει μια δαιμονοποίηση της ανυπόταχτης Γαλλίας του Μελανσό, που κατά τη γνώμη μου είναι αδικαιολόγητη και που θα κάνει τους κεντροδεξιούς να μην ψηφίσουν αυτό που κάναμε μέχρι τώρα, το δημοκρατικό μέτωπο, το δημοκρατικό τόξο που λέμε στην Ελλάδα. Δηλαδή, όταν υπήρχε ένας ακροδεξιός υποψήφιος, αυτό ήδη έγινε στις βουλευτικές εκλογές. Όλοι ψηφίζαμε όποιον ήταν ενάντια του. Δεν έχει συμβεί αυτό πολύ στην Ελλάδα, γιατί δεν έχουμε το σύστημα των δύο γύρων. Οπότε υπήρχαν αριστεροί που έχουν ψηφίσει δεξιό βουλευτή ή δεξιό πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έγινε πολλές φορές. Τώρα για πρώτη φορά πιθανώς να υπάρχει μεγάλη αποχή. Όλο θα παιχτεί στην αποχή και είναι πολύ τρομερό ότι υπάρχουν πολλοί επιφανείς πολιτικοί με θέματα ποινικών δικαστηρίων και αυτό δεν αλλάζει τη γνώμη του κόσμου. Είναι πολύ σπουδαίο ότι και η Λεπέν και ο Σαρκοζή και άλλοι έχουν καταδίκες. Η Ρασιντά Ντατή που ήταν υποψήφια συντηρητικών απόψεων για το Δημαρχείο του Παρισιού, ίσως θα καταδικαστεί, δεν θυμάμαι, βγήκε η απόφαση, απλώς
0: υπάρχει σαν δεν έχει βγει ακόμα,
1: ναι,
0: η απόφαση
1: από την πρόταση.
0: Ναι.
1: Αλλά φαντάζεστε να είχαμε δήμαρχο του Παρισιού μια κυρία που έπρεπε να φύγει από δήμαρχος για να πάει να κτίσει την ποινή της.
0: Ναι, είναι τραγικό. Τραγικό, ναι, τραγικό. Δυστυχώς ο ραδιοφωνικός χρόνος τρέχει και μας πιέζει. Σε μια άλλη ραδιοφωνική μας συνάντηση, που θέλω να πιστεύω ότι θα είναι σε σύντομο χρονικό διάστημα, θέλω να μιλήσουμε για τις ταξικές συνέπειες του καύσωνα στην Ευρώπη, κάτι το οποίο δεν το έχει αγγίξει κανείς. Και για τους κοινωνικούς αγώνες. Βεβαίως έχετε. Και για τους κοινωνικούς αγώνες για το περιβάλλον.
1: Ο αντιδήμαρχος Παρισιού στα θέματα στέγασης, που είναι του Κομμουνιστικού Κόμματος, είχε πει, μια πάρα πολύ ωραία συνομιλία είχα μαζί του, και είχε πει ότι μέχρι τώρα πιστεύαμε τα θέματα είναι κυρίως ταξικά και κυρίως να βρούμε στέγαση για όλο τον κόσμο κλπ. Ενώ αυτή τη στιγμή η βασική έγνοια του Δήμου Παρισιού, μιλώ του Παρισιού γιατί εδώ μένω, αλλά το ίδιο συμβαίνει και αλλού, είναι να μην έχουμε θύματα από τον καύσωνα. Δηλαδή, υπάρχουν δημοτικές πολυκατοικίες που δεν έχουν παραθυρόφυλλα. Βάζουν παραθυρόφυλλα. Γίνεται μόνωση σε όλα τα δημόσια κτίρια, θερμομόνωση. Απαγορεύεται να νοικιάζονται κτίρια που δεν έχουν καμία μόνωση. Υπάρχει ένα θέμα. Οπότε είδαμε τελικά και ποιους ενοχλεί περισσότερο από όλα αυτή η κλιματική αλλαγή, που πιάνει τα θύματα, τα πιο φτωχά στρώματα που μένουν σε διαμερίσματα που δεν είναι πολύ μεγάλης ποιότητας. Μεταξύ μας και εμείς γι' αυτό μετακομίσαμε, γιατί είχαμε ένα πρόβλημα σε ένα πολύ, πολύ όμορφο διαμέρισμα, αλλά που ήταν ακριβώς κάτω από τις στέγες της Τσίγκινες του Παρισιού, χωρίς πολύ καλή μόνωση, και φέτος το καλοκαίρι είχαμε 39 βαθμούς. Δεν γίνεται. Οπότε όλο αυτό θα φέρει ένα από τα βασικά θέματα που θα απασχολήσουν την κοινωνία. Είναι αυτό. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι χτες βγήκε μια νέα έρευνα. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με την ξηρασία για τα θέματα της γεωργίας και για τα ζώα και για τη φύση, γενικά την παρθένα φύση, και για τον δεν ξέρω αν είναι σωστή η έκφραση αυτή στα ελληνικά, ο υδροφόρος ορίζοντας κάτω.
0: Βέβαια,
1: υπάρχει ένα πρόβλημα έλλειψης υδάτων. Γι' αυτό και εγώ εκνευρίζομαι πάρα πολύ και στενοχωρούμε πάρα πολύ, και το είπατε πριν με πολύ ωραίο τρόπο. Ο όλος μου αγώνας υπέρ της Ελλάδας είναι να μην είναι η Ελλάδα τουριστικός προορισμός με την έννοια την καταναλωτική, αλλά μια επίσκεψη στην Ελλάδα ως πολιτιστικό χώρο, και γι' αυτό το λόγο δεν μου αρέσει καθόλου όλη αυτή ο υπερτουρισμός, οι πισίνες παντού κλπ. Στην Ελλάδα δεν μπορούμε να πηγαίνουμε όπως πηγαίνουμε σε ένα οποιοδήποτε ξενοδοχείο πεντάστερο με πισίνες, εστιατόρια κλπ. Πρέπει στην Ελλάδα να πηγαίνουμε και για την πολιτιστική ιστορία, για την ιστορία, για την αρχαιολογία, για το σύγχρονο παράδοση του πολιτισμού. Για παράδειγμα, δίδασκα χρόνια στην Αλόνισο, στη Σαντορίνη, στην Πάρο. Οι συνεργάτες μου, οι τοπικοί συνεργάτες, ήταν άνθρωποι που έκαναν φεστιβάλ, που έκαναν εκδηλώσεις λογοτεχνίας, που είχαν κάνει εκθέσεις, που είχαν περιοδικά. Όλα αυτά υπάρχουν. Όπως η Γαλλία είναι διπλή, η Ελλάδα είναι πολλαπλή. Και κάθε φορά που νιώθουμε κάτι πολύ δύσκολο στην Ελλάδα, καμιά φορά σκέπτομαι πώς μπορώ να διδάξω ακόμα ελληνικά. Τι Ελλάδα παρουσιάζω, ποια είναι Ελλάδα, μήπως παρουσιάζω και μια Ελλάδα που δεν υπάρχει. Γιατί η Ελλάδα που εγώ παρουσιάζω, που είναι από τραγούδια του Χατζηδάκη μέχρι δεν ξέρω τι άλλα τραγούδια, από φοβερά λογοτεχνικά αποσπάσματα που δεν ήταν. Για παράδειγμα, αν η Μέλπο Αξιώτη δεν ήταν Ελληνίδα, θα είχε την ίδια παγκόσμια φήμη και αναγνωσιμότητα, θα την διάβαζαν τόσο πολύ όσο τη Βιρτζίνια Γούλφ. Είναι της ίδιας μεγάλης ποιότητας τα γραπτά της. Μπορώ να φέρω χιλιάδες λογοτέχνες και εικαστικούς και υπάρχουν πάρα πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, αυτά διδάσκουμε και πολλές φορές οι Γάλλοι που τα μαθαίνουν αυτά, το ίδιο συμβαίνει και με συναδέλφους στην Αγγλία ή αλλού, είναι οι καλύτεροι πρέσβεις του ελληνισμού. Και αν μπορούμε να πούμε κάτι πολύ ωραίο, μέσα από τη φωνή γραφή έχει βγει μια μαγιά μεταφραστών, καταπληκτικά πράγματα. Δηλαδή πήρε το κρατικό βραβείο μετάφρασης μαθητής που ξεκίνησε τη φωνή γραφή το καλημέρα σας. Το ελληνικό κρατικό βραβείο. Μάλιστα. Δεν μπορώ να είμαι υπερήφανος.
0: Και εμείς να είμαστε υπερήφανοι για εσάς.
1: Όχι για μας, για ίσως για τα μυαλά αυτών των ανθρώπων. Αλλά μπήκαν σε αυτό το κύκλωμα. Οι κυρίες που είναι στο σύλλογο, οι κυρίες και κύριοι, στο σύλλογο φωνή γραφή, που είναι στο σύλλογο κύκλος, στο σύλλογο, πάρα πολλοί σύλλογοι, ξέρουν, ας πούμε στο σύλλογο κύκλο που είναι για τους δημοτικούς χορούς, ξέρουν τη δημοτική παράδοση, τη μουσική, τους χορούς, τις περιοχές κλπ. Καλύτερα από μένα. Εγώ πάω εκεί και μαθαίνω.
0: Δυστυχώς έχουμε ελάχιστα λεπτά στην διάθεσή μας. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω έτσι σαν μάλλον δύο τελευταίες ερωτήσεις αυτά τα ελάχιστα 3-4 λεπτά. Τρία λεπτάκια έχουμε όλα και όλα. Πότε θα ξεκινήσετε να γράφετε το τρίτο σας βιβλίο? Θα το περιμένω με πολύ μεγάλη αγωνία.
1: Είναι στα σκαριά.
0: Και θα κλείσω με δικά σας λόγια ότι η πατρίδα μας είναι το όνειρο. Και η ουτοπία, βάζετε ερωτηματικό, ή είναι η καλύτερη πατρίδα μας? Η καλύτερη πατρίδα μας είναι μια ζεστή αγκαλιά.
1: Το δεύτερο.
0: Είναι μια ζεστή αγκαλιά.
1: Ναι, η οποία αγκαλιά μπορεί να είναι ερωτική, μπορεί να είναι οικογενειακή, μπορεί να είναι φιλική, μπορεί να είναι συντροφική, μπορεί να είναι οποιαδήποτε αγκαλιά. Και τελικά μάθαμε, εγώ έχω γράψει κάπου αλλού, κατάλαβα στη Γαλλία, μπήκαν τα γαλλικά στο αίμα μου, αλλά σιγά σιγά αυτό που κατάλαβα πιο πολύ είναι ότι έχω αδέλφια και εδώ και εκεί, και έχω αδέλφια στον κόσμο ολόκληρο. Αυτός ο ανθρωπισμός είναι το μέλλον, νομίζω.
0: Κύριε Νίκο Γρεκό, σας αποχαιρετώ, αφού πρώτα σας ευχαριστήσω από καρδιάς και θα σας αποχαιρετήσω με κάτι πολύ πολύ δικό σας. Όσο ζούμε πρέπει να προσπαθούμε.
1: Σωστό είναι.
0: Σας ευχαριστώ, να περάσετε όμορφα.
1: Αχ, βάλατε τον Παπακοσταντίνο που λατρεύω. Ευχαριστώ.
0: Ναι, και σας το αφιερώνω με πολύ πολύ αγάπη και σε εσάς και στον σύντροφό σας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, καλή δύναμη να έχετε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Και εδώ, φίλες και φίλοι, ένα ακόμη ταξίδι με τους Έλληνες του κόσμου έφτασε στο τέλος του. Σας ευχαριστώ για την παρέα, ευχαριστώ για τη συνεργασία, κυρίως το Γιάννο Ηλιάδη και τη Μαριάνθη Πατζελή. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ, στο δικό μας το σταθμό, στο κόκκινο. Ακολουθεί το βραδινό μαγκαζίνο με τον Μπάμπη Χριστακόπουλο και αμέσως μετά η όμορφη παρέα, η οποία θα μας ταξιδέψει στα σκοτεινά μονοπάτια του αστυνομικού μυθιστορήματος. Από μένα λοιπόν, τη Γιάννα Τριανταφύλλη, για χαρά σας, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Δυο γάιδαροι μαλώνανε σε ξενό αχυρό, να είναι το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό όσων παρακολουθούν την αντιπαράθεση Πασόκ και Ελλάς τα τελευταία 24 ώρα. Μια αντιπαράθεση που έχει ξεφύγει από την πολιτική και έχει οδηγηθεί σε άλλες ατραπούς. Είτε αυτές είναι νομικές, αφού η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, η κυρία Άννα Παπαδοπούλου, κατέθεσε μήνυση κατά του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Κωνσταντόπουλου. Μία μήνυση μάλιστα με βαρύ κατηγορητήριο, ένα κατηγορητήριο μεγάλης ηθικής απαξίας για τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία και την αριστερά. Και πετά το άρθρο του Θανάση Καρτερού στην εφημερίδα των Συνταχτών, που ούτε λίγο ούτε πολύ χαρακτηρίζει τον κύριο Ανδρουλάκη ηλίθιο που πιστεύει πως θα μπορούσε να νικήσει το Μητσοτάκη. Ο Γιώργος Ακαντάρης από την άλλη, που συμφωνεί ή διαφωνεί μαζί του, τουλάχιστον τα λέει αφιλτράριστα, πήρε θέση απέναντι στον εξαπορήτων του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έχει υπάρξει και λογογράφος του κατά το παρελθόν, αλλά και διορθωτής της Ιθάκης πιο πρόσφατα. Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που ο κύριος Καρτερός προκαλεί. Πάντως εύκολα προσπερνά κανείς το γρήγορο αστείο ερώτημα που έρχεται μετά από αυτή την ιστορία και αυτό το άρθρο στο μυαλό κάποιον. Αυτό δηλαδή το ερώτημα που λέει τελικά τι συμβαίνει με τον κύριο Καρτερό. Και κάπως έτσι αναδύεται το παλιό ερώτημα τι συμβαίνει με τον κύριο Τσίπερα και τους συνεργάτες του. Αλλά μετά κοιτάζω και τις τιμές στα καύσιμα και σκέφτομαι. Εδώ ο κόσμος χάνεται και η κεντροαριστερά χτενίζεται. Είναι το κόκκινο στους 105.5. Είναι ο Νίκος Μπιτσιμέας στον ήχο. Μαριάνθη Πατσελή στις επικοινωνίες. 2-10-32-17-7-7-7 είναι ο τηλεφωνικός μας αριθμός. Το 69-85-87-0-0-59 είναι ο αριθμός μας στο Viber για τα μηνύματά σας. Και μας ακούτε και από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91.4 και από το κόκκινο της Πάτρας στους 107.7 και από το www.avg.gr καθετός στο κόκκινο. Η Μελίνα Βελιμέζη είναι στη σύνταξη των ειδήσεων. Ο Μπαμπής Χριστακόπουλος, αρχισυνταξία και μικρόφωνο. Είναι Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2026, επέτειος της απελευθέρωσης της Αθήνας από την ναζιστική κατοχή. Είναι το βραδινό μαγκαζίνο από το 105 και 5 στο κόκκινο και αυτοί είναι οι τίτλοι των ειδήσεων. Σε τροχαία ανόδου παραμένουν οι τιμές της ενέργειας, εντείνοντας περαιτέρω την ανεξέλεγκτη ακρίβεια και τις πιέσεις στους καταναλωτές. Σε νέα επίπεδα ρεκόρ θα φτάσει την Τρίτη το κόστος της εγχώριας χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς εκτοξεύεται στα 224,57 ευρώ ανά μεγαβατόρα, σημειώνοντας άλμα άνω του 40% από την Κυριακή. Απέφυγε να σχολιάσει την ουσία της τοποθέτησης του Νίκου Παπά ο υπουργός, Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, εκείνη δηλαδή που έλεγε ότι στα 4 τελευταία νομοσχέδια του Υπουργείου το 42% των διατάξεων είναι ακοστολόγητες. Μάλιστα, απέναντι στην επισήμαση του γραμματέα και το μεάρχη οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη ομολόγησε το ψέμα για τον δημοσιονομικό χώρο και τον κόφτη δαπανών, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος θεώρησε θεμητό να επιτεθεί στην αριστερά για τις ανεφάρμοστες λύσεις που προτείνει πανευρωπαϊκά και τις επαναστατικές ονειρώξεις του 2015. Οξύνονται τα πνεύματα εντός της Ελλάδας με αφορμή το άρθρο του Θανάση Καρτερού που υπό τον τίτλο «Τελικά τι συμβαίνει με τον κύριο Ανδρουλάκη», όπου ο αρθρογράφος κατηγορεί το Πασόκ για τοξικότητα και διερωτάται αν είναι αποτέλεσμα στρατηγικής ή καθαρής βλακείας του Προέδρου του Πασόκ αυτή η στρατηγική. Έχουμε την αντίθετη άποψη, έχουμε εν πάση περιπτώσει το αντίλογο από τον Γιώργο Σιακαντάρη, που σημειώνει ότι στον προφορικό λόγο επιτρέπονται τα ολισθήματα, στο γραπτό όμως με τίποτα δεν πρέπει να επιτρέπεται κάτι τέτοιο.
απεργία την ερχόμενη Τετάρτη έχει προκηρύξει το Εργατικό Κέντρο Κορίνθου και το Κλαδικό Σωματείο των Εργαζόμενων στην Ενέργεια μετά το εργατικό δυστύχημα στη Motor Oil με 2 νεκρούς εργάτες. Οι εργαζόμενοι ζητούν τη διεύρυνση του εργοδοτικού εγκλήματος, όπως καταγγέλουν, καθώς και τη λήψη μέτρων προστασίας για την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων. Σφιγγιοκλειός γύρω από την κύπελλη Κιλφόιλ μετά τον μπαράζ δημοσιευμάτων για αφαιρούμενη ανάρμοστη συμπεριφορά της πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της ως πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Αθήνα. Σύμφωνα με ανώνυμη πηγή που αποκαλείται το CNN, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο απομάκρυσης της κυρίας Κιλφόιλ. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το Associated Press, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να αξιολογήσουν μέσα στην εβδομάδα το πώς θα χειριστούν την υπόθεση, εξετάζοντας ακόμα και την αποπομπή της κυρίας Κιλφόιλ. Με την κατάθεση του Χρήστου Τιλικερίδη, πατέρα του 23χρονου Άγγελου Τιλικερίδη, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το δικό μου το παιδί δεν το σκότωσανε μόνο, το κάψανε και το πετάξανε. Κιόλας περιμένω από το δικαστήριο να σταθεί στο ύψος του, ανέφερε στην κατέθεσή του ο κύριος Χρήστος Τιλικερίδης, ασκώντας παράλληλα κριτική στον ειδικό εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη για τη διαχείριση της υπόθεσης. Συνεχίζονται και αύριο οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων. Ύστερα από 7 χρόνια διακυβέρνησης, ο κύριος Μητσοτάκης ανακάλυψε σήμερα την προβληματική κατάσταση στη γραμμή 1 του μετρό. Οι επιβάτες και οι εργαζόμενοι του ΙΣΑΠ τη βιώνουν καθημερινά εδώ και χρόνια, τονίζει ο τομέαρχης υποδομών και μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Χρήστος Γιαννούλης, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού μετά τη βόλτα του με το πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό του ΙΣΑΠ. Έκθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τη διάθεση τουλάχιστον 52 εκατομμυρίων ευρώ από πόρους που προορίζονται για τη στήριξη της Αλίας κατέθεσε το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, καταγγέλλοντας ότι τα χρήματα κατευθύνθηκαν σε εμπορικές δραστηριότητες χωρίς ουσιαστική σχέση με τον κλάδο. Μέτρα στήριξης για το κόστος σπουδών και στέγασης ζητούν οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας, οι οποίοι προγραμματίζουν κινητοποιήσεις αύριο Τρίτη στο Υπουργείο Οικονομικών στις 6 το απόγευμα. Θα διανυκτερεύσουν με σκηνές στο Σύνταγμα, ενώ θα πραγματοποιηθούν συναυλίες και εκδηλώσεις. Σε συμπληρωματικές απολογίες με αναβαθμισμένο πλέον κατηγορητήριο καλούνται αύριο οι τρεις προφυλακισμένοι κατηγορούμενοι για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών προχώρησε στην άσκηση συμπληρωματικής δίωξης για το αδίκημα του άρθρου 187α που αφορά ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων αλλά και 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας. Silver Alert έχει εκδοθεί για τη γυναίκα η οποία εντοπίστηκε κατά την κατάσβεση φωτιά στο πανόραμα Θεσσαλονίκης και νοσηλεύεται διασωληνωμένη με εγκάβματα. Πρόκειται για 78χρονη η οποία έχει εξαφανιστεί από το σπίτι της στην περιοχή της Θέρμης Θεσσαλονίκης το πρωί του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τη συμφωνία για το πετρέλαιο ντίζελ που συνύψε με την Ρωσία, καθώς δημοκρατικοί και ρεπουμπλικάνοι νομοθέτες εξέφρασαν παράπονα ότι η συμφωνία φαίνεται να παραβιάζει την αμερικανική νομοθεσία, η οποία απαγορεύει τις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας, ως ότου η Μόσχα τερματίσει την επιθετικότητά της κατά της Ουκρανίας. Έκανα τη σωστή επιλογή για τον αμερικάνικο λαό, πάντα πρώτα η Αμερική, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πάμε και στον καιρό μας. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε για αύριο και την Τετάρτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προβλέποντας ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις με θελώδεις βόρειο-ανατολικούς ανέμους στο Αιγαίο. Τα φαινόμενα θα ενταθούν σταδιακά από τα δυτικά προς τα ανατολικά, ενώ στις σποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια, τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια. Στην Αττική για την Τρίτη προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες, ενώ βροχές προβλέπονται και στη Θεσσαλονίκη. Έως 20 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 16 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη.

0: Είπαμε και νωρίτερα ότι σήμερα η ημέρα είναι η ημέρα επαιτειακή, διότι σαν σήμερα το 1944, πριν από 82 χρόνια δηλαδή, τα ναζιστικά στρατεύματα ξεκουμπίστηκαν από την Αθήνα. Ζητήσαμε λοιπόν από το στρατηγό, τον κύριο Δημήτρη Αλευρομάγειρο, να είναι μαζί μας. Κύριε Αλευρομάγειρο, γεια σας, καλησπέρα.
1: Κύριε Χρυσοκόμπλε, καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Πάντοτε αυτές οι ημερομηνίες, οι επαιτειακές δηλαδή, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και την γερμανική κατοχή στην Ελλάδα, είναι μια εξαιρετική ευκαιρία κατά την άποψή μου να θυμόμαστε ότι υπάρχουν οφειλές της Γερμανίας στην Ελλάδα και πρέπει να τις διεκδικήσουμε ακόμα και αν αυτές είναι ένα μάρκο μόνο.
1: Πολύ ακριβώς, και είπατε τον τίτλο του τελευταίου βιβλίου που έγραψε ο αξέχαστος Μάνος Γλέζος, το 2010 το κυκλοφόρησε, τονίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο ότι το θέμα δεν είναι ότι μόνο χρηματικό, είναι κυρίως ηθικό. Αλλά δεν υπάρχει ηθική δικαίωση αν δεν υπάρχει και πρακτική μεταμέλεια των Γερμανών. Και η μεταμέλεια δεν είναι να έρθουν μόνο και να καταθέτουν στεφάνια ηρωνικά. Μεταμέλεια είναι να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που το Διεθνές Συμβούλιο του στο Παρίσι το 1947 απεφάσισε και όρισε ένα ποσό το οποίο σήμερα είναι περίπου 400 δισεκατομμύρια ευρώ χωρίς τους στόκους.
0: Μάλιστα.
1: Και εν πάση περιπτώσει αυτή η έννοια της ρίσης του αείμνηστου Μανώλη Γλέζου έχει την ουσία, γιατί πιστεύουμε ότι η Γερμανία, ή μάλλον ελπίζαμε ότι η Γερμανία θα έχει ξεχάσει το ναζιστικό της παρελθόν, αλλά σήμερα με την ευκαιρία αυτή των 82 χρόνων έχουμε ένα σχεδόν συνταρακτικό γεγονός, το οποίο κατά κάποιο τρόπο προσπάθησε το Υπουργείο Πολιτισμού να το χαμηλώσει. Δηλαδή σήμερα διαλέξανε για να κάνουν ένα συνέδριο και μία έκθεση, και προσπαθώντας να πλαστογραφήσει την ιστορία το Βερολίνο, δεν είναι η πρώτη φορά, αμέσως μετά την ανέβρεση των φωτογραφιών για τους 200 εκτελεστέντες την 1η Μαΐου του 1944, είχε κάνει μία προσπάθεια να θέσει υπό έλεγχον αυτή μία εκδήλωση, την οποία με παρέμβαση του Εθνικού Συμβουλίου ματέωσε. Όμως οι Γερμανοί, όπως σε χτεσινή ανακοίνωση βγάλαμε, προσπαθούν να κάνουν μια εκδήλωση, και μάλιστα εδώ έχουμε και ένα χαρακτηριστικό, ότι στην αφίσα της εκδήλωσης έχουν τη σβάστικα, αυτή που κατέβασε ο Μανώλης Γλέζος και ο Απόστολος Άντας το 1944 στις 31 Μαΐου, και πίσω έχει την Ακρόπολη, και η αφίσα μπροστά στον Παρθενώνα είναι έτσι ώστε το σύμβολο του πολιτισμού η Ακρόπολης να φαίνεται μηδενική. Ευτυχώς με την παρέμβασή μας, γιατί είχε τεθεί και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, η κυρία Μεντώνη έβγαλε μια ανακοίνωση σήμερα που λέει τα εξής, να μου επιτρέψετε, είναι πολύ λίγο.
0: Παρακαλώ, βέβαια.
1: Αποσύρθηκε μετά από παρέμβαση της Υπουργού Πολιτισμού κυρίας Μεντώνη αφίσα εκδήλωση με θέμα αρχαιολογία και κατοχή, στην οποία περιλαμβάνεται φωτογραφία με τη σημαία της Βέρμαχτ να δεσπόζει του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης. Προηγήθηκε έντονη αντίδραση, λέει η κυρία Μεντώνη, του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα, και ορθά στυλιτεύει το Εθνικό Συμβούλιο τη συγκεκριμένη αφίσα, είπε η Υπουργός Πολιτισμού, και ανακοίνωσε ότι μετά από παρέμβαση του Υπουργείου η αφίσα άλλαξε. Στα περιθώρια της επεξεργασίας της Ελληνοσερβικής Συμφωνίας για την Προστασία της Πολιτιστικής Δημιουργίας, η κυρία Μεντώνη εξήγησε ότι η παραπάνω εκδήλωση, η οποία γενιάζεται σήμερα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αποτελεί μέρος συνεχιζόμενης προσπάθειας επαναπατρισμού αρχαιοτήτων και διάφορα άλλα. Και λέει ότι πολύ καλώς το είπε το Εθνικό Συμβούλιο, αλλά ο σκοπός μας είναι πώς θα επαναφέρουμε τις αρχαιότητες στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι το 2018 είχε γίνει μια μεγάλη εκδήλωση και παρήστα το τότε, τότε υπουργός πολιτισμού για την επιστροφή των αρχαιολογικών, ήταν μόνο για τους αρχαιολογικούς θησαυρούς, οι οποίοι εκλάπησαν όπως όλοι ξέρουμε και οι οποίοι ακόμα βρίσκονται στη Γερμανία. Και μέσα στα 400 δις τα οποία έφερα προηγουμένως, δεν αναφέρονται αυτά τα κλεμμένα, τα οποία πεισματικά οι Γερμανοί αρνούνται να αντεπιστρέψουν. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό το, όπως το είπατε και εσείς προηγουμένως όταν με πήρατε τηλέφωνο, έχει μια ιστορία η οποία επαναλαμβάνεται και επανέρχεται, και η ρητή απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων στις 17 Απριλίου του 2019, όπου καλεί την Ελλάδα να κάνει οτιδήποτε πρέπει από συνεννόηση μέχρι τις νομικές ενέργειες, έχει μείνει στα χαρτιά. Παρ' όλα αυτά έχουμε και κάποιες ελπίδες. Είναι σημαντικό το ότι η κυρία Μεντώνη έκανε αυτή την, την παρέμβαση σήμερα, αλλά δεν είναι ολοκληρωτικό.
0: Ναι.
1: Στο πρόσφατο συνέδριο στη Βιάνο στην Κρήτη, που είχαμε την τρομερή επέτειο της δολοφονίας 400 κριτικών ο Σεπτέμβριο του 1944 και μάλιστα την ημέρα του Τιμίου Σταυρού.
0: Την ημέρα του Σταυρού, 14
1: Σεπτέμβριο. Ήταν και ο πρόεδρος, ναι, ήταν και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Στασούλος, ο οποίος ευτυχώς επήρε μια σκληρή θέση, και την οποία σκληρή θέση επανέλαβε προχθές στο μνημόσιο που έγινε στις Λυγκιάδες Ιωαννίνων. Και ελπίζουμε, εν πάση περιπτώσει, να μην μείνουμε στα λόγια και ο κύριος πρόεδρος τουλάχιστον να πιέσει λίγο την ελληνική πολιτεία να το πάρει πιο ζεστά το θέμα. Έχουμε και προεκλογική περίοδο μακρά βέβαια, και ελπίζουμε ότι θα πιέσουν και τα άλλα κόμματα, κυρίως τα άλλα κόμματα, αλλά και η ίδια η κυβέρνηση, να έχουμε ένα αποτέλεσμα, γιατί έχει κρατήσει και ανέκδοτο αυτή η ιστορία.
0: Έχετε δίκιο, στράτηγε. Κύριε Αλευρομάγειρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παραμένει η υπενθύμηση προς όλους ότι υπάρχουν γερμανικές οφειλές και πρέπει να δικαιωθούν οι αγωνιστές της εθνικής αντίστασης και το απελευθερωτικό αγώνα. Καλό σας βράδυ.
1: Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Γεια σας.
0: Ήταν κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Αλευρομάγειρος, αντιστράτηγος εν αποστρατεία του Ελληνικού Στρατού, επίτιμος γενικός επιθεωρητής στρατού και βεβαίως μέλος του Συμβουλίου για τη Διεκδίκηση των Γερμανικών Οφειλών. Και μιας και έκανε την αναφορά ο κύριος Αλευρομάγειρος για την συμβολική εκείνη απόφαση, και όχι μόνο συμβολική αλλά και ουσιαστική, που πήρε η Ελληνική Βουλή αναφορικά με τις γερμανικές οφειλές, πάμε να δούμε τι γίνεται, ή μάλλον τι έγινε σήμερα εντός του Κοινοβουλίου. Έχουμε κοντά μας, έχουμε μαζί μας τον Τάσο Γιάννοπουλο. Τάσο, γεια σου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Μπάμπη, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα και εσένα.
2: Όμως να ξεκινήσουμε, θα έλεγα, με ένα quiz. Αν σε ρωτούσα ποια κυβέρνηση, μάλλον και ποιος υπουργός οικονομικών συγκεκριμένα, έχει φέρει νομοσχέδια, 4 μάλιστα, εκ των οποίων το 42% των διατάξεων είναι ακοστολόγητες, θα απαντούσες μάλλον κάποια κυβέρνηση και κάποιος υπουργός των λεγόμενων τυχοδιοκτών του ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως ή όσων τέλος πάντων.
0: Σου έχω έτοιμη την απάντηση. Θες να στη δώσω?
2: Την ξέρεις, ναι.
0: Περίμενε 2 δευτερόλεπτα και την ακούμε.
2: Ωραία.
3: Προφανώς ότι δεν απάντησε ο κύριος υπουργός τι συνέβη αμέσως μετά τη ΔΕΘ και βρέθηκε άλλος δημοσιονομικός χώρος. Οφείλω όμως, δεν μου είπατε τίποτα, με συγχωρείτε κύριε, απολύτως τίποτα δεν απαντήσατε. Ρώτησα ποιο είναι το θαύμα και βρέθηκε δημοσιονομικός χώρος τη Δευτέρα μετά τη ΔΕΘ, ενώ μας λέγατε ότι είναι μόνο 2,2 δις, και μας κάνατε επίθεση ότι εμείς θέλουμε να σπάσουμε τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Πάμε λοιπόν όμως για να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο τα προηγούμενα. Τι κάναμε εμείς, κύριε Μαρκόπουλε? 13η σύνταξη. Όχι με 5% του ΑΕΠ πλεώνασμα, 12 δις πλεώνασμα, τα 6 υπερπλεώνασμα που έχετε πεθάνει τον κόσμο στο ΦΠΑ, από 17 δις έχετε πάτε να εισπράξετε 30. Εμείς δώσαμε λοιπόν 13η σύνταξη. Εσείς την κόψατε. Εμείς αν πολεμήσαμε τα καρτέλ, ήταν δημόσια η ΔΕΗ και ήταν η κλωβατόρα στα 9 λεπτά. Εμείς αν πολεμήσαμε τα καρτέλ, ήταν δημόσια τα ΕΛΠΕ και είχαν περιθώριο δήλησης 8 δολάρια στο βαρέλι και όχι 23, όπως έχουν τώρα και δεν τολμάτε να τα αγγίξετε. Και έχουν πάει τα 2 δηληστήρια στο εξάμεινο από 1 δις μεικτά κέρδη. Αλλά δεν ακουμπάτε εκεί. Τολμάτε και μου λέτε για την Ισπανία. Εκεί, κύριε Μαρκόπουλε, Η κυβέρνηση πήγε να προστατέψει τους ενοικιαστές και οι ομογάλακτοί σας μαζί με τους φασίστες αγκαζέ τη ρίξανε την κυβέρνηση. Καταψηφίσανε τις ρυθμίσεις που είχε φέρει για να προστατέψει τους ανταγωνιστές. Όσο για τα φαντς, ξέρετε κι εσείς πάρα πολύ καλά ότι επιλέξανε όλοι και το αποκρουστικό σχέδιο Ηρακλής, το οποίο θέλω να σας προτείνω να το μετονομάσετε είτε σε Κέρβερο, είτε σε Μίδα, είτε σε Προκρούστη. Όχι Ηρακλή, ο Ηρακλής έκανε και αντραγαθήματα, έσωνε και τους ανθρώπους. Καθάριζε τους στάβλους του Αυγία. Όχι Ηρακλής λοιπόν, Κέρβερος που δεν άφηνε τον κόσμο να δει το φως του ήλιου, Μίδας που πλούτιζε δίχως αύριο, Προκρούστης που έκοβε τους ανθρώπους στα μέτρα του, ναι. Αλλά όχι Ηρακλής. Είπατε για τα φαντς, δεν πήγανε με τον νόμο Σιμίτη όλα τα φαντς και κάνανε τις τηλεοποιήσεις. Δεν υπήχθησαν εκεί. Γιατί λέτε ψέματα. Δεν υπήρχε προστασία της πρώτης κατοικίας επί ΣΥΡΙΖΑ. Έγιναν πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας επί ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έγιναν, κύριε Μαρκόπουλε. Επανέρχομαι λοιπόν στο ερώτημα. Εμείς προτείναμε κάτι απλό. Που κάνουν πλήστες όσες ευρωπαϊκές χώρες. Αξιοποιούν δύο ευελιξίες. Τι λέει ο κανόνας ο δημοσιονομικός? Ότι αν έχεις υπερπλεονάσματα μπορείς να πάρεις μέτρα άπαξ, δηλαδή μέτρα που θα τα εφαρμόσεις μία φορά, σχεδόν μέχρι και 1% του ΑΕΠ φτάνουν ή και το υπερβαίνουν χώρες που δεν παραβιάζουν τον κανόνα. Δηλαδή η Ελλάδα αν το εφάρμοσε θα μπορούσε 2,5 δις να επιστρέψει στην κοινωνία χωρίς να παραβιαστεί ο κανόνας. Μη λέτε ψέματα λοιπόν. Και υπάρχουν και τα μέτρα για τα οποία μπορείς να πάρεις διακριτά μέτρα εσόδων. Δηλαδή να φτιάξεις ισοδύναμα. Τα θυμάστε κύριε Πρόεδρε, τα ισοδύναμα επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Κερδίσαμε στη διαπραγμάτευση ότι εάν οι παράλογες αξιώσεις των εταίρων φέρνανε παραπάνω έσοδο, θα μπορούσαμε να επιστρέφουμε τα υπερπλεονάσματα στον κόσμο όπως και κάναμε. Αυτό δεν κάνετε τώρα. Και γιατί δεν το κάνετε? Για να αποπληρώνετε προώρα ρυθμισμένα χρέη. Αυτή είναι η κριτική που σας ασκούμε. Σας παρακαλώ κύριε Μαρκόπουλε, ανθρώπινα και προσωπικά πλέον, πείτε μου τι συνέβη μετά τη ΔΕΦ και βρήκατε λεφτά, ενώ 6 μήνες λέγατε ότι δεν υπάρχει ούτε ένα ευρώ παραπάνω από τα 2,2 δις.
0: Καλά τα πήγα, Τάσο.
2: Μεγάλη απάντηση, αλλά είχε ενδιαφέρον, γιατί μεταξύ άλλων, ο Νίκος Παπάς που ακούσαμε μόλις τώρα, αποκάλυψε εντός της ολομέλειας ότι το 42% των διατάξεων στα 4 τελευταία νομοσχέδια του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, ήταν παρόν ο κύριος Μαρκόπουλος ο υπουργός, είναι ακοστολόγητες. Ενώ κατά τα άλλα, σε κάθε πρόταση, όπως αυτές του ΣΥΡΙΖΑ για την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, τη 13η σύνταξη, η κυβέρνηση ζητάει κοστολόγηση μέχρι τελευταίο ευρώ και το Υπουργείο, που είναι στον πυρήνα της κοστολόγησης, της λογικής της κοστολόγησης, έχει σχεδόν τις μισές του διατάξεις το τελευταίο διάστημα ακοστολόγητες. Τώρα, σε όλα αυτά που ακούσαμε από τον Νίκο Παπά, δεν θα είχε νόημα να βάλουμε την απάντηση του κ. Μαρκόπουλου, και όχι γιατί χρειάζεται να κάνουμε κάποιο είδους λογοκρισία, αλλά γιατί τα προσπέρασε όλα, δια της σιωπής μάλιστα προσπέρασε την αποκάλυψη του Νίκου Παπά για το 42% των ακοστολόγητων διατάξεων και αναλώθηκε στη γνωστή ρητορία για το 2015, τη διαπραγμάτευση που κόστησε το τρίτο μνημόνιο εκείνη την περίοδο, τις επαναστατικές ονειρόξεις του ΣΥΡΙΖΑ και τις ανεφάρμοστες λύσεις που προτείνει η αριστερά πανευρωπαϊκά. Μάλιστα. Εν ολίγης, μια κριτική βγαλμένη από τα τευτέρια της ομάδας αλήθειας, για να μην μπει ο κύριος Μαρκόπουλος για ποιο λόγο έχει καταρρεύσει πλήρως το κυβερνητικό ψέμα περί του ταβανιού των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο επανέφερε στο προσκήνιο σήμερα ο Νίκος Παπάς, που είναι και ο αρμόδιος τομεάρχης και γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, και θύμισε, όπως ακούσαμε, ότι επειδή ερώτησα τον κύριο Μαρκόπουλο για τα καρτέλ, αντί να απαντήσει γι' αυτό, επίφθηνε ξανά το ερώτημα πίσω ο κύριος Μαρκόπουλος, αλλά θύμισε ο Νίκος Παπάς ότι επί ΣΥΡΙΖΑ η ΔΕΗ ήταν δημόσια και η κιλοβατόρα ήταν στα 9 λεπτά και το περιθώριο διήλυσης ήταν στα 8 δολάρια το βαρέλι, ενώ σήμερα με το καρτέλ τον ΕΛΠΕ και της Motorola έχει φτάσει στα 23, έτσι. Καλό είναι να θυμόμαστε πριν βγούμε για το βενζινάδικο τις διαφορές των δύο περιόδων.
0: Είσαι γενναίος εσύ που πας στο βενζινάδικο.
2: Όσοι πάνε ακόμη. Όσοι δεν θέλουν να κάνουν γυμναστική με τα κίνητρα που μας δίνει η κυβέρνηση γι' αυτό. Επίσης ενδιαφέρον είχε Μπάμπη, για να πούμε τα υπόλοιπα που είδαμε σήμερα στην Ερωμέλεια, είναι ότι ο κύριος Φλωρίδης, δεν μας κάνει εντύπωση γι' αυτό βέβαια, απαξίωσε τη Βουλή δεν ήρθε να απαντήσει σε μια ερώτηση με αφορμή και το πρόσφατο βούλευμα που παραπέμπει σε ειδικό δικαστήριο τον κύριο Τριαντόπουλο.

0: στενό συνεργάτη του Πρωθυπουργού, να παραπέμπεται και ένα βούλευμα το οποίο ουσιαστικά λέει, έχει δημοσιευτεί και στην αυγή της προηγούμενης Κυριακής, ότι η εντολή για τις ενέργειες του κυρίου Τριαντόπουλου αποδίδεται από το βούλευμα στον ίδιο τον Πρωθυπουργό.
1: Να.
0: Αυτά τα προσπερνάνε με αλαζονία οι υπουργοί και οι υφυπουργοί.
1: Εντάξει, και στο τέλος ημέρας ακόμα και το πόρισμα του ΕΔΟΣΑΜ, έστω και με εκλεπτισμένο και ευγενικό τρόπο, μίλησε για αυτό ακριβώς το πράγμα, έτσι. Είπε για την μη διαφύλαξη της ιερότητας του χώρου, δηλαδή για μπάζωμα.
0: Ακριβώς. Αλλιώς δηλαδή, του τόπου του εγκλήματος.
1: Ακριβώς. Άρα ας μην μένουμε λίγο και στις, στις διατυπώσεις που μπορεί να έχουν ένα περιεχόμενο, μπάς περιπτώσει, έτσι, για να γίνονται και εύληπτες στον κόσμο.
0: Ναι, ακριβώς, μπάζωμα, ναι. Δεν με τον ενδιαφέρει τον κ. Φρολίδη να πάρει πίσω όσα έχει απευθύνει εναντίον όσων υποστήριζαν τότε ότι υπήρχε μπάζωμα. Άλλη μια στιγμή που έστω, ακόμα και δια της απουσίας του, προσβάλλει το ελληνικό κοινοβούλιο ο Υπουργός Δικαιοσύνης.
1: Μάλιστα. Εντάξει, δεν είναι ούτε πρώτη φορά ούτε η τελευταία που ο κύριος Φλωρίδης αποτελεί παράγοντα που προσβάλλει και εκφελίζει θεσμούς και καταστάσεις και συνθήκες. Το έχουμε δει πολλές φορές και βέβαια η επιμονή του σε ζητήματα τα οποία αφορούν και την κοινωνία το κάνει ακόμα χειρότερο όλο αυτό. Σημεία των καιρών, τι να πούμε. Τάσο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό θα ήταν κάποια στιγμή να δούμε αυτό το γραφείο της Βουλής που είναι επιφορτισμένο με την κοστολόγηση των προγραμμάτων, των κομμάτων και τα λοιπά. Το είχε εξαγγείλει ο κ. Μητσοτάκης, το είχε πει πολλά πράγματα για αυτή την πρωτοβουλία που είχε πάρει. Αν έχει καμιά πρόταση της Νέας Δημοκρατίας μέσα ή ασχολείται μόνο με την αντιπολίτευση.
0: Και μάλιστα την Υπουργείο Οικονομικών, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Καλή, πρέπει να το ψάξουμε αυτό, όντως.
1: Μάλιστα. Τάσο μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό σου βράδυ, για χαρά. Λοιπόν, κάπου εδώ κλείνει το πρώτο μέρος του σημερινού μαγκαζίνου. 12 Οκτωβρίου, υπενθυμίζω, 2026, γιατί είχα στο μυαλό μου την απελευθέρωση, βλέπετε. Όχι τίποτα άλλο, διότι αύριο είναι και μία από τις πιο συμβολικές μάχες που έδωσαν οι δυνάμεις του Ελλάς, για να μην ξεχνάμε και ποιος απελευθέρωσε.
2: ...91 και 4, στο κόκκινο.
3: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπολείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν. Και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπολείο Ναούμ. Βενιζέλο 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: ...91 και 4... στο κόκκινο.

0: Κόκκινο, 105 και 5 είναι το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Είπαμε για τις αυξήσεις, 40% το ένα, 50% το άλλο, 35% το παράλληλο, 300% ορισμένα τρόφιμα. Υπάρχει όμως και άλλο ένα ποσοστό, το 25% Κώστα Σαββόπουλε, το οποίο έχουμε να εξηγηθεί.
1: Καλησπέρα Μπάμπη, όντως έτσι είναι τα πράγματα. Η κουβέντα όχι μόνο εντός του κυβερνητικού στρατοπέδου, αλλά γενικότερα στο πολιτικό σκηνικό περιστρέφεται γύρω από το 25% αυτό που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης του φεύγω μένω. Δηλαδή,
0: χαμηλά ο πύχης πάντως.
1: Χαμηλά ο πύχης, αυτό όπως καταλαβαίνεις έχει διπλή ανάγνωση. Σε περίπτωση που ο Μητσοτάκης δεν πιάσει το 25%, νομιμοποιεί τους δελφίνους να θέσουν

0: επίτιμα ηγεσίας, ανοίγει και τις ορέξεις και του Αντώνη Σαμαρά. Σε περίπτωση όμως που υπερβεί αυτό το 25%, θέλει να πει ότι εγώ είμαι ο απόλυτος κυρίαρχος του παιχνιδιού. Βέβαια, εδώ τίθεται το ερώτημα, αν η Νέα Δημοκρατία πάρει 27% ή 29%, θα είναι σε θέση να σχηματίσει κυβέρνηση? Μήπως πάλι θα έχει πρόβλημα ο Μητσοτάκης? Είναι δηλαδή περίπλοκο το σκηνικό.
1: Νομίζω ότι στην πραγματικότητα προσπαθεί να διασώσει με έναν τρόπο το θόκο του στην ηγεσία της Δημοκρατίας. Δηλαδή βάζει ένα χαμηλό πύχη και λέει ότι...
0: Εδώ θα σε διαψεύσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που είπε νωρίτερα ο Μητσοτάκης δεν είναι κολλημένος με την καρέκλα, έτσι. Δηλαδή αν σε άκουγε θα αυτή την απάντηση.
1: Το δέχομαι, θα το δείξει η ιστορία.
0: Εν πάση περιπτώσει, παίζει ξανά την κασέτα της αυτοδυναμίας η κυβέρνηση. Νωρίτερα ο κύριος Μαρινάκης επιχείρησε να καλλιεργήσει την πεποίθηση ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας δεν ανήκει στη σφαίρα της ουτοπίας, αλλά είναι εφικτός, και όλα αυτά στο φόντο των δηλώσεων Μητσοτάκη για την περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία περάσει κάτω από τον πύχη του 25%. Τι μας είπε ο κύριος Μαρινάκης? Ότι αυτή τη στιγμή όλες οι δημοσκοπήσεις δίνουν στη Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου ποσοστό 30 με 31%, άρα είναι λογικό να βάζει στόχο μια νέα αυτοδυναμία. Επικαλέστηκε βέβαια την εκτίμηση ψήφου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και δεν μίλησε για την πρόθεση ψήφου.
1: Σωστά.
0: Που θεωρείται πιο αξιόπιστος.
1: Είναι
0: δείκτης.
1: Πιο ασφαλής.
0: Βέβαια, ακριβώς. Ακριβώς είδε από μια πιο βολική γωνιά την δημοσκοπική πραγματικότητα. Έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι επιχείρησε να μεταφέρει την εικόνα πως η Νέα Δημοκρατία δεν βρίσκει δυνητικούς εταίρους, λέγοντας ότι αποκλείουμε τη συγκυβέρνηση με οποιοδήποτε κόμμα της άκρας δεξιάς ή με τους λαϊκιστές της αριστεράς. Έβαλε μέσα σε αυτούς και το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη συγκεκριμένα. Mm-hmm. Οπότε εδώ τι γίνεται, Μπάμπη? Βλέπουμε μια προσπάθεια του κυρίου Μαρινάκη να επαναφέρει το δίλημα ή να θέσει το δίλημα, έστω εμέσως και υπογείως, αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας ή χάος. Αυτή είναι η αντίληψη που έχουν πολλοί πολιτικοί αναλυτές και γαλάζιοι παράγοντες. Και ίσως μέσω αυτού του διλήμματος, αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας ή χάος, όπως το περιγράφει ο κ. Μαρινάκης, φαίνεται ένα σχέδιο εκφοβισμού των ψηφοφόρων, εκβιασμού της ψήφου στο φόντο των πολλαπλών εκρήσεων που, αν μη τι άλλο αφήνουν το αποτύπωμά τους και εδώ στην Ελλάδα. Βέβαια, ο κ. Μαρινάκης, όπως λέγαμε και νωρίτερα, επιχείρησε να προσδώσει και ένα αξιακό περίβλημα στην τοποθέτηση Μητσοτάκη, ότι ορθώς θα συζητούνται σενάρια αντικατάστασής του αν η Νέα Δημοκρατία λάβει ποσοστό κάτω του 25%. Είπε ο κ. Μαρινάκης πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι δεν είναι κολλημένος με την καρέκλα, μπορεί κάποιος ακόμα και με χαμηλότερο από αυτό το ποσοστό να έπρατε διαφορετικά, κοινώς να έμενε στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Η πιο προωθημένη εδώ ήταν πίσω από αυτή την τελευταία φράση του κυρίου Μαρινάκη να φωτογραφίζεται ποιος, ο κύριος Σαμαράς, καθώς η Νέα Δημοκρατία επί ηγεσίας του το Μάιο του 2012 έλαβε ένα ποσοστό της τάξης κάτι λιγότερο από το 19%, αλλά έδωσε τη δεύτερη εκλογική μάχη μερικές εβδομάδες αργότερα με τον ίδιο τον Μεσίνιο στο τιμόνι. Είναι λοιπόν ένα παιχνίδι περίπλοκο, αν μη τι άλλο. Αύριο περιμένουμε δημοσκοπήσεις, έτσι, και την Πέμπτη θα έχουμε νέα δημοσκόπηση. Υπάρχει πληροφόρηση ότι ψιλοχάνει η Νέα Δημοκρατία σε σχέση με τα ποσοστά της στην πρόθεση ψήφου. Έχει κάποιες μικρές απώλειες. Μένει να δούμε όμως την τελική εικόνα για να έχουμε και ασφαλή συμπεράσματα.
1: Πάντως, κάνοντας ένα πρόχειρο υπολογισμό, Κώστα, δεν έχει καμία βεβαιότητα όλο αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει, κάνοντας ένα πρόχειρο υπολογισμό με ένα 24,9, ας πούμε.
0: Δηλαδή, το πάω στην κόψη του ξηραφιού.
1: Το πάω στην κόψη του ξηραφιού για να υποστηρίξω μια θεωρία. Με ένα 24,9, δηλαδή χωρίς τον πόνους των 21ων επιπλέον εδρών, η Νέα Δημοκρατία ή το πρώτο κόμμα παίρνει κοντά στις 70-75 ψήφους, άντε πες 80 να πάει με τίποτα μονοεδρικές, και μένουν οι άλλες 220 που μένουν να δούμε πού θα κάτσει η μπήλια και την δυνατότητα, την πιθανότητα ή το ενδεχόμενο να υπάρξει μια προοδευτική συνεργασία ίσως από τις άλλες δυνάμεις. Δεν διαφαίνεται.
0: Ο κ. Ανδρουλάκης έχει αποκλείσει το σενάριο της κυβέρνησης ηττημένων πρόσφατα. Θα μου πεις τώρα.
1: Με το 24,9 δεν θα είναι κυβέρνηση ηττημένων, έτσι. Ναι. Από τη στιγμή που συμπληρώνει κοινοβουλευτική πλειοψηφία.
0: Πάντως, με τα σημερινά δεδομένα, και μου δίνεις μια πάσα εδώ, να πούμε ότι από το κυβερνητικό στρατόπεδο δεν κρύβουν τα χαμόγελά τους για αυτόν τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει μεταξύ της ελληνικής αριστερής συμπεράσης και του Πασόκ, γιατί όπως λένε έχουμε τον χρόνο και τον χώρο να ασχοληθούμε μετά της παράταξής μας, που δεν είναι και λίγα, έτσι, όλες τις προηγούμενες εβδομάδες δεν υπήρχε μέρα που να μην υπάρχει μια μικρή μεγάλη κρίση, αλλά και να ασχοληθούμε όπως λένε και με τα δεξιά μας, που εκεί υπάρχει κινητικότητα. Σαμαρά, υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες που αν μη τι άλλο αναμένεται να πλαγιοκοπήσουν από τα δεξιά πάντα τη Νέα Δημοκρατία.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι το καλό με τους απολωνιστές. Παίρνουν καλές πάσες και τις αξιοποιούν κιόλας. Κώστα, μας ευχαριστούμε πολύ.
0: Μεγάλη κουβέντα κι αυτή.
1: Ήταν ο πολιτικός μας συντάξης, ο Κώστας Σαββόπουλος. Και πάμε σιγά σιγά να βρούμε το μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Παναγιωτόπουλο. Κύριε Παναγιωτόπουλο, γεια σας, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σοκρατές, Σοκράτηδες, Κόκκινου.
1: Είστε καλά, καταρχάς.
2: Μια χαρά, καλύτερα δεν γίνεται. Ζήσαμε μεγάλες στιγμές στην πλατεία Ελευθερίας, πλατεία Κουμουνδούρου, όπως τη λένε όλοι.
1: Σωστά.
2: Γιατί έτσι έχει βγει και το όνομα, η Κουμουνδούρου που λέμε για το ΣΥΡΙΖΑ. Η οποία πάρα πολύ το χάρηκε, όχι γιατί πέτυχε, αλλά γιατί αποδείχθηκε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι εκ των πραγμάτων με το ριζοσπαστικό του πρόγραμμα και τον ξεκάθαρο πολιτικό του λόγο το σημείο σύγκλησης όλων των ρευμάτων. Δηλαδή αυτό που έχουμε ψηφίσει στο καταστατικό μας το κάνουμε πράξη.
1: Ναι.
2: Στην πλατεία Κουμουνδούρου μαζεύτηκαν από όλα τα κόμματα. Και κουβέντιασαν για αυτά που απασχολούν την κοινωνία, όχι για τους διαψηφισμούς τώρα. Τον εγώ, όχι. Κουβέντιασαν.
1: Δίνεται μια διάσταση στην αντιπαράθεση την οποία βλέπουμε να εξελίσσεται το τελευταίο 24ωρο, η οποία είναι τελείως διαφορετική από την αντιπαράθεση μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της ελληνικής αριστερής συμπαράθεσης.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ασχολείται με τα εσωτερικά της Σοσιαλδημοκρατίας.
1: Μάλιστα.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι καθαρά αριστερό κόμμα, το οποίο προσδοκά και προσβλέπει προς την κατεύθυνση μίας, και το κάνει καταστατικά αυτό, ξέρετε, έτσι, όχι συγκυριακά, σε μια πλατιά προοδευτική συγκυβέρνηση. Θα μας απαλλάξει από το καθεστώ Μητσοτάκη. Αυτό κάνουμε εμείς. Τώρα, το τι διενέτσι έχουν οι σοσιαλδημοκράτες μεταξύ τους δεν μας αφορά. Εμείς θέλουμε το βράδυ των εκλογών να καθίσουμε ως ισχυρός συμπαίκτης σε ένα τραπέζι που θα έχουμε καθαρές εξηγήσεις με όλους. Πάρα πολύ καθαρές.
1: Από την άλλη, όμως, το τραβάτε λίγο το σκηνή. Διαβάζουμε, ακούμε, μαθαίνουμε για τελεσίγραφα. Και αυτό δεν βοηθάει σε συγκλήσεις.
2: Για όνομα του Θεού. Ποιος το είπε αυτό?
1: Δεν υπάρχει τελεσίγραφο του ΣΥΡΙΖΑ προς τους
2: αδεξάρτητες. Α, εννοείται την προθεσμία αξιοπρέπειας.
1: Πώς το είπατε?
2: Προθεσμία αξιοπρέπειας. Δεν τελεσίγραφο. Όχι, μην μπερδευόμαστε. Γιατί μας ακούει και ο κόσμος που ίσως δεν έχει παρακολουθήσει το ζήτημα. Εμείς, αγαπητέ Μπάμπη, αυτή τη στιγμή, εσχώρεσέ μου τον ενικό γιατί γνωριζόμαστε.
1: Παρακαλώ, άλλη μόνο.
2: Δεν είμαι υπέρ του πληθυντικού ευγενία μετά τις ανθρώπων που γνωρίζονται.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Εδώ έχουμε να κάνουμε το εξής. Ο ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να ευθυδιάσει κανέναν, από την προηγούμενη εβδομάδα, έχοντας καθιερώσει εβδομαδιαίο briefing δημοσιογράφων, από σεβασμό στο δημοσιογραφικό λειτουργήμα, εμείς δεν λειτουργούμε δια ανακοινώσεως, εμείς ενημερώνουμε, απαντάμε σε ερωτήσεις σε πραγματικό χρόνο. Δεν είναι playback οι δικές μας απαντήσεις. Τι είπαμε λοιπόν? Ότι μετά την Τετάρτη 12 η ώρα, το μεσημέρι, μεθαύριο, αν δεν έχουν παραιτηθεί, δηλαδή να παραδώσουν στο κόμμα τους, όπως έχουν υπογράψει σχετική υπεύθυνη δήλωση, βουλευτές που διακρατούν παρανόμως ως αργόμισθοι έδρες που ανήκουν με υπεύθυνη δήλωσή τους στο κόμμα τους στην αριστερά, τότε έχουμε ξεκαθαρίσει ότι όποιος τους πάρει θα είναι πολιτικός κλεπταποδόχος. Είμαστε σαφείς, έχουμε πει. Δεν μπορεί να παρακολύεται σε μια προκρούσια λογική η λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ άλλο. Έχουμε ανοιχτεί ήδη τρεις μήνες. Τέσσερις για ορισμένους. Πού έχουν ξανακουστεί αυτά? Ο Σοκράτης ο Φάμελος, πρόεδρος κόμματος, να κρατάει την έδρα? Παίνεται? Έχει ανάγκη? Έχουμε πρόγραμμα με την αλληλεγγύη. Μπορούμε να βοηθήσουμε.
1: Από
2: οι
1: την...
2: υπόλοιποι παίρνονται? Όχι, να σας πω τι κάνουν. Συναλλάσσονται πολιτικά.
1: Από την άλλη,
2: αυτό που
1: βέβαια
2: πήγανε να κάνουν, αυτό κάνουν και τώρα. Αυτό ξέρουν να κάνουν. Να φύγουν. Εμείς τους αγαπάμε ως ανθρώπους. θέλουμε να ξεπολιτώμεθα και ως πολιτικούς.
1: Από την άλλη όμως, κύριε Παναγιωτόπουλε, υπάρχει το εξής ζήτημα, ότι φαίνεται να υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση στους βουλευτές που πρόσφατα ανεξαρτητοποιήθηκαν από άλλους βουλευτές οι οποίοι έχουν συμμετάσχει στο κίνημα του κυρίου Κασελάκη, που, από άλλους που συγκρότησαν την Νέα Αριστερά.
2: Όχι,
1: γιατί
2: όχι,
1: είναι διαφορετική η αντιμετώπιση?
2: Αγαπητέ Μπάμπη, δεν είναι καμία διαφορετική αντιμετώπιση, δεν είναι αυτή. Πρώτα απ' όλα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σοβαρό θεσμικό κόμμα, που σημαίνει ακολουθεί τις αποφάσεις των συνεδρίων του κατά γράμμα. Τι λέει το συνεδριό μας? Ότι με όσες και όσους έφυγαν για πολιτικούς λόγους, γιατί θα μεταραχώδεις εποχές στο πρόσφατο παρελθόν, από το 23 και μετά, είμαστε υποχρεωμένοι με συνεδριακή απόφαση, που σημαίνει πρέπει να μας διαγράψουν αν δεν το κάνουμε τα μέλη μας, πρέπει να μας πάνε στην Επιτροπή Δεοντολογίας αν δεν το κάνουμε, να συνομιλήσουμε με βουλευτές και βουλεύτριες που έκαναν άλλη κομματική ένταξη, με στόχο το μεγάλο πλατή δημοκρατικό ψηφοδέλτιο. Είναι άλλη περίπτωση αυτοί που πήγαν σε άλλο κόμμα και άλλη περίπτωση αυτοί οι οποίοι βρίσκονται σε ένα τέρμιναλ αεροδρομίου για να υλοποιήσουν το σχέδιο που δεν κατάφεραν να υλοποιήσουν, δηλαδή τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και την παράδοσή του αμαχητή σε κάποιον που τιμή του και καμάρι του, όπως έχω ξαναπεί, του Αλέξη του Τσίπρα, έκανε άλλο κόμμα, παρέδωσε την έδρα του, αλλά είχε πει και μερικά πρωτότυπα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο, ότι είναι μια τοξική αντιπολίτευση, ό,τι, και σήμερα άκουσα ότι είχαμε αναδίπλωση, επική αναδίπλωση. Δηλαδή που ανέξει ο Τσίπρας ότι εγώ δεν είμαι ενάντια σε κανένα κόμμα. Και αφού δεν είναι ενάντια, γιατί δεν βάζει εντυμόν μια προθεσμία και αυτός μέχρι αύριο. Να δώσει τις έδρες, τι να τους κάνει? Να τους βαλσαμώσει, να τους κοιτάει? Τι να τους κάνει? Γιατί συναλλάσσονται τόσο καιρό? Γιατί δεν πάνε?
1: Ναι, καλά, εσείς...
2: γιατί παρακολύουν το ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί? Εντάξει, λέω κάτι λάθος, είναι κάτι αβάσιμο, εσείς, κάτι ηθικό, ανήθικο.
1: Εσείς θεωρείτε ότι οι έδρες αυτή τη στιγμή αποτελούν εργαλείο πίεσης και συναλλαγής?
2: Μα βεβαίως, το ίδιο έκανε και ο Φάμελος. Το ίδιο κάνανε και όλοι. Πιστεύανε ότι θα διαπραγματευτούν με τον Τσίπρα. Και το ερώτημα είναι, αφού Αλέξης ο Τσίπρας δεν θέλει να διαπραγματευτεί με κανέναν. Έχω ζητήσει, έχω παρακαλέσει και από τα κανάλια η ομόλογός μου, η κυρία Κουφονικολάκου, να βγει και να διαβεβαιώσει στον ελληνικό λαό ότι δίνει μια προθεσμία. Και εμείς δεν θα προχωρήσουμε περαιτέρω σε κάτι, θα τους πούμε και καλή επιτυχία. Ας βγουν λοιπόν να παραιτηθούν ή να δώσει η Ελλάς που τους περιμένει, ή αυτοί θέλουν, λένε ότι τους περιμένει, που δεν το πιστεύω προσωπικά ότι τους περιμένει ο Τσίπρας αυτούς, έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας βγει ή να διαψεύσει ότι θα πάρει οποιονδήποτε μετά την Τετάρτη, ή να τους δώσει μια προθεσμία αξιοπρέπειας κι αυτός. Γιατί άκουσα να λέει, μη μου έρθει κανείς Μάρτιο-Απρίλιο, δηλαδή 28 Φλεβάριο είναι καλά.
1: Μάλιστα.
2: Να έχουν αργομιστεί σε άλλους 6 μήνες. Σε μια κοινωνία που παίρνεται, σοβαρά. Τι κάνουνε ακριβώς εκεί που είναι?
1: Εντάξει,
2: έναν εσείς... που να ρωτάνε για τοπικά τους ζητήματα, όλοι βουλευτές της πρώτης εθνοσυνέλευσης. Για πείτε μου τι κάνουν εκεί.
1: Ναι, εσείς βάζετε ένα ζήτημα το οποίο αφορά το κοινοβούλιο στην πραγματικότητα, καταλαβαίνω, και την λειτουργία των θεσμών και όχι την πολιτική διαφωνία.
2: Προφανώς. Εμάς δεν μας νοιάζει καν ποιος θα πάρει την έδρα. Εμείς θέλουμε το πολίτευμα να λειτουργεί εύρυθμα και με 52 βουλευτές έχουμε γίνει ο περίγελος της Ευρώπης. Ανεξάρτητοι βουλευτές 52. Μάλλον ακόμα βγήκανε αλλού, έχουν παρκάρει. Τι εννοείται τώρα? Αυτό είναι ο ορισμός του καιροσκοπισμού.
1: Ναι.
2: Και θα τελειώσει αυτό. Πραγματικά θα τελειώσει Δετάρτη στις 12 η ώρα. Θα ξέρει η κοινωνία ακριβώς ποιος ζητάει ψήφο με ποιο κόμμα την επόμενη φορά. Και δεν θα σταματήσουμε. Δηλαδή, θα προσπαθήσουμε να είμαστε και κομψοί, να ξέρετε. Έχουμε αποφασίσει ότι θα επισημάνουμε την Τετάρτη. Αν δεν συνέλθουν και δεν παραιτηθούν παρά αυτά, θα επανέλθουμε και την επόμενη Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη στο briefing.
1: Μάλιστα.
2: Με καινούργια, ανανεωμένα στοιχεία.
1: Μάλιστα.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ατυχαίο κόμμα, αγαπητέ Μπάμπη. Ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται από πολύ μακριά, πάει πολύ μακριά και έχει τελειώσει η εποχή που γύριζε το άλλο μαγουλάκι. Όχι. Τελεία. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σοβαρό θεσμικό κόμμα και ξέρει να αμήνεται. Και πώς αμήνεται? Με το πρόγραμμά του, με την καθαρότητα των απόψεών του και με τον κόσμο του. Είδατε στην πλατεία Κουμουνδούρου τι έγινε? Το κόκκινο το διοργάνωσε. Και η Αυγή. Ήταν αυτή PlayStation? Δεν ήταν αληθινοί άνθρωποι? Δεν είχαν κάτι καλύτερο να κάνουν? Όταν ήρθαν και πλημμύρισαν την πλατεία Ελευθερίας δύο συνεχόμενα βράδια στο κάλεσμα της Αυγής και του Κόκκινου. Και τους προσβάλλουν έτσι αυτούς τους ανθρώπους? Είναι άνθρωποι που χαιρετούσαν και αγκάλιαζαν μέχρι προχθές.
1: Ναι.
2: Ως αριστεροί. Είναι αριστερό αυτό? Έκανε ένα εκπληκτικό άρθρο ο σύντροφος ο Νικόλτσιος. ο διευθύνων σύμβουλος του Κόκκινου, mm-hmm. του δικού σας μέσω ενημέρωσης.
1: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια.
2: Που μπορεί, είπε, αναρωτήθηκε ο άνθρωπος, που έχει δώσει τόσες δεκαετίες αγώνα για την αριστερά. Μπορείς να είσαι αριστερός αν δεν είσαι ηθικός? Τι είναι αυτά που βλέπουμε, τι είναι αυτά που ζούμε?
1: Εντάξει, βάζετε ένα θεμελιακό ζήτημα για την αριστερά, το οποίο είναι και απαντημένο στην πραγματικότητα. Πέστε μου όμως, όλος αυτός ο κόσμος που βρέθηκε στην πλατεία Ελευθερίας, στην πλατεία Κουμουνδούρου το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, εντάξει, εμείς κάναμε, ας το πούμε έτσι, μια αρχή, καλέσαμε άπαντες, κάποιοι ήρθαν. Πολιτικές συζητήσεις έγιναν αρκετές. Βγαίνει τίποτα από αυτές τις πολιτικές συζητήσεις?
2: Μα πώς δεν βγαίνει? Μα υπήρχαν μόνο χαμόγελα. Τι μας νοιάζει εμάς αν ξεφύγει άλλο κόμμα ο άλλος? Τι μας νοιάζει αν ο μιλητής μας ανήκει σε άλλο κόμμα? Η σύγχρονη αριστερά γι' αυτό δεν είναι δογματική. Γιατί με όλα τα ρεύματα εμπλέκεται, συμπλέκεται και προχωρά. Αυτό είναι η ουσία της ανανοητικής αριστεράς.
1: Μάλιστα.
2: Δεν είμαστε δογματικοί άνθρωποι. Και θα χαιρόμουν πάρα πολύ, στο λέω με ευκρίνεια αυτό, εκ μέρους του κόμματος, να έχουμε στην εκδήλωση της Αυγής και του Κόκκινου και βουλευτές που παρέδωσαν την έδρα τους και πήγαν στην Ελλάδα. Γιατί όχι? Γιατί όχι? Είδατε να έχουμε πρόβλημα που έχει φύγει από εμάς ο Χρήστος Σπύριδης, ο πρώην υπουργός, και ήρθε και μίλησε σε τραπέζι? Όχι. Ήρθε ο Δήμος Αθηναίων. Μα νοιάζει εμάς που είναι Πασόκ? Εμείς μιλήσαμε για τα αληθινά προβλήματα του κόσμου. Αυτό κάνει η αριστερά, η σύγχρονη αριστερά.
1: Κύριε Παναγιώτοπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάντα να έχετε τέτοιες καλές εκδηλώσεις για να μπορεί ο κόσμος να έρχεται, να κουβεντιάζει, να χαίρεται, γιατί όποιος ζει καλά, η αριστερά ζει καλύτερα. Εκεί προσβλέπουμε το πρόγραμμά μας και αυτό θα επιδιώξουμε και τις εκλογές.
1: Το ραδιόφωνο εκ των πραγμάτων είναι ένα εξωστρεφές μέσο ενημέρωσης και αυτό κάναμε. Αναδείξαμε σε αυτό το βαθμό την εξωστρέφειά μας. Σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
1: Ήταν κοντά μας ο κ. Γιώργος Παναγιωτόπουλος, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και για να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα, ένας εκ των ανθρώπων που συναποτελούν την ηγετική ομάδα του κόμματος, αυτό που ονομάζουμε σήμερα, δηλαδή συλλογική ηγεσία, υπεύθυνος βεβαίως και για την επικοινωνία. Αλλά αυτά ήταν τα επίσημα. Τα ανεπίσημα, αυτά δηλαδή που λέγονται πίσω από τις κλειστές πόρτες, θα μας τα πει ο Αντώνης Ριγόπουλος. Γεια σου Αντώνη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Για πες τι γίνεται, διότι άναψε φωτιές το τελευταίο Σαββατοκύριακο, δηλαδή το Κυριακάτικο άρθρο, αν δεν κάνω λάθος, ότι είναι Κυριακάτικο του Θανάση Καρτέρου, άναψε φωτιές στην κέντρο αριστερά. Ο κ. Παναγιωτόπουλος αρνήθηκε να το σχολιάσει, λέγοντας πως αυτά αφορούν τον χώρο της κέντρο αριστεράς, αλλά είμαι βέβαιος ότι γίνονται συζητήσεις εντός του κτίριου της Κουμουνδούρου.
3: Ναι, σίγουρα γίνονται συζητήσεις, αλλά αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε τις τελευταίες ώρες, θα έλεγα, τις τελευταίες λίγες ημέρες, έναν πραγματικό πόλεμο που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Ελλάς και το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή έχει εξουνθεί πάρα πολύ η αντιπαράθεση μεταξύ τους. Αρχή ήταν η αντιπαράθεση που είχε η κυρία Παπαδοπούλου με τον κύριο Κωνσταντόπουλο του ΠΑΣΟΚ, η οποία έχει οδηγήσει πλέον την κατάσταση να φτάσει στα δικαστήρια λόγω της επίθεσης του κυρίου Κωνσταντόπουλου στο στέλεχος της Ελλάδας, την κυρία Άννα Παπαδοπούλου. Αυτό προκάλεσε, έχει φτάσει σε ένα κεντρικό επίπεδο κομματικό αυτή η συζήτηση, δηλαδή έχει γίνει και ανακοίνωση, έχουν υπάρξει και ανακοινώσεις από την Ελλάδα κεντρικά και απαντήσεις από το ΠΑΣΟΚ. Οπότε αυτό ήταν το πρώτο στάδιο της αντιπαράθεσης. Ήρθε και αυτό το άρθρο του Θανάση Καρτερού, που αναρωτιόταν μάλιστα με πολύ αιχμηρό τρόπο προφανώς αν ο κύριος Ανδρουλάκης είναι βλάκας. Πράγμα που το οποίο εξόργησε προφανώς τη Χαριλάου Τρικούπη. Και η ανακοίνωση όντως της Χαριλάου Τρικούπη στη συνέχεια ήταν και αυτή πάρα πολύ έντονη, χρεώνοντας στην ουσία όλα τα γραφόμενα του κυρίου Καρτερού στον Αλέξη Τσίπρα προσωπικά ως υπαγορευτή αυτού του άρθρου. Mm-hmm. Σήμερα μάλιστα υπήρξε και δεύτερο επεισόδιο, κάποιες δηλώσεις του Πάνου Καμένου και αυτές ερμηνεύτηκαν ως συνέχεια της προηγούμενης επίθεσης. Έκανε λόγο μάλιστα το ΠΑΣΟΚ για ακροδεξιό οχετό, τον οποίο προετοιμάζει και καλλιεργεί η πλευρά της Ελλάς. Όλα αυτά προφανώς αυξάνουν το επίπεδο της αντιπαράθεσης. Υπήρξε όμως και μια απάντηση από τον κύριο Τσίπρα σήμερα, λίγο νωρίτερα, ο οποίος μιλώντας στο Κρήτη TV, στον δημοσιογράφο συνάδελφό μας, τον κύριο Σαχίνη, είναι στην Κρήτη ο κύριος Τσίπρας και πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη. Αυτό που είπε είναι ότι δεν τσακώνεται με κανέναν, δεν έχει κανένα στόχο να μπει σε μια τέτοια αντιπαράθεση με το Πασόκ. Παραδέχτηκε ότι είμαστε αντίπαλοι πράγματι μέχρι και τις εκλογές με τα κόμματα τα οποία βρίσκονται στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε και εχθροί και ότι σε κάθε περίπτωση εκείνος θα επιμένει να μην απαντά σε προσωπικές επιθέσεις που του γίνονται. Είπε μάλιστα, σχολίασε προφανώς με ιδιαίτερα έτσι εχμηρό τρόπο το γεγονός ότι 7 στις 10 ανακοινώσεις, όπως είπε, του Πασόκ αφορούν την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Σε αυτό το πλαίσιο πάντως ο κύριος Τσίπρας έκανε και αυτό που το ανέφερε και ο κύριος Παναγιωτόπουλος λίγο νωρίτερα, μια αλλαγή πλεύσης θα τη λέγαμε σε σχέση με αυτά που έλεγε για τον ΣΥΡΙΖΑ τον περασμένο Ιούνιο. Τον Ιούνιο δηλαδή, μια δήλωση του κύριου Τσίπρα είχε προκαλέσει πολύ μεγάλη συζήτηση όταν είχε πει ότι είχε κλείσει ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ. Είχε ερωτηθεί σχετικά και είχε δώσει αυτή την απάντηση. Σήμερα η στάση του ήταν λίγο διαφορετική, αρκετά διαφορετική μάλλον. Σέβομαι, σας το λέω τώρα μόταμό, σέβομαι το Πασόκ όπως σέβομαι και το ΚΚΕ, σέβομαι και τον ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να διατηρήσει την παρουσία του. Μάλιστα. Δεν επιτέθηκα εγώ για να τους ξεκληρίσω, να τους διαλύσω, ποτέ σε κανέναν. Εγώ σέβομαι όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, την αυτονομία τους, τη δυνατότητα να υπάρχουν, είναι χρήσιμες. Οπότε αυτό...
1: Αντώνη, κάτσε να το ακούσουμε και από τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα και συνεχίζουμε με το σχολιασμό και με το παραπολιτικό του πράγματος που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, νομίζω.
4: Εμείς λοιπόν λέμε με πολύ μεγάλη σαφήνεια, και γι' αυτό και εγώ με βλέπετε, ότι δεν απαντάω στις προκλήσεις, δεν επιτίθομαι στους άλλους προοδευτικές δυνάμεις, πολιτικές δυνάμεις που ανήκουν στον προοδευτικό χώρο. Δεν απαντάω σε αυτές τις προκλήσεις, γιατί καταλαβαίνω ότι για να κυβερνηθεί η χώρα, για να έχουμε μια προοδευτική κυβέρνηση, υπάρχουν δύο προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση είναι με αυτόν τον εκλογικό νόμο. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη να έρθει πρώτη, είναι σήμερα η δεύτερη πολιτική δύναμη, βάσει μετρήσεις πρέπει να γίνει πρώτη. Και η δεύτερη προϋπόθεση είναι να υπάρξει ένα πεδίο συνεννόησης, προγραμματική συνεννόησης, με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις, που σήμερα βεβαίως θα είμαστε σε αντιπαλότητα, σήμερα βεβαίως θα είμαστε σε τζαρτζαρίσματα, γιατί, να το πω έτσι, είμαστε ανταγωνιστές, αλλά δεν πρέπει να αναπαράγουμε μια λογική ότι είμαστε οι βασικοί αντίπαλοι.
5: Πάντως,
4: αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης.
5: Κύριε Πρόεδρε, αντίπαλος δικός μου είναι ο Μητσοτάκης. Η αίσθηση του κόσμου είναι ότι τσακώνεται η Ελλάς με το Πασόκ, το Πασόκ με την Ελλάς, άρα κατά προέκταση ο Ανδρουλάκης με τον Τσίπρα, ο Τσίπρας με τον Ανδρουλάκη, ποιος θα είναι ο δεύτερος. Και αυτός που τρίβει τα χέρια του
4: είναι
5: αυτό. Ναι, ναι, βέβαια, είναι ο Μητσοτάκης, ο οποίος λέει: παιδιά, τσακωθείτε για τη δεύτερη θέση. Ναι. Αποδέχεστε ότι είμαι πρώτος.
4: Αλλά προσέξτε όμως τώρα. Εσείς λέτε τσακώνετε. Εγώ δεν τσακώνω με κανέναν, κύριε Σαχίνη. Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη? Δεν έχω επιτεθεί. Με έχετε δει να βγαίνω και να καταγγέλω ή να κάνω επιθέσεις ή να βγάζω ανακοινώσεις? Καθημερινά οι 7 στις 10. Τοποθετήσεις στελεχών του Πασόκ είναι εναντίον της Ελλάδας.
5: Άρα τον θέλετε τον Ανδρουλάκη σε μια προοπτική διακυβέρνηση της χώρας,
4: εγώ σέβομαι,
5: κύριε Τσίπρα?
4: Εγώ σέβομαι, ακούστε με λίγο.
5: Ναι, ναι.
4: Εγώ σέβομαι το Πασόκ. Όπως σέβομαι και το ΚΚΕ, όπως σέβομαι και τον ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να διατηρήσει την παρουσία του. Δεν επιτέθηκα εγώ να τους ξεκληρίσω, να τους διαλύσω ποτέ σε κανέναν. Εγώ σέβομαι όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, την αυτονομία τους, δυνατόν να υπάρχουν, είναι χρήσιμες. Προφανώς είμαστε ανταγωνιστές, αλλά ο ανταγωνισμός μας πρέπει να είναι στο πώς θα παράγουμε καλύτερη πολιτική για να πείσουμε τους πολίτες. Πώς θα αντιπολιτευτούμε καλύτερα τη Νέα Δημοκρατία. Όχι πώς θα ασχολούμαστε καθημερινά, πώς θα βγάζει ο ένας τα μάτια του αλληνού.
1: Αντών, είναι σαν να μας λέει ότι η Ελλάς είναι ανυπότακτη. Η, εν πάση περιπτώσει, τα στελέχη της Ελλάς είναι ανυπότακτα, δεν συνεννοείται κανείς με κανέναν, δεν μιλάει κανείς με κανέναν και, εν πάση περιπτώσει, ο καθένας κάνει ό,τι του κατέβει και επιτίθεται
3: σε όποιον του...
1: Και κινείται όπου θέλει, ρε παιδί μου. Εντάξει, το οποίο έχει μια λογική, βέβαια.
3: Έχει μια λογική θεωρητική. Τώρα στην πολιτική ξέρουμε ότι τα πράγματα ποτέ δεν λειτουργούν έτσι ακριβώς όπως φαίνεται ή θέλουμε να φαίνονται πολλές φορές στο δημόσιο χώρο. Πάντα υπάρχουν και υπόγειες συνεννοήσεις και δηλαδή υπάρχει αυτό, το έχουμε παρακολουθήσει. Αυτό ερμηνεύουν και στο ΣΥΡΙΖΑ ότι υπάρχει σε σχέση με τους βουλευτές που είναι ανεξάρτητοι αυτή τη στιγμή για το τελεσίγραφο ή όπως το είπε ο κύριος Παναγιωτόπουλος νωρίτερα σε σένα την
1: προθεσμία
3: αξιοπρέπειας ακριβώς. Ο καθένας μπορεί να το ερμηνεύσει αυτό όπως θέλει.
1: Φάνταστο στήκλος πάντως. Φάνταστη ερμηνεία.
3: Πάντα είχε φάνταστο στήκλος. Δεν είναι φάνταστο τήλος ο κ. Παναγιωτόπουλος. Όμως σε κάθε περίπτωση αυτό βλέπουν και στον ΣΥΡΙΖΑ ότι υπάρχει μια επικοινωνία ακόμη και μέσα από δημόσιες ανακοινώσεις που τους λέει στην ουσία όταν ο κ. Τσίπρας είπε ότι μην έρθετε τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, ερμηνεύτηκε ότι τους λέει ότι μέχρι τον Φεβρουάριο είναι καλά να παραιτηθείτε. Αυτό λοιπόν επειδή υπάρχει αυτή η συζήτηση και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ όταν άκουσαν όλη αυτή την μεταστροφή του κυρίου Τσίπρα σε σχέση με το αν έχει κλείσει ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ, αφενός υπενθύμιζαν το πόσο καλά πήγε το φεστιβάλ το Σαββατοκύριακο, ότι δηλαδή είναι απάντηση στο αν έχει κλείσει ο ιστορικός κύκλος ούτως ή άλλως το φεστιβάλ του Σαββατοκύριακου, και από εκεί και πέρα ζητούν να πάρει μία θέση συγκεκριμένη σε σχέση με την παραίτηση των βουλευτών για να πάνε στην Ελλάδα. Να ζητήσει δηλαδή και εκείνος τις παραιτήσεις των ανεξάρτητων σε εύλογο χρόνο και όχι τόσο κοντά στις εκλογές.
1: Αντώνη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Καλό σου βράδυ.
3: Καλό βράδυ.
1: Ήταν ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Αντώνης Γεωργόπουλος, για να μας πει αυτά που δεν θα μας έλεγε ο κύριος Παναγιωτόπουλος, διότι είναι άλλο πράγμα το ρεπορτάζ και είναι άλλο οι πολιτικές τοποθετήσεις. Κάπου εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Επιθυμίζω Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026, 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας από τους Ναζί. Να ευχηθούμε τις αμέσως επόμενες ημέρες να απελευθερωθούμε και από τους νεοναζί. Από τον Νίκο Πιτσιμέα που ήταν στον ήχο, από τη Μαρία Θηπατσαλή της Επιθυμίας.
6: ...91 και 4... στο κόκκινο.
7: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγάζι της πόλης. Γλυκοπολείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν. Και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπολείο Ναούμ. Βενιζέλο 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
8: Η ώρα είναι 10. 91 και 4. Στο κόκκινο.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Γρηγόρης Αζαριάδης, αντιβρόσγος και απουσιολόγος ο Θανάσης Λαζαρίδης. Ελληνική και ξένη αστυνομική λογοτεχνία στα πόδια σας.

0: Καλησπέρα και πάλι από το κόκκινο του 105,5. Άντι Βρόβος και Γρηγόρης Αζαριάδης προσπαθούν να καλύψουν την απουσία τη μεγάλη του Θανάση Λαζαρίδη. Ο Νίκος Μπετσιμέας είναι στους ήχους που ακούτε. Στην επικοινωνία είναι η κυρία Μαριάνθη Μπατσελή. Και ξεκινάμε και πάλι για μια ακόμα εκπομπή, για τη μοναδική εκπομπή για την αισθηματική λογοτεχνία στο ελληνικό ραδιόφωνο. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Ξεκινάτε, στέλνετε γρήγορα τι κάνετε, τι διαβάζετε, που είστε. Πώς σας έχει φανεί η φοβερή ιδέα που είχε ο Άντι για την ραδιοφωνική λέσχη? Ήδη αρκετοί φίλοι μου είπαν, Άντι, ότι είναι μια πολύ ωραία ιδέα, αρκεί να βρούμε έναν τρόπο έτσι αποτελεσματικό να την κάνουμε. Θυμίζουμε ότι έχουμε πει να διαβάσουμε το βιβλίο Κάσκο
1: του
0: Σέργιου Γκάκα και να το συζητήσουμε μετά από ένα μήνα ραδιοφωνικά, να ακούσουμε τις απόψεις, όπως και αν έχετε και άλλες προτάσεις για άλλα βιβλία, να συζητήσουμε μαζί. Θυμίζουμε επίσης, Άντι, ότι έρτεν η ώρα σας, που λέει και ο Θανάσης, το Σαββατοκύριακο που έρχεται 17 και 18 η μεγάλη εκδήλωση της αστυνομικής λογοτεχνίας στο Αγρίνιο, με διοργανωτή έτρεξε και έδωσε την ψυχή του Γιώργο του Κατσιπάνο.
1: Αγρίνιο Νουάρ. Χρωστάμε όμως την Τετάρτη να πούμε και τους άλλους συντελεστές. Ο Γιώργος είναι η ψυχή, αλλά να πούμε και τους συντελεστές, χορηγούς κτλ. Όπου βοηθήσαν για να γίνει η εκδήλωση.
0: Ακριβώς. Μέχρι τότε μπορεί να μπαίνετε στο Facebook, έτσι, στα social media και να βλέπετε και το πρόγραμμα και τα φοβερά βιντεάκια που έχουν κυκλοφορήσει για το Αγρίνιο Νουάρ, που είναι πραγματικά μια έτσι πρωτοποριακή εκδήλωση για την ελληνική επαρχία και περιμένουμε και εμείς με τον Άντι πώς θα εξελιχθεί.
1: Επίσης να το πούμε και από εδώ, μια και είναι δράση που είναι ανοιχτή στο κοινό, να πούμε ότι τρέχει μια δράση της ΕΛΣΑΛ που είναι να γραφούν ιστορίες 126 λέξεων. Ακριβώς όμως 126, ούτε μία περισσότερη. Και τη στέλνετε στο email της Λέσχης και έρχεστε το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου στο Freethinking Zone στην Σκουφά να το διαβάσετε, να μας το παρουσιάσετε και να ακούσετε και τα δικά μας. Έτσι, γιατί είναι ανοιχτό, μπορεί δηλαδή να πάρει μέρος και κάποιος ο οποίος δεν είναι συγγραφέας, κάποιος ακροατής μας.
0: Μπράβο. Και δεν είναι και αστυνομικός συγγραφέας. Μπορεί να πάρει κάποιος που γράφει και άλλα βιβλία.
1: Ναι, αλλά τώρα θέλουμε αστυνομικό.
0: Αστυνομικό. Νεκταρία Ζαφύρη, καλησπέρα στο κόκκινο. Πιάσαμε θέση στην πρώτη γραμμή του εγκλήματος. Λαζαρίδης Βρόργος Αζαριάδης. Η καλή κυρία στα μηνύματα και εκδόσεις Καρνιβόρα. Ο τέλειος φόνος δεν υπάρχει. Τέλεια εκπομπή όμως απόψε, ναι. Δώστε αστυνομική λογοτεχνία στο λαό.
1: Ναι, είναι μεγάλο σήμερα, είναι μεγάλη υπόθεση. Και γιατί την έχουμε αναφέρει πολλές φορές στην Καρνιβόρα πριν μιλήσουμε με την εκδότρια, αλλά και επειδή δίνουμε και τη δυνατότητα επιλογής, είναι ακόμα καλύτερο το δώρο.
0: Πολύ πρωτότυπο.
1: Σήμερα.
0: Πριν βγάλουμε λοιπόν την κυρία Καμπύλη, θυμίζουμε 6985-870-059, 6985-870-059 και 210-321-777. Στείλτε μηνύματα για την κλήρωση. Έχουμε μια πρωτοτυπία, όπως προανήγγειλε και ο Άντι. Τρεις καλεσμένοι μας θα μπορέσουν να περάσουν από το βιβλιοπωλείο της Καρνίβορα, Ζαΐμη 3133 στην Αθήνα, και να πάρουν ο καθένας ένα βιβλίο της επιλογής του. Προσέξτε αυτό. Δεν σας καθοδηγούμε αυτή τη φορά, γιατί πραγματικά οι εκδόσεις έχουν βγάλει εξαιρετικά βιβλία και όχι μόνο αστυνομικά, έτσι. Οπότε έχετε την επιλογή να πάτε και να πάρετε κάποιο βιβλίο από τα γραφεία της Καρνίβορα. Λοιπόν, ο Απόστολος εδώ λέει ότι αν και διαβάζω μία αστυνομικό αυτή τη στιγμή, Σαραμάγκου, λες και πέρασε Απόστολα, αλλά δεν πειράζει, αυτό είναι το post-mortem που λέμε. Το άμεσο επόμενο που θα δει είναι ο στόκερ της Τσιλιγκερίδου. Χαρά για την κυκή Τσιλιγκερίδου. Λοιπόν, να ετοιμαστούμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι μέχρι να βγάλουμε την Ασπασία, Άντι.
1: Ναι.

0: Πάλι εδώ, περιμένοντας να μιλήσουμε με την Ασπασία Καμπύλη, να διαβάσουμε κάποια ωραία μηνύματα. Όχι, την έχουμε την Ασπασία, οπότε παρατάμε τα πάντα και ξεκινάμε. Γεια σου Ασπασία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη.
0: Και στον
2: καλησπέρα, εδώ, καλησπέρα.
1: Είσαι. Καλησπέρα.
0: Είσαι καλά.
1: Ναι.
0: Είσαι καλά, πώς πάει αυτή η τρομερή προσπάθεια που λέγεται να βγάζουμε ποιοτικά βιβλία μέσα αυτό τον ρημαγδό των βιβλίων που κυκλοφορούν? Κουράζει.
1: Κοίταξε, ήταν επιλογή μας από την αρχή να επιλέγουμε τίτλους που εξεφεύγουν λίγο από τον ρημαγδό που αναφέρει. Ελπίζαμε να αποκτήσουμε μια συγκεκριμένη λογοτεχνική ταυτότητα και νομίζω ότι ως ένα βαθμό το έχουμε καταφέρει. Έτσι τουλάχιστον φαίνεται από τον κόσμο που μας προτιμάει και μας ακολουθεί. Η επιλογή να μεταφράζουμε αποκλειστικά ισπανόφωνη νουάρα λογοτεχνία ήταν συνειδητή και θεωρήσαμε ότι μπορούσαμε να εστιάσουμε αποκλειστικά σε αυτή την περιοχή της λογοτεχνίας, ειδικά από τη στιγμή που το υλικό που μας προσέφερε ήταν και παραμένει εξαιρετικά πλούσιο και πολυδιάστατο. Επίσης, εξ αρχής ήταν συνειδητή η επιλογή να μην εστιάσουμε στον πυρήνα του, αλλά στην περιφέρεια, όχι στον χώρο του Χουτίτιτ, αλλά στο κοινωνικό ρόλο του κλίματος, ως απορία της βίας των θεσμών, είτε πολιτικών, οικογενειακών, θρησκευτικών και συστηματικών. Νομίζουμε ότι μέσα σε αυτό τον ορημακτό έχουμε αποκτήσει ένα στίγμα.
0: Κοίταξε να δεις, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά πέφτουν βροχή τα μηνύματα, Ασπασία, δεν το κάνω ποτέ, αλλά καλησπέρα στην κυρία Καμπύλη, τα θερμά μου συγχαρητήρια για την Καρνιβόρα. Ο Απόστολος, η Πολύμνια, η οποία είναι συγγραφέας και ίδια και μεγάλη ερωμένη, γιατί εραστής δεν πάει της αστυνομική λογοτεχνία, λέει μέγας θαυμαζούς για τη δουλειά της κυρίας Καμπύλη. Κατά σύμπτωση σήμερα διαβάζω τα άδεια σπίτια της Μπρέντα Ναβάρο, παρακτική ιστορία και μετάφραση εξαιρετική. Πέφτουν συνέχεια τα...
2: Και ναι, και να μεταφέρω το μήνυμα της Ελένης, γιατί είναι και δικό μου αγαπητή Ασπασία. Να επανεκδώσουμε τη συνωμοσία της Μογγολίας. Γαμώ τη Μογγολία μου, γαμώ.
0: Γαμώ τα Κινέζια. Γαμώ τα Κινέζια μου, γαμώ.
1: Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που αναφέρεις αυτό το βιβλίο, γιατί πραγματικά για μένα ήταν βιβλίο σταθμός και για την νομίζω και για το ελληνικό αναγνωστικό κοινό. Ήταν δηλαδή, πώς να σου πω, η παροδία του σκληρού αστυνομικού μυθιστορήματος από έναν Μεξικάνο.
0: Ο Φιλιμπέρτο Τάδε, καλά δεν είναι και ο τύπος φοβερ, ναι. Αλλά
2: κοίταξε,
0: είναι, πρέπει να μιλήσουμε για πολλά τώρα, Ασπασία. Δηλαδή, εγώ έλεγα στον Άντι πριν μπούμε τη στρατηγική του Πεκινουά, το οποίο και αν είναι νουάρ, και αν είναι ένα κοινωνικό, η συνωμοσία το μετρεί, ό,τι και να πεις. Αλλά πάμε λίγο πίσω, πες μας ότι το 2019 ξεκινάμε με το αγαπημένο μου βιβλίο, την Άγια Πόλη του Γκαμπριέλε Όρση. Πώς, τι υπάρχει πίσω από αυτό, εκεί που καθόταν η Ασπασία κάποια στιγμή, η κόρη τότε ήταν πολύ μικρή, έτσι, και μιλάει και λέει στην οικογένεια ότι παιδιά εγώ θα βγάλω αυτό, πώς την κοιτάζουν οι υπόλοιποι, ας πούμε. Είναι 7 χρόνια πίσω, ναι.
1: Ναι, 7 χρόνια πίσω. 7 χρόνια πίσω ακόμα, επειδή ήμασταν πολύ λίγες, ουσιαστικά είμαι το κι εγώ, η απόφαση ήταν
0: από την δική
1: μου. Δηλαδή δεν αμφισβητήθηκε ούτε στιγμή. Αφού του περιέγραψα βέβαια το βιβλίο, την περίληψη και τα λοιπά στην Μυρτώ, και της εξήγησα δηλαδή ότι ήταν ένα είδος δήλωση των ενδιαφερόντων μας, γιατί το ξέρεις, πρόκειται για ένα νοάρ που το δυνατό του σημείο είναι η πρόζα, είναι χυμαρόδης, αστεία, σπαρταστή και ο σαρκασμός, έτσι, των θεσμών και των κοινωνικών προτύπων. Ναι, και για μένα είναι... Και αυτό ήταν εξ αρχής αποφασισμένο ότι θα ήταν το πρώτο μας βιβλίο. Και νομίζω ότι, εντάξει, αγαπήθηκε αρκετά.
2: Ασπασία, γιατί καρνιβόρα?
1: Γιατί καρνιβόρα. Λοιπόν, αυτό ήταν η ιδέα της Μυρτός. Βασικά θέλαμε μία λέξη που να είναι ισπανική, για να, λόγω της ισπανικότητας του εκδοτικού, αλλά να είναι και κοντά στην ελληνική γλώσσα, να μπορεί να προφερθεί εύκολα. Και επίσης μας εντρίγκαρε αυτό το πλάντα καρνιβόρα, το φυτό, το σαρκοβόρο, που είναι μια αντινομία, έτσι, της φύσης, σαρκοβορίζεις, όπως σαρκοβορίζουν και τα βιβλία μας.
2: Ποιο αυτό ήταν και στο μικρό μαγαζάκι του τρόμου, τέτοιο
1: αυτό
2: ήταν.
1: Αυτό ήθελα να σου πω, ναι, αυτό θα έλεγα τώρα, ότι μας έφερνε έτσι αναφορές από αυτό ακριβώς, το τρομερό μαγαζάκι του τρόμου και το φυτό, το αιωνίως πεινασμένο φυτό. Κάπως έτσι το φανταζόμαστε και το λογότυπο ήταν εξαιρετικά πετυχημένο της Τάνια Σημάτη, και μετά από αυτό δεν είχαμε καμία αμφιβολία ότι θα ήμασταν καρνιβόρα.
0: Κοίταξε να δεις και η ποιότητα αντί των βιβλίων, έτσι. Δηλαδή πέρα από αυτά που λες, θα πει εντάξει, ως λίγο μέσα στο κύκλωμα τα ξέρουμε, είναι φοβερή η ποιότητα των βιβλίων. Όποιος αγοράζει βιβλίο από τις εκδόσεις καρνιβόρα, το πρώτο πράγμα που λέει είναι ότι καταρχάς είναι μοναδικό. Το θυμάμαι γιατί σε άλλα προϊόντα ξεπούλευα στο μάρκετινγκ είναι κατά του λευκού, γιατί το λευκό δεν τραβάει το μάτι, δεν κάνει, δεν δείχνει. Αλλά εδώ είναι ένα πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ ελκυστικό και στο μάτι και ποιοτικά. Έτσι, δηλαδή παίρνεις το βιβλίο στα χέρια σου και είναι βιβλίο.
2: Ναι.
1: Είναι, αυτό οφείλεται αποκλειστικά, έτσι, στην σχεδιασμό, στην ομάδα του Void. Η Μυρτός Τύρου είναι η ομάδα του Void, Ζωάλου Νέου. Και που ήθελα να είναι, όπως και τα φωτογραφικά του βιβλία, αντικείμενο τέχνης. Ο σχεδιασμός, το χαρτί, η βιβλιοδοσία, το σχήμα, το βάρος έχουν δώσει σκέψη σε όλα, για να είναι το αποτέλεσμα ιδιαίτερο προσωπικό και φιλικό προς τον αναγνώστη ακριβώς.
2: Εγώ, Ασπασία, να σου πω κάτι που ήθελα να το πω, δηλαδή είναι φοβερή η ευκαιρία που μου δίνεται που μιλάμε από εδώ. Ήθελα να σε ευχαριστήσω, και ποιος είναι ο λόγος που ήθελα να σε ευχαριστήσω? Υπάρχει κάποιος κόσμος της ηλικίας μου, μάλλον και ίσως και λίγο μεγαλύτερος, ο οποίος, ξέρεις, έχει μεγαλώσει με τη Λατινική Αμερική σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή θέλω πω ότι ενδιαφέροντος, να έχουμε ασχοληθεί, να έχουμε κατέβει σε πορείες. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνεις, γιατί φέρνεις και ανθρώπους για τους οποίους η Λατινική Αμερική ήταν όπως για τον Καραμαλή η Κύπρος. Δηλαδή ήταν πολύ μακριά. Και γι' αυτό ήθελα να το πω, γιατί επειδή έχω μια λατρεία και επειδή εσύ έφερες τώρα στο φως και ονόματα που δεν ξέραμε, γιατί εντάξει, είναι άλλο να μιλάει ο άλλος για τον Μαρκές ή για τον Μπόρχες και άλλο πράγμα. Να διαβάζει τέτοιου είδους πράγματα. Αυτό ήθελα απλά να το δηλώσω, γιατί εγώ σου λέω, θα ερχόμουν στον Νίκο είτε έτσι είτε αλλιώς, και χωρίς αυτή την ποιότητα του εξωφρή και χωρίς αυτό το εικαστικό που λέγαμε με τον Γρηγόρη, ότι καταφέρε πάρα πολύ γρήγορα, ρε παιδί μου, να γίνει ένα σήμα κατά τεθέν. Ναι, δεν είναι πολύ σημαντικό σε ένα χώρο σου το βιβλίο. Τώρα μην γελιόμαστε.
0: Το οποίο πρόσεξε, Ασπασία, είναι εδώ μια αναγνώστρια πολύ ενοχλητική, να φανταστεί, δεν ενοχλώ άλλο απόψε. Τι άλλο. Η οποία κάνει μια τρομερή ερώτηση 17 σειρών και απαντάει μόνη της, γι' αυτό πρέπει να διαβαστεί. Επειδή λέει στην Αγγλία έχουμε συνηθίσει περισσότερο, στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει περισσότερο το αγγλοσαξονικό θρίλερ με serial killers και καταιγιστική δράση, τι είναι αυτό που κάνει το λατινοαμερικάνικο νουάρ τόσο διαφορετικό και εγωιτευτικό? Επίσης τα βιβλία σας έχουν μια από τις πιο όμορφες και αναγνωρίσιμες αισθητικές στην Ελλάδα. Πόσο βοηθάει αυτό το προσεγμένο εικαστικό στο να συστήσει αυτού του συγγραφείς στο ελληνικό κοινό? Το απάντησες, Νεκταρία, μόνο. Βοηθάει πάρα πολύ, όπως το είπες. Το συζητήσαμε το εικαστικό κομμάτι. Τώρα, αν μας πει η Ασπασία το υπαρξιακό ερώτημα, πώς μέσα σε μια χώρα που διαβάζει πάρα πολύ αγγλοσαξονικό θρίλερ, εγώ θα έλεγα και σκανδιναβικό Nordic crime,
1: ναι,
0: ξαφνικά η Ασπασία έρχεται και λέει: παιδιά, καλά είναι αυτά. Φάτε λίγο λατινοαμερικάνικο νουάρ, το οποίο εντάξει το ξέρουμε από τα Ίμπο και τα λοιπά και από άλλους συγγραφείς, αλλά εγώ το κάνω έργο ζωής εντός εισαγωγικών. Θα σας δώσω πολύ από αυτό γιατί αξίζει να το διαβάσετε. Πώς σου έρχεται?
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχάς
0: αυτοί που τα αναγνωρίζουν, Ασπασία, τι να γίνει.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτό που κάνει το Latin Noir ιδιαίτερο είναι ότι ουσιαστικά αποτελεί μια απάντηση στην κοινωνία. Θέτει κοινωνικά θέματα που ουσιαστικά σε άλλα είδη λογοτεχνίας, λόγω νόρμας, αποφεύγονται. Και αυτό που το κάνει να διαφέρει από την αρχή είναι η έμφαση που δίνεται στην κοινωνική καταγγελία. Λειτουργεί ως ένα μέσο έκφρασης για να υποθούν πράγματα που σε άλλα λογοτεχνικά είδη αποφεύγονται. Επίσης υπάρχουν, ξέρεις, σιγά σιγά βγαίνουν και αυτά, μαθαίνονται, υπάρχουν κάποιες αντιστοιχίες, όχι καταναλογία, έτσι.
0: Ναι.
1: Έχουμε περάσει και εμείς χούντες. Είναι μια χώρα, μια ήπειρος βασανισμένη, έτσι.
2: Η πίσω αυλή των ΗΠΑ.
0: Είσαι στην καρδιά μας, γιατί αυτό συζητάγαμε. Ξέρεις, έχουμε συζητήσει και από την εκπομπή και ο Άντι και εγώ και με συγγραφείς από αυτούς που λες, όχι μάλλον περισσότερο προβεβλημένους. Είναι όπως το πες. Δηλαδή, εμείς έχουμε μια δικτατορία εδώ και ένα εμφύλιο και μπορούμε να γράψουμε καταπληκτικά βιβλία για αυτά, άσχετα αν δεν έχουν γραφτεί πολλά. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν πάμπολες δικτατορίες και πάμπολους πολέμους. Δηλαδή η συνήθεια είναι αυτή, το να βγεις στον δρόμο και να λες: παιδιά, ποιος ήταν πρωθυπουργός, θες είναι, έχει γίνει κάποιο κίνημα αυτά. Η ζωή που ζουν λοιπόν είναι αυτή η ανάγκη για επιβίωση, τρομακτική. Και πάω πάλι πίσω στον Όρση. Εγώ τα διάβασα την Άγια Πόλη και μπήκα σε αυτές τις που περιγράφηξες, τον τρόπο που ζουν οι άνθρωποι και πού ζουνε. Σε αυτά είναι ένα πράγμα το οποίο σου συγκλονίζει, πιάνει από το λαιμό, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά είναι καθημερινότητα, όπως το πες. Δηλαδή δεν έτυχε μια φορά σε αυτούς, τυχαίνει συνέχεια. Είναι λίγο άτυχη.
1: Ακριβώς. Όλες υπάρχει ένα τραύμα, έτσι, ένα τραυματικό παρελθόν της Ηπείρου. Η κατάκτηση, η εξόντωση, η χειραγώγηση των αυτοκτόνων, το δουλεμπόριο, η επικυκλοκρισία, η άγρια εκμετάλλευση των φυσικών πόρων και οι αλλεπάλληλες επιβάσεις των ξένων κεφαλαίων στην πολιτική πραγματικότητα. Δεν υπάρχει καλύτερο, νομίζω, παράδειγμα εφαρμογής της φράσης «διεφαίνει βία», έτσι. Και το πιο φυσιολογικό είναι η βία συσσωρευμένη εδώ και οι εικόνες εδώ και αιώνες να γεννάει και την οργή, έτσι, τη διάθεση να μιλήσει, να βγάλεις όλα αυτά προς τα έξω.
0: Όπως τα λες. Παίρνουμε άλλα μηνύματα εδώ. Η Αθανασία λέει: καλησπέρα, πολύ αγαπημένες εκδόσεις Καρνιβόρα. Ο Σπύρος λέει: καταπληκτική δουλειά που γίνεται σε εκδόσεις Καρνιβόρα. Μοναδικά εξαιρετικές μεταφράσεις και άριστη επιλογή των συγγραφέων. Δεν μπορούσε να ακούσει καλύτερο κομπλιμέντο, νομίζω.
1: Δεν μπορώ, όχι. Δηλαδή σήμερα ναι. Εντάξει, έχω ακούσει τα καλύτερα.
0: Θα σε ταλαιπωρήσουμε πολύ να κάνουμε ένα διάλειμμα και να ξαναμιλήσουμε μετά από 5 λεπτά. Γιατί η κουβέντα αυτή Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και βλέπω να μην
1: όχι,
0: τελειώνει.
1: Όχι, καθόλου. Ευχαρίστως. Εδώ είμαι.
0: Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα τραγούδι, να θυμίσουμε πριν από αυτό 6985-870-059, 6985-870-059 και 210-321-7777 για οποιοδήποτε τρεις τυχεροί από τα καταπληκτικά βιβλία των εκδόσεων Καρνιβόρα που μπορούν να γίνουν δικά σας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ, Βενιζέλου 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Πέφτουνε βροχή τα μηνύματα για τα βιβλία. Μπράβο παιδιά. Λοιπόν, 6985 πάλι 870-059, 6985-870-059, 2-10-3-21-7-7-7-7. Στέλνετε πολύ για τα βιβλία. Πραγματικά και χαιρόμαστε κι εμείς, γιατί πιστέψτε μας, είναι εξαιρετικά βιβλία, εξαιρετικές εκδόσεις.
2: Εδώ ζητάνε να σου αποσπάσουμε δέσμευση ότι θα επανέλθουν, λέει, η Αγία Πόλη και η Συνωμοσία της Μογγολίας. Εδώ υπάρχουν, έρχονται απειλητικά μηνύματα, Ασπασία, και για μας και για σένα. Καλώνεσαι την πορεία σου, γιατί εντάξει, εμάς ξέρουν που είμαστε και εσύ ξέρεις που είστε.
3: Εγώ συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή πραγματικά και Μογγολία, η Μογγολία ειδικά, είναι πραγματικά ένα διαμάντι. Είναι εξαιρετική, είναι βιβλίο σταθμός, το ξέρεις, στην λατινοαμερικάνικη λογοτεχνία. Ένας Μεξικάνος τρελός με το τρελό μεξικάνικο χιούμορ παροδεί τα αμερικάνικα μυθιστορήματα, κατασκοπευτικά μυθιστορήματα. Με τρομερό χιούμορ, ναι, αυτό που είπαμε, γαμώ τη Μογγολία μου, γαμώ.
1: γαμώ τα Κινέζια μου, γαμώ, έλεγε συνέχεια, έτσι.
3: Γαμώ τα Κινέζια μου, γαμώ, ναι.
1: Επειδή είχαμε και φίλο Κινέζο με τον Άντι, δηλαδή, και είχαμε θέμα. Αλλά...
3: ναι, ήταν λίγο...
1: εγώ θα έλεγα, κοίταξε, αυτό το βιβλίο, το συγκεκριμένο που λες τώρα, ας πούμε, Ασπασία, και άλλα, αλλά σε αυτό το είδα πολύ έντονα, μου θύμισε πολύ η ταινία των αδερφών Μάρξ. Σουρεαλιστικό μέχρι αηδίας, ένας καταιγιστικός ρυθμός και το ένα γκάγκ μετά το άλλο. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, ισοπεδωτικό. Εκπληκτικό χιούμορ, εκπληκτικό χιούμορ. Ο Μπερνάλ ήταν αυτός.
3: Ναι, Μπερνάλ, Ραφαήλ Μπερνάλ.
1: Ραφαήλ Μπερνάλ.
3: Τρομερή μορφή.
1: Α, μην το συζητάς.
3: Ναι, και κλασικό βιβλίο. Είναι όντως κλασικό βιβλίο αυτό.
1: Ναι, ναι.
3: Δηλαδή έχει πια γενικά.
2: Ασπασία, να σε ρωτήσω, ξεκίνησες διστακτικά, φαντάζομαι την πρώτη χρονιά βγήκαν κάποια βιβλία. Ναι. Τώρα πώς είναι η παραγωγή τώρα?

0: Δηλαδή, πόσα έβγαλες πέρσι, ας πούμε?
1: Κοίταξε, το στόχος είναι και το πραγματοποιούμε. 15 με 16 βιβλία το χρόνο. Αλλά από αυτά το 1 τρίτο περίπου είναι παιδικά. Και υπάρχει επίσης, έχουμε και μια καινούργια σειρά, την Μαρίγια, που παρόλο που δεν είναι νουάρ, ωστόσο αυτό που την ενώνει, έτσι, που την πλησιάζει στην νουάρ γραφή, είναι αυτή η ζωφερή δυσφορία για τη ζωή, απέναντι στη ζωή όπως έχει γίνει, χωρίς όμως αυτό η αιτία να είναι αποκλειστικά ένα έγκλημα, ή τουλάχιστον ένα έγκλημα από έναν άνθρωπο, μπορεί να είναι ένα έγκλημα από κυβερνήσεις, από θεσμούς, από πολιτικούς. Και θέλουμε να δώσουμε φωνή και σε αυτές, πρόκειται κυρίως για γυναικείες λογοτεχνικές φωνές, και πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον να διαβαστούν και στη γλώσσα μας αυτά τα βιβλία, αυτά τα γυναικεία κείμενα που αναδεικνύουν τους τρόπους που πάνω μας σαρκοβορίζουν συστήματα, θεσμοί, σχέσεις, και κοινώς επανομαστής με τη μαύρη λογοτεχνία είναι αυτό ακριβώς. Η δυσφορία και η βία, ειδικότερα η έμφυλη, η παρακμή και η δυστοφία που είναι από τα αγαπημένα θέματα των σύγχρονων γυναικών συγγραφέων στη Λατινική Αμερική.
2: Κοίταξε, εγώ πάντως βλέπω κάτι. Εδώ βέβαια ο κύριος Καραγιώργος αποθεώνει τη μουσική του Άντι. Ένας άλλος φίλος λέει το εξής, μου αρέσει πάρα πολύ, Ασπασία. Θα ήθελα, λέει, να λάβω μέρος στην κλήρωση για να κερδίσω ένα βιβλίο και να δω τον χώρο τους. Πού δουλεύουν αυτοί, καταπληκτικό, καταπληκτικό. Ήθελα να σου πω όμως το εξής, ότι υπάρχει δηλαδή ένα ξεκίνημα με σκληρό κοινωνικό νουάρ, όρση που λέμε.
1: Ακριβώς.
2: Που λέει εδώ η κυρία ότι θέλω δέσμευση από την κυρία Καμπύλη να μας πει, θα εντοπίσει, μην την αφήσετε να φύγει. Υπάρχει το σκληρό, εντάξει, υπάρχει η στρατηγική του Πεκινουά που είναι για μένα ένα ωραίο κοινωνικό νουάρ και με υπερβολικό χιούμορ. Και θα ήθελε να σου πω ότι τα τελευταία, ξεκινώντας έτσι από τη μεγάλη επιτυχία της Πινιέιρο, σιγά σιγά η αστυνομική πλοκή πάει λίγο στο περιθώριο. Δηλαδή έχουμε εξαιρετικά βιβλία που έχετε βγάλει, τα οποία είναι, θα έλεγα, φεύγει και η αστυνομική πλοκή σαν αφορμή να κάνω το κοινωνικό σχόλιο. Έχουν κοινωνικό σχόλιο, έτσι. Ξεκινώντας και από την Πινιέιρο, για μένα δηλαδή το «Η Ελένα ξέρει» που είναι αυτό σπαρακτικό δράμα το κοινωνικό, το οποίο σπάει καρδιές. Εντάξει, δεν υπάρχει κάποια αστυνομική πλοκή. Και το με τις συγγραφείς που βγάζουμε, το «Αίτη το καλοκαίρι της Λιέ», τι εκπληκτικός τίτλος, έτσι. Μπράβο, μπράβο για τον τίτλο και μόνο. αυτό είναι μια στροφή γενικότερα σε ένα άλλο είδος, ή ξέρω εγώ, το κοινωνικό νουάρ με την αστυνομική πλοκή το έχουμε πάντα στο μυαλό μας και θα επανέλθουμε?
1: Όχι, βέβαια, φυσικά, φυσικά. Αυτή τη στιγμή, βέβαια, ένα βαρχίτα μας είναι η Πινιέιρο, σε αυτό το κοινωνικό νουάρ που λες, αλλά συνεχίζουμε να ψάχνουμε, να αναζητούμε νέες φωνές, και πρόσφατα θα κυκλοφορήσει το τελευταίο μας της νουάρ σειράς, η Λίσα, του Σέρχιο Πίτσιο, Αργεντινός και αυτός. Ένα, δεν θέλω να κάνω να προκαλέσω εντυπώσεις, όχι τέτοιες, αλλά είναι πραγματικά ένα μοναδικό βιβλίο. Στα όρια πάντοτε του νουάρ και αυτό. Δηλαδή, δεν μπορώ να στο περιγράψω. Ένα κλειστοφοβικό, σχεδόν, τι να σου πω, καυτικό μυθιστόρημα, που έχει όμως στον πυρήνα του το νουάρ στοιχείο.
2: Πότε κυκλοφορεί αυτό?
1: Αυτό νομίζω ότι θα κυκλοφορήσει σχετικά άμεσα. Δηλαδή ίσως στους επόμενους δύο μήνες.
0: Ποιος σε βοηθάει η Αστασία? Ποιος σε βοηθάει στην επιλογή?
1: Κοίταξε, η επιλογή πια είναι θέμα και των τριών μας, δηλαδή της Μυρτός και της Χριστίνας Φιλίμωνας, που είναι καινούργια προσθήκη μας, δυναμική προσθήκη. Διαβάζουμε, έχουμε πάρα πολλές, όπως καταλαβαίνεις τώρα, προσφορές και επαφές από εκδοτικούς οίκους, αντέντιδες, καταλόγους κτλ. Πληθώρα. Η επιλογή είναι πολύ δύσκολη, αλλά γίνεται ως εξής. Διαβάζουμε τουλάχιστον οι δύο από εμάς το κείμενο, και αν αρέσει και στη δυο μας, το προτείνουμε και στην τρίτη να το διαβάσει. Και επειδή τα γούστα μας είναι αρκετά διαφορετικά, μπορώ να πω ότι δύσκολα ένα βιβλίο γίνεται βιβλίο καρνίβορα.
0: Κατάλαβα. Πολύ σκληρή.
2: Πολύ σκληρή και αυτό που
1: σκληρή. Και χρονοβόρα.
2: Δηλαδή μου θυμίζει πάρα πολύ τη μεγάλη τη Μπινιέρο, που είναι και ήταν πολύ σκληρή και αδίστακτη σαν χαρακτήρα.
0: Έτσι κρατάω και την ποιότητα, όμως το δέχομαι αυτό.
2: Και είναι και μια, ξέρεις, τριμελής επιτροπή από 5 άτομα που λέμε και αποφασίζουν.
0: Ναι, άμα μαζεύονται πολύ, ρε Γρηγόρη, τώρα είναι λίγο αλλιώς πάει το πράγμα.
2: Όχι, πάντως μέχρι τώρα σας έχει δικαιώσει αυτό. Και πραγματικά σου λέω, βλέπω και από τα σχόλια, Ασπασία, και με συγκίνηση, γιατί ξέρεις και τα αισθήματα που έχουμε για σένα, είναι αυτό που αναγνωρίζεται από όλους, είναι δηλαδή μια ιστορία ότι εδώ μιλάμε για ποιότητα. Γράφει εδώ μια κυρία, ευχαριστούμε τις εκδόσεις Καρνιβόρα για τους ισπανόφωνους συγγραφείς που δεν σταματούν να μας συστήνουν, ένας από τους πιο αξιόλογους εκδοτικούς οίκους στη χώρα. Και αυτό, πώς το λέμε, είναι παράσημο, έτσι, να το ακούσω.
1: Συγκινούμε και εγώ πολύ. Πραγματικά συγκινούμε και εγώ. Πολύ.
2: Και είναι αληθινά τα μηνύματα. Δεν τα λέμε για να νιώσει καλύτερα, έτσι. Δηλαδή, μπορεί να σα στείλουμε και για το βάρο. Πραγματικά είναι μια αναγνώριση, ρε παιδί μου, ότι αυτό που κάνουμε έχει κάποια ανταπόκριση. Έτσι.
1: Είναι τεράστια ικανοποίηση, έτσι. Αυτό το καταλαβαίνεις. Και έχει ανταποκριθεί στο. Σιγά-σιγά. Έγινε αυτό, βέβαια, σιγά-σιγά, έτσι. Και αυτό που βλέπουμε μέχρι τώρα είναι το κοινό μας συνδέει με μια συγκεκριμένη ταυτότητα, όχι μόνο αισθητικά στο βαθμό που τα εξοφυλά μας, αλλά και από όπως περιεχομένου και λογοτεχνικής αξίας. Και έτσι αναγνώστες άρχισαν να μας ακολουθούν, απόκτησαν την εμπιστοσύνη ότι τα βιβλία μας τους τέριασαν. Εντάξει, θα θέλω να περιθωριολογήσω, αλλά μας έχουν πει φίλοι της βιβλιοπόλης και στην Αθήνα και στην περιφέρεια ότι πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι που πάνε και ζητάνε το καινούριο βιβλίο της Καρνίβορα. Προσπαθούμε να επιλέγουμε τα θέματα που μας ενδιαφέρουν από την Ιβηρική και την Λατινική Αμερική, φροντίζοντας να υπάρχει περιθώριο ταύτιση με το ελληνικό κοινό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και εξάλλου τα θέματα που θίγουν τα βιβλία μας είναι σε μεγάλο βαθμό οικουμενικής παρά εθνικής εμβέλειας.
2: Έχουμε και μία τελευταία ερώτηση, μη σε κουράσουμε πάρα πολύ. Μία φίλη η οποία λέει καλησπέρα. Δεν συμμετέχω στην κλήρωση γιατί έχω κερδίσει στην κλήρωση, σε άλλη κλήρωση. Η υπέροχη εκδόση Καρνιβόρα, μήπως σκοπεύετε να βγάλετε και βιβλία μεταφρασμένα από Πορτογάλους ή Βραζιλιάνους συγγραφείς?
1: Φυσικά, το έχουμε ήδη κάνει. Έχουμε ήδη ξεκινήσει και ήταν αναπόφευκτο λόγω της συνάδειας. Έτσι.
2: Άκου τα άλκη συνάδειες. Ναι.
1: Έχουμε...
0: Αυτό που ταιριάζει στον οίκο σας, Ασπασία μου, νομίζω ότι είναι αγαπησιάρικος οίκος. Και στο λέω ως αναγνώστης, γιατί ξέρεις, και οι οίκοι όσο μεγαλώνουν και φαίνονται, ρε παιδί μου, κάτι αρκετά μακρινό. Εσύ είσαι ακόμα αυτό το πράγμα που το αγαπάμε και πολύ δύσκολα θα βρεθεί άνθρωπος να πει για οίκο πάω να αγοράσω το βιβλίο του τάδε. Πολύ δύσκολο. Αυτό δηλαδή που άκουσα τώρα και το πιστεύω από σένα, γιατί το ξέρω κι εγώ, είναι η μεγαλύτερη επιτυχία για τον αγαπησιάρικο οίκο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον τίτλο. Μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Ασπασία, ήταν υπέροχη, ήταν μεγάλη μας χαρά που ήσουν μαζί μας. Πραγματικά έτσι ήταν από τις πολύ ιδιαίτερες εκπομπές. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Συνέχισε να κάνεις αυτό που κάνεις μαζί με τη Μυρτώ και με όλο το επιτελείο, γιατί πραγματικά δεν είναι μόνο η εκδότρια και η κόρη, είναι μια ομάδα καταπληκτική όλη και δεν το έχω συναντήσει άλλους εκδοτικούς. Και καλό κουράγιο, συνέχισε να βγάζεις τα υπέροχα βιβλία και εμείς θα είμαστε εδώ να μιλάμε.
0: Θα συνεχίσουμε να μιλάμε για αυτά.
2: Να μιλάμε για αυτά. Έτσι. Σε ευχαριστούμε.
1: Θα σε ευχαριστώ εγώ.
2: Πάρα πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
0: Καλό σου βράδυ.
2: Και ευχόμαστε όλα να είναι πολύ καλά για σένα. Έτσι. Λοιπόν, καλό σου βράδυ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.
2: Καλό σου βράδυ. Ήταν η Ασπασία Καμπύλη. Από ό,τι βλέπουμε από τα μηνύματά σας εδώ, πραγματικά οριμαγδός.
0: Πρέπει να πούμε, Γρηγόρη, όμως, πρέπει να το τονίσουμε αυτό κάποια στιγμή.
2: Μην πεις για το σχόλιο του κύριου που λέει ότι όσο λείπει ο Λαζαρίδης ακούω καλή μουσική.
0: Ναι, όχι. Θα πω ότι πρέπει να είμαστε η μόνη εκπομπή η οποία έπαιξε Green on Red. Εγώ νομίζω ότι δεν έχω ξανακούσει.
2: Το
0: μπορεί η Χίλντα μπορεί να μας το επιβεβαιώσει αυτό, αν έχει ξανακούσει Green on Red τα τελευταία.
2: Το αναγνώρισε όμως ο φίλος, έτσι. Το αναγνώρισε.
0: Ο φίλος είπε για τον Ντίλαν και συμφωνούμε.
2: Το αναγνώρισε ο φίλος.
0: Και μετά ακούσαμε Bob Geldof.
2: Να δούμε τι θα ακούσουμε τώρα.
0: Για να δούμε.

begin. The multicolored set, my mind.

0: Μηνύματα έρχονται σοριδών. Ένας εδώ φίλος ο Τάξ λέει κατά το γαμό τα Κινέζια μου γαμώ, γαμώ την Αθήνα μου γαμώ. Ο Τάξ δεν καταλαβαίνω, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει. Πολλά μηνύματα, πραγματικά ήταν παιδιά μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα με έναν άνθρωπο ο οποίος, όπως και την προηγούμενη φορά αντί με το Έρμα, με τον Νίκο τον Κατσιαούνη, έτσι και με την Αθήνα, την Ασπασία την Καμπύλη, με την Καρνιβόρα, είναι εκδοτικοί και οι οποίοι έχουν μια συνέπεια και κάνουν αυτό που κάνουν από υπερβολική αγάπη για το βιβλίο. Και αυτό νομίζω, επειδή είναι εξής και προτεραιότητά τους, τους διαφοροποιεί από τους άλλους μεγάλους εκδοτικούς οίκους οι οποίοι κοιτάμε και τα κέρδη.
1: Πιο παρείστικη, πιο οικογενειακή.
0: Μπράβο, είναι... μπράβο. Και με υψηλή αισθητική, μου κάνει εντύπωση και οι δύο, έτσι. Να είμαστε ειλικρινείς.
1: Πέρασε πάντως αυτό που θέλανε αυτοί. Δεν είναι ότι ακολουθήσαν κάποιο δρόμο που είχε ανοίξει κάποιος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θέλανε να κάνουν κάτι, το κάνανε, πέτυχε, το αγάπησε, το αγκάλιασε ο κόσμος. Αυτό είναι μεγάλη ιστορία. Εντάξει, μακάρι ρε παιδί μου να υπάρχουν άνθρωποι έτσι. Παθιασμένοι με το βιβλίο, ναι, ακόμα. Αυτό, ρομαντική.
0: Όπως το πες. Ιδεαλιστές.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, 6985-870-059. 6985-870-059 και 210-321-777. Έχετε 4 λεπτά ακόμη και το λέω γιατί υπάρχει, παιδιά, πολύ μεγάλη συμμετοχή. Δηλαδή, είχαμε αρκετές εκπομπές να δούμε κάτι τέτοιο. Και το αξίζουν και μπράβο σε εκδόσεις Καρνιβόρα που μας το δίνουν. Εμείς να θυμίσουμε λίγο, πες μας αντί δύο λόγια για το φεστιβάλ, για το, τις νουάρ βραδιές του Αγρινίου, γιατί πλησιάζει ο καιρός. Και η Κία η Φιλιππίδη εδώ λέει συγχαρητήρια στον κύριο Κατσιπάνο και στους συντελεστές όλους. Για πες δύο λόγια, γιατί πες θα πούμε και για συντελεστές.
1: Όχι, δεν εννοούσα εμάς ως συντελεστές. Εννοούσα την Τετάρτη να πούμε και ανθρώπους, γιατί είναι και βιβλιοπωλεία τα οποία έχουν μπει μέσα. Να έχουμε περισσότερα στοιχεία να τα δώσουμε για τους ανθρώπους που
0: βοηθήσανε να υλοποιηθεί το πράγμα.
1: Ναι, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Δηλαδή, εντάξει, το ξέρει ο κόσμος, αλλά δεν είναι εύκολο να υλοποιηθούν καλλιτεχνικές ή πολιτιστικές βραδιές για οτιδήποτε. Το ξέρουμε, έχουμε πάρει μέρος αρκετές. Θέλει και κόπο. Και χρόνο και...
0: Είναι μια παναγρυμιακή κινητοποίηση. Συμμετέχουν πολλές και βιβλιοπωλεία πρωτοφανές και άλλοι παράγοντες, θα τους πούμε όλους την Τετάρτη, αλλά επειδή ξέρουμε και έχουμε μια εμπειρία, το να γίνει αυτό και στο χρόνο που έγινε, έτσι, γιατί έγινε και πάρα πολύ γρήγορα.
1: Έγινε και γρήγορα και είναι ολοκληρωμένο νομίζω και το τελευταίο κομμάτι που θα έχουμε... συγγραφείς να ανακρίνονται από τον τοπικό τύπο θα είναι, πιστεύω, αρκετά ενδιαφέρον, όπως και ήταν και στο Λουτράκι.
0: Αυτή που νομίζω, μπράβο, ήταν η ιδέα που ξεκίνησε από το Λουτράκι και πραγματικά, παιδιά, είναι πολύ έτσι ωραίο να δεις ένα πάνελ από δημοσιογράφους οι οποίοι, εντάξει, κάποιοι έχουν σχέση με την αστυνομική λογοτεχνία, κάποιοι δεν έχουν και μεγάλη, να ανακρίνουν εντός εισαγωγικών συγγραφείς ρωτώντας για οτιδήποτε περνάει από το μυαλό του, μια αλληλοεπίδραση έτσι πραγματικά στο Λουτράκι, αν θυμάσαι, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και στην Άμφισσα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα με εκείνον τον δημοσιογράφο που τον κυνήγαγε η CIA.
1: Τι ήταν αυτό, ρε φίλε, τι ήταν αυτό, παιδιά, να μην σας τύχει έτσι, να σηκωθεί κάποιος σοβαρός, να κάνετε μια συζήτηση όχι πολύ φόρμαλ ας πούμε, αλλά σε παρουσίαση ας πούμε, σε μια εκδήλωση. Και να σηκωθεί ένας τύπος ο οποίος είναι τύπος ο οποίος λέει με κυνηγάνε από εδώ και εγώ ξέρω κάποια μυστικά και μη σας τύχει τέτοιο πράγμα. Δηλαδή ήταν, μη σοκαριστήκαμε με τον άνθρωπο ο οποίος έτσι δήλωνε και δημοσιογράφος.
0: Εντάξει, και νερό του δώσαμε ενώ άλλοι δεν μας δώσαν, αλλά ποιο ήταν το τραγικό τώρα που ο Άντι διστάζει να το πει, ότι όντως γελάσαμε πάρα πολύ και μετά όταν βγήκαμε από την παρουσίαση είδαμε και το πτώμα του στην πλάτη. Όντως είναι συνταρακτικό, γιατί έτσι όπως λέω, να διασπά κάποιος την προσοχή των όσων ανθρώπων, ήταν και αρκετοί άνθρωποι που το βλέπαν, και να πει ότι εμένα με κυνηγάνε.
1: Τι φλανάχη ο Καραϊβάζης, σου λέω. Δηλαδή, εγώ εκείνη τη στιγμή θεώρησα είναι όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου, μου ήρθαν όλα. Όλοι οι δημοσιογράφοι που έχουν.
0: Συνήθως ξέρεις τι γίνεται. Αυτό τον κυνηγάνε, δεν βγαίνει να το πει, κρύβεται.
1: Ναι.
0: Το δηλαδή, κινούμενο στόχο. Αλλά ήταν πολύ ωραίο και αυτό θα γίνει και στο Αγρίνιο. Οπότε αυτή είναι μια ανοιχτή πρόσκληση για όλη την Δυτική Ελλάδα, έτσι, ξεκινώντας δηλαδή από την Καλαμάτα μέχρι την Κέρκυρα. Όσοι είσαστε κοντά, μπορεί να το συνδυάσετε και με ένα διήμερο, ξέρεις, Σαββατοκύριακο γαστριμαργικής απόλαυσης, έτσι. Θα δείτε το φεστιβάλ, θα δείτε ανθρώπους να μιλάνε πάρα πολύ γνωστοί.
1: Α, δείτε και μέρη εκεί κοντά. Πώς τον είπαμε τον Μπάλερο, πώς τον είχε πει η Ειρήνη.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Ζαβέρδα.
0: Θα φάτε και κάνα φρικαδέλι, το οποίο εντάξει και τοπική σπεσιαλιτέ, κατοχυρωμένη και στην, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι.
1: Ο σκοπός είναι να διαψεύσουμε τον Κατσιπάνο, έτσι, να πάμε εκεί πέρα, ο οποίος έχει διαφημίσει όλο το χρόνο που είμαστε εδώ, διαφημίζει τα φρικαδέλια του, του Αγρινίου κτλ. Και πόσο καλύτερα, πόσο ανώτερα είναι από των άλλων περιοχών. Διεκδικεί δηλαδή και την πατρότητα των φρικαδελίων, ναι, ναι, αλλά και την άριστη Παρασκευή. Δεν είναι,
0: ναι,
1: μόνο,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: από όλα.
0: Ναι, ναι. Και ποιο είναι το άγχος το Άντι, ότι θα έρθουν, λέει, κάποιοι τύποι από την Αθήνα και θα πούν ότι με ένα πιάτο με ψητά λαχανικά, γιατί είμαι γκουρμέ. Λοιπόν, μεγάλη συμμετοχή σήμερα, δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Εντάξει, λογικό μωρό μου φαίνεται.
0: Ναι, όχι, πραγματικά, γιατί ήταν...
1: Και εγώ με ξαναδώσει κάτι φορά, έτσι.
0: Έχουμε ξαναδώσει βιβλίο συγκεκριμένο.
1: Ναι, αλλά όχι μόνο μια φορά, νομίζω ότι δύο.
0: Ναι, ναι. Εδώ τώρα είναι και η ευχαίρεια, ξέρω ότι να πάνε τρεις νικητές, όχι δύο, και να πάρουν, επαναλαμβάνω για τους νικητές να το έχουν υπόψη του, Ζαΐμι 31-33 στην Αθήνα, στο γραφείο του Void, να δουν εκεί και να πάρουν, να διαλέξουν αυτοί ένα βιβλίο, αφού δουν και την πλήρη συλλογή. Και φτάσαμε λοιπόν, Άντι, να έχουμε 44 συμμετοχές και θέλω να μου πεις τρία νούμερα από το 1 ως το 44.
1: Τρία νούμερα
0: πέρα. Μπήπεις το 21. 20.
1: Λοιπόν, να πω το 16.
0: 16 είναι κοντός Σπύρος.
1: Κοντός Σπύρος,
0: ο Σπύρος ο οποίος είναι και διαβάζει και ποιοτικά βιβλία, νομίζω ότι...
1: Το 21 είναι... και το...
0: Άστο και τελευταίο του
1: 44.
0: Λοιπόν, είναι η Κία η Φιλιππίδου το 21. Κία Φιλιππίδου το 21. Και είναι εδώ και βλέπω το 44. Η Βαρβάρα Σιμακοπούλου. Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Σπύρος Κοντός, το τηλέφωνο λύγει σε 333. Η Κία Φιλιππίδου, το τηλέφωνο λύγει σε 183. Η κυρία Βαρβάρα Σιμακοπούλου, δεν βλέπω το κινητό της. Καλό θα είναι να μας το... να μας το στείλει. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος. Να χαιρετήσουμε με κάποια μουσική τα παιδιά. Διευκρίνηση, η μουσική που ακούστηκε δεν ήταν το Θανάση, έτσι, γιατί κάποιος έστειλε ένα ωραίο σχολιάκι. Ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά. Την Τετάρτη πια το πλήρες πρόγραμμα για το Νουάρ του Αγρινίου και θα ενημερωθείτε από τα social media ποια έκπληξη φιλοξενούμενο θα έχουμε την Τετάρτη.
1: Τα φιλιά μας.
0: Καλό βράδυ.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 11.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Beach Boys στον ήχο, Madame Θέκλα στο μικρόφωνο. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 0059.

πατώ. Αλλά μέσα σε μπύρους αποδεδομένα και καπνό. Δρόμοι έχουν κοιλίδες από ματωμένα πετρέλαια. Και ουρανοί κοιλίδες σαν νέων φωτοστέφανα.

κεφάλια μας περιπολούν σιωπηλοί κήρυγες. Δρώνε με μάτια από γυαλί και μαθηματική ψυχή. Ψάχνουν εγκληματίες, μετρούν την απόσταση ανάμεσα στην σκέψη και την υποταγή. Τα πλήθη κυλούν σαν ποτάμι από προφίλ και εικονίδια. Καθένας κρατά μια μικρή αυτοκρατορία στην παλάμη του. Με αυτοκρατορίες αυτές είναι φτιαγμένες από καθρέφτες. Ένα λάθος άγγιγμα και γίνονται σκόνη. Πλατείες δεν ακούγονται πια τραγούδια, μόνο ειδοποιήσεις. Μόνο αλγόριθμοι που ψιθυρίζουν. Ποιον να αγαπήσεις, ποιον να φοβηθείς. Ποιο όνειρο να αγοράσεις με 12 άτοκες δόσεις. Η Δύση, κουρασμένη βασίλισσα, φοράς θέμα από οπτικές ίνες και χρέος.

χέρι στο γκάζι και βενζίνη στα πνευμόνια. Κάτω από μαϊκούς ουρανούς ξεχάσαν τα αστέρια. Χορεύουμε μέσα σε μαγνητικές καταιγίδες, σαν να είμαστε τελευταίοι ποιητές. Της ηλεκτρικής αυτοκρατορίας. Η πόλη μυρίζει όχο και παρέτηση. Παιδιά μεγαλώνουμε φίλτρα αντί για μνήμη και αφήγηση. Το μέλλον ήρθε ντυμένο ασημένια μηχανή, μα πίσω από την βιτρίνα του νέα ψυχική οδύνη. Κάμερες σε κάθε γωνία σαν μεταλλικά κοράκια συλλέγουν τις συνήθειες, τις σιωπές και τα ραφάκια. Σε ψηφιακά παζάρια και λίγη αναγνώριση από αόρατα παλικάρια. Οι λεωφόροι γυαλίζουν σαν ξύφι μετά τη βροχή. Το φεγγάρι αντανακλάται σε άσφαλτο υγρή. Κάπου βαθιά στον θόρυβο της μεταμηχανικής εποχής ακούω ακόμα τις οικίες μιας ξεχασμένης προφητείας. Ακόμα τις οικίες μιας ξεχασμένης προφητείας. Με τον γκάζι στο χέρι και βενζίνη στα πνευμόνια, κάτω από μαϊκούς ουρανούς που ξεχάσαν τα αστέρια. Χορεύουμε μέσα σε μαγνητικές καταιγίδες, σαν να είμαστε οι τελευταίοι ποιητές μιας ηλεκτρικής αυτοκτονίας.

τελευταίο ψέμα. Φορέσει η βασιλική μαρτυρία. Θα επιστρέψει η πίεση. Σαν μια παράνομη μαγεία. Για το πραγματικό φως.

0: Η βαθιά μου επιθυμία αυτή τη στιγμή είναι να μιλήσουμε για τα λόγια και μόνο που ακούσαμε. Αλλά το σωστό είναι να καλησπεριστούμε πρωτίστως. Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 απόψε με τους Mechanimal, δηλαδή Freddy F. και Γιάννη Παπαϊωάννου. Και ακούμε, θα ακούσουμε 4 κομματάκια.
1: 5.
0: Το 5ο το έχουμε ήδη ακούσει εδώ.
1: Α, οκ. Okay.
0: Τουλάχιστον 2 φορές.
1: Μόνο.
0: Ναι, γιατί 30 του μηνός.
1: Ναι, αλλά στους άλλους δεν έχεις καταπέζω.
0: Να σου πω, για συγκεντρώ σου.
1: Συγγνώμη.
0: Μη με πειράζεις. Να σας πω, το 7ο άλμπουμ είναι αυτό.
1: Έκτο για μένα.
0: Ναι, 7ο για Mechanimal.
2: 7ο Mechanimal.
0: 7ο Mechanimal.
1: Σας δουλεύω.
2: Ναι. Το ξέρουμε.
0: Έτσι θα το πάμε δηλαδή. Έτσι θα το πάμε.
2: Όχι, γεια σου Θεκλά.
0: Γεια σου Γιάννη μου. Έλα να τα πούμε εμείς γιατί ο Φρέντι είναι, ξέρεις,
1: εκτός.
0: Σου παίρνει ζυζάνια μονίμως.
2: Όχι μωρέ, έτσι είμαστε μεταξύ μας, ξέρεις.
0: Ασφαλώς.
2: Μια ζωή με το Φρέντι. Ναι, 7ο άλμπουμ. 5ο για το Φρέντι.
0: Είναι real.
2: Είναι Rear, 30η κυκλοφορία της είναι Rear. Συμβολικό αυτό ίσως, δεν ξέρω. Για τα πολλά συμβολικά υπονοούμενα που έχουμε αφήσει μέσα στο 15.
0: Ναι.
2: Αλλά ναι, ετοιμαζόμαστε.
0: Το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει 30 του μηνός.
1: Θέλαμε να κυκλοφορήσει το Halloween που είναι στις 31, αλλά είναι Σάββατο. Και δεν γίνεται. Για εμπορικούς λόγους. Γιατί ζητήσαμε από την Inner Ear, το 15 συμβολίζει και το ποσό που ζητήσαμε, 150 χιλιάρικα για να μπορούμε να βγάλουμε αυτό το δίσκο.
0: Και... μόνο.
1: Ναι, εντάξει, τα μισά να τα πάρουμε προκαταβολικά τα 150 χιλιάρικα.
0: Εντάξει.
1: Τέλος πάντων, συμφώνησε ο ιδιοκτήτης της Inner Ear. Είπαμε να το βγάλουμε το Halloween. Μας λέει, παιδιά, τα 150 χιλιάρικα εγώ δεν μπορώ να τα βγάλω άμα το βγάλουμε Σάββατο. Δεν είναι... και τέλος πάντων είπαμε, εντάξει, πάμε Παρασκευή.
0: Κάνατε αυτή τη μικρή υποχώρηση.
1: Λοιπόν.
0: Φρέντι, πρώτη φορά εσύ μιλάς και τραγουδάς τα ελληνικά σε δίσκο.
1: Ναι.
0: Είχα
1: βγάλει παλιότερα ένα δίσκο με ρεμπέτικα, αλλά δεν τον έχει ακούσει κανένα.
0: Για καλό μάλλον είναι αυτό.
1: Ναι,
0: ή όχι.
1: Το ξέρω, ναι, μάλλον
0: έτσι.
2: Του πάει όμως.
0: Του πάει, μια χαρά.
2: Ναι.
0: Μα κοίτα, η γλώσσα ένα εργαλείο είναι. Το κάνεις ό,τι θέλεις, το χρησιμοποιείς κατά το δοκούν.
2: Ναι, βέβαια έχουμε και αγγλόφωνα κομμάτια μέσα στο νέο άλμπουμ, 2 αγγλόφωνα.
0: Ωραίο έχουμε... και αυτό που τα μπερδεύετε.
2: Κοίτα, βασικά η μουσική μας και η μουσική των Mechanimal και αυτή τη συνεργασία έτσι πως ξεκίνησε με μένα και το Φρέντι, είχε το αγγλικό μέσα, ξέρεις, το στοιχείο, γιατί ναι, μου άρεσε να γράφω στα αγγλικά, αλλά σιγά σιγά ο θόρυβος, αυτός ο δίσκος που μας έχει σημαδέψει
0: πάρα πολύ, Γιάννη Παπαϊωάννου,
2: μου έδωσε την ιδέα ότι οι Mechanimal συνεχίζουν από εκεί μαζί με το Φρέντι, έτσι όπως το είχαμε ξεκινήσει από την αρχή, αλλά με ένα στοίχημα που το βάλαμε και νομίζω γουστάραμε και οι δυο μας και το πετύχαμε μεταξύ μας.
0: Συν και η Αγγελική Βρετού.
2: Ναι, και η Αγγελική με τους στίχους, όλοι μαζί. Ξέρεις, κάπως το δουλέψαμε πάνω στα κομμάτια που διαλέξαμε για αυτό το άλμπουμ και νομίζω βγήκε χωρίς πολύ μαστίγωμα στο Φρέντι.
0: Ξέρεις τι, ακούγοντας τώρα αυτό το κομμάτι το οποίο ήταν το Stalker Blues, επειδή τα λόγια είναι πολύ τάκ, τάκ, τάκ, δηλαδή κάθε λέξη, όπως λέει και ο ποιητής, χτυπάει σαν σφυρί, ας πούμε, και σπάει τον πάγο και όχι μόνο. Και επειδή αναφέρεται και περιγράφει πολύ πυκνά αλλά και με εύρος όλο αυτό που ζούμε και εδώ τώρα, εδώ στην Αθήνα, στην Ελλάδα, στην Αθήνα, σε αυτή την ασφιχτική πόλη που ζούμε, νομίζω το ότι είναι στα ελληνικά του δίνει όχι μία αλήθεια παραπάνω, γιατί και πάλι αλήθεια θα έλεγε, αλλά πιάνει ακριβώς αυτό που νιώθουμε, ναι, το και... ότι το ακούς και στη γλώσσα σου αυτό που σου συμβαίνει.
2: Ναι, γιατί και οι δυο μας, ξέρεις, τον τελευταίο καιρό δηλαδή γράφαμε και ο Φρέντι στα γκίξε, στα ταξίδια που πηγαίνουμε μαζί, τον έβλεπα δηλαδή να γράφει ελληνικά. Και μ' άρεσε αυτό το στοίχημα, δηλαδή το να τον βάλω να παίξει mm-hmm. αυτό το παιχνίδι.
1: Βέβαια. Άρχισα να διαβάζω και πολύ περισσότερο ελληνικά για να μπορέσω να γράψω κιόλα.
0: Έβγαινε, μου έβγε.
2: Τα κατάφερε. Αλλά νομίζω ήταν και ωραία η παρέα γενικά, γιατί όταν γράφαμε τη μουσική, ξέρεις, του έφερνα, ξέρεις, και τους καλεσμένους που είχα ναι. σκεφτεί για να παίξουν στα άλλα, τα άλλα τα παιδιά. Δηλαδή εδώ πέρα παίζει, στο συγκεκριμένο κομμάτι παίζει ο Βαγγέλης, ο Μακρύς από τους Victim of Society.
1: Ο οποίος, Σάρα Βαγγέλη, μας ακούει τώρα.
2: Χαιρετισμού στο Βαγγέλη λοιπόν, αν μας ακούει. Και κάπως δηλαδή τα κομμάτια έτσι όπως τα έδινα στο Φρέντι, τον έβλεπα, ξέρεις, ότι τον πάθιαζαν όλο και περισσότερο να μπει μέσα σε αυτό το παιχνίδι, του να γράψει κι αυτός και να ταιριάξουν όλοι οι στίχοι, και η δική μου και της Αγγελικής Βρετού και του Φρέντι, σε ένα σύμπαν που είναι Mechanimal.
0: Ακριβώς.
2: Είναι πολύ ωραίο.
0: Ακριβώς. Επίσης είναι πολύ, τι να πω, ενδιαφέρον το ότι... Όχι μόνο ενδιαφέρον, δηλαδή είναι ένα στοιχείο που δείχνει ότι είναι ζωντανή μια κατάσταση όταν αυτή εξελίσσεται κάπως. Δηλαδή δεν μένεις
1: Εννοείται.
0: Σε κάτι που έκανες και έκατσε και είχε, ξέρεις, μια επιτυχία μικρή, μεγάλη yeah. και μετά το αναπαράγεις αυτό στολίζοντάς το ενδεχομένως. Αλλά ρισκάρεις, το απλώνεις, βάζεις καινούρια στοιχεία, ζορίζεσαι και εσύ κάνοντας πράγματα που δεν έκανες προηγουμένως. Και αυτό δεν είναι που λέμε μαζεύονται οι άνθρωποι και κάνουν μουσική?
1: Ναι, ναι, ναι. Εμένα από μικρός όταν είχα διαβάσει Ρίλκε στις αλληγίες του Ντουίνο, ήταν ένας μια φράση, τέλος πάντων, ένα κομμάτι του ποίηματος, το οποίο έλεγε «Because to stay is to be nowhere». Εντάξει, το να μένει στατικό κάπου είναι σαν να μείνει υποθέτω, σαν να μην υπάρχει. Άρα η εξέλιξη για μας, πιστεύω, και για εμένα και για τον Γιάννη, είναι πάρα πολύ σημαντική. Και το να μην κάνει το ίδιο πράγμα.
0: Ναι.
1: Να μην είσαι, ξέρεις, αυτό το πράγμα τι κάναμε στα παλιά, τι ωραία που ήταν τα παλιά. Να πηγαίνει μόνο σε συναυλίες μουσικών που άκουγε κάποτε. Βαριέμαι.
0: Κοίτα να δεις. Ας είμαστε επίοικοι με τους ανθρώπους. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν κολλήσει σε μια στιγμή της ζωής τους και όλη την υπόλοιπη ζωή αναζητούν
1: αυτό.
0: Ή αναπαράγουν εκείνη
1: αυτό.
0: Τη στιγμή
1: yeah.
0: Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να αναπολούν το παρελθόν, δεν έχουν πάθει αμνησία. Χαίρονται όταν βλέπουν τους παλιούς φίλους, χαίρονται να λένε ιστορίες από τα παλιά, αλλά ταυτοχρόνως ζούνε την κάθε μέρα σαν να είναι μια καινούρια που είναι και κάνουν και άλλα πράγματα.
1: Ναι, είναι, εντάξει.
0: Τι να πεις.
1: Μάχη, κοίτα, αν δεις τους ηγέτες μας παγκοσμίως, καταλαβαίνεις ότι πάνω από το μισό, πάνω από το μισό πληθυσμό του κόσμου είναι ηλίθι.
0: Και λίγα λες.
2: Εντάξει, οι Κινέζοι είναι λίγο πιο έξυπνοι.
1: Οι Κινέζοι, δεν ξέρω πολλούς.
2: Εντάξει.
0: Νομίζω, κύριε, ότι η αποβλακοποίηση έχει πετύχει πλήρως.
1: Και η αποκτήνωση.
0: Και η αποκτήνωση, βέβαια. Και νομίζω και επίσης ότι όλο αυτό το νέο περιβάλλον, το ψηφιακό, βοηθάει.
1: Ναι, εννοείται.
0: Προς αυτή την κατεύθυνση.
2: Εξαρτάται, βέβαια, γιατί είναι καλό το... Μην το κατηγορούμε το τεχνολογικό κομμάτι. Ξέρεις, είναι καλό εργαλείο.
0: Αλλά γιατί... διαπιστώνουμε ότι προς τα εκεί πάει το πράγμα.
2: Κοίταξε, έτσι κι αλλιώς ελεγχόμενοι και υπό επιτήρηση ήμασταν όλα αυτά τα χρόνια. Δεν έγινε τώρα, ναι. Κατάλαβες.
0: Αλλά αλλιώς είναι μια επιτήρηση που γίνεται από ένα γραφείο και δεν έχει ιδέα τι γίνεται έξω στο δρόμο, ας πούμε. Και αλλιώς είναι να έχεις παντού κάμερες και να έχεις παντού κάρτες.
2: Όχι, αφού είσαι συνέχεια με ένα κινητό και με μια κάμερα που λες στον καθένα ανά πάσα στιγμή που βρίσκεσαι, τι κάνεις και τι δεν κάνεις.
0: Αυτό είναι το θέμα, ότι πλέον την εξουσία και τις εντολές, που τόσο ωραία το είπατε, έχει γίνει αυτοεπιτήρηση. Δηλαδή τις εντολές τις αναπαράγουμε πια εμείς οι ίδιοι. Εμείς, ξέρεις, το λέω με πληθυντικός ευγενίας ίσως.
1: Εμείς,
0: ναι.
1: Δηλαδή, και εμείς μέρος του προβλήματος είμαστε.
0: Ναι, μας πετάξαν το μπαλάκι, το πήραμε και παίζουμε παιχνιδάκι.
2: Όσο μπορούμε και ό,τι παιχνίδι ξέρουμε, ναι. Ο καθένας μας.
0: Έτσι. Και ο άλλος είναι, ας πούμε, διακοπές και βλέπει στην κάμερα του κινητού του να του ληστεύουν το σπίτι. στην κάμερα. Τι να λέμε τώρα, κατάλαβε.
2: Επιτήρηση όμως.
0: Επιτήρηση. Πολύ ωραία λόγια.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Πολύ ωραία λόγια. Ανάμεσα στη σκέψη και την υποταγή κρατάω και κρατάω και το ότι θα επιστρέψει η ποίηση.
2: Ναι, έτσι θέλουμε να πιστεύουμε, ναι. Γιατί είμαστε και πολύ ρομαντικοί, και ασφαλώς. Εγώ και ο Φρέντι και η Αγγελική. Αλλά δεν νοσταλγούμε, ξέρεις, το παρελθόν και αυτά. Κοιτάμε στο τώρα και μπορώ να σου πω και λίγο περισσότερο στο τι μας περιμένει.
0: Έτσι ακριβώς. Χωρίς να αποποιούμαστε το δρόμο που θέλουμε να ζούμε και ναι, να ζήσουμε, που είναι η ουτοπία. Δηλαδή η ουτοπία είναι ο σκοπός. Ένας ο σκοπός.
2: Ο σκοπός μπορεί να είναι η ουτοπία, αλλά ουσιαστικά ζούμε μια δυστοπία.
0: Ναι, έτσι. Ακριβώς. Αλλά δεν το παίρνουμε αυτό ότι είναι η μόνη εκδοχή της ζωής. Επιμένουμε ότι η πίεση μπορεί να επιστρέψει.
2: Εννοείται.
0: Αυτό. Ξέρουμε πολύ καλά τι περνάμε, αλλά αντέχουμε γιατί πιστεύουμε βαθιά ότι οι άνθρωποι μπορούμε να ζήσουμε και αλλιώς. Και όχι μόνο έτσι. Με αυτό το τρόπο.
2: Ναι. Πολύ μεγάλη κουβέντα.
0: Ναι.
2: Αλλά βασικά αυτό που σου είπα είναι ότι έτσι όπως το σκεφτόμασταν εμείς, δηλαδή και αυτοί οι τρεις που κάνουμε μουσική μαζί και λέμε ότι είναι, ναι, μια δικιά μας, ξέρεις, όχι αντίσταση, αλλά το δικό μας παιχνίδι, ρε παιδί μου. Δηλαδή το παίζουμε μόνοι μας, εκεί που μπορεί να έχω συναντήσει το Φέντι και να μου δείχνει πως παίζουν baseball, που δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το παιχνίδι, δηλαδή πως παίζεται και τι κάνει.
1: Όλοι κοροϊδεύετε το baseball και γυναίκα
2: μου το κοροϊδεύω. Δεν το κοροϊδεύω, απλά λέω.
0: Δεν το καταλαβαίνουμε, παιδί μου.
1: Είναι φοβερό το baseball και κάποια στιγμή θα πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή, Θέκλα, να με καλέσεις και να σας πω όλους τους νόμους και να σας δείξω πώς παίζεται το baseball.
0: Τι είμαι να κάνω, σίγουρος... δεν θα σου χαλάσω γατήρι, άμα το θες, θα σου χαλάσω εγώ γατήρι.
1: Ευχαριστώ. Πιστεύω ότι θα έχει μεγάλη ακροαματικότητα αυτό
0: το... Οπωσδήποτε.
1: Αυτό το επεισόδιο.
2: Με ανάλογη μουσική θα μπορούσε να έχει. Θεματικά.
1: Να κάνουν hillbilly μουσική και τέτοια. Ναι.
2: Ναι. Ναι, έτσι λοιπόν και η McAnimal είναι ένα παιχνίδι με μένα και το Φρέντι, μουσικό, παρεΐστικο, γιατί έχει μεγάλη σημασία για μας να περνάμε καλά. Και όσο έτσι περνάμε και μεγαλώνουμε μαζί...
1: Πέρα από τα 150 χιλιάρικα.
0: Πέρα από αυτά. Χωρίς το χρήμα δεν γίνεται τίποτα, παιδί
1: αυτό,
0: μου.
1: Πες τα.
0: Ναι.
2: Ναι, παίζουμε καλά.
0: Έτσι. Να ακούσουμε ένα κομμάτι ακόμα... Ποιο θα ακούσουμε τώρα, είπαμε.
2: Θα ακούσουμε το πρώτο σίγκλ, το Χωρίς Συνδρομή, αυτό. Ωραία. Που έχει ήδη βγει.
0: Ωραία.

AI σκουπίδια, λοτρινά παιχνίδια, παίζουν κρυφτό. Στα δωμάτια καίνε τα ίδια φώτα, η αγάπη ξέρεις δεν έχει on-off. Υπάρχουν νύχτες που τα φώτα τρεμοπαίζουν, σαν να ξέρουν πως ίσως, πως ίσως είσαι εδώ. Ξέχνα τα όλα, ένα αστείο μας πετάει ζωντανός. Χόρεψε μαζί μου αλλά μη σβήνεις το φως. Με πιάνει πανικός, γίνομαι τόσο βαρετός χωρίς εσένα.

ψέματα πως όλα είναι εντάξει. Ίδια όπως τότε που ήσουν εδώ. Μια cyber κούκλα να σ' ακουμπήσω, να σε φιλήσω χωρίς συνδρομή. Υπάρχουν μέρες που το δέρμα μου έχει ανάψει.

χαμόγελα δάκρυα και μοναξιά. Στο γραφείο με χάπια φτιάχνω εικόνες απαλά, σε κλικάρω να σε φέρω κοντά. Γαμάτα όλα. Ένα αστείο μας κρατάει ζωντανούς. Χόρεψε μαζί μου αλλά μη σβήνεις το φως. Με πιάνει πανικός, γίνομαι τόσο βαρετός. Ένα σπασμένο ρομπότ.

0: όλα είναι εντάξει. Ίδια όπως τότε όταν ήσουν εδώ. Μια cyber καύλα να σε κρατήσω, να σε φιλήσω χωρίς συνδρομή. Γάματα όλα. Ένα αστείο μας κρατάει ζωντανούς. Χόρεψε μαζί μου και μη σβήνεις το φως. Με πιάνει πανικός, γίνομαι τόσο βαρετός.
1: Τρο, μαέστρο, μαέστρο λέω.
2: Ορίστε,
1: σαν Γιάννη Παπαϊωάννου, Φρέντι μου επιτρέπεις. Γιατί αυτή η μελωδία που έρχεται από πίσω σε αυτό το κομμάτι με τρελαίνει.
2: Και εμένα.
1: Μου θυμίζει έτσι κάτι 70's, κάτι τύπου Δειλινά, ξέρεις, Έλενα Ναθαναήλ, Μακρύ Μαύρο Μαλλί.
2: Ναι, ακούγαμε πολύ το καλοκαίρι.
1: Αλλά όλο αυτό, ξέρεις, μεταφερμένο στο σήμερα.
2: Όχι μωρέ, πλάκα κάνω. Ναι, ναι, έχει κάτι υποχθόνια ελληνικό, ναι, αυτό το κομμάτι.
1: Έχει κάτι όχι ελληνικό, έχει κάτι υποχθόνια ρομαντικό.
2: Ρομαντικό είναι, ναι.
1: Δεν το είπα για να αναδείξω την ελληνικότητα.
2: Όχι, όχι, όχι.
3: Εννοούσε γκουσγούνι, τσόντες.
2: Ναι, ρε παιδί μου, ναι.
1: Ναι, Φρέντι, εσύ με πιάνεις, αγάπη μου. Είδες, ο μαέστρος είναι πιο...
2: Συντηρητικός. Έτσι πρέπει.
1: Σεμνός.
2: Όχι, όχι, δεν είμαι σεμνός. Έχει κάτι ελληνικό αυτό το κομμάτι, ναι. Και ήθελα να μου θυμίζει εμένα, ρε παιδί μου, ξέρεις... το πως έδεσε αυτή τη μουσική σε ένα pop κομμάτι, γιατί είναι pop για μένα, σε μια ιστορία που είχαμε βάλει με το Φρέντι και του λέγα ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να αρχίσεις να γράφεις και δίσκο ακόμα, δηλαδή πρέπει να αρχίσεις να γράφεις και αυτό που έλεγε ρεμπέτικα, δηλαδή τον έχω σκεφτεί να τραγουδήσει, ξέρεις, βιομηχανικά ρεμπέτικα με τους Mechanimals, αλλά ναι, ήταν ένα πράγμα που ήταν το πρώτο κομμάτι που του έστειλα και του πάτη. Με αυτό, αν σ' αρέσει, ξεκινάμε και γράφουμε.
1: Έτσι. Ναι.
2: Για να μπει και η ελληνική φωνή του, κατάλαβες.
3: Ναι. Και όταν το πήρα και αρχίσαμε. Το έχουμε γράψει, ναι, και οι τρεις μαζί, στιχουργικά εννοώ. Τη μελωδία εγώ την έχω γράψει, για να λέμε την αλήθεια. Γι' αυτό σας θυμίζει κάτι ελληνικό. και άρτιο. Λοιπόν, αλλά δεν μου έβγαιναν αγγλικά, δηλαδή δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά μου έβγαινε αρχικά, ενώ δεν είχαν συναντηθεί οι λέξεις,
1: ναι,
3: των τριών, ό,τι έγραφα εγώ μου έβγαινε ελληνικά. Και όταν του τα έστελνα μου λέει σίγουρα θες να γράψεις στα ελληνικά, και του λέω γιατί είναι μαλακία σου, εγώ γιατί...
2: Ναι, γιατί ήταν σαν σκηνές από ελληνικές τσόντες.
3: ναι, αλλά είδες ότι τελικά ταιριάζει. Είδες ότι είχα δίκαιο.
2: Στην επόμενη version.
1: Κοιτάξτε, καμιά φορά φαίνονται ατέριαστα τα πράγματα, αλλά δεν είναι. Το θέμα είναι να υπάρχει ένα υπόγειο νήμα που να τα συνδέει όλα. Διότι όλα ατέριαστα μπορεί να είναι, αλλά και να μην είναι. Και πίσω αυτό που έλεγες με τα ρεμπέτικα, εννοείται. Τα πάντα μπορεί να τραγουδήσει ένας άνθρωπος, γιατί είναι αυτός που είναι. Και ό,τι και να πει θα του δώσει, ξέρεις, με ένα άλλο σχήμα, μια άλλη μορφή.
2: Έτσι είναι. Απλά ο τρόπος που δουλεύουμε με το φρέ...

0: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
1: Στο κόκκινο.

το κινητό φάντασμα σε έναν δρόμο λευκό. Μια αυτόνομη ζώνη σε πεδίο κενό. Μια θολή πολλά λόη που σμένει στο φως. Μια κάμερα γράφει έναν σκύλο τρελό.

σπάλμα στο μάτι. Καρφωμένο για πάντα στο ίδιο λεπτό. Μια κουκίδα στο χάρτη. Μια βελόνα σε λούπα.

0: χιλιόμετρα και να βαράει αυτό μέσα και να πηγαίνεις και να φεύγουν τα κίτρινα φώτα δεξιά-αριστερά. Έβγε. Έβγε. Όχι ότι περιμέναμε τίποτα λιγότερο, αλλά ξέρεις, πάντα ξέρεις.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Δεν ακούσεις τι να πεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εμείς
0: για αυτό το άλμπουμ, τι λες. Εμείς παιδί μου που φτιάνατε μουσικές και εμείς ακούμε και ευχαριστιόμαστε. Τι λέτε τώρα.
2: Ναι, χαιρόμαστε που σας αρέσει.
0: Ναι, μας αρέσει. Να σας πω, θα το ακούσουμε και live ενδεχομένως αυτό το άλμπουμ κάποια στιγμή.
1: Ναι, θα κάνουμε κάποια παρουσίαση δίσκου.
2: Θα κάνουμε, ναι. Απλά δεν βιαζόμαστε.
0: Όχι, ακόμα δεν έχει κυκλοφορήσει.
2: Ακόμα δεν έχει κυκλοφορήσει.
1: Δεν έχει κυκλοφορήσει.
0: Σιγά σιγά.
1: Συζητάμε με πολλούς. Έχουμε ανεβάσει το πύχη. Θέλουμε πάνω από 150.000, όπως σου είπα, και για το live.
0: Τουλάχιστον και λίγα λες.
1: Αυτό σου λέω, και για το live.
0: Λίγα λες.
1: Γιατί εντάξει, τώρα μην κάνουμε τσιπιές.
0: Έτσι, αλίμονο. Άλλωστε, κοίτα, λεφτά υπάρχουν.
1: Εννοείται, ακριβώς.
2: Γι' αυτό ακριβώς.
0: Λεφτά. Και τώρα, ξέρεις, τώρα που γίνανε και τα εγγένεια του Eldorado Gold επάνω στη Χαλκιδική, τα εγγενίασε ο Πρωθυπουργός. Οι εργασίες των εξορίξεων. Ετοιμαστείτε. Θα φάμε με χρυσά κουτάλια.
1: Ναι, ρε, και μπορεί να απολύσουν και την Guilfoil από την πρεσβεία. Και επειδή εγώ είμαι Αμερικάνος,
0: ναι,
1: μπορεί να μας χώσουν με λίγα λεφτά.
0: Μπράβο, ναι, ναι, αυτό.
1: Να πιάσει, να πιάσει, ναι, τόπο, παιδί, να πιάσει, ναι, τόπο το χρήμα.
0: Κάπου να τακτοποιηθούμε, να βολευτούμε κι εμείς. Ναι. Φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 και ακούμε κάποια 4, 3, 4, 5 κομματάκια.
2: Αν προλάβουμε, ναι. Ναι. Απλά εδώ πέρα να κάνω μια μικρή παρένθεση. Βεβαίως. Να πω ότι στο ξέρουν παίζει μπάσο, ηλεκτρικό μπάσο, ο Ντίνος ο Ζούμπερης.
1: Το ξέρουν είναι αυτό που μόλις έπαιξε.
2: Αυτό, ναι, το κομμάτι που μόλις έπαιξε. Και ο Γιώργος Καρανικόλας από Drive, Omega Ray, Blackmail κτλ. Αυτό. Παίζουν διάφοροι φίλοι μας σε κάθε κομμάτι. Για πες, Φρέντι.
1: Ναι, παίζουν πολύ φίλοι μας.
0: Μα υπάρχει καλύτερο να είσαι στο στούντιο, να ετοιμάζεις κάτι καινούργιο και να καλείς φίλους, ανθρώπους, μουσικούς να συμμετέχουν. Για να συναντηθούμε δεν γίνονται όλα.
1: Ναι,
2: ναι, είναι ωραίες οι συνεργασίες και είμαι κάνει μάλλον, ναι, από την αρχή ένα ανοιχτό project για συνεργασίες. Μας αρέσει αυτή η ιδέα. Αλλά, ναι, όταν έχεις ένα... πώς το λένε, κοινό σχήμα με το Φρέντι που θέλεις να ακολουθήσεις και μετά από χρόνια αυτό το σχήμα έχει αλλάξει και έχει γίνει κάτι τελείως διαφορετικό και μεταξύ μας, με εμένα και το Φρέντι, είναι δύσκολο στο να αποφασίσουμε ποιος θα είναι μαζί μας για περισσότερο καιρό, ποιος θα είναι μαζί μας για λιγότερο καιρό, ποιος θα αντέξει.
0: Εσείς είστε η μεκάνημα, τώρα όλοι οι άλλοι είναι και είμαστε κατά καιρούς καλεσμένοι.
2: Ναι, φίλοι.
0: Καλεσμένοι.
2: Ναι, καλεσμένοι.
0: Αλλά η μεκάνημα λέστε εσείς.
1: Ναι. Έχω φάει ένα σκάλωμα τώρα, παιδιά. Θα
0: τι?
1: Το δείτε. Λοιπόν, έχουμε μπροστά μας τα νερά βίκος. Αλλά εγώ τόση ώρα το βλέπω ανάποδα. Ναι. Ωραία. Και λέω, κοίτα ρε φίλε που έχουν κάνει νερά Νίκος. Και λέω, κοίτα. Και έχουν το ίδιο λογότυπο, Νίκος. Και δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι είναι το βίκος γραμμένα στα λατινικά. Και λέω, ρε φίλε, είμαστε τόσο μαλάκες στην Ελλάδα που έχουμε αντιγράψει τα βίκος και τα έχουμε κάνει Νίκος και είναι ακριβώς το ίδιο λογότυπο και έχω σκαλώσει τόση ώρα και το πιέ... Παιδιά, το βλέπεις. Αλλά...
0: Εντάξει, ναι. Μας έχεις φτιάξει άσχημα, Φρέντι, το μόνο σου λέω.
2: Κατάλαβες τα καλά.
0: Ναι, ναι.
1: I was like, there's fucking, they made Nikos. There's Vikos, they made Nikos water, man.
2: Συγγνώμη, παιδιά, αλλά περνάμε πολύ καλά εδώ πέρα, όπως καταλαβαίνετε.
0: Αυτά είναι, ξέρετε,
2: τα απρόπτα.
0: Απρόπτα. Τα ωραία απρόπτα. Άντε, να ακούσουμε για άλλο ένα κομμάτι.
2: Να ακούσουμε το επόμενο. Το Home είναι ένα από τα αγγλόφωνα tracks του άλμπουμ. Έχει και κάποια αγγλόφωνα, έχει και ελληνόφωνα.
0: Ωραία.

0: Λοιπόν, δεν θα πιστέψετε αυτό που μόλις έχει γίνει τώρα στο στούντιο. Αυτή τη στιγμή πρέπει να ξεκινήσω εγώ αντί για τη Θέκλα. Γιατί λείπει η Θέκλα, λείπει ο Φρέντι. Ήρθε η Θέκλα.
1: Εδώ είμαστε.
0: Α, ήρθε ο πρώτος.
1: Τι να κάνουμε, έχουμε και αυτά τα τεχνολογία στα θέματα.
0: Ναι, εντάξει, τεχνολογία υποτίθεται είναι φίλοι μας.
1: Ναι, φίλοι μας. Ξέρεις, και με τους φίλους καμιά φορά προκύπτουν διάφορα θέματα. Γκρίνιες, τσακωμή, ασυνέπειες.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι. Πάντως εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε να αγαπάμε και τη τεχνολογία και τα μηχανήματα. Γιατί τα μηχανήματα έχουν ψυχή.
0: Οι μηχανές έχουν ψυχή, ναι. Και, εντάξει, τώρα ξέρεις, αν γίνει και η επανάσταση των ρομπότ γρήγορα, την έχουμε βάψει.
1: Ξέρεις γιατί με ανησυχεί με τα ρομπότ? Γιατί τα ρομπότ δεν έχουν δική τους σκέψη. Αναπαράγουν την ανθρώπινη πληροφορία που τους έχει δοθεί. Και επειδή στους ανθρώπους δεν έχω καμία εμπιστοσύνη, αν κρίνουμε από το αποτέλεσμα ότι μας λέει η ιστορία του ανθρώπου πως τα έχουμε καταφέρει. Δηλαδή αν έρθουν τα ρομπότ ως αντίγραφο, να το πούμε, του ανθρώπου, την πατήσαμε.
0: Όχι μόνο, γι' αυτό καλό είναι να τους λέμε καλημέρα, καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε, πώς νιώθετε σήμερα. Ναι, τι φοράς σήμερα, κούκλα μου και τέτοια.
1: Ναι.
0: Να ξέρεις, είναι καλό να τους τα λες αυτά. Πώς σε βρίσκω. Ξέρεις, παίζει αυτό το πράγμα. Δηλαδή να τα προσωποποιείς με στο μυαλό σου όλα τα μηχανήματα που έχεις στη διάθεσή σου σήμερα. Από τα bots στο AI μέχρι και τα social media μπορείς να τα μεταχειρίζεσαι ανάλογα.
1: Μαέστρο, ό,τι κάνουμε οι άνθρωποι, εκφράζουμε τον εαυτό μας. Δηλαδή όπως είμαστε ο καθένας, έτσι θα είναι και στα social media και είναι και στις δουλειές του και με τους φίλους του και παντού. Δηλαδή άμα ο άνθρωπος είναι μαλάκας, και στα social media θέλω να πω μαλάκας θα είναι. Γι' αυτό και βλέπουμε όλες αυτές τις στρατιές των ηλιθίων και πόσο γρήγορα αναγνωρίζονται μεταξύ τους και μαζεύονται σαν τις μέλισσες πάνω από το λουλουδάκι.
2: Σαν τις μύγες πάνω στις κατά.
1: Μπράβο. Πες τα, Φρέντι.
2: Like flies on shit.
1: Ναι. Ναι.
0: Το θέμα είναι πόσο γρήγορα λύσεις για να πατήσεις τις κατά.
1: Τι να πεις τώρα, είναι πάντως τα πράγματα είναι παράξενα. Παράξενα.
0: Δεν είναι παράξενα, μαθαίνεις να ζεις αυτό. Δηλαδή μπορείς να φτιάξεις ένα μικρό, όπως το λένε, μικρό κόσμο με φίλους, με
1: έτσι
0: συνεργάτες,
1: ζούμε.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει έννοια της κοινότητας, δεν υπάρχει έννοια της φυλής. Όλα έχουν γίνει μια σαλάτα πλέον. Τα έχουμε πει αυτά και τα έχουμε ξαναπεί. Έχουν ομογενοποιηθεί τα πάντα. Οπότε, ξέρεις, με αυτούς που συνεργάζεσαι και θέλεις να κάνεις κάποια δημιουργικά πράγματα για σένα, καλό είναι να έχεις ανθρώπους δίπλα σου που σαν το Φρέντι σου λένε συνέχεια μαλακίες.
2: Ναι, για να μην πατήσεις τα σκατά. Κοίτα, να σου πω κάτι. Άκου. Θέκλα, το ξέρεις ότι έχω μια κόρη.
1: Για πες, βεβαίως.
2: Απλώς ήθελα να το αναφέρω. Όχι, πλάκα κανένα. Το αναφέρω κάθε στιγμή που μπορώ. Λοιπόν, όχι. Σήμερα ήρθε ο αδερφός μου από την Αμερική και της έφερε ένα σωρό δώρα. Λοιπόν, τα παιδιά πλέον και στην Ελλάδα, μα πας ας πούμε στο Max και στα, πώς τα λένε, Jumbo και τέτοια που συχνάζω εγώ πλέον.
1: Μεγαλεία δηλαδή.
2: Ναι, ναι, μεγαλεία τελείως. Λοιπόν, τι γίνεται, τα παιχνίδια τα πιο δημοφιλές.
1: Δημοφιλή.
2: Τα πιο δημοφιλή. Ήθελα να δω αν είσαστε on
1: alert.
2: Αν είσαστε alert και τα ελληνικά σας είναι σωστά. Λοιπόν, τα πιο δημοφιλή παιχνίδια είναι κάτι που λέγονται squishies, εντάξει, το οποίο είναι βασικά τα anti-stress. Είναι πράγματα που τα πιέζουν τα παιδάκια, εντάξει, 6-7 χρονών. Και είναι μαλακά.
1: Μαλακά. Ναι.
2: Είναι αυτά που είχαμε εμείς για anti-stress.
1: Ναι, ναι,
2: και
1: ναι, ναι.
2: Miniverse. Πράγματα, σε αυτό που είπες, σε μικρό κόσμο. Δηλαδή, είναι, ξέρω εγώ, ένας κήπος, ο οποίος είναι όμως tiny. Καταλάβες. Και τη έφερε ένα σωρό δώρα, τα οποία ήταν, τα οποία σου λέω, τις παίρνω κι εγώ, ας πούμε.
1: Μικρογραφίες
2: πραγμάτων. Miniverses. Δηλαδή, ξέρεις, την προετοιμάζουμε από τώρα να μπει στο κόσμο της και να. Ναι. Αντιμετωπίζει το στρες της.
1: Σωστό. Και για να την παλέψει.
2: Ναι, για να την παλέψει. Να παλέψει τη μαλακία. Ειδικά τη μαλακία τη τεστοστερόνη.
1: Αυτό πάλι.
2: Την αντρίλα.
1: Τι αντρίλα είναι αυτή?
2: Δεν ξέρω τι γίνεται, παιδιά. Δεν ξέρω. Με βρίζει η γυναίκα μου κάθε φορά ότι Δεν μου λες, λέει, ποτέ για τις γυναικοκτονίες και το ένα και το άλλο. Και δεν ξέρω τι να απαντήσω σε αυτό το πράγμα. Ίσως I've become immune to it. Ίσως ξέρεις, έχω. Πώς να σου πω. Πώς λέγεται. I've become immune to it. Να το πω. Έχω πάθει ανοσία. Ο ηχολήπτης είναι καλύτερος στα ελληνικά από εσάς. Ίσως έχω πάθει ανοσία. Πώς σας λένε. Ο Νίκος μας βοήθησε σε αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Φίλε, όπως καταλαβαίνετε, εδώ έχουμε μπλέξει απόψε. Με τον Φρέντι μας περνάει από εξετάσεις.
0: Ναι. Το κάνει συχνά.
1: Έτσι. Ναι, είναι πολλά τα θέματα. Πολλά τα θέματα.
0: Κοιτάξτε, αυτό που σου είπα είναι ότι μέσα σε όλο αυτό το χάος, όπως το βλέπουμε εμείς σήμερα, το δικό μας χάος, ο καθένας με τις οικογένειές του, με τις καθημερινές του δουλειές, που εντάξει, η μουσική που κάνουμε δεν μας έχει δώσει την άνεση. Τώρα πήραμε πολλά λεφτά από τον Περικλή.
2: Ναι, μην λες ψέματα.
0: Εντάξει, πήραμε 150.000.
2: Για ένα χρόνο είμαστε εντάξει. Για μισό χρόνο είμαστε εντάξει.
1: Δεν θα δώσετε βρε τίποτα σε κανένα φίλο.
2: Όχι,
0: εννοείται. Όχι, θα τα μοιράσουμε. Θα παίξουμε.
2: Όχι, ρε μαλακά. Τι είμαστε, τίποτα κουμιστές, τρελάθηκες. Μην λες μαλακίες, ρε. Δεν θα δώσουμε λεφτά.
0: Εντάξει.
2: Θα πάρουμε ρολόγια και τέτοια πράγματα.
0: Ρολόγια. Δεν τα κάνουμε τα ρολόγια, ρε μαλακά.
2: Τι εννοείς, ρε μαλακά. Αυτό κάνουν οι Σταρ. Αυτό κάνουν οι Σταρ και εμείς σου πω ότι
0: σε παρακαλώ πολύ.
1: Μάρκες, καλές.
0: Ναι, εντάξει.
1: Βασαρόν Κωνσταντάν και τέτοια.
2: Είσαι λίγο χαμηλά.
1: Α, ναι, ακόμα.
2: Πατέκ Φιλίπ, νομίζω.
1: Πατέκ Φιλίπ, ναι.
2: Πάμε εκεί. Κάνα Πατέκ Φιλίπ. Κάνα προεδρικό Rolex. Όχι το κινέζικο, το μικρούλικο, το μεγάλο.
0: Η Αγγελική θέλει ένα Cartier Tank πάντως, το ξέρω.
2: Εντάξει, 15.000 κάνει αυτό, είναι φθηνό.
1: Τίποτα.
2: Μπορεί να σα πάρει ένα δώρο με αυτά τα λεφτά τώρα. Τι, γιατί γελάτε. Θα μοιράσουμε και τέτοια, λες και είμαστε τίποτα φιλάνθρωποι.
0: Εντάξει. Καταλάβατε, φίλοι, σε τι κατάσταση βρισκόμαστε ή σε τι κατάσταση μπορεί να αντιμετωπίσουμε όταν κάνουμε πρόβες.
1: Πόσο καιρό το παλεύατε το άλμπουμ, μαέστρο?
0: Κοιτάξτε, το άλμπουμ ξεκινήσαμε πριν κάνα χρόνο να διαλέγουμε τα κομμάτια.
1: Mm-hmm.
0: Μέσα από 17 κομμάτια διαλέξαμε αυτά τα 8. Στο ένα από τα κομμάτια του άλμπουμ τραγουδάει η Άννα Παπαθανασίου από τους Πουτα Βολκέινο. Είναι το τελευταίο που θα ακούσουμε σήμερα. Αλλά γενικά όταν αρχίσαμε και γράφαμε και είπαμε με το Φρέντι ότι ξέρεις κάτι, μας αρέσει αυτό το πράγμα που κάνουμε, τελειώσαμε σχετικά γρήγορα, πιστεύω.
2: Ναι. Σκεφτήκαμε παραπάνω και δουλέψαμε λιγότερο.
1: Ο χρόνος προσμετράται πάντως στην προετοιμασία, είτε της σκέψης, είτε των συζητήσεων, είτε του γραψίματος. Και μετά έρχεται και το στουντιακό.
0: Κοίταξε, είναι και δύσκολο, γιατί και για μένα ήταν λίγο, όχι παγίδα. Ξέρεις, θέλαμε να κάνουμε κάτι πραγματικά που το κάναμε οι δυο μας αυθόρμητα. Δεν κοιτάξαμε δηλαδή ούτε τι είδος μουσικής θα είναι. Έγραφα κάποια κομμάτια, τα άκουγε ο Φρέντι και γι' αυτό μας πήρε πάρα πολύ καιρό για να καταλήξουμε στο ποια θα ήταν αυτά τα 8 που θα έμπαιναν στο άλμπουμ.
1: 8 είναι τα κομμάτια του άλμπουμ.
0: 8, ναι.
2: Και τα ακούμε. Ακούμε το δίσκο μας.
1: Ναι.
2: Είναι πρώτη φορά που καθόμαστε και ακούμε συνολικά τον δίσκο. Δηλαδή, εγώ τουλάχιστον, γιατί ο Γιάννης μάλλον τον συγχαίνεται πλέον. Αλλά είναι η πρώτη φορά που κάθομαι και ακούω τον δίσκο από την αρχή μέχρι το τέλος. Το οποίο είναι και ο τρόπος που θα θέλαμε να το ακούσει και. Δηλαδή, ενάντια στο Spotify και σε όλα αυτά τα πράγματα που ξέρεις, παίρνεις κομμάτι και το ακούσεις ένα κομμάτι και μεταφεύγεις.
1: Αυτό
2: και
1: το αποσπασματικό.
2: Ναι. Δεν είναι. Είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να το ακούσεις σαν έναν παλιό δίσκο. Mm-hmm. Παλιό δίσκο. Σαν ένα κλασικό βινίλιο. Που...
1: Ας πούμε, έναν παλιό τρόπο ακρόασης.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, το βάζουμε και το ακούμε όλο με αυτό το τέλος.
2: Λέει την ιστορία που λέει μέσα από αυτά τα 8 κομμάτια συνοχικά.
1: Ναι. Εδώ γράφει όμως τώρα ένας φίλος, λέει, βγάλτε τώρα παιδιά και σε CD Μαρτών με αυτά τα βινίλια.
2: Ναι, είναι ακριβό το βινίλιο, η αλήθεια.
0: Είναι πολύ ακριβό το βινίλιο και παραπονιούνται όλοι ότι πολλοί έχουν πέσει, αλλά εντάξει, ένα άλμπουμ 26 ευρώ είναι ακριβό.
2: Στείλε μου μήνυμα, φίλε, και θα σου το ανεβάσω τζάμπα. Θα σου στείλω link.
1: Θα κυκλοφορήσει και στις πλατφόρμες.
2: θα κυκλοφορήσει και στις πλατφόρμες, ναι.
1: Ναι, δεν είναι αυτό, δεν μπορεί. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που ακούει μουσική δεν μπορεί να δίνει τόσα λεφτά τώρα για βινίλια. Τη σήμερα είναι μέρα που ναι, μεν λεφτά υπάρχουν,
2: όχι, πολλά,
1: αλλά
2: ναι,
1: δεν υπάρχει μία απ' την άλλη.
2: Το ξέρω. Κοιτάξτε, επειδή είναι μια συζήτηση που κανονικά αυτή θα μπορούσε να τραβήξει πάρα πολλές ώρες. Κανένας δεν είναι ευχαριστημένος. Εντάξει, υπάρχουν αυτοί που γουστάρουν τα CD, υπάρχουν αυτοί που γουστάρουν το βινίλιο. Οι εταιρείες γκρινιάζουν, οι καλλιτέχνες τα θέλουν όλα. Αλλά εμείς θέλαμε απλά να βγει σε ένα φυσικό προϊόν.
1: Ναι.
2: Για αυτούς τους φανς που ξέρουμε ότι εκεί πέρα έξω θα τρέξουν να το βρουν και να το θέλουν. Το βινίλιο είναι και το strong point.
1: Ναι.
2: Είναι το ισχυρό μας, είναι η ντάμα μας.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, άμα μπεις στο site της Inner Ear, τα βινίλια μας είναι πάντα sold out. Είναι αυτά που μεταπουλούνται πολύ και τέτοια. Δηλαδή, και είναι και ένα μέσο το οποίο, στο οποίο μεγαλώσαμε εμείς. Εντάξει, εγώ είμαι 35. Έχω ζήσει
1: αυτά που έχεις ακούσει από τους γονείς σου.
2: Από τους γονείς μου, αυτά που έχω ακούσει που ακούγανε βινίλια και τέτοια, γιατί έχω ζήσει την εποχή του CD όταν τελείωνε. Αλλά ήταν ένας τρόπος που με μάθανε οι γονείς μου να σέβομαι περισσότερο τη μουσική και πιστεύω ότι όταν έχεις ένα βινίλιο ή ένα εργοτέχνη, εντάξει, γίνεται τρισδιάστατο πλέον, γιατί αυτό είναι που έχει αφαιρεθεί από το ψηφιακό. Δεν υπάρχει ένα τρισδιάστατο πράγμα. Δηλαδή, αγοράζεις μόνο την εμπειρία και αν την αγοράσεις αυτήν σαν τεμάχιο, ένα κομμάτι, είναι πολύ λιγότερο. Επιδραστική αυτή η εμπειρία από το να αγοράσεις ένα τρισδιάστατο αντικείμενο, εντάξει, το οποίο να καθίσεις,
1: ακριβώς,
2: να το ανοίξεις, να το κοιτάξεις, να δεις τη φωτογραφία,
1: να το μυρίσεις
2: ρε παιδάκι μου, αυτό το πράγμα.
1: Επίσης το έχεις εκεί, το βλέπεις, μπορείς να τρέξεις, να πας ώρα και στιγμή, να το στολίσεις κάπου.
2: Και όπως όλα στην εποχή μας, θέλω να συμπληρώσω εγώ, έτσι και η εμπειρία, δηλαδή αυξάνει και ξέρεις, η τιμή της έχει φτάσει στο απλησίαστο. Album τώρα δεν μπορείς να είσαι. Δηλαδή έβλεπα ένα βίντεο στο TikTok κάπου ή στο Instagram, δεν θυμάμαι, που έλεγε ένας τύπος, μην ξεκινήσεις να αγοράζεις δίσκους. Είναι το χειρότερο ναρκωτικό που μπορείς να ξεκινήσεις.
3: Ναι.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Αυτό άστο. Γιατί εκεί μπαίνεις ακριβό.
1: Ναι.
2: Με τα synthesizer.
0: Κοίτα, η τεχνολογία είναι καλή και τα CD επιστρέφουν και το βινίλιο είναι όμορφο. Παίζει διαφορετικά, δεν παίζει καλύτερα για εμένα.
1: Διαφορετικά, ναι.
0: Ναι. Αλλά, ναι, για εμάς το θέμα ήταν να υπάρχει ένα συμβολικό φυσικό προϊόν κάπου. Δεν κυνηγάμε δηλαδή τα format.
1: Έτσι.
0: Αν μπορούσαμε να το κάνουμε και πιο ιδιαίτερο σε κάποιο άλλο βήμα, δεν ξέρω, ίσως τα άλμπουμ να μπορούσαν να ήταν και, δεν ξέρω, ένα αντίτυπο μόνο το καθένα.
2: Ναι. Σαν τους Wu-Tang Clan που κάνανε το.
1: Λοιπόν, θα ακούσουμε το τελευταίο κομματάκι, το οποίο είναι πιο...
0: Είναι το 1-2-3.
1: Με καλεσμένη
0: την Άννα από Παθανασίου, από τους Πουτά Βολκέινο.
1: Και περιμένω το άλμπουμ να κυκλοφορήσει 30 του μηνός από την Ινερία, με τίτλο 15. Περιμένουμε το live, την παρουσίαση. Σας αγαπάμε πολύ και σας ευχαριστούμε που ήρθατε
2: εδώ
1: απόψε.
2: Ευχαριστούμε
1: πολύ, μαέστρο. Με κάνει
0: σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά.

ταΐζω ψίχουλα. Την ποτίζω ενόπνευμα. Τη στραβώ τα ποδάρια.

τίποτα δεν θα μου βλάψει πια. Μέσα σου.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 12.
3: 91 και 4 στο κόκκινο.

Ήταν ο Μανού Ντιμπάνκο στο Ντίκαλο, ενώ ξεκινήσαμε ακούγοντας το σχήμα που λέγεται The Poets of Rhythm στο κομμάτι More Mess on My Thing. Και φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5, Beach Boy, φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Madame Thakla στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Για τα μηνύματά σας έχουμε το Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 0059, και συνεχίζουμε με Lafayette Afro Rock Band, Hihachi.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5, για το τέταρτο και τελευταίο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής, μέχρι την 1.

Φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Ευχαριστούμε τον Beach Boy που φρόντισαν να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστούμε εσάς για την παρέα, για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και να ετοιμάσεστε για ύπνο. Καλό ξημέρωμα και όνειρα γλυκά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι μία.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 2. 91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα

Κι εκεί στο μαγελιό την άψη. Δαγκώνω τα σκοινιά, τα λύνω. Και μα τον Άγιο Κωνσταντίνο. Όλους τους δείχνω με στη

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 3.
3: 91.